0: 1943 Intervetten Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 943 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
0: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 4.30.

0: συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 6.30.

0: 943 Intermeten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα παντού. Μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες με τον Γιώργο Κοντονή.
1: Καλή σας ημέρα, Βασίλη Γερασίμου. Yeah. Καλημέρα. Yeah. Καλημέρα, Βασίλη. Τι είχαμε χθες, είχαμε μπάσκετ. Yeah. Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Και έγινε, πώς το λένε, πρωταθλητής Ελλάδος, ε? Ναι. Ή παρέμεινε πρωταθλητής Ελλάδος. Μάλιστα. Άρα τα πήρε όλα φέτος.
2: Όχι όλα, όλα το πήρε,
1: τι όλα. Όλα εννοώ στο μπάσκετ.
2: Α, τι
1: καλά, τι έγινε, στο ποδόσφαιρο ποιος, ποιος το κέρδισε. Στην
2: γειτονιά.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να αρχίσουμε έτσι λίγο, γιατί είναι πολλά τα θέματα που έχουμε να πούμε σήμερα. Εκλεκτοί καλεσμένοι, όπως κάθε φορά. Εκλεκτοί οι καλεσμένοι, οι οποίοι θα σχολιάσουν την επικαιρότητα. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα για τον μπάσκετ. Κέρδισε ο Ολυμπιακός και μπράβο στον Ολυμπιακό. Αυτά που έγιναν όμως νομίζω ότι δεν συνάδουν στην περίπτωση του μπάσκετ. Το μπάσκετ γίνεται σιγά σιγά χειρότερο και από το ποδόσφαιρο, λένε ορισμένοι. Αλλά εγώ δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω να πω ότι ευτυχώς που οι πιο ψύχρεμοι μπήκαν στη μέση. Διαφορετικά θα είχαμε κακά ή κακές εξελίξεις, ας το πω καλύτερα έτσι. Τέλος πάντων, να μείνω σε αυτό το μικρό σχολιάκι. Νομίζω ότι δεν συνάδουν και στην ιστορία του Ολυμπιακού και στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Δεν μπορεί δύο ξένοι να μαλώνουν σε ξένο αχυρώνα. Είναι δυνατόν, ρε Βασίλη? Και να έχουμε μηνύς από τη μία πλευρά, μηνύς από την άλλη, τότε για ποιο άθλημα και για το ποιο μιλάμε, αυτό το, ξέρω εγώ, αγωνίζεστε, πώς λέγεται αυτό, ε? Είναι δυνατόν? Αλλά φίλες και φίλοι, θέλω να πω και κάτι ακόμα, μιας και μιλάμε για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο, η εξελίξη μας στο ποδόσφαιρο θα σας τις πει ο Βασίλης ο Γερασίμος στη συνέχεια, για τις μεταγραφές. Έχουμε καμιά μεταγραφή έτοιμη? Όχι, ε? Λοιπόν, για όλα αυτά που συμβαίνουν, οι ομάδες μας αρχίσουν νωρίτερα, γιατί και οι δύο που εκπροσωπούν το ελληνικό ποδόσφαιρο στο Champions League θα ξεκινήσουν νωρίτερα τις υποχρεώσεις τους. Και βεβαίως και μετά οι άλλες ομάδες οι οποίες εκπροσωπούν την Ελλάδα στα άλλα κύπελα Ευρώπης. Το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται. Είχαμε χθες εξελίξεις, για να τις ακούσω, ρε Βασίλη.
2: Και τις ισοπαλία.
1: Όλα ήταν ισοπαλά.
2: Ένα-ένα η Βελγία με την Αϊτή και ένα-ένα η Βραζιλία με το Μαρόκο.
1: Ένα. Ισοπαλία δηλαδή. Άλιστα. Αλλά ναι, δεν ξέρω, η Βραζιλία δεν μου γέμισε το μάτι. Δεν ξέρω κιόλας. Τέλος πάντων. Αυτά είναι θέματα που θα τα ακούσετε στη συνέχεια της εκπομπής, όχι της δικής μας, αλλά των άλλων εκπομπών. Φίλες και φίλοι, παρακολούθησα μία συνέντευξη που έδωσε η κυρία Μαρία Καριστιανού. Θα μου πεις, μα έχεις τόσο αγωνία να παρακολουθείς όλες τις συνεντεύξεις των πολιτικών ηγετών ή αρχηγών? Δεν είναι η αγωνία που έχω. Απλώς θέλω να είμαι καλά ενημερωμένος πριν κάνω οποιοδήποτε σχόλιο. Μάλιστα, ο Βασίλης ο Γερασίμου μου έλεγε χθες, όλα τα ξέρεις. Δεν είναι ότι τα ξέρω όλα. Δεν ξέρω τίποτα απολύτως, Βασίλη μου. Τίποτα. Απλώς θέλω να είμαι όμως ενήμερος ή ενημερωμένος για τις εξελίξεις επικαιρότητας. Η κυρία Μαρία Καριστιανού λοιπόν ρωτήθηκε για τα 12 ναυτικά μίλια. Η απάντησή της ήταν ότι είναι δικαίωμά μας, κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας, η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Από την άλλη πλευρά, ο συνάδελφος δημοσιογράφος δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτό το ερώτημα, το επέκτηνε λιγάκι και της είπε, με συγχωρείτε, πρέπει να κάνουμε και από αύριο την επέκταση αυτή. Η κυρία Καριστιανού, η οποία ενδεχομένως να μην περίμενε αυτό το ερώτημα, να μην ήταν προετοιμασμένη, ποιος ξέρει, να μην ήξερε απάντηση να δώσει, ποιος ξέρει, σταμάτησε, έκανε μία παύση και στη συνέχεια είπε, επειδή έπρεπε να απαντήσει, ότι μέσω της διπλωματικής οδού. Δηλαδή κυρία Καριστιανού, αφού είναι δικό μας κυριαρχικό δικαίωμα, είναι δικαίωμά μας αυτό. Δικαίωμά μας. Πρέπει να πάμε μέσω διπλωματίας? Είναι δυνατόν να χάσουμε αυτό το δικαίωμα? Κάποιος πρέπει να της μιλήσει της κυρίας Καριστιανού. Έλεος πια με όλα αυτά που συμβαίνουν και με όλα αυτά που λέει. Δεν είναι δυνατόν, είναι αδιανόητο αυτό. Μέσω διπλωματικής οδού δεν μπορεί να κάνεις επέκταση των όποιων κυριαρχικών σου δικαιωμάτων. Και ιδιαίτερα στα 12 ναυτικά μίλια. Βέβαια, η κυρία Καριστιανού, ενώ πήγε πάρα πολύ καλά σε όλα τα θέματα όταν ήταν πρόεδρος, θυμάστε που ξεσήκωνε την Ελλάδα, θυμάστε το εκατομμύριο του κόσμου που συγκεντρώθηκε στην πλατεία Συντάγματος, θυμάστε, για να μας κάνει τώρα μία συγκέντρωση, για να δούμε τώρα που ακριβώς πηγαίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε όλο αυτό και στη συνέχεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε, επειδή αργούν οι εκλογές, για άλλη μια φορά στη Ρόδο ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο, την άνοιξη του 2027. Έτσι τα κόμματα θα χάσουν, όπως και να το κάνουμε, θα χάσουν τα κόμματα. Και να σας πω ακόμα, αφού χάσουν τα κόμματα, βέβαια δεν θα είναι όπως ήταν πάντοτε, απλώς θα έχουν υποστεί μια φθορά. Δεν έχει μόνο φθορά η κυβέρνηση, έχουν φθορά και όλα τα κόμματα. Έτσι λοιπόν, ουδής μπορεί να ξέρει τι μπορεί αύριο να γίνει. Θα μου πείτε, είσαι σίγουρος για τις εκλογές ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27? Εγώ οφείλω να πιστέψω τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει και το πεπόνι και το καρπούζι και το μαχαίρι. Να μου πείτε ότι μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, να εκτιμηθούν τα υπέρ και τα κατά. Μάλιστα η εφημερίδα χθες, τα νέα του Σαββατοκύριακου, έχουν στην πρώτη σελίδα, τα διαβάσαμε άλλωστε και εσείς πήρατε μία γεύση από αυτά τα πρωτοσέλιδα. Έγραφε λοιπόν ότι τι θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη. Τι προβλέπει σε σενάριο με κωδικό μισή συν μισή και πώς κουμπώνει με την οδηγία Μητσοτάκη στους γαλάζιους να προβάλλουν το σύστημα «το είπαμε, το κάναμε». Γιατί είναι κρίσιμο το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου και ποιες είναι οι δύο βασικές εκδοχές υλοποίησης του μέτρου αν τελικώς υιοθετηθεί, έγραφε η εφημερίδα Τα Νέα στην πρώτη σελίδα. Και εδώ που τα λέμε, είναι σωστό αυτό. Δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρει κανείς αν θα υλοποιηθούν αυτές οι βασικές εκδοχές και πάμε σε εκλογές νωρίτερα. Εάν βέβαια κρίνει ο Μητσοτάκης ότι τα πράγματα δεν είναι υπέρ του, αλλά δεν είναι μόνο υπέρ του, είναι όμως έτσι ώστε να δώσει κάποια χρηματικά ποσά στους συνταξίχους συνδέδρα με τον 13ο μισθό, το δώρο δηλαδή, ίσως να έχουμε νωρίτερα εκλογές. Αυτή είναι όλη η ουσία. Για να δούμε τι θα δούμε. Ο κύριος Κυρανάκης, άλλωστε ο γραμματέας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, έχει ξεκινήσει ήδη τη δουλειά. Βέβαια, να μου πείτε, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν κάνει τις περιοδίες τους. Ο Μητσοτάκης ήταν στη Ρόδο, οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί εδώ στην Αττική και πάει λέγοντας. Περιμένουμε βέβαια και το κόμμα του φίλου μας, του Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει, αλλά έχω μία πληροφόρηση εκ των έσω που λένε ότι θα ανακοινωθεί και το κόμμα, ήδη έχουν ετοιμάσει και τα ψηφοδέλτια, είναι ήδη κάποια ονόματα που έχουν βαρύτητα, αλλά δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτό που θέλει να κάνει ο Αντώνης. Να κάνει τι δηλαδή? Να κάνει τι? Να κόψει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό θα κάνει. Βέβαια να μου πείτε, είσαι με το Μητσοτάκη και γι' αυτό τα λες. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Ούτε με το Μητσοτάκη, ούτε με το Σαμαρά. Εγώ είμαι με τη Νέα Δημοκρατία. Και λέω καθαρά την άποψή μου. Βασίλη, καλά κάνω ή όχι? Από την άλλη πλευρά, δεν μπορείς όταν ανήκεις στον ίδιο χώρο να κάνεις αυτό. Είδαμε τι έγινε με τον ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε 5 κομμάτια, τώρα όλοι θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, βγαίνει ο Τσίπρας και τι λέει? Ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Βασίλη, κάνουμε μια μουσική ανασούλα και να συνεχίσουμε.

Λοιπόν, και επειδή με ρωτούν πολλοί να τους πω πώς είναι και τι δείχνουν οι αριθμοί, μιλώ για τους συνταξιούχους, έχουμε ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων. Γύρατος είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια. Το μηνιαίο ποσό που πρέπει να δοθεί είναι 2.363.026. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος εγώ? Ναι. Ναι. Και μέσο εισόδημα λέει 1.215.52. Θανάτου είναι 376.256 συνταξιούχοι. Λόγω θανάτου παίρνουν σύνταξη η γυναίκα ή ο άντρας που μένει μετά. 774.774 ευρώ και 34 λεπτά. Αναπηρίες 172.819. Να το ξαναπώ, 172.819 είναι 127.466.000. Μάλιστα. Και 737 είναι το μηνιαίο εισόδημα που παίρνουν λόγω αναπηρίας οι συνταξιούχοι. Οι ανασφάλιστοι υπερηλικές είναι του ΟΠΕΚΑ, όχι ΟΠΕΚΑ, έτσι, είναι 12.041, είναι 5.110.000 ευρώ, 424 ευρώ παίρνουν το μήνα και τα λοιπά, είναι 30.000 αυτοί, άλλες κατηγορίες, με 13.438.000 και με εισόδημα το μήνα 456 ευρώ. Είναι λοιπόν σε σύνολο οι συνταξιούχοι 2.534.582 και το μηνιαίο ποσό που πρέπει το κράτος να πληρώνει είναι 2.800.393.000. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά τη 10η σύνταξη, αλλά μισή που μπορεί να δώσει ο Πρωθυπουργός. Τώρα να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, αφού ο Βασίλης ο Γερασίμου βρει ακόμα και το χαλάκι της εκπομπής, για να δούμε πόσοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι είδαν την επικαιρότητα και πώς αυτή την επικαιρότητα την παρουσιάζουν στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων τους. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Κυριακή, ο μήνας, ο Ιούνιος μπήκε στη 14η μέρα του. Αύριο 15 πάει στα μισά, το καλοκαίρι αρχίζει να μπαίνει για τα καλά. Έχουμε βέβαια και τις βροχούλες, δεν έχουμε παράπονο. Βροχούλες όμως που έκαναν κακό σε αγρότες, ιδιαίτερα στα κεράσια. Άκουγα να λένε οι αγρότες, δεν μας βοήθησε ο καιρός για να μαζέψουμε τον καρπό. Καταλαβαίνετε, και τα κεράσια τώρα μπορεί να φτάσουν, Βασίλη, 14 ευρώ το κιλό. Ακούς, το κεράσι 14 ευρώ το κιλό. Αν είναι δυνατό, τι είναι, από τι είναι αυτό το κεράσι? Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερών εφημερίδων. Ντοκουμέντο. Το τοπογραφικό της διαφθοράς. Έχει και μια φωτογραφία του Μητσοτάκη στην πρώτη σελίδα και γράφει: ραντεβού του Μαξίμου έκλειναν το κύκλωμα, πλάτες από πρόσωπα κλειδιά του επιτελικού κράτους. Γαλάζιο οικοσύστημα απλωνέ. Πλοκάμια σε κομβικά πόστα. Όλα δείχνουν ως πυρήνα του σκανδάλου το μέγαρο Μαξίμου. Γράφει η εφημερίδα Ντοκουμέντο στην πρώτη σελίδα της. Για να δούμε λοιπόν τι λέει και η Real. Πώς ο Νίκος ο Γατζη Νικολάου βλέπει την επικαιρότητα και πώς ο ίδιος την παρουσιάζει στην εφημερίδα του. Real News. Οι Patriot θα παραμείνουν στην Κάρπαθο. Και εδώ θέλω να σας πω ορισμένα πράγματα. Μου τα έλεγε βέβαια και ο Γιάννης ο Εγκολφόπλος, ο οποίος στις 8.30 θα είναι κοντά μας για να μας τα πει. Είναι εντολή να μην φύγουν οι Patriot από την Κάρπαθο. Και γι' αυτό και η Τουρκία δεν μιλάει. Προσέξτε τώρα, έτσι. Οι Patriot λοιπόν παραμένουν, όπως λέει η εφημερίδα Real News, στην Κάρπαθο και πώς αποδικοποιούν ανώτατες στρατιωτικές πηγές του Πενταγώνου τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας. Για να δούμε τι θα γίνει με το νέο νόμο που ετοιμάζει η Τουρκία κατά τον Οκτώβριο, όπως λέει. Για να δούμε. Και από την εφημερίδα Real News να πάμε να δούμε τι λέει και η εφημερίδα Αυγή στην πρώτη σελίδα της. Η Αυγή λοιπόν σημειώνει στο βασικό της θέμα: η φτώχεια τρώει τον παρά. Ρε τι λες τώρα, σοβαρά? Οι βασικές δαπάνες, λέει η εφημερίδα, τρόφιμα, ενίκιο, μετακίνηση, που το 2020 ανέρχονταν σε 1.550 ευρώ, το 2026 αντιστοιχούν σε 2.133 ευρώ.
το οικογενειακό εισόδημα των 1.550 ευρώ του 2020 αντιστοιχεί το 2026 σε 2.000 ευρώ. Δηλαδή πέσαμε. Ε, μάχη. Πέσαμε. Τόσο. Χωρίς να συνυπολογίζονται τα κόστη ενέργειας, οι δαπάνες, υγείας, η εκπαίδευση και η αναψυχή. Στην πρώτη σελίδα η Αυγή. Δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση ότι σωστό το λέει η Αυγή σε αυτό το θέμα. Τα κόστη έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και τα ζούμε καθημερινά πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Μην νομίζετε ότι είναι πιο φθηνά τα προϊόντα από τη λαϊκή αγορά. Έτσι, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι στη λαϊκή αγορά τα προϊόντα είναι πιο φθηνά από ότι είναι στα σούπερ μάρκετ. Αυτό να το ξέρετε, είναι το ίδιο. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Σενάρια για οικουμενική κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Σχέδιο αποστασίας με κωδικό Μέδουσα. Γράφει η εφημερίδα. Μητσοτάκης, Καραμαλής, Σαμαράς και Τσίπρας πρώτων ιστορικών ευθυνών τους, ενώ Ερντογάν καλαδοκεί να αρπάξει ελληνική γη με τη γαλάζια πατρίδα. Ας κοπιάσει. Ας κοπιάσει ο Ερντογάν. Για πάμε να δούμε τι λέει και η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε στον Ελεύθερο Τύπο. Για να δούμε. Ο Ελεύθερος Τύπος λοιπόν έχει ως βασικό θέμα στην πρώτη σελίδα δεύτερη ευκαιρία για 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Έχει μια συνέντευξη που έχει δώσει στην εφημερίδα ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, και αναφέρεται σε αυτό το θέμα λέγοντας πάρα πολλά υπέρ. Και από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος πάμε να δούμε τι λέει και η εφημερίδα Η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα της. Η Καθημερινή λοιπόν έχει ως βασικό θέμα στην πρώτη σελίδα υπόγεια μπετά σε εισαγωγικά και μετρητά. Έχει ένα σπουδαίο θέμα για το πώς ορισμένοι το ζευγάρι λέει στον πυρήνα του κυκλώματος των πολεοδομιών και τις διασυνδέσεις. Αυτά τα πράγματα, αυτά τα κυκλώματα, ρε παιδί μου, πώς γίνονται αυτά, τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Πάμε και στην Δημοκρατία, την Κυριακάτικη Δημοκρατία, για να πάρετε και από εδώ μια γεύση. Η Δημοκρατία λοιπόν έχει στην πρώτη σελίδα ένα θέμα που θα ζητηθεί. Πραξικόπημα μέσα στον Αύγουστο. Ετοιμάζουν θείος και ανιψιός. Τι λέει πάλι. Παίζουν τα αρέστα τους για να γλιτώσουν τη φυλακή. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Δημοκρατία. Και από την Δημοκρατία πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Μπαμ Μπαμ. Όλη η αλήθεια, γράφει η εφημερίδα, για την πολεοδομία και έτσι όπως έχει γίνει το ιστορικό της. Εδώ θα διαβάσετε πολλά θέματα και καταγγελίες, όπως λέει η εφημερίδα. Πάμε στο λόγο. Ο λόγος σημειώνει στο βασικό θέμα του. Αμφιλογόμενοι, γράφει η εφημερίδα, για να δούμε, Βασίλη, θα τα δούμε. Να, εδώ είναι. Αμφιλεγόμενη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σημειώνει ο λόγος στην πρώτη σελίδα του. Έχει ακόμα στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα η Σεβρόλ για υπογραφές στην περιοχή 10 του Ιουνίου. Ιουνίου, μάλιστα. Μέτρα οικονομικής ανακούφισης έως και 1,5 δισεκατομμύριο για τους αγρότες. Καλό είναι αυτό, πάρα πολύ καλό. Πάμε και στο θέμα. Η εφημερίδα Θέμα σημειώνει κυκλοφοριακό, το ριακό το έχει με κόκκινα γράμματα, 4 fast track παρεβάσεις, 4 μάλλον παρεβάσεις. Πώς θα μαζευτεί το χάος στον Κηφισό, έλατε. Μαζεύεται το χάος, δεν μαζεύεται. Ο Βασίλης το ζει καθημερινά, ή δεν πας από Κηφισό. Πάμε και στην εφημερίδα Το Βήμα, για να πάρετε μία γεύση. Το Βήμα λοιπόν σημειώνει στην πρώτη σελίδα του, για να δούμε. Το Βήμα αναφέρει στο βασικό του θέμα.
Αχ, αυτό το ίντερνετ εδώ πέρα. Είναι... είναι 7 άτομα, παίζει μοιρασιά. Μάλιστα. Είναι 7 άτομα, παίζει μοιρασιά το βασικό θέμα στην εφημερίδα Το Βήμα στην πρώτη σελίδα και διαβάζουμε ακόμα. Οι διάλογοι, γράφει η εφημερίδα, οι διάλογοι έτσι όπως έχουν εκφραστεί στο πολεοδομικό και όχι μόνο. Μάλιστα. Και από την εφημερίδα Το Βήμα πάμε να δούμε τι λέει το παρόν για να πάρετε μία γεύση γρήγορα γρήγορα. Για να πάμε και στα αθλητικά. Προλαβαίνουμε. Ναι. Κυβέρνηση ειδικού, γράφει η εφημερίδα, σχεδιασμού ή μάλλον ειδικού σκοπού. Χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη. Αυτό σχεδιάζουν ορισμένη κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Για πες. Μάλιστα. Να δούμε. Σας διαβάσαμε, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών πολιτικών εφημερίδων. Μια μουσική ανάσα, γιατί σας είπα πολλά. Και αμέσως μετά να δούμε τι λένε οι αθλητικούλες.

Πάμε στις αθλητικές live sport. Πρωταθλητής και κυρίαρχος, μιλάει για τον Ολυμπιακό. Τελική ευθεία για τέσσερις. Ποιοι είναι αυτοί οι τέσσερις? Α, μιλάει για μεταγραφές στον Παναθηναϊκό, η εφημερίδα live sport. Αυτή ποιανό είναι, πού ανήκει ο Βασίλη? Δεν έχεις ιδέα? Και από την εφημερίδα live sport να πάμε τώρα να δούμε και τις άλλες εφημερίδες για να πάρετε μία γεύση. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάμε λοιπόν στην εφημερίδα Sport Day. Η εφημερίδα Sport Day έχει ως βασικό θέμα της, στην πρώτη σελίδα, άρχοντας των δαχτυλιδιών. Μιλάει για τον Ολυμπιακό, ε. Το θυμάστε το έργο αυτό το κινηματογραφικό? Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Sport Day. Πάμε να δούμε τώρα και την εφημερίδα Ο Πρωταθλητής. Ηγεμόνας. Τι γίνεται πια? Ηγεμόνας. Σας διαβάζω μόνο την πρώτη σελίδα. Αν τα γράμματα τα μεγάλα με τους πηχαίους τίτλους. Πάμε και στην εφημερίδα Φως των Σπορ, η οποία ως βασικό θέμα της δεν έχει τίποτα άλλο από όλα όσα έχουν και οι άλλες. Ομάδα όνειρο και κόκκινο στέμα. Η εφημερίδα Φως των Σπορ. Και από το Φως τελειώνουμε με την εφημερίδα Ώρα, η οποία με κίτρινα γράμματα σημειώνει στην πρώτη σελίδα, Βασίλη Γερασίμου, βιτρίνα πολλών εκατομμυρίων. Τι είναι αυτό, εσύ που ξέρεις? Ένας χρόνος Μάρκο Νίκολιτς. Αναφέρεται στον Μάρκο Νίκολιτς και λέει: τρελή χρηματιστηριακή άνοδος των πρωταθλητών Ελλάδος με 8 παίκτες να σημειώνουν μεγάλη αύξηση. Πρώτος ο Γιώβιτς. Μάλιστα. Του πουλάτε στον Ολυμπιακό αυτόν? Αχ, καλά. Μα λέει μπορεί να αγοράσει όλη την Ελλάδα με τα λεφτά που έχει. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μουσικά τι έχει η εκπομπή και μετά αρχίζουμε με τους καλούς φίλους και συνεργάτες μας.

0: 943 Ιντερβέτ & Σπορτς.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές.

0: Φαίνεται, φίλες και φίλοι, πως σήμερα ξημερώνει μια διαφορετική μέρα για την ανθρωπότητα, για τον κόσμο. Φαίνεται ότι, αν και είναι 31η φορά, 38η φορά, ουδής έχω χάσει το λογαριασμό και εγώ και άλλοι, που έχει πει ο Τραμπ ότι τελειώνει ο πόλεμος. Όμως, για αυτό το θέμα, έχω καλέσει, άλλωστε σε κάθε Σαββατοκύριακο, ο αναλυτής εκπομπής, ο ιστορικός, ο στρατηγός μας, ο Σπύρος, ο καλός μου φίλος, που είναι εδώ κοντά μου πάντοτε, θα μας αναλύσει τα θέματα και θα τα πει με το όνομα του, ο Σπύρος ο Μπελεγράτης. Λοιπόν, είναι εδώ, τον οποίο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Στρατηγέ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντονή, και σε εσάς και τους ακροατές μας, και καλή Κυριακή, εύχομαι ό,τι επιθυμείτε.
0: Και εσείς.
1: Ευχαριστώ ακόμα μια φορά για την πρόσκληση.
0: Στρατηγέ μου, δεν είναι πλέον πρόσκληση, είστε ειδικό συνεργάτη εκπομπή και η εκπομπή είναι και δική σα, ή μάλλον δική σα.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια.
0: Λοιπόν, για 38η, 39η φορά, μα λέει ο Τραμπ, τελειώνει ο πόλεμο.
1: Κάτι τέτοιο συμβαίνει, κύριε Κοντονή. Έγραψε από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, σίγουρα έγραψε στο True Social το αγαπημένο του μέσο ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Του κόσμου ή αν θέλετε και της Ιφιλίου ευρύτερα, ότι συνέκρινε την δική του συμφωνία με την αντίστοιχη του κυρίου Ομπάμα του 2015, από την οποία εξήλθε βεβαίως ως προηγούμενη διοίκηση του administration της Αμερικής τότε, στην πρώτη του θητεία, και είπε τουλάχιστον ανέφερε ότι θα υπάρξει ένα τέλος στην όποια σύγκρουση με το Ιράν. Ένα τείχος, το όποιο πυρηνικό όπλο, από τη γράφη, ήταν και εφόσον υπήρχε περίπτωση να δημιουργηθεί από πλευράς Ιράν. Η συμφωνία έχει προγραμματιστεί, από ό,τι λέει ο κ. Τραμπ, να υπογραφεί σήμερα κάπου στην Γενέβη, και από ό,τι λέει πάντοτε ο ίδιος, ότι το στενό του Ορμούς θα είναι επιτέλους ανοιχτό σε όλους.
0: Μα, στρατηγέ μου, εδώ να κάνω μια παρένθεση. Το ξανάπαμε. Μα δεν ήταν κλειστό ποτέ. Ανοιχτό δεν ήταν. Έκλεισε όταν υπήρξε ο πόλεμος.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Εδώ θα ήθελα να διακρίνω, κύριε Κουτουνί, αυτός το επισημάνατε, ότι μέσα στο ίδιο το Ιράν υπάρχει μια πολυδέδαλη, ένα πολυδέδαλο καθεστώς, μεταξύ των οποίων βεβαίως και ο διάδοχος του κυρίου Χαμενεΐ, ο γιος του δηλαδή, αλλά και ένας παράγων που ονομάζεται Φρουρή της Επανάστασης και του οποίου άρχιε ο κύριος Βακιντή. Είναι ένας ταξίαρχος, ο οποίος ήταν πρώην υπουργός εξωτερικών, ήταν εκείνος, από ό,τι θυμάστε, ο οποίος διέταξε την καταστολή, την βία καταστολή το 2022 εναντίον εκείνης της κυρίας, η οποία τόλμησε τότε να ψηφίσει τις εντολές του καθεστώτος και να φορέσει κάτι διαφορετικό από την Μπούργα. Ο κύριος Βακιντή είναι εκείνος ο οποίος μαζί με τον κύριο Καϊνή άρχουν των φρουρών της Επανάστασης. Ο κύριος Καϊνή είναι ο περίφημος διοικητής της δύναμης Κουτ. Κουτ σημαίνει Ιερουσαλήμ, είναι υπό τις φυλακές στο εξωτερικό του Ιράν και ούτω καθεξής. Τι ακριβώς συμβαίνει με τον κύριο Βακιντή? Είναι αυτός ο οποίος αντιτάσσεται, ή συνήθως αντιτάσσεται, την όποια πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ. Το έκανε και την προηγούμενη φορά όταν βρέθηκαν οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών στο Ισλαμαμπάτ. Φαίνεται ότι προσπαθεί και τώρα να επηρεάσει τα γεγονότα. Από ό,τι φαίνεται όμως, υπάρχουν και φωνές και στο ίδιο το Ισραήλ, το οποίο βλέπει με σκεπτικισμό την όποια συμφωνία ή την πιθανή συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, εάν και εφόσον επιτευχθεί σήμερα, από ό,τι λέει ο κ. Τραμπ. Μέχρι να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
0: Ναι. Δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχει κερδισμένος σε αυτόν τον πόλεμο. Η νικητής, να το πω έτσι.
1: Και οι δύο από ό,τι
0: φαίνεται. Λένε.
1: Και οι δύο από ό,τι φαίνεται, κύριε Κοντονή, προσπαθούν να πούνε ένθεν κακήθεν ότι έχουν κερδίσει τον πόλεμο.

0: Να επισημάνουμε ότι εχθές ο κύριος Τραμπ τουλάχιστον εξοργίστηκε από ό,τι λένε κάποια δημοσιεύματα από κάποιες διαρροές οι οποίες ανέφεραν ότι η συμφωνία που πάει να υπογράψει ο κύριος Τραμπ είναι ουσιαστικά αδύναμη, πλέον αδύναμη από εκείνη που είχε υπογράψει ο κύριος Ομπάμα το 2015 με το Ιράν εννοούμε.
1: Ναι.
0: Και έδωσε εντολή οτιδήποτε θα διαμείβεται από εδώ και στο εξής, από ό,τι λένε πάντοτε οι πληροφορίες, δεν θα ισχύει αν δεν δίνει την δύναμη ή δεν εμπερικλεί και την δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών στην όποια πιθανή συμφωνία. Ούτε ένα δολάριο από ό,τι έγραψε θα δοθεί στο Ιράν, γιατί περί αυτού πρόκειται. Το ξεπάγωμα των όποιων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν βρίσκονται στο εξωτερικό και ούτω καθεξής. Δεν θα υπογράψουμε την τελική συμφωνία εάν και εφόσον το Ιράν δεν τουλάχιστον φτιάξει ή προωθήσει τις δικές μας
1: ιδέες για το θέμα. Ναι, ναι. Εσείς βλέπετε να έχουμε υπογραφή σήμερα?
0: Είδαμε, κύριε Κοντονή, διότι όπως είπατε προηγουμένως πολλές φορές έχουμε φτάσει στην πηγή να πιούμε νερό, αλλά στην ουσία μετά κάτι άλλο συνέβη. Η αίσθησή μου είναι ότι θα υπογραφεί κάποιο είδους συμφωνία για μακροημέρευση, ας μου επιτραπεί η έκφραση, της όποιας εκεχηρίας τηρείται μέχρι στιγμής, και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας θα προσπαθήσουν και οι δύο πλευρές να ξεκλειδώσουν τις εκατέρωθεν διαφωνίες τους, ούτως ώστε να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία.
1: Και ποιες είναι αυτές οι διαφωνίες?
0: Ακριβώς. Είναι ορατό ότι από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών προσπαθεί να γίνει αυτό με τον χαρακτήρα του επίγοντος, διότι έρχονται και οι εκλογές του Νοεμβρίου, διότι δεν αντέχουν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου και ούτω καθεξής, ενώ το Ιράν από την άλλη πλευρά θέλει να ανοίξει το στενό του Ορμούς ή τουλάχιστον θέλει να έρθει σε μια επαφή και επικοινωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να ξεκλειδώσει τα περιουσιακά του στοιχεία.
1: Ναι.
0: Και τουλάχιστον
1: αλήθεια, λένε ότι δεν θα δώσουν καθόλου χρήματα στο Ιράν οι Αμερικανοί, αν δεν γίνει έτσι, όπως θέλουν εκείνοι.
0: Ακριβώς, αυτό ακριβώς λένε, αλλά μην ξεχνάτε ότι εάν δεν λειτουργεί το στενό του Ορμούς, εάν δεν υπάρχει διακίνηση πετρελοειδών από το στενό του Ορμούς, ουσιαστικά εκείνος που πλήττεται κέραια είναι και η οικονομία του Ιράν, διότι το καλύτερο περιουσιακό του στοιχείο είναι η διακίνηση των υδρογονανθράκων, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Εάν αυτό δεν γίνεται, καταλαβαίνετε ότι δεν έρχονται χρήματα στο Ιράν.
1: Σωστό είναι αυτό όπως το λέτε. Το ζητούμενο είναι να δούμε ή μάλλον να υπάρξει μια ανάσα, αν και όπως έχει γίνει η κατάσταση η ανάσα θα αργήσει να έρθει, η στρατηγία μου κύριε Μπελεγκράτη, γιατί διότι τα απόνερα ακόμα δεν έχουν φύγει από εκεί να έρθουν σε εμάς.
0: Μην ξεχνάτε και τις μοναρχίες του κόλπου, κύριε Κοντονή.
1: Βέβαια.
0: Χθες δημοσιεύτηκαν κάποιες ακριτομύθιες θα μπορούσα να πω για κάποια πιθανή συγνώμηση του Κατάρ, παρακαλώ, με την έναρξη των επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν, για να μη λειτουργεί η εγκατάσταση άντλησης ή τουλάχιστον διακίνησης φυσικού αερίου του Ρασαφάν που υπάρχει στην περιοχή του Κατάρ, στην θαλάσσια ζώνη που ελέγχει το Κατάρ, έναντι της συμφωνίας κάτω από το τραπέζι, εννοείται, να μην πλήξουν οι Ιρανοί τις δικές τους τις καταριανές πετρελοϊκές εγκαταστάσεις. Αυτό δεν συνέβη από τις 18 του μηνός και μετά, όταν τότε το Ισραήλ, από ό,τι θυμόμαστε, έπληξε το αντίστοιχο κοίταγμα το Ιρανικό που βρίσκεται εκείθεν του Κατάρ προς την πλευρά των Ιρανών. Ήταν ένα σημείο καμπής της όλης εκστρατείας των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.
1: Ναι. Γιατί δεν υπάρχει μια συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του ηγέτη του Ιράν να τελειώνει το θέμα, να τα βρουν οι δυο τους και πάμε μέσω διπλωματικής οδού? Και καλά, σωστό είναι αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει λέω εγώ, δεν θα υπήρχε πιο καλύτερο τελεσμένο γεγονός από αυτό, να μείνει μια συνάντηση μεταξύ των δυο και να πούν τέλος εδώ, τελειώσαμε? Δεν θα ήταν καλύτερο? Δεν θα ήταν καλύτερο αυτό? Αυτό εννοώ.
0: Αλλά να σε επισημάνουμε ότι ουσιαστικά τις διαπραγματεύσεις τη διεξάγει το Ισλαμπαμπάν, δηλαδή το Πακιστάν. ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο οποίος είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, πιο κοντά στις θέσεις της Τεχεράνης, τουλάχιστον μπορεί και καταλαβαίνει εντός παρενθέσεως καλύτερα τις θέσεις της Τεχεράνης. Ο κύριος Τραμπ έχει πει ότι θα στείλει τον αντιπρόεδρο.
1: Ναι, τον έστειλε ήδη, τώρα έχει στείλει. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι δεν θα υπήρχε καλύτερη ή μάλλον καλύτερο αποτέλεσμα μεταξύ των δύο ηγετών, των τριών, πόσοι είναι αυτοί.
0: Ποιος ηγετής όμως.
1: Αυτό είναι. Γι' αυτό λέω, ποιοι είναι αυτοί.
0: Ποιος από όλους τους ηγέτες, αφού ο πρόεδρος, ο κύριος Πεζεσιάν, ο οποίος είναι από πλευράς Ιρανών ο πλέον μετριοπαθής, ουσιαστικά κατακεραυνώνεται από τους φρούρους της Επανάστασης. Ο Αραξή, ο οποίος διεξήγαγε τις όποιες διαπραγματεύσεις μέχρι κάποιο σημείο στο Ισλαμπαμπάτ, περίπου θεωρήθηκε προδότης, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και κάποιοι φρουροί της Επανάστασης πλέον μένουν εναντίον του. Κάποιοι άλλοι μετριοπαθέστερες ηγέτες στην ηγεσία του Ιράν βρίσκονται στο περιθώριο, ενώ ο αντικαταστάτης του Χαμενή, ο γιος του δηλαδή, δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς.
1: Αν υπάρχει κιόλας, μπορεί να μην υπάρχει καν.
0: Από ό,τι λένε οι όποιες πληροφορίες είναι τραυματισμένος, επομένως βρίσκεται στο πλέον αδύνατο σημείο. Υπάρχει ουσιαστικά μια τετραχία μετά τον θάνατο.
1: Ένα κενό εξουσίας δηλαδή στο Ιράν.
0: Ναι, είναι μια πολυδέβαλη πλευρά της όποιας εξουσίας υπάρχει αυτή τη στιγμή, του τρόπου διοίκησης του Ιράν.
1: Τότε πώς θα υπογράψουν μια συμφωνία, στρατηγέ μου?
0: Θα υπογράψουν με κάποιον εκπρόσωπό τους, από ό,τι λένε. Οι Πακιστάνοι μιλούσαν για ηλεκτρονική υπογραφή, εν αρχή βέβαια, και στη συνέχεια στη Γενέβη, για να γίνουν οι όποιες διαπραγματεύσεις και το προσχέδιο της συμφωνίας να υπογραφεί εκεί. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρόκειται για μια νέα συμφωνία εκεχηρίας 60 ημερών, και στη συνέχεια εκεί, μέσα στις 60 ημέρες, ίσως αμβλυνθούν οι όποιες αποστάσεις υπάρχουν από πλευράς και των δύο μέχρι στιγμής ή μέχρι πρότινος εμπολέμων, δηλαδή του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, με διατήρηση του σκεπτικισμού από πλευράς του Ισραήλ. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Το Ιράν επιθυμεί να περιλάβει και την Χεσμπολάχ ή να μην υπάρχουν πλήγματα από πλευράς του Ισραήλ εναντίον της Χεσμπολάχ του Λιβάνου και σε άλλους πληρεξουσίους στο εξωτερικό. Το Ισραήλ δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση, από ό,τι φαίνεται, να δεχτεί αυτή την περίπτωση.
1: Μάλιστα. Άρα πηγαίνουμε με οδηγό τον αυτόματο πιλότο, μου λέτε τώρα. Και ότι βγει.
0: Εκτιμούμε ότι μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε κάποια αποτελέσματα, ή τουλάχιστον από ό,τι λένε τα διεθνή πρακτορία, θα υπάρξει μία προσέγγιση και των δύο πλευρών, αφού μέχρι στιγμής τουλάχιστον η Ιρανική ηγεσία ή όποια Ιρανική ηγεσία δεν απέκλεισε στο άμεσο μέλλον την υπογραφή κάποιας μορφής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, όπως το είχε κάνει στο παρελθόν.
1: Σωστά.
0: Άρα σημαίνει ότι υπάρχει φως ή πιθανό φως στο τέλος του ορίζοντα, ή τουλάχιστον στο τέλος του τούνελ.
1: Μάλιστα, μακάρι. Τώρα για να έρθουμε στα υπόλοιπα θέματά μας, που είναι και πολλά, αλλά που άπτονται και τις πρώτες σελίδες, όπως το χθεσινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, που λέει ότι στο τραπέζι, με όλα αυτά, μιλώ για τις συντάξεις εκεί, αλλά λέει και κάτι άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι δεν θα φύγουν οι πύραυλοι, και το λένε και οι σημερινές εφημερίδες, οι Patriot από την Κάρπαθο. Για πείτε μου. Εδώ τι γίνεται, όπως και τα αεροσκάφη που θα παραμείνουν στην Τουρκία και τα άλλα που υπάρχουν, στην Τουρκία λέω, θα παραμείνουν στην Κύπρο όπως και τα άλλα.
0: Είναι στην πλευρά του σχεδιασμού, του ευρύτερου σχεδιασμού του Υπουργείου Άμυνας, αν, πότε και πώς, όπως αποφάσισε πρόσφατα το ΚΙΣΕΑ, θα φύγουν ή πότε θα φύγουν οι πύραυλοι από από την πλευρά της Καρπάθου. Κύριε Κοντονή, το πού θα τοποθετηθούν τα οπλικά μας συστήματα ή το πού θα μπουν
1: είναι θέμα δικό μας.
0: Είναι θέμα της χώρας μας και
1: Φυστό.
0: Θα το διατάξει οπωσδήποτε η υπεύθυνη κυβέρνηση της χώρας και μέσω του Υπουργού.
1: Έχει όμως εδώ τη βοήθεια της Αμερικής η χώρα μας. Γιατί το λέω αυτό, διότι οι άλλοι θα ανακοινώσουν τη γαλάζια πατρίδα, πώς τη λένε, θα ανακοινώσουν κάποια άλλα θέματα. Εδώ έχουμε προβλήματα. μεγάλα που ανοίγονται μπροστά μας.
0: Νομίζω ότι έχει διαμηνηθεί σε όλους τους τόνους και σε όλες τις διπλωματικές γλώσσες, μου επιτραπεί η έκφραση, στην απέναντι πλευρά ότι αυτό δεν θα είναι αποδεκτό από πλευράς δικής μας επουδενή, εάν και εφόσον αυτό έρθει στο προσκήνιο και υπογραφεί αντίστοιχος νόμος από την τουρκική πλευρά. Οι δυνατότητες μας και τα όπλα τα οποία έχει η χώρα μας δεν είναι αποκαλυπταία προς στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, ή δεν είναι τουλάχιστον για να βγουν στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή, όμως υπάρχουν και δυνατότητες και μέσα για να αντιπαραβληθούμε με την όποια πιθανότητα της γείτονος να υπογράψει ή τουλάχιστον να φέρει στο προσκήνιο νομοσχέδιο, από ό,τι λέει, που θα αναφέρεται στην ονομαζόμενη εντός παρενθέσεως γαλάζια πατρίδα. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχθεί η χώρα μας επουδενή και οπωσδήποτε θα αντιδράσει και μάλιστα με όλες τους τόνους.
1: Αυτό το βλέπετε το σχέδιο νόμου που ετοιμάζουν οι Τούρκοι να έρχεται νωρίτερα ή βλέπετε να έχει περάσει σύνοδος του ΝΑΤΟ και μετά και βλέπουμε, μιλώ για το καλοκαίρι, θα έχει ήρεμο καλοκαίρι ή όχι το Αιγαίο?
0: Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έρχεται στην επιφάνεια, κύριε Κοντονή, τουλάχιστον μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ή τουλάχιστον αν θα σχεδιαζόταν από πλευράς...
1: Η σύνοδος του ΝΑΤΟ τον άλλο μήνα, δεν είναι αρχές?
0: Ακριβώς, στις αρχές του άλλου μήνα. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε οι εκείθεν του Αιγαίου πηγές, θα έρθει περί τον Οκτώβριο. Δεν γνωρίζουμε βεβαίως αν θα υπάρξει κάποιος ευνηδιασμός κατά την διάρκεια του θέρους, όμως η δική μας πλευρά τηρεί την ετοιμότητα για άμεση αντίδραση.
1: Για κάθε ενδεχόμενο, για παν ενδεχόμενο, όπως λέμε στο στρατό.
0: Ακριβώς.
1: Το ζητούμενο είναι ότι με τούτα και με Κίνα έρχονται και κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι όταν ρωτούνται, και το ξέρετε πολύ καλύτερα, δεν θα πω τώρα ονόματα, δεν κάνει να πω όνομα, όταν ρωτούνται σχετικά με τα 12 ναυτικά μίλια, λένε μεν ότι είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα. Όταν ρωτούνται όμως αν θα πρέπει αύριο να γίνει η επέκθεση, λένε το εξής, που νομίζω ότι είναι ακαταλαβίστικο ή εν πάση περιπτώσει είναι εκτός θέματος. Λένε ότι πρέπει διαμέσου της διπλωματικής οδού, δηλαδή να χάσουμε το δικαίωμά μας. Δεν καταλαβαίνω.
0: Το δικαίωμά μας, κύριε Κοντονή, για την ανακήρυξη ΑΟΣ και ΔΗ των 12 μιλίων ή μέχρι τα χωρικά ύδατα μέχρι τα 12 μίλια στα οποία αναφέρεστε, είναι διαρκές και πηγάζει από το διεθνές δίκαιο, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη. Το πότε και πώς θα το ασκήσει η χώρα μας είναι θέμα της υπεύθυνης κάθε φορά κυβέρνησης και υπάρχει η δυνατότητα αυτό να γίνει όποτε και όταν το επιθυμεί η κάθε κυβέρνηση της χώρας. Επομένως, περιτεύουν οι όποιες δικές μας αναλύσεις επί του θέματος, εφόσον το διεθνές δίκαιο αυτό πρεσβεύει, αυτό καταγράφει ή τουλάχιστον αυτό διαχείριζε.
1: Άρα δεν χρειάζεται η λέξη μέσω διπλωματικής οδού, είναι τουλάχιστον αδιανόητο να το σκέφτεται κάποιο ή κάποια πολιτικός ή κάποιο πολιτική.
0: Η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, κύριε Κοντονή, είναι ηλίου φαϊνότερο ότι δεν μπορούν να υπάρξουν παρερμηνίες επί του θέματος. Παρερμηνίες μπορεί να κάνει η Άγκυρα, παραδείγματος χάρη, οι θελημένες παρερμηνίες, οι οποίες αναφέρονται στο δίκαιο του ισχυρού και όχι μόνο, ή αυτό που ονομάζει γαλάζια πατρίδα, τουρκολιβικό μνημόνιο και ούτω καθεξής. Αυτά συμβαίνουν μόνο στη σφαίρα της φαντασίας της γείτονος και προσπαθεί να τα κάνει πράξη, είτε υπογράφοντας κάτω από το τραπέζι κάποιες μορφές συμφωνίας με την κυβέρνηση, παρακαλώ, της Λιβύης, μην το ξεχνάμε και αυτό, όχι με όλη την κυβέρνηση της χώρας, την κυβέρνηση της Λιβύης που είναι στην Τρίπολη, όχι με το εκτελεστικό της όργανο, δηλαδή με τη Βουλή της που είναι από την άλλη μεριά στην περιοχή της Βεγάζης και ούτω καθεξής. Ή προσπαθώντας τώρα να φέρει στο προσκήνιο το λεγόμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, για τις γκρίζες ζώνες και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά, το γκριζάρισμα του Αιγαίου, είναι σφαίρα της φαντασίας και ανήκουν στην άλλη πλευρά των συνόρων και μόνο εκεί. Όχι στο διεθνές σύστημα ισχύως, όχι στο διεθνές σύστημα ασφαλείας, όχι στο διεθνές πλαίσιο των κανόνων δικαίου και πολύ περισσότερο σε αυτό που ονομάζει εφαρμογή του δικαίου η χώρα μας και πλέον ου.
1: Μάλιστα. Ένα τελευταίο που σας ευχαριστήσω. Έχουμε και γενέθλια του Τραμπ, μην τα ξεχνάμε αυτά. Μπαίνει στην, στα 80 και πάει γιατί...
0: Κάποιοι μιλάνε ότι ήθελε ο κύριος Τραμπ, μιλάμε για τους Ιρανούς, ήθελε να υπογράψει αυτή την
1: ναι, στα γενέθλια του.
0: Λόγω των 80-20 γενεθλίων του κυρίου Τραμπ.
1: Μπήκαμε στην ένατη δεκαετία δηλαδή, μπαίνει ο ίδιος. Για να δούμε, εμείς να το ευχηθούμε χρόνια πολλά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το ζητούμενο είναι... Έτσι. Το θέμα είναι να έχουμε την υπογραφή αυτή, γιατί ζούμε σε καταστάσεις τουλάχιστον που είναι έξω από το περιβάλλον το δικό μας, σε καταστάσεις τέτοιες που η ακρίβεια έχει φάει τον παρά που έλεγαν παλαιότερα και που λένε ακόμα και σήμερα και που δεν ξέρει τι μπορεί να ξημερώσει αύριο.
0: Έτσι ακριβώς κύριε Κοντονή, το τι συμβαίνει στον Περσικό κόλπο καταλαβαίνουμε ότι επηρεάζει και την διεθνή σφαίρα της οικονομίας και όχι μόνο και οπωσδήποτε και τον ευρωπαϊκό χώρο.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω στρατηγέ μου, θα ανανέσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και όλα καλά στρατηγέ μου. Κύριε Μπελεγράτη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα κύριε Κοντονή, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 943 Intervet & Sports.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ζούμε, φίλες και φίλοι, σε μια πολιτική σκηνή του τόπου που ημέρα με την ημέρα αλλάζει. Ο κάθε ένας από τους πολιτικούς αρχηγούς έχει και κάτι να πει. Κάτι να δωρήσει, βράδυ, να γίνει πληστηριασμός, αν θέλετε. Εγώ θα δώσω δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς έως και ηλικίες 24 ετών. 24 ετών, ναι, για τα νέα παιδιά, είπε ο αρχηγός του Πασόκ. Δεν το άφησε να πέσει κάτω και ο Αλέξο Τσίπρας είπε ότι εγώ θα δώσω ελεύθερη κίνηση σε όλο τον κόσμο με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με τη μία περίπτωση και με την άλλη. Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, αυτό έχει σημασία. Στη μία περίπτωση τα εκατομμύρια θα είναι γύρω στα 50 περίπου, ενώ μέχρι και 24 ετών. Στην άλλη περίπτωση τα εκατομμύρια θα διπλασιαστούν, όχι μόνο, θα τριπλασιαστούν, όχι μόνο, θα γίνουν 300 εκατομμύρια το χρόνο χρειάζονται για πληρωμές των υπαλλήλων από το κράτος. Θα μπει νέος φόρος, τι θα γίνει. Και βέβαια έρχονται νέα κόμματα, έχουμε και άλλες περιπτώσεις, τις οποίες θα κουβεντιάσουμε αμέσως τώρα με τον καλό μου φίλο, τον γνωστό ποινικό λόγο, γνωστό δικηγόρο της Αθήνας, από τα δραστήρια μέλη του Πασόκ, του παλιού, παλιού, καλού Πασόκ, τον κύριο Γρηγόρη Ατζαράκη, τον καλό μου φίλο. Καλημέρα σας, κύριε Ατζαράκη. Γρηγόρη, καλημέρα. Ναι.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Μας ακούσατε?
6: Καλό
5: μας.
6: Καλοκαίρι.
5: Επίσης, μας ακούσατε προηγουμένως με τον πρόλογο, ακούσατε τον πρόλογο που έκανα?
6: Βέβαια.
5: Τελικά τι γίνεται, έχουμε πληστηριασμό.
6: Η εποχή των εκτόσεων.
5: Ναι. Ή του πληστηριασμού, ή αν θέλετε εξωγό.
6: Πληστηριασμό παροχών, βέβαια.
5: Ναι. Παροχολογίες, λοιπόν.
6: Εγώ το λέω αλλιώς, ότι όλοι κουτσί στραβεί στον Άγιο Παντελεήμονα.
5: Σωστό είναι αυτό.
6: Είναι η εποχή τώρα που όλοι βγαίνουν και ό,τι μπορούν να πάρουν. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
5: Ναι, αλλά Γρηγόρη μου, δεν ζούσαμε εμείς, τέτοιες καταστάσεις όμως τότε.
6: Ο στόχος είναι να...
5: Ή όχι.
6: Όχι, βέβαια. Ο μοναδικός στόχος είναι να πέσουμε Μητσοτάκη. Δεν ενδιαφέρει η Ελλάδα.
5: Σωστό.
6: Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά.
5: Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, πάρα πολύ καλά. Ναι. Πολύ καλά.
6: Ωραία.
5: Λοιπόν, ο στόχος τους είναι αυτός και μόνο.
6: Ναι.
5: Γι' αυτό και δεν έχουμε αντιπολίτευση, λέτε. Έτσι δεν είναι?
6: Ναι. Δεν έχουμε αντιπολίτευση. Γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Καλό θα ήταν, όπως συμβαίνει σε όλα τα δημοκρατικά κράτη, να υπάρχουν 2-3 κόμματα που να προσδοκούν την εναλλαγή στην εξουσία. Όπως συμβαίνει σε όλα τα σύγχρονα πολιτισμένα δημοκρατικά κράτη. Εδώ δυστυχώς δεν υπάρχουν. Όλοι, όπως είπα από την αρχή, έχουν θέση να κάνουν κόμμα, γιατί ο ένας πενθεί, γιατί ο άλλος έχει παράπονο.
5: Και μ' αρέσει, κυρία Τζαράκη, και μ' αρέσει που όλοι ζητούν την αυτοδυναμία. Ναι. Όλοι. Όλοι ζητούν...
6: Ναι. Μα, δεν έχω κάπου μπροστά, εδώ είχα παλιά εκεί μια άποψη του Πλάτωνα που έλεγε για τα προσόντα των ηγετών. Για να γίνεις ηγέτης χρειάζονται τρομερά προσόντα, τρομερά. Αυτοί που αναδείχθηκαν στον κόσμο, αυτοί που πρωτοστάτησαν, αυτοί που έμειναν στην ιστορία, αυτοί όντως θα είχαν, δηλαδή από το Μέγα Αλέξανδρο ας πούμε μέχρι το Βενιζέλο ας πούμε, μη λέμε πολλά πράγματα.
5: Σωστό.
6: Για να γίνεις ηγέτης δεν είναι απλή υπόθεση. Έχω ένα παράπονο, ξέρεις, έχω μια πίκρα, ξέρεις, με απέλησε, με διόρισε ή δεν ξέρω τι και βγαίνω να πω το παράπονο μου. Δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι εύκολη δουλειά η πολιτική. Η πολιτική θέλει γνώσεις, θέλει πολλά πράγματα. Δηλαδή μην ξεκινάμε τώρα από τις πολιτικές ή τις νομικές επιστήμες που είναι βασική προϋπόθεση. Δηλαδή τώρα λέμε για το Σύνταγμα που θα το αναθεωρήσουμε. Τι μπορεί να ξέρει, χωρίς να παραξηγηθώ, ένας γιατρός γύρω από αυτό το θέμα.
5: Σωστό.
6: Από εκεί τι μπορεί να ξέρει η κυρία Καριστιανού που έχει ένα πόνο και τον σεβόμαστε. Δεν γίνονται έτσι. Άνθρωποι έχουν θυσιάσει τη ζωή τους πάνω σε αυτά τα θέματα, αναζητώντας, μελετώντας για να βρουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις για ένα κράτος.
5: Έτσι.
6: Για την Ελλάδα υπάρχουν δύο μεγάλα για μένα προβλήματα. Το μεγαλύτερο είναι το δημογραφικό, που έχουμε φτάσει να πεθαίνουν δύο και να γεννιέται ένας.
5: Ή κανένας. Ή κανένας.
6: Είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη. Ναι, δεν έχει σημασία. Το 2-1 όμως είναι ότι
5: σωστό.
6: Μέσα σε λίγα χρόνια τα 10 εκατομμύρια θα έχουν γίνει 5.
5: Σωστά. Πάντως,
6: το δεύτερο για μένα είναι η μεγαλύτερη ανακατανομή πλούτου. Η ανακατανομή πλούτου που δημιούργηθηκε μετά την οικονομική κρίση είναι αυτή η τραγική περίπτωση των ονομαστών φανς που ήρθαν στην Ελλάδα μετά τα μνημόνια. Είναι οι τράπεζες οι χρεοκοπημένες, όπως τις γράφω σε κάποια άρθρα μου, δεν ξέρω,
5: τα είδα, ναι.
6: Οι οποίες ανακεφαλαιώθηκαν με 50 δις και ήρθαν αυτές οι χρεοκοπημένες τράπεζες, που είναι βέβαια το μέσο της λειτουργίας ενός κράτους, αλλά αφού και αυτές υπέστησαν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, δεν μπορεί σήμερα, αφού ανακεφαλαιώθηκαν, να ληστεύουν το λαό. Δηλαδή πήρανε όλα τα προβληματικά δάνεια από 5 με 10 ή 20% και αφού τα αγόρασαν τσάμπα, έρχονται σήμερα και λαιλατούν το λαό. Είπα προχθές, δεν ξέρω αν το είπαμε και μαζί, ότι ο Μέν Μητσοτάκης είπε αυτό τον καιρό ότι θα αυξήσει το όριο του ακατάστατου, που ευτυχώς κάτι είναι και αυτό, δηλαδή μέχρι 1250 δεν σου κατάστημουν τη σύνταξη τουλάχιστον για να μπορείς να επιβιώσεις.
5: Σωστό.
6: Διότι τα πάντα, γιατί για μας της εποχής εκείνης και για τις επιχειρήσεις τις μεγάλες, αλλά και για μας που παλέψαμε για να επιβιώσουμε, είμαστε μετά τον πόλεμο ξυπόλοιποι για να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εγώ Φερρυππίν είχα 52 χρόνια συντάξιμα και παίρνω ένα χιλιάρικο μετά τον νόμο Κατρούγκαλο, που παραμένει μέχρι σήμερα, και έρχονται όλοι αυτοί από το πουθενά να γίνουν πλούσιοι, εννοώ για τα φανς.
5: Ναι.
6: Δημιούργησαν οι ίδιες οι τράπεζες. Και είναι μια ολόκληρη ιστορία τόσο πονεμένη, που αν δεν τη βγάλει κανείς να φύγει από τη μέση. Γι' αυτό λέω για την ανακατανομή του πλούτου που έγινε μετά την οικονομική κρίση. Θα πρότεινα δε ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία της ίσπραξης των δίθε οφειλών από μετάνοια όλων των Ελλήνων, τα νεοληπτών που θα τους πει κανένας, το χειρότερο που εφεύραν και που το νομοθέτησαν ακόμα είναι ότι επιτρέπουν σε αυτές τις περιβόητες τις πρακτικές εταιρείες, δηλαδή σε κάποια διαλεκτά, θα έλεγα, δικηγορικά γραφεία, διότι ποιοι άλλοι θα μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, εκτός από τη νομική διεκδίκηση, που είναι πάντα δικαίωμα του καθενός να διεκδικήσει δικαστικά, νόμιμα, μια οφειλή. Αυτό μπορεί να το κάνει. Ποιος τους επιτρέπει και γιατί τους το επιτρέπουν να παίρνουν τηλέφωνο καθημερινά το κάθε δανειολήπτη και να έχουν οδηγήσει κόσμο και κοσμάκι
5: σε αυτοκτονία, σε αυτοκτονίες.
6: Στην τρέλα, αλλά πολλές φορές και στην αυτοκτονία. Τι είναι αυτό να του ορίζει ναι μεν αλλά δύο φορές την ημέρα βελτιώνοντας δίδεν αυτόν. Όποιος λοιπόν κατά την άποψή μου πολιτικός αυτή τη στιγμή πει καταργώ αυτό το δικαίωμα, δεν καταργεί
5: μα
6: ούτε
5: και
6: χρήματα ούτε τίποτα.
5: Γρηγόρη μου,
6: σωστά,
5: παίρνουν οποιαδήποτε ώρα, οποιαδήποτε ώρα γουστάρουν και κάνουν οτιδήποτε. Έτσι δεν είναι? Παίρνουν οποιαδήποτε ώρα.
6: Μπορεί αυτό να λειτουργεί σε ένα πολιτισμένο, ναι, σε ένα πολιτισμένο κράτος, να έρχεται ο κάθε δυνάστης, διότι τι άλλο μπορεί να είναι, και σου λέει άκου μου χρωστάς και αν δεν πληρώσεις θα σου βγάλω το σπίτι στον πληστηριασμό. Κάνει ό,τι καταλαβαίνεις, υπάρχουν τόσα νόμιμα μέσα.
5: Σωστό.
6: Πρέπει δηλαδή σου είναι και καλά να πεθάνεις τον άνθρωπο. Τι φταίνε αυτοί οι άνθρωποι που κατέληξαν σε αυτή την κατάσταση χωρίς να φταίνε, να χρωστάνε στις τράπεζες? Εμείς δημιουργήσαμε την οικονομική κρίση. Οι τράπεζες τη δημιούργησαν. Αυτές εμφανίστηκαν χρεοκοπημένες, ναι, και κλείσανε. Και έρχονται σήμερα μετά τις ανακεφαλαιοποιήσεις που έχουν γίνει από εμάς τους ίδιους.
5: Με δικά μας χρήματα, με δικά μας χρήματα.
6: Και τους χαρίσανε. Ναι. Και μας, δικά μας βέβαια, να πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού.
5: Γρηγόρη, να σε ρωτήσω κάτι.
6: Καλύτερο για μένα από όλα όσα συζητάμε.
5: Να σε ρωτήσω κάτι, να σε ρωτήσω κάτι, Γρηγόρη. Μίλησες προηγουμένως για τον Πλάτωνα και για τις όποιες εκείνες θέσεις του για τους ηγέτες. Και πολύ σωστά μίλαγε για σοφία, αν θυμάμαι καλά, από αυτά που έχω διαβάσει. Μίλαγε για φρόνηση, για δικαιοσύνη, για ανδρεία, για σοφροσύνη κτλ. Φέτος έχουμε ηγέτες. Και το λέω αυτό γιατί, διότι έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα και έχω γράψει κιόλας ότι εάν οι ανόητοι ηγέτες βγάζουν ανόητους πολίτες ή το αντίθετο, αν οι ανόητοι πολίτες βγάζουν ανόητους ηγέτες και τους στέλνουν στη Βουλή. Αυτό είναι σημασία. Ποιος, το αυγό γέννησε την κότα ή η κότα το αυγό? Έχουμε ηγέτες, έχουμε ηγέτες όπως Ανδρέας Παπανδρέου, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα και εγώ το ξέρω, όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, το ξέρω και το ξέρεις. Έχουμε τέτοιους ηγέτες? Ο Μητσοτάκης ο παλιός, λέω, αν έχουμε τώρα τέτοιους ηγέτες? Βεβαίως όχι, μάλιστα.
6: Δεν έχουμε τέτοια ονόματα και αυτά τα ονόματα που υπήρξαν παρέμειναν. Δηλαδή Μητσοτάκης, Καραμαλής και Παπανδρέου άφησαν ιστορία. Ο καθένας με το δικό του τρόπο. Και ας μην γελιόμαστε, γι' αυτό είπα ότι δεν γίνεσε από τη μια στιγμή την άλλη. Ο Καραμαλής τα χρόνια εκείνα τα δικά μου των κοινωνικών φρονημάτων και δεν συμμαζεύεται. Ήταν εντελώς διαφορετικός το 1963 που έφυγε το Παρίσι
5: και
6: εντελώς
5: γύρισανε,
6: διαφορετικός το 1974 που ήρθε στην Ελλάδα. Πήγε στο Παρίσι, είδε πώς λειτουργούν τα δημοκρατικά καθεστώτα. Έγινε εθνικός ηγέτης. Και εμείς δεν είμαστε οι πολίτες οι οποίοι, ξέρεις, είμαι Ολυμπιακός, είμαι Παναθηναϊκός. Παρακολουθούμε τι λένε οι ηγέτες, τι λέει η ιστορία, τι λένε χίλια δύο πράγματα και ακολουθούμε την εξέλιξη. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
5: Βέβαια.
6: Είναι κάτι τρομερό, είναι ασύλληπτο. Και εδώ κάθονται και συζητάνε για χίλια δύο άσχετα πράγματα, γιατί δεν υποκλοπές, το λέω έτσι απλά. Τα πάντα παρακολουθούνται. Δεν υπάρχει τίποτε που να μην είναι γνωστό μέσα από αυτό το κινητό τηλέφωνο που μιλάμε σήμερα.
5: Έτσι, απολύτως σωστό είναι αυτό.
6: Για πλάκα λέω ή για έτσι, για παράδειγμα, έγραψα προχθές κάποια αγωγή, καμιά 35 σελίδες, ήταν κάτι δύσκολο, Και σκέφτηκα να τη βάλω στην τεχνητή νοημοσύνη να δω. Και έμεινα έκπληκτος. Μου επεσήμαναν 5-10 λάθος σημεία και μου παρουσίασαν, ερωτώντας απλά, δώστε μου το τελικό κείμενο, ένα τελειωμένο, εντελώς τελειωμένο, ολοκληρωμένο νομικό κείμενο. Δηλαδή, τώρα πια όλη η δουλειά είναι έτοιμη, όχι μόνο στους δικηγόρους.
5: Σε όλο τον κόσμο, ναι, ναι.
6: Θα έρθει κάποια στιγμή που ακόμα δεν το έχουμε. Ναι, που δεν το έχουμε
5: που θα κάνεις εκπομπή, θα κάνεις εκπομπή με τον Κοντονή της Τεχνικής. Γρηγόρη, που θα κάνεις εκπομπή με τον Κοντονή της Τεχνικής Νοημοσύνης, αυτό μου λες τώρα.
6: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ακόμα και στο πρόσωπο θα έχουν αλλοιώσει. Δηλαδή,
5: σωστά.
6: Εσύ ο ίδιος. Και εμείς εδώ καθόμαστε και μαλώνουμε μες στη Βουλή για μικρά πράγματα, για αστεία. Θα το πω και ας μου κάνει μήνυση που λένε με αυτή την κύρια που εμφανίσει τον τελευταίο καιρό, ενώ για την Κωνσταντοπούλου. Δεν αφήνει άνθρωπο να μιλήσει. Διερωτώ με αν υπάρχει κανένα κοινοβούλιο στον κόσμο που να βγαίνει κάποιος να μιλήσει και να μην τον αφήνει να λέει δεύτερη κουβέντα.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Και αυτή η κυρία, και το λέω έτσι και εδώ, είναι κάτι που θα πρέπει να μπει στην αναθεώρηση του Συντάγματος, που δεν το βλέπω. Παλιά βέβαια το πρόβλεπε το Σύνταγμα, ότι απαγορευότανε. Θα γίνεις νομικός, αυτό τι σημαίνει? Τι θα γίνεις βουλευτής, αυτό τι σημαίνει? Για να γίνεις βουλευτής παρατάς όλα τα άλλα και ασχολείσαι
5: μόνο με αυτό το αξίωμα.
6: Αυτό το αξίωμα,
5: σωστό,
6: που σωστό. Σε ο λαός.
5: Σωστό, σωστό.
6: Ναι. Το να εμφανίζεσαι λοιπόν στο δικαστήριο και σαν βουλευτής, που έχεις το ακαταδίωκτο, το να εμφανίζεσαι και σαν δικηγόρος, αυτό είναι για μένα ασυμβίβαστο.
5: Έτσι, μπράβο. Συμφωνούμε αυτοί, απόλυτα μαζί.
6: Τουλάχιστον για την περίοδο που ο καθένας ασκεί τα νομοθετικά του καθήκοντα, δεν θα πρέπει να μπορεί να ασκεί το επάγγελμά του. Αυτό βέβαια δεν το συζητάει κανένας. Δεν ξέρω γιατί τους εξυπηρετεί.
5: Έτσι, δεν τους εξυπηρετεί, διότι θέλουν και το καρπούζι και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη, και δεν γίνεται αυτό. Γρηγόρη μου, έχω δίπλα μου αυτή τη στιγμή ένα από τα νέα μέλη του ΠΑΣΟΚ. Είναι ο φίλος μου ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, ο οποίος σε ακούει με πάρα πολύ, βλέπω, ενδιαφέρον. Τι του λες, είναι νέο παιδί του ΠΑΣΟΚ αυτός?
7: Καλημέρα. Κύριε Ανδράκη.
8: Καλημέρα σας.
6: Εγώ υπήρξα από τους πρώτους, καλημέρα, που ακολούθησα τον Ανδρέα Παπανδρέου μόλις ήρθε στην Ελλάδα. Ήμουνα τόσο παθιασμένος που δεν έβλεπα τίποτε άλλο μπροστά. Δεν έκανα άσχημα.
5: Όχι, βέβαια.
6: Πολλά πράγματα, γνώρισα πάρα πολύ κόσμο και νομίζω ότι στα πρώτα χρόνια μας δώσαμε ένα άλλο παρόν, μια άλλη εικόνα, και γι' αυτό και ο λαός ακολούθησε σε τόσο μεγάλο ποσοστό αυτό το μεγάλο ηγέτη. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έγιναν στην πορεία πολλά λάθη, και σήμερα το σημερινό ΠΑΣΟΚ, κατά την άποψη, δεν είναι το ίδιο που ξεκινήσαμε εμείς πάλι. Γι' αυτό βλέπετε και οι περισσότεροι, για πολλά στελέχη, έχουν μετακινηθεί. Είναι λοιπόν ένας προβληματισμός.
5: Μιλάμε για άλλα κόμματα, έχουν πάει σε άλλα κόμματα δηλαδή. Αυτό
6: να
5: μου λέτε.
6: Δει πιο σοβαρά, ναι, να δει πιο σοβαρά την πολιτική. Δηλαδή πρώτον δεν υπάρχει άλλος αντικαταστάτης του Ανδρέα Παπανδρέου. Όπως και να το κάνουμε. Όσοι έρχονται επισκιάζονται από την ιστορία, από το μέγεθος, από το ύψος και το πλάτος των γνώσεων και το εκτοπίσματος που είχε ο Ανδρέας ο Παντρέου. Άρα λοιπόν, μια και δεν έχουν αυτό το εκτόπισμα, καλό θα είναι να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα.
5: Τι του λέτε λοιπόν του κυρίου εδώ Αλεξανδράκη, τι του λέει ο παλιός ο κύριος Ανδράκης?
6: Δεν πρόκειται. Ότι θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο πραγματικά να διεκδικήσουμε την διακυβέρνηση, αλλά να τη διεκδικήσουμε όχι αρνητικά, όχι δεν υπάρχει δεν. Το να κυβερνήσεις είναι δύσκολη υπόθεση, και το να κυβερνήσεις και ένα κόμμα που έχει υποστεί τόση ζημιά και είναι στη φάση και στα ποσοστά τα σημερινά, πάντα θα πρέπει να σκέφτεται με ποιους θα κυβερνήσει. Δεν μπορείς να κυβερνήσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι χθες κρέμασε όλο το ΠΑΣΟΚ στα μανταλάκια.
7: Έτσι.
6: Δεν γίνονται. Θέλει μεγαλύτερη περίσκεψη. Αυτά.
7: Μάλιστα.
6: Να μην λέω και πολλά
7: ωραία
6: πράγματα.
7: Γρηγόρη μου, θα τα πούμε...
6: το φίλο μου,
7: θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, Κυριακή, τέτοια ώρα μπορούμε.
6: Μπορούμε, δεν ξέρω, δεν άκουσα καθόλου μια κουβέντα από το...
7: Α, ναι, εδώ είναι, εδώ, εδώ, το... πες κάτι.
8: Α, καλημέρα σας.
7: Εδώ είναι, εδώ είναι.
8: Σας άκουγα με, έτσι, με περίσκεψη και με σεβασμό, διότι καταλαβαίνω ότι ο κύριος Κοντονής σας περιέγραψε έτσι με τα πιο θερμά λόγια και πραγματικά εμείς συνέχουμε να μάθουμε πάρα πολλά από εσάς και ελπίζω και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθήσει ένα δρόμο έτσι... θετικό, ανηφορικό, αλλά εντάξει, οι καταστάσεις όπως καταλαβαίνετε δεν είναι οι ίδιες. Οι συνθήκες που γέννησαν εκείνους τους ηγέτες εκείνης της εποχής που μιλήσατε για Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνο Καραμαλή και τα λοιπά, δεν υπάρχουν, οπότε χρειαζόμαστε μια νέα ηγεσία η οποία να ανταποκρίνεται στα θέλω και στα πρέπει του σήμερα. Ναι. Αλλά πάντα έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά από εσάς.
6: Ναι, πρέπει, αλλά ποιος μας ακούει, εμάς του μεγαλώσαμε, ειδικά του συνταξιούχου δεν τους ακούει κανένα.
7: Μας ακούει, μας ακούει, μας ακούει.
6: Γιατί εγώ ξεκίνησα με πολύ πάθος. Εγώ υπήρξα κυβερνητικό μέλος, δηλαδή ήμουν πρόεδρος δύο ασφαλιστικών οργανισμών από την πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Δεν ήμουν οπαδός απλώ να χειροκροτώ, ήμουν ένας άνθρωπος που συμμετείχα και είδα πάρα πολλά πράγματα που δεν πήγαν καλά. Και άλλα βέβαια που ήταν πάρα πολύ καλά. Δεν είναι η ώρα αυτής της κριτικής.
7: Έτσι.
6: Σημασία έχει για να μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είναι άλλη κυβερνητικό κόμμα να κάνει καλύτερες επιλογές. Χωρίς να θέλω να υποδείξω τίποτε σε κανένα. Είναι δύσκολη η καιρή.
7: Ακριβώς.
6: Δεν είναι όπως τα χρόνια εκείνα.
7: Ναι.
6: Επειδή μίλησα για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορούμε να μένουμε, ξέρεις, οι υποκλοπές είναι το τεράστιο θέμα. Χαρά στο πράγμα τώρα. Και σιγά να μην το έκανε ο Μητσοτάκης. Εκεί βλέπετε τι γίνεται με το Ισραήλ. Εδώ εντοπίζουν και τον κάθε, ξέρω εγώ, Ιρανό ή οποιονδήποτε.
7: Όπου είναι, ναι, ναι, ναι.
6: Κοιμάται και πάνε και τον παίρνουν. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν σε αυτή την εποχή να μένουμε σε μικρά πράγματα. Πρέπει να ανοίξει το μυαλό, πρέπει να αναζητήσουμε και να εξυγχρονιστούμε τους νέους καιρούς.
7: Μάλιστα.
6: Που σαν νέο καιρό θεωρώ την τεχνητή νοημοσύνη που καταργεί τα πάντα που υπάρχουν
7: μέχρι σήμερα. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε καλά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή την ίδια ώρα, Γρηγόρη, κύριε Ζαράκη. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο σκύλος χθένα ψαλίδι. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος χθένα ψαλίδι. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 21-17-157-418.
2: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argyland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: planisabv.gr
0: 943 Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: αυτό γιατί. Διότι βγαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τι λέει, ότι θα αφήσει ελεύθερη τη διακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς των νέων. Σωστά για μένα, μπορεί και να μην είναι σωστό, αλλά για μένα είναι σωστό. Και εδώ απαιτούνται γύρω στα 50 εκατομμύρια, περίπου 35 με 50 εκατομμύρια. Βγαίνει όμως ο κύριος Τσίπρας και τι λέει, ότι εγώ θα τα αφήσω ελεύθερα για όλο τον κόσμο. Εδώ έχουμε να πληρώσουμε 300 εκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν ένα πληστηριασμό ή κάνω λάθος εγώ?
1: Καλημέρα σας κύριε Κοντονή.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σας και πραγματικά ο διάλογος μαζί σας είναι... με επιμορφώνει κιόλας πολλές φορές.
0: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Να είστε καλά. Κοίταξτε να δείτε. Εν μέρη δεν είναι έτσι, διότι φαίνεται...
0: Αρέσει το εν μέρη.
1: Ναι, εν μέρη, γιατί εμείς ξεκινήσαμε την κουβέντα σαν Πασόκ. Ο πρόεδρος του Πασόκ μίλησε για μια πρόταση για ελεύθερη μετακίνηση των νέων 24 ετών, που είναι ένα μέτρο το οποίο και θα βοηθήσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα, το οποίο έχει φτάσει σε πολύ μεγάλα επίπεδα, ειδικά στο λεγανοπέδιο της Αττικής, αλλά και στη Θεσσαλονίκη φαντάζομαι, λόγω των έργων που υπάρχουν εκεί. Θα βοηθήσει το περιβάλλον, γιατί τα αυτοκίνητα θα μειωθούν, και θα βοηθήσει και την οικονομική δυνατότητα των νέων και το εισόδημά τους. Αυτό το μέτρο που εξήγηλε ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης κοστολογείται στα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Κοντονή. Δυστυχώς όμως την άλλη μέρα ο κύριος Τσίπρας πήγε και είπε αυτό που εξήγηλε, αυτό που είπατε εσείς, ότι να πηγαίνουν όλοι δωρεάν. Δεν νομίζω καν ότι έχει κοστολογήσει το μέτρο. Δεν νομίζω καν βασικά.
0: Από πού θα βρεθούν τα λεφτά,
1: τα χρήματα,
0: κύριε Αλεξανδράκη? Πείτε μου εμένα, θα μπουν νέοι φόροι?
1: Για ένα μέτρο των 30 με 35 εκατομμυρίων ευρώ, κύριε Κοντονή, δεν νομίζω ότι χρειάζονται νέοι φόροι. Αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τόσων ειδών ΠΑΣ, επιδόματα, τα οποία δίδονται ανατακτά χρονικά διαστήματα και τα οποία κοστίζουν πολύ περισσότερο από αυτό το μέτρο που εξήγηλε το ΠΑΣΟΚ, είμαι σίγουρος ότι δεν χρειάζεται κανένας νέος φόρος. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, ένα μέτρο σαν αυτό που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας για καθολική δωρεάν μετακίνηση,
0: είναι
1: φαντάζομαι...
0: 300, είναι 300 εκατομμύρια,
1: αυτό,
0: Αλέξανδρε.
1: Αυτό
0: είναι πολλά τα λεφτά.
1: Αυτό λέω, κύριε Κοντονή, ότι για τέτοια μέτρα ίσως χρειάζονται νέοι φόροι. Αλλά γι' αυτό θα πρέπει να απολογηθεί ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει βγει με ένα νέο κόμμα και αβίαστα παροχολογεί και λέει οτιδήποτε προκειμένου να κερδίσει ψήφους.
0: Είπε ο κύριος Τσίπρας ακόμα, και δεν ξέρω αν είναι και δική σας η θέση αυτή, ότι θα καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εδώ έχουμε το εξής ιδίωμα. Νομίζω ότι όλους αυτό το συμφέρον είναι προς εκείνη την κατάσταση, προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως τα παιδιά δεν θα έχουν συναγωνισμό με αυτόν τον τρόπο. Θα έχουμε χιλιάδες δικηγόρους, χιλιάδες γιατρούς. Άρα, ένας που θέλει να γίνει ηλεκτρολόγος δεν θα γίνει.
1: Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Κοντονή, εμείς σαν ΠΑΣΟΚ έχουμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση. Γιατί...
0: Να αλλάξει η βαθμολογία, το καταλαβαίνω.
1: Ναι. Έχουμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί κακώς βέβαια πολλές φορές γίνεται η συζήτηση μόνο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια, και αν θέλετε την άποψή μου, η πρωτοβάθμια είναι και η πιο κέρια και η πιο σημαντική σε σχέση και με την τριτοβάθμια. Ωστόσο, επειδή κατανοώ ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι αυτή που εν πολλής καθορίζει τη μετέπειτα ζωή των περισσότερων ανθρώπων.
0: Των νέων ιδιαίτερα, που είναι οι στυλοβάτες αυτής της χώρας, δεν είμαι εγώ.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Είναι οι οποίοι καλούνται να πάρουν αυτές τις αποφάσεις για το μέλλον τους κατά τη διάρκεια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε μία λογική η οποία να εναρμονίζεται και με την αγορά εργασίας, αλλά και με τα θέλω και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Οπότε εμείς σαν ΠΑΣΟΚ έχουμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση η οποία περιλαμβάνει και την πρόταση για εθνικό απολυτήριο. Τι είναι αυτή η πρόταση? Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με το εθνικό απολυτήριο αποκτάει βαρύτητα το λύκειο, το οποίο μέχρι στιγμής, κύριε Κοντονή...
0: Δηλαδή και τη βαθμολογία από πρώτη λυκείου μέχρι και την τελευταία τάξη του λυκείου, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα.
0: Η γενική βαθμολογία δηλαδή.
1: Μάλιστα. Αποκτάει μεγαλύτερη βαρύτητα λοιπόν έτσι το λύκειο, το οποίο μέχρι σήμερα δυστυχώς

0: Βλέπουμε ότι υπάρχει μια βαθμοθυρία, είναι μια προετοιμασία απλά για τις πανελλαδικές. Οι πανελλαδικές δεν πρέπει να καταργηθούν, κατά τη γνώμη μου, κύριε Κοντονή. Πρέπει να μείνουν ως έχουν, διότι είναι ένα σύστημα αδιάβλητο. Και όπως ξέρετε, ελάχιστα πράγματα στην Ελλάδα είναι αδιάβλητα.
1: Μάλιστα, τώρα.
0: Να τροποποιηθούν, ίσως χρειάζεται για να μην υπάρχει αυτή η αγωνία, μην υπάρχει αυτή η πίεση. Μπορεί να τροποποιηθεί, να γίνει πιο σύγχρονο το σύστημα. Αλλά δεν πρέπει να χάσουμε το αδιάβλητο.
1: Μάλιστα, τώρα. Αυτή η εβδομάδα δεν είχαμε πολλές. Τι.
0: Δημοσκοπήσεις.
1: Α, μπράβο. Δεν είχαμε λοιπόν πολλές δημοσκοπήσεις αυτή τη εβδομάδα.
0: Περίεργο θα πω εγώ.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, βλέπουμε ότι εξακολουθεί να προηγείται η Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε στη δεύτερη θέση να εδραιώνεται, λένε ορισμένοι. Ο Τσίπρας τρίτη, τέταρτη θέση παίζεται. Εγώ πιστεύω ότι αυτά όλα μπορεί να αλλάξουν. Γιατί? Διότι ωσότου γίνουν εκλογές, γιατί δεν μας λέει κανείς ότι αύριο γίνονται εκλογές. Εκλογές, λέει ο Μητσοτάκης, στη Ρόδο το είπε, θα γίνουν τον Απρίλιο του 2027. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι θα υπάρξει φθορά σε όλα τα κόμματα. Σε όλα.
0: Είναι σίγουρο αυτό που λέτε, ότι θα υπάρξει φθορά. Και το γεγονός ότι τα δύο κόμματα τα οποία ιδρύθηκαν τώρα, το ένα του κυρίου Τσίπρα και το άλλο της κυρίας Χαριστιανού, παρατηρούμε στον καθημερινό διάλογο να υποπίπτουν σε μια σειρά από αντιφάσεις, σε μια σειρά από αστοχίες. Βλέπουμε στελέχη.
1: Έχω πει το εξής και το θέλω να το ξέρεις κι εσύ. Με παλιά υλικά δεν κάνεις πολυκατοικία.
0: Ακριβώς. Αλλά και τα νέα υλικά, κύριε Κοντονή, πολλές φορές δεν είναι της ποιότητας.
1: Ωραία.
0: Που θα ανέμενε
1: κανείς. Κάνουμε ένα μείγμα.
0: Γιατί η κυρία Καριστιανού είναι νέο υλικό.
1: Ναι, μία μίξη να κάνουμε τότε. Λέτε τώρα εσείς έτσι, δεν είναι?
0: Όχι. Εγώ λέω απλά ότι η πολιτική δεν είναι μόνο μία συνάρτηση ανάμεσα καινούριο και παλιό. Είναι μία διαδικασία επίπονη, διαρκής, ένας μαραθώνιος, όχι ένα εκατοστάρι, ούτε ένα διακοσάρι. Είναι ένας μαραθώνιος στον οποίο αυτός που θα αντέξει και αυτός που θα καταθέσει τη μεγαλύτερη δυνατή σειρά προτάσεων, κοστολογημένου προγράμματος, θα καταθέσει σοβαρότητα, θα παρουσιάσει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κυβερνήσουν, γιατί η πολιτική, όπως ξέρετε κι εσείς, σαν πιο έμπειρος από μένα, δεν είναι one man show, κύριε Κοντονή.
1: Όχι βέβαια.
0: Μια κυβέρνηση πρέπει να αποτελείται από αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι είναι αξιόμαχοι, έχουν γνώσεις, έχουν δυναμική και μπορούν να ανταπεξέλθουν στη χώρα.
1: Ναι, λένε κύριε Αλεξανδράκη το εξής, ότι δεν έχουμε αντιπολίτευση διότι όλοι ήθελαν και είχαν ως στόχο να πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτός ήταν ο στόχος τους. Συμφωνείτε?
0: Δεν είναι ο στόχος να πέσει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο στόχος...
1: Μα αυτό λένε όλοι.
0: Θα σας πω. Η άποψή μου είναι η εξής. Το να αλλάξει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, εμείς σαν ΠΑΣΟΚ διεκδικούμε να αλλάξει η κυβέρνηση διότι θέλουμε να υπερψηφιστεί το δικό μας πρόγραμμα. Δεν είναι όμως αυτοσκοπός του ΠΑΣΟΚ να αλλάξει ο Πρωθυπουργός μόνο και μόνο επειδή δεν μας αρέσει σαν πρόσωπο, επειδή έχουμε μια...
1: Μα αυτό δεν λένε οι πολιτικοί αρχηγοί, συμπαθάτε με που επιμένω.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό για μένα είναι μια πρόταση κενή.
1: Κενή.
0: Πρέπει να περιλαμβάνει το γιατί να αλλάξει. Να αλλάξει, θα σας πω. Εμείς θέλουμε να αλλάξει ο κύριος Μητσοτάκης, όχι επειδή έχουμε προσωπικό πρόβλημα μαζί του ή επειδή έχουμε, ξέρω εγώ, διαφορά αισθητικής. Έχουμε διαφορές πολιτικές, καθαρά πολιτικές, και θεωρούμε ότι αν εφαρμοστεί το δικό μας πρόγραμμα θα αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά και η ακρίβεια. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα όσον αφορά το κράτος δικαίου. Θα γίνουν μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχει ανάγκη η χώρα, οι οποίες αυτή τη στιγμή, αν θέλετε την άποψή μου, δεν υλοποιούνται.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα.
0: Δεν υπάρχει καμία διαφορά προσωπική ή να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν είναι αυτό το πολιτικό διακύβευμα. Το διακύβευμα, κύριε Κοντονή, είναι να αλλάξει η χώρα. Αλλά επειδή ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να αλλάξει τη χώρα και το έχει αποδείξει, εμείς θέλουμε όχι απλά να αλλάξει ο κύριος Μητσοτάκης, να αλλάξει η χώρα. Άρα γι' αυτό διεκδικούμε την υπερψήφιση του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, ακούσατε τι μας είπε ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης. Εσείς μείνετε εδώ, έχουμε πολλά ακόμα.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα διακόψουμε για λίγο τη συνομιλία που έχουμε με τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη, τον εκπρόσωπο από τα νέα παιδιά του ΠΑΣΟΚ, και θα συνομιλήσουμε με τον καλό μου φίλο, τον Άβαρχο, τον ειδικό της εκπομπής μας. Δική του είναι η εκπομπή άλλωστε, τον Γιάννη τον Εγκολφόπουλο. Κύριε Ναύαρχε, καλή σας ημέρα. Εδώ είναι και ο κύριος Αλεξανδράκης.
1: Την καλημέρα μου στον κύριο Αλεξανδράκη.
2: Καλημέρα κύριε Εγκολφόπουλε.
1: Τι κάνετε κύριε Αλεξανδράκη?
2: Μια χαρά.
0: Εμένα μου μιλάει.
1: Κοιτάξτε, εσάς κύριε Κοντονή πρέπει να σας καταγγείλω. Διότι έμαθα ότι οι καλοί σας φίλοι μόνο σας ενημέρωσαν ότι παίζει μπάσκετ και να γίνει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Και το είδατε, αυτό έμαθα, αυτό είπανε οι ειδήσεις σας αργά το βράδυ.
0: Είναι αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, σας παρακαλώ.
0: Ο Γιάννης Εγκολφόπουλος με ενημέρωσε ότι ο Ολυμπιακός πάει πολύ καλά, δες το.
1: Ναι. Μα τώρα τόσα χρόνια, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, αυτά να τα ακούνε οι φίλοι μας οι Ολυμπιακοί, ας πούμε, εντάξει.
0: Εντάξει, θυμάμαι παλιά, Γιάννη μου, και να πάμε μέσα στα πολιτικά, θυμάμαι παλιά τότε που ζούσε ο Φίλιππος ο Συρίγος, τέλος χωρέστον, όταν κάναμε μια σύσκεψη στην ΕΡΤ, λέει τι θα γίνει Γιώργο, με ρώτησαν εμένα γιατί ήμουν επικεφαλής, λέω εγώ θα κρατήσω ποδόσφαιρο, πάρ' τώρα Φίλιππε, λέω εσύ, θέλω χωρέστον, τον μπάσκετ δικό σου. Δεν ήξερε κανείς το μελλοντικό σημείο του μπάσκετ που σήμερα είναι στην κορυφή δύο ελληνικές ομάδες.
1: Και θα γίνουν και άλλες δύο από ό,τι βλέπω.
0: Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης λέτε.
1: Βέβαια, κοιτάξτε, μακάρι. Διότι αφενός μεν έχουν πάρει πολύ.
0: Εγώ θέλω και την ΑΕΚ, πώς να το κάνουμε.
1: Κοιτάξτε, η ΑΕΚ μπορεί να γίνει, αλλά η ΑΕΚ θέλει, πρέπει να επενδύσει.
0: Ναι, χωρίς επένδυση δεν γίνεται.
1: Οι δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, επενδύουν. Και ακούστε, προωθούν το προϊόν για το οποίο επενδύουν. Ξέρετε, αυτό είναι το μεγάλο.
0: Μόλις μπήκε ο Δήμος, ο κύριος Τσαπαλιάρης στην εκπομπή.
1: Καλημέρα μου στον κύριο Τσαπαλιάρης. Καλημέρα στο Δήμο μας.
0: Μας έλειψε, λέει ο κύριος Ναύαρχος. Εδώ είναι, να του πείτε καλημέρα.
1: Τι να κάνουμε, πρέπει να είμαστε. Έχουμε και ορισμένες οικογενειακές υποχρεώσεις.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το μπάσκετ ήταν ωραίο. Να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα πολιτικούλια μας. 38 φορές. Είπε ο κύριος Τραμπ, σήμερα είναι και τα γενέθλιά του, το ευχηθούμε χρόνια πολλά. 38 φορές. Σωστό. 38 φορές είπε λοιπόν, τελειώνει ο πόλεμος. Τελικά θα τελειώσει, τελείωσε.
1: Κοιτάξτε,
0: θα έχουμε υπογραφές σήμερα.
1: Σας λέω ότι με βάση την ανάλυση που κάνουν οι πάντες, και η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο πόλεμος αυτός δεν πρόκειται να τελειώσει. Και κάποια στιγμή θα εκνευριστεί ο κύριος Τραμπ, διότι. Έστω και αυτό το μνημόνιο κατανόησης, ναι. Δηλαδή ένα χαρτί στο οποίο έχουν συμφωνήσει ορισμένα πράγματα, να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε, το ακούει η MOU κτλ. Καταρχήν ένα MOU δεν ενέχει ποτέ, δεν έχει νομική ισχύ.
0: Σωστό.
1: Απλώς είναι μια συμφωνία μεταξύ κυρίων, αυτό που συμφωνήσανε προφορικά το γράφουν σε ένα χαρτί για να το ξέρουν. Αυτό το οποίο λένε άνθρωποι που γνωρίζουν την πραγματικότητα, που ξέρουν το πραγματικό μνημόνιο, είναι ότι άλλη κατανόηση έχουν οι Αμερικάνοι, άλλη κατανόηση έχουν δηλαδή κατανοούν τα πράγματα, ερμηνεύουν μάλλον τα πράγματα με τελείως διαφορετικό τρόπο.
0: Σωστό.
1: Αυτό, και αν δεν δημιουργήσει πρόβλημα τώρα, δηλαδή αν υπογραφεί κάτι τώρα, θα δείτε ότι στο μέλλον θα ακούσουμε αυτό που σας λέω. Ότι μα εγώ δεν το εννοούσα έτσι, εγώ το εννοούσα έτσι.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Τελικά αυτό με το λοιπόν, πυρηνικό όπλο τι λοιπόν. Θα γίνει που έχει το Ιράν, λέμε, αν έχει ή δεν έχει, δεν ξέρω.
1: Είπατε κύριε Κοντονή.
0: Για τα πυρηνικά που λέει και ο Τραμπ.
1: Εντάξει,
0: και...
1: Το Ιράν έχει παραδεχτεί ότι έχει κάνει αυτόν τον εμπλουτισμό.
0: Ναι.
1: Το έχει παραδεχτεί το ίδιο, ότι έχει 400 περίπου 20 κιλά ουρανίου, το έχει φτάσει στο 65%.
0: Ναι.
1: Και παραπάνω μπορεί. Λοιπόν, αυτό λοιπόν. Το αν θα το παραδώσει, το πώς θα το παραδώσει, το αν θα το χρησιμοποιήσει, το πώς θα το χρησιμοποιήσει, είναι λέξεις τις οποίες εάν δεν δούμε το πραγματικό κείμενο, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
0: Σωστή.
1: Αλλά και να αν το δούμε, σας λέω από τώρα, γιατί οι Ιρανοί είναι αρκετά ικανοί διπλωμάτες, έχουν διπλωματία αιώνων, έτσι, μην ξεχνάμε αυτό. Έχουν σχολές διπλωματίας. Και το είδαμε, αν πάμε πίσω και δούμε και τη συμφωνία που κάναν με τον κύριο Ομπάμα, με τον πρόεδρο τότε Ομπάμα, κράτησε τρία χρόνια.
0: Το 2015 λέτε.
1: Βέβαια. Ναι. Πήγαινε μπρος, πήγαινε πίσω, το εννοούμε έτσι, δεν το εννοούμε έτσι. Λοιπόν, με τον κύριο Τραμπ τώρα εδώ τα πράγματα θα είναι λίγο πιο περίεργα, διότι ο κύριος Τραμπ θέλει γρήγορες λύσεις και θέλει γρήγορα αποτελέσματα.
0: Άρα, εξοργίστηκε μάλιστα ο Τραμπ με όλα αυτά από κάποιες διαρροές και τα λοιπά, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, οι διαρροές, βλέπετε τι έγινε προχθές. Διέρευσαν, δέστε προχθές, την Παρασκευή ας πούμε.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν και λέει θα είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Ξαφνικά διαρρέει ένα κείμενο από τους Ιρανούς. Το παίρνουν όλοι αυτό το κείμενο, το οποίο όποιος το διαβάζει και ξέρει την υπόθεση, λέει αποκλείεται αυτό το κείμενο να το υπογράψει η Αμερική. Και μόλις ο Τραμπ είχε πει ότι ξέρεις έτσι θα το υπογράψουμε και θα πάμε, μετά από 10 λεπτά λέει αυτό δεν είναι, αυτό είναι διαρροή. Βλέπετε ότι ακόμα πριν καλά ξεκινήσουν, τι κόλπα, τι διπλωματικά τερτύπια γίνονται.
0: Σωστό.
1: Άρα μην ψάχνουμε να βρούμε λύσεις σε αυτό. Αλλά προσέξτε κύριε Κοντονή, το θέμα δεν είναι αν θα τελειώσει ο πόλεμος. Ο πόλεμος μας ενδιαφέρει να τελειώσει, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, να ομαλοποιηθεί η παγκόσμια αγορά του πετρελαίου, να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι που ενδιαφέρει τον πάρα πολύ κόσμο. Αυτό όμως το οποίο ξεχνάμε είναι τι θα αφήσει αυτός ο πόλεμος πίσω. Αυτός ο πόλεμος αφήνει μια τεράστια περιοχή αστάθειας. Διότι ούτε το Ιράν θα είναι τόσο ισχυρό όσο ήταν, διότι αποκλείεται να έχει φάει 35.000 βόμβες σε 39 ημέρες που έγιναν οι πρώτες επιχειρήσεις και να μην σου έχει συμβεί τίποτα. Έχετε προσέξει, δεν έχουμε ακούσει ούτε για ένα θάνατο στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Εκτός του ότι χτύπησε ένα σχολείο.
0: Ούτε κάποιες ζημιές και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
1: Και το είχαν κάνει και είχε γίνει ας πούμε μεγάλος θόρυβος. Και σωστά έγινε μεγάλος θόρυβος. Αλλά από εκεί και μετά 35.000 βόμβες και δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός. Δεν υπήρξε ούτε μία καταστροφή. Δηλαδή αυτές οι βόμβες πού πήγαιναν.
0: Ναι, ναι.
1: Δεύτερον. Άρα αυτό ας το αφήσουμε να το δούμε όταν θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Αλλά ό,τι και να είναι, το Ιράν έχει πάψει να είναι τόσο ισχυρό από πολλές πλευρές.
0: Καταρχάς δεν έχει λεφτά τώρα, κύριε Κοντονή.
1: Πρώτον, αυτό είναι το βασικό.
0: Το βασικό.
1: Αυτό το ότι δεν έχει λεφτά, κύριε Κοντονή, που έλειπωστε, επηρεάζει πάρα πολύ τις σχέσεις του με όλους αυτούς τους πυρεξούσιους που είχε, δηλαδή μέσα στο Ιράκ τις φιλοϊρακικές οργανώσεις, μέσα στη Συρία, τη Χεσμπολάχ, τη Χαμάς, τους Χούτης, όλοι αυτοί χρηματοδοτούνται και ζούνε από χρήματα του Ιράν. Όταν λοιπόν το Ιράν σταματήσει, αυτοί τι θα γίνουνε, πού θα κατευθυνθούνε και δημιουργείται αστάθεια μέσα σε αυτές τις χώρες.
0: Σωστό είναι.
1: Δεν δημιουργείται αστάθεια.
0: Άρα σήμερα περιμένουμε.
1: Βλέπετε ότι αυτή την αστάθεια, την οποία την έχει προβλέψει η Τουρκία, τι έκανε, σχεδόν έχει κηρύξει δικτατορικό καθεστώς. Δηλαδή κατήργησε την αντιπολίτευση και έφτιαξε.
0: Ως διαμαγείας, ναι.
1: Ως διαμαγείας, έκλεισε όλους φυλακή, έκλεισε τον ένα, έβγαλε δικαστικές αποφάσεις και έβαλε έναν πρώην πρόεδρο του Κεμαλικού Κόμματος, τον κύριο Κιλιτζάρο.
0: Ο οποίος έχει χάσει όλες τις φορές.
1: Αρχίζει να είναι πιο ερντογανικός από τον Ερντογάν.
0: Έχει χάσει όλες τις φορές. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι, μιας και το είπατε αυτό. Να δούμε σήμερα θα έχει υπογραφή και την επόμενη εβδομάδα. Θα έχω τη χαρά να σας όχι φιλοξενήσω γιατί θα λείπετε, απλώς τηλεφωνικά να πούμε ορισμένες κουβέντες. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Διάβασα ότι οι Patriot, θα παραμείνουν στο νησί. Όπως
1: ποιος είπε ότι θα φύγουν?
0: Κάποιοι έλεγαν ότι θα φύγουν.
1: Ρωτήστε αυτούς τους κάποιους. Ρωτάτε εμένα.
0: Ρωτώ εσάς.
1: Ή σε νέα τα οποία διαδίδουν ανόητη από του Μαξίμου, διότι από εκεί προέρχεται το θέμα.
0: Έτσι.
1: Για να είναι αρεστή στους συναδέλφους, στους δημοσιογράφους, δεν τα συζητώ. Διότι είδατε ότι μετά από μια μέρα βγήκε ο αρχηγός της αεροπορίας και λέει εγώ δεν έχω καμία τέτοια
0: εντολή.
1: Ναι. Ούτε ξέρω τι μου λέτε. Μου λέει μα δεν και ήδη με τους δημοσιογράφους θα δουλεύω εγώ.
0: Σωστό, πολύ σωστό για μένα. Πάρα πολύ
1: σωστό. Ακούστε κάτι. Να κοιτάξουν εκ των έσω τι κάνουν αυτό το κακό. στην κυβέρνηση. Εντάξει, και δεν συζητάμε πράγματα τα οποία δεν θα συμβούνε. Εδώ είχαμε συζητήσει όταν πήγανε κάτω και σας είπα, πάνε και στην Κύπρο.
0: Και θα, και το είπατε, και στην Κύπρο και, να παραμείνουν όλα. Έτσι είπατε.
1: Ότι όλα θα παραμείνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Εχθές επιβεβαιώθηκε αυτό πάλι.
0: Βεβαιότατα, όλα και τις Κύπρο και το κλπ.
1: Άρα λοιπόν, θέλετε να ακούμε όλους αυτούς τους γραφικούς οι οποίοι κάνουν παπαγαλάκια εδώ στην Ελλάδα, και δυστυχώς υπάρχουν και μέσα στην κυβέρνηση παπαγαλάκια της τουρκικής προπαγάνδας. Αυτό θέλετε?
0: Πάντως, για να το πω άλλη μια φορά, ο Πλάτωνας Γιάννη μου είχε πει το εξής για τους ηγέτες. Έρχομαι σε αυτό γιατί μιλάτε για τους πολιτικούς. Λέει τότε ο Πλάτωνας, έλεγε ότι οι ηγέτες πρέπει να έχουν σοφία, φρόνηση, δικαιοσύνη, ανδρεία και βεβαίως να είναι και, πώς να πει κανείς τώρα, μεσοφροσύνη. Έχουμε τέτοιους ηγέτες.
1: Κύριε Κοντονή, ακούστε, τέτοιους ηγέτες δεν έχουμε και υπάρχει παγκόσμια έλλειψη. Γι' αυτό και πλέον οι αυτοί που διοικούν τις χώρες είναι απλώς managers, δεν είναι ηγέτες.
0: Το είπατε πολύ σωστά, manager.
1: Γιατί οι ηγέτες σήμερα δεν υπάρχουν, και δεν υπάρχουν διότι στην ουσία μας διοικεί το κεφάλαιο. Αυτό πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι.
0: Το χρήμα δηλαδή, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Το κεφάλαιο, το παγκόσμιο κεφάλαιο. Ναι. Ακούστε, κύριε Κοντονή, όταν ο πρόεδρος Τραμπ πάει στην Κίνα και παίρνει 20 προέδρους τεράστιων εταιριών, τους οποίους η αξία των επιχειρήσεών τους, των εταιριών τους που έχουν, αξίζει 14 τρισεκατομμύρια δολάρια, τη στιγμή που το παγκόσμιο χρήμα, το χρήμα που κυκλοφορεί σε όλο τον πλανήτη μας, είναι 92 τρισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι, επηρεάζοντας ή συζητώντας με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος ανήκει και αυτός σε αυτό το κεφάλαιο, διότι από εκεί προήλθε, αντιλαμβάνεστε ότι όλοι οι άλλοι πώς ακολουθούν.
0: Σωστό, σωστό.
1: Στην ορκομοσία του ήταν οι ίδιοι.
0: Έτσι. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
1: Άρα λοιπόν, μην ψάχνουμε, ακούστε, και το θέμα είναι ότι αν πάμε εδώ στο δικό μας, την Ελλάδα μας, την αγαπημένη μας την Ελλάδα, το κακό δεν το κάνουν οι ηγέτες. Το κάνουν οι από κάτω. Γιατί οι ηγέτες, δεν το κάνουν, να το πω έτσι, οι αρχηγοί των κομμάτων ή τα γενικότερα. Το κάνουν οι από κάτω, γιατί επιλέγουν λάθους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, δεν θέλω να φωτογραφίσω τίποτα, αλλά είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνει ένα Κυσσέα και ξαφνικά οι δημοσιογράφοι να βγάζουν ότι θα φύγουν. Χωρίς το επίσημο Κυσσέα να ανακοινώσει. Και να φεύγει μέσα από το Μαξίμου. Και αυτή είναι ένα ακόμα μέσα στο Μαξίμου.
0: Ναι. Να, Βαρχέ μου, θέλω το εξής πριν σας ευχαριστήσω. Όλα αυτά είναι γεγονότα. Δεν αλλάζει τίποτα. Έτσι δεν είναι? Από την άλλη πλευρά όμως ερχόμαστε και λέμε...
1: Πότε να αλλάζει, κύριε Κοντονή, τι θα πει δεν αλλάζει, γιατί είμαστε μεμσήμεροι? Ο παιδός και αλλάζουν, όλα.
0: Ωραία,
1: αλλάζουν.
0: Να το δεχτώ, αλλάζουν όλα. Λοιπόν.
1: Όλα αλλάζουν. Και πρέπει να αλλάξουν, απλώς αν φωνάζουμε, αν φωνάζουμε και αν διαμαρτυρόμεθα, δεν είναι γιατί θέλουμε, και ειδικά στα εθνικά θέματα. Δεν είναι γιατί θέλουμε να κάνουμε.
0: Μα για το εθνικό θέμα θα πήγαινα.
1: Κακό στην κυβέρνηση ή σε κάποιο.
0: Όχι, βεβαίως. Ναι. Είπε κάποια πολιτικός όταν ρωτήθηκε για τα 12 ναυτικά μίλια, και θα το ολοκληρώσουμε εδώ. Θα έχουμε την ευκαιρία άλλη φορά να κουβεντιάσουμε. Ότι είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα. Σωστό μέχρι εδώ. Όταν όμως την πίεσε κάποιος συναδελφός μου και της είπε, δηλαδή αύριο πρέπει να το ανακοινώσουμε, να πούμε αυτό, κόμπιασε. Και είπε πρέπει να το κάνουμε μέσω διπλωματικής οδού. Τι λες μωρέ, τι είναι αυτό που λες? Το δικό μας δικαίωμα να το κάνουμε μέσω διπλωματικής οδού.
1: Επειδή είναι και ο κ. Αλεξανδρής δίπλα σας και είναι πολύ σοβαρό.
0: Το ξέρετε, του το έχω πει.
1: Όχι, επειδή είναι πολύ σοβαρό άτομο και ανήκει σε ένα κόμμα το οποίο...
2: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Άφησε πολλά καλά σε αυτόν τον τόπο. Εντάξει. Όπως και αρκετά τα οποία ο κόσμος μπορεί να μην συμφωνεί κτλ. Εντάξει, και υπάρχει απόλυτος σεβασμός. Και είναι νέο παιδί, και αυτοί έρχονται να διαδεχτούν όλους εμάς. που δουλέψαμε επί χρόνια. Προς να πω ότι τα εθνικά θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά
0: δεν
1: θέματα.
0: Δεν είναι επεξεγέλαση σωστό.
1: Εάν δεν τα ξέρεις σε βάθος να κάνεις κομματική πολιτική.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και καλό θα είναι όλοι οι πολιτικοί να το αποφεύγουν εάν δεν γνωρίζουν. Αυτό δε που μου έχει κάνει εντύπωση και σας το έχω πει πολλές φορές και το λέω και προς τον κύριο Αλεξανδρή για να το μεταφέρει στον
0: Αλεξανδράκη.
1: Πέστε το κύριο Κατρίνη και το λέω με ονόματα. Όχι γιατί έχω κάτι, απλώς από σεβασμό.
0: Ναι.
1: Χάρηκα προχθές που πήγε στο αρχηγείο του Στόλου ο κύριος Κατρίνης και ενημερώθηκε. Αυτό ήταν μια πολύ σημαντική ενέργεια και είναι το μοναδικό κόμμα από την αντιπολίτευση που έχει πάει. Αλλά θα χαιρόμουν ακόμα περισσότερο εάν ο κύριος Κατρίνης ζητούσε από τον Υπουργό Άμυνας να του κάνει μια ενημέρωση για τα εθνικά θέματα. Όπως και ο κάθε υπεύθυνος από τα πολιτικά κόμματα να πάνε να ενημερωθούν από το Υπουργείο Άμυνας ή και από το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνονται.
0: Ναι.
1: Κατά καιρούς. Αλλά το Υπουργείο Άμυνας να καταλάβουν πολλές φορές τι σημαίνει 12 μίλια, τι σημαίνει ΑΟΣ, πώς υποστηρίζονται αυτά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, πώς πολλά πράγματα και πώς μπορεί να γίνουν πολλά θέματα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε χρόνο τώρα.
0: Όχι,
1: να
0: βέβαια.
1: Σας πω μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αμερική και μας αφορά.
0: Θα πούμε σε άλλο σημείο. Ναι.
1: Αλλά αυτό το λέω με πολύ σεβασμό και αγάπη προς όλους, γιατί τα εθνικά μας θέματα.
0: Πάντως εγώ βλέπω ότι εδώ ο κύριος Αλεξανδράκης σας ακούει με ιδιαίτερη προσοχή.
1: Η μας αφορούν τη ζωή των παιδιών μας.
0: Έτσι. Ωραία.
1: Και απλώς θα πω, για να μην πω, ξέρετε, το βράδυ στα Ήμια που ήταν μια πολύ δύσκολη, αυτό το λέω για τον κύριο Αλεξανδρή, γιατί είναι πάρα πολύ
0: Αλεξανδράκης, σοβαρό. Αλεξανδράκης λέγεται.
1: Λοιπόν,
2: δεν πειράζει.
1: Είπατε,
0: Αλεξανδράκης,
1: συγγνώμη, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το βράδυ στα Ήμια δεν κοιτάζαμε ποια κυβέρνηση είναι στο πάνω.
0: Όχι βέβαια.
1: Εμείς πηγαίναμε να πολεμήσουμε και να θυσιάσουμε τη ζωή μας, ήταν αποφασισμένοι όλοι, για την πατρίδα μας. Όχι για κόμματα.
0: Με ηγέτη εσάς το δικό σας.
1: Αφήστε εμένα, ναι. Δεν το λέω για αυτό.
0: Το λέω εγώ, δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ.
1: Αφήστε, ξεχάστε το αυτό. Δεν είμαι εγώ αυτός. Δεν είμαι το εγώ μου εγώ. Εγώ δεν είμαι. Ήτανε 10 πλοία και άλλοι συνάδελφοί μου, αξιόλογα τα άτομα που σήμερα τα βλέπετε στη τηλεοράση και τα λοιπά και το ένα και το άλλο και βγαίνουν και μιλάνε και έχουν λόγο σοβαρό. Αλλά εκεί πηγαίνουν για την πατρίδα μας. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
0: Να, Βαρχέ μου, επειδή με πιέζει ο χρόνος, εγώ να σας ευχηθώ.
1: Μόλις μπαίνουμε, κοιτάξτε, μόλις μπαίνουμε στα σοβαρά θέματα και θα λέγαμε και κάτι για τον
0: Ο Βασίλης με πιέζει, ο φίλος. Ο Βασίλης με πιέζει εδώ πέρα. Να σας πω, να ανάψετε ένα κεράκι για μένα τον Αμαρτωλό, Να ανάψετε ένα κεράκι για μένα τον Αμαρτωλό στην εκκλησία που θα πάτε τώρα.
1: Όχι, εγώ ξανάβω λαμπάδα. Το κεράκι δεν το σώνει τίποτα, σας το έχω πει.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Γιάννη μου.
1: Λοιπόν, καλημέρα
0: κύριε Κολοκέντρο.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 9.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, η ώρα είναι 9 και έχω ιδιαίτερη χαρά, γιατί κάθε Κυριακή τέτοια ώρα φιλοξενώ έναν δικό σας άνθρωπο. Φιλοξενώ τον καλύτερο όλων των εργατολόγων της χώρας. Είναι ο καθηγητής του εργατικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον καλό μου φίλο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, γιατί είναι τιμή για μένα και για την εκπομπή. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
8: Καλημέρα, κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο, καλημερίζω τους ακροατές και ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή, κύριε Κοντονή.
0: Δική μου η χαρά και η τιμή, κύριε Μητρόπουλο, και το ξέρετε αυτό. Θέλω να πάμε κατευθείαν στο ψητό που λένε στο χωριό μας και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έτσι, θέλω να πάμε σε αυτό που είδα χθες και στην εφημερίδα 60 Plus που είχατε γράψει και το είχατε πει και εδώ. Η ανεργία τόσο πολύ έχει ανέβει τελικά?
8: Ανέβηκε κατά 3 μονάδες από τις αρχές του περσινού έτους.
0: Ναι.
8: Βεβαίως, νομίζω, λόγω πολέμου η κυβέρνηση συνεχίζει να λέει ότι έχουν μονοψήφιο αριθμό, γιατί αυτό αποδίδει το αφήγημα ότι είμαστε σε τροχιά ανάπτυξης, αλλά η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο επίσημος οργανισμός που καταγράφει την ανεργία, τη διέψευσε την κυβέρνηση. Εγκαταλείψαμε το μονοψήφιο αριθμό που είμαστε 2-3 χρόνια τώρα και μπήκαμε πάλι στην κεφαλή. Έχουμε θλιβερή πρωτιά στην Ευρωζώνη των 18 χρονών. Ξαναμπήκαμε πρώτα πάνω από την κορυφή και έχουμε τη μεγαλύτερη ανεργία. Και αυτό παραδόξως, διότι ενώ και μέτρα έχουν ληφθεί και κάποιοι δείχτες βαίνουν καλώς, φαίνεται οι εργοδότες, κυρίως εστίασης, ξενοδοχείων, τουρισμού, δεν προσλαμβάνουν όσο προσελάμβαναν, φοβούνται να ξανοιχτούν και έτσι έχουμε λιγότερες προσλήψεις, περισσότερες θέσεις ανεργίας, παρά το ότι κάποιοι συγκεκριμένοι κλάδοι στον αγροτικό τομέα, στον κατασκευαστικό, τα ξέρετε κύριε Κοντονή και από την περιοχή μας κάτω, έχουμε έλλειψη εργατικών χεριών σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Όμως το τελικό υπολογισμό που έκανε η Ελληνική Στατιστική Αρχή δείχνει ότι από πέρυσι στις αρχές του έτους μέχρι φέτος αυξήθηκε η ανεργία κατά 100.000 θέσεις. Άρα λοιπόν από 410.000 πήγαμε στις 510.000 το πρώτο τρίμηνο του 26. Έτσι εδώ η κυβέρνηση πρέπει να λάβει κάποια μέτρα. Επιχαίρει βέβαια ότι όντως 4, 5, 6, 7 μονάδες κατά τη διάρκεια της δικής της θητείας από το 19 έχει πάει καλύτερη ανεργία στατιστικά, αλλά τον τελευταίο καιρό ξανά τραβάει την ανηφόρα.
0: Σωστά. Δεν ξέρω, θα είδατε χθες το πρωτοσέλιδο, σας έβλεπα στην τηλεόραση, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, που λέει ότι στο τραπέζι η μισή σύνταξη, η 13η δηλαδή, αλλά η μισή. Είναι ένα θέμα για το οποίο έχετε μιλήσει πολλές φορές. Ναι, πείτε μου.
8: Είναι σίγουρο, κύριε Κοντονή, ότι το φέτος η κυβέρνηση στη ΔΕΘ θα αποφασίσει και θα δώσει ή ολόκληρη τη 13η σύνταξη ή θα τη σπάσει σε δύο.
0: Είναι ένας αγώνας που δικαιώνεστε με αυτόν τον αγώνα που κάνατε. Μην το ξεχνάμε, να το πω εγώ.
8: Είναι σίγουρο, να το θυμούνται οι ακροατές, οι πολυπληθείς ακροατές που σας εμπιστεύονται, ότι πολλοί προσεπάθησαν, πολλοί έκαναν αγώνα. Τελικά η κυβέρνηση έχει αποδεχτεί να θεσπίσει τη 13η σύνταξη. Αν θα τη χορηγήσει τώρα σε μια δόση, το Δεκέμβριο, το Νοέμβριο έχει θεσπιστεί, το 26 και το Νοέμβριο το 27, ή σε μία δόση ή σε δύο δόσεις, θα δούμε. Το θέμα είναι ότι όντως η κυβέρνηση έχει προσανατοληθεί και μάλλον έχει αποφασίσει να χορηγήσει τη 13η σύνταξη. Εμείς πιέζουμε να είναι και τα τρία δώρα, επίδομα Δίας, δώρο Χριστουγέννων και δώρο Πάσχα, αλλά θα δούμε. Το καλά ενημερωμένο έντυπο των νέων η εφημερίδα των νέων φαίνεται ότι γνωρίζει ότι η κυβέρνηση πια και ο κύριος Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο θα εξαγγείλει την επαναχορήγηση της 13ης σύνταξης. Εύχομαι και της 14ης για όλους, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς περιουσιακά κριτήρια, χωρίς ηλικιακά κριτήρια, όλοι να πάρουν επιτέλους τα δώρα τους που έχουν κοπεί από το 2012. Γιατί... Είμαστε στο 26 και πρέπει να επαναβιώσουν τα δώρα, αυτό που λέμε το Άγιο Δισκοπότηρο των συνταξιουχικών και εργατικών δικαιωμάτων. Ναι.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπουλε, μην ξεχνάτε και έχετε κάνει πολύ αγώνα γι' αυτό, αλλά έχετε γράψει κιόλας ότι η φτωχοποίηση των συνταξιούχων, ημών των ιδίων που λένε, συνεχίζεται και είναι κακό αυτό, όπως βεβαίως και οι νέες συντάξεις, να καταργηθεί η ρήτρα του Τσίπρα που έχετε πει, είναι πολλά τα θέματα.
8: Είναι στοιχεία προχθεσινά του Υπουργείου Εργασίας για το ύψος των συντάξεων στην πατρίδα μας. Κυρίως οι νέες συντάξεις, κύριε Κοντονή, οι νέες συντάξεις, αυτές που βγαίνουν με τον νόμο Κατρούγκαλου, είναι κατά 30% μικρότερες λόγω αυτού που είπατε και εσείς της ρήτρας Τσίπρα. Τι είναι αυτή η επονίδιστη κατάπτυστη ρήτρα Τσίπρα που περιμένει από μέρα σε μέρα να ζητήσει συγγνώμη, που φτωχοποιεί αυτή η ρήτρα Τσίπρα του πρώην Πρωθυπουργού, η ρήτρα Τσίπρα του νέου συνταξίχους. Είναι η ρήτρα που για να βγει μια σύνταξη των νέων συνταξιούχων υπολογίζονται όλοι οι μισθοί του εργασιακού βίου και όχι οι μισθοί της καλύτερης πενταετίας που ήρθε πριν τον νόμο Κατρούγκαλου. Με συνέπεια οι νέες συντάξεις να βγαίνουν κατά 30% λόγω της ρήτρας Τσίπρας. Αυτή είναι η ρήτρα φτωχοποίησης των νέων συνταξιούχων που θέσπισε ο κύριος Τσίπρας και περιμένω, λέω, μέρα από μέρα να ζητήσει συγγνώμη και να ηγηθεί του αγώνα να καταργηθεί η επονίδιστη, η κατάπτυστη, η απαράδεκτη, η ακραία νεοφιλελεύθερη αυτή ρήτρα Τσίπρα που φτωχοποιεί τους νέους συνταξιούχους.
0: Αλήθεια, και εδώ λέμε και για τους αγρότες. Οι μικρομεσαίοι δεν θα πάρουν σύνταξη καθόλου. Και
8: δεν θα πάρουν πολλές χιλιάδες, κύριε Κοντονή, λόγω των μεγάλων οφειλών, των πολλών οφειλών που έχουν απέναντι στον ΕΦΚΑ. Αδυνατούν, κύριε Κοντονή, διότι δεν αντέχουν την τεκμαρτή φορολόγηση που τους επέβαλε η σημερινή κυβέρνηση, δεν αντέχουν οι μικρομεσαίοι κτηνοτρόφοι, αγρότες και έμποροι την υψηλή εισφοροδότηση υψηλές εισφορές που τους έχει επιβάλει η κυβέρνηση τελευταία τετραετία. Έτσι λοιπόν αδυνατούν να πληρώσουν τους φόρους τους, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στον ΕΦΚΑ. Με συνέπεια, κύριε Κοντονή, πάνω από 300.000, πολλές φορές υπέργυροι άνθρωποι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλοίες, μελισσοκόμοι, έμποροι, να μην μπορούν να σκεφτούν να κατέβουν στη σύνταξη, να κάνουν αίτηση λόγω των οφειλών. Εδώ εμείς έχουμε εισηγηθεί, το είπα και χτες με τον διοικητή του ΕΦΚΑ που ήμουν στο όπλο,
0: ναι,
8: που φαίνησε ο τηλεοπτικός σταθμός, να υπάρξει διαγραφή κεφαλαίου και των προσαυξήσεων. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, να πάρουν σύνταξη αρκετές χιλιάδες συνανθρώπων μας που μάτωσαν, ασθένησαν, κουράστηκαν στην αγροτική κυρίως ζωή και τελικά λόγω του ότι δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους για οφειλές ασθένησαν, δεν μπόρεσαν, φτώχευσαν και ούτω καθεξής, και γι' αυτό πρέπει η κυβέρνηση να προσανατολιστεί, να διαγράψει τμήμα των οφειλών, τμήμα του χρέους και βεβαίως ολόκληρες τις προσαυξήσεις.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, είπατε πολλά και σπουδαία μέσα σε 10 λεπτά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Πότε θα πάμε κάτω, είπαμε το καλοκαιράκι, ε?
8: Εκεί 1:20 θα είμαι στην όμορφη πατρίδα μας και βεβαίως θα σας αναζητήσω.
0: Βεβαιότατα, βεβαιότατα, σας περιμένω να φάμε ψαράκι.
8: Να σας κεράσω κιόλας.
0: Εγώ. Στο χωριό μου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.

0: Από επιτυχία σε επιτυχία πηγαίνει ο Γιώργος Αυτιάς και το ξέρουμε όλοι, φίλες και φίλοι, τον βλέπουμε. Μου στέλνει, ανεβάζω θέματα και βέβαια είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους, ο επιτυχημένος ευρωβουλευτής μας. Τον έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλή Κυριακή. Ξέρω ότι είσαι χαρούμενος που πήρες τον μπάσκετ.
0: Τον μπάσκετ το πήρα, ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: φέτος δεν πήρα τίποτα.
0: Ναι, αλλά τώρα όμως
1: χαίρομαι που η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα.
0: Αυτό
1: γιατί το άξιζε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και πολλά συγχαρητήρια.
0: Πάντως ο ΠΑΟΚ έχει υπόψη ανεβαίνει και μπασκετικά, να το ξέρεις, όπως και ο Άρης. Έχουμε δηλαδή του χρόνου 4 ομάδες. Θα είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης.
1: Ο Λουτσέσκου φεύγει τελικά, τι μαθαίνει.
0: Έτσι λένε, ναι, έτσι λένε, ότι θα φύγει.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Λουτσέσκου την επομένη της απώλειας του κυπέλου και μετά το 2-2 με τον Παναθηναϊκό έπρεπε να είχε φύγει μόνος του. Έτσι. Αλλά υπάρχει μια ρήτρα 4 εκατομμυρίων, το ξέρεις πολύ καλά. Αν πάρει ο ΠΑΟΚ αυτή τη ρήτρα των 4 εκατομμυρίων από την Αλ Χαλίλη που τον θέλει το Λουτσέσκο, θα πάρει το Γιαννούλη.
0: Εκεί είναι όλη η ουσία και γι' αυτό παίζεται ένα παιχνίδι μεταξύ, ένα πινκ πονκ θα λέγαμε, μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ για τον Γιαννούλη. Άρα λοιπόν ο Γιαννούλης θα καταλήξει τον ΠΑΟΚ. Είναι ένα πινκ πονκ γνωστό σε όλους τους τομείς.
1: Είσαι φοβερός. Θυμάστε τις αναλύσεις σου.
0: Γιώργο μου, είπαμε, η εκπομπή θα επανέλθει με τον Γιώργο τον Αυτιά τώρα που είναι, που πρέπει. Που πρέπει.
1: Θα έρθει η ώρα.
0: Έτσι, μπράβο. Τώρα για να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη με όλα αυτά, με όλες τις επιτυχίες σου, οι οποίες έχουν γίνει, πώς το λένε αυτοί, viral, ξέρω πώς λέγονται, κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα στα 2 χρόνια, γιατί συμπληρώθηκαν 2 χρόνια, 620 παρεμβάσεις, Γιώργο.
0: 620, το σημειώνω, 620 παρεμβάσεις,
1: 620 παρεμβάσεις. Κορυφαία στιγμή ο αποκλεισμός της Τουρκίας.
0: Βεβαίως.
1: Από το safe. Με σιγά να μην αποκλείσει ο Αυτιάς στην Τουρκία και αυτό κλπ.
0: Ναι, αλλά ο Αυτιάς την απέκλεισε την Τουρκία, δεν απέκλεισε εγώ.
1: Πάντα σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό και τους δύο υπουργούς εξωτερικών και αμήνης, τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Δένδια, και βέβαια με το πρωθυπουργό ο οποίος κινήθηκε δυναμικά, εγώ μπήκα δυνατά στην Οικονομική Επιτροπή.
0: Σωστό.
1: Και εκεί τους εξήγησα ότι δεν μπορεί μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα και απειλεί και την Ευρώπη, γιατί τα σύνορα, τα ελληνικά είναι και ευρωπαϊκά, δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί στην αμυνά της.
0: Σωστό.
1: Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από τους Γερμανούς, γιατί έχουμε γύρω στα 4 εκατομμύρια Τούρκους που εργάζονται στη Γερμανία, επειδή η Γερμανία έχει και αυτοκινητοβιομηχανίες στην Τουρκία που παράγουν αυτοκίνητα γερμανικά, γιατί είναι φτηνό το εργατικό δυναμικό, αντέδρασαν. Όταν όμως ο Γερμανός 2,15 ύψος, Γιώργο,
0: 2,15
1: του λέω, ξέρεις του λέω την τη στιχομηθεία Γολιάθ και Δαβίδ.
0: Καλό.
1: Εγώ του λέω μια μικρή σφεντόνα έχω, τα επιχειρήματά μου. Αν σου ζητούσε τη μισή Γερμανία ο Ερντογάν, ή αν πετάγανε κάθε μέρα πολεμικά αεροπλάνα πάνω από τη Γερμανία. Εδώ ένα ντρόν πετάει πάνω από την Πολωνία και κλείνουν τα σύνορα.
0: Έτσι.
1: Μας πετάνε τουρκικά αεροπλάνα, χρειαζόμαστε 10.000 ευρώ να τα αναχαιτήσουμε. Εκεί πίστηκαν όλοι και λένε ναι, αποκλεισμός της Τουρκίας από την Οικονομική Επιτροπή. Μετά αυτό ήταν ισχυρό χαρτί, όπως είπε και ο κύριος Χατζηδάκης σε σύσκεψη για τη Σύνοδο Κορυφής, γιατί εκεί οι ηγέτες παρουσιάζουν τα χαρτιά τους. Και όταν λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή οπαρτίζεται από ευρωβουλευτές 27 χωρών, είμαι ο μοναδικός Έλληνας εκεί, που πάει το χαρτί ο αρχηγός του κράτους και λέει ορίστε τι λέει η Οικονομική Επιτροπή, εκεί οι αρχηγοί όλοι λένε όπ.
0: Ναι, ναι.
1: Βούληση λαών, κατάλαβες.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν αυτό ήταν το κορυφαίο. Το δεύτερο πολύ σημαντικό ήταν τα 100 εκατομμύρια για τη Θεσσαλία. Το επόμενο ήταν 103 εκατομμύρια για τα σύνορα. Η δέσμευση του αρμοδίου επιτρόπου του μεταναστευτικού, ότι ό,τι χρειαστείτε, Γιώργο, στην Ελλάδα για την Κρήτη είμαι παρόν, γιατί να ξέρεις ότι αυτή την ώρα υπάρχουν στη Λιβύη 20 εκατομμύρια Σουδανοί και Σομαλοί.
0: Οι οποίοι περιμένουν να φύγουν, ναι, από τη Λιβύη.
1: Ναι, ναι. για να σταθούν στην Ευρώπη. Άρα ο πρώτος σταθμός ποιος είναι, η Κύπρος, η Κρήτη,
0: η Κρήτη, ναι, και η Κύπρο.
1: Η Μάλτα, η Σικελία, η Ιταλία, η Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αποκλειστεί. Το τέταρτο, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό, και το είναι αυτό το, η χρηματοδότηση των περιφερειών. Γιώργο, όταν πετάω με το αεροπλάνο πάντα για να προσγειωθεί στην Αθήνα, βλέπεις μια πέτρα. Όταν λέμε πέτρα, πέτρα.
0: Ναι.
1: Κάτασπρο. Και λες, καλά, εδώ τι γίνεται, ρε παιδί μου. Μισή Ελλάδα στην Αθήνα. Πώς θα κρατήσουμε ένα νέο στη Σάμο, στη Χίο, στη Φλόρινα, στη Ξάνθη, την Κομοτηνή, τον Εύρο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο? Ο νέος αυτός πρέπει να έχει εργασία, πρέπει να έχει στέγαση και πρέπει να έχει και δίκτυα. Τι είναι τα δίκτυα? Υγεία, παιδεία, να έχει παιδικού σταθμού, να μεγαλώσει τα παιδιά του κλπ. Εδώ λοιπόν μπαίνει η ενίσχυση, η οικονομική ενίσχυση των περιφερειών. Μαζεύτηκαν λοιπόν όλοι οι περιφερειάρχες της Ευρώπης στη Ρόδο, ήμουν παρόν εκεί. Κάποιοι χαρτογιακάδες στην Ευρώπη νομίζουν ότι ξέρουν καλύτερα τις περιφέρειες από τους εκλεγμένους περιφερειάρχες. Ο εκλεγμένος περιφερειάρχης ξέρει καλά την περιοχή του.
0: Α, βέβαια, είναι δυνατόν. Ναι.
1: Έτσι. Του Νοτίου Αιγαίου ο περιφερειάρχης ξέρει καλά το Νότιο Αιγαίο και τις Κυκλάδες, του Βορείου Αιγαίου επίσης. Ξέρει κάθε νησί, ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Άρα λοιπόν περάσαμε τη χρηματοδότηση νησιωτικών και ορεινών περιοχών και τούτη η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία. Το άλλο που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο είναι ότι μπόρεσα και πέρασα το παρατηρητήριο εσχροκέρδειας.
0: Αυτό είναι σπουδαίο.
1: Η εσχροκέρδεια είναι πάνω από την ακρίβεια, Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιοι εκμεταλλεύονται την ακρίβεια και εσχροκερδούν. Αυτό το παρατηρητήριο θα έχει εισαγγελικές αρμοδιότητες. Δηλαδή, έλα εδώ, κύριε, ποιο ήταν το νόμιμο κέρδος που έπρεπε να βγάλεις, 20%. Εσύ γιατί βγάζεις 40%. Γιατί βγάζεις 50%.
0: Έτσι.
1: Γιατί 100%.
0: Είμαι σίγουρος για τον Γιώργο τον Αυτιά ότι θα έχει επιτυχίες πολλές. Είμαι σίγουρος, γιατί είσαι μέσα από τα παιδιά που έχουν αγωνιστεί, μόνος σου πάλεψες και έφτασες εδώ. Και μπράβο σου. Αυτό το λέει ο Κοντονής που σε ξέρει χρόνια, δεν σε ξέρω τώρα.
1: Γιώργο, καλημέρα. Γιώργο,
0: ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης λέει: Γιώργο Αυτιά, καλημέρα, είναι εδώ δίπλα μου.
1: Να είναι καλά.
0: Να είναι καλά.
2: Να κάνεις τίποτα για το ζωγράφο, πες του.
0: Να κάνεις κάτι, λέει, για την περιοχή του ζωγράφου.
1: Βέβαια. Το έκανα ήδη.
0: Το έχει κάνει ήδη. Λοιπόν, για πες μου, Γιώργο μου.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν θέματα. Το μεγάλο θέμα, το τεράστιο θέμα είναι η Προεδρία.
0: Ναι, μεθαύριο που θα έχουμε πρώτο θέμα.
1: Τι σημαίνει να προεδρεύεις στην Ευρώπη από το καλοκαίρι του 27. Να, δηλαδή του χρόνου τέτοια εποχή θα έχουμε το χρόνο την Προεδρία.
0: Ναι,
1: σωστά. Τι σημαίνει να προεδρεύεις. Σήμερα λοιπόν σου λέω ότι έρχονται στην Ελλάδα 49,2 δις.
0: 49,2 δις.
1: Το ανάκαμψης ήταν 36, τώρα έρχονται 49,2.
0: Μάλιστα.
1: Και όλη η προσπάθεια είναι τα 49,2 να αυξηθούν. Να γίνουν, ναι, περισσότερα. Και πώς θα γίνουν περισσότερα? Πιέζοντας σιγά. Η γιαγιά μου, εκείνα τα χρόνια, η Σάμο, δεν είχε σούπερ μάρκετ.
0: Το μπακάλικο της γειτονιάς. Ναι, το μπακάλικο της γειτονιάς.
1: Υπήρχε ένα μπακάλικο. Το μπακάλικο δεν αγόραζε λάδι γιατί είχαμε τσελές. Δεν αγόραζε ψάρια γιατί τα ψαρεύαμε. Δεν αγόραζε λαχανικά γιατί είχε
0: τον κήπο.
1: Είχε τον κήπο. Δεν αγόραζε αυγά γιατί είχε τις κότες. Τι αγόραζε λοιπόν από το μπακάλικο? Αγόραζε ρύζι,
0: μακαρόνια,
1: φασόλια, αγόραζε τα βασικά για να μαγειρέψει, σωστό?
0: Σωστό, σωστό. Μακαρόνια και λοιπά, ναι, ναι, τα πρώτα υλικά.
1: Μπράβο, μπράβο. Έτσι θα κινηθούμε τώρα σε ό,τι αφορά το παραπάνω. Δηλαδή, εξασφαλίσαμε τα 49,2 δις, αλλά η δικιά μου δουλειά είναι ό,τι βγάλω παραπάνω για μεταναστευτικό, ό,τι βγάλω παραπάνω για να τελειώσω φράχτης, ό,τι βγάλω παραπάνω για τη Frontex, ό,τι βγει παραπάνω για δρόμους, ό,τι βγει παραπάνω για νοσοκομεία, ό,τι βγει, να, χθες πήγε ο Μητσοτάκης στη Ρόδο, γιατί πήγε? Πήγε να δει τον τουρισμό, ο τουρισμός πάει περίφημα σε διπλάσιο ποσοστό. πήγε για να εξαγγείλει την επέκταση του νέου νοσοκομείου.
0: Ναι, μάλιστα είχε και τους χάρτες εκεί και τα σχέδια και τα λοιπά.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Στα νησιά έχουμε το εξής πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα στα νησιά? Τα μεγάλα πλοία δεν χωράνε στα λιμάνια πλέον, λιμάνια, Γιώργο. Ναι. Δηλαδή, μεγαλώσανε τα πλοία, μικρύναν τα λιμάνια μας. Δεν χωράνε.
0: Άρα πρέπει να γίνει να βρεθούν νέοι χώροι, αυτό εννοείς. Για
1: πρέπει
0: λιμάνια.
1: Ή να επεκταθούν τα ήδη υπάρχοντα ή να δημιουργηθούν
0: ναι,
1: νέες λιμενικές εγκαταστάσεις. Διότι τα βαπόρια πια είναι μεγάλα, τεράστια.
0: Και όταν είναι και κρουαζιερόπλια ακόμα περισσότερο.
1: Το μεγαλύτερο σε τουρισμό νησί της Ελλάδος, Σαντορίνη, δεν έχει λιμάνι.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Ναι, πού να το κάνει το λιμάνι? Η Σαντορίνη έχει και άλλα προβλήματα βέβαια. Λοιπόν, οι λιμενικές εγκαταστάσεις θέλουν τι? Θέλουν επισκευή. Επίσης, τα μνημόνια έφεραν μια κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού, πρόσεξε. Τα λεωφορεία είχαν μείνει χωρίς λάστιχα.
0: Ναι.
1: Τα 100 της αστυνομίας δεν είχε, τώρα με το ανάκαμψης πήραν 400 αυτοκίνητα και μπορούν και κάνουν δουλειά τους. Οι μηχανές ήταν πεπαλαιωμένες. Όταν ερχόσουν στο Sky, απ' έξω ήταν ένα 100. Ναι. Δένανε με σπάγκο τις πόρτες για να μην πέσουνε. Και πηγαίναν οι άνθρωποι και κάνανε σέρβις το αυτοκίνητο και μετά ντρεπόνταν να ξαναπάνε στον ίδιο.
0: Μα βάζανε και, βενζίνη από την τσέπη τους ή τους έδιναν δωρεάν.
1: Μπράβο. Έτσι. Και δεν είχαν ούτε καλωριφέρα στο αυτοκίνητο.
0: Και αυτά που σου λέω είναι από τότε που έκανε την εκπομπή της Τροχέας εγώ. Το θυμάσαι. Από
1: μπράβο,
0: τότε γινόταν αυτά.
1: Το κράτος λοιπόν λόγω των μνημονίων, θυμάσαι εκείνα τα παλιοσαράβαλα λεωφορεία.
0: Βέβαια.
1: Τελειώσαν αυτά. Τελειώσαν και τα τρόλεϊ βέβαια. Λοιπόν, η επέκταση του μετρό. Λεφτά. Άρα λοιπόν, εν κινήσει το κράτος, η Ευρώπη σου λέει πάρε 3,5 δις, φρόντισε μισθούς, συντάξεις, λειτουργία κράτους κλπ. Κλπ. Αν έχεις πλεόνασμα, τότε αυτό πρέπει να το δώσεις. Είτε όμως που το 19 ο φίλος σου ο Τσίπρας από το πλεόνασμα το 60% πρέπει να πληρώνουμε το χρέος.
0: 99 χρόνια, Γιώργο μου, 99 χρόνια, το έχουμε πει, το έχεις πει πολλές φορές.
1: Η Κανέλη το λέει, και εγώ το λέω, έτσι, και το Κουκουέ το λέει, και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το λέει.
0: Τώρα ποιος ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Ανδρουλάκης δεν ξέρω αν το έχει πει ποτέ. Νομίζω ότι έχει θητεύσει.
0: Έχω ένα εκπρόσωπο εδώ του Ανδρουλάκη που είναι από τα νέα πολιτικά στελέχη του. Είναι ο κύριος Αλεξανδράκης. Ο Αλέξανδρος σε ακούει με πολύ ιδιαίτερη προσοχή.
1: Είναι καλός. Είναι πολύ καλός.
3: Καλημέρα κύριε Αυτιά, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
1: Και αξιόλογος. Και το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ βαθιές ρίζες.
3: Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια και συγχαρητήρια για τη διάκριση στην Ευρωβουλή.
1: Να ξέρετε κύριε Αλεξανδράκη ότι με τον Νίκο, τον Παπανδρέου και τα άλλα τα παιδιά και το Αρναούτογλου και λοιπά και λοιπά, είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα. Και πιστεύω ότι μετά το Σεπτέμβριο θα πέσει ο κουρνιαχτός των Γκάλοπ. Γιατί ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να μας απαντήσει σε πολλά
0: ορισμένα ερωτήματα, βέβαια.
1: Δημοκρατικά και οικονομικά ερωτήματα. Τσαλάκωσε το δημοψήφισμα εκείνης της βραδιάς, το πέταξε στα σκουπίδια. Έλεγε ότι θα σκίσει τα μνημόνια, θα τα κάψει, δεν ξέρω τι άλλο θα τα έκανε. Και τελικά μας έφερε το τρίτο και αχρίαστο 100 δισεκατομμύρια. Και από εκεί και πέρα, εγώ εύχομαι ό,τι το καλύτερο στην πορεία του ΠΑΣΟΚ. Θέλω κάθε κόμμα να πάει καλά, αλλά κάποιοι για αυτά τα οποία κάνανε στη χώρα θα πρέπει
0: να τιμωρηθούν.
1: Να δώσουν εξηγήσεις.
0: Έτσι.
1: Γιατί τα κάνανε. Και δεν είναι το νέο κόμμα κολυβήθρα του Σιλοάμ. Έφυγε ηττημένος με 17% και Καμαρώνη παίρνει 14% στα Γκάλοπ. Είναι δυνατόν.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, έμεινες στην ίδια τάξη με το 17 και τώρα που έμεινες πάλι μεταξυταστέως με το 14 λες ότι έρχομαι ως Μεσσίας. Με ποιους?
0: Έλατε. Γιώργο μου.
1: Τώρα είναι σοβαρό το θέμα.
0: Έτσι.
1: Έλεγες θα παίξω εγώ το ταμπούρλο στις αγορές και τον χορέψαν στο ταψί.
0: Λοιπόν, Γιώργο μου, εγώ να σε ευχαριστήσω.
1: Είναι εξαιρετικός ο κύριος Αλεξανδράκης.
0: Εδώ είναι.
3: Κύριε Αυτιά, τα καλά σας λόγια είναι πραγματικά παράσημο για μένα και εύχομαι κάθε επιτυχία στην Ευρωβουλή. Χαίρομαι πραγματικά που υπερασπίζεστε τα εθνικά δίκαια σε συνεργασία με τους άλλους ευρωβουλευτές μας.
1: Είναι εξαιρετική η Αλεξανδράκη, αυτό θέλω να το ξέρετε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Είναι πολύ δύσκολο το ΠΑΣΟΚ να χάσει τη δεύτερη θέση.
0: Και αυτό πιστεύω και εγώ.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
3: Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος όπως εσείς, που ανήκετε σε άλλο πολιτικό χώρο, αλλά με χρόνια στην πλάτη σας, στο δημοσιογραφικό στίβο, έχετε αυτή την άποψη και αποδέχομαι έτσι τη θετική σας οπτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αυτιά. Και να ξέρετε, έχουμε και μία άλλη σύνδεση μεταξύ μας. Είναι φίλη και συνεργάτηδα η κυρία Μάγδα Τσέγκου, που ήσασταν μαζί πολλά χρόνια.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν,
1: τώρα, από εκεί και πέρα ο Γιώργος θα βάλει το τραγούδι «Γειτονάκι μου». Η Δημοκρατία και το Πασόκ γειτονεύουνε.
0: Λοιπόν, Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Αυτιά. Θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ.

0: 943 Intermeten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 9.43 Intermeten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.
5: Λοιπόν, θα κλείσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή με το δίδαγμα. Όπως λέμε στο κωδικητικό, υπάρχει το δίδαγμα στο τέλος. Δεν ξέρω, σήμερα συνομιλήσαμε με πολλούς και εκλεκτούς καλεσμένους. Κύριε Αλεξανδράκη, φίλε Αλέξανδρε, τελικά εσύ τι αποκόμισες από όλη αυτή, τι έβγαλες ως ιδέα, ως κεντρική ιδέα, ένα νέο παιδί, ένας νέος πολιτικός?
6: Κύριε Κοντονή, καταρχάς είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι παρίσταμε σε μια τόσο αξιόλογη εκπομπή με καλεσμένους αυτού του επίπεδου, όπως είναι ο κύριος Αυτιάς, ο κύριος Εγκολφόπουλος, ο κύριος Μητρόπουλος. Είναι πραγματικά άνθρωποι διακεκριμένοι στα αντικείμενά τους, άνθρωποι με πορεία επαγγελματική, πολιτική, στρατιωτική, ο καθένας στο μετερίζι του. Και ειλικρινά, κάθε φορά που φιλοξενούμε εδώ σε

0: Μακεδονία αποτελεί ένα διαμάντι της του σήμερα, γιατί και η δημοσιογραφία...
1: Με κάτι και κοκκινίζω τώρα.
0: Όχι, ειλικρινά σου το λέω.
1: Μην ξεχνάς ότι έχω γύρω στα 2 εκατομμύρια ώρες εκπομπών, 2,5 εκατομμύρια τώρα.
0: να το πάτε όσο περισσότερο γίνεται,
1: φτάνει,
0: γιατί...
1: Φτάνει,
0: γιατί...
1: φτάνει.
0: Γιατί πραγματικά ασκείται δημοσιογραφία. Θα έπρεπε να διδάσκεται η δημοσιογραφία έτσι όπως την ασκείτε εσείς.
1: Ας μιλήσουμε όμως για σένα που είσαι νέος άνθρωπος, νέος ξέρω εγώ από τους πολιτικούς. Και βέβαια πώς βλέπεις το όραμα ενός πολιτικού. Είπε ο κύριος προηγουμένως ο κύριος Σαδαράκης, και συμφωνώ και εγώ μαζί του, ότι δεν πρέπει να ασκεί το επάγγελμά του. Θα είσαι ή, όπως το λένε, παπάς-παπάς ή ζευγάς-ζευγάς. Δεν μπορεί να είσαι και τα δύο μαζί.
0: Συμφωνώ, κύριε Κοντονή. Πρέπει να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στο ρόλο του βουλευτή, στο λειτουργήμα βασικά.
1: Έτσι,
0: του βουλευτή,
1: αυτό είπε,
0: και στο επάγγελμα, γιατί το ένα γίνεται για λόγους βιοπορισμού και το άλλο γίνεται για λόγους προσφοράς προς το έθνος. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μπαίνουν σε δύο ζύγοι. Και νομοθετικά πρέπει αυτό να
1: κάποια στιγμή
0: αλλάξει.
1: Είναι να αλλάξει. Ένα άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Ξέρω, βρισκόμαστε πρώτο πυλών, όχι ακόμα, αλλά όσες ημέρες και αν περάσουν ακόμα, έως ότου έρθει η εκλογική εκείνη αναμέτρηση, το είπε και ο Γιώργος Σταθιάς, θα υπάρξει κάποιο σημείο που πρέπει να απολογηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Mm-hmm. Γιατί, διότι έχουμε την αλλαγή του τελικού αποτελέσματος του δημοψηφίσματος, έχουμε τα 99 χρόνια που έχει υποθηκεύσει την Ελλάδα, έχουμε το τρίτο μνημόνιο που ήταν αχρίαστο αλλά τελικά το έβαλα, έχουμε το γεγονός ότι από το συνταξίουχο πήρε όχι τη μισή σύνταξη, σχεδόν όλοι, ναι, τους στοχοποίησε μέσα σε λίγες ώρες. Αυτές οι απαντήσεις δεν πρέπει να δοθούν σε αυτά τα ερωτήματα?
0: Κοιτάξτε, κύριε Κοντονή, ο κύριος Τσίπρας, όπως είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή σας, έχει πολύ κακή σχέση με την αυτοκριτική. Εν αντιθέσει με το δικό μου τον πολιτικό φορέα, το Πασόκ, ο οποίος έχει ασκήσει αυτοκριτική σε βαθμό αυτομαστιγώματος. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν νομίζει ότι με ένα νέο κόμμα, τοποθετώντας δίπλα του άτομα τα οποία δεν συνεργαζόταν στο παρελθόν, ότι όλα αυτά θα μπουν στη λύθη και θα ξεχαστούν και θα ξεκινήσει από το μηδέν. Ναι. Δεν ξεκινάει τίποτα από το μηδέν. Όπως είπατε, έχουν πληγεί τεράστιες κοινωνικές ομάδες από την πολιτική του. Αν δεν δώσει ο ίδιος τις απαντήσεις που πρέπει, θα έχει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Και επειδή εμείς είμαστε ένας ανταγωνιστικός φορέας, ξεκάθαρα, γιατί έχουμε άλλη θεωρία των πραγμάτων. Ναι, μεν ανήκουμε κοντά θεωρητικά στο ίδιο πολιτικό φάσμα, αλλά οι διαφορές μας είναι μεγάλες και είναι ουσιαστικές αλλαγές.
1: Καλώς τον, ναι. Καλημέρα.
0: Έχουμε και το γάτο μας.
1: Καλημέρα, είναι η μασκότ. Λοιπόν, για πάμε.
0: Έχουμε, αυτό που έλεγα είναι ότι έχουμε ουσιαστικές διαφορές με τον κύριο Τσίπρα, οπότε θα ήταν καλό για τον ίδιο καταρχάς να δώσει τις απαντήσεις που πρέπει όσον αφορά τις ασκούμενες πολιτικές από τον ίδιο. Το να αλλάζει συνεργάτες για να ξεκινήσει από το μηδέν δεν είναι rebranding.
1: Κοίταξε, έλεγε ο Θόδωρος ο Κατριβάνος, το οποίο θα δεις εδώ που το έχω ανεβάσει ένα από τα...
0: Στο site σας.
1: Ναι, ναι. Έλεγε λοιπόν ο Θόδωρος Κατριβάνος, είναι πουκάμισο χωρίς Ελένη. Τι εννοεί? Εννοούσε ότι αυτός ο πολιτικός δεν χωράει στο πουκάμισο, δεν υπάρχει πουκάμισο, δεν έχει τίποτα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είναι το πουκάμισο χωρίς Ελένη.
0: Μάλιστα.
1: Ελένη τότε. Και βέβαια να πούμε ακόμα, έτσι για να το ολοκληρώσουμε, ότι ο Πλάτωνας, επιμένω σε αυτό, είχε πει τότε για τους ηγέτες.
0: Mm-hmm.
1: Τότε.
0: Στην αρχαιότητα.
1: Και ισχύουν ακόμα σήμερα. Ο ηγέτης πρέπει να έχει σοφία, φρόνηση, δικαιοσύνη, ανδρεία και σοφροσύνη. Πες με εμένα, από τα πέντε αυτά σημεία, ποιο είναι σήμερα?
0: Χαρακτηριστικό τίνος λέτε όλων των πολιτικών?
1: Όλων των πολιτικών. Εγώ δεν είπα να μου πεις για τον Κοντονή ή για τον Αλεξανδράκη.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κοντονή, θεωρώ ότι σίγουρα κάποιο από αυτά τα χαρακτηριστικά ανήκει σε ορισμένους πολιτικούς άνδρες, αλλά σίγουρα όχι όλα αυτά σε κανέναν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον Αλεξανδράκη που ήταν εδώ σήμερα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ
1: πολύ. Θα έχουμε
0: την
1: ευκαιρία την άλλη εβδομάδα να τα ξαναπούμε. Εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, λέγε Βασίλη.
2: 7.
1: Στις 7 το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Να ευχαριστήσω και τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε, είναι το βέβαιο αυτό. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε.

0: Είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, εάν δεν αγαπήσετε τον εαυτό σας, δεν αγαπήσετε κανέναν. Και βέβαια, ξέρω, ακούστηκε πολλές φορές, αυτοκριτική, αυτό έχει σημασία, αυτοκριτική. Δεν τελειώσαμε, μείνετε εδώ. Ακολουθεί το ένθετο της εκπομπής, που είναι η συνεργάτη δάμου εδώ για πολλά χρόνια, η κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη. Θα της δώσω το λόγο αμέσως τώρα, γιατί έχει πολλά να σας πει γύρω από τα φοροτεχνικά, με τον τίτλο
1: «Απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη».
0: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ για την τιμή να βρίσκομαι εδώ κοντά σας, κύριε Κοντονή. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους, φίλες και φίλοι. Καλημέρα να έχουμε, καλή Κυριακή, με υγεία. Για να δούμε λιγάκι λοιπόν τι συμβαίνει στην οικονομική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσω με τις ερωτήσεις που μου έχετε στείλει. Τις έχουμε κωδικοποιήσει. Σαφέστατα και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα. Εδώ θα τα συζητήσουμε όλα. Θα αναφερθούν ακριβώς όπως μας τα γράφετε, μας τα στέλνετε. Δεν αλλάζουμε τίποτα, δεν τροποποιούμε τίποτα. Ο στόχος μας είναι ένας και μόνο: να τα πούμε όλα απλά, να γνωρίζετε πώς μπορείτε να ανταποκριθείτε στο δόκανο της εφορίας. Και βεβαίως η δική σας φωνή είναι σε αυτό το μικρόφωνο. Να αναφέρω ξανά το κινητό μου, που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να είμαστε σε επικοινωνία μέσω του Viber 6944 71 0019.

Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο θέμα, το οποίο έχω μπροστά μου από τις ερωτήσεις σας. Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από ενοίκια? Εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, διότι η φορολόγηση των ενοικίων είναι αυτοτελή, που σημαίνει ότι δεν προστίθεται στην ενιαία κλίμακα με τα υπόλοιπα εισοδήματα. Δηλαδή, αν εισπράτεται μισθό ή σύνταξη, δεν θα προστεθεί στην ίδια κλίμακα και να την αυξήσει και να φορολογηθούν και τα ενοίκια. Φορολογούνται αυτοτελώς με ειδική κλίμακα. Δεν προστίθονται στο μισθό ή στη σύνταξη και η σωστή δήλωση είναι απαραίτητη για την αποφυγή προστίμων. Θα προσέξετε ιδιαίτερα όσοι είστε πληρώνετε ένα μίσθωμα, όσοι είστε δηλαδή ενοικιαστές. Εάν το μίσθωμα δεν το κατατίθετε πλέον ηλεκτρονικά, δεν θα μπορέσετε να συμμετάσχετε σε όλα τα επιδόματα που δίνει η πολιτεία για όσους μισθώνουν ένα κίνητο. Και ποια είναι αυτά? Έχουμε το επίδομα του ενοικίου, που ουσιαστικά με κατόπιν ετήσεως μπορείτε να λάβετε ένα ποσό που ξεκινάει από 70 ευρώ και ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια βεβαίως θα μπορέσετε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία για να λάβετε αυτό το επίδομα και τα περιουσιακά σας κριτήρια και τα μέλη του νοικοκυριού. Λοιπόν, εκτός λοιπόν από αυτό το μηνιαίο επίδομα ενοικίου, υπάρχει και η επιστροφή ενοικίου κάθε τέλος Νοεμβρίου. Αυτό έχει μπει σε εφαρμογή από πέρυσι για πρώτη φορά και θα συνεχιστεί και φέτος και τα επόμενα έτη. Το θεσμοθέτησε η πολιτεία προκειμένου να βοηθήσει τους ενοικιαστές των ακινήτων να ανταποκριθούν στα πολύ υψηλά μισθώματα. Για να μπορέσετε όμως να λάβετε, φίλες και φίλοι, αυτό το ποσό του ενοικίου, και τονίζω είναι το 1/12, δεν λαμβάνω ένα ενοίκιο, λαμβάνω 1/12 των μισθωμάτων που έχω δώσει μέσα στο έτος. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει κατατεθεί ηλεκτρονικό μισθωτήριο από τον ιδιοκτήτη σε εσάς και εσείς να έχετε κάνει αποδοχή, να είναι ενεργό μέσα στο έτος το οποίο υποβάλλεται η φορολογική δήλωση και εσείς περιμένετε να λάβετε την επιστροφή, δηλαδή τώρα τέλος Νοεμβρίου του 2026 τι θα γίνει, θα λάβετε το 1/12 του ενοικίου που έχετε πληρώσει μέσα στη χρονιά του 2025, με την προϋπόθεση, επαναλαμβάνω, να υπάρχει για αυτή την περίοδο ενεργό μισθωτήριο, και πλέον η πολιτεία ζητάει να κατατίθονται τα μισθώματα ηλεκτρονικά για τους ενοικιαστές των ακινήτων κατοικίας. Όσον αφορά τώρα την επαγγελματική στέγη, εδώ θα σημειώσω το εξής. Συγγνώμη, για να μπορέσει να είναι το μίσθωμα του καταστήματός σας ένα έξοδο το οποίο θα εκπέσει, θα μπορέσει δηλαδή να σας μειώσει το έσοδό σας εξ ορισμού, έπρεπε και συνεχίζει βεβαίως να υφίσταται αναγκαία η ηλεκτρονική πληρωμή του μισθώματος. Εν συνεχεία βεβαίως έχουν ωφέλη από την ηλεκτρονική πληρωμή της ίσπραξης των μισθωμάτων και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Και ποιο είναι αυτό το όφελος? Όταν θα υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση στο τέλος της χρονιάς, δηλαδή τώρα το 26 που κάνουμε τις δηλώσεις για το 2025, εφ' εξής, η αναγκαία προϋπόθεση να κατατίθονται τα μισθώματα ηλεκτρονικά θα τους επιτρέψει να έχουν το 5% της έκπτωσης του φόρου στη φορολογική κλίμακα όταν έρθει η εκαθάριση για να πληρωθεί ο φόρος των μισθωμάτων αυτών. Η φορολογία εν γέννη όσον αφορά τα μισθώματα πρέπει να είναι δίκαιη και να ενθαρρύνει την νόμιμη δήλωση των εισοδημάτων. Γιατί εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε ανθρώπους να έχουν ένα μίσθωμα της τάξης των 800 ευρώ και τελικά να φαίνονται στην πλατφόρμα, στο μισθωτήριο, ότι δίνουν 300 ευρώ. Και όπως αντιλαμβάνεστε εδώ, έρχεται σε μια συνεννόηση και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και ο μισθωτής, προκειμένου να δηλώσουν κάτι λιγότερο, για να μην υπάρχει η μεγάλη φορολογία από την πλευρά των ιδιοκτητών, αλλά από την άλλη δίνουν ένα κίνητρο στους ιδιοκτήτες, οι ιδιοκτήτες μάλλον το λαμβάνουν μόνοι τους αυτό το κίνητρο, προκειμένου να μειώσουν λιγάκι το μίσθωμα. Και πώς είναι η συνεννόηση, Βασίλη? Φαντάζομαι και εσύ το έχεις βιώσει αυτό στο παρελθόν, ίσως και τώρα, αν είσαι νοικιαστής σε κάποιο κίνητο, που ουσιαστικά γίνεται η συνεννόηση: δεν θα σου κάνω αύξηση, αρκεί να δηλώσουμε λίγο λιγότερα στο μισθωτήριο, ώστε να πληρώνει και ο ιδιοκτήτης μικρότερο φόρο.
Όπως και να έχει, να έχετε στο μυαλό σας ότι πλέον η φορολογική αρχή κάνει αυστηρούς ελέγχους. Δεν αξίζει τον κόπο να έρθετε αντιμέτωποι με πρόστιμα και προσαυξήσεις. Και αν μη τι άλλο, είναι και κίνδυνο και το γεγονός του να μπορέσουν κάποιοι να λάβουν πίσω αυτή την επιδότηση του ενοικίου. Ας προχωρήσουμε όσον αφορά την επόμενη ερώτηση. Ο φίλος μας, ο Κώστας από τα Πετράλωνα, μας ρωτάει τι πρέπει να προσέχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Φαντάζομαι, αγαπητέ φίλε, ότι θα έχεις κάποια επιχείρηση. Εδώ θα δώσεις μεγάλη βαρύτητα στα ηλεκτρονικά βιβλία. Τα My Data που λέμε, γιατί πλέον είναι υποχρεωτικά και πρέπει όλα να είναι δηλωμένα στην ώρα τους. Έγκαιρη έκδοση των παραστατικών σε κάθε περίπτωση, ορθή καταχώρηση των δαπανών και συμφωνία των κινήσεων και των δηλωθέντων εσόδων. Είμαστε δίπλα στον φοροτεχνικό μας, ακούμε όλα όσα έχει να μας συμβουλέψει και βεβαίως οποιαδήποτε κίνηση στην επιχείρησή σας θα είναι αναγκαίο να τη συζητάτε μαζί του για να μην έχετε πρόβλημα. Και πολύ μεγάλη βαρύτητα θα δώσετε στις κινήσεις των τραπεζικών σας λογαριασμών. Να ξέρετε ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή οι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται και οι κινήσεις πρέπει να δικαιολογούνται. Και όταν έχουμε είσοδο χρημάτων στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο παραστατικό τιμολόγησης αυτού του εσόδου. Η συμφαμόρφωση λοιπόν πρέπει να είναι απλή και όχι ένας διαρκής διοικητικός γολγοθάς σε κάθε επιχείρηση. Πάμε να δούμε την επόμενη ερώτηση. Η φίλη μας η Μαρία από Παπάγου μας ρωτάει τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι έχουν επιστροφή φόρου. Καταρχάς, για να μπορέσετε, φίλες και φίλοι, να λάβετε την επιστροφή φόρου, θα πρέπει να έχει δηλωθεί σωστά ο IBAN στο Taxis. Προχρόνων αρκετών, προκειμένου να εκαθαριστεί μια φορολογική δήλωση που είχε επιστροφή φόρου, θα έπρεπε οπωσδήποτε να δηλωθεί ο IBAN. Τι γίνεται όμως, τότε δηλώναμε παλιά τον IBAN και δεν υπήρχε online έλεγχος αν ο IBAN αυτός είναι σωστός και αν ανήκει στο πρόσωπο στο οποίο το καταχωρεί. Τα τελευταία έτη γίνεται αυτόματος έλεγχος. Όταν εγώ δηλαδή καταχωρήσω ένα IBAN, η φορολογική αρχή επιτόπου ελέγχει αν αυτός ο τραπεζικός λογαριασμός ανήκει σε μένα και είναι σωστός και φαίνεται ότι ανήκει σε μένα αν εγώ είμαι το πρώτο πρόσωπο. Γιατί όταν η εφορία μπαίνει στη διαδικασία να μας επιστρέψει χρήματα, να γνωρίζετε ότι το σύστημα χτυπάει αν δεν δει πρώτο δικαιούχο εμάς. Θα πρέπει λοιπόν ο τραπεζικός λογαριασμός αυτός να είναι ενεργός και να είμαστε εμείς το πρώτο όνομα. Διαφορετικά θα υπάρχει πρόβλημα στο να δείτε τα χρήματα να πιστώνονται. Και βεβαίως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις και στις φετινές φορολογικές δηλώσεις που οι φίλοι μας, οι συμπολίτες μας δεν έχουν δει τα χρήματα να επιστρέφονται στο τραπεζικό τους λογαριασμό μετά από μια εκαθάριση που έχει επιστροφή φόρου. Και εδώ ευθύνεται ο IBAN, διότι υπάρχει και το ενδεχόμενο να έχει μείνει ανενεργός μετά από κάποια έτη και να μην μπορεί η φορολογική αρχή να βάλει τα χρήματα, να επιστρέψει τα χρήματα από μια επιστροφή φόρου. Ένα άλλο που πρέπει να έχετε κατά νου είναι το εξής. Αν υπάρχουν οφειλές στο αφημί σας, το πρώτο πράγμα που κάνει η φορολογική διοίκηση είναι συμψηφισμός. Δηλαδή, εγώ χρωστάω για παράδειγμα την περσινή μου εφορία η οποία ήταν 500 ευρώ και έχω μια οφειλή σήμερα που μιλάμε στην εφορία 500 ευρώ. Ωστόσο όμως, έρχεται μια επιστροφή φόρου 400 ευρώ. Τι κάνει η φορολογική διοίκηση? Συμψηφίζει τα 500 ευρώ με τα 400 και μου έρχεται η επιστροφή μόνο των 100 ευρώ. Αν το ποσό είναι όμοιο, εννοείται ότι δεν θα λάβω επιστροφή. Γι' αυτό λοιπόν σε κάθε περίπτωση ελέγχουμε εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές που θα μπουν στη διαδικασία να συμψηφιστούν. Οι επιστροφές καταβάλλονται μετά την εκαθάριση της δήλωσης, οπότε όπως ο πολίτης πληρώνει έγκαιρα, έτσι και το κράτος πρέπει να επιστρέφει έγκαιρα τα χρήματα που οφείλει. Γιατί αυτό είναι το παράπονο των περισσότερων φορολογούμενων. Ότι εγώ χρωστώ στην εφορία, με το κίζει, μπορεί να μου κάνει και κατάσχεση. Αν ωστόσο όμως η εφορία χρωστάει στον πολίτη, θα τα επιστρέψει όταν δει ότι υπάρχει οφειλή και αποφασίσει να κάνει την επιστροφή του φόρου, χωρίς προσαύξηση. Και βεβαίως σε κάθε περίπτωση ο φορολογούμενος δεν έχει να διεκδικήσει κάτι επιπλέον. Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
Είναι ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Νέα Ιωνία. Μας ρωτάει, ποια είναι τα συχνότερα λάθη των επιχειρήσεων? Εδώ, αγαπητέ φίλε, σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να είσαι χέρι-χέρι με τον φοροτεχνικό σου, προκειμένου να συζητάτε και να αναλύετε την κάθε ενέργεια που πρέπει να γίνει.

Τα συχνότερα λάθη των επιχειρήσεων είναι η καθυστέρηση στην έκδοση τιμολογιών. Θα πρέπει να είσαστε πολύ επιμελείς και σαφέστατα, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να προσέχετε όταν σας καταντήθονται χρήματα στον τραπεζικό σας λογαριασμό να εκδίδετε εγκαίρως το αντίστοιχο τιμολόγιο. Να μην υπάρχουν λάθη στο My Data, άρα ο φοροτεχνικός σήμερα δεν είναι ένας απλός λογιστής που μας κάνει καταχωρήσεις, είναι ο ειδικός σύμβουλος που μπορεί να, μας βοηθήσει και να μας αποτρέψει από μεγάλα προβλήματα, όχι μόνο αυτή τη στιγμή, αλλά και στο μέλλον. Η μη έκπτωση δαπανών λόγω ελλειπών παραστατικών, δηλαδή σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχετε τα παραστατικά σας, τη φυσική παρουσία των εγγράφων, προκειμένου σε κάποιον έλεγχο να μπορέσετε να αποδείξετε ότι το έγγραφο αυτό είναι ορθό και σωστά το καταχωρήσατε, η δαπάνη μπορεί να εκπέσει. Αν συμφωνίες, αν υπάρχουν με τραπεζικές κινήσεις, ένας επαγγελματίας δεν μπορεί να λαμβάνει χρήματα ανά πάσα ώρα και στιγμή στον τραπεζικό του λογαριασμό χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά εσόδων και να φορολογηθεί για αυτά τα χρήματα. Θα προσέχετε πάρα πολύ τις κινήσεις που κάνετε στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς. Το πρώτο και το τελευταίο πράγμα το οποίο δημιουργεί προβλήματα στις επιχειρήσεις, φίλες και φίλοι, είναι το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών. Σε κάθε έλεγχο μιας επιχείρησης ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και εκεί ερχόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα που πρέπει να δικαιολογήσουμε την κάθε κατάθεση, πότε έγινε, από ποιον έγινε, για ποιο λόγο έγινε και ποιο είναι το παραστατικό το οποίο αντιστοιχεί σε αυτή. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται καθαρούς κανόνες και όχι συνεχείς αλλαγές και εδώ το κράτος πρέπει να προσέξει, διότι αν μπούμε στη διαδικασία να δούμε το φορολογικό νόμο που ισχύει για τις επιχειρήσεις στα υπόλοιπα κράτη, θα δούμε ένα νόμο που είναι σε εφαρμογή πολλά έτη τελευταία και είναι συνολικά 40, 50, 60 σελίδες. Αν έρθουμε στην ελληνική επικράτεια και δούμε τους νόμους που ισχύουν στη φορολογική διαδικασία, θα δούμε ότι συνεχώς έχουμε αλλαγές, αλλαγή των αλλαγών, νομοσχέδια διαφορετικά που περιλαμβάνουν αλλαγές στη φορολογία και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν έχουμε υποχρέωση σαν πολιτεία απέναντι στον κάθε φορολογούμενο πολίτη να είμαστε ξεκάθαροι στο τι πρέπει να πληρώσει και βεβαίως να ξέρουμε ότι όταν ζητάμε λιγότερα τότε λαμβάνουμε και περισσότερα. Τι λέει η αρχή της οικονομίας? Ότι ό,τι λιγότερο ζητώ είναι και βέβαιο ότι θα το λάβω και όσο περισσότερο εξουθενώνω τον πολίτη, θα το πω με απλά λόγια, τόσο πιο δύσκολο είναι τελικά σαν κράτος να μαζέψω χρήματα. Γιατί είναι σημαντικές οι ηλεκτρονικές αποδείξεις, μας ρωτάει η φίλη η Ελένη από το Κοροπή. Αγαπητοί φίλοι, για να καλύψεις το απαιτούμενο ποσό για το αφορολόγητο με βάση το 30% των δαπανών που χρειάζονται, πρέπει να κάνεις ηλεκτρονικές δαπάνες. Και εδώ μας ρωτάς αν πληρώνοντας, ζητώ συγγνώμη για το λαιμό μου, αν πληρώνοντας τη ΔΕΗ μέσω του τραπεζικού σου λογαριασμού μεταφοράς χρημάτων από τον λογαριασμό σου στο παραστατικό εξόφλησης, ναι, ισχύει κανονικά, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, τη χρεωστική μου κάρτα για να συγκεντρώσω αυτό το 30% των δαπανών. Οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων μέσω του τραπεζικού μου λογαριασμού με την επιχείρηση κάθε φορά με την οποία συνεργάζομαι μετράει για να χτίσει αφορολόγητο. Λοιπόν, αποτρέπουν επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις οι ηλεκτρονικές αποδείξεις, βοηθούν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Γι' αυτό το λόγο είναι και ένα μέτρο το οποίο ήρθε, θεσμοθετήθηκε και παραμένει ως αναγκαίο. Όταν οι πολίτες χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές, το κράτος οφείλει να τους ανταμείβει. Και εδώ, εκτός από το γεγονός του κτίσιμου του αφορολόγητου, ενδεχομένως θα έπρεπε να δούμε και σαν πολιτεία και μια εναλλακτική, ώστε η επιβράβευση να βοηθήσει τους πολίτες να κάνουν περισσότερη χρήση της κάρτας και να μην υπάρχουν και αυτές οι συμφωνίες που λίγο πολύ όλοι όσοι βρισκόμαστε τώρα εδώ μαζί το πρωί και συζητάμε γνωρίζουμε στην αγορά ενός προϊόντος από ένα κατάστημα, τι λέμε, πόσο λιγότερο θα μου το αφήσεις αν δεν πάρω απόδειξη. Αυτά είναι η καθημερινότητά μας, φίλες και φίλοι, αυτά ζούμε λίγο πολύ όλοι, τα ξέρουμε, προσπαθούμε να όσο γίνεται
καλύτερα να ξεφύγουμε από το δόκανο της εφορίας, αλλά να ξέρουμε ότι το κράτος ζητάει να λάβει από μας χρήματα, γιατί ουσιαστικά για να πληρώσει μισθούς και συντάξεις και όλες οι δαπάνες του δημοσίου να τακτοποιηθούν. Ωστόσο όμως, όταν ζητάμε πολλά από το πολίτη, είναι αδύνατον στο τέλος να μας τα δώσει, και προκειμένου να κρατήσει περισσότερα στο δικό του πορτοφόλι, θα κοιτάξει να φοροδιαφύγει με κάθε τρόπο και να μην δώσει αυτά που χρειάζεται το κράτος και του ζητάει. Όπως και να έχει, εμείς θα είμαστε εδώ κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή να συζητάμε όλα αυτά τα οποία σας απασχολούν. Μπορείτε και μέσα στην εβδομάδα να συνεχίσετε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6944-710019, και σε κάθε περίπτωση να γνωρίζετε ότι εδώ ακούγεται η δική σας φωνή. Δεν αλλάζω τίποτα, ό,τι μου στέλνετε αυτό ακριβώς συζητάμε. Σας χαιρετώ, να έχετε ένα καλό πρωινό Κυριακής, καλή ξεκούραση την υπόλοιπη μέρα και μια όμορφη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
0: 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Πρωτάθλητης Ελλάδος για το 2026 Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες επικράτησαν 89-85 του Παναθηναϊκού Άκτορ στο ΣΕΦ στο 5ο τελικό της Greek Basket League και με 3-2 στη σειρά κατέκτησαν το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης είναι ο Ιβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 7 assist και 3 rebound. Μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας. Δεν υπάρχει κανένας πάνω από την ομάδα, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Το σημερινό ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι. Δυστυχώς τα πρώτα δύο στο ΣΕΒ δεν ήταν συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ανέφερε ο κότς του Τριφύλιου Εργίνα Ταμάν. Ήδη έχουν αρχίσει τα έργα για το νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας, όπως ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω των μεγαφώνων. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατήγγειλε ότι ο Τάρικ Τζόνς γνωρθοκόπησε τον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του 5ου τελικού του πρωταθλήματος. Η Πράσινη ΚΑΕ αναμένεται να καταθέσει μήνυση στον παίκτη των Ερυθρόλευκων. Η Σαρλερουά απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ετιέν Καμαρά σύμφωνα με τους Βέλγους. Χρέη τεχνικού διευθύνσης Πράσινος αναλαμβάνει ο Στεφάνος Κοτσόλης. Τη θέση του τεχνικού του συμβούλου παίρνει ο Μιγγέλ Άγχελ Κορώνα. Τη Δευτέρα το ραντεβού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό για Τσάπρα. Ο Κετζιόρα φεύγει από τον ΠΑΟ και επιστρέφει στη Δύναμο Κιέβου σύμφωνα με πολωνικό δημοσίευμα. Την περίπτωση του 15χρονου στόπερ του Ολυμπιακού Νίκου Βιδάλη έχει βάλει στο στόχαστρό της η Μπράγκα, σύμφωνα με την Αμπόλα. Τα 17.000 διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027 έφτασαν οι Ερυθρόλευκοι. Στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νίκος Παπαδόπουλος, όπως ανακοίνωσαν οι Βιωτοί. Τη λύση της συνεργασίας της με τον Νίκο Δίπλαρο ανακοίνωσε η καρδίτσα Ιαπωνική με τον Έλληνα Γκάρντ να υπογράφει στον Προμηθέα. Ο Γιάγια Τουρέ ανέλαβε χρέη προπονητής της Σλόβαν Μπρατισλάβας. Η ομάδα από τη Σλοβακία επισημοποίησε τη συμφωνία τους. Σε προχωρημένες επαφές με τον Στέρλινγκ Μπράουν βρίσκεται η Ζάλγκιρις Κάουνας, σύμφωνα με τον Γιώνας Λέξας. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIFA 2026, Κατάρ Ελβετία 1-1, Βραζιλία Μαρόκο 1-1, Αϊτή Σκωτία 0-1 και Αυστραλία Τουρκία 2-0. Σε συμφωνία με τη Γιουβέντους έφτασε ο Αργεντινός θερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες, σύμφωνα με την Corriere dello Sport. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός στήθηκε 16-14 από τη Φερετσβάρο στο μικρό τελικό του Final Four του Champions League της Μάλτας και κατετάγει τέταρτο στην Ευρώπη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.

0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Καλημέρα! Καλημέρα όλη μέρα στους φίλους ακροατές του 943 Intervet & Sports. Αυτό είναι το πρωινό μας ξύπνημα της Κυριακής 10-12.

Είναι το πρωινό μας ξύπνημα, το πρωινό μας ραντεβού, όπου μπορείτε να βγείτε τηλεφωνικό να τα πούμε, να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε, για αυτά που έγιναν χθες σε Μουντιάλ και για το μπάσκετ που έχουμε νέο πρωταθλητή. Εντάξει, βέβαια, νομίζω ο κόσμος δεν θυμάται ούτε το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι καινούριος πρωταθλητής Ελλάδος, ούτε το γεγονός, ξέρω εγώ, ότι ο Πίτερς πανηγυρίζει στο πρωτάθλημα στον τελευταίο αγώνα του με την ερυθρόλευκη φανέλα πριν φύγει στην Αρμάνι Μιλάνο, καθώς αυτό που είναι στην μνήμη όλων από τον χθεσινό πέμπτο τελικό είναι ότι αυτά τα οποία έγιναν, όχι τόσο πολύ με τον Ναν και τον Βεζένκοφ που υπήρχε μία ένταση, αλλά στη συνέχεια τελείωσε αυτή η ένταση η οποία υπήρξε ανάμεσα στον Βεζένκοφ και τον Ναν. Πιο πολύ θα μας μείνει αυτά που γίναν στη Φυσούνα με τον Τάιρικ Τζόουνς και τον Κέντρικ Ναν, που όλο αυτό έχει ξεκινήσει από το γήπεδο. Εντάξει, εγώ δεν θα τοποθετηθώ για να πω ποιος στέει, ποιος δεν φταίει, γιατί είναι μια σειρά τώρα όλων αυτών των γεγονότων, είναι μια σειρά έντασης, μια σειρά έντονου εκνευρισμού. Οπότε, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, έχουμε και μήνυμα στο Viber από τον φίλο μας τον Δημήτρη. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, λέει ο φίλος. Ο Βασίλης είναι σε άδεια. Έχω μιλήσει και χθες και έχω πει ότι λόγω του καλοκαιριού και επειδή δεν έχουμε κάποια αγωνιστική δράση εφόσον τελείωσαν όλα, πέρα από το Μουντιάλ, το οποίο, εντάξει, είναι κάθε μέρα, ο Βασίλης ο Γερασίμου δεν θα κάνει εκπομπές σε Σαββατοκύριακο, θέλει να χαλαρώσει, να ξεσκάσει, να κάνει τα μπάνια του, να ηρεμήσει και αυτός. Οπότε, ναι, σήμερα δεν είναι το πρωί και το καταλαβαίνω, γιατί έχει κάνει πάρα πολλές μέρες, έχει κάνει πάρα πολλές ώρες στο σταθμό και είναι κάτι το οποίο το βλέπω εγώ με τα μάτια μου που συνεργάζομαι. Οπότε και αυτός αξίζει να κάνει τα μπάνια του, να πάει τα τρίμερά του, να χαλαρώσει. Και αυτός τα αξίζει. Οι άνθρωποι δεν είναι μηχανές, να το θυμάστε αυτό. Για όποιον θέλει να βγει στον αέρα να μιλήσουμε, υπάρχουν δύο τηλέφωνα επικοινωνίας, 210-220-5943 και 215-215-5943. Είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα. Και έχουμε και το Viber του σταθμού, 6939-943-943. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα είμαστε παρέα από τις 10 έως τις 12. Οι γράμμες ανοίγουν, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο όσοι θέλετε και άμα θέλετε να βγείτε να μιλήσουμε. Εγώ περιορισμούς δεν βάζω, αρκεί όλα να κυλήσουν ομαλά.

ότι πρόκειται για ρεπορταζιακό περί των αγώνων περί του Game 5 του τελικού, το Μουντιάλ, τους αγώνες οποίους έγιναν τα ξημερώματα και άλλα πολλά, θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports από τις 2 μέχρι τις 4 που θα είμαστε και πάλι παρέα με ρεπορτάζ και ειδήσεις από όλα τα σπορ. Αλλά αν θέλει κάποιος να μάθει κάτι παραπάνω στον διεθνή χώρο, μπορεί από τις 12 έως τις 2 να ακούσει την εκπομπή Football Planet, την εκπομπή του πολύ καλού φίλου και συνεργάτη Γιάννη Γιαννικόπουλου. Όπου με όσα έχουν γίνει στο Μουντιάλ, αστεία και μη, οι αγώνες οι οποίοι έχουν διεξαχθεί, τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε και τα μεταγραφικά σενάρια τα οποία τρέχουν στο εξωτερικό, πιστέψτε με, δεν αξίζει να τη χάσετε αυτή την εκπομπή.

Να πάμε λίγο και στην Αμερική, εκεί όπου έγινε, κάποιοι μπορούν να πούνε, ένα θαύμα, καθώς οι New York Knicks κατέκτησαν το τρίτο πρωτάθλημα NBA της ιστορίας τους, το τρίτο πρωτάθλημα μπάσκετ Αμερικής στην ιστορία τους, καθώς είχαν κατακτήσει δύο πιο πριν, το 1970 και το 1973. Έτσι λοιπόν, μετά από 53 χρόνια, η Νέα Υόρκη έχει ξανά όμως πρωταθλητή στο NBA. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε, γιατί όποιοι έχουν παρακολουθήσει και καρτούν και αμερικάνικες σειρές, έχουν γίνει πάρα πολλά αστεία με τους New York Knicks και το γεγονός ότι χάνανε συνέχεια και όχι μόνο. Έχουν γίνει σε σειρές όπως είναι το Family Guy τέτοια αστεία, έχουν γίνει αστεία σε ταινία όπως τη Μαδαγασκάρη που είναι καρτούν, είναι σαν να λέμε παιδική ταινία, αν και για μένα τα καρτούν δεν είναι μόνο για παιδιά, είναι και για ενήλικες. Ίσα ίσα, αν το καλό σκεφτεί κάποιος, εντάξει, δεν μιλάω για αυτά τα εκπαιδευτικά, τα παιδικά, αυτά τα κινούμενα σχέδια, απλά θεωρώ ότι τα κινούμενα σχέδια δεν είναι μόνο για παιδιά και φίβους, είναι και για ενήλικες, αν καλοσκεφτείτε ότι ενήλικες τα έχουν φτιάξει. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Σύψας δεν έχει τόνο στο επιθετό του, στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα φίλε Δημήτρη. Και ναι, για τους New York Knicks έχουν γίνει πολλά αστεία σε πάρα πολλές σειρές και πολλά καρτούν, ωστόσο νομίζω μετά από πάρα πολύ καιρό αυτά τα αστεία θα τελειώσουν, ε. Μην πω ότι έχουν ήδη τελειώσει. Αυτή τη στιγμή η Νέα Υόρκη ζει μοναδικές απλά στιγμές, είναι στο πόδι ακόμα. MVP των τελικών αναδείχθηκε ο Τζέιλεν Μπράνσον και μάλιστα κάποιοι αρχίζαν να τον συγκρίνουν με τον Καρμέλο Άντονι. Ο οποίος Καρμέλο Άντονι ήταν στους New York Knicks, ήταν ένας εκ των θρύλων των New York Knicks. Όλα αυτά όμως θα τα πούμε στην συνέχεια, καθώς έχουμε πολύ πράγμα να συζητήσουμε. Πάμε λίγο μία στην πρώτη μας γραμμή για σήμερα. Εντάξει, δεν το σήκωσε ο φίλος, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, δεν πειράζει. Όποιος θέλει να ξαναπάρει, όποιος θέλει να πάρει ή όποιος δεν μπορούσε να μιλήσει τώρα να ξαναπάρει, 6939-43-43, αυτό είναι το Viber. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές για να σας βγάλουμε στον αέρα από τις 10 έως τις 12. Οπότε πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε λίγο για τους New York Knicks, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να είναι δίκαια ο MVP των τελικών στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς, σημείωσε 45 πόντους, μάζεψε 3 rebound και μοίρασε 3 assist, αλλά γενικά αν κάτσουμε να δούμε τα παιχνίδια τα οποία έκανε στους τελικούς, στο πρώτο παιχνίδι ο Τζέιλεν Μπράνσον κατάφερε να πετύχει 30 ποντούς, 3 rebound και 2 assist. Στο δεύτερο παιχνίδι 20 ποντούς, 5 rebound, 6 assist. Τρίτο παιχνίδι που κέρδισαν οι Spurs 115-111, 32 ποντούς, 5 rebound, 5 assist. 36 ποντούς, 5 rebound, 7 assist. Στο τέταρτο παιχνίδι όπου οι New York Knicks έκαναν τη μεγάλη ντροπή, 29 ποντών και κέρδισαν 107-106. Και οι San Antonio Spurs, και στο τελευταίο παιχνίδι San Antonio Spurs, άσχετα αν μείωσαν σε κάποια φάση και είχαν προηγηθεί μπροστά μάλιστα, δεν κατάφεραν να σταματήσουν τους New York Knicks από το να πανηγυρίσουν ένα τρίτο και ιστορικό πρωτάθλημα, επικρατώντας 94-90, με τον Τζέιλεν Μπράνσον στο τελευταίο παιχνίδι να βάζει 45 πόντους, 3 rebound, 3 assist όπως προαναφέραμε, στο προηγούμενο 36 πόντους, 5 rebound, 7 assist. Αυτά για τον Τζέιλεν Μπράνσον. Πάμε λίγο στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα.
Δεν το σηκώνει ο φίλος, οπότε πάμε στην επόμενη. Τι γίνεται σήμερα? Τι γίνεται σήμερα? Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι για όποιον θέλει να μιλήσει, έτσι. Για όποιον θέλει να μιλήσει. Πάμε να δούμε λίγο το μήνυμα του φίλου, του Δημήτρη. Ο τοξικός θα κρατήσει την τοξικότητα. Εμείς οι Ολυμπιακοί κρατάμε την ονειρική χρονιά με δύο κούπες που κάποιοι έλεγαν όλη τη χρονιά ότι τις έχουν πάρει. Αλλά τελικά ήρθαν μέσα στο γήπεδο και όχι στις αναρτήσεις στον Πειραιά. Ωραίο ερυθρόλευκο καλοκαίρι. Είναι το μήνυμα του Δημήτρη και μπορώ να καταλάβω πώς το λέει.

0: Επίσης να πούμε ότι σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου, πέρα από τους αγώνες Μουντιάλ που έχει η Γερμανία Κουρασάο το βράδυ και στις 8 και στις 11 το Ολλανδία Ιαπωνία, έχουμε στη Θεσσαλονίκη την αύξηση του Βασίλη Σπανούλη για τον Άρη. Καλημέρα και καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Δευτέρης. Κάποτε είχε περάσει από τον πάγκο τον Νίξ ο μεγάλος Πατ Ράιλι, αλλά ούτε αυτός είχε καταφέρει να τους οδηγήσει σε τίτλο. Ισχύει. Γενικά η Νίξ ήταν στην ξηρασία πολλά χρόνια, πάρα πολύ καιρό, και έχουν περάσει αρκετά ονόματα. Έχουν περάσει πολλά ονόματα από τους New York Knicks, αλλά εν τέλει δεν κατάφεραν να στεριώσουν. Αλλά ναι, τέλος αυτές οι μέρες, τέλος αυτές οι εποχές. Η Νέα Υόρκη μπορεί να πανηγυρίζει ελεύθερα και μάλιστα θα πανηγυρίζει και ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Σπύρος Μάζης, ο οποίος μένει στην Αμερική, μένει στην Νέα Υόρκη. Έχει μεγαλώσει εκεί πέρα, New Jersey, και εννοείται πως δεν γινόταν να υποστηρίξει όλη η ομάδα από τους New York Knicks. Για όσους ρωτάτε για μένα, εγώ δεν το κρύβω. Ο Vince Carter με έκανε το Toronto Raptors. Και όχι μόνο ο Vince Carter, και κάτι βιντεοπαιχνίδια NBA. Από αυτά έχω γίνει με careers, με αυτά τα career που λέμε. Έτσι έγινα και εγώ το Toronto Raptors και την χρονιά του πρωταθλήματος την θυμάμαι απίστευτα. Το 2019, εγώ να σας πω μάλιστα ότι τα πρώτα δύο παιχνίδια έγιναν σε περίοδο εξετάσεων που δίναμε όταν πήγαινα Δευτέρα. Ήμουνα μικρός, Δευτέρα γυμνάσιο πήγαινα τότε. Και σκεφτείτε λίγο ότι ενώ είχα διαβάσει όλα καλά, όλα ανθυρά, είχα πάει στο κρεβάτι μου, είχα πάει να κοιμηθώ και στις 3 είχα προσπαθήσει να ξενυχτήσω, που το έκανα με επιτυχία, και καθόμουν και έβλεπα τον αγώνα, τον πρώτο τελικό του NBA ανάμεσα στους Toronto Raptors και τους Golden State Warriors το 2019. Μια σεζόν που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε κερδίσει 118-109, και αυτή η νίκη με αυτή την τρομερή εμφάνιση του Πάσκαλ Σιάκαμ, και ο Καουάι έπαιζε πάρα πολύ καλά, αλλά ο Σιάκαμ που ήταν και πρώτος σκόρερ 32 πόντους, με έκανε να πιστέψω πραγματικά ότι φέτος είναι η χρονιά μας και θα κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Οπότε, εντάξει. Βέβαια αυτές οι μέρες λείπουνε πάρα πολύ. Οι μέρες που κατέκτησαν το Toronto Raptors στο NBA. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να έρθουν ξανά, να πανηγυρίσει το Toronto. Και που λέτε, σας λέω μια γρήγορη, γιατί εντάξει δεν το πάμε τώρα ρεπορταζιακά, είπαμε για το ρεπορτάζ, υπάρχουν άλλες δύο εκπομπές, Football Planet και το μαγκαζίνο το μεσημέρι. 2 με 4, 12-2, Γιάννης Γιαννικόπουλος, Football Planet. Έτσι θα κάνουμε την ενημέρωση. Τώρα το πρώτο δίωρο μιλάμε μεταξύ μας. Για όποιον θέλει να βγει στον αέρα. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες. Εν τέλει εμπορούσα. Όποιος θέλει να πάρει, 2-12-2-25-9-43-15-15-59-43. Και κάθομαι ξύμιος λοιπόν μέχρι εκεί στις 3 η ώρα. Και πάω και βλέπω το πρώτο παιχνίδι αυτό, το 118-119 του 109 του Σιάκαμ. Το παιχνίδι αυτό που κάνει στους 32 πόντους, τα 8 rebound και 5 assist. Που 8 rebound και 5 assist είχε και ο σε εκείνο το παιχνίδι ο Καουάι Λεονάρντ, αλλά είχε 23 πόντους σε εκείνη την αναμέτρηση. Τότε είχαμε και Γκασόλ, τον Μάρκ. Τα σκέφτομαι τώρα και νοσταλγώ. Άστα. Και κάθομαι λοιπόν, ξενυχτάω, και την επόμενη μέρα πάω και δίνω. Τι έδινα εκείνη την ημέρα? Λογοτεχνία. πω, και δίνω γλώσσα λογοτεχνία. Και για κάποιο λόγο κατάφερα να γράψω 12, ενώ τα είχα ξεχάσει όλα και απλά στο μυαλό μου ήταν ο ύμνος του Καναδά. Λοιπόν, επειδή τώρα θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε, δεν θα αργήσουμε και εννοείται πως μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στις γραμμές που αναφέραμε. Μην φύγει κανένας, σας περιμένω.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Intervention Sports.
9: Η ώρα είναι 10.30.

Επιστρέψαμε στο δεύτερο μισάωρο του πρωινού μας. Όποιος θέλει να βγει 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 για να τα πούμε στον αέρα. Και όποιος θέλει να στείλει Viber, υπάρχει το 6939-943-943 για όποιον θέλει να πούμε ό,τι θέλετε. Και τέλος πάντων, αυτό πάνω με τους Raptors. Το πρώτο παιχνίδι είχα πάει και είχα γράψει, έγραφα γλώσσα λογοτεχνία, κατάφερα να γράψω 13. Και επειδή καθόμουν και βλέπω το παιχνίδι, είχα ξεχάσει τελείως τη σημεία. Δηλαδή, θυμόμουνα, είχα μάθει τους στίχους όλου του ύμνου του Καναδά, του εθνικού ύμνου. Και ήμουνα, πώς να το πω, δεν μπορώ να πω την τυρλά, γιατί δεν είχα μεθύσει. Δεν είμαι και άνθρωπος που μεθάω κιόλας. Δεν είμαι και άνθρωπος που πολύ πίνω, δηλαδή θα πιω μια φορά στο τόσο. Αλλά εκείνη την ημέρα θεώρησα ότι ήταν μια μέρα που αν δεν ξενυχτούσα να το ζήσω, θα ήταν ντροπή μου. Εν τέλει, και έμεινα ξύπνιος και κερδίσαμε και έγραψα πάνω από τη βάση γλώσσα λογοτεχνία. Το μόνο μάθημα που είχα γράψει μεταξύ κάτω από τη βάση, γιατί μαθηματικά για κάποιο λόγο είχα πάρει 12, και ήταν ιστορία που β' γυμνασίου, ήταν πραγματικά ό,τι να είναι. Πραγματικά ό,τι να είναι το μάθημα. Τελείως ό,τι να είναι. Και πήγα και γράψα. Η μάνα μου το θυμάται, αλλά πόσο είχα γράψει, 7. Κάπου εκεί. Στο έκτο παιχνίδι είχε κριθεί ο τελικός. Είχε κριθεί η σειρά των τελικών του NBA τότε. Και είχα γράψει. Τελευταίο. Όχι, δεν έδωσε το τελευταίο μάθημα ιστορία. Φυσική είχα δώσει τελευταίο μάθημα που πάλι είχα ξενυχτήσει για να δω στο κινητό μου το παιχνίδι το Raptors. Νομίζω τότε ήταν το τέταρτο ή το πέμπτο παιχνίδι. Γιατί μετά από κάτι μέρες είχα κάτσει λίγο να δω την αρχή στο

τελευταίο παιχνίδι. Κοιμήθηκα επειδή ξέρετε πως είναι με εξετάσεις που αναγκάζει για να πως το λένε, να μείνεις ξύπνιος, να ξενυχτήσεις για να διαβάσεις. Οπότε εκείνες τις μέρες χρειαζόμουν απόλυτο ύπνο. Ξυπνάω κατά τις 10, είχα κανονίσει με ένα φιλαράκι μου για μπάσκετ και βλέπω το τελευταίο λεπτό του αγώνα σε βίντεο στο Instagram. Δεν είχα ενημερωθεί τίποτα, είχα δει απλά ένα μοντάρι στο βίντεο και μετά άρχισα να βλέπω stories από το NBA που λέγανε «Το τρόπαιο περνάει τα σύνορα». Και πραγματικά δεν ξέρω πώς να νιώσω μετά από αυτό. Γιατί εντάξει, ήταν μοναδική εμπειρία. Γενικά όταν δεν υποστηρίζεις κάποια ομάδα, εντάξει, αν πρέπει να διαλέξω μια προτίμηση από την Αμερική λόγω του Σακ, κυρίως του Σακίλ Ονίλ και του Κόμπι Μπράιαντ, προτιμώ τους Lakers. Αλλά εντάξει, για μένα ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών είναι ο Τζόρνταν. Αυτό τον αλλάζει και τον γούσταρα πολύ. Και πραγματικά ο Τζόρνταν είναι ένας και μοναδικός. Ο πατέρας μου είναι αρκετά με τους Bulls και

Και ναι, γενικά όταν δεν υποστηρίζεις μια τέτοια ομάδα στο... Όταν υποστηρίζεις μια τέτοια ομάδα στο NBA όπως είναι οι Raptors, εντάξει, πρωτάθλημα δεν βλέπεις κάθε μέρα. Η Seattle Supersonics το ίδιο, η Thunder το ίδιο, άλλο αν έχουν καλή ομάδα τώρα φέτος τα τελευταία χρόνια. Είμαστε ότι η Thunder είναι μια ομάδα σχετικά καινούργια από το 2008 στο NBA, η Seattle που ουσιαστικά διαδέχθηκε και πήρε τη θέση των Seattle Supersonics. Γενικά δεν είναι εύκολο να βλέπεις αυτές τις ομάδες, ξέρω εγώ, να κατακτάνε τίτλο, οπότε σου είναι κάτι μοναδικό και σου μένει. Και χαίρομαι που έγινα Raptors, γιατί δυστυχώς στο NBA γινόμαστε, δεν γεννιόμαστε με κάποια ομάδα, γινόμαστε στην πορεία.

0: Καλημέρα γίγαντα, με λέει ο Χάτζημαν ο Μανώλης, και μάλιστα κάνει και μια πολύ σωστή αναφορά, την οποία λόγω του Μουντιάλ και τόσα έγιναν χθες, δηλαδή και στα social αν δείτε όλοι με τον μπάσκετ ασχολούνται δυστυχώς, τουλάχιστον ακόμα, γιατί σήμερα συμπληρώνονται 39 χρόνια από το θρίαμβο της Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ που επικράτησε στον τελικό στον Πειραιά 103-101 της Σοβιετικής Ένωσης με το άστοχο σούτ του Γιωβάησα στην τελευταία φάση, και η Ελλάδα κατέκτησε το πρώτο Ευρωμπάσκετ της ιστορίας της και τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο σε ομαδικό σπορ. Θρυλική ομάδα με Γκάλι, Γιαννάκη, Φασούλα και τα άλλα παιδιά. Τα άλλα παιδιά το λέει ο Χάτζη στο μήνυμά του. Και μάλιστα γράφει συγκεκριμένα από δίδυμο Τερκέ και Χάτζημαν. 39 χρόνια πριν σαν σήμερα βγήκαμε πρώτη φορά στους δρόμους με τις σημαίες για τον Γκάλι και τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά. 14 Ιουνίου του 1900. 87, μια μέρα που θα μείνει αξέχαστη για το ελληνικό μπάσκετ. Πάμε όμως λίγο στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα.
1: Χαίρετε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος
1: καλή
0: είναι?
1: Καλή Κυριακή, υπέροχος καιρό, να βγει ο κόσμος, όποιος μπορεί και έχει τη δυνατότητα.
0: Καλή Κυριακή.
1: Λοιπόν,
0: ποιος είναι?
1: Ο Θοδωρής, είμαι από Κόρινθο.
0: Γεια σου Θοδωρή, καλά είσαι?
1: Επειδή ακούμε, ναι, καλά, δόξα τω Θεώ, επειδή ακούμε πολλά για το χθεσινό παιχνίδι,
0: ναι,
1: παιδιά. Ανέκαθεν, όταν οι ομάδες φτάνε σε αυτό το σημείο, δηλαδή να διεκδικείται το πρωτάθλημα με ένα παιχνίδι, δεν ξεχνάμε ρε παιδιά κάποτε και στα παιχνίδια Άρη, ΠΑΟΚ τι γινότανε, και πιο παλιά ο Ολυμπιακός Ιωαννίδη με τον Παναθηναϊκό. Για μένα δεν βλέπω τίποτα με αυτό, αν εξαιρέσει το εξή. Επειδή σήμερα έχουμε τα TikTok, έχουμε τα Instagram, και μπορούμε ανα πάσα στιγμή να ανεβάζουμε, και ακόμα που πήγε και έκανε το πιπί του παίχτης, το πρόβλημα γιγαντώνεται. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά όμως όχι ότι δεν υπήρχε.
0: Γενικά τώρα, τα social media τώρα έχουν μια τεράστια επιρροή και έχεις, σε μεγάλο, και έχεις μεγάλο δίκιο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όσο τώρα για τον Αν, ρε φίλε, και ο Τέρι δεν είναι από τα καλύτερα παιδιά. Αλλά μήπως ξεχνάμε ότι τον Αν, που το είχε πριν στο μάτι ο Παπαπέτρου ένα παιδί ηρεμότατο, τα φέρει και από τον νου ο ποπός, ρε φίλε. Δεν είναι και αυτός ότι καλύτερο. Δηλαδή εχθές οι δύο χειρότεροι χαρακτήρες των ομάδων συνεπράκτησαν σε ένα επεισόδιο που δεν θα μάθουμε ποτέ τι υπόσχε. Ποτέ δεν θα το μάθουμε. Τώρα η κάθε πλευρά θα πηγαίνει σύμφωνα με τους συνηγόρους και θα λέει μου έκανε αυτό, μου έκανε εκείνο, ο άλλος θα λέει το άλλο.
0: Το λοιπόν, μόνο που μπορούμε να ακούσουμε από αυτό, πέρα από τις, από το, ουσιαστικά δεν μου αρέσει να το λέω και συγγνώμη για την έκφραση, από το ξύλο το οποίο έπεσε στη Φυσούνα, υπάρχει ένα βίντεο το οποίο ο ένας, όπου ένας αποκαλεί τον άλλον, εννοείται σε πολύ άγριο ύφος, μία λέξη την οποία εμείς δεν μπορούμε να πούμε.
1: Εντάξει, ωραία, δεν τους λέμε, εντάξει, δεν πειράζει, θα τη διαβάσουμε κάπου κάποια στιγμή, επειδή σου είπα, ναι, υπάρχει μεγάλη δύναμη TikTok και Instagram. Κάποια στιγμή θα το διαβάσουμε, όλοι θα το διαβάσουμε, έτσι είναι.
0: Και το θέμα είναι ότι πάνω σε αυτό, ότι ενώ έχουμε δει το περιστατικό, ο καθένας μπορεί να ανεβάσει, επειδή έκανες αναφορά στα social media και με αυτήν την αναφορά μπορώ να συμφωνήσω, γιατί και εγώ νεαρός είμαι, είμαι...
1: Εγώ δεν είμαι νεαρός, εγώ είμαι 60, να ξέρεις πάντως, αλλά...
0: Δεν πειράζει. Απλά επειδή και εγώ νεαρός είμαι και τα social media τα χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου, μπορώ να σου πω ότι ο καθένας μπορεί να ανεβάσει τα πράγματα με τη δική του οπτική. Δηλαδή, έχουμε τώρα αυτό το επεισόδιο. Εγώ μπορεί να το ανεβάζω και να πω, ξέρω εγώ, ότι ο Ναν το ξεκίνησε επειδή είπε κάτι για την μητέρα του Τζόουνς. Εσύ μπορεί να το ανεβάσει και να πεις ότι...
1: Ότι ο άλλος είπε για τη μητέρα του Τζόουνς. Το ξέρω, είναι σαν
0: ακριβώς
1: το ποτήρι το μισοάδιο με το μισογεμάτο. Ο καθένας όπως θέλει τα βλέπει. Μα κοίταξε να σου πω κάτι, φίλε μου. Εδώ μιλάμε τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κόσμο, και αν διαβάζεις το κυβερνητικό τύπο θα πεις ότι πω πω σε μια χώρα που ζω παραδεισένια, και αν διαβάζεις το αντιπολιτευτικό τύπο θα πεις ρε φίλε που ζω.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι όλο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι όλο. Έτσι. φίλε μου, να είμαστε καλά, τουλάχιστον να απολαύσουμε το Μουντιάλ, και από ό,τι αποδεικνύεται, φίλε, δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια.
0: Ισχύει, φίλε. Πραγματικά ένα Μουντιάλ μέχρι στιγμής που αφήνει καλές εντυπώσεις. Δηλαδή, καλά, το γεγονός ότι βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι γκολ είναι απλά ωραίο.
1: Για το μόνο, ρε φίλε, που στεναχωρήθηκε, να σου πω ειλικρινά, είναι ότι δεν ποντάρισα την Αμερική. Δηλαδή, κάποια στιγμή μου ξέφυγε εντελώς ότι έχει προπονητή τον Ποτσετίνο. Μου ξέφυγανε κάποια πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να διαβάσει και λίγο πού παίζουν κάποιοι παίχτες. Ξέρεις, ήταν ναι, και με 2-7, ήταν πολύ καλή απόδοση. Για όσους παίζουμε στην Ελλάδα.
0: Είχε 2-15. Να ξέρεις, επειδή κάνω μια στοιχηματική εκπομπή, ήταν 2-15 η απόδοση του Άσου. Ήταν πολύ καλό. Πολύ καλό,
1: δηλαδή αυτό, φίλε μου, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή, Λεράκο. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, Θοδωρή. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτός ήταν η πρώτη γραμμή για σήμερα. Όποιος θέλει να πάρει 2-12-2-25-49-43, 2-15-2-15-59-43. Και ξεκινήσαμε, μπορώ να πω, με μια πολύ ωραία συζήτηση. Μια πολύ καλή και όμορφη συζήτηση την οποία είχαμε με τον φίλο τον Θοδωρή, τον ακροατή. Και ναι, για το Μουντιάλ μπορώ να πω ότι έδωσε πολύ ωραία πάσα, καθώς έχουμε δει αυτές τις μέρες σχετικά καλούς αγώνες, σχετικά καλά αποτελέσματα. Ένα παιχνίδι το οποίο έχω κρατήσει πάρα πολύ, πέρα από την γκέλα της Βραζιλίας απέναντι στο Μαρόκο, που, να είμαστε ειλικρινείς, για όποιον έχει δει το παιχνίδι, δεν ήταν γκέλα για τη Βραζιλία. Δεν ξέρω. Βασικά να τον φωνάξουμε να πει και αυτός λίγο μια γρήγορη τη γνώμη, εφόσον έχουμε χρόνο. Γιάννη! Έλα μέσα. Έλα μέσα που σε θέλω μια εκτάκτος. Κάτσε. Φόρα ακουστικά. Σου ανοίγω μικρόφωνο. Πρώτα απ' όλα καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, επειδή τώρα έδωσε πολύ ωραία πάσα ο ακροατής ο Θοδωρής. Να σε ρωτήσω. Το παιχνίδι που γίνεται στη μία τα ξημερώματα, Βραζιλία-Μαρόκο, επειδή φαντάζομαι ότι έκατσες και το είδες.
2: Φυσικά και έκατσα.
0: Γιατί και εγώ είχα κάτσει.
2: Ως γνήσιος φίλαθλος.
0: Δεν ήταν πιο πολύ γκέλα για το Μαρόκο από τον τρόπο που έπαιζε το Μαρόκο.
2: Η Βραζιλία προσπάθησε να παίξει ένα στυλ ποδοσφαίρου που δεν την έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι. Περιμέναμε να δούμε τι θα κάνει η Βραζιλία του Αντσελότη σε επίσημους αγώνες. Ειδικά στο παγκόσμιο κύπελο, δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο από τη Βραζιλία. Ναι. Τώρα, αν είναι γκέλα της Βραζιλίας ή γκέλα από το Μαρόκο, θα πω ότι δεν είναι γκέλα για κανέναν από τους δύο. Γιατί ούτε το Μαρόκο παρουσιάστηκε τόσο έντονο όσο το είδαμε στο Μουντιάλ του 2022.
0: Μαζί σου. Απλά το θέμα είναι ότι το Μαρόκο σχετικά, γιατί το λέω από την άποψη της γκέλας, ότι το Μαρόκο κατάφερε να παίξει ένα σχετικά πιο δημιουργικό ποδόσφαιρο και έκανε και περισσότερες ευκαιρίες.
2: Ναι. Σίγουρα, αλλά είδαμε και την Ελβετία με το Κατάρ να κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες και το Κατάρ να ισοφαρίζει το 95, που σημαίνει ότι εκεί πέρα ήταν όντως, να πούμε ότι το έχασε το παιχνίδι η Ελβετία. Ήταν
0: ναι,
2: γκέλα για την Ελβετία.
0: Αυτό.
2: Το Βραζιλία-Μαρόκο ήταν ένα ισοδύναμο παιχνίδι στην πραγματικότητα. Μπορεί να είχε λίγο παραπάνω φάση το Μαρόκο, όχι πολλές. 14 σούτ είχε το Μαρόκο με 3 εύστοχα, 12 σούτ είχε η Βραζιλία με 5 εύστοχα.
0: Ναι, που η Βραζιλία στο τέλος άρχισε να ξυπνάει.
2: Αυτό. Η Βραζιλία ξύπνησε προς το τέλος με σούτ.
0: Αλλά στην αρχή εντάξει, δεν βλεπότανε.
2: Ήταν αρκετά ισοδύναμο και άμα θέλει κάποιος να δει γιατί ήταν ισοδύναμο, αυτό που πρέπει να κοιτάξει το στατιστικό είναι τα expected goals του αγώνα.
0: Ναι.
2: Η Βραζιλία είχε 1,26 και το Μαρόκο 1,36. Μιλάμε για πάρα πολύ μικρή διαφορά. Οπότε θεωρώ ότι το 1-1 ήταν και δίκαιο αποτέλεσμα στην πραγματικότητα.
0: Μία έννοια ναι, κατά μία έννοια ισχύει ότι ήταν δίκαιο. Απλά το θέμα είναι ότι είναι αυτό που είπες, ότι δεν έχουμε συνδύσει τη Βραζιλία να παίζει έτσι. Και άμα βάλουμε τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου, το Μαρόκο είχε 1-20 από το πρώτο ημιχρόνο.
2: Ναι, μπήκε πιο δυνατά το Μαρόκο, παρόλο που σκόραρε με τον Σαϊμπάρη, βρήκε ένα γκολ με τον Βινίσιος η Βραζιλία. Αργότερα συνέχισε να χάνει φάσεις ουσιαστικά το Μαρόκο. Εγώ θα πω ότι είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο ίσως βοηθήσει και τους δύο να αποκριθούν. Οπότε δεν θα το αναφέρω σαν γκέλα. Θα πω ότι το Μαρόκο είχε την ευκαιρία στο ημίχρονο να νικάει και με 1-2, 0-2.
0: Άμα κερδίσουν και τα δύο παιχνίδια τα οποία μένουν με ΑΕΤ και Σκωτία, φαντάζομαι αυτό το αποτέλεσμα τους βοηθάει.
2: Σίγουρα.
0: Βέβαια, να πω λίγο το ΑΕΤ Σκωτία, μπορώ να πω ότι η ΑΕΤ δεν είναι κακή ομάδα. Δεν είναι ομάδα η οποία όπως το λένε είναι σάκος του box.
2: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι χθες είδαμε μια ΑΕΤ λίγο πιο Η Βασκιά ήταν σκληρή ομάδα, ήταν λίγο ομάδα. Μου θύμιζε λίγο το Κατάρ σε κάποιες φάσεις. Ναι. Ότι ο κόσμος το θεωρεί ότι θα γίνει σάκος του box. Εκείνη δεν είναι σάκος του box. Ήταν πάρα πολύ κοντά με τη Σκωτία στο τρόπο που έπαιζε. Και... είχε και την κατοχή.
0: Ναι.
2: Αυτό ήταν το αξιοσημείωτο, ότι η IT κράτησε περισσότερο την μπάλα.
0: Και μπορούσαν, άμα αξιοποιούσαν σωστά την κατοχή, να μπάρουν κάτι παραπάνω.
2: Σίγουρα. Σίγουρα. Είχε και τις περισσότερες φάσεις. Έκανε συνολικά 15 σουτ το IT.
0: Ναι.
2: Το ότι ήταν 2 στο στόχο είναι άλλο, εντάξει. Είχε μια μεγάλη ευκαιρία. Γενικότερα είδαμε μια IT η οποία θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Ακόμα και όταν βρίσκει απέναντί της ομάδες που είναι πιο δυνατές από εκείνη.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι ευχάριστο για το παγκόσμιο κύπελο. Μακάρι να δούμε και τις άλλες ομάδες, όπως ας πούμε το Πράσινο Ακροτήρι, να δούμε
0: το Κουρασάο
2: με τη Γερμανία, να δούμε τέτοιου είδους νοοτροπία.
0: Εγώ προσωπικά θα ήθελα κάποια από αυτές τις ομάδες να προκριθεί στην επόμενη φάση.
2: Και εγώ μαζί σου θεωρώ ότι χρειάζεται το παγκόσμιο κύπελο μια έκπληξη.
0: Ναι.
2: Να μείνει έξω κάποιο από αυτά που τα ονομαζόμενα φαβορεί και να περάσει μία πρωτάρα, μία όπως θέλετε.
0: Γενικά το παγκόσμιο πρωτάθλημα έχει διαχρονικά πάρα πολλές εκπλήξεις. Δηλαδή, και θεωρώ ότι φέτος πρέπει να υπάρξει κάποια ωραία. Πρέπει να υπάρξει.
2: Σίγουρα θα υπάρξει η ιστορία της Ταχτοπούτας. Θεωρώ ότι ειδικά το φορμάτ, όπως είπαμε και χθες, ευνοεί τέτοιες ομάδες.
0: Ναι.
2: Ειδικά ανάλογα και την κλήρωση βέβαια.
0: Και πιστεύω λόγω της κλήρωσης, πιστεύω ότι τις περισσότερες πιθανότητες για να περάσει έχει το Ουσμπεκιστάν. Και θα σου πω γιατί. Γιατί έχει έναν ισοδύναμο αντίπαλο, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το λέμε την ολόκληρη ονομασία γιατί υπάρχουν δύο Κονγκό στην Αφρική. Εντάξει, έχει την Κολομβία, η οποία Κολομβία δεν ήταν στο προηγούμενο Μουντιάλ. Αλλά είχε πάει στον τελικό του Κόπα Αμέρικα του 24. Οπότε εντάξει, αυτό το παιχνίδι είναι αμφιλεγόμενο και η Πορτογαλία που εντάξει, η Πορτογαλία είναι από τα φαβορί.
2: Εγώ έχω πει την προσωπική μου άποψη ότι βλέπω την Πορτογαλία με και να κατακτάει το Μουντιάλ. Η Κολομβία από την άλλη είναι μια ομάδα η οποία δεν θα πω ξέρει τον τρόπο να πηγαίνει σε τέτοιες οργανώσεις. Όπως είπες εσύ, δεν ήταν στο τελευταίο Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν νομίζω. Πέρα από την Πορτογαλία, οι άλλες δύο να τις φέρουν κάποια σοβαρή αντίσταση, ειδικά άμα η Κολομβία παίξει το ποδόσφαιρο το οποίο μπορούν να παίξουν οι παίκτες της. Από την άλλη, ναι, το Ουσμπεκιστάν, θα διαφωνήσω λίγο σε αυτό που είπες, δεν θεωρώ ότι είναι ισοδύναμο με το Κονγκό. Θεωρώ ότι το Ουσμπεκιστάν έκανε μεγάλη έκπληξη που βρέθηκε στο παγκόσμιο κύπελο. Το Κονγκό ήταν λίγο πιο, είναι λίγο, έχει καλύτερες μονάδες. Το Ουσμπεκιστάν παρουσίασε στα προκριματικά τουλάχιστον μια πιο, ένα καλύτερο σύνολο παρά μονάδες. Αυτό είναι η διαφορά τους. Μακάρι να δούμε μια τέτοια ομάδα να κάνει την έκπληξη να βρεθεί μεταγενέστερα στη...
0: Έστω στο νοκάουτ, ρε φίλε. Έστω στο νοκάουτ.
2: Ναι, θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο, θεωρώ. Και επειδή δεν είναι και όλες οι εθνικές ομάδες τα μεγάλα ονόματα, ας το πούμε έτσι, στην καλύτερη τους περίοδο. Το είδαμε και με την Ελβετία. Ξέρουμε τα προβλήματα της Γερμανίας.
0: Ναι.
2: Θα τη δούμε σήμερα απέναντι στο Κουρασάο. Είναι μια ευκαιρία για αυτές τις ομάδες. Η IT είχε μια ευκαιρία απέναντι στη Σκωτία. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν το αξιοποίησε στο σκορ.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι. Δέχτηκε τον γκολ στο 28 από τον Μαγκίν. Μετά προσπαθούσε εκεί πέρα να πιέσει. Δεν τα κατάφερε. Είναι ήττα. Είναι μια ήττα την οποία. Θεωρητικά μιλώντας, βασικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο η IT ήθελε να πάρει έστω ένα βαθμό.
0: Μισό λεπτό λίγο να απαντήσω λίγο σε ένα μήνυμα του φιλού. Καλημέρα. Πήρε πρωτάθλημα Ολυμπιακός και δεν ασχοληθήκατε καθόλου. Ναι, δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός και γενικά δεν είναι μόνο οι ελληνικές ομάδες οι οποίες παίζουν στο χώρο του αθλητισμού. Και συγγνώμη λίγο κιόλας, έτσι. Okay, το πήρε. Έκανα προηγουμένως την αναφορά και είχα πει κιόλας ότι. Δυστυχώς οι περισσότεροι δεν θα θυμούνται ότι ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα, αλλά θα θυμούνται αυτό που έγινε με τον Ναν και τον Τζόουνς. Και μάλιστα είχα μιλήσει και προηγουμένως με ακροάτη για αυτό το περιστατικό, ο οποίος έκανε μια αναφορά στο social media. Δεν το πήρε οπαδικά. Νομίζω το άκουσες και εσύ, Γιάννη. Ναι, ναι. Δεν το πήρε οπαδικά.
2: Για να απαντήσω κι εγώ στο φίλο, εγώ θέλω να πω το εξής. Άμα αφήσουμε λίγο έξω το οπαδικό και το δούμε απλά σαν φίλαθλοι.
0: Ναι.
2: Πρώτον, θεωρώ ότι έχει αρχίσει πάρα πολύ να κουράζει η συνήθεια αυτή του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και η τσακωμή έξω από το γήπεδο.
0: Συμφωνώ.
2: Στα δικαστήρια και σε όλα. Θα θεωρώ ότι τους φιλάθλους ειδικά τους έχει κουράσει. Από την άλλη μεριά θα πω και το εξής, ότι δεν είναι αποδεκτή καμία μορφή βίας από επαγγελματία αθλητή.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ με τον Γιάννη. Λέει, αναφορά έγινε μόνο για τις μπουνιές. Ναι, δεν είναι ότι έγινε αναφορά μόνο για τις μπουνιές. Είχα πει ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα χθες. Ότι κέρδισε, ναι, κέρδισε 89-85. Αυτό ξέχασα να το πω. Ότι κέρδισε 89-85. MVP βγήκε ο Φουρνιές στους τελικούς. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Άλεκ Πίτερς πριν φύγει για την Αρμάνι Μιλάνο. Απλά είναι αυτό που είπα προηγουμένως, Γιάννη, ότι ο κόσμος δεν το θυμάται αυτό. Δεν θυμάται ότι ο Ολυμπιακός. Θα θυμάται άλλα πράγματα. Ο περισσότερος κόσμος, έτσι, γιατί κάποιοι θα θυμούνται ότι ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα.
2: Άμα ρωτήσεις έναν φίλαθλο, και όχι έναν οπαδό του Ολυμπιακού, έναν φίλαθλο του μπάσκετ, σε 10 χρόνια από τώρα, ποιο ήταν το μεγάλο γεγονός για τη σεζόν 2025-26
0: στους τελικούς.
2: Όχι στους τελικούς, γενικά για το ελληνικό γενικά μπάσκετ, αυτό που θα σου πει είναι η Ευρωλίγκα που κατέκτησε ο Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς.
2: Τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος λίγοι θα τους θυμούνται, θα ξέρουν απλά ότι τους κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ναι. Δεν θα θυμούνται τι έγιναν στα παιχνίδια. Τι μπάσκετ έπαιξε η μία ομάδα, τι μπάσκετ έπαιξε η άλλη. Εδώ καλά-καλά δεν νομίζω να θυμούνται τι μπάσκετ παίξαν οι δύο ομάδες στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι το κακό, ότι έχει τόσο εξωαγωνιστική δράση,
0: ναι,
2: ας το πούμε έτσι, που χάνεται η πραγματική έννοια του γιατί βλέπουμε αυτούς τους αγώνες, το μπάσκετ.
0: Ακριβώς. Που είναι και νούμερο ένα σπορ έτσι στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, όλοι θα θυμούνται αυτό το περιστατικό που γίνεται με τον Jones. Τουλάχιστον για τους τελικούς σου λέω ότι θα θυμούνται αυτό που γίνεται με τον Jones και τον Nunn και κανείς δεν θα θυμάται ότι...
2: Τις ποινές που επιβλήθηκαν... ναι. Κατέρωθεν.
0: Και κανείς δεν θα θυμάται ότι ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός κέρδισε το 89-85 τον Παναθηναϊκό. Α, πήρε το δεύτερο συνεχόμενο του πρωτάθλημα και κάνει το ίδιο που έκανε το 2022-23 και τώρα το κάνει και το 25-26. Αυτό είναι η απάντησή μας προς τον φίλο και όχι μόνο προς τον φίλο, είναι προς όλους γιατί. Γι' αυτό. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο. Επιστρέφουμε σύντομα.
3: 9.43 Intervention Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Αρώματα, skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte, στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφήξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 9.43, Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
6: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Πρωταθλητής Ελλάδας για το 2026 Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες επικράτησαν 89-85 του Παναθηναϊκού Άκτρα στο ΣΕΦ στον 5ο τελικό της Greek Basket League και με 3-2 στη σειρά κατέκτησαν το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ιβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 7 assists και 3 rebound. Μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας. Δεν υπάρχει κανένας πάνω από την ομάδα, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτσόκας. Το σημερινό ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι. Δυστυχώς τα πρώτα δύο στο ΣΕΦ δεν ήταν. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ανέφερε ο κόουτς του Τριφυλιού Εργκίν Αταμάν. Ήδη έχουν αρχίσει τα έργα για το νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας, όπως ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω μεγαφώνων. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατήγγειλε ότι ο Τάιρικ Τζόουνς τον γρανθοκόπησε τον Κέντρικ Νάν στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του 5ου τελικού του πρωταθλήματος. Η Πράσινη ΚΑΕ αναμένεται να καταθέσει μήνυση στον παίκτη των Ερυθρόλευκων. Ο Άρης ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Βασίλη Σπανούλη σε Θεσσαλονίκη. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ φτάνει το απόγευμα της Κυριακής 14 έκτου στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να παρουσιαστεί ως ο νέος προπονητής των Κιτρινών. Η Σαρλερουά απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ετιέν Καμαρά σύμφωνα με τους Βέλγους. Χρέη τεχνικού διευθυντή του Πράσινου αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης. Τη θέση του τεχνικού συμβούλου παίρνει ο Μικελάνχελ Κορώνα. Τη Δευτέρα το ραντεβού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό για τον Τσαπρά. Στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του Νίκος Παπαδόπουλος, όπως ανακοίνωσαν οι Βιωτοί. Ο Γιάγια Τουρέ ανέλαβε χρέη προπονητή της Σλόβαν Μπρατισλάβας. Η ομάδα της Σλοβακία επισημοποίησε τη συμφωνία τους. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026, Κατάρ Ελβετία 1-1, Βραζιλία Μαρόκο 1-1, Αϊτή Σκωτία 0-1 και Αυστραλία Τουρκία 2-0. Σε συμφωνία με τη Γιουβέντους έφτασε ο Αργεντίνος θερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες, σύμφωνα με την Corriere dello Sport. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίμ 6 μήνες μετά την απόλυση του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Μίλαν σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά αναμένεται να αποχωρήσει φέτος το καλοκαίρι από την Paris Saint-Germain σύμφωνα με τη γαλλική L'Équipe. Οι New York Knicks επικράτησαν 94-90 τον San Antonio Spurs, έκαναν το 4-1 στη σειρά των τελικών και κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA μετά από 53 χρόνια. Στο πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός στήθηκε 16-14 από τη Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό του Final Four του Champions League της Μάλτας και κατετάγει τέταρτο στην Ευρώπη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
2: Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα ξανά, ξανά, γιατί επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε με το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής μας, του πρωινού μας ραντεβού. Ο Λευτέρης λέει, αναφέρθηκες πώς έγινε στο Ρόντο που ούτε καν με ενδιαφέρει. Οκ, εντάξει, εγώ ήθελα να πω για το πώς έγινε το Ρόντο, γιατί θα στο πω χήμα, το NBA το προτιμώ. Με NBA μεγάλωσα, καλό NBA μεγάλωσα. Τη δεκαετία τουλάχιστον του 10. Με καλό NBA μεγάλωσα και αυτό με τράβηξε πιο πολύ στο μπάσκετ. Ακόμα πιο πολύ μάλλον με τράβηξε το NBA στο μπάσκετ. Αν με ρωτήσεις αν θα πάω να κάτσω να δω ένα παιχνίδι regular season NBA ή θα πάω να δω, ξέρω εγώ, ένα... Τι να σου πω, ποιο παιχνίδι να πω τώρα, ένα Villarban Dubai, πάω να δω το NBA, φίλε. Είναι η προτίμησή μου. Και το πώς έγινα το Ρόντο, ήθελα να το αναφέρω και καλά έκανα. Δεν είχα κάποιον λόγο ούτε να το πω, αλλά ούτε να μην το πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο φίλος ο Βασίλης στέλνει καλημέρα. Όπα ρε παιδιά, είστε και πολύ σίγουροι ότι σε χρόνια θα θυμούνται ότι μαλώσανε δύο παίκτες και θυμούνται το τρέμπλ του Ολυμπιακού. Μη τρελαθούμε κιόλας. Καλό το παραπέτασμα καπνού, αλλά την κούπα όλοι τη βλέπουν, δεν θέλουν να την δουν μόνο οι απογοητευμένοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, άντε και του χρόνου. Ναι Βασίλη, καταλαβαίνω πως το λες, αλλά είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο Γιάννης, ότι πιο πολύ αξία έχει η Ευρωλίγκα που κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Και άμα ρωτήσεις κάποιον το τι θα θυμάται από το 2025-26, θα σου πει την Ευρωλίγκα. Αυτό θα θυμάται καλύτερα. Γιατί ήταν το πιο σημαντικό. Γιατί ο Ολυμπιακός κατέκτησε ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ποιο έχει μεγαλύτερη ζήτηση, το ευρωπαϊκό ή το πρωτάθλημα? Καλημέρα φίλε Νίκο, στέλνει ο Διαμαντής. Καλημέρα φίλε Διαμαντή. Και έχουμε και τον Γιάννη, ο οποίος έχει στείλει ένα δελτίο το οποίο έχει παίξει. Έχει παίξει Βραζιλία-Μαρόκο Χ και Κατάρ-Ελβετία Χ που είχαν και καλή απόδοση. Βραζιλία-Μαρόκο στο 3.87 το Χ και το Χ η ισοπαλία στο Κατάρ-Ελβετία στο 5.90. Και έχασε Αυστραλία-Τουρκία Χ, η οποία Αυστραλία επικράτησε 2-0. Ενδιαφέρον, εντάξει. Γενικά, οι επιλογές ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί εγώ προσωπικά το Βραζιλία-Μαρόκο το είχα δώσει goal-goal. Δεν πιστεύω ότι κάποιος θα το έδινε με σιγουριά χ, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η σιγουριά του Γιάννη σε αυτήν την επιλογή. Τώρα στο Αυστραλία-Τουρκία, η Αυστραλία επικράτησε 2-0. Εντάξει, δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Εγώ θα πω κρίμα, γιατί ήταν ένα παιχνίδι, αλλά το οποίο χρειαζόταν για να κερδίσει. Αλλά εντάξει, με cash out 6 το πρωί, γιατί η Τουρκία μύριζε γέλα. καλημέρα στον φίλο του Γιάννη. Ξαναλέμε στον φίλο του Γιάννη καλημέρα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Πίστεψέ με, οι καλές μέρες θα έρθουν. Τώρα ήταν μια στραβή με το Αυστραλία-Τουρκία. Ήταν μια στραβή. Αλλά είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Τέτοιοι αγώνες υπάρχουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θέλουμε, δεν θέλουμε.

0: Επιστρέψαμε με τα μηνύματα που ακούσατε και εννοείται πως μπορείτε να στείλετε και εσείς 2-12-259-43 και όποιος, όχι, συγγνώμη, συγχωρέστε με, 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του 943 Sports. Αν θέλετε να βγείτε στον αέρα, τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2-12-259-43 και 2-15-259-43. Ο Διαμαντής έστειλε και αυτός ένα δελτίο το οποίο έχει παίξει, να το ανοίξουμε μια στιγμή να δούμε. Έχει παίξει Γερμανία Κουρασάο, 3-5 γκολ με απόδοση 1.70, καλή απόδοση, και μάλιστα σε αυτό το παιχνίδι είναι η καλύτερη απόδοση στο δελτίο του, σε ένα δελτίο το οποίο έχει συνολική απόδοση 3.31. Ολλανδία-Ιαπωνία, αριθμός γκολ 2-4, έχει παίξει 2-4 γκολ το Ολλανδία-Ιαπωνία, μ' αρέσει. Και ακτή ελεφαντος του σημερινός 1-3. Ναι, αξίζει. Τρεις επιλογές, συνολική απόδοση 3.31. Αξίζει, αξίζει. Άμα θέλεις να παίξεις, ξέρω εγώ, κάτι χαλαρό, ξέρω εγώ, με μέτρο π.χ. να παίξεις τι να πω τώρα, 5 ευρώ θα σου πω, θα βγάλεις κοντά στα 18, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. Οπότε, καλή, πολύ καλή επιλογή. Πολύ καλή επιλογή. Πολύ καλές επιλογές. Καλή, καλή επιτυχία στον φίλο το Διαμαντή. Εννοείται πως όποιος θέλει μπορεί να μου στείλει για τα προγνωστικά του. Εγώ έχω πει όποιος θέλει στέλνει ό,τι θέλει. Περιορισμούς δεν βάζω. Εννοείται πάντα ένα μέτρο και προσοχή σε όλα. Πάμε, έχουμε γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Έλα, Φτέρη, γεννιέται. Νίκος Κατσάθος.
0: Διονύση, εσύ είσαι.
1: Ναι, ναι, αγάπη, ναι, ναι, ναι, είδες, ναι, μπράβο,
0: είδες, αυτή τη φορά σε κατάλαβα. Τι κάνεις?
1: Ναι, ναι, καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Όσο για τον μπάσκετ χτες, δεν πρέπει να βλέπουμε τέτοια πράγματα. Απαγορεύεται. Είμαστε στο 2026. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Τα Rick Jones. Τι πράγματα είναι αυτά? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Παλιά... Μ' ακούς?
0: Ναι, ακούω.
1: Παλιά μπορεί να μαλώναμε. Αλλά όχι έτσι. Όχι έτσι. Τώρα να λέει ο ένας τον άλλο και να πλακώνονται στις μπουνιές. Δεν είναι πράγματα αυτά. Καταλάβες?
0: Ναι. Είναι, εντάξει, είναι κακό, γιατί και μάλιστα είναι κάτι το οποίο του είχα πει ο κόσμος. Αυτό θα θυμάται πιο πολύ από αυτούς τους τελικούς. Αυτό θα θυμάται πρώτο, ότι έχουν τσακωθεί αυτοί οι δύο παίκτες. Και δεν είναι το θέμα ότι είναι δύο παίκτες, να πω σε εισαγωγικά, κύριε, για να μην προσβάλλω κανέναν. Το θέμα είναι ότι είναι δύο παίκτες που για τον Ολυμπιακό, ο Τάιρικ Τζόνς είναι πολύ σημαντικός πυλώνας στη θέση του 5. Ενώ ο Κέντρικ να είναι το μεγάλο αστέρι του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, αυτοί οι δύο παικταράδες, γιατί παικταράδες είναι, βρέθηκαν στα χέρια. Και δεν είναι ότι βρέθηκαν στα χέρια, ξέρω εγώ, για λίγο και μετά τέλος. Το θέμα είναι ότι αυτό που ξεκίνησε μέσα στο γήπεδο συνέχισε και στη φυσούνα.
1: Ναι. Εκεί με πειράζει. Αντί να δώσουν τα χέρια, ξέρω εγώ, αυτοί. Ναι, εντάξει. Και να πεις ότι ήταν χαμένος ο Τάιρικ Τζόνς, είχαν κερδίσει. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Καταλάβεις?
0: Ναι, εντάξει.
1: Μ' ακούς, Νικό?
0: Ακούω μια χαρά, Διονύση.
1: Όσο για την ομαδάρα μου, περίμενα 53 χρόνια. New York Knicks. Ναι, 53 χρόνια για να ανέβες το πρώτο σκαλοπάτι. Μπράβο τους.
0: Ναι, ήτανε πολλά τα χρόνια πραγματικά. Και εμείς εμείς οι Raptors περιμέναμε, εντάξει. Βέβαια εμείς δεν κάναμε πολύ, κάναμε 23 χρόνια. Αλλά και πάλι είναι πολλά, περνάς 20 ετία.
1: Είναι πολλά τα χρόνια. Όσο για το Γιάννη, να σε το κούμπο, του λέω να προτιμήσει τους New York Knicks, γιατί εκεί έχει όλη η Ελλάδα, η παλιά Ελλάδα είναι εκεί, μετανάστες. Και έχουν βοηθήσει προς το ζήν τους Αμερικάνους.
0: Αν δεν κάνω λάθος, σε παρακαλώ, Διονύση, διόρθωσέ με. Άμα κάνω λάθος, δεν υπάρχει στην Νέα Υόρκη η Αστόρια?
1: Ναι, η Αστόρια. Εκεί έχω τα νηψίδια μου όλα.
0: Ναι.
1: Μ' ακούς?
0: Ακούω μια χαρά.
1: Εκεί είναι όλα μου τα νηψίδια, 50 χρόνια. Ναι. Και ήθελα να πω τώρα για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο πάει. Η πανάσα μου δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Και με αυτό το παιδί που πήραν το καινούριο, είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Πότε να μάθει, πότε να προλάβει, πότε. Γίνεται χαμός μέσα εκεί. Και μου λέγε ο Μίμης ο Δωμάζος πριν 5 χρόνια, καλά 2 χρόνια πριν πεθάνει. Του λέω, Μίμη, γιατί είχε έρθει στην Αμαλιάδα για να παρουσιάσει το βιβλίο του. Του λέω, γιατί δεν αλαμβάνεις εσύ, παιδί μου. Και μου λέει, Διονύση μου λέει, εκεί μέσα γίνεται μπάχαλο, πού να αναλάβεις, μου λέει. Δηλαδή, κρατάει αυτή η ιστορία τουλάχιστον 10 χρόνια καθαρά, καταλάβες.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται. Όσο για τα κορίτσα μου εκεί, τη Λένα μου, άρε Λένα, άρε, πότε να είσαι κάτω. Τη Λένα την Καραλή. Να είναι καλά και ο Γιώργος ο Κοκαλίδης και ο Βασίλης μου, ο Γερασίμου που κάνει τα μπάνια του να έρθει κάτω. Άρε Βασίλη, ο φοβερός ο Βασίλης. Ο Βασίλης είναι το παλιό αυτέρι.
0: Αν ακούει ο Βασίλης να στείλει, έχει ανοιχτή πρόσκληση από τον Διονύση να κατέβει Αμαλιάδα.
1: Ναι, ο Βασίλης μου, ναι, μου κρατάει συντροφιά όλη τη νύχτα. Και του έχω πει, Βασίλη, του λέω, σε 15 χρόνια για να φτάσει στα 45 της νύχτας που έχω κάνει εγώ. 45 χρόνια στη νύχτα. Δηλαδή η νύχτα είναι όμορφη, αλλά έχει και τις κακουχίες της. Βασίλη μου, σε χαιρετώ, να είσαι ψηλά στην καρδιά μου και όλα τα παιδιά και να στείλω χαιρετίσματα στο Θύμιο μου, το Γιδάκο στην Κύπρο και σε όλα τα παιδιά της Κύπρου, στο Γιάννη μου στα Αρφαρά στην Καλαμάτα, στον Αντώνη τον Μαυρέα, τον παλιό παίχτη του ΠΑΟΚ και του... Κοίτα να δεις, το ξέχασα. Για τελευταία φορά, ο καλύτερός μου παίχτης που μου έχει μείνει στην καρδιά μου σε όλο το παγκόσμιο στερέωμα του μπάσκετ είναι ο Τσάρλς Μπάρκλεϊ.
0: Τον Σάνς, αυτή η παικτούρα.
1: Ο Τσάρλς Μπάρκλεϊ. Φοβερός. Άντε τώρα να βρεις τέτοιους παίχτες. Δεν υπάρχουν. Να είσαι καλά, Νίκο μου.
0: Να είσαι καλά, Διονύση.
1: Και σανότερα. Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Και δίπλα στο Γιάννη μου, στο Γιαννικόπλο. Να είναι καλά, παιδί. Άντε μου. Καλημέρα και ό,τι επιθυμείτε.
0: Καλημέρα, Διονύση. Να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα μηνύματα, καθώς κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ο Γιάννης είχε κάνει cash out με 5, ο οποίος στοιχημάτισε 5 ευρώ στον Άσο της Αυστραλίας 4,80 σε ένα διαφορετικό μονό και κατάφερε να βγάλει 24 ευρώ από το παιχνίδι της Αυστραλίας. Α, κάτσε τώρα, βλέπω το μήνυμα που έχει στείλει. Έκανα cash out στην τριάδα και έπαιξα μετά Αυστραλία. Α, καλά έκανες. Τουλάχιστον, okay, πρόλαβες να κάνεις cash out στις οπαλές που κέρδισες της Βραζιλίας και του Κατάρ. Έπαιξες ξένα παιχνίδι, έβγαλες 24 ευρώ. Μια χαρούλα είσαι.

Ο φίλος ο Δημήτρης από τη Χαλκίδα στέλνει βίντεο όπου από ό,τι βλέπω Χαλκίδα είναι. Τέλος πάντων, είναι κάπου που έχει κοντά λιμάνι, ωραία, χαλαρά. Ελπίζω να περνάς ωραία, Δημήτρη. Ο φίλος ο Διαμαντής στέλνει ένα μήνυμα όπου ουσιαστικά μου έχει στείλει κάποια πράγματα τα οποία λέει σε story στον προσωπικό της λογαριασμό η γυναίκα του Grant. Δεν είμαι σίγουρος αν ο Grant είναι υποκαπτερμένος, η σύντροφος τέλος πάντων του Grant, και λέει αυτή είναι, και συγκεκριμένα λέει αυτή είναι η πρώτη φορά και η τελευταία που θα μιλήσω πάνω σε αυτό. Όταν τα παιδιά και εγώ ήρθαμε πρώτη φορά στην Ελλάδα, πάρα πολλοί οπαδοί προσπάθησαν να με προειδοποιήσουν για τον οργανισμό του Ολυμπιακού και πόσο βρώμικος είναι. Αυτά τα λέει η γυναίκα του Grant. Εντάξει, δεν μπορώ να το διαβάσω και όλο. Σίγουρα θα βγει κάποιο άρθρο το οποίο θα τα λέει και καλύτερα. Μου το έχει στείλει ο φίλος Διαμαντής και γράφει: Νίκο, πολύ κακά σχόλια. Νομίζω ότι είναι ντροπή αυτό. Έχουν βάλει και τις γυναίκες τους στο προπαγανδιστικό μηχανισμό. Μόνο στον Παναθηναϊκό αυτά, καμιά σοβαρή ομάδα δεν τα βλέπουμε. Η σύντροφός του, ναι, δεν είναι παντρεμένος ο Τζέριαν Γκραντ. Εντάξει, τώρα θες να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό? Δεν θέλω να μιλάω πολύ για αυτά τα πράγματα, γιατί εντάξει, δεν είναι τώρα θέμα προπαγάνδας ή το οτιδήποτε. Θα πω, αυτή που το έκανε, ναι μεν, okay, είναι η γυναίκα του Grant, θα μπορούσε να ήταν η γυναίκα κάποιου παίκτη του Ολυμπιακού παραδείγματος χάρη, γιατί είναι και στο θέμα του χαρακτήρα του ανθρώπου. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει και αλλού αυτό. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, Grant να ήταν στην Παρτίζαν και να, και αυτά να βγαίνει να τα λέει για τον Έρυθρο Αστέρα. Ή θα μπορούσε το αντίθετο. Ή γενικά είναι το θέμα του χαρακτήρα. Είτε είναι του παίκτη, είτε είναι της γυναίκας του, είτε είναι του ένα, είτε είναι του άλλου.

Και μάλιστα τώρα που το διαβάζω καλύτερα, αυτό που έχει στείλει ο Διαμαντής, κάτσε έχουμε και άλλο μήνυμα. Ο Λάμπης στέλνει μήνυμα Καριστιανού και Θρύλος μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Καλημέρα σας από Κύθνο με τις 99 παραλίες. Τυχερός είσαι, πρώτα απ' όλα καλημέρα. Δεύτερον, είσαι τυχερός με τις παραλίες τις οποίες έχεις εκεί πέρα και μπορείς να πας από το ένα λεπτό στο άλλο, από τη μια παραλία στην άλλη, σε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είσαι στο σπίτι τώρα, δεν ξέρω αν έχεις πάει για μπάνια και το λες για να με κάνεις να ζηλέψω και για να κάνεις γενικά και άλλους να ζηλέψουν, γιατί όπως καταλαβαίνεις δεν είμαστε στην παραλία. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Από καρδιάς εύχομαι να περνάς όμορφα όπου και αν είσαι. Εντάξει, αν είσαι παραλία, κάνε καμιά βουτιά και για μένα, γιατί έχω να πάω λίγο καιρό, έχω να πάω κι εγώ.

Και ο Βασίλης στέλνει τα προγνωστικά του. Νιώθω σαν, άλλο bet, νιώθω σαν να κάνουμε ένα special bet line αυτή τη στιγμή, χωρίς να κάνω bet line. Το bet line είναι κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 έως τις 6. Στέλνει, στέλνει προγνωστικά, έχει παίξει 1, 2, 3 bet builders και 2 παιχνίδια σκανδιναβικά. Για το Μουντιάλ έχει παίξει 2 bet builder, έχει παίξει και για την δεύτερη κατηγορία. Τελικό play-off, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός, άμυνα μέσα στη Μάλαγα και τη Λεβάντε για την δεύτερη κατηγορία, που είναι μια κατηγορία την οποία έχω επιλέξει στην εκπομπή του Βασίλη του Γερασίμου αρκετές φορές προγνωστικά από αυτή την εκπομπή. Αν δεν κάνω, πάμε να το δούμε μια τώρα, νομίζω τελικός είναι Μάλαγα Αλμερία. Ναι, τελικός είναι, είναι τελικός προβιβασμού. Και υπάρχει, είναι ο πρώτος τελικός μάλιστα, γιατί γίνονται 2 αγώνες, ο ένας σήμερα και ο άλλος το Σάββατο το οποίο έρχεται. Έχει επιλέξει Γερμανία, Κουρασάο, over 3,5 γκολ και over 1,5 συνολικές κάρτες. Από αυτό έχει απόδοση 2, με απόδοση 2,87. Έχει επιλέξει Ολλανδία, Ιαπωνία, έχει 2 διπλή ευκαιρία για γκολ γκολ. Και στον πρώτο τελικό Μάλαγα Αλμερία έχει επιλέξει άσοχη διπλή ευκαιρία και under 3,5 γκολ με απόδοση 1,75 και έχει παίξει over 1,5 γκολ στον αγώνα Σάντες Στρόμεν με απόδοση 1,21 και την Στρόμ, πώς διαβάζεται αυτή, Στρόμ Γκοντέστ, όχι Στρόμ Γκοντζέτ, πώς διαβάζεται τώρα αυτό, είναι σκανδιναβικό τώρα και Στρόμς Γκοντζέτ με την Ράουφους. Έχει παίξει άσο. Αυτό έχει συνολική απόδοση 15,9 και έχει στοιχηματίσει 10 ευρώ για να πάρει 150. Δυνατό δελτίο, δυνατές επιλογές, καλή επιτυχία. Έχουμε και άλλο μήνυμα. Γενικά γίνεται ένας χαμός από μηνύματα. Καλημέρα Λεβέντη μου, κοίταξε να φτιάξεις το συντακτικό σου γιατί είναι χάγια. Καλή δύναμη. Ναι. Θα κρατήσω την καλημέρα, δεν κάτσω να σχολιάσω κάτι. Πάντως, γενικά θέλω να ακούω και τα καλά και τα κακά σχόλια για να μπορέσω να βελτιώνομαι κι εγώ.

Και πάμε να δούμε λίγο κάτι, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο το οποίο έχει γράψει ο Γιάννης ο Γιαννικόπουλος, ο οποίος λέει, από το, ο οποίος γράφει από το Μουντιάλ στο FBI, η αποκάλυψη του Φράντζι Πιερό για το μέλλον του. Ο Φράντζι Πιερό έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Super League που αγωνίστηκε στο Μουντιάλ του 2026, πραγματοποιώντας παράλληλα το τεμπούτο του σε τελική φάση παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ο επιθετικός της ΑΕΚ που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Ρίζεσπορ ξεκίνησε βασικό στην πρεμιέρα της ΑΕΤΗΣ απέναντι στη Σκωτία. Παρά την ήττα της ομάδας του με 1-0, ο 39χρονος φορ είχε θετική παρουσία και αποτέλεσε μία από τις βασικές επιθετικές αναφορές της εθνικής του ομάδας. Ωστόσο, ο Πιερό δεν απασχολεί μόνο για όσα κάνει μέσα στις τέσσερις γράμμες του γηπέδου. Σε συνέντευξή του στη Γαλλική Λεκύπ αποκάλυψε τα σχέδιά του για την επόμενη μέρα της καριέρας του, εκπλήσοντας με την επιλογή του ΟΑΙΤ. Ο αϊτινός επιθετικός δήλωσε πως επιθυμεί όταν αποσυρθεί από την ενεργό δράση να ακολουθήσει καριέρα στο FBI, εξηγώντας ότι θέλει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση σοβαρών κοινωνικών ζητημάτων και στην απονομή της δικαιοσύνης. Αυτό είναι δήλωση που έχει κάνει τώρα ο Φραντζί Πιερό στην Λεκύπ. Ενδιαφέρον πολύ, ενδιαφέρον πάρα πολύ, γιατί κάποιος θα μπορούσε να επιλέξει την προπονητική.

Γενικά ο Φραντζή έχει πολύ ενδιαφέρον πράγματα για το μέλλον του. Διαμαντή λέει, ο Διαμαντής γράφει ξανά, Νίκο φίλε μου σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, μην αγχώνεσαι. Δεν αγχώνομαι, σιγά. Χαλαρά όλα.

0: Η ώρα κοντεύει 11.30, πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: 33 Interveten Sports.
2: Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
1: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 11.30.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της πρωινής μας εκπομπής. Όποιος θέλει να βγει στον αέρα, υπάρχουν οι δύο τηλεφωνικές γραμμές 2-12-25-9-43 και 2-15-2-15-59-43 και το Viber 6-9-39-9-43-9-43 για τα μηνύματά σας.

0: Πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή για σήμερα. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Φιλούη.
0: Ο Γιάννης είσαι.
1: Γεια σου, Φιλούη. Είπα να πάρω τηλέφωνο να σου μιλήσω.
0: Τι έκαμεις?
1: Γιάννης Αμόγωστος. Καλά είμαι, φίλε. Καλά είμαι. Δόξα σου Θεός. Πανηγυρίζουμε το τρόπαιο εμείς οι γαύροι. Είμαστε μια χαρά, ρε φίλε. Πανηγυρίζουμε την Ευρωλίγκα, πανηγυρίζουμε το πρωτάθλημα. Sorry, μπορεί να μην είσαι Ολυμπιακός, να σε στεναχωρώ τώρα, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα, ναι.
0: Πες ό,τι θες ελεύθερα, εμένα πραγματικά.
1: Εντάξει, ρε, πράγμα σου κάνω.
0: Ούλα καλά να ξέρεις, ούλα καλά. Πες ό,τι θες.
1: Ούλα καλά, καλά τα κυπριακά σου, ρε Νικολή, είναι πρώτα πραγματικά. Έχω γνωρίσει πολλούς Ελλαδίτες που προσπαθούν να μάθουν κυπριακά. Δεν τα καταφέρνουν.
0: Εντάξει, σιγά σιγά μαθαίνω τα.
1: Όχι, μαθαίνεις τα με τη σύνταξη τη σωστή, με τα πάντα, η προφορά σου είναι ωραία. Mm. Πόσο καιρό κάνεις εκπομπή Κυριακή μεσημέρι?
0: Κυριακή μεσημέρι εκπομπή κάνω από την προηγούμενη εβδομάδα που...
1: Τώρα, τελευταίος, δηλαδή, καλά το κατάλαβα.
0: Ναι, τώρα, για την Κυριακή.
1: Καλορίζικος.
0: Εντάξει, η Κυριακή το πρωί βασικά είναι η πρώτη. Κυριακή μεσημέρι τώρα για τα νέα 2-4 αυτά τα μαγκαζίνο είναι αρκετές ώρες που έχω κάνει, αλλά ευχαριστώ για τις ευχές. Τι λέει η Κύπρος?
1: Μια χαρά, φίλε, μια χαρά. Ο καιρός είναι αρκετά καλός. Όχι κάψονες και πράγματα. Κανονική ζέστη. Κανονική, όχι υπερβολικά.
0: Να πω ότι ζηλεύωσε. Ένα σου λαλό ψέματα.
1: Γιατί εσάς τι λέει πάνω, ρε, είναι κανονικά.
0: Πλάκα κάνω, εννοείται ζηλεύω σας, γιατί εντάξει είναι φορές που η ζέστη δεν λέγεται η
1: ναι,
0: ζέστη.
1: Ναι, ανυπόφορη, κάτσε, έχουμε καιρό μέχρι τον Οκτώβρη, Νίκο, έχουμε καιρό πολύ. Ελπίζω να μην έχουμε τόση υγρασία όσο το συνηθισμένο. Πάντως μέχρι τώρα είμαστε μέσα του Ιούνιου. Ούτε air condition, ούτε ανεμιστήρες, τίποτα, μια χαρά. Μακάρι να πάει έτσι. Εσάς πάνω είναι καλοκαίρι, αλλά χωρίς υπερβολές.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ισχύει. Εντάξει, προσπαθούμε και εμείς να αντέξουμε όσο μπορούμε, γιατί εντάξει, η Ελλάδα ξέρεις πώς είναι. Στη ζέστη κυνηγάμε τη σκιά, στο κρύο κυνηγάμε, το χειμώνα κυνηγάμε τη ζέστη.
1: Ακριβώς, όπως το είπες. Έχεις έρθει Κύπρο, ρε?
0: Θέλω πολλά να κάνω μια μέρα ένα ταξίδι στην Μεγαλόνισο.
1: Και όταν κάνεις, έχει... τηλέφωνο να βρεθούμε.
0: Ένας φίλος μου έχει πάει. Έχεις καλημερίζεις ο φίλος ο Μανώλης, ο Χάτζιμαν.
1: Ο Λέμπουρας, ο Χάτζιμαν. Χαιρετίσματα επίσης και στο Χάτζιμαν, το φίλο μας.
0: Πολλούς χαιρετισμούς έχεις στο Μανώλη. Στο Μανώλη το Χάτζιμαν, λέω. Έχει πολλούς χαιρετισμούς από τον Γιάννη.
1: Ναι, ανταποδίδω, λέω, στο Μανώλη το Χάτζιμαν. Ανταποδίδω. Που άλλες μέρες κάνει εκπομπή με τον. Που κάνει συμπαραγωγός με τον Γερασίμου, ρε.
0: Ναι.
1: Ο Χάτζιμαν. Ο αστέριν του ραδιοφώνου έγινε. Γι' αυτό πρέπει να είμαι τις χαρές του τώρα που πήραμε το πρωτάθλημα. Μπορεί να μην μπασκετίζει, λέει πολύ.
0: Όπως λέει ο Βασίλης ο Γερασίμου, ναυάγιο είναι, αλλά τον αγαπάμε.
1: Α, ναι, τον ακούω πώς τον πειράζει συνέχεια και ό,τι τρώει παντόφλαν από τη Βάσο.
0: Ναι.
1: Συνέχεια έτσι του κάνει, συνέχεια.
0: Έχει δώσει πολύ ρεπορτάζ, πολλά ρεπορτάζ έχει δώσει ο Γάτζιμαν εν όψη από την ζωή του, τα ναυάγια του, τα γιαούρτια του, τις παντόφλες του, έχει δώσει πολλά έχει δώσει.
1: Τα λέει, α. Τα λέει, είναι ωραίος ο Χάτζιμαν, είναι από τους ωραίους, πολύ ωραίους ακροάτες.
0: Ισχύει, είναι...
1: Χαιρετίσματα, Μανώλη.
0: Ισχύει, είναι εξαιρετικό, είναι εξαιρετικός άνθρωπος ο Μανώλης,
1: ναι.
0: Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και τον πάω πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνεις, Χάτζι, έχεις κοινό, καταλαβαίνεις τώρα τι συνέβη. Έχεις κοινό όχι μόνο στην Ελλάδα, έχεις και εκτός Ελλάδος.
1: Μα είναι αστέρι, ρε, αφού πραγματικά είναι αστέρι ο άνθρωπος. Εγώ ακούω τον... Πριν που τα σαν ακροατήσε, μετά που κάνει εκπομπή, να ακούω το με το γερασί.

0: σιγά σιγά θα είναι συμπαραγωγός ο Γερασίμου του Χάτζιμαν. Θα είναι κύριος παρουσιαστής ο Χάτζιμαν. Μα είναι δίπλα σου τώρα δηλαδή. Όχι.
1: Όχι, από μηνύματα. Από μηνύματα.
0: Α, από μήνυμα, από μήνυμα. Λέω εγώ αν ήταν. Που λες εσύ είδες το μάτσο χτες στο μπάσκετ.
1: Το είδα το μάτς, ναι. Το είχα παρακολουθήσει το 89-85.
0: Εντάξει, σε γενικές γραμμές νομίζω ότι δίκαια το πήρε ο Ολυμπιακός, αδελφέ.
1: Σε γενικές γραμμές, όχι σε γενικές γραμμές, γενικά δίκαια, γιατί ο Ολυμπιακός, επειδή είσαι πολύ μπασκετικός και σε θυμάμαι επειδή έχεις ξαναβγεί και σε άλλες εκπομπές, επειδή έχεις δει, ήταν πάρα πολλές φορές που είχε εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας και είναι κάτι το οποίο μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Παρόλο το αδειάσμα που είχε μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, που ναι. Φαινόταν ρε φίλε, φαινόταν.
1: Ισχύει,
0: ότι
1: ισχύει.
0: Είχαν πνευματικά τούτον που λένε το κοινότυπο, το κλισέ, ότι αδειάζει η ομάδα που παίρνει την Ευρωλίγκα, γεγονός.
1: Ναι.
0: Το Παναθηναϊκός έπαιξε με πολύ πάθος, πάρα πολύ πάθος.
1: Ισχύει.
0: Και βγήκε το Γιώπουλος, καλά ρε, ο άνθρωπος είναι παιχταράς, γιατί δεν τον έβαζε όλη τη χρονιά ρε, μακάρα τον είχαμε εμείς ρε.
1: Είναι μια πορεία πραγματικά που την έχω και εγώ, γιατί ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε παίξει στη EuroLeague, το οποίο αναγκαστικά είχε παίξει με την Μπασκόνια. Σε αυτό το παιχνίδι ήταν ο απόλυτος, 21 πόντους, 6 ασίστ νομίζω και,
0: ναι,
1: μετά,
0: ναι.
1: Και βγήκε και MVP και είναι και Έλληνας, έτσι, είναι και στην εθνική ομάδα.
0: Ναι. Ξέρεις ότι από τον Ολυμπιακό ξεκίνησε.
1: Ο Τογιόπουλος, ναι, και στη συνέχεια πήγε στην ΑΕΚ.
0: Και μετά πήγε στην ΑΕΚ. Τον είχαμε εμείς επί καιρό Σφαιρόπουλου. Και τον κρατήσαμε και πήρε τον Αταμάν και έβαζε τον ένα μάτσο κάθε δέκα. Τέλος πάντων, είναι δουλειά δική μου. Αλλά επειδή συμπαθώ τον Τογιόπουλο, εγώ θα τον ήθελα στον Ολυμπιακό.
1: Εγώ προσωπικά τον πάω πάρα πολύ τον Τογιόπουλο.
0: Τώρα να δούμε, μπορεί να φύγει, μπορεί να πάει στον Άρη, λέει. Ξέρω εγώ.
1: Είναι πολλά που ακούγονται, αλλά εγώ πιστεύω, ναι μεν, ότι υπάρχει πιθανότητα να πάει στον Άρη και θεωρώ πως είναι ανεβασμένος ο Άρης με το Σπανούλη προπονητή που τον έχει στην εθνική ομάδα, θα είναι μια πολύ καλή επιλογή για τον ίδιο. Αλλά υπάρχει το θέμα προπονητή, γιατί καλά δεν ξέρουμε ακόμα αν θα μείνει ο Αταμάν ή αν θα φύγει.
0: Ακριβώς, για να ξέρει ο Τογιόπουλος τι θα κάνει.
1: Ακριβώς, αν μείνει, τον Τογιόπουλο τον βλέπω Άρη με κλειστά μάτια. Αν όμως δεν μείνει ο Αταμάν, μπορεί να έρθει κάποιος άλλος προπονητής και να τον αξιοποιήσει σωστά και αυτόν και το Σόρτς.
0: Ναι. Καλά είναι ο Σόρτς. Εγκόβεται ρε αδελφέ. Φυσικά εντάξει, πίσω στην άμυνα ο άνθρωπος είναι τρύπα. Αλλά μπροστά τις διεισδύσεις του είναι απίστευτες ρε. Απίστευτες.
1: Καταρχάς, όποιος έχει δει το τι έχει κάνει στην Παρή, καταλαβαίνει ότι ο Σόρτς είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου δημιουργήσει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σου δημιουργήσει. Και σκέψου λίγο ότι πέρσι ο Σόρτς έστειλε την Πάρη στα play-off. Φέτος η Πάρη χωρίς το Σόρτς είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 16η θέση, 15η, κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν έχω προχειρή τώρα τη βαθμολογία μπροστά μου για να σου πω.
0: Κάτω, πάει κάτω, πολύ κάτω.
1: Ακριβώς. Δηλαδή έναν τέτοιο παίκτη δεν μπορείς να τον υποτιμήσεις. Γενικά. Δεν μπορώ να πω, δεν έχω λόγια δηλαδή. Είναι κάποιοι παίκτες.
0: Εντάξει, μακάρι να καλά ο Αταμάν που τα έκαμε μαντάρα. Εγώ δεν ήθελα να πάνε καλά, φίλε. Είμαι Ολυμπιακός, εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός. Αλλά απλώς συζητάμε τώρα μπασκετικά για δύο παίκτες οι οποίοι μπορούσαν να είχαν καλύτερο ρόλο στην ομάδα τους. Εντάξει.
1: Ισχύει.
0: Και φυσικά ο Γιώπουλος, αν πάει στον Άρη, τώρα τον Άρη που αναβαθμίζεται, θα είναι πρώτο βιολί, φίλε. Μεγάλη υπόθεση. Να πάει σε μια ομάδα που ξεκινά από την αρχή για να ανέβει επίπεδο. Εντάξει, αυτός θα αποφασίσει, θα δούμε.
1: Ναι,
0: εμείς περιμένουμε το Peters, ίσως τελευταία στιγμή, ίσως μετανιώσει. Ξέρω εγώ, ίσως είναι κάτι. Διότι ο Peters συνδέθηκε ο κόσμος μαζί του, είναι παιχταράς.
1: Είναι και πολύ καλός χαρακτήρας ο Peters. Είναι και πολύ καλός χαρακτήρας ο Πίτερς.
0: Και πολύ καλός χαρακτήρας. Πώς τους καταφέρνει ο Μπαρτζόκας και έχει τα καλύτερα παιδιά. Αν φύγει, για τεσσάρι εγώ θα ήθελα τον Ιναν Γκόμεθ, τον Χουάντσο. Που είπες καλά παιδιά, το καλύτερο παιδί είναι ο Χουάντσο.
1: Ισχύει, είναι ο Χουάντσο, είναι ψυχάρα ο Χουάντσο.
0: Ναι. Θα τον ήθελα στον Ολυμπιακό, φίλε γίνον τον παιχτή. Αν φύγει ο Πίτερς, νομίζω τεσσάρι και ο ένας και ο άλλος. Εντάξει, θα δείξει.
1: Θα δείξει.
0: Από
1: γιατί...
0: το Μουντιάλ, τι προβλέπεις εσύ, ποια είναι η ομάδα που υποστηρίζεις?
1: Η ομάδα που υποστηρίζω, λοιπόν, πριν σου πω την ομάδα που υποστηρίζω και πριν κάνουμε την κουβέντα μας στο Μουντιάλ, να σου πω ότι έχεις χαιρετισμούς από τον Δημήτρη τον Λόντο, ο οποίος στέλνει μήνυμα. Χαιρετισμούς στο Γιαννάρα από την Κύπρο.
0: Ευχαριστώ επίσης τον Δημήτρη. Στέλνει μου τακτικά ο Δημήτρης. Ακούω τον. Να είναι καλά το παιδί, να είναι καλά. Χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς.
1: Λοιπόν, η ομάδα που υποστηρίζω, η χώρα που υποστηρίζω στο Μουντιάλ και γενικά παραδοσιακά, εγώ. Εγώ διατρέχω πολλά μεγάλη αγάπη στην Ισπανία, όχι λόγω του αθλητισμού υποχρεωτικά, λόγω της χώρας, της γλώσσας, της ιστορίας. Μπράβο. Έχει πολύ ενδιαφέρον ιστορία,
0: ναι,
1: η Ισπανία.
0: Ναι, ναι,
1: και μπορώ να πω ότι γενικά, εντάξει, και, εντάξει, τα ισπανικά δεν μπορώ να πω, τρελαίνομαι πολύ για τη γλώσσα αυτή, τη λατρεύω πραγματικά.
0: Είσαι μικρός, μπορεί να μάθεις, φίλε.
1: Ισχύει. Λατρεύω πολύ αυτή τη γλώσσα και γενικά είναι πολλά πράγματα που μου έχουν κάνει να υποστηρίζω την Ισπανία γενικά. Δηλαδή, άμα δεν παίζει η Ελλάδα κάπου, είμαι με τους Ισπανούς, αλλά για πολύ συναισθηματικούς λόγους.
0: Εντάξει, όχι, καταλαβαίνω το. Και εγώ είχα το ίδιο με τη Γαλλία. Όπου έζησα σε 2 χρόνια στη Γαλλία. Εντάξει, εγώ υποστηρίζω 2 ομάδες, Αργεντινή και Γαλλία.
1: Αργεντινή είναι... Αργεντινή ήταν αρκετά χρόνια ο πατέρας μου λόγω του Μαραντόνα, αλλά γενικά είναι Βραζιλία αυτός. Οπότε αν έπρεπε να επιλέξω μια δεύτερη ομάδα, θα επέλεγα του πατέρα μου τη Βραζιλία.
0: Τη Βραζιλία, μάλιστα. Να δούμε, να δούμε.
1: Θα δούμε, έχουμε καλά παιχνίδια πάντως μέχρι στιγμής. Μπαίνει γκολ στο καθένα. Μπαίνει γκολ στο
0: εγώ είναι κάτι ακόμα να δω, ρε Νίκο.
1: Στο Σίγμα δεν μεταδίδεται. Το
0: φώναζε, ρε.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Γιάννη, ακούς?
0: Ακούω, εγώ εδώ είμαι. Ακούω, απλώς ακούω παρεμβολές.
1: Ναι. Στην Κύπρο δεν το μεταδίδει το Σίγμα.
0: Το μεταδίδει και το Σίγμα, με το μεταδίδουν και τα συνδρομητικά που έχω. Απλώς εγώ δεν έκατσα ακόμα να δω. Θα κάτσω σιγά σιγά. Άμα να αρχίσουν να... Τώρα είναι πάρα πολλά μάτσου, Νίκο.
1: Ισχύει.
0: Πάρα πολλά.
1: Έχει και ένα πολύ ωραίο το βράδυ, Ολλανδία-Ιαπωνία.
0: Α, του φαίνεται ωραίο. Το φαίνεται ωραίο. Φαίνεται συμπαθητικό του το.
1: Ναι.
0: Αυτά ρε Νίκο, ρε.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ από καρδιάς για τη συμμετοχή σου. Πολλά
0: φιλιά. Να είσαι καλά,
1: φίλε μου. Να είσαι
0: καλά,
1: φίλε.
0: Εύχομαι του καλές επιτυχίες και θα τα ξαναπούμε, ρε.
1: Ευχαριστώ από καρδιάς, φιλούι μου. Ευχαριστώ σε.
0: Να είσαι καλά, φιλούι μου. Να είσαι καλά, έγινε. Γεια σου, χαρά σου. Γεια σου.
1: Γεια σου, Γιαννάρα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλημέρα, τι καλησπέρα, ρε. Ακόμα δεν πήγε 12. Νίκο.
1: Γιάννη.
2: Γιάννη Στέρκε.
1: Τι λέει, ρε.
2: Και δίπλα μου έχω. Καλημέρα από Χάτζημαν.
1: Τι έκπληξη είναι αυτή, ρε παιδιά.
2: Τώρα πλάκα κάνει. Το δίδυμο χτυπά. Αφού είμαστε αδέλφια, μισή λίγο, ρε. Εξαγχιστίας.
1: Αυτά είναι, αυτά είναι.
2: Λοιπόν,
1: τι κάνετε.
2: Πρόσεξε. Ο λόγος μια καλημέρα. Ακούω πρώτα στον οπαδό μου από την Κύπρο, το Γιάνναρο, από Αμόχωστο, ένα αυτό. Δύο, στο Δημήτρη το Σεφ, ξέρει εκείνος με την πιτσαρία. Τρία, ο Θανάση την Αστυπαγιά. Τέσσερα, στο Γιάννη τον πρόεδρο από Κρατσί, που τον έχουμε φιλαράκο αδελφό και είμαστε κομπλέ. Σε όλο το team την παρέα, αυτοί που είμαστε παρέα και εντός και εκτός ραδιοφώνου και σε ακούμε φανατικά, φιλαράκι, ο λόγος στον Τέρκε. Πρόσεξε, Νίκο.
1: Ακούω.
2: Το τέλος πέταξε και το μαγικό, δηλαδή αφού είπε για όλα τα φαγάδικα, έτσι το πρόσεξες. Είπε στον πιστή πιτσαρία, στο σεφ, στον έτσι, τον αλλιώς πέταξε και ένα έτσι για να μας παρασύρει αλλού. Το Γιάννη που δεν έχει σχέση με φαΐ. Κατάλαβες τώρα, έτσι το έχεις πιάσει. Και στον κύριο Μπέλο εννοείται. Κατάλαβες τώρα, έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Εγώ ο λόγος που βγήκα είναι ότι πρέπει κάποιοι να καταλάβουν να φτιάξει το συντακτικό σου, έτσι λοιπόν, όλοι, φίλοι, ο καθένας έχει την άποψή του, είναι δικαίωμά του και καλά κάνει εφόσον θεωρεί, αλλά όλοι από κάπου ξεκινάνε και φτάνουν κάποια στιγμή να είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Οπότε καλά κάνεις και κρατάς ότι ακόμα και αν δεν σου αρέσει, έτσι πρέπει να κάνεις. Και όλοι ξεκινάνε από κάπου, μαθαίνουν, αποκτούν την εμπειρία και στη συνέχεια φτάνουν σε ένα επίπεδο που σε κάποιους αρέσει. Κοίταξε, να ξέρεις ότι όσο καλός και να φτάσεις να είσαι, δεν θα αρέσει σε όλους.
3: Όταν ο άλλος θέλει να χτυπεί, θα χτυπεί. Σε όποιον δεν αρέσει να κάνει ένα κλικ δεξιά ή αριστερά το διακόπτει το ραδιόφωνο.
2: Εντάξει, οπότε μη μασάς, γιατί και να μην ενοχλείς από τα κακόκουστα σχόλια, γιατί είναι μέρος της ζωής μας και ειδικά στο ραδιόφωνο ακόμα περισσότερο, έτσι.
1: Όχι, ίσα ίσα δεν είναι ότι με ενοχλεί κάτι. Ίσα ίσα...
2: Όλα τα παιδιά που είστε εκεί, κάντε κάτι που το αγαπάτε πολύ και μη μασάτε με τίποτα. Λοιπόν, θα διαφωνήσω με κάτι που υπόθηκε περί ότι θα μείνει σαν εικόνα του Ταϊρίκ με τον Ναν. Θα σου πω και γιατί. Γιατί στο NBA πέφτει τρισάθλιο ξύλο και ξύλο άγριο, έτσι, όχι πονήσεις κτλ.
1: Ναι, το θέμα είναι όμως...
2: Όταν Νίκο μου είναι πολύ παλμή, μοιραία συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Σαφώς.
1: Ναι, εννοείται.
2: Σαν εικόνα δεν μπορούμε να έχουμε απέτηση από τους οπαδούς, παύλα κάφρους, παύλα φιλάθλους ή οτιδήποτε άλλο, όπως χαρακτηρίζεται ο καθένας βάσει της συμπεριφοράς του, να θέλουμε καλή συμπεριφορά εντός και εκτός γηπέδων. Και σαφώς όλο αυτό το κάνει χειρότερο, γιατί όταν οι ίδιοι αθλητές φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο, δεν είναι καλή εικόνα. Αλλά εντάξει, πρέπει να μένουμε στο μπάσκετ περισσότερο.
3: Μια παρένθεσουλα, επιτρέπετε. Ένα απόλυτο respect σε αυτό το κόσμημα άνθρωπο παίχτη, τον Χουάντσο που έχει ο Παναθηναϊκός. Μπράβο σε αυτό το παλικάρι.
2: Ναι, είναι... Εντάξει, ο Χουάντσο, όπως και για μένα ο Σμάν, δεν δίνει ιδιαίτερα δικαιώματα. Όπως και ο Χέις Δέβις, δηλαδή δεν μπορούμε, επειδή είναι αντίπαλο δέος, να τα ισοπεδώνουν όλα. Δεν έχουν σχέση. Ένα τεράστιο για μένα σαν Ολυμπιακό respect στον αρχηγό μου, που είναι διαφήμιση για τον οργανισμό Ολυμπιακός. Χθες όποιος έχει δει την απονομή, είδε ότι έκανε στην πάντα, έδωσε το κύπελο σε αυτούς που τραβήξαν το περισσότερο κουπί και ήταν οι ήρωες εισαγωγικά του αυτού που κατάφερε ο Ολυμπιακός φέτος. Κουρνιέ, Γουόκαπ, Βεζένκοφ και ποιον άλλο, Νίκο Μιλουτίνοφ,
1: Ναι, Μιλουτίνοφ, Νίκολα Μιλουτίνοφ.
2: Έκανε στην πάντα, δεν το σήκωσε μαζί τους, έκανε στην πάντα, τους το έδωσε και έκανε στην πάντα και τους χειροκρότησε. Ο άνθρωπος είναι ζωντανή διαφήμιση για τον οργανισμό του Ολυμπιακού, είναι ο απόλυτος αρχηγός για μένα της ομάδας και πρέπει να μείνει, και όταν σταματήσει αγωνιστικά από την ομάδα, πρέπει να μείνει οπωσδήποτε σε πόστο για τον Ολυμπιακό. Αυτή η ηθική μας αρέσει, αυτό θέλουμε να βλέπουμε. Λοιπόν, την καλημέρα μας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα.
2: Θα τα πούμε εμείς κάποια στιγμή και από κοντά πιθανόν.
1: Εννοείται.
2: Την αγάπη μας.
1: Επίσης, ανταποδίδω την αγάπη μου, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, Νικό.

Είχαμε και την έκπληξη. Πήγα να πω έκπληξη τη φάση. Είχαμε και την έκπληξη από τον Χάτζημαν και τον Τέρκε, όπου μάλιστα ο Διαμαντής στέλνει και την καλημέρα του στον, και στους δύο.

0: Λοιπόν, πάμε και σε μια τελευταία γραμμή για σήμερα, καθώς σε λίγο η εκπομπή θα ολοκληρωθεί το πρωινό μας ραντεβού, αλλά εμείς θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, άκουγα να δώσω τους χαιρετισμούς και στον Γιάννη από την Αμόχωστο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία, να δώσω τους χαιρετισμούς μου στο Γιάννη από την Αμόχωστο. Χάτσιμαν και σ' άλλα παιδιά που εκεί πέρα που είναι παρέα. Πού ήταν, κάνε πάνια.
0: Ναι.
1: Στο γυαλό που λέμε και στα Μέγαρα. Λοιπόν, να πω για την διάλεκτο τώρα που έλεγες. Ξέρεις, η διάλεκτος, η κυπριακή, μοιάζει κάπως έτσι με την κριτική, ναι, και με τη μεγαρητική. Και στα Μέγαρα έχουμε διάλεκτο. Η οποία μεγαρητική διάλεκτο μοιάζει και με τα τσακώνικα των, έτσι, αυτά που μιλούν στην Αρκαδία κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Να πω ένα παράδειγμα, έτσι, και να συνεχίσω μετά για Ολυμπιακό. Παράδειγμα, εμείς στα Μέγαρα την γάτα τη λέμε κάτσα. Στα τσακώνικα τη λένε κατσούα. Και ίσως και από εκεί να βγαίνει και το κατ, το αγγλικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, εντάξει, για... ή το και, το λέμε τσε εμείς, έτσι βαριά. Η κριτική τσι και οι Κύπροι το λένε
0: τζε.
1: Πάλι τσε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά για τη διάλεκτο είναι, εντάξει, μεγάλη ιστορία αυτό με τις διαλέκτους και είναι χρήσιμο κάποιος, ξέρω εγώ, να ασχοληθεί να μάθει πέντε πράγματα.
0: Ισχύει.
1: Για την ελληνική γλώσσα και τις τοπολαλιές. Πάμε στον Ολυμπιακό. Εγώ περίμενα με το που πήρε τη διαφορά των 10 πόντων ο Ολυμπιακός, αυτό που ήθελα και τελικά έγινε είναι ότι παγίωσε μία κατάσταση καθ' τη διάρκεια του αγώνα στους 10 πόντους. Δεν ξέρω αν διαφωνείς αυτό.
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Δηλαδή, εντάξει, κατέβαινε παράδειγμα το σκορ στη διαφορά των 6 πόντων, πήγαινε στις 9-10, πήγαινε στους 15, πήγε στους 20 σε κάποια φάση.
0: Ναι, είχε
1: αλλά
0: πάει στους 20.
1: Και γύρω στους 10 πόντους. Και αυτό έτσι ήταν μια, ας το πούμε, απόσταση ασφαλείας που έδινε και την ψυχολογία στον Ολυμπιακό. Βέβαια, προς το τέλος προσπάθησε, έκανε με τρίποτα του Οσμάν και του Τολιόπουλου κυρίως να πλησιάσουν, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Θα συμφωνήσω με τον ποιος ήταν τώρα ο Χάτσιμαν, τώρα δεν κατάλαβα, που είπε για την απονομή του κυπέλου, για την κίνηση που έκανε ο Παναγικολάου. Και εγώ το είδα, ήταν σωστή κίνηση, ναι, και πάρα πολύ καλή κίνηση, και αυτό δείχνει τι πάει να πει η ομάδα. Όσο για τον Αταμάν, θέλω να πω ότι είχε πολύ κακή διαχείριση του ρόστερ και αυτό φάνηκε.
0: Νομίζω όταν αφήνεις εκτός τον Ερναγκόμεθ, που εντάξει δεν ξέρουμε για ποιο λόγο τον άφησε εκτός, αλλά όταν αφήνεις εκτός τον Ερναγκόμεθ εκεί φαίνεται ότι...
1: Τον Τολιόπουλο εκτός με την έννοια ότι δεν τον έβαζε να παίζει. Είχε,
0: ναι,
1: αναγκάστηκε τώρα στα τελευταία δύο παιχνίδια. Έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια ούτε τον έβλεπε.
0: Ναι, και ο Τολιόπουλος έχει παίξει και καλά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά δεν περιμένεις τώρα ξαφνικά σου βγάλει τα κάσανα από τη φωτιά ένας παίκτης που τον έχεις αγνοήσει, ξέρω εγώ, 8 μήνες που είναι το 30-40 αγώνες, πόσο είναι το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν, ή κάποιους άλλους παίκτες, ο Καλαϊτζάκης, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, είναι, δηλαδή θα μπορούσε να του δίνει χρόνο. Αυτό το πράγμα το έλεγα και για το Μετιλίμπα του Ολυμπιακού, που ίδια κακοδιαχείριση είχε φέτος και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός δεν πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι σωστή διαχείριση. Δηλαδή παίκτες όπως Καλογερόπουλος, παράδειγμα, δεν δώσει καθόλου χρόνο. Σιπιώνει, το ίδιο. Γιάρεψου, ξηκώθηκε, έφυγε. Γιατζίτσι, σου είπα αμέσως 4 παίκτες.
0: Ναι.
1: Αποτέλεσμα ήταν, όταν χρειάζεται αυτούς τους παίκτες, να έχεις δηλαδή μία ομάδα δύο ταχυτήτων, μία σειρά παιχτών πολύ κουρασμένους και μία σειρά παιχτών που δεν έχουν ρυθμό. Έτσι, αυτές οι ισορροπίες, εκεί πέρα πρέπει να κάνει σωστή διαχείριση ο προπονητής. Και αυτό που έβλεπα με τον Μπαρτζόκα και μου άρεσε είναι ότι και το έκανε σε όλα τα παιχνίδια, ειδικά στην Ευρωλίγα, έτσι που τα είδα όλα τα παιχνίδια, πρώτο δεκάλεπτο Παράδειγμα, ναι. μία πεντάδα. Δεύτερο δεκάλεπτο, επόμενη πεντάδα.
0: Ναι.
1: Τρίτο δεκάλεπτο, η πεντάδα περίπου του πρώτου δεκαλέπτου. Στην τέταρτη περίοδο, η επόμενη πεντάδα. Και είχε λοιπόν 10-12, 14 παίχτες περίπου, όλους ετοιμοπόλεμους.
0: Ισχύει. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Βασίλη, απλά μας πιέζει ο χρόνος.
1: Λοιπόν, οπότε... εντάξει, αυτό ήθελα να πω.
0: Αλλά ναι, χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή Κυριακή να έχεις. Ήταν στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Θα επιστρέψουμε το μεσημέρι με το μαγκαζίνο του 943 Endeavor Sports με όλα τα νέα από όλα τα σπορ. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
3: 21-2029-22.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: 9.43, Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Πρωταθλητής Ελλάδος για το 2026 Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες επικράτησαν 89-85 του Παναθηναϊκού Άκτρο στο ΣΕΦ στον 5ο τελικό της Greek Basket League και με 3-2 στη σειρά κατέκτησαν το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Εβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 7 assist και 3 rebound. Μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας. Δεν υπάρχει κανένας πάνω από την ομάδα, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Το σημερινό ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι. Δυστυχώς τα πρώτα δύο στο ΣΕΦ δεν ήταν. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ανέφερε ο προπονητής του Τριφυγιού Εργίνα Ταμάν. Ήδη έχουν αρχίσει έργα για το νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας, όπως ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω μεγαφώνων. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατήγγειλε ότι ο Τάιρικ Τζόνς γροθοκόπησε τον Κέντρικ Νάν στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του 5ου τελικού του πρωταθλήματος. Η πράσινη ΚΑΕ αναμένεται να καταθέσει μήνυση στον παίκτη των Ερυθρόλευκων. Καμία ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας, αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβόμενων Καλαθοσφαιριστών-Καλαθοσφαιριστριών, καταδικάζοντας το επεισόδιο ανάμεσα στο Τάιρικ Τζόνς και Κέντρικ Νάν. Ο Άρης Μπέτσον ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ φτάνει το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να παρουσιαστεί ως ο νέος προπονητής των Κίτρινων. Η Σαρλερουά απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ετιέν Καμαρά σύμφωνα με τους Βέλγους. Χρέη τεχνικού διευθυντή στους Πράσινους αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης. Τη θέση του τεχνικού συμβούλου παίρνει ο Μιγκελάνχελ Κορέα. Τη Δευτέρα το ραντεβού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό για τον Τζάπρα. Στο πάγκο του ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του Νίκος Παπαδόπουλος, όπως ανακοίνωσαν οι βιωτοί. Ο Γιάγια του Ρέα ανέλαβε χρέη προπονητής της Σλόβαν Μπρατισλάβας. Η ομάδα από τη Σλοβακία επισημοποίησε τη συμφωνία τους. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIFA 2026, Κατάρ Ελβετία 1-1, Βραζιλία Μαρόκο 1-1, Αιτή Σκωτία 0-1 και Αυστραλία Τουρκία 2-0. Σε συμφωνία με τη Γιουβέντους έφτασε ο Αργεντινός θανατοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες, σύμφωνα με την Corriere dello Sport. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίμ 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Μπράντλι Μπαρκολά αναμένεται να αποχωρήσει φέτος το καλοκαίρι από την Paris Saint-Germain, σύμφωνα με τη γαλλική L'Equipe. Οι New York Knicks επικράτησαν 94-90 το San Antonio Spurs, έκαναν το 4-1 στη σειρά των τελικών και κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA μετά από 53 χρόνια. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός στήθηκε 16-14 από τη Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό του Champions League, του Final Four του Champions League της Μάλτας και κατατάγει τέταρτο στην Ευρώπη. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Devon Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Football Planet με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Καλησπέρα και φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervert Sports και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Football Planet. Την εκπομπή που σας φέρνει τα νέα από το διεθνή χώρο του ποδοσφαίρου, φυσικά και το Μουντιάλ, μιας και βρισκόμαστε σε περίοδο αγώνων όσο μιλάμε. Έχουμε αρκετά θεματάκια και σήμερα, αρκετά μεταγραφικά επίσης, εκτός από Μουντιάλ. Είμαι ο Γιάννης Γιαννικόπουλος στο μικρόφωνο, ενώ στην δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη είναι ο μεγάλος Νίκος Κατσάτσος.

Και νομίζω ότι είναι η ώρα να ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσουμε λίγο με την Αγγλία. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Εθνική Αγγλίας πριν καν ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, περνάει ήδη πάρα πολύ δύσκολα. Έγινε χθες γνωστή είδηση ότι κλάπηκε εξοπλισμός προπόνησης, σορτσάκια, παπούτσια ποδοσφαιριστών, μπάλες, τα πάντα. Ωστόσο βρέθηκε αυτός ο εξοπλισμός, το μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον αυτού, ενώ οι δύο ύποπτοι έχουν τεθεί υποκράτηση από τις αρχές του Κάνσας. Σίγουρα είναι καλά νέα για την Αγγλία. Ωστόσο, για να πάμε και στα δυσάρεστα που την χτύπησαν ξανά, γιατί εκτός από ποδοσφαιρικά γκαντέμιδες, θα το βάλουμε εισαγωγικά γιατί δεν είναι ωραίος όρος, οι Άγγλοι φαίνεται ότι δεν τους θέλει ούτε ο καιρός,

και πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι η φύση έδειξε τα δόντια στην Εθνική Αγγλίας. Είχε σε σήμα κινδύνου από την πολιτική προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών για άμεσο χτύπημα τυφώνα που σαρώνει την πολιτεία του Κάνσας, στην οποία πολιτεία του Κάνσας φυσικά βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας. Και οι παίκτες λοιπόν αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα κλεισμένοι σε ειδικά διαμορφωμένο υπόγειο καταφύγιο της πόλης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα για την ομάδα του Τόμας Τούχελ πριν καν ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Αλλά νομίζω ότι το θέμα είναι το τι γίνεται στους αγώνες που έχουν ήδη τελειώσει, στους αγώνες που παρακολουθήσαμε χθες. Είχαμε την πρώτη μεγάλη έκπληξη για το παγκόσμιο κύπελλο του 2026 με τον αγώνα Κατάρ-Ελβετία, το οποίο έληξε 1-1 με το Κατάρ να βρίσκει τον γκολ της σοφάρισης στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, αφήνοντας τα κρύα του λουτρού, θα λέγε κανείς, την Ελβετία.

Μια Ελβετία η οποία είχε τις μεγαλύτερες φάσεις στον αγώνα, προηγήθηκε με το πέναλτι του Μπρέλε Μπολό, τον οποίο συζητήσαμε και χθες στην εκπομπή μας λόγω της καθυστέρησης της βίζας του. Ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Ήταν το φαβορί του ομίλου, του συγκεκριμένου, έναν όμιλο με Κατάρ, Ελβετία, Καναδά και Βοσνία. Ωστόσο, το γκολ στο 5ο λεπτό του καθυστερήσεων πλήγωσε πολύ τους Ελβετούς, οι οποίοι βρίσκονται στο νούμερο 19 στην κατάταξη της FIFA. Από την άλλη, το Κατάρ βρίσκεται στη θέση νούμερο 56. Ισοπαλία με 1-1 είχαμε και στο μεγάλο μάτς της Βραζιλίας με το Μαρόκο. Ένα παιχνίδι το οποίο άρχισε στις 1 η ώρα, όσο το παρακολουθήσατε θα μείνατε κι εσείς έκπληκτοι με την εικόνα που παρουσίασε η Βραζιλία του Κάρλο Αντζελότη. Μια ομάδα που την έχουμε συνηθίσει να παίζει εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Σε αυτόν τον αγώνα με το Μαρόκο είδαμε 59 συνολικά λεπτά καθαρού ποδοσφαίρου. Όλα τα υπόλοιπα λεπτά ήταν καθυστερήσεις που έκαναν οι παίκτες και των δύο ομάδων, βέβαια, όχι μόνο της Βραζιλίας, αλλά κυρίως οι Βραζιλιάνοι. Ο Ισμαήλ Σαϊμπάρη πέτυχε τον γκολ για το Μαρόκο, ένας αρκετά ελπιδοφόρος παίκτης. Αγωνίζεται στην Αϊτχόφεν και βρίσκεται πλέον στα ραντάρ της Μπάγερν Μονάχου. Θα ήταν μια πολύ δυνατή προστίγη και μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή για τον ίδιο. Την ισοφάριση για τη Βραζιλία πέτυχε ο Βινίσιους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα αποτέλεσμα που και με βάση τα στατιστικά του αγώνα μόνο δίκαιο μπορεί να θεωρηθεί, μιας και οι δύο ομάδες είχαν αρκετά σουτ, 12 σουτ για τη Βραζιλία, 14 για το Μαρόκο. Η κατοχή της μπάλας ήταν αρκετά μοιρασμένη. Οι μεγάλες ευκαιρίες επίσης δεν ήταν πάρα πολλές. Οι επιτυχημένες πάσες πάλι ήταν πολύ κοντά. Τα expected goals που είναι και το στατιστικό το οποίο θα δείχνει το πόσο πολύ απείλησε μια ομάδα είναι επίσης πάρα πολύ κοντά. 1.26 για τη Βραζιλία, 1.36 για το Μαρόκο. Βραζιλία και Μαρόκο βρίσκονται στον ίδιο όμιλο με το επόμενο παιχνίδι που άρχισε στις 4 το ξημέρωμα, το Αϊτή Σκωτία 0-1. Αυτή τη στιγμή η Βραζιλία και αυτός ο όμιλος είναι από τους βασικούς ομίλους οι οποίοι θα δώσουν τρίτη θέση. Έτσι πιστεύουν οι περισσότεροι, ότι ο όμιλος Βραζιλία, Μαρόκο, Σκωτία και Αϊτή θα δώσει και τρίτη θέση. Και η τρίτη θέση θα δώσει εισιτήριο για τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Σκωτία, η οποία επικράτησε τη Αϊτή με 0-1 χωρίς να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Μια σημαντική νίκη για τους Σκοτσέζους, οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου, μετά και την ισοπαλία της Βραζιλίας με το Μαρόκο φυσικά. Θεωρώ θα κρατηθούν δύσκολα εκεί πέρα με την εικόνα που δείξαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά έκαναν ένα πρώτο βήμα για τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Το γκολ για τους Σκοτσέζους το πέτυχε ο Τζον Μαγκίν της Άστον Βίλα, ένας αρκετά ταλαντούχος παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί σε διάφορες θέσεις με διάφορους ρόλους. Είναι κάτι σαν ελβετικό σουγιάς για την ομάδα της Σκωτίας αλλά και για την ομάδα του Ναϊ Έμερι.

Να πούμε ότι για την IT ξεκίνησε στο βασικό σχήμα στην επίθεση ο Φραντζή Πιερό, ο επιθετικός της ΑΕΚ που αγωνιζόταν δανεικός στη Ρίζε Σπορ και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής από το ελληνικό πρωτάθλημα που αγωνίστηκε στο παγκόσμιο κύπελο του 2026. Βέβαια, δεν νομίζω ότι θα τον θυμόμαστε για αυτό την πρεμιέρα του σε παγκόσμιο κύπελο, θα τον θυμόμαστε για τις δηλώσεις του στη Λεκύπ. Ο επιθετικός της Ένωσης δήλωσε ότι μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση θέλει να ασχοληθεί με το FBI, θέλει να κάνει καριέρα στο FBI. Σίγουρα είναι κάτι πολύ περίεργο να το ακούμε από έναν ποδοσφαιριστή, αλλά ο ίδιος το κάνει για καλό σκοπό. Συγκεκριμένα, ο ίδιος δήλωσε ότι θέλει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση σοβαρών κοινωνικών ζητημάτων και στην απονομή της δικαιοσύνης. Όλοι θέλουν το καλύτερο για τον κόσμο θεωρητικά πάντα. Και ο Φραντζή Πιερό είναι ένας από αυτούς. Εμείς θα του ευχηθούμε να τα καταφέρει ακόμα και στο FBI να μπει.

Ενώ να πάμε και στον αγώνα που, που είναι ο τελευταίος που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελλο, το Αυστραλία-Τουρκία 2-0. Θεωρείται και αυτός ο αγώνας μία έκπληξη. Η αλήθεια είναι ότι οι Τούρκοι περίμεναν πάρα πολύ, 23-24 χρόνια περίμεναν για να βρεθούν σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Δεν μπήκανε με το δεξί, θα λέγαμε. Ιτήθηκαν από τα Καγκουρό με 2-0, όπου από αυτόν τον αγώνα προκύπτει μια πάρα πολύ δυνατή και συναισθηματική ιστορία που αφορά τον σκόρερ του 1-0, τον Νεστόρι Ιρανκούντα, ο οποίος αγωνίζεται με τα χρώματα της Watford. Ο αγώνας με την Τουρκία ήταν μόλις ο έκτος επίσημος αγώνας του 20χρονου Αυστραλού, και το γκολ του που σημείωσε ήταν το τρίτο του σε επίσημο αγώνα της Εθνικής Αυστραλίας. Οι γονείς του Νεστόρι Ιρανκούντα, γεννήθηκαν στο Μπουρουντί, ωστόσο με τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε από το 1993 και διήρξε για 12 χρόνια, αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν 1000 χιλιόμετρα, ταξίδεψαν βορειοανατολικά ως την Κιγκώμα της Τανζανίας, όπου εκεί πέρα προσπάθησαν να βρουν μια σανίδα σωτηρίας για τη συνέχεια της ζωής τους. Εκεί πέρα, ενώ ήταν στηγμένοι σε ένα στρατόπεδο προσφύγων, γεννήθηκε και ο μικρός Νεστόρι Ιρανκούντα σε 9 Φεβρουαρίου του 2006. Μετά τη γέννηση και του παιδιού τους, πήραν την απόφαση να μετακομίσουν στην Αυστραλία και στο Πέρθ, ενώ λίγο αργότερα ρίζωσαν μόνιμα στην Αδελαίδα. Ο νεαρός τότε Νεστόρι Ιρανκούντα ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τους δρόμους. Κλωτσούσε μπάλες μέχρι να κάνει το πρώτο βήμα στις ακαδημίες της Αδελαίδα United. Ενώ τα τοπικά μέσα στην Αυστραλία τον είχαν αποθεώσει γράφοντας: «Ξεχωρίζει για την εκρηκτική του ταχύτητα, την τρομερή του δύναμη, την τεχνική του κατάρτιση, την ατρόμητη προσέγγιση του, την τρίπλα και την κατανόηση του παιχνιδιού. Αλλά το πιο εκπληκτικό του προσόν είναι το δεξί του πόδι. Ένα όπλο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο που έχει δει ποτέ το Αυστραλιανό ποδόσφαιρο». Μιλάμε ότι είναι ο άνθρωπος αυτός είναι το μέλλον της Εθνικής Αυστραλίας και λογικό είναι να βλέπουμε να τον προωθούν και τόσο πολύ. Χωρίς να λέμε ότι δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής, να πούμε ότι πριν κάποια χρόνια ήταν και στη δεύτερη ομάδα της Bayern Μονάχου. Δεν μπαίνεις εύκολα σε τέτοιες ομάδες άμα δεν φαίνεται ότι έχεις προοπτικές.

Ενώ να πούμε ότι η Watford τον έκανε δικό της από τη δεύτερη ομάδα της Bayern Μονάχου έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ βρισκόταν ήδη υπό το βλέμμα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων και το μέλλον του φαινόταν λαμπρό.

Σίγουρα μια μεγάλη στιγμή για τον Νεστόρη Ινακούντα, ο οποίος σκόραρε και στο παγκόσμιο κύπελο. Λίγοι το έχουν καταφέρει αυτό.

Εδώ αναμένουμε να δούμε και το τι θα μας παρουσιάσουν τα επόμενα δύο παιχνίδια που έχουμε για σήμερα για το παγκόσμιο κύπελο. Η Γερμανία θα αντιμετωπίσει το Κουρασάο στις 8 η ώρα, ενώ στις 11 η Ολλανδία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Στις 2 τα ξημερώματα έχουμε ακτή ελεφαντοστού Εκουαδόρ, ενώ στις 5 τα ξημερώματα Σουηδία-Τινησία.

Να πάμε όμως και σε κάτι που γνωρίζω ότι σας αρέσει, τα παρατράγουδα του παγκοσμίου κυπέλου. Εκεί πέρα που είχαμε χθες τη FIFA να απαιτεί την αφαίρεση των 7 αστεριών από το έμβλημα της Εθνικής Αιγύπτου για τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου 2026. Αν μου πείτε τι την ενόχλησαν τα 7 αστέρια που έχει στο έμβλημά της η Εθνική της Αιγύπτου. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, τα αστέρια σε εμφανίσεις των εθνικών ομάδων επιτρέπεται να συμφωνίζουν μόνο τις κατακτήσεις Μουντιάλ, ενώ τα 7 αστέρια στη φανέλα των Φαραώ αντιπροσωπεύουν τα 7 κύπελα εθνών Αφρικής που έχουν κατακτήσει επίδοση που είναι κορυφαία στην ιστορία της διοργάνωσης. Ενώ να πούμε ότι και στην ίδια οδηγία ζητήθηκε η αντικατάσταση των χρυσών αριθμών. Εννοούμε ότι στη φανέλα πίσω δεν ήταν με λευκά γράμματα τα ονόματα και οι αριθμοί των παικτών, ήταν με χρυσά στη φανέλα της Εθνικής Αιγύπτου, και να αντικατασταθούν με λευκά. Η FIFA θέλει να ακολουθεί κατά γράμμα τους κανονισμούς της, όπου τη βολεύει θα έλεγα εγώ. Υπάρχουν και κανονισμοί τους οποίους καταπατάει αρκετά συχνά.

Ενώ να πάμε και λίγο στην Αργεντινή, η κυβέρνηση της Αργεντινής μποϊκοτάρει την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στους πατεράδες που δεν έχουν πληρώσει διατροφή όπως είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο. Δηλαδή, η κυβέρνηση της Αργεντινής έχει παραχωρήσει μία λίστα με 13.000 πατεράδες από τη χώρα που ακόμα και αν καταφέρουν να περάσουν τα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην τους επιτραπεί η είσοδο στα γήπεδα. Διότι όπως δηλώνει και η κυβέρνηση της Αργεντινής, άμα δεν μπορείς να τηρήσεις τον νόμο και επικαλείσαι οικονομικά προβλήματα και δεν μπορείς να πληρώσεις για τα δικά σου τα παιδιά, τότε δεν μπορείς να παρακολουθείς και διαζώσεις τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μία απόλυτα κατανοητή και πολύ σωστή, θα έλεγα, κίνηση από την κυβέρνηση της Αργεντινής.

πάμε και στους Ισπανούς, οι οποίοι, όπως και οι Νορβηγοί που είχαμε αναφέρει στην πρώτη μας εκπομπή, αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη ζέστη, όμως εκείνοι ήταν λίγο πιο ευρηματικοί και κατάφεραν να το λύσουν αυτό με τη βοήθεια ειδικών γυλαίκων πάγου κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Να πούμε ότι με τη ζέστη έχουν πρόβλημα και οι Γερμανοί, οι οποίοι πραγματοποιούν την προετοιμασία τους στο Winston Salem της Μασαχουσέτης, όπου η υδράγυρος έφτασε έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι Ισπανοί έχουν επιλέξει την Τσατανούγκα στο Τενεσί, με θερμοκρασία να κυμαίνεται γύρω στους 33. Και πού να πραγματοποιηθεί παγκόσμιο κύπελο στην Ελλάδα, θα πω εγώ, εν μέσω Αυγούστου. Εκεί πέρα θα ήθελα πάρα πολύ να δω τους ποδοσφαιριστές πώς θα αντέξουν σε αυτές τις θερμοκρασίες, γιατί εμείς μέχρι στιγμής με τη ζέστη που έχει έχουμε σκάσει.

Ενώ να πάμε λίγο και στην νίκη της Σκωτίας και να πούμε ότι οι Σκοτσέζοι δεν έχουν καταφέρει να προκριθούν σε καμία από τις προηγούμενες 8 εμφανίσεις τους σε Μουντιάλ. Η νίκη, η χθεσινή, βασικά η νίκη στα ξημερώματα εναντίον της ITs μπορεί να σημαίνει ότι αυτή τη φορά θα τα καταφέρουν να προκριθούν στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου.

0: Εδώ να πούμε για τον Αγιούμπ Μπουαντί.
1: Δέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν
1: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
1: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
6: 943 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 12:30.
0: Επιστρέψαμε μετά από το διάλειμμα που είχαμε για διαφημίσεις. Είμαι στο μικρόφωνο σας, είμαι ο Γιάννης Γενικόπουλος. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη παραγωγής είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Και πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον μέσο του Μαρόκου, τον Αγιούμπ Μπουαντί, ο 18χρονος μέσος του Μαρόκου, ο οποίος έχει συγκεντρώσει ήδη το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, ολοκλήρωσε 60 πάσες στον αγώνα απέναντι στην Βραζιλία και έγινε ο δεύτερος νεότερος ποδοσφαιριστής που συμπληρώνει 50 και πάσες σε παγκόσμιο κύπελο τα τελευταία 60 χρόνια, ένα εντυπωσιακό ρεκόρ για τον νεαρό Μπουαντί.

Επίσης να πούμε ότι για τη Σκωτία, άμα εξαιρέσουμε τα αυτογκόλ πάντα, τα 7 από τα 9 τέρματα που έχει πετύχει σε μεγάλες διοργανώσεις τα έχουν πετύχει άνθρωποι που το επώνυμό τους ξεκινάει με το Μακ. Είχαμε τον Μαγκίν, ήταν ο Μακάλιστερ, ο Μακρέγκορ, ο Μακόιστ, πάλι Μακάλιστερ, Μακλέρ και Μακστέι.

Να πούμε ότι το τέρμα που σημείωσε ο Βινίσιος απέναντι στο Μαρόκο ήταν το 79ο που πετυχαίνει ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης σε παγκόσμιο κύπελο. Και είναι ο σύλλογος που βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας μαζί με την Μπάγερν Μονάχου που έχει επίσης 79.

Ενώ να πάμε και λίγο στην Αυστραλία, πέρα από τον Νεστόρι Ιρανκούντα, υπήρχε άλλος ένας πρωταγωνιστής με μυθική εμφάνιση, ο Πάτρικ Μπίτς, που άγγιξε τον θρυλικό Γιγέρμο Οτσόα. Να πούμε ότι η Τουρκία είχε συνολική κατοχή 72% έναντι 28% της Αυστραλίας, είχε περισσότερες τελικές 30 συγκεκριμένα έναντι 9 της Αυστραλίας, 8 από αυτές στην εστία, ενώ 4 της Αυστραλίας πήγανε στο στόχο, και τα περισσότερα expected goals 1,3 έναντι 0,8 που είχαν τα καγκουρό. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Patrick Beach, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Αυστραλίας, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 8 αποκρούσεις, η δεύτερη καλύτερη επίδοση που συνδυάζεται με κενή εστία ουσιαστικά στα 3 τελευταία παγκόσμια κύπελα. Την πρώτη θέση βέβαια έχει ο θρυλικός Γιγέρμο Οτσόα, ο οποίος αγωνίζεται ακόμα με το Μεξικό, που στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία είχε προβεί σε 9 επεμβάσεις στη νίκη του Μεξικού επί της Γερμανίας με 1-0.

Και είναι και απορία άξιον το πως η Τουρκία με αυτά τα στατιστικά, μιλάμε τώρα για 30 τελικές, 71,7% κατοχή, δεν κατάφερε να κερδίσει.

Μένει να δούμε και τι θα μας παρουσιάσουν οι ομάδες στα απογευματινοβραδινά παιχνίδια που έχουμε. Γερμανία, Κουρασάο, επαναλαμβάνω, και Ολλανδία, Ιαπωνία. Μια πληγωμένη Γερμανία δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στις παλιές καλές της εμφανίσεις. Από το Κουρασάο δεν έχουμε πραγματικά ιδέα τι θα μας παρουσιάσει. Ενώ στο Ολλανδία, Ιαπωνία έχουμε τους Ιάπωνες που βρίσκονται σε μια ανωδική περίοδο τα τελευταία χρόνια, με εκπληκτικές εμφανίσεις σε παγκόσμια κύπελα. Απ' την άλλη, οι Ολλανδοί νομίζω ότι, επειδή άλλαξε πάρα πολύ η ταυτότητά τους, προσπαθούν να δουλέψει όλο αυτό το εγχείρημα του Κούμαν. Μένει να δούμε και το πώς θα παρουσιαστούν μετά και τις πολλές, πάρα πολλές απουσίες που έχουν, με κορυφαίες αυτές τον Γιούριεν Τίμπερ και Τσάβι Σίμονς.

Πάμε όμως να μιλήσουμε και για λίγο με τα γραφικά σενάρια. Αρχικά να πούμε ότι ο Έντερσον, ο Βραζιλιάνος αμυντικός μέσος της Αταλάντα, που ακούγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι έχει συμφωνήσει με τη Manchester United, περνάει τις ιατρικές του εξετάσεις ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ενώ ένας άλλος στόχος του Manchester United, ο Ματέους Φερνάντες, φαίνεται να βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στην λίστα των παικτών που θέλει ο Ζωζέ Μουρίνιο στην Real Madrid. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός μέσος της West Ham σίγουρα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πάρα πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, με τα σφυριά να έχουν θέσει τιμή έναρξης στα 80 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είχε ακουστεί εχθές ότι η United προσφέρει 99.

Σύμφωνα με τη L'Equipe επίσης, ο Μπράντλι Μπαρκολά θα αποχωρήσει από την Paris Saint-Germain μέσα στο καλοκαίρι, καθώς ο Γάλλος επιθετικός ψάχνει για περισσότερο χρόνο συμμετοχής, κυρίως σε κρίσιμα παιχνίδια. Να πούμε ότι η Paris Saint-Germain έχει καθιερώσει την τριάδα της επίθεσης με Ντεμπελέ, Ντουέ και Κβαρατσχέλια. Οπότε ο Μπράντλι Μπαρκολά βρίσκεται πιο συχνά στον πάγκο, ειδικά για τα παιχνίδια του Champions League, ενώ παίζει πιο συχνά στα μάτς της Λίγκαν στη Γαλλία.

πάμε και στην Ιταλία, εκεί πέρα που η Μίλαν συνεχίζει να ψάχνει προπονητή. Υπήρχαν μέχρι εχθές στο τραπέζι δύο ονόματα. Αυτό του Ματίας Γιάισλε, ο οποίος βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία και προπονεί, και αυτό του Ρούμπεν Αμορίν, του πρώην προπονητή της Manchester United και της Sporting Λισαβόνας, ο οποίος σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο από σήμερα είναι πάρα πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με τους Ρωσονέρι. Μένει να φανεί άμα θα είναι αυτός ο νέος προπονητής της Μίλαν και άμα θεωρείται αυτή μια σωστή κίνηση από την διοίκηση, μιας και η τελευταία δουλειά του Ρούμπεν Αμόριμ δεν πήγε τόσο καλά. Βέβαια μιλάμε για την Premier League, μπορεί απλά το ποδόσφαιρό του να μην ταιριάζει στην Premier League και το σύστημα που του αρέσει όπως φαίνεται να παίζει με τους τρεις αμυντικούς να ταιριάξει πιο καλά στη Σερία.

και από το Μιλάνο γυρίζουμε στη Ρώμη, εκεί πέρα που ο μέσος της Ρώμα Μανού Κονέ βρίσκεται στα ραντάρ της Arsenal από εχθές. Οι λύκοι της Ρώμης τον κοστολογούν στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός, ένας πάρα πολύ καλός μέσος, ο οποίος είναι πιο πολύ box to box θα λέγαμε. Μπορεί να παίξει τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, να οργανώσει. Δεν τον θέλεις για τα goal του, δεν τον θέλεις για τις assists του τόσο πολύ, όσο για το πόσο εύκολα μπορεί να σπάσει το pressing της αντίπαλης ομάδας, την πίεση που άσκει και ο αντίπαλος στη Ρώμα, ας πούμε. Το έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά φέτος στη Σέρια. Από την άλλη, η Ρώμα έχει θέσει δύο μεγάλα ονόματα για μεταγραφικούς στόχους για αυτό το καλοκαίρι. Το ένα είναι του Mason Greenwood, που αγωνίζεται με τη φανέλα της Marseille, ενώ το δεύτερο είναι ο Christian Pulisic της Μίλαν,

Να πάμε και στην Αγγλία, εκεί πέρα που η Newcastle φαίνεται να έφτασε σε συμφωνία με τον Βίκτορ Μουνιώθ της Οσασούνα και πρώην ποδοσφαιριστή της Real Madrid. Μια συμφωνία που θα της κοστίσει 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 50% της μεταγραφής θα το λάβει η Βασίλισσα.

ενώ η Juventus μετά τα σενάρια ότι με τη Corriere dello Sport ότι έχει συμφωνήσει με τον Emiliano Martinez για να βρίσκεται κάτω από τα γκολπόστ της, ο Emre Kuyunur κάνει λόγο για πιθανή μετακίνηση του Γιάν Όμπλακ της Ατλέτικο Μαδρίτης στη Juventus. Μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή αν υλοποιηθεί. Γενικά η Juventus φαίνεται ότι ρίχνει το βάρος πάρα πολύ αυτή τη στιγμή στο θέμα τερματοφύλακας. Η αλήθεια είναι ότι είχε αρκετό πρόβλημα πέρυσι, στη σεζόν που ολοκληρώθηκε δηλαδή, και θα λέγαμε ότι οι περιπτώσεις των Emiliano Martinez και Γιάν Όμπλακ είναι αρκετά ικανοποιητικές ώστε να φέρουν μια σιγουριά κάτω από τα goal post για τη Vecchia Senora.

Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο δημοσιογράφο, ο Μικέλ Αρτέτα θέλει απεγνωσμένα τον 29χρονο εξτρέμ της Γιουβέντους και της Εθνικής Τουρκίας, τον Κενάν Γιλντίζ, με τους κανονιέριδες να είναι έτοιμοι να προβούνε σε πρόταση 87 εκατομμυρίων για την απόκτησή του. Ένας πάρα πολύ τεχνικός ποδοσφαιριστής, αρκετά γρήγορος, έχει και τον γκολ πολύ. Θα ήταν μια πολύ δυνατή προσθήκη για οποιαδήποτε ομάδα, εφόσον βέβαια η Γιουβέντους του επιτρέψει να αποχωρήσει, γιατί χτίζει τη νέα της ομάδα γύρω από αυτόν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση για να μην την απορρίψει.

Ενώ να πούμε ότι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το μέλλον του Ισπανού αριστερού μπακ της Chelsea, του Μάρκο Κουρέγια. Τα λιοντάρια τον κοστολογούν στα 50 με 55 εκατομμύρια ευρώ, με τις Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid και Manchester United να έχουν ψηλά στις λίστες τους τον Μάρκο Κουρέγια.

Ενώ στην Ιταλία ο Νίκολος Κύρα θέλει να βάλει ένα τέλος στα μεταγραφικά σενάρια γύρω από το όνομα του Αλεσάνδρο Μπαστόνι, καθώς η Ίντερ, όπως γράφει, έχει κάνει ήδη πρόταση για επέκταση συνεργασίας με τον Ιταλό αμυντικό έως το 2031. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιες είναι οι προθέσεις του Αλεσάνδρο Μπαστόνι, ωστόσο είχε ακουστεί πάρα πολύ για την Μπαρτσελόνα μέσα στις αρχές του μήνα.

Ενώ να πούμε ότι για το συμβόλαιο, το πιθανό συμβόλαιο και την πιθανή συμφωνία του Ρούμπεν Αμορίμ με τη Μίλαν γίνεται λόγος για 4 εκατομμύρια τον χρόνο μέχρι το 2029.

ενώ να πάμε σε επίπεδο εθνικών ομάδων πάλι για μια ομάδα που δυστυχώς για το ποδόσφαιρο δεν βρίσκεται στο παγκοσμίο κύπελο του 2026, την Ιταλία. Η εθνική ομάδα βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να ανακοινώσει τον Ρομπέρτο Μαντσίνι για ως νέο προπονητή της, ο άνθρωπος που της έδωσε το Euro του 2020, φεύγει από την Al Sadd της Σαουδικής Αραβίας και όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει ως προπονητής της εθνικής ομάδας της Ιταλίας.

Να πάμε και σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Ζωάο Κανσέλο και αναφέρθηκε στο θάνατο της μητέρας του, αρκετά συγκινημένος. Ο Πορτογάλος Μπακ περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στον αυτοκινητόδρομο Α2 κοντά στη Λισαβόνα. Σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου άλλαξε η ζωή μου για πάντα, δηλώνει. Θυμάμαι κάποια πράγματα. Θυμάμαι την τελευταία κραυγή της μητέρας μου. Θυμάμαι τον αδερφό μου να κλαίει. Παιδί ακόμα 8 ετών. Προσπάθησα να σηκώσω το αυτοκίνητο για να βγάλω τη μητέρα μου από κάτω και δεν μπορούσα. Ήταν όλα πολύ σκοτεινά. Ήμασταν στις θαμνώδες εκτάσεις στον Α2 στον Γκρεμό. Προσπάθησα με όλη μου τη δύναμη, αλλά το να σηκώσει ένα αυτοκίνητο είναι εντελώς αδύνατο, είπε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος, ακραίος αμυντικός. Και ο ίδιος μετά ξέσπασε σε κλάματα. Μια πολύ σκληρή στιγμή στη ζωή του καθενός να χάσει κάποιον γονιό του. Φαίνεται ότι ακόμα και οι ποδοσφαιριστές που αντέχουν σε πολύ υψηλή πίεση, ειδικά όσο αγωνίζονται σε τέτοια θέματα, δεν μπορούν παρά να ξεσπάσουν σε κλάματα.

ενώ να πούμε και μία είδηση που έρχεται από το Βέλγιο, εκεί πέρα που η Άντερλεχτ ενδιαφέρεται για τον κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού, τον Ζουλιάν Μπιανκόν. Δεν έχει δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον ακόμα, αλλά θεωρεί βασικό κομμάτι του σχεδιασμού της για τη νέα σεζόν τον Γάλλο αμυντικό του Ολυμπιακού.

Ενώ μετά την ισοπαλία της Βραζιλίας με το Μαρόκο το 1-1, ο Κάρλο Αντσελότη βγήκε και δήλωσε ότι δεν ήταν κακό το αποτέλεσμα που ήρθε. Και σε ερώτηση για το γιατί βρέθηκε στον πάγκο ο Έντρικ, δήλωσε ότι δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, είμαι εδώ για να μιλήσω για την ομάδα. Σίγουρα δεν ήταν το ξεκίνημα που ήθελε ο Ιταλός τεχνικός στον πάγκο της Ελεσάο, ωστόσο θα λέγαμε ότι θα μπορούσε να δώσει και άλλες ευκαιρίες και σε άλλα παιδιά κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπως ένα από αυτό είναι και ο Έντρικ, μιας και η ερώτηση που του έκανε ο δημοσιογράφος ήταν πάρα πολύ σωστή.

ενώ δείγμα το τι ζέστη επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι και η εικόνα του Ρίκαρντο Ροντρίγκες της Εθνικής Ελβετίας να ζητάει λίγο πάγο την ώρα που υπήρχε το cooling break του αγώνα, λόγω ότι δεν άντεχε την υψηλή θερμοκρασία

Ενώ σε μια είδηση από την Αγγλία, η Φούλαμ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Άλβαρο Αρμπελόα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Από την άλλη, υπήρχε και το όνομα του Αμπέλ Φερέιρα της Παλμέιρας και πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ στο τραπέζι. Ωστόσο, καταλήγουν στον Αρμπελόα στη Φούλαμ, όπως όλα δείχνουν.

0: 943 Intervention Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: 943 Intervet Sports.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Προαλήτης Ελλάδος για το 2026 Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες επικράτησαν 89-85 του Παναθηναϊκού Άκτορ στο ΣΕΦ στον 5ο τελικό της Greek Basket League και με 3-2 στη σειρά κατέκτησαν το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Εβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 7 assist και 3 rebound. Μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας. Δεν υπάρχει κανένας πάνω από την ομάδα, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Το σημερινό ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι. Δυστυχώς τα πρώτα δύο στο ΣΕΦ δεν ήταν. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ανέφερε ο coach του Τρυφυγιού, Εργκίνα Ταμάν. Ήδη έχουν αρχίσει τα έργα για το νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας, όπως ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω των μεγαφώνων. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατήγγειλε ότι ο Τάιρικ Τζόουνς γροθοκόπησε τον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του 5ου τελικού του πρωταθλήματος. Η πράσινη ΚΑΕ αναμένεται να καταθέσει μήνυση στον παίκτη των Ερυθρόλευκων. Καμία ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας, αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβόμενων Καλαθοσφαιριστών και Καλαθοσφαιριστριών, καταδικάζοντας το επεισόδιο ανάμεσα σε Τάιρικ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν. Ο Άρης ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ φτάνει το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να παρουσιαστεί ως νέος προπονητής των Κίτρινων. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο εξέφρασε την επιθυμία του στον Ιβάν Σαββίδη να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ρουμανική Τρουμέντια. Οι Ασπρόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Δυναμό Κιέβου για την παραχώρηση του Τομάς Κετζιόρας στην Ουκρανική ομάδα, σύμφωνα με το sport.ukraina. Η Σαρλερουά απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ετιέν Καμαρά σύμφωνα με τους Βέλγους. Χρέη τεχνικού διευθυντή στους Πράσινους αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης. Στη θέση του τεχνικού συμβούλου παίρνει ο Μιγκελάνχελ Κορέα. Τη Δευτέρα αναμένεται το ραντεβού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό για τον Τζάπρα. Στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νίκος Παπαδόπουλος, όπως ανακοίνωσαν οι βιωτοί. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIFA 2026, στις 8 Γερμανία Κουρασάο, στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία, στις 2 τα ξημερώματα Ακτή Ελεφαντος του Ισημερινός και στις 5 Σουηδία Τινησία. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμερίμ 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Μπράντλι Μπαρκολά αναμένεται να αποχωρήσει φέτος το καλοκαίρι από την Παρίσι Ζερμέν σύμφωνα με τη γαλλική L'Equipe. Οι New York Knicks επικράτησαν 94-90 τον San Antonio Spurs, έκαναν το 4-1 στη σειρά των τελικών και κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA μετά από 53 χρόνια. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Football Planet με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο.
1: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Επιστρέψαμε στο Football Planet. Θα είμαστε μαζί ακόμα μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη ο Νίκος Κατσάτσος. Λέγαμε για μεταγραφικά σενάρια πιο πολύ. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τον Εκρέμ και ο Νούρ πάλι, η Ίντερ ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την περίπτωση του βραζιλιάνου επιθετικού του Έντρικ, προσφέροντας δανεισμό και αναγκαστική οψιόν αγορά στα 35 με 40 εκατομμύρια. Θα είναι ενδιαφέρον να δω με τον Βραζιλιάνο στην Ίντερ. Μια Ίντερ που φαίνεται πως το καλοκαίρι θα αποχαιρετήσει και τον νεαρό επιθετικό της, τον Φραντσέσκο Πίο Εσπόζιτο, καθώς αρκετές ομάδες από την Premier League έχουν δείξει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του. Γενικά περιμένουμε, πολλές ομάδες περιμένουν να δουν και το τι θα γίνει στο παγκόσμιο κύπελο, μιας και το Μουντιάλ πάντα γεννάει νέα μεταγραφικά σενάρια και μεταγραφικούς στόχους.

Ενώ να πούμε ότι για τον γκολ που πέτυχε το Κατάρ την ισοφάριση απέναντι στην Ελβετία, η διαιτησία της FIFA αναφέρει ότι λόγω ενός τεχνικού λάθους στο VAR δεν καταλογίστηκε offside τον γκολ του Κατάρ, λέγοντας ότι κανονικά θα έπρεπε να έχει ακυρωθεί και η νίκη να πάει στην Ελβετία. Να πούμε φυσικά και ότι μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια λάθη οι διαιτητές και το VAR, ωστόσο δεν ξέρω κατά πόσο είναι συνετό να κάνεις μια δήλωση τέτοια.

Ενώ να πούμε ότι στην Ολλανδία κάνουν λόγο ότι το Μουντιάλ του 2026 θα είναι και το τελευταίο του Virgil van Dijk, μιας και θα γίνει 35 ετών μία ημέρα πριν τον ημιτελικό του Μουντιάλ.

συγκεκριμένα οι Ολλανδοί αναφέρουν ότι ο ίδιος μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα στους συμπαίκτες του μετά την είσοδό τους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την νίκη τους εναντίον στη Λιθουανία το Νοέμβριο.

να πάμε και σε μια άλλη ωραία είδηση από το, από το Μουντιάλ και να πούμε ότι οι παίκτες της Εθνικής Πορτογαλίας θα φοράνε ειδικά βραχιόλια που θα έχουν το όνομα του Diogo Jota πάνω και όλων των παικτών που θα βρεθούν στο παγκόσμιο κύπελο του 2026 με την Εθνική Πορτογαλίας. Μια συγκινητική κίνηση. Ο Diogo Jota ήταν μια απώλεια μεγάλη για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και για την ίδια την Πορτογαλία και είναι πολύ κρίμα που σε τόσο νεαρή ηλικία έφυγε από τη ζωή.

Ενώ να πούμε ότι τα ξημερώματα το Μαρόκο έγινε η πρώτη χώρα της οποίας όλη η βασική εντεκάδα δεν έχει γεννηθεί στη χώρα που εκπροσωπείται, δηλαδή το Μαρόκο. Ενώ την ίδια ώρα συνεχίζει ένα εντυπωσιακό κακό σερί για το Μαρόκο, καθώς δεν έχει κερδίσει κανένα από τα εναρκτήρια παιχνίδια Μουντιάλ που έχει δώσει. Πιο συγκεκριμένα, το 1970 είχε ιτηθεί 2-1 από τη Δυτική Γερμανία, το 1986 είχε έρθει 0-0 με την Πολωνία, το 1994 είχε ιτηθεί 1-0 από το Βέλγιο, ακολούθησε το 1998 η ισοπαλία 2-2 με τους Νορβηγούς, η ήττα το 2018 1-0 από το Ιράν, το 2022 είχε ξεκινήσει με την ισοπαλία 0-0 με τους Κροάτες, ενώ πλέον στο Μουντιάλ του 2026 ξεκίνησε με ισοπαλία 1-1 με τη Βραζιλία.

ενώ το γύρο του κόσμου κάνει μια φωτογραφία του Αγίου Μπουαντή, του νεαρού μέσου που σας είπαν προηγουμένως ότι ολοκλήρωσε 60 πάσες στον αγώνα με τη Βραζιλία, όπου το 2018 είχε βρεθεί στα γήπεδα της Ρωσίας για να υποστηρίξει την εθνική του ομάδα και μόλις 8 χρόνια αργότερα την εκπροσωπεί. Μια εντυπωσιακή σύγκριση του πώς ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να φτάσει από όπαδος της εθνικής του ομάδας σε εκπρόσωπός της.

Ενώ να πάμε στην Τότεναμ, όπου οι Spurs απέρριψαν πρόταση 35 εκατομμυρίων της Brighton για τον Λούκα Βούσκοβιτς. Είπαμε ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του De Zerbi, ο νεαρός κεντρικός αμυντικός ο Κροάτης. Ωστόσο, στην Αγγλία κάνουν λόγο για επόμενη πρόταση της Brighton, καθώς θέλει απεγνωσμένα τον ποδοσφαιριστή.

Και πάμε και σε μία είδηση που κάνει από χθες το γύρο του κόσμου. Ο Γιάγια Τουρέ είναι ο νέος προπονητής της Σλόβαν Μπρατισλάβας. Διαδέχεται τον Βλάντιμιρ Βάης στην πρώτη του προπονητική, στο πρώτο του προπονητικό εγχείρημα. Ο Γιάγια Τουρέ, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, έχει εργαστεί ωστόσο ως βοηθός προπονητής σε αναπτυξιακά τμήματα συλλόγων όπως η Ολυμπίκ Ντονέτσκ, η Αχμάτ Γκρόνζη, η ΚΑΠΑ 16 της Τότεναμ και η Σταντάρ Λιέγκης.

Ενώ σύμφωνα με το Transfer News, η Manchester United θα επενδύσει παραπάνω από 100 εκατομμύρια για δύο περιπτώσεις μέσων αυτό το καλοκαίρι, με τα ονόματα των Carlos Μπαλεμπά, Alex Scott και Ματίους Φερνάντες να βρίσκονται ψηλά στη λίστα. Μιλάμε για τον Carlos Μπαλεμπά, τον αμυντικό μέσο της Brighton, ο οποίος πήγε στους Γλάρους ως αντικαταστάτης του Καϊσέδο. Και δεν έφτασε τα στάνταρ που είχε ο μέσος από το Εκουαδόρ, αλλά είναι μια πάρα πολύ εξωπρεπέστατη και ποιοτική λύση για το αμυντικό χαφ. Απ' την άλλη, Άλεξ Σκότ και Ματίος Φερνάντες είναι λίγο πιο δημιουργική μέση. Ειδικά ο Ματίος Φερνάντες μπορεί με μεγάλη ευκολία να παίξει και στα άκρα της επίθεσης. Ο Άλεξ Σκότ θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως ένα δεκάρι παλαιάς κοπής, Άγγλος, με πολύ δυνατό σούτ, αρκετά καλές πάσες και οργάνωση παιχνιδιού.

θέλω να πάμε σε έναν παλιό γνώριμο της Manchester United, θα λέγαμε. Στον Γκάρι Νέβιλ θα πάμε, ο οποίος χαρακτήρισε ως δικτατορία τη FIFA εξαιτίας του πέναλτι το οποίο δόθηκε στην Ελβετία. Να πούμε ότι συγκεκριμένα ο Γκάρι Νέβιλ δήλωσε: όλοι εδώ το σκεφτόμαστε και το ίδιο θα σκέφτεται και ο κόσμος που παρακολουθεί από το σπίτι. Η FIFA είναι ο επίσημος παραγωγός της τηλεοπτικής μετάδοσης. Διαθέτει τα στοιχεία της αυτοματοποιημένης απόφασης και μπορεί να μας δείξει. Συμπλήρωσε σε ό,τι αφορά το πέναλτι. Γιατί δεν μας το δείχνουν λοιπόν? Το ίδιο συνέβη και στο προηγούμενο τουρνουά. Οι φίλαθλοι είναι ήδη καχύποπτοι απέναντι στη FIFA και στην τεχνολογία. Υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό γύρω από αυτή την απόφαση, γιατί στα δικά μου μάτια πρόκειται για offside μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Γιατί η FIFA δεν δημοσιοποιεί στοιχεία όταν υπάρχει ήδη τόσο μεγάλη δυσπιστία απέναντί της? Πρόκειται για μια δικτατορία, δήλωσε ο Γκάρι Νέβιλ. Σίγουρα δεν του άρεσε η απόφαση που πάρθηκε στο Κατάρ Ελβετία, αλλά ο χαρακτηρισμός δικτατορία είναι λίγο βαρύς, θα έλεγα.

Ενώ να πούμε για τη Λίβερπουλ ότι συμπαίκτης του Μοχάμεντ Σαλάχ κάνει λόγο για πιθανή παραμονή του στο Άνφιλντ τη νέα σεζόν. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα το όνομα του συμπαίκτη του, ωστόσο σύμφωνα με το Sky Sports, μετά και την αλλαγή προπονητή και τη φυγή του Άρνε Σλότ και τον ερχομό φυσικά του Άντων Ιραόλα, μάλλον ο Φαραώ της Λίβερπουλ θα θέλει να παραμείνει στους Reds.

ενώ δημοσιεύματα στην Τουρκία κάνουν λόγο για πιθανή μετακίνηση του Ardaküler στην Premier League ή στη Ligue 1. Συγκεκριμένα γράφουν ότι η Chelsea, η Arsenal και η Paris Saint-Germain ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Τούρκου μέσω της Real Madrid. Η Real Madrid φυσικά δεν ενδιαφέρεται να πουλήσει έναν αρκετά υποσχόμενο παίκτη, ο οποίος έκανε και μεγάλα βήματα προόδου φέτος, λέγοντας ότι δεν θα δεχτούν ούτε πρόταση στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Ο Διεθνής με την Εθνική Τουρκίας είναι υπό συμβόλαιο με τη Βασίλισσα μέχρι το 2029.

Ενώ να πούμε, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα, ο Έντερσον που περνάει, θα περάσει μέσα στις επόμενες ώρες τα εργομετρικά του για να υπογράψει στη Manchester United, έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο μέχρι το 2031 με απολαβές 5 εκατομμύρια το χρόνο, ενώ η Αταλάντα θα λάβει 45 εκατομμύρια για να ολοκληρωθεί η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων.

Ενώ έντονη κριτική ασκείται από μέσα στη Βραζιλία προς τον Κάρλο Αντσελότη για το γεγονός ότι έμεινε εκτός της αποστολής της εθνικής ομάδας ο Ζωάο Πέδρο, λέγοντας ότι αυτός θα μπορούσε να διασπάσει μια άμυνα σαν το Μαρόκο μετά την πάρα πολύ καλή σεζόν του με την Τσέλσι.

Ενώ για τον Μανού Κονέ, τον οποίο συζητήσαμε νωρίτερα, το μέσο της Ρώμα, για τον οποίο ενδιαφέρεται η Arsenal, ο ίδιος δήλωσε στο Gazzetta dello Sport ότι αυτή τη στιγμή είμαι πλήρως αφοσιωμένος για το παγκόσμιο κύπελο. Μετά από αυτό θα εξετάσω τις οπτικές μου και θα δούμε τι θα

Ενώ εκτός από την περίπτωση του Μάρκου Κουρέλια, η Ατλέτικο Μαδρίτης εξετάζει πάρα πολύ και την περίπτωση του Αλεχάνδρου Γκριμάλντο για το αριστερό άκρο της άμυνας, σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο, του ακραίου αμυντικού της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ενώ ο Μάρκ Κασάδο αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα με πολλούς λόγους της Ευρώπης να ενδιαφέρεται για αυτόν, με τη Μονακό ωστόσο να είναι η μοναδική ομάδα η οποία αναμένεται να δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον μέσα στις επόμενες μέρες.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: planisabv.gr.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Intervetten Sports.
11: Η ώρα είναι 1:30.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο του Football Planet. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη ο Νίκος Κατσάτσος.

Και πάμε λίγο να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο πολλοί δεν γνωρίζουν. Αφορά την Μπαρτσελόνα και το πώς γίνεται οι Καταλανοί, παρόλο που αντιμετώπιζαν μέχρι πρόσφατα προβλήματα με το financial fair play, να δαπανούν 70 εκατομμύρια για τον Άντονι Γκόρντον ή ας πούμε θέλουν να προβούν σε αγορά του Χούλιαν Άλβαρεθ από την Ατλέτικο, η οποία αγορά αυτή θα φτάσει σίγουρα πάνω από τα 100-150 εκατομμύρια ευρώ. Και πολλοί αναρωτιούνται πώς γίνεται αυτό, πώς η Μπαρτσελόνα μπορεί να ξοδεύει τόσα λεφτά ενώ την κυνηγάει ουσιαστικά το financial fair play. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα κρύβεται στην πραγματικότητα στην πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει ο Ντέκο με την ελάφρυνση του μισθολογικού κόστους, αλλά και στο διαχωρισμό των εσόδων και την επιστροφή του κανόνα ένα προς ένα. Τι εννοούμε? Εννοούμε ότι η Μπαρτσελόνα αρχικά, να πούμε ότι έχει αιτηθεί ένα δάνειο 400 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το δάνειο δεν θα το πάρει η ομάδα για να αγοράσει παίκτες, αλλά για να γίνει ολοκλήρωση των έργων ανακαίνησης για το νέο Camp Nou. Από εκεί και πέρα, ο Ντέκο έχει καταφέρει να αποφύγει τις υπογραφές πολύ μεγάλων συμβολέων, ενώ από την άλλη έχει απαλλαγή από πολύ μεγάλα συμβόλαια, όπως ας πούμε του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος όλα δίνει ότι θα μετακομίσει στο MLS και τη Chicago Fire. Η αποδέσμευση του Ιλκάι Γκιουντογκάν, του Κλεμάν Λενγκλέ, ο Άνσου Φάτι, ο Σέρτζι Ρομπέρτο, είναι κάποια συμβόλαια τα οποία είχαν υπογραφεί με πάρα πολλά λεφτά. Πράγμα που η Μπαρτσελόνα κατάφερε να τα βγάλει. Και πλέον ο προϋπολογισμός της Μπαρτσελόνα ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ με προοπτική να αγγίξει τα 1,2 δισεκατομμύρια την επόμενη σεζόν. Ουσιαστικά η La Liga, το financial fair play της La Liga, επιτρέπει στην Μπαρτσελόνα να ξοδεύει επειδή ο σύλλογος παρουσιάζει πλέον πραγματικά αυξημένα οργανικά έσοδα και μειωμένα έξοδα, αποδεικνύοντας ότι προσπαθεί η ίδια να μπει σε έναν σωστό δρόμο. Και βλέπουμε ότι όταν μια ομάδα θέλει να συμμορφωθεί με τους κανόνες του financial fair play, μπορεί να βγάλει πάρα πάρα πολλά χρήματα.

Ενώ να πούμε ότι για την εθνική ομάδα της Αυστρίας ο Ραλφ Ράγκνικ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Ομοσπονδία της Αυστρίας μέχρι τον Ιούνιο του 2028. Να πούμε ότι το όνομα του Ράγκνικ είχε αναφερθεί και για τον πάγκο της Μίλαν, ωστόσο θα παραμείνει στο τιμόνι της Εθνικής Αυστρίας.

μια εθνική Αυστρίας που θα αντιμετωπίσει στις 7 το πρωί της Τετάρτης την Ιορδανία για το πρώτο μάτς του ομίλου της, για το παγκόσμιο κύπελλο του 2026.

Ενώ ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο τεχνικός της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας, έκανε γνωστό ότι θα ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα για τον αγώνα με το Κουρασάο ο Μουσιάλα, ο Μπράουν, τον Ναθάνιελ Μπράουν, συγγνώμη, και ο Μάνουελ Νόιερ, ο πολύπειρος Γερμανός τερματοφύλακας της Μπάγερν, θα βρεθεί σε ένα ακόμα παγκόσμιο κύπελο. Δείγμα του ότι το γερμανικό ποδόσφαιρο δεν έχει κάτι καλύτερο να παρουσιάσει κάτω από τα δοκάρια από ότι ο Εμμανουέλ Νόιερ.

Ενώ να πούμε και για τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, που είπαμε ότι θα αναλάβει τις τύχες της Εθνικής Ιταλίας, ότι το συμβόλαιο που του έκανε, το νέο συμβόλαιο που του έκανε η Ιταλική Ομοσπονδία είναι μέχρι το 2030 και θα λαμβάνει 2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Ενώ να πούμε για τον Bradley Barcola ότι βρίσκεται ψηλά στα ραντάρ της Arsenal, η οποία είχε δείξει ενδιαφέρον και πέρυσι το καλοκαίρι για τον Γάλλο επιθετικό. Η απάντηση από τον σύλλογο της Paris Saint-Germain είναι ότι δεν ενδιαφέρονται υπερβολικά να πουλήσουν τον διεθνή Γάλλο επιθετικό, ο οποίος κοστολογείται κοντά στα 70 εκατομμύρια. Βέβαια, ο ίδιος, όπως προείπαμε, έχει δηλώσει ότι θέλει να αποχωρήσει ώστε να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Ενώ να πούμε για το παγκόσμιο κύπελο ότι μέχρι στιγμής έχουμε δει πάρα πολλούς αγώνες χωρίς πάρα πολλά γκολ. Δηλαδή έχουμε ξεπεράσει τα 2 γκολ μόλις σε 2 αγώνες. Το Νότιος Κορέα-Τσεχία το οποίο έληξε 2-1 και το Αμερική-Παραγουάη το οποίο έληξε 4-1. Δείγμα του πόσο προσεκτικά παίζουν πάρα πολλές ομάδες καθώς θέλουν να δουν τον εαυτό τους να συνεχίζει και στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Παρόλο που είδαμε πάρα πολλές φάσεις σε πολλούς αγώνες, δηλαδή μόνο 30 φάσεις είχε η Τουρκία στον αγώνα Αυστραλία-Τουρκία, να πούμε.

Ενώ να δώσουμε και μια πιθανή δεκάδα για την εθνική Γερμανία απέναντι στο Κουρασάο. Ο Νόιερ μάλλον θα βρίσκεται, όπως δήλωσε και ο Γιούλιαν Νάγκεσμαν, κάτω από τα δοκάρια, με τον Κίμιχ στο δεξιά άκρο της άμυνας, τον Αθάλιεν Μπράουν στο αριστερό. Ένας ποδοσφαιριστής που, όπως όλα δείχνουν, θα φοράει τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου από τη νέα σεζόν. Ο Σλότεμπεργκ και ο Τάς στο κέντρο της άμυνας. Παύλοβιτς και Εν Μέτσα στα αμυντικά χαφ. Ο Βίρτς της Λίβερπουλ στα αριστερά. Ο Λερόι Σανέ στα δεξιά. Μουσιάλα στο 10 με τον Κάι Χάβερτς της Άρσεναλ ως κεντρικό επιθετικό.

Ενώ να πούμε ότι πολύ ψηλά στη λίστα της Chelsea βρίσκεται ο Ντάνι Όλμο της Μπαρτσελόνα, ένας πάρα πολύ καλός μέσος. Η Chelsea θα πρέπει για να ξοδέψει τουλάχιστον 70 εκατομμύρια για την απόκτηση του 28χρονου, ενώ στην κούρσα για την απόκτησή του έχει μπει και η Arsenal.

Ενώ να δώσουμε και ένα στατιστικό για τον Vinicius Junior, ο οποίος έχει συμμετοχή στα 4 από τα 5 τέρματα, τελευταία τέρματα τα οποία έχει πετύχει η Εθνική Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με 2 γκολ και 2 assists.

Ενώ να πούμε ότι για τη Βραζιλία μπορεί να μην αγωνίστηκε, αλλά βρισκόταν στον πάγκο δίπλα στον Καρλο Αντσελότη ο Νεϊμάρ, ο οποίος σε ένα cooling break των συμπαικτών του πλησίασε τόσο τον Βινίσιου Τζούνιορ όσο και τον Μπρούνο Γκιμαράες, ώστε να τους δώσει οδηγίες για το πώς να αγωνιστούν. Θα πω ότι κάτι παρόμοιο είχε γίνει και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Euro του 2016. Θα θέλαμε να δούμε τον Νέιμαρ, άμα θα μπορεί μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας να ακολουθήσει την προπονητική, και να δούμε τι, δεν ξέρουμε ακριβώς τι τους είπε, αλλά θα θέλαμε πάρα πολύ να ξέρουμε.

Ενώ σύμφωνα με το Transfer News, η Manchester United ετοιμάζει και πρόταση νέου συμβολέου για τον Bruno Fernandes, τον Πορτογάλο επιθετικό της Μέσο, ο οποίος έκανε μια εξωπραγματική σεζόν φέτος με τη United, βοηθώντας την να κατακτήσει την τρίτη θέση της Premier League με τον Michael Carrick στον πάγκο.

Ενώ να πούμε ότι φτάνοντας και όλο και πιο κοντά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να δώσουμε λίγο βάση στα παιχνίδια που ακολουθούν ουσιαστικά για το παγκόσμιο κύπελο. Είπαμε Γερμανία Κουρασάο, είπαμε την 11η της Γερμανίας. Δεν ξέρουμε πραγματικά τι να περιμένουμε από το Κουρασάο του Dick Advocaat, του γυραιότερου από τους προπονητές που θα πάρουν μέρος στο παγκόσμιο κύπελο του 2026. Από την άλλη, είπαμε η Ολλανδία έχει απουσίες, η Ιαπωνία έχασε τον Γουατάρο Έντο με τραυματισμό, ο οποίος ανακοίνωσε και την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα. Ωστόσο, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο με πάρα πολύ καλούς παίκτες. Δεν θα μου κάνει τίποτα γιατί δούμε να πηγαίνει μακριά. Από εκεί και πέρα, στο ακτή ελεφαντος του Εκουαδόρ, μιλάμε για δύο πολύ δυναμικές ομάδες με πάρα πολύ καλές άμυνες. Μη σας κάνει εντύπωση άμα δούμε και το πρώτο 0-0 της διοργάνωσης. Στο Σουηδία την Ισία, η Σουηδοί του Γκρέιχαμ Πότερ θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Ισία, ωστόσο πρέπει να το αποδείξουν και στο γήπεδο. Δεν είναι η Σουηδία το μεγαθύριο που τρομάζει, κάτι που σημαίνει για την Ισία ότι μπορεί να επιδιώξει κάτι καλό από αυτό το παιχνίδι, να πάρει βαθμούς από αυτό το παιχνίδι. Ενώ για τα αυριανά παιχνίδια βλέπουμε την πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Ισπανία να αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι. Δεν νομίζω να δούμε κάτι διαφορετικό από την νίκη της Ισπανίας. Μια ομάδα που δικαίως είναι το φαβορί, πάρα πολύ ποιοτική και πάρα πολύ καλή παίκτες, ένα πάρα πολύ ωραίο σύνολο. Και στις 10 η ώρα αύριο το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ. Η Αίγυπτος παραδοσιακά δεν τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο Μουντιάλ. Από την άλλη, το Βέλγιο τα τελευταία χρόνια, ειδικά με την περίοδο της Χρυσής Φουρνιάς, μας έχει συνηθίσει να περνάει από τους ομίλους του Μουντιάλ. Ωστόσο, να μην φτάνει σε κάποια κατάκτηση ή τουλάχιστον αρκετά μακριά σε κάποια διοργάνωση.

Και φυσικά αύριο με, με το παιχνίδι της Ισπανίας με το Πράσινο Ακροατήριο έχουμε και την πρώτη είσοδο ενός από τα δύο μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Το άλλο είναι η Γαλλία, η οποία παίζει την Τρίτη εναντίον της Σενεγάλης στις 10 η ώρα.

Ενώ να πούμε για την πιθανή μετακίνηση του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της Μίλαν, ότι θα βοηθήσει οικονομικά και τη Manchester United. Γιατί αυτό? Διότι οι κόκκινοι διάβολοι θα έπρεπε να καταβάλουν επιπλέον μισθούς ύψους 15,9 εκατομμυρίων στον Πορτογάλο τεχνικό και στο προπονητικό το επιτελείο. Ωστόσο, εάν ολοκληρωθεί η συμφωνία με τη Μίλαν, κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Να που ακόμα και οι αναγκαστικές αποχωρήσεις σε λόγω κακής εικόνας ενός προπονητή μπορεί να βοηθήσουν οικονομικά το σύλλογο, κάτι το οποίο δεν μπορούν να πούν οι ομάδες οι οποίες είχαν προσλάβει τον Ζωσέ Μουρίνιο, ο άνθρωπος με τις περισσότερες αποζημιώσεις στην ιστορία, θεωρώ, των προπονητών. Κοντράρεται λίγο και με τον Ράφα Μπενίδεθ που τον είδαμε και στα ελληνικά γήπεδα.

Να, να πούμε ότι σύμφωνα με τον Εκρέμ Κιονούρ, ο δημοσιογράφος κάνει λόγο για τον Ολυμπιακό και την πιθανή μετακίνηση του Νόα Γκάντιου στην ελληνική ομάδα, δηλώνοντας ότι ο Γάλλος παίκτης επιθυμεί τη μεταγραφή στην Ελλάδα και θέλει να πιέσει για να γίνει αποδεκτή η προσφορά των Ερυθρόλευκων. Ωστόσο, η Λοριάν έχει ανεβάσει αρκετά την τιμή του ποδοσφαιριστή, που θέλει να πουλήσει τον ποδοσφαιριστή, και αναμένονται εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ενώ να πούμε και ότι ο Vinicius Junior θέλει να χρησιμοποιήσει τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ για να έχει πιο δυνατό πάτημα στις συζητήσεις περί νέου συμβολίου με τη Real Madrid. Είναι ένα γεγονός που συμβαίνει αρκετά στο χώρο του ποδοσφαίρου, γενικά στον αθλητισμό, ότι οι παίκτες που κάνουν πολύ καλές εμφανίσεις σε μεγάλες οργανώσεις ετούνται και παραπάνω χρήματα στο συμβόλαιό τους όταν συζητάνε για ανανέωση.

Να, να πούμε και μια τελευταία είδηση ότι η Λίβερπουλ ήρθε σε επαφή με τη Λίλ για τον Μαροκινό μέσω των Αγιού Μποαντί, καθώς και με τον ατζέντη που εκπροσωπεί τον ποδοσφαιριστή για πιθανή μεταγραφή του στο Anfield. Σίγουρα μετά την εμφάνισή του απέναντι στη Βραζιλία, ο 18χρονος Μαροκινός αμέσως έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα των μεγαλύτερων ποδοσφαιρικών κλαμπ της Ευρώπης.

0: Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω με ευχές για μια πολύ όμορφη Κυριακή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκυριακό. Καλή συνέχεια.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Go!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Πρωταθλητής Ελλάδος για το 2026 Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες επικράτησαν 89-85 του Παναθηναϊκού Άκτορ στο ΣΕΦ στον 5ο τελικό της Greek Basket League και με 3-2 στη σειρά κατέκτησαν το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ιβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 7 assist και 3 rebound. Μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας. Δεν υπάρχει κανένας πάνω από την ομάδα, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Το σημερινό ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι. Δυστυχώς τα πρώτα δύο στο ΣΕΦ δεν ήταν. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ανέφερε ο κότς του Τριφυλιού Εργίνα Ταμάν. Ήδη έχουν αρχίσει έργα για το νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας, όπως ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω μεγαφώνων. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατήγγειλε ότι ο Τάρικ Τζόνς γροθοκόπησε τον Κέντρικ Νάν στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του 5ου τελικού του πρωταθλήματος. Η πράσινη ΚΑΕ αναμένεται να καταθέσει μήνυση εναντίον του παίκτη των Ερυθρόλευκων. Ο Άρης ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Βασίλη Σπανούλη σε Θεσσαλονίκη. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ θα είναι το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μακεδονία, προκειμένου να παρουσιαστεί ως ο νέος προπονητής των Κίτρινων. Η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς για τον 32χρονο επιθετικό του Ολυμπιακού Χέφτε Μπεντακόρ, σύμφωνα με την Κανάρια 7. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου ξέφρασε στον Ιβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ρουμανική Τρουμεντία. Οι Ασπρόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Δύναμο Κίεβου για την παραχώρηση του Τόμας Κετσιόρα στην Ουκρανική ομάδα, σύμφωνα με το Sports Ukraine. Η Σαρλερουά απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ετιέν Καμαρά, σύμφωνα με τους Βέλγους. Χρέη τεχνικού διευθύντης πράσινων αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης. Τη θέση του τεχνικού συμβούλου παίρνει ο Μιγκελ Άγχελ Κορώνα. Τη Δευτέρα το ραντεβού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό για Τσάπρα. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIFA 2026 στις 8 Γερμανία Κουρασάου, στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία, στις 2 το ξημερώματα Ακτή Ελεφάντος του Ισημερινός και στις 5 Σουηδία την Ισία. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίν, 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Μπράντερ Μπαρκολά αναμένεται να αποχωρήσει φέτος το καλοκαίρι από την Paris Saint-Germain, σύμφωνα με τη γαλλική L'Equipe. Οι New York Knicks επικράτησαν 94-90 το San Antonio Spurs, έκαναν το 4-1 σειρά των τελικών και κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA μετά από 53 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Intervet Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Φίλες και φίλοι ακροατές, το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports αρχίζει. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάσος και μαζί θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Από τις 2 μέχρι τις 4. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε στον απόϊχο πολλών γεγονότων. Είμαστε μία μέρα μετά από τον 5ο τελικό της Greek Basket League, εκεί ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-85 και στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος. Είμαστε κάτι ώρες μετά την λήξη των πρωινών αγώνων για την πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ, το Βραζιλία-Μαρόκο που έληξε 1-1, το Αϊτή-Σκωτία που έληξε 0-1 και το Αυστραλία-Τουρκία που έληξε 2-0. Και απλά να κάνουμε μία αναφορά στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός στους άντρες δεν κατάφερε τελικά να πάρει την τρίτη θέση και κατετάγει τέταρτος, καθώς ιτήθηκε από την Φερεντσβάρος 16-14 στον μικρό τελικό. Και ο Ολυμπιακός, ενώ στις γυναίκες κατάφερε να το κατακτήσει, στους άντρες γυρνάει, δεν μπορώ να πω με άδεια χέρια, αλλά γυρνάει με ψηλά το κεφάλι, καθώς στον μικρό τελικό έκανε ό,τι μπορούσε. Στον ημιτελικό, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, ήταν μια πολύ κακή μέρα για τους Πειραιώτες. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Να πούμε λίγο ότι πάντοτε, όπως και σε κάθε εκπομπή, είτε είναι μαγκαζίνο, είτε είναι Betline, είτε είναι το οτιδήποτε, μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο, μέσω Viber 6939 943 943. Επαναλαμβάνω, 6939 943 943, είναι το Viber του 943 Intervention Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Θέλετε να στείλετε προγνωστικά, στείλτε. Θέλετε να στείλετε ερωτήσεις, στείλτε. Θέλετε να στείλετε να κάνουμε κουβέντα, στείλτε. Εγώ περιορισμούς δεν βάζω.

14 Ιουνίου 2026. Σαν σήμερα, πριν από 39 χρόνια, η Ελλάδα έζησε μια μοναδική στιγμή στην ιστορία της, καθώς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας του Πειραιά, η εθνική μας ομάδα, του Γκάλι, του Γιαννάκη, του Φασούλα και όχι μόνο, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Τελικός Ευρωμπάσκετ, κυρίες και κύριοι. Ελλάδα-Σοβιετική Ένωση. Ο παρθενικός τελικός στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας σε μεγάλη διοργάνωση μπάσκετ.

Πού είχαμε μείνει? Α, ναι. 14 Ιουνίου 1987. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η Ελλάδα, η σταχτοπούτα Ελλάδα των θαυμάτων, αντιμετωπίζει σε ένα κατάμεστο γήπεδο την πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση. Η πορεία της ήταν ονειρεμένη, ωστόσο μία νίκη επί της Σοβιετικής Ένωσης μοιάζει αδύνατη. Για αυτή την ομάδα όμως αποδείχθηκε ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Στο Ευρωμπάσκετ του 1987 γράφτηκε ιστορία. Η αδύναμη Ελλάδα, μία ομάδα που είχε να επιδείξει μόνο μία τρίτη θέση σε Ευρωμπάσκετ το μακρινό 1949, σε τουρνά που είχε γίνει στην Αίγυπτο, αντιμετώπιζε ένα μεγαθύριο και ας της έλειπε ο Αρβίντας Σαμπόνης. Την πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση των 14 χρυσών μεταλλίων σε Ευρωμπάσκετ. Οι λέξεις υπέρβαση και θαύμα έμοιαζαν ήδη λίγες για να περιγράψουν αυτό που συνέβαινε για την ομάδα, η οποία είχε ήδη αποκλείσει την επίσης πανίσχυρη Ιουγκοσλαβία του Ντράζεν Πέτροβιτς στον ημιτελικό. Θα έπρεπε να βρεθεί νέα λέξη, αν τα κατάφερνε. Αυτό όμως ήταν το τελευταίο που απασχολούσε την ομάδα του Κώστα Πολίτη. Κόντρα στη Σοβιετική Ένωση, η Ελλάδα έκανε σχεδόν τέλειο παιχνίδι. Δεν έκανε κλεφτοπόλεμο, δεν κρύφτηκε στην άμυνα, έπαιξε κανονικό μπάσκετ. Έτρεξε όταν μπορούσε, προκειμένου να εκμεταλλευτεί την ικανότητα του Νίκου Γκάλη στο ανοιχτό γήπεδο. Παίκτες με προσωπικότητα του Φασούλα, του Γιαννάκη και του Χριστοδούλου μίλησαν όταν χρειάστηκε. Παίκτες που δεν είχαν αντίστοιχη προβολή, όπως ο Καμπούρης, ο Ανδρίτσος και ο Ιωάννου, βγήκαν μπροστά σε κρίσιμα σημεία, σημειώνοντας σημαντικούς πόντους. Η Ελλάδα μπήκε στο παρκέ χωρίς φόβο. Έπαιξε το παιχνίδι της και στο τέλος του πρώτου μέρους βρέθηκε να προηγείται 42-41. Στο δεύτερο μέρος συνέχισε με το ίδιο τέμπο, δεν πτωήθηκε όταν το παιχνίδι πήγε να στραβώσει. Με τον αγώνα να κρέμεται σε μια κλωστή, ο Ολιβέρης Ανδρίτσος είχε την ψυχραιμία να ευστοχήσει σε δύο βολές και να ισοφαρίσει σε 89-89, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση. Στο έξτρα πεντάλεπτο, η Ελλάδα βρέθηκε σε ένα σημείο να μην έχει πλέον τους Γιαννάκη και Φασούλα που είχαν αποβληθεί με 5 φάουλ. Ούτε αυτό όμως τη λύγησε. Με το παιχνίδι να οδεύει προς το τέλος, με το σκορ στο 101-101, η Ελλάδα είχε την τελευταία επίθεση. Οι παίκτες της Σοβιετικής Ένωσης έκαναν double team στον Νίκο Γκάλη, που πάσαρε στον Ανδρίτσο και αυτό στον Ιωάννου, ο οποίος σούταρε από την κορυφή της ρακέτας και αστόχησε. Εκεί όμως βρέθηκε ο Αργύρης Καμπούρης, που πήρε το επιθετικό rebound και κέρδισε το foul. Με 4 δευτερόλεπτα να μένουν για το τέλος του αγώνα, ο δυναμικός forward του Ολυμπιακού ευστόχησε και στις δύο βολές. Η Σοβιετική Ένωση πρόλαβε να εκδηλώσει επίθεση, αλλά το σούτ του Γιοβάησα δεν βρήκε στόχο. Η Ελλάδα ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το τέλος της διοργάνωσης βρήκε τον Νίκο Γκάλη και τον Παναγιώτη Φασούλα στην καλύτερη πεντάδα του Ευρωμπάσκετ, παρέα με τους Σαρούνας Μαρτσουλιώνης και Σάσα Βόλκοφ της Σοβιετικής Ένωσης και τον Άντρες Χιμένεθ των Ισπανών. Ήταν το ιδανικό φινάλε μιας ονειρεμένης πορείας για την Ελλάδα, που κατάφερε να κάνει θόρυβο σε όλο τον κόσμο.

Και από εκείνη την ημέρα άλλαξε όλο το ελληνικό μπάσκετ. Γήπεδα άρχιζαν να χτίνονται. Ομάδες άρχιζαν να αναπτύσσονται και σιγά σιγά μετά το ευρωμπάσκετ του 1987 ήρθανε και τα ευρωπαϊκά τρόπαια από τους συλλόγους. Και να είμαστε και ακριβείς, η επιστροφή των ελληνικών συλλόγων σε κατάκτηση ευρωπαϊκών τροπέων στο μπάσκετ, καθώς θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ είναι η πρώτη ομάδα που έφερε ευρωπαϊκό τρόπαιο στο ελληνικό μπάσκετ το 1968, όταν και στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων επικράτησε τη Σλάβια Πράγας 89-82 σε ένα καλή μάρμαρο, το οποίο είχε μαζέψει 60.000 φίλους, 60.000 φιλάθλους, καθώς δεν ήταν μόνο εκτζίδες στο γήπεδο, σε έναν αγώνα ρεκόρ προέλευσης κόσμου και ένα παιχνίδι το οποίο έμεινε με χρυσά γραμμάτα στην ιστορία της καλαθοσφαίρισης της Ελλάδος. Στον τελικό Ελλάδα-Σοβιετική Ένωση, το Ευρωμπάσκετ του 1987 που κρίθηκε στην παράταση, μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος είχε σημειώσει 40 πόντους. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Καμπούρης και ο Χριστοδούλου μαζί με τον Ανδρίτσο, 5 παίκτες, συμπλήρωσαν... Όχι, συγχωρέστε με, δεν είναι 5 παίκτες, καθώς ο Φασούλας είχε σκοράρει 12 πόντους και ήταν ο δεύτερος σκόρερ πίσω από τον Νίκο Γκάλη. Γιαννάκης, Καμπούρης, Χριστοδούλου και Ανδρίτσος πέτυχαν από 10 πόντους. Ο Ιωάννου σκόραρε 8 πόντους και ο Ρωμανίδης σκόραρε 3. Στην αποστολή της ομάδας ήταν και ο Φιλίππου.

για τη Μεγάλη Σοβιετική Ένωση, του Γκομέλσκι, του προπονητή Γκομέλσκι. Ο Βάλτερς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, καθώς σημείωσε 23 πόντους. Ο Γιωβάισα έκανε ό,τι μπορούσε. Σκόρερ 17 πόντους, ήταν δεύτερο σκόρερ, αλλά το σούτ στην τελευταία φάση, το οποίο αστόχησε, ήταν αυτό το οποίο έκρινε το παιχνίδι. Ο Μαρτσουλιώνης πέτυχε 16 πόντους, ο Τσατσένκο 14, ο Χουμίτσιους 10, ο Βόλκοφ 4, ο Ταρακάνοφ 5, ο Γκομπόροφ 4, ο Παγκράσκιν 8 και στην αποστολή της Σοβιετικής Ένωσης εκείνη την ημέρα ήταν επίσης η Τιχονέγκο και Μπαμπένκο. Όπου σήμερα, έπειτα από 39 χρόνια, αυτός ο αγώνας, αυτός ο τελικός έχει μείνει στην ιστορία της καλαθοσφαίρισης της χώρας μας και μάλιστα 39 χρόνια μετά αναμένεται ακόμα ένα άλλο γεγονός που αφορά το ελληνικό μπάσκετ, όχι όμως την εθνική ομάδα, έμεσα τουλάχιστον, αλλά αφορά τον Άρη, καθώς ο προπονητής της εθνικής ομάδας, Βασίλης Πανούλης, που μέχρι πρότινος ήταν στην Μονακό, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, ώστε να παρουσιαστεί ως ο νέος προπονητής της ΚΑΕ Άρης για τη σεζόν 2026-2027. Περισσότερα για αυτή την, για αυτό το γεγονός όμως θα μας πει στην επόμενη ώρα της εκπομπής, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναγιώτης Στεφάνου, που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα τον έχουμε στην παρέα μας.

Θα ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας από, από τον πέμπτο τελικό της Greek Basket League, όπου εντάξει, δεν θα κάτσω να μιλήσω για αυτό που έγινε εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί εντάξει, το ζήτημα είναι, η ουσία είναι το τι έχει γίνει στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα, ειδικά σε τέτοιους αγώνες. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, ώρα 6. Ήταν το παιχνίδι το οποίο θα έκρινε το πρωτάθλημα. Όλες οι προβλέψεις, όλες οι εκτιμήσεις, όλα τα αν, όλα τα τι, όλα τα πώς, ανήκουν στο παρελθόν. Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να το πανηγυρίσει με τον κόσμο του. Ο Εργκίνα Ταμάν όμως, μετά το τέλος του Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 93-86 του τέταρτου παιχνιδιού, είχε δηλώσει ότι πάμε να το σηκώσουμε εκεί μέσα. Δηλαδή, να πάει να κατακτήσει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει μπροστά και ακόμα και με 20 πόντους σε ένα σημείο του παιχνιδιού, στο 59-39. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν, ήταν σκληρός για να πεθάνει. Δεν ήθελε να χάσει τόσο εύκολα, δεν ήθελε να ιτηθεί με κατεβασμένα τα χέρια. Πάλεψε, μείωσε τη διαφορά. Ήτανε κοντά σε ένα σημείο του παιχνιδιού να φτάσει ακόμα και μπροστά, θα μπορούσε κάποιος να πει κανείς, θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και μπροστά σε κάποια φάση. Ωστόσο, όλα αυτά ήτανε μέχρι να γίνει το περιστατικό του Ναν με το Βεζένκοφ, το οποίο δεν κράτησε τόσο πολύ όσο διήρκησε το περιστατικό ανάμεσα στον Ναν και τον Ντάιρικ Τζόουνς στη συνέχεια. Αυτό το παιχνίδι, αυτό το περιστατικό απέβαλε και τους έθεσε εκτός αγώνα και τον Ντάιρικ Τζόουνς και τον Κέντρικ Ναν, αποβλήθηκαν και οι δύο, και έτσι ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βρει εύκολα λύσεις. Ο Ολυμπιακός έκανε τρομερή κυκλοφορία της μπάλας κατά τη διάρκεια του αγώνα και έβρισκε πάρα πολλές επιθετικές λύσεις. Μπορεί στο τέλος εκεί πέρα λίγο να ψιλοχαλάρωσε, αλλά κατάφερε να κερδίσει, κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Επικράτησε 89-85. Ένα παιχνίδι, να πούμε ότι στο τέλος του αγώνα είχε δηλώσει και ο Εργίνα Ταμάν τα δικά του συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Χαρακτήρισε το παιχνίδι, το πέμπτο παιχνίδι της σειράς, δίκαιο. Και μία κίνηση η οποία θα μείνει με τα όσα είχαν γίνει χθες, μία κίνηση η οποία θα μείνει στη μνήμη των φιλάθλων, ήταν κατά τη διάρκεια της απονομής, όταν ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε 3-2 στη σειρά του Παναθηναϊκού, πήρε το τρόπο του πρωταθλητή στα χέρια του, ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός της ομάδας, δεν το σήκωσε ο ίδιος. Το έδωσε στους συμπαίκτες του και το σήκωσαν αυτοί. Αυτό είναι πραγματικά ο ορισμός της λέξης αρχηγός και το δείχνει για ακόμα μια φορά ο μεγάλος Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος είχε μια ονειρική σεζόν πέρα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, κατέκτησε τη EuroLeague και τον περασμένο Σεπτέμβριο φόρεσε το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος του στο Ευρωμπάσκετ του 2025 με την εθνική μας ομάδα. Κάποτε θα κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας και επιστρέφουμε.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 2:30.

0: Γυρίσαμε για το δεύτερο μισάωρο του μαγκαζίνου της Κυριακής 14ης Ιουνίου του 2026, όπου θα το αφιερώσουμε αυτό το μισάωρο στο Μουντιάλ, καθώς είχαμε πολύ ενδιαφέρον παιχνίδια. Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, Αιτή-Σκωτία 0-1 και Αυστραλία-Τουρκία 2-0. Αλλά όλα αυτά δεν θα τα συζητήσω μόνος μου, καθώς στην παρέα μας έχουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος θα συμμετέχει και αυτός στην κουβέντα μας πάνω στους αγώνες και το τι είδαμε στους αγώνες των πρώτων πρωινών ωρών. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους αγώνες στο 943 Γερβέντε Σπορτς. Καταρχήν είδαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι ανάμεσα σε Μαρόκο και Βραζιλία, ασχέτως αν έλεξε ένα έτσι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Το Μαρόκο ήταν πάρα πολύ καλό, ωραίο, γρήγορο, άνετο. Εντάξει, δεν απείλησε πάρα πολλές φορές στην αιστεία του Άλισον Μπέκερ. Μία κατάφερε με τον Σαϊμπάρι, έτσι, για αυτόν τον υπέροχο επιθετικό της Αϊτχόβεν, τον οποίο τον φερτάρει η Μπάγερ Μονάχου. Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να έρθουν και σε συμφωνία η Ολλανδική ομάδα με την πρωταλήτρια Γερμανίας. Θα υπάρχει λοιπόν με ένα έξοχο πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Άλισον Μπέκερ. Μπορεί να φαίνεται εύκολο, αλλά το έκανε εύκολο το πλασέ αυτό ο Σαϊμπάρι, έτσι.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα αντέδρασε η ομάδα του Κάρλο Αντσελότη με ένα υπέροχο, απίστευτο, κλάσι γκολ, όπως από αυτά που ξέρουμε που σημειώνει ο Βραζιλιάνος ο Βινίσιους. Έφερε το παιχνίδι στα ίσα, μία δρίπλα και ένα σούτ 108 χιλιόμετρων που δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Μαροκινός τροφυλάκας Σομπονού. Προβλημάτισε την Εθνική Βραζιλίας με την απόδοση του Μαρόκο, που έχουμε πει ότι το Μαρόκο δεν είναι κάποια μελιτέα ποσότηση, έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ, έχει μεγάλες φιλοδοξίες. Άλλωστε πριν 4 χρόνια είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά, ασχέτως αν δεν κατάφερε να πάει στον τελικό. Είχε πάει βεβαίως στον τελικό του 35ου Κόπα Αφρικα, που ναι μεν έχασε 1-0 από τη Σενεγάλη, αλλά μετά στην προσφυγή που κατέθεσε δικαιώθηκε, νίκησε 3-0. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί το ΚΑΣ και βλέπουμε. Ο Αντσελότη ο ίδιος, έτσι που ήταν με το ωραίο το κουστούμι όπως πάντα, ο άνθρωπος των 5 Champions League, έτσι, είναι κάτι που δεν ξέρω αν θα μπορέσει κανένας αυτό να το καταρρύψει το προσεχές μέλλον και πόσα χρόνια θα αντέξει.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Ναι, εξαιρετικά δύσκολο. Ο Αντσελότη, ο οποίος είχε ανανεώσει το συμβολό του με τους Σελεσάου και μέχρι το 2030,

0: άλλωστε και έχει απόλυτο δίκιο, θα μπορούσε να συμβεί στον καθέναν. Εντάξει, από το πρώτο παιχνίδι, όπως επεσήμανε ο Κάρλο Αντσελότη, όλα δεν μπορούν να πάνε τέλεια. Θα δεχτούμε αυτό το αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι κακό, πρέπει να το επαναλάβουμε και θα προσπαθήσουμε στο επόμενο παιχνίδι να δώσουμε μεγαλύτερη μάχη, να πάμε πιο καλά. Και λογικό είναι, έτσι. Γιατί ο Μοχάμεν του Αχμπή που είχε διαδεχθεί τον Ρεγκρέγκη στην τεχνική ηγεσία του Μαρόκου και ήταν πρωταθλητής ΚΑΠΑ της 20, είχε οδηγήσει στην ΚΑΠΑ 20 της Εθνικής Μαρόκου στην κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στη Χιλή, οπότε είναι μέσα από τα πλευρά, από τα σπλάχνα του Μαρόκου, οπότε ήξερε και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ομάδας. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε την Αυστραλία που έκανε τη μεγάλη έκπληξη, έτσι, γιατί είπαμε ότι αυτό το 23ο παγκόσμιο γήπεδο θα έχει αρκετές εκπλήξεις.
1: Και ειδικά όπως είναι το format.
0: Και ειδικά όπως είναι το format, κατάφερε να νικήσει όχι οποιαδήποτε ομάδα, αλλά την εθνική ομάδα της Τουρκίας με πολλά και σημαντικά ταλέντα, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εθνική ομάδα της Τουρκίας έχει, ας πούμε, τον Κενάν Γιλντίζ που είναι ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή στη Γιουβέντους. Έχει τον Αρντά Γκιουλέρ που διακρίνεται στην Ισπανία με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει τον Κοντίογλου αριστερό μπακ. Έχει τον Τσακίρ τρονοφύλακα, τον Μερίν Ντεμιρέλ στόπερ. Ποιον άλλο, τον Κοκτσού, τον Κερέμα Αρκτίορκλου στην επίθεση. Έχει πάρα πολύ καλούς και σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Παρά τα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Εθνική Αυστραλίας, έτσι, με το σύστημα που παίζει το 3-4-2-1, έχει τον στην άμυνα τον Χάρι Σούταρ, τον Τσάτι, τον Μπούργκες, τον Γιάκοπ Ιταλιάνο στη μεσαία γραμμή, τον Τζόρνταν Μπος. Έχει αυτό το νέο, τον Ικοσάρι, τον Νεστόρι Ιακούντα, που ήταν πάρα πολύ καλά από τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Τον Μέρκατ Λάιφ που πέτυχε και αυτός γκολ. Ή ο Μοχάμε Τουρέ, ο Φορ. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ποδόσφαιρο και στη χώρα των Καγκουρό έχει ανέβει, έχει ισχυροποιηθεί, κάνουν καλή δουλειά. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή το 2-0. Μην νομίζει κανένας ότι υπάρχουν πλέον μαγικά ραβδάκια. Είναι απόλυτα δίκαιη και σωστή η νίκη της Αυστραλίας. Στο άλλο παιχνίδι βεβαίως, εντάξει, η εθνική Σκωτίας που δεν πρέπει να ξεχνάμε ήταν στον ομιλό μας μαζί με την Δανία και όλας και κατάφερε η ομάδα του Steve Clark να ξεπεράσει. Μια Σκωτία που έχει τον Άγκους Γκάν τερματοφύλακα, έτσι, που ήταν αναπληρωματικός στην Νότιχαμ Φόρεστ και λύθηκε το συμβόλαιό του. Τον Τζακ Χένρι το στόπερ, τον Γκραντ Χίνλεϊ το δεύτερο στόπερ, τον Άντι Ρόμπερσον μέχρι πρώτην ως ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ και τώρα υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στην Τότεναμ, που δίνεται η ευκαιρία έτσι στον Κώστα Τζουμίκα να δώσει μεγαλύτερη μάχη για να παραμείνει στους κόκκινους τουλάχιστον και την προσεχή αγωνιστική περίοδο. Έχει τον Ντόακ, ένα πάρα πολύ καλό δεξιό μέσο, τον Μακ Τομινέι, ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή που διαθέτει το σκοτικό ποδόσφαιρο και διακρίνεται στην Ιταλία με τη φανέλα της Νάπολη, τον Λιούις Φέργκισον της Μπολόνια, τον Τζον Μαγκίν της Άστον Βίλα αριστερό χαφ, πάρα πολύ καλός. Λόρες Σάνκλαντ στη γραμμή πυρός, έτσι, αξιόπιστος φορ. Ο Τσε Άνταμς που παίζει στην Ιταλική Τωρίνο και διακρίνεται. Άρα μια ομάδα με πολλούς έμπειρους ποδοσφαιριστές, με πολλές παραστάσεις και οι οποίοι, εντάξει, δίκαια κέρδισαν την ΑΕΤ 1-0. Ενδεχομένως θα μπορούσε το σκορ να είναι και μεγαλύτερο, αλλά εντάξει, τώρα αυτά συμβαίνουν. Επανερχόμεθα τώρα στο παιχνίδι της Βραζιλίας. Εντάξει, το Μαρόκο είναι πολύ ισχυρό. Μπονού τροφύλακας από τους καλύτερους στον κόσμο, δεξιός μπακ και αρχηγός ο Χακίμι, έτσι, Παρίς Σεντζερμέν, πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη φορά, από τους καλύτερους δεξιοπιστοφύλακες. Μαζραούι αριστερά που έχει περάσει και από την Μπάγερν, άσχετα αν έφυγε. Μετά ο Ριάντο Στόπερ, ο Πιτσιρικάς, ο Ντιόγο, ο δεύτερος, ο παρτενέρ του. Ο Μπουαντί, νέο αστέρι, έτσι, αμυντικό χαφ. Ο άλλος, ο

0: Ο Νίλ Λαγιαούι, παρτενέρ του στα αμυντικά χαφ, πολύ καλός. Ουναΐ, που το ξέρουμε όλοι, είχε περάσει στην Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλός και μετά πήγε στην Τζιρόνα. Πολύ καλός. Τα πήγε πολύ καλά. Τώρα δεν ξέρω αν θα παραμείνει ή θα φύγει, γιατί κάποια στιγμή το όνομά του είχε παίξει για τη Manchester City. Δεν ξέρω αν η City τώρα με τον Έντσο Μαρέσκα θα κάνει την κίνηση να τον αποκτήσει. Θα δούμε. Γιατί η Τζιρόνα δεν πρέπει να ξεχνάμε ανοίγει στον όμιλο της City. Οπότε θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα για τους πολίτες αν θέλουν να κάνουν τελική κίνηση για την απόκτησή του.
1: Ισχύει.
0: Έχει τον Ελκανούς, πολύ καλός. Τον Μπραχήμ Ντίαθ, το δεκάρι αυτό που δούλεψε πάρα πολύ, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Εντάξει, δεν θα παραμείνει στην Real Madrid του Μωρίνιο, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε ενδεχομένως μια ελληνική ομάδα να τον πάρει και να είναι ο ηγέτης της. Δεν πρέπει να αμείβεται και με πάρα πολλά λεφτά ο Μπραχήμ Ντίαθ. Εντάξει, θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση. Ο Σαϊμπάρι, έτσι, που πετάχτηκε σαν σφαίρα, ο άσος της Ετχόβεν και πλάσαρε έξοχα, έκανε τα δύσκολα εύκολα ο Σαϊμπάρι. Εγώ δεν δέχομαι ότι ήταν εύκολο γκολ. Ήταν ένα δύσκολο γκολ, απλώς το έκανε ο Σαϊμπάρι πολύ εύκολο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, η Βραζιλία τώρα δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τι να πούμε τώρα, Άλισον Μπέκερ από τους κορυφαίους τροφυλάκες. Σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο που ήταν πριν από 2-3 χρόνια στη Λίβερπουλ, εντάξει. Μετά ο Ιμπάνιεθ. Καλά, δεν είναι από τους κορυφαίους δεξιούς οπισθοφύλακες και πήρε και την κίτρινη. Ο Μαρκίνιος όμως.
1: Μαρκίνιος, είναι αξία ο Μαρκίνιος.
0: Είναι άλλη κλάση. Ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, τον είδαμε και στο Champions League, έτσι.
1: Ναι.
0: Είχε εξουδετερώσει τους αντιπάλους του.
1: Που άσχετα αν είχε χάσει το πέναλτι στο τέλος, είχε κάνει εμφανισάρα. Είχε κάνει εμφανισάρα.
0: Βέβαια, εκπληκτική σεζόν. Ο Ντόγκλας Σάντο αριστερά. Εντάξει, δεν πείθει, δεν είναι ούτε Μαρσέλο ούτε Ρομπέρτο Κάρλος. Αλλά κάθε μέρα δεν μπορεί να τους βρει αυτούς.
1: Ναι.
0: Βέβαια, έχει περιθώρια βελτίωση. Μετά, Καζεμίρο. Είναι λίγο βαρύς, έτσι. Πήρε και την κίτρινη κάρτα, αλλά είναι ένας πολύ πυρός ποδοσφαιριστής. Ο Μπρούνο Γκιμαράες της Νιουκάστλ. Πάρα πολύ καλός. Ο Ραφίνια δεν φάνηκε πολύ χθες. Δεν ήταν ο Ραφίνια που ξέρουμε στην Μπαρσελόνα. Αλλά πρώτο παιχνίδι είναι.
1: Ναι.
0: Μετά, Λουκάς Πακετά. Έχανε πολύ εύκολα την μπάλα για μένα. Εντάξει, δηλαδή μου δείχνει κάποια αλασονία που βγάζε. Που έχει ταλέντο το παιδί αυτό. Τεχνική έχει. Αλλά κάπου τα χάλαγε. Εντάξει, Βινίσιους Ζούνιορ, άλλη κλάση. Εντάξει.
1: Από τους βασικούς πυλώνες της Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Παγκόσμιου κυπέλου. Και επίσης έξω από τα νερά του φάνηκε και ο φόρτης Μπόρνεμουθ, ο Ιγκόρ Τιάγκο, που είναι μεν στην Premier League, τα πήγε θαυμάσια, όμορφα, εκπληκτικά. Εχθές μόνο μια φορά μπόρεσε να κάνει ένα σούτ και αυτό πήγε πάνω στα χέρια του Μπόνου, στο δεύτερο ημίχρονο. Σε ανύπαρτο χρόνο μια φάση που έγινε. Εντάξει, τώρα Βραζιλία είναι, περιμένει πολλά από τον Νεϊμάρ, έτσι που τον είδαμε τον Νεϊμάρ. Ήταν κάπου στον πάγκο, στην εξέδρα, κάπου ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του.
1: Τράβαγε κιόλας και story εντωμεταξύ στο Instagram. Τράβαγε βιντεάκια το Instagram πριν το
0: μάτς. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Βραζιλία έχει σπουδαίους ποδοσφαιριστές και πίσω έχει τον Μπρέμερ, τον στόπερ της Γιουβέντους. Έχει το Φαμπίνιο, εντάξει, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο άσος της Άλι Τιχάντ. Έχει τον Γκαμπριέλ Μαρτινέλη της Άρσεναλ, πρωταθλήτριας Αγγλίας. Έχει το Ράιαν, το Σέντερ Φορ, πολύ καλός ταλαντούχος. Έχει δρόμο δηλαδή ακόμα η Εθνική Βραζιλίας και θα αλλάξουν με την πάροδο πιστεύω των αγώνων και τα παιχνίδια όσο θα δυσκολεύουν, όσο θα προχωράνε οι παίκτες της Ελεσάου. Θα βελτιώνεται και η απόδοση της ομάδας. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι δεν έχουμε δει παιχνίδια να λέμε ότι αυτό ήταν σαν Αγκαρία. Για κανένα παιχνίδι δεν μπορούμε να το πούμε αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Σε κάθε παιχνίδι βλέπεις γκολ και αρκετές ωραίες φάσεις.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θυμίζει λίγο το 2018 από την άποψη ότι ήταν συνεχόμενοι αγώνες με γκολ και μάλιστα το 2018 είχαμε και ένα 0-0 μόνο.
0: Απόλυτα. Και αποκλειστεί η Γερμανία στον πρώτο γύρο, έτσι.
1: Ναι.
0: Χωρίς νίκη κιόλας. Που είχε και θεωρητικά πάντα καλύτερους ποδοσφαιριστές από τους σημερινούς. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τον Βίρτς και τον Μουσιάλα.
1: Ναι.
0: Τότε ήταν είχε καλύτερους παίκτες. Είχε τον Κρός για παράδειγμα, που δεν έχει τώρα τον Κρός.
1: Είχε Τόμας Μίλερ στα καλά του.
0: Ακριβώς. Εντάξει, αυτά όλα συμβαίνουν. Τώρα Να πούμε και πέρα ότι μου είχαν εντύπωση κάποιες δηλώσεις του Κανσέλο που θυμήθηκε τι συνέβη όταν ήταν παιδί, έτσι. Έγινε το τροχαίο δυστύχημα όταν ήταν 18 χρονών. Εφιαλτικές στιγμές στον αυτοκινητόδρομο αυτά Α2 κοντά στη Λισαβόνα, τις εικόνες στην κραυγή που τον στοιχιώνει μέχρι σήμερα, λέει, αλλά και την αντίδραση του 8χρονου αδελφού του. Ο ίδιος, λέει, σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου άλλαξε η ζωή του για πάντα. Θυμάται χαρακτηριστικά κάποια πράγματα την τελευταία κραυγή της μητέρας μου, λέει. Τον αδελφό μου να κλαίει παιδί 8 ετών. Προσπαθούσε ο Ζωάου Κανσέλο να σηκώσει το αυτοκίνητο για να βγάλει τη μητέρα του κάτω, αλλά δεν μπορούσε, ήταν λογικό, έτσι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να σηκώσει ένα αυτοκίνητο στον κρεμό. Είναι ανθρώπινο, είναι εντελώς αδύνατο, πρέπει να είσαι ο Χουλκ.
1: Και... ναι.
0: Ναι, εντάξει, αυτή είναι κάποια πράγματα που, εντάξει, δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα ξεπεράσει, να τα αλλάξει. Θα δούμε. Τώρα, τα σημερινά παιχνίδια θέλουμε να δούμε. Σίγουρα το Γερμανία Κουρασάου παρουσιάζεται εύκολο. Μπορεί να έχουμε αρκετά γκολ, έτσι, πάνω από 2-3. Λέμε πάντα θεωρητικά το Κουρασάου. Η μικρότερη χώρα που έχει συμμετάσχει ποτέ σε τελική φάση παγκόσμιου κυπέλλου. Όλοι και όλοι είναι 143.000. Δηλαδή είναι 5 γειτονιές της Αθήνας, μπορούμε να πούμε.
1: Ναι.
0: Μετά, ο πιο σημαντικό παιχνίδι παρουσιάζεται και πιο αμφίροπο ανάμεσα σε Ολλανδία-Ιαπωνία. Ακούγονται πολλά καλά λόγια για την Ολλανδία του Κούμαν, αλλά πρέπει να τη δούμε με αντιπάλους. Η τραφλάκα του Φερμπρούγκεν, έτσι, έμπειρος καλός.
1: Ναι.
0: Τον Ντούμφρι. Ο Ντούμφρις που θα τον βλέπουμε πλέον στη Λα Λίγκα με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει τον Φαντάκ, τον αρχηγό της Λίβερπουλ. Τον Μίκη Φαντερφίν της Τότεναμ που θα παίξει αριστερός οπισθοφύλακας. Έχει τον Γκράβενμπαχ της Λίβερπουλ, έτσι, δεξιός μέσος. Τον Ράιντερς που ενώ ξεκίνησε εντυπωσιακά στη Manchester City, χάσει τη θέση του μετά από τη βασική δεκάδα και δεν αποκλείεται να οθεί δανεικός ή ακόμα και να πουληθεί. Βεβαίως έχει το Φρέγκιν Ντε Γιόνγκ, το πρώτο αστέρι αυτή τη στιγμή για μένα που έχει νίκη Ολλανδίας. Τα τελευταία παιχνίδια βέβαια τον Μπλαουγκράνα είχε κάποια προβλήματα, δεν χρησιμοποιήθηκε αρκετά από τον Hans Flick. Το Σάμερβιλ, έτσι, δεξιά, που αποτελεί μήλο της έρητας, εξής εξτρέμ, τον Ντένιελ Μάλεν, ο οποίος ανανέωσε το συμβολό του με τη Ρώμα, η οποία Ρώμα φέτος θα εμφανιστεί Champions League. Το Χάκπο, και αυτός της Λίβερπουλ. Η Ιαπωνία, από την άλλη πλευρά, έχει τον Τακεφούσο Κούμπο της Μπράιτον, πολύ καλός μεσοεπιθετικός.
1: Ο Κούμπο δεν είναι της Σοσιεδάδ.
0: Συγγνώμη.
1: Ο Κούμπο δεν είναι της Σοσιεδάδ, ο Τάκε Κούμπο.
0: Σοσιεδάδ, έχεις δίκιο.
1: Γιατί είναι
0: σωστός,
1: ο Μιτόμα που είναι στην Brighton.
0: Έχεις δίκιο. Σωστός ο Νίκος, ναι. Έχει Χιρόκι, Χιρόκι Ίτου της Μπάγερ Μονάχου K21. Σέντερ μπακ τον Κουιτακούρα του Άγιαξ. Ο Βατανάμπε της Φέγενορτ. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχει ποδοσφαιριστές, τον Νταΐτσι Καμαντά, Κρυσταλ Πάλας, Κυπελούχος Κόφερενς. Ποδοσφαιριστές με πολλές παραστάσεις και αυτή. Ή ο Άου Τανάκα της Λίντς United που είχε διακριθεί πάρα πολύ καλά. Ένα 80-27 χρονό με τα παγόνια που παραμείναν στη μεγάλη κατηγορία.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως στη γραμμή πυρός πρέπει να είναι ο Αγιάς Εουεντά και αυτός της Φέγενορτ. Θα δούμε, θα δούμε. Λογικά φαβορεί είναι η ομάδα του Κούμαν, αλλά δεν αποκλείει κανένας ούτε πρέπει να προδικάσει την ομάδα του Χάιμε Μογιάσου, του προπονητή της Εθνικής Ιαπωνίας, έτσι.
1: Ακριβώς. Νομίζω θυμόμαστε την τελευταία φορά που υποτιμήθηκε η Ιαπωνία και εν τέλει κατέληξε πρώτη με 2 νίκες απέναντι σε Ισπανία και Γερμανία.
0: Σωστός, έτσι.
1: Οπότε αυτό μας δίνει μια εικόνα από το τι μπορεί να γίνει.
0: Ναι, βεβαίως. Και βεβαίως παρουσιάστηκε και επισήμως έτσι ο Αλέξης Καλογιώργοπουλος στην Ιρεβέργη, που για μένα έκανε πάρα πολύ κίνηση που προτίμησε τους Γερμανούς από ότι τη Μόντσα την Ιταλική. Θα εξηγήσω και τους λόγους. Καταρχήν ο εκτελεστικός διευθυντής στην Ιρεβέργη είναι Έλληνας, είναι ο Αλέξης Χατζη Θεοδοσίου, αν θυμάμαι καλά, Χατζη Αλεξίου. ένας άνθρωπος που παρακολουθεί και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, αυτός ήταν που είχε επιλέξει και είχε πείσει και το Στέφανο Τζίμα και κάποιον και τον που είχε παίξει στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και μετά στο Βέλιο, στον Σταντάρ Λιέγκης και Φορτούνα Ντίσελντορφ πήγε μετά, σταμάτησε το μυαλό μου τώρα, το Σωτήρι Αλεξανδρόπουλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Καλογερόπουλος έκανε πολύ σωστά που διάλεξε την Ερεβέρη, γιατί έχει προπονητή τον Γκλόζο, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Που είναι ένα παιδί, ένας προπονητής τώρα, έτσι παλιός σπουδαίος σεντερφόρ, ο οποίος δίνει έμφαση στα νέα παιδιά. Τα βοηθάει να βελτιωθούν. Είδαμε ότι ο Τζίμας πήγε στην Ερεβέρη, βελτιώθηκε πάρα πολύ και από εκεί μετά πήγε στην Brighton. Οπότε ο Καλογερόπουλος έκανε σωστά που προτίμησε τη γερμανική ομάδα, ασχέτως αν αγώνει τη δεύτερη κατηγορία. Δεν είναι κακό, έτσι. Η δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας μπορεί να ανισάξει ακόμη και καλύτερη τη Super League της ελληνικής.
1: Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό.
0: Ναι. Τώρα βεβαίως τα βλέμματα όλα θα πέσουν στο Κουρασάο, έτσι, ντεμπούτε σε παγκόσμιο κύπελο. Ξέρουμε όλοι ότι η διαφορά δυναμικότητας δύο ομάδες είναι εμφανής. Εντάξει, θα δούμε τι ρυθμό θα δώσει η ομάδα του Νάγκελσμαν. Εντάξει. Λογικό, μπορούμε να δούμε και πολλά τέρματα. Θα δούμε βεβαίως. Θα δούμε. Και η Γερμανία βεβαίως θα στηριχθεί στον Μουσιάλα και τον Βίρτς. Εντάξει, τον άσο της Μπάγερν και τον άσο της Λίβερπουλ. Εντάξει. Από εκεί και πέρα ποντάρει πολλά στον Παύλοβιτς, στον αμυντικό χάφ της Μπάγερν Μονάχου. Εντάξει, μπορεί να δώσει και την ευκαιρία σε άλλα ταλέντα να παίξουν, καθότι θεωρητικά είναι εύκολο το παιχνίδι, αλλά θα δούμε πώς θα αποφασίσει ο Νάγκελσμαν, που στην πατρίδα του δεν έχει και ιδιαίτερες εκτίμησεις, θεωρώντας ότι αυτή τη στιγμή η γερμανική ομάδα δεν μπορεί να την να πει κανείς ή να ισχυριστεί ότι είναι ένα από τα φαβορί. Ναι. Σίγουρα στις 6-7 ομάδες είναι, αλλά δεν είναι στις 4-5 πρώτες. Θα δούμε. Και βεβαίως αξιοσημείωτη η εθνική ομάδα της Σκωτίας πέτυχε νίκη μετά το μακρινό 1990, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Σημαντικό. Έτσι είναι. Τότε είχε νικήσει η ομάδα του Στίβεν Κλάρκ, αν θυμάμαι καλά, 2-1 τη Σουηδία. Με Μακτούλ και Τζόρσον τα γκολ. Εντάξει, θα δούμε από εκεί πέρα. Το θέμα θετικό είναι ότι έχουμε γκολ παντού, οι ομάδες δεν παίζουν άμυνα να πεις ότι χρησιμοποιούν λεωφορεία, τρένα και αυτά που λέμε, αλλά εντάξει, παίζουν όσο καλύτερα μπορούν.
1: Δίνουν το 100% και αυτό πιστεύω είναι κάτι το οποίο τραβάει και τον κόσμο πιο πολύ.
0: Ναι, βεβαίως. Και επίσης ένα αξιοσημείωτο για το Μάρογο είναι ότι κανένας από τους παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν χθες, τουλάχιστον της βασικής ενδεκάδας που ξεκίνησε, δεν έχει γεννηθεί στο Μαρόκο. Τέσσερις νομίζω στη Γαλλία, τρεις στην Ισπανία, δύο στο Βέλγιο, ένα στο Καναδά, ένα στην Ολλανδία. Κανένα στο Μαρόκο. Αλλά εντάξει, έτσι συμβαίνει, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεύτερης γενιάς είναι. Και εδώ είναι η μεγάλη επιτυχία του Μαρόκου που έχει ξεκινήσει πριν από 15 χρόνια, όταν η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισαν να θέσουν ένα πρόγραμμα να ενεργοποιήσουν όλους τους παλιούς ποδοσφαιριστές, να φτιάξουν μια ομάδα εργασίας η οποία θα παρακολουθεί παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς όπου βρίσκονται. Το ίδιο το έχουν κάνει οι Τούρκοι και οι Αλβανοί και τα τελευταία δύο χρόνια το κάνει η Ελλάδα, τα 2-3 χρόνια. Και έτσι έχουμε δει Καρέτσα και άλλα παιδιά.
1: Τριάντι, παραδείγματος χάρη.
0: Τριάντι, σωστά. Το ΝΟΑ, έτσι είναι. Και έτσι πρέπει, αφού έτσι είναι το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τώρα πρέπει να ακολουθήσεις τους ρυθμούς του.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Okay. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την συμμετοχή σου και εύχομαι να συνεχίσουμε να βλέπουμε ωραίους αγώνες και δυνατές ομάδες, γιατί εντάξει, έχουμε πολλές μέρες ακόμα για να δούμε τον μεγάλο τελικό.
0: Είμαστε ακόμα, λογικό.
1: Οπότε νομίζω μια καλή πρώτη εντύπωση. Πιστεύω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι εν ώψη της ημέρας του μεγάλου τελικού. και μακάρι να έχουμε και πολύ ωραίες μνήμες από αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Θα έχουμε, είμαι σίγουρος. Όπως είχαμε σε όλα τα παγκόσμια κύπελα. Εσύ πότε πρώτο θυμάσαι παγκόσμιο κύπελο, για πες μας.
1: Πολύ ωραία ερώτηση και έχω το χρόνο να την απαντήσω. Εντάξει, η πρώτη φορά κάπως που θυμάμαι είναι από το 14, δεν μετράω τώρα το 10 που με έβαζε ο πατέρας μου να βλέπω λίγο και τέτοια κάτι κλεφτές ματιές στην τηλεόραση που είχε ποδόσφαιρο στο Μουντιάλ του 10 της Νοτιού Αφρικής. Αλλά από το 14 θυμάμαι εκεί πέρα με Σάμαρη, Σαμαρά, το πόσο, το πόσο φώναζα στο γκολ του Σάμαρη.
0: Μανιάτη, Φανιγκέκα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Όμορφα, όμορφα. Άρα θυμάσαι με την Εθνική Ελλάδος ταυτόχρονα. Ωραία, ωραία, ναι. Ωραία. Πολύ καλά. Σούπερ, σούπερ. Μάλιστα. Μια χαρά. Ωραία, Νικό.
1: Καλή συνέχεια να έχεις και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Επίσης και εγώ.
1: Ακούσατε Μάνο Σταραμόπουλο με όλα τα διεθνή νέα και τους αγώνες από το Μουντιάλ.

Εννοείται πως η κουβέντα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα συνεχίσει και, και μετέπειτα και στην επόμενη ώρα της εκπομπής. Καθώς δεν έχουμε μόνο τον Μάνο Σταραμόπουλο για την συζήτηση πάνω στο Μουντιάλ. Γενικά το Μουντιάλ και το, γενικά οι διοργανώσεις όπως είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι διοργανώσεις που σου δίνουν πολλές ευκαιρίες, σου δίνουν την ευκαιρία ακόμα και στον απλό κόσμο ο οποίος δεν ασχολείται με τον αθλητισμό να μάθει και να κάτσει να ψυχαγωγηθεί παρακολουθώντας Ολυμπιακούς Αγώνες και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι μια διοργάνωση με την οποία σου δίνεται ευκαιρία να μάθεις και πάρα πολλές χώρες και πάρα πολλούς λαούς να ψάξεις, π.χ. όπως είναι το Κουρασάο, μια Ολλανδική απικία, ο Παναμάς, πρώην Ολλανδική απικία, συγχωρέστε με, ο Παναμάς, μια χώρα της Καραϊβικής, πρώην Ισπανική απικία. Δηλαδή σου δίνονται πολλές δυνατότητες από αυτή τη διοργάνωση και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες εννοείται. Αλλά τώρα μιλάμε για το Μουντιάλ εφόσον είναι της παρούσης, έτσι. Και πραγματικά είναι κάτι μοναδικό και κάτι ξεχωριστό.

0: Η ώρα είναι 2:57, χαλαρά. Εμείς θα πάμε τώρα να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις, να πάρουμε και εμείς τις ανάσες μας για να επιστρέψουμε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Μεσολαβεί βέβαια ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων το οποίο θα το παγγείλει ο Γιάννης Γιαννικόπουλος.
1: 9:43, Ιντερβέτεν Sports. Goal! Το Αιλάβ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάβ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: επιτυχία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Πρωταθλητής Ελλάδος για το 2026 Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες επικράτησαν 89-85 του Παναθηναϊκού Άκτορ στο ΣΕΦ τον 5ο τελικό της Greek Basket League και με 3-2 στη σειρά κατέκτησαν το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ιβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 7 assist και 3 rebound. Μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας. Δεν υπάρχει κανένας πάνω από την ομάδα, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Το σημερινό ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι. Δυστυχώς τα πρώτα δύο στο ΣΕΦ δεν ήταν. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ανέφερε ο κόουτς του Τριφυλιού Εργκίν Αταμάν. Ήδη έχουν αρχίσει έργα για το νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας, όπως ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω των μεγαφώνων. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατήγγειλε ότι ο Τάιρικ Τζόνς γνωρθοκόπησε τον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του 5ου τελικού του πρωταθλήματος. Η πράσινη ΚΑΕ αναμένεται να καταθέσει μήνυση στον παίκτη των Ερυθρόλευκων. Ο Άρης ετοιμάζεται να υποδεχτεί το Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ φτάνει το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μακεδονία, προκειμένου να παρουσιαστεί αύριο ως ο νέος προπονητής των Κίτρινων. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 24χρονου Ιταλού εξτρέμ Ματέο Καντσελιέρη της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Τζιαλούγκα Ντι Μάρτζιο. Η Αλμπαθέτα δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς για τον 32χρονο επιθετικό του Ολυμπιακού Χέφτε Μπεντακόρ, σύμφωνα με την Κανάρια 7. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο εξέφρασε στον Ιβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ρουμανική True Media. Οι ασπρόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Δυναμό Κιέβου για την παραχώρηση του Τόμας Κετσιόρα στην Ουκρανική ομάδα, σύμφωνα με τη Sport Ukraine. Η Σαρλερουά απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ετιέν Καμαρά, σύμφωνα με τους Βέλγους. Χρέη τεχνικού διευθυντή του Πράσινου θα αναλαμβάνει ο Στεφάνος Κοτσόλης. Τη θέση του τεχνικού συμβούλου παίρνει ο Μικέλ Άγχελ Κορώνα. Τη Δευτέρα το ραντεβού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Λιβαδιακό για τον Τζάπρα. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIFA 2026, στις 8 Γερμανία Κουρασάο, στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία, στις 2 τα ξημερώματα Κτήλε Φαντοστού Ισημερινός και στις 5 Σουηδία Τινησία. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμπορίμ 6 μήνες μετά την απολυσία του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Μπράντλι Μπαρκολά αναμένεται να αποχωρήσει φέτος το καλοκαίρι από την Paris Saint-Germain, σύμφωνα με τη γαλλική L'Equipe. Οι New York Knicks επικράτησαν 94-90 το San Antonio Spurs και έκαναν 4-1 στη σειρά των τελικών και κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA μετά από 53 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Νίκο Κατσάτσο.
2: Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι.

δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο του μαγκαζίνου του 943 Intervention Sports της Κυριακής 14ης Ιουνίου 2026. Εννοείται πως όποιος θέλει να στείλει μήνυμα υπάρχει το Viber 6939-943-943. Είναι το Viber του 943 Intervention Sports για να στείλετε ό,τι θέλετε. 6939-943-943. Πάμε λίγο να δούμε μία είδηση που αφορά το τμήμα υδατοσφαίρισης γυναικών του Ολυμπιακού, όπου θυμίζουμε ότι την Παρασκευή αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός για τέταρτη φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών, επικρατώντας της Φερεντσβάρος 3-0 στα πέναλτι, με το σκορ στην κανονική διάρκεια να έληξε 14-14. Σήμερα το μεσημέρι έφτασαν από την Μάλτα οι πολίστριες του Ολυμπιακού για να πανηγυρίσουν και να κάνουν τη φιέστα της κατάκτησης του Champions League.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος βρέθηκε. Όχι, συγχωρέστε με, δεν βρέθηκε στο Καραϊσκάκης, γιατί υπάρχουν κάποια βίντεο με, με τα πανηγύρια των υδατοσφαιρίστριων, των πολίστριων του Ολυμπιακού. Πανηγύριζαν με τον κόσμο και την ώρα που γίνονται τα πανηγύρια, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανακοινώνει πριν στις παίκτριες του τμήματος πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, και μάλιστα το συγκεκριμένο πριν φτάνει τα 100.000 ευρώ. Με αυτή την είδηση ξεκινάμε. Και θα ξεκινήσουμε και με ένα μήνυμα. Να συνεχίσουμε με ένα μήνυμα από τον φίλο τον Μιχάλη από το δρόμο. Γεια σου Νίκο από δρόμο. Γεια σου Μιχάλη από δρόμο. Καλησπέρα. Μου έχει στείλει τώρα και εσύ ρε Γαρντάς φωτογραφία. Πού να καταλάβω που είσαι, κάτσε λίγο. Κάμια λίγο. Κοντά μεταμόρφωση. Πού είναι αυτός ο δρόμος τώρα. Τέλος πάντων, έχει στείλει φωτογραφία από το δρόμο το παιδί.

0: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Αθήνα, όμως ανεβαίνουμε σιγά σιγά, ανεβαίνουμε, φτάνουμε Θεσσαλονίκη και βρίσκουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου με όλα τα νέα από τις ομάδες Θεσσαλονίκης, καθώς σήμερα έχουμε μπόλικο πράγμα, έχουμε την άφιξη του Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη, το μέλλον του Λουτσέσκου, το τι θα γίνει με τον ίδιο να ενημερώνει ότι θέλει να παραμείνει στον ΠΑΟΚ, την απογόρτηση του Κεντζιόρα. Είναι αρκετά θέματα γενικά για μέρες Μουντιάλ, αλλά καλύτερα θα συζητήσουμε με τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε σήμερα την αύξηση του Βασίλη Σπανούλη.
1: Ναι, αυτό είναι το πρώτο θέμα που απασχολεί και την πόλη, καθώς σε λιγότερο από 4 ώρες από τώρα ο Βασίλης Σπανούλης θα φτάσει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έχουν γίνει ειδικές προετοιμασίες στο αεροδρόμιο, γιατί αναμένεται να πάει πάρα πολλοί κόσμος και για να μην επηρεαστεί όλη η λειτουργία του αεροδρομίου, ο Σπανούλης θα βγει από την έξοδο του Τελωνίου 2 του αεροδρομίου, προκειμένου να μην επηρεαστεί η υπόλοιπη λειτουργία και οι πτήσεις γενικότερα. Γύρω στις 7 θα φτάσει το αεροπλάνο που θα μεταφέρει το Βασίλη Σπανούλη, θα βγει από την έξοδο αυτή που σας είπα και αναμένεται να γίνει χαμός, διότι από τις 6 το απόγευμα έχουν δώσει ραντεβού οι οπαδοί του Άρη στο αεροδρόμιο, έχουν ετοιμάσει πολλά πράγματα εκεί για την υποδοχή του και αναμένεται να τον πνίξουν στις αγκαλιές, να του δηλώσουν και από κοντά το πόσο πολύ τον πιστεύουν και να τον συνοδεύσουν σιγά σιγά προς το ξενοδοχείο που θα καταλήξει, σε μια διαδικασία η οποία αναμένεται να διαρκέσει αρκετή ώρα. Ο Άρης, ο οποίος αναμένεται να ζήσει σήμερα στιγμές της δεκαετίας του 90, τότε που το τμήμα μπάσκετ μεσουρανούσε, τότε που ο Γκάλης, ο Γιαννάκης και τα άλλα παιδιά φέρνουν επιτυχίες, και αυτό θέλει τώρα να θυμηθεί ο Άρης, αρχής γενομένης από την άφιξη του Σπανούλη. Εκεί θα είμαστε, θα παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις. Αύριο είναι προγραμματισμένη η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, παρουσία του Ρίτσαρτ Σιάου, του ιδιοκτήτη της ομάδας. Εκεί θα αναλυθεί το πλάνο για τη νέα χρονιά, ίσως ακούσουμε και τις πρώτες μεταγραφές, θα ακούσουμε τον Βασίλη Σπανούλη να αναλύει το θέλω του για την ομάδα για τα επόμενα 3 χρόνια, γιατί και τα 3 επόμενα χρόνια υπέγραψε ο Σπανούλης, μακρόπνο πλάνο δηλαδή, και τι αναμένεται να προσφέρει και ο Σιάου από τη δική του πλευρά, ώστε αυτό όλο το πλάνο να γίνει πραγματικότητα. Άρα από το βράδυ και μετά θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε και να δούμε εκεί στο αεροδρόμιο με την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη.
0: Πόσος κόσμος περίπου αναμένεται, υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αριθμός ή...
1: Εντάξει, αναμένεται πολλοί κόσμος. Τώρα θα το δούμε αυτό όταν θα φτάσουμε εκεί, να μην κάνουμε υποθέσεις τώρα. Πάντως αναμένεται όντως πάρα πολλοί κόσμος, γι' αυτό και έχουν γίνει ειδικές προετοιμασίες, ούτως ώστε να μην επηρεαστεί και η λειτουργία γενικώς του αεροδρομίου, διότι αν κλείσουν τα πάντα θα ταλαιπωρηθεί κάποιος άλλος κόσμος, ο οποίος δεν θα έχει σχέση με όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα θα πάμε να τα δούμε αυτά από κοντά. Στις 6 θα είμαστε εκεί και θα παρακολουθήσουμε από κοντά την άφιξη του Σπανούλη.
0: Κατάλαβα, υπάρχει κάτι που θες να προσθέσεις πάνω στο μπασκετικό Άρη, στο κάτι παραπάνω για τον Σπανούλη ή...
1: Όχι, αυτά που είναι να ακούσουμε, βασικά δεν ξέρω αν θα κάνει και δηλώσεις στο αεροδρόμιο ο Σπανούλης με το χαμό που θα γίνεται. Σίγουρα όμως περιμένουμε να τον ακούσουμε αύριο, θα αναλύσει το πλάνο του για την ομάδα, πώς πίστηκε να αναλάβει τον Άρη και τι σκέφτεται από εδώ και πέρα για την νέα του ομάδα, πως αποφάσισε να αφήσει την χλειδί της Ευρωλίγκα, να αναλάβει μια ομάδα στην Ελλάδα και ουσιαστικά να ξεκινήσει το χτίσιμο με πλάνο τριετίας για τον Άρη της νέας εποχής. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά αύριο. Αναλαμβάνω, μαζί του θα είναι και ο Ρίτσαρτ Σιάο, ο ιδιοκτήτης της ομάδας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να αλλάξουμε ομάδα, να πάμε στο αντίπαλο δέος του Άρη, του ΠΑΟΚ, και στο ποδόσφαιρο, καθώς ακόμα δεν ξέρουμε τι γίνεται με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, άσχετα αν εξέφρασε την επιθυμία του να μείνει.
1: Ναι, για άλλη μια φορά ο Λουτσέσκου έβγαλε διαρροή από τη Ρουμανία, σύμφωνα με την οποία είχε επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη, μίλησαν οι δύο άνδρες, πάντα σύμφωνα με τους Ρουμάνους δημοσιογράφους. Και σε αυτήν την επικοινωνία ο Ρασβάν Λουτσέσκου διεμήνυσε στον Ιβάν Σαββίδη ότι θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ και ότι θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του που λύγει το επόμενο καλοκαίρι το 2027. Βέβαια την ίδια ώρα είχαμε και ένα μήνυμα από τον Ανδρέα Παπαμιμίκο εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είπε ότι πήρε μια εντολή από τη Σαββίδη να τα αλλάξει όλα και θα τα αλλάξει όλα. Και δεν ξέρω αν σε αυτές τις αλλαγές ο κύριος Παπαμιμίκος υπονοεί και την αλλαγή του προπονητή. Πάντως παρά όλη αυτή την επικοινωνία που υπήρξε μεταξύ Λουτσέσκου και Σαββίδη, τίποτα ακόμα δεν έχει κρυθεί, τίποτα ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Δεδομένου ότι ο Λουτσέσκου είναι στον αέρα, η προετοιμασία της ομάδας ξεκινά την Κυριακή. Μαζεύονται οι παίκτες στη Νέα Μεθύβρια και τη Δευτέρα είναι η πρώτη προπόνηση. Και υπ' αυτήν την έννοια, ακόμα και αυτήν την ώρα, κανείς δεν γνωρίζει αν ο Λουτσέσκου θα παραμείνει ή όχι στον ΠΑΟΚ. Είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί πάρα πολύ την ομάδα, ταλαιπωρεί τον κόσμο. Πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει, να βγει κάποιος από τους δύο, η πλευρά Σαββίδη δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, να κάνει μια δήλωση ότι ή κρατά ή δεν κρατά τον Λουτσέσκο, για να φύγει όλη αυτή η ομίχλη πάνω από την Τούμπα, η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη για την ομάδα.
0: Υπάρχει κάποιο όνομα υποψήφιου προπονητή για τον ΠΑΟΚ σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Λουτσέσκο?
1: Όχι.
0: Τίποτα απολύτως. Δηλαδή, η προτεραιότητα είναι μόνο να, αν μείνει ή φύγει ο Λουτσέσκου. Και μετά, δηλαδή, θα πρέπει να πάει να ψάξει.
1: Ενώ... Εάν έχουν πάρει την απόφαση να διώξουν τον Λουτσέσκου, που αυτό φαίνεται πως συμβαίνει, σίγουρα θα έχουν μιλήσει και με προπονητή. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει προς τα έξω κανένα όνομα. Δεν νομίζω ότι έχουν πάρει την απόφαση να αλλάξουν τον προπονητή χωρίς να προετοιμάζουν από κάτω την εναλλακτική λύση. Διότι θα ξεκινήσει η προετοιμασία και η ομάδα δεν θα έχει προπονητή. Αυτό δεν θα περιποιεί τιμή για κανέναν στον ΠΑΟΚ.
0: Ισχύει. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος στην προετοιμασία, από όσο όλα δείχνουν, μάλλον θα πάει χωρίς και Τζιόρα, καθώς έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα από την Ουκρανία που λένε ότι δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι. Και πάλι λοιπόν υπάρχουν άλλα δημοσιεύματα στην Ουκρανία που λένε ότι ο Τζιόρα έχει συμφωνήσει με την Δυναμό Κιέβου για συμβόλαιο 2 ετών, ότι έχουν συμφωνήσει τα πάντα και ότι απομένει μόνο η ανακοίνωση για να μετακομίσει εκεί ο Τζιόρα, ο βασικός κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ. Αν αληθεύουν αυτά πράγματα, όπως λες και εσύ, ο Κετζιόρα δεν θα μεταβεί στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, αλλά και για αυτό το θέμα πρέπει να περιμένουμε επίσημη ανακοίνωση. Γιατί μέχρι τώρα όλοι με δημοσιεύματα μιλάμε, με φήμες, με διαρροές, και έτσι δεν μπορεί κανείς να κάνει σοβαρή κουβέντα. Θα περιμένουμε λοιπόν και αυτή την εξέλιξη με τον Κετζιόρα, την επίσημη εξέλιξη, για να μπορούμε να μιλήσουμε μετά τι θα γίνει και με αυτό το θέμα.
0: Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται πολύ μεγάλες πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι αυτό που είπες. Μιλάμε με δημοσιεύματα καθαρά.
1: Ναι, έτσι.
0: Δεν έχω κάτι να προσθέσω παραπάνω.
1: Αυτά. Θέλω αυτά να περιμένουμε λοιπόν. Όλη η μέρα σήμερα είναι αφιερωμένη στο Σπανούλι. Η ώρα πλησιάζει. Νομίζω ήδη ο παδί του Άρη ετοιμάζονται σιγά σιγά για να ξεκινήσουν αυτή τη μικρή διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, και νομίζω ότι οι εικόνες πια από το απόγευμα και μετά θα μιλούν από μόνες τους.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου με τα νέα των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Όπως καταλαβαίνετε, οι Αριανοί είναι στο πόδι αυτή τη στιγμή, καθώς σήμερα έρχεται ο Βασίλης Σπανούλης στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Όπως μας είπε και ο Παναγιώτης Στεφάνου, αύριο αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση με την παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο. Έχουμε μήνυμα από Θεσσαλονίκη. Την ώρα που μιλάγαμε για ρεπορτάζ Θεσσαλονίκης, ενδιαφέρον από την Καρντάσενα την αποστολία. Από Θεσσαλονίκη, περήφανη, χαρούμενη Γαβρίνα αποστολία. Πήραμε το ευρωπαϊκό στο γήπεδο του αντιπάλου και χθες στο ναό μας τους πήραμε το πρωτάθλημα. Εύχομαι και του χρόνου αυτές τις χαρές να τις έχουμε πιο πολλές. Φέτος πήραμε τρέμπλ στο πόλο και ευρωπαϊκό στις κορετσάρες μας. Αυτό είναι το μήνυμα της αποστολίας.

Πάμε να δούμε λίγο μια ανάρτηση την οποία έχει κάνει ο πρώην καλαθοσφαιριστής, ο τέος, γιατί είναι η αμέσως προηγούμενη του ομάδα, η ΑΕΚ καλαθοσφαιριστής του Δικεφάλου, Μιντάουκας Κουσμίνσκας, ο οποίος ανέβασε τα συγχαρητήριά του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους New York Knicks και συγκεκριμένα λέει: «Χαρούμενος για τους Knicks και την πόλη. Περήφανος που δεν συνέσφερα κυριολεκτικά τίποτα σε αυτό το πρωτάθλημα. Αλλά πραγματικά χαρούμενος για όλους όσοι περίμεναν τόσο καιρό για αυτό». Είναι η ανάρτηση του Λιθουανού τέος μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ.

Έχουμε και λέμε, καθώς βγαίνουν σιγά σιγά κάποιες ειδήσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Leicester Mercury, ο αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν, που είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού, αποχωρεί από τη Leicester.

Είναι ένας παίκτης που βρίσκεται στο στόχαστρο της, της ομάδας της Αθήνας, του Τριφυγιού, των Πρασίνων. Και την ίδια ώρα που υπάρχει αυτό το δημοσίευμα από την Leicester Mercury, είναι μια εβδομάδα περίεργη για τον Παναθηναϊκό, με πάρα πολλές αποχωρήσεις του Λαφόντ, του Τζούρισιτς, του Μπακασέτα που αποφασίστηκε. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε λίγο στον ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Για έναν παίκτη ο οποίος έχει αγαπηθεί από τον κόσμο των ασπρόμαυρων και συγκεκριμένα τον Patrick Beverly, ο οποίος αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ με μία ανάρτησή του στα social media. Ο Patrick Beverly συγκεκριμένα γράφει: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε οπαδό του ΠΑΟΚ, ξεχωριστά για φέτος. Τι απίστευτη χρονιά ζήσαμε. Πάντα και για πάντα στην καρδιά μου. Αυτή η σεζόν μου έδωσε ζωή. Ευχαριστώ αυτή την τρομερή παρέα των συμπαικτών μου. Μόνο ΠΑΟΚ, με εκτίμηση ο τουρίστας», υπογράφει ο Patrick Beverly. Τώρα ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του, θα δείξει.

Να κάνουμε επίσης μια αναφορά ότι τελικά η Αλμπαθέτε δεν ενεργοποιεί την οψιόν αγοράς του επιθετικού του Ολυμπιακού Χέφτε Μπετανκόρ, ο οποίος αγωνίστηκε στην ισπανική ομάδα την περασμένη σεζόν ως δανεικός και μάλιστα είχε σκοράρει 2 γκολ εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης στο κύπελο Ισπανίας, στη νίκη της Αλμπαθέτε 3-2 εναντίον της ομάδας της Μαδρίτης. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες μέχρι το 2027, βρίσκεται στο στόχαστρο της Las Palmas. Οπότε και γι' αυτό αναμένονται εξελίξεις. Και πάμε λίγο... Πριν πάμε στο διάλειμμα, πάμε να δούμε λίγο κάτι πολύ ωραίο που συνέβη στο στρατόπεδο της Εθνικής Πορτογαλίας, καθώς για να τιμήσουν και να θυμούνται τον Ντιόγκο Ζώτα, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον αδερφό του. Οι παίκτες Εθνικής Πορτογαλίας φοράνε βραχιολάκια με τα ονόματα όλου του ρόστερ, και μέσα στα ονόματα του ρόστερ είναι γραμμένο και το όνομα του Ντιόγκο Ζώτα. Νομίζω μπορεί να καταλάβει κανείς ότι στην Πορτογαλία οι παίκτες τουλάχιστον έχουν μια αλφα πίεση για να κάνουν μια καλή πορεία για τον αδικοχαμένο συμπαίκτη τους Ντιόγκο Ζώτα.

Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Πάμε να κάνουμε ένα break για διαφημίσεις και επιστρέφουμε το τελευταίο μισάωρο του μαγκαζίνου. Μη φύγει κανένας, γιατί θα έχουμε πολύ ωραία κουβέντα με Γιώργο Χελάκη για Μουντιάλ και όχι μόνο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
1: 21-2029-22.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
5: 9.43, Intermittent Sports.
3: Η ώρα είναι 3.30.

0: Πριν πάμε σε διαφημίσεις, σας είχα πει ότι στο τελευταίο μισάωρο θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα με τον Γιώργο Τοχελάκη για τους αγώνες που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Σας έχω καλά νέα. Τον έχουμε μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Από ποιο μάτς θες να ξεκινήσουμε?
1: Κοίταξε, δεν θέλω να συζητήσουμε αναλυτικά για όλα τα μάτς. Το μάτς που ασφαλώς περίμενε πολλοί κόσμος να δει ήταν το μάτς ανάμεσα στη Βραζιλία και το Μαρόκο. Φαντάζομαι σε αυτό συμφωνούμε όλοι.
0: Ναι.
1: Το είδαμε λοιπόν αυτό το μάτς και μας άφησε μια πικρή γεύση σε ό,τι αφορά τη Βραζιλία, γιατί ακόμα και τώρα που η Βραζιλία έχει να πάρει παγκόσμιο κύπελο τόσα χρόνια, 24 από το 2002, νομίζω ότι οι φίλοι της στον κόσμο, οι θαυμαστές του καλού ποδοσφαίρου, οι φίλοι της Βραζιλίας, είναι περισσότεροι από τους φίλους κάθε άλλης εθνικής ομάδας. Και νομίζω ότι αυτοί οι φίλοι έτσι δοκίμασαν μια απογοήτευση χθες το βράδυ. Δαπατοξενήθη τους δηλαδή μέχρι τις 3 ώρα για να δουν αυτά που είδαμε. Διότι η Βραζιλία ήταν καχυπτική, αδύναμη, μια μέτρια ομάδα νερόβραστη, η οποία μάλιστα για 20 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο είχε σοβαρό πρόβλημα απέναντι στην τρικυλή ομάδα του Μαρόκου που σχεδόν την έκανε ό,τι ήθελε. Αυτή η Βραζιλία ήταν μια ξεθυμασμένη ομάδα. Δεν ξέρω αν αυτό που είδαμε, αυτό είχε υπόψη του να μας παρουσιάσει ο Κάρλο Αντσελότη. Και το λέω αυτό, Νίκο, γιατί στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι μας είπε ότι εντάξει, γενικά είμαι ικανοποιημένος. Κάναμε κάποια λάθη στο πρώτο ημίχρονο. Κάναμε και πολλά φάουλ στους αντιπάλους, αλλά είναι λεπτομέρειες, θα διορθώσουμε. Mm. Δηλαδή, αν διορθωθούν, ρε Νίκο, αυτές τις λεπτομέρειες, τι καλύτερο έχει να μας παρουσιάσει η Βραζιλία. Νομίζω ότι αν μέχρι στιγμής μιλάμε για μια απογοήτευση του Μουντιάλ, μιλάμε για τη Βραζιλία. Είναι νωρίς. Δεν θέλω να πω ότι αυτή θα είναι η εικόνα της Βραζιλίας και στο δεύτερο και στο τρίτο παιχνίδι. Αναρωτιέμαι όμως πόσο καλύτερη μπορεί να είναι από τη στιγμή που είδαμε αυτά τα πράγματα που είδαμε. Το Μαρόκο ήταν μια ομάδα με δυναμισμό, με νιάτα, που τρέχανε πάρα πολύ, που βγάζανε επικίνδυνους συνδυασμούς, που οι δύο της ακραίοι μπακ και ο Μαζραουί από αριστερά και ο Χακίμι από δεξιά δημιουργούσαν πάρα πολλά προβλήματα. Ο Ελκανούς ήταν ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που νομίζω ότι μπορεί να κάνει μεταγραφή σε μεγαλύτερη ομάδα. Έτσι, ήταν μια ωραία ομάδα, καλά δεμένη, δουλεμένη ομάδα που έτρεχε παντού, κάλυπτε χώρους και που οι Βραζιλιάνοι δεν μπορούσαν να την αντιμετωπίσουν. Και αν δεν ήταν, Νίκο, η προσωπική ενέργεια που έκανε ο Βινίσιος, φέρουμε την κλάση στο πρώτο ημίχρονο και ισοφάρισε, δεν ξέρω πώς θα τα έφερα να μπορούσα. Κάθομαι στο δεύτερο ημίχρονο, μετράω να δω τι έκανε η Βραζιλία που άρεσε, λέει, στον προπονητή της. Έχει δύο φάσεις με τον Ραφίνια και τον Ντανίλο. Έτσι. Αυτές είναι όλες και όλες οι φάσεις της Βραζιλίας στο δεύτερο ημίχρονο προκειμένου να πετύχει γκολ για να πάρει την νίκη. Άσε που προς το τέλος του παιχνιδιού μου έδινε την εντύπωση ότι καλά της κάτσε για αυτό το 1-1. Και εδώ θέλω να κάνω έτσι μια γενικότερη παρατήρηση για να τη μοιραστώ μαζί σου.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι τώρα ο Φαμπίνιο, ρε Σενίκο. Δεν είναι ο Καζεμίρο. Δεν είναι ο Λούκας Πακετά. Παίχτες για τη μεσαία γραμμή

0: Βραζιλία. Θα μου πει άμα δεν έχει άλλου τι να κάνει ο Αντσελότη. Αυτού βάζει. Αλλά εδώ μιλάμε για μία φτώχεια. Ούτε ο Τιάγκο τη Μπρέτφορντ τώρα μπορεί να είναι σεντερφόρο. Α σου λέγα ότι ο Κούνια τη Μάντσεστερ United που δεν είναι ακριβώ σεντερφόρο, είναι περίπου σεντερφόρο. Αλλά αυτά που είδαμε από την Βραζιλία δεν μου άρεσαν καθόλου. Για να μην πω με απογοήτευσαν. Κοίταξε, και θα κλείσω με αυτό. Και το 94 στα γήπεδα της Αμερικής πάλι που το πήρε η Βραζιλία και ένα σπουδαίο ποδόσφαιρο δεν έπαιξε. Αμυντικογενός την είχε στήσει την ομάδα του, το Μάριο Ζαγκάλο με τους βοηθούς του και πήρε το τρόπαιο. Ο Ντούγκα έκανε την καλή δουλειά στη μεσαία γραμμή με το μυαλό του και ο Ρωμάριο με το Πεπέτο ξέρουμε την κλάση του επιθετικά. Τώρα Μάριο και Ρωμάριο και Πεπέτο δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Και έτσι αυτό που είδαμε ήταν μια απογοήτευση. Θέλω να ελπίζω στη συνέχεια η Βραζιλία θα μας παρουσιάσει κάτι καλύτερο. Με αυτά που μας παρουσίασε δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά στην διοργάνωση.
1: Συμφωνώ, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Ίσα-ίσα...
0: Ήτανε χάλια, έτσι. Μου άρεσε που οι Αυστραλοί τα καταφέραν απέναντι στους Τούρκους. Είναι μαγική εικόνα το αποτέλεσμα. Έτσι, γιατί οι Τούρκοι ήταν καλύτεροι και χάσανε ευκαιρίες. Όσα είδαμε όμως αυτό το παιχνίδι, είπαμε: ποδόσφαιρο είναι.
1: Ναι.
0: Και άμα δεν πετύχετε κάποια άλλη, μείνετε, βγαίνει στις αντεπιθέσεις, βάζει γκολ. Οκ. Αλλά αυτό που είδαμε με τους Βραζιλιάνους ήταν απογοητευτικό. Και οι Ελβετοί βεβαίως και αυτοί δεν μας δείξανε τίποτα το ιδιαίτερο. Μπράβο στους Σκοτσέζους που ήταν στη Ριχλή, έτσι. Αλλά μέχρι στιγμής ένα παιχνίδι, μεγάλο παιχνίδι, καλό παιχνίδι, δεν έχουμε. Θα δούμε στην πορεία.
1: Αυτό ακριβώς. Θα ήθελα να σου κάνω λίγο μία ερώτηση, τελευταία, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι.
1: Επειδή, εντάξει, τώρα με τη Βραζιλία, το Μαρόκο και γενικά έχουν γίνει κάποιες εκπλήξεις με την Βραζιλία και την Αυστραλία, σε αυτούς αγώνες λέω.
0: Uh-huh.
1: Αν έπρεπε εσύ ως Γιώργος να επιλέξεις μια ομάδα η οποία θα έκανε την έκπληξη στο φετινό Μουντιάλ, ποια πιστεύεις ότι θα μπορούσε να ήταν?
0: Είναι πολύ νωρίς. Ελπίζω ότι το Μαρόκο έχει τη δυνατότητα να την πάει μακριά του Άλεξα.
1: Ωραία, ωραία. Ακούω πολύ το Μαρόκο γενικά.
0: Ναι, το λέει και άλλος κόσμος, το ξέρω. Είναι μια ομάδα με σφρίγος. Είναι ένα project που έρχεται από την εθνική ομάδα των νέων που πήρε το παγκόσμιο με τον προπονητή που πήρε τότε το παγκόσμιο που είναι Βέλγο αναθρεμένος. Νομίζω ότι το Μαρόκο και όπως το είδαμε χθες έχει τη δυνατότητα να την πάει μακριά του Άλεξα.
1: Ωραία, ωραία. Θέλεις να πούμε κάτι άλλο πάνω στους...
0: Όχι, Νίκο, θα περιμένουμε για τα σημερινά παιχνίδια και θα τα κουβεντιάσουμε πάλι αύριο.
1: Έγινε. Να σε καλά, coach. Ακούσατε τον Γιώργο Χελάκη, ο οποίος έκανε το δικό του σχόλιο για τους πρωινούς αγώνες. Εντάξει, κατά κύριο λόγο το μεγάλο παιχνίδι που περίμενε όλος ο κόσμος, το Βραζιλία-Μαρόκο.

Έχει στείλει μήνυμα ο Γρηγόρης, ο οποίος γράφει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, αλλά και ντροπή σε όλα όσα έγιναν. Ο Παναθηναϊκός τώρα θα ήθελα παίκτες και τον Ιτούδη προπονητή στη νέα χρονιά για να επιστρέψει εκεί που ανήκει, στους τίτλους και Ευρώπη. Από Γρηγόρης Λάρνακα, Κύπρος. Χαιρετώ σε φιλούι μου Γρηγόρη και ευχαριστώ σε για το μήνυμά σου.

Να πούμε επίσης τώρα που είμαστε και αέρα, να καλησπερίσουμε τον Τζόρτζι τον Ιωάννου, ο οποίος ήρθε πριν λίγο. Τον είχα πετύχει στο διάλειμμα, αλλά πώς το λένε τώρα που είμαι αέρα, να του πω και μια καλησπέρα. Καλησπέρα Τζόρτζι, αν ακούς.

0: Σε γενικές γραμμές, το επόμενο διήμερο, δηλαδή διήμερο, σήμερα και αύριο έχουμε αρκετά αμφίροπα παιχνίδια πάνω στο Μουντιάλ. Εντάξει, δεν θα κάτσω να πω για το Γερμανία Κουρασάο που εντάξει, υπάρχει μια διαφορά ποιότητας με την Γερμανία να είναι το μεγάλο φαβορί. Εγώ προσωπικά επειδή γουστάρω τις εκπλήξεις, μακάρι το Κουρασάο να πάρει κάτι απέναντι στη Γερμανία, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές και προηγουμένως, ποτέ μιλες ποτέ. Γερμανία Κουρασάο, έχουμε στις 11 η ώρα το βράδυ Ολλανδία Ιαπωνία, ένα παιχνίδι που με τραβάει πάρα πολύ να το δω, γιατί όπως έχω πει γουστάρω πάρα πολύ την εθνική Ιαπωνίας. Και έχουμε ακτή ελεφαντος του η σημερινός, τα ξημερώματα της Δευτέρας στις 2 η ώρα. Στις 5 το πρωί Σουηδία την Ισία. Στις 7 το απόγευμα Ισπανία πράσινα κρότηρη. Εδώ ελπίζω να κάνουμε με το δεξί να κάνουμε με το δεξί την αρχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Βαριέμαι να λέω συνέχεια ότι λόγω ιστορίας, γλώσσας, κουλτούρας και πολλών άλλων πραγμάτων είμαι με την εθνική Ισπανίας. Αλλά ναι, τέλος πάντων, μακάρι να τα πάμε καλά. Η Ισπανία πράσινα κρότηρη στις 7 και στις 10 έχουμε ένα Βέλγιο-Αίγυπτος. Ιδιαίτερα παιχνίδια, ενδιαφέρον παιχνίδια αναμένονται να είναι. Εντάξει, τώρα για προβλέψεις είναι δύσκολο. Ειδικά το Σουηδία την Ισία, που η Τινησία επίσης έχει ένα πολύ καλό υλικό. Η Σουηδία η οποία κατάφερε να βρεθεί στο Μουντιάλ, άσχετα αν στα προκριματικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος δεν σταύρωσε νίκη, δεν κατάφερε να κερδίσει κάποιο παιχνίδι. Στα play-off προκρίθηκε λόγω της πορείας της στην τρίτη κατηγορία του Nations League. Από το Nations League πήρε την θέση για τα play-off. Όπου στα play-off κατάφερε να κερδίσει και την Ουκρανία στον ημιτελικό και στον τελικό την Πολωνία για να προκριθεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερο, είναι ένα παιχνίδι που αναμένεται καλό. Βέβαια η Τινησία δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει και την καλύτερη προετοιμασία, έτσι, γιατί μετράει δύο ήττες από Αυστρία 1-0 και από Βέλγιο 5-0, οπότε δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα. Την ώρα που πήγα να ανοίξω να παίξει λίγο μουσική, Sky Meet ο Μιχάλης ο Σοηλές κάνει την έκπληξή του. Πες μια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλοι ακροατές.
0: Πες πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Όλα καλά, εσύ? Σ' άκουγα στον δρόμο, τα έλεγες πολύ ωραία.
0: Μου έστειλε και μήνυμα ένας Μιχάλης από τον δρόμο, τον ξέρεις?
1: Ναι.
0: Πού ήταν αυτό? Έλα να σου δείξω μια φωτογραφία, ρε φίλε. Έλα να σου δείξω μια φωτογραφία. Γιατί μου την είχε στείλει. Κάτσε, άλλο ποντίκι είναι αυτό. Αυτό εδώ θέλω. Αυτό εδώ το μέρος. Ναι. Το αναγνωρίζεις εσύ?
1: Ναι.
0: Ποιο είναι?
1: Ο δρόμος που ανεβαίνω για να κατέβω Ηρακλείο και να έρθω μετά στο σταθμό.
0: Α, οκ. Okay. Κοντά Ηρακλείου είναι δηλαδή εδώ.
1: Ναι.
0: Βρε το Μιχάλη από το δρόμο. Ενδιαφέρον πράγματα.
1: Πολύ.
0: Τα παιχνίδια τα είδες χθες? Τελικά τι έγινε? Έμεινες ξύμιος για να κάτσεις να δεις του IT Σκωτία ή όχι?
1: Δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Προσπάθησα λίγο, έκανα ολίβια προσπάθεια να μείνω ξύπνιος. Έστω να δω το Βραζιλία-Μαρόκο, αλλά δεν. Το Κατάρ-Ελβετία μας αποκοίμησε.
0: Το Βραζιλία-Μαρόκο κατάφερα να το δω, αν και δεν θα σου κρύψω ότι προς το τέλος, εκεί πέρα πριν αρχίσει να ξυπνάει η Βραζιλία, υπήρχε ένα διάστημα το οποίο δεν μπορούσε να δεις φάση και τα μάτια σου, ξέρεις, ήταν...
1: Επιτσικάρανε,
0: ναι. Το IT Σκωτία, θα σου είμαι ειλικρινής, εγώ με το που ξύπνησα είδα απευθείας τα στιγμιότυπα χωρίς να δω σκορ, χωρίς τίποτα, για να δω τι έχει γίνει. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, το Βραζιλία-Μαρόκο το είδα, την Αυστραλία με την Τουρκία είδα, γιατί είχα ξυπνήσει νωρίς, για κάποιο λόγο ξύπνησα σήμερα 6.30. Δεν ξέρω γιατί, απλά ξύπνησα 6.30. Ξυπνητήρι δεν είχα βάλει καθόλου. Έμεινα και ξύπνιος να δω το Βραζιλία-Μαρόκο, αλλά και πάλι νιώθω ξεκούραστος.
1: Εντάξει, αντέχεις παρόλα αυτά. Σ' άκουγα στον δρόμο, σε έβλεπα γερό.
0: Είδες, κάτι είναι και αυτό τουλάχιστον.
1: Είδες.
0: Μια χαρούλα.
1: Μια χαρά, λέει και μια ψυχή.
0: Μια χαρά ή για χαρά, λέει μια ψυχή.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Αυτό.
0: Γιατί σε κάποια φάση άκουσα για χαρά και λέω αυτή η ψυχή μήπως είναι απέναντι σου.
1: Όχι, όχι. Κατά τα άλλα, εντάξει, είδαμε και τον μπάσκετ το απόγευμα, χθες το απόγευμα.
0: Ναι, είδαμε τον αγώνα και εντάξει, ελπίζω να μείνουμε, ελπίζω όταν μιλάμε για αυτό τουλάχιστον να θυμούμαστε τι έχει γίνει στον αγώνα, γιατί εντάξει...
1: Στο παρκέ.
0: Στο παρκέ.
1: Όχι εκτός παρκέ.
0: Ναι, γιατί εντάξει, να σου πω την αλήθεια, αυτή η εικόνα με τον Παπα-Νικολάου να δίνει τον τρόπο στους παίκτες και να το σηκώνουν αυτοί, εμένα αυτή η εικόνα θα μου μείνει.
1: Εννοείται.
0: Και αυτή η εικόνα πρέπει να μείνει. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουν γίνει...
1: Έχουν γίνει και άλλα.
0: Έχουν γίνει και άλλα, τα οποία αυτά θα μείνουν περισσότερο.
1: Ναι. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε ακόμα για break?
0: Έχουμε... Κόφτης πέφτει και 58. Έχουμε... 6 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα.
1: 6 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα. Να σε αφήσω λοιπόν να κάνεις την αποφώνησή σου και θα τα πούμε έξω εμείς.
0: Εννοείται, τα λέμε έξω.
1: Έγινε. The golden key, every beat brings
0: back your touch. Was it ever too... Τι να κάνω ρε παιδιά, πάει και μπουκάρει μέσα στο στούντιο.

Εντάξει, χρόνο έχουμε λίγο, όσο έχει μείνει για να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Όποιος θέλει να στείλει κάτι, στέλνει στο 6939 943 943.

Και έχουμε και ένα μήνυμα το οποίο έχει ανεβάσει ο ίδιος ο Νίκος Ογκάλης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook για την συμπλήρωση των 39 ετών από την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ του 1987 και μάλιστα γράφει: «Η σημερινή επέτειος του Χρυσού Μεταλλίου του 1987 στέλνει το ίδιο επίκαιρο μήνυμα. Ενωμένοι μπορούμε». Αυτό είναι το μήνυμα του Νίκου Γκάλη. Ή για όποιον θέλει να τον πει με το ολοκληρωμένο του όνομα, Νίκο Γιοργαλή.

Να πούμε επίσης ότι σε πολύ λίγο αρχίζει και το Grand Prix της Formula 1 στην Βαρκελόνη της Ισπανίας.

Εκεί όπου έχουμε George Russell στην πρώτη θέση pole position, δεύτερο Lewis Hamilton, τρίτο Kimi Antonelli, τέταρτο Lando Norris, πέμπτο Max Verstappen, έκτο Isaac Hadjar, έβδομο Oscar Piastri, όγδοο Liam Lawson, ένατο Nico Hülkenberg, δέκατο Charles Leclerc, ενδέκατο Arvid Lindblad, Γκάμπριελ Μπορτολέτο 12ο, 13ο Φράνκο Κολαπίντο, 14ο είναι ο Πιέρ Γκασλί, 15ο Όλιβερ Μπέρμαν, 16ο ο Κάρλος Σάινθ, 17ο ο Εστεμπάν Οκόν, 18ο ο Άλεξ Άλμπον, 19ο ο Σέρχιο Πέρες, 20ο ο Βάλτερι Μπότας, 21ο ο Λαντ Στρόλ και 22ο ο Φερνάντο Αλόνσο. Είναι η σχάρα της εκκίνησης.

0: Και κάπου εδώ με την ώρα να κυλάει σαν νερό και τον καιρό να περνάει πολύ γρήγορα, έχουμε ένα τελευταίο μήνυμα με διάφορα στοιχηματικά από τον Γιάννη τον Φωτάκη. Είναι πάρα πολλά δυστυχώς που δεν μπορώ να προλάβω να τα διαβάσω, αλλά θα τα διαβάσει ο Φώτης στην επόμενη εκπομπή. Εννοείται πως ευχόμαστε καλή επιτυχία και στον φίλο τον Γιάννη. Κάπου εδώ το μαγκαζίνο του 943 Interrated Sports ολοκληρώνεται. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγική και υποστήριξη εκπομπής Γιάννης Γιαννικόπουλος, Μιχάλης Σοηλές και Γιώργος Ιωάννου. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Μην τον χάσετε. Από μένα καλό απόγευμα να έχετε και ένα πολύ ωραίο βράδυ Κυριακής. Γεια χαρά!
1: Intervetten Sports.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
1: 9.43 Interbetten Sports.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interbetten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Πανηγυρικό κλίμα στον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Greek Basket League. Από Δευτέρα ξεκινούν τα έργα για το νέο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όταν μπούμε στο νέο σεφ, θα ζήσουμε μαγικές στιγμές ξανά. Το μήνυμα των αδερφών Αγγελόπουλων. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατήγγειλε ότι ο Τάιρικ Τζόουνς γροθοκόπησε τον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του 5ου τελικού του πρωταθλήματος. Η πράσινη ΚΑΕ αναμένεται να καταθέσει μήνυση στον παίκ των Ερυθρόλευκων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε οπαδό του ΠΑΟΚ ξεχωριστά για φέτος. Αυτή η σεζόν μου έδωσε ζωή. Μόνο ΠΑΟΚ, ήταν τα αποχαιρετιστήρια λόγια του Πάτρικ Μπέβερλι στο δικέφαλο του Βορρά. Ο Άρης Μπέτσον ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ φτάνει το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να παρουσιαστεί αύριο ως ο νέος προπονητής των Κίτρινων. Ο Ολυμπιακός επιμένει για την απόκτηση του 24χρονου Ιταλού εξτρέμ Ματέο Κανσελιέρη της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο. Επιστρέφει πυρεώντας ο Μπετακόρ, καθώς η Αλμπαθέτε δεν ενεργοποίησε την οψιόν του. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο εξέφρασε στον Ιβάν Ζαβίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ρουμανική True Media. Οι Ασπρόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Δυναμό Κιέβου για την παραχώνηση του Τόμας Κετζιόρα στην Ουκρανική ομάδα, σύμφωνα με τη Sports Ukraine. Η Η Σαρλερουά απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ετιέν Καμαρά, σύμφωνα με τους Βέλγους. Χρέη τεχνικού διευθυντή πράσινο τον αναλαμβάνει ο Στεφάνος Κοτσόλης. Τη θέση του τεχνικού συμβούλου παίρνει ο Μιγγέλ Άλχερ Κορώνα. Τη Δευτέρα το ραντεβού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό για τον Τσαπρά. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIFA 2026, στις 8 Γερμανία Κουρασάο, στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία, στις 2 τα ξημερώματα Άκτη Ελεφαντοστού Ισημερινός και στις 5 Σουηδία την Ισία. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίμ, 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Μπράντλι Μπαρκολά αναμένεται να αποχωρήσει φέτος το καλοκαίρι από την Paris Saint-Germain, σύμφωνα με τη γαλλική L'Équipe. Οι New York Knicks επικράτησαν 94-90 τον San Antonio Spurs, έκαναν το 4-1 σειρά των τελικών και κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA μετά από 53 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
3: Intervete Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
6: Η Intervete ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervete σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervete, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervete Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή «Ο Διαφωτιστής» των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτό το διάστημα το χρονικό που έχουμε ήδη αρχίσει να διανύουμε. Γι' αυτό το τετράωρο λοιπόν μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σοηλές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Και όλα αυτά σήμερα στην εκπομπή «Ο Διαφωτιστής», Κυριακή 14 Ιουνίου του 2026. Δίνουμε έμφαση σε όλες τις κατηγορίες και έτσι λοιπόν 6 και 5 θα έχουμε και μια ωραία συνέντευξη από τον χώρο του αθηναϊκού ποδοσφαίρου. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία σχεδόν το ίδιο είναι στην Αττική, Αττική, Αργοσαρονικό, Σέβια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Στη Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, την καλησπέρα στον Παρασκευά, Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6. Στην Ηλία, την καλησπέρα στον Κώστα, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο από 98,6. Λακωνία, σε Σπάλτη, Μολεβασιά, Λαφώνησο 104,6. Έτολα, Κανανία, Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μετσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, στην Ιγουμενίτσα, Κέλκυρα, Κεφαλονιά 98,6. 12 άνοιξα στη Ρόδο από Prime 103,7. Κύπρος από Super Sport 104. Βρυξέλλες από το ράδιο Alma. Αυστραλία από το ράδιο Sparty. Και Ευρώπη Ελλάς Sat. Τρόποι επικοινωνίας. Βγάζουμε, αν θέλετε, σήμερα και τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά. Όποιος θέλει βγαίνει, όποια φίλη, όποιος φίλος, στο 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μεταφέρουμε και τα μηνύματα σας στα τηλεφωνικά. Όποιος θέλει από τις 5 και μετά βγαίνει στον αέρα. Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σας, να σχολιάσετε οτιδήποτε θέλετε αθλητικά και όχι μόνο, για τις καλησπέρες και χωρίς καμία χρέωση. Το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά. 6-9-39-9-43-9-43. Email onair@943.gr. Το site είναι sports943.gr. Εύκολα πράγματα, παιδιά, έτσι. Στα social media είμαστε στο Instagram 943 κάτω παύλα sports. Στα ξένα, στα λατινικά. Στο Facebook περίπου το ίδιο, 943 sports. Στο TikTok διακοπτόμενα αυτά που σας λέω, όχι συνεχόμενα, 943 Intervention Sports. Και στο YouTube το ίδιο, 943 Intervention Sports.

Τα αποτελέσματα στο Μουντιάλ. Είχαμε λοιπόν Βραζιλία-Μαρόκο 1-1. Προβλημάτισε πάλι η Βραζιλία, παιδιά, έτσι. Χιλή-Σκωτία 0-1. Ικανοποιημένος ένας φίλος ο Σπύρος που υποστηρίζει τη Σκωτία. Και Αυστραλία-Τουρκία 2-0. Την πάρτισαν οι Τούρκοι, παιδιά. Πίστευαν ότι θα κάνουν βόλτα στο μάτς με την Τουρκία. Μπήκαν με πολλές περγαμηνές και φιλοδοξίες στη διοργάνωση. Αλλά τα πάντα γράφονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί μετράει το σκορ. Ό,τι κάνεις και πεις πριν και μετά, το άμα, όταν, αφού, θα, άμα, εφόσον, αυτά δεν πιάνονται.

Είχαμε στο NBA. San Antonio Spurs, New York Knicks 90-94. Για την Ισπανία στα playoff στο μπάσκετ. Παίζουν στις 9 Μπανταλόνα με την Βαλένθια.

Να πάμε σε Νίκη Βόλου, μία ακόμα παραμονή ανανέωση. Είχαμε λοιπόν την παραμονή του Θέμη Τσέλιου στην ομάδα για τρίτη χρονιά. Γνωστοποίησε και επίσημα η Νίκη Βόλου. Μετά από αυτή την ανανέωση της συνεργασίας με τον Καραβέλη, ακολούθησε αυτή του Θέμη Τσέλιου. Τερματοφύλακας ο Θέμης Τσέλιος. Εντάξει, στο Μάζι Νίκης Βόλου το καλοκαίρι του 2024 και από τότε μέχρι τώρα έχει 31 συμμετοχές, κρατώντας ανέπαφη την αιστεία του για 14 αγώνες. Την περσινή σεζόν μέτρησε 9 συμμετοχές σε κύπελο και πρωτάθλημα.

Να πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, στον ιστορικό Πιερικό, έτσι. Ο Θάνος Τζίμας είναι το νέο μέλος του τεχνικού επιτελείου του Πιερικού και θα αποτελέσει τον άμεσο συνεργάτη του Ανδρέα Μπατζιαρά στην άκρη του πάγκου. Ο Θάνος Τζίμας λοιπόν, άμεσο συνεργάτης του τεχνικού του Ανδρέα Μπατζιαρά στην τεχνική ηγεσία του Πιερικού. Να πούμε ότι ο Θάνος Τζίμας είναι κάτοχος διπλώματος ΟΕΦΑ Β και διαθέτει πιστοποιήσεις αρκετές στους τομείς της βιντεοανάλυσης, της αξιολόγησης ποδοσφαιριστών και της προπονητικής επιβάρησης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Βλέπετε πόσο τρέχει το ποδόσφαιρο, πόσο εξειδικευμένους ανθρώπους χρειάζεται για ορισμένα πράγματα που δεν τα μπορούν όλοι. Ξεκίνησε λοιπόν την προπονητική του πορεία ως πρώτος προπονητής στην Ελπής Ανδρομάχης, ενώ έχει υπάρξει μέλος τεχνικών επιτελείων του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου, του Σβορώνου και του Βατανιακού στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τη σεζόν 2024-25 διατέλεσε προπονητής στην ΑΕ Καρίτσας, στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Πιερίας. Την περασμένη σεζόν βρέθηκε στην τεχνική ηγεσία της ομάδας K16 του Πιερικού, πραγματοποιώντας μια ιδιαίτερη επιτυχημένη πορεία, οδηγώντας την ομάδα μέχρι τον τελικό του πρωταθλήματος της ΕΠΣ Πιερίας.

Λαμάτα ομάδα Καλαμάτα, όπου το τερματοφύλακα που θα αποτελέσει το νούμερο 1 για τη νέα σεζόν φαίνεται πως έχει βρει Καλαμάτα, η οποία συνεχίζει με ταχύτατα βήματα τη ελέγχωση του ρόστερ τη. Σύμφωνα με τα όσα επικαλείται η Μερίνια Sport, έτσι λέμε και τις πηγές αρκετές φορές, παιδιά, για να μην αδικούμε και τους συναδέλφους για τη δουλειά που κάνουν, η Μαύρη Θύλα έφτασε σε συμφωνία με τον Νίκολα Βασίλιεβιτς, ο οποίος πρέπει να λογίζεται ήδη ως νέος ποδοσφαιριστής της ομάδας. Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία και αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, η συνεργασία θα επισημοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, αναφέρει το έγκυρο σερβικό μέσο, το Meridian Sport, όπως είπαμε. Είναι 29χρονος goalkeeper που βγήκε από τις ακαδημίες της Ραντνής Κινής, έπαιξε στην πρώτη ομάδα και ακολούθησε μεταγραφή του στον Ερυθρό Αστέρα. Έχει αγωνιστεί επίσης σε προλετέρ Νάπρεγκατ, Ράντνικ και την τελευταία διετία φόρησε τη φανέλα της Γιαβόρ. Έχει κληθεί επίσης και στην εθνική ομάδα της Σερβίας. Στην ανδρική πάντως, χωρίς να έχει ωστόσο να μπορέσει να έχει κάνει το δεμπούτο, ενώ έχει αγωνιστεί και στα μικρότερα κλιμάκια.

Να πάμε στην Κηφισιά, στην γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου. Δεν αδικούμε κανένα άθλημα, δεν αδικούμε ούτε τα αγόρια, τα κορίτσια. Τίτλοι τέλους λοιπόν μπήκαν στις συνεργασίες Κηφισιάς με τον Δημήτρη Μπενετάτο. Η διοίκηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε επίσημα τη λύση του συμβολέου με τον Έλληνα τεχνικό, ολοκληρώνοντας έτσι την κοινή τους πορεία.

Το έχω πει, αγαπητέ φίλε Ιωάννη Παναγιώτη. Αλλά καλά κάνεις και το επιθυμίζεις. Για τον ιστορικό διαγόρα Βατίου δεν κατεβαίνει μετά από 42 χρόνια. Το 1984 ιδρύθηκε στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας 12 νήσου. Δεν κατεβαίνει λοιπόν. Καλά κάνεις και το επιθυμίζεις και εσύ. Και σε αυτή την εκπομπή και σε όλες τις εκπομπές συμμετέχουμε παιδιά όλοι, έτσι. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Έχει σημασία ποιος είναι πίσω από το μικρόφωνο. Και εσείς είστε γνώστες πολλών πραγμάτων. Άρα όπως λέμε και στο ποδόσφαιρο, έχουμε αλληλοκάλυψη.

Και είναι ότι όποιος φίλος ή φίλη θέλει να μεταφέρει κάποια πράγματα για την ομάδα της περιοχής του σε οποιοδήποτε αγώνισμα, εννοείται τα διαβάζουμε όλα, παιδιά, έτσι. Έχω και εγώ δημιουργήσει ένα δίκτυο συναδέλφων, φίλων και φίλες και φίλοι είναι. Μου στέλνουν πράγματα από όλη την Ελλάδα και από διάφορα μέρη του πλανήτη. Αλλά και από την άλλη δεν είμαστε παντογνώστες, έτσι. Δεν έχουμε το μάτι του Θεού να βρισκόμαστε σε όλα τα σημεία. Κάνω και εγώ το ρεπορτάζ, δεν έχει σημασία αν βρίσκομαι πίσω το μικρόφωνο ή όχι. Και να συνεχίσουμε με τα γραφικά, το όνομα του Μαγκομέντ Οσντόεφ επανέρχεται στο προσκήνιο για αρκετές ομάδες από την Ελλάδα, οι οποίες παρακολουθούν, φαίνεται να παρακολουθούν την περίπτωσή του. Ο έμπειρος μέσος βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μεταγραφικών σενάριων, με ρωσικά δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι η περίπτωση του απασχολεί συλλόγους από την Ελλάδα, οι οποίοι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτηση το καλοκαίρι, που ήδη έχουμε μπει, παιδιά, έτσι.

Σύμφωνα με το RAS Football Info, αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν συμπεριλάβει τον ΣΔΟΕΦ στις λίστες τους για τη νέα σεζόν, χωρίς ωστόσο να έχουν ξεκινήσει μέχρι τώρα επίσημες διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι πάντως που μετράει. Με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο διεθνής χαφ δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής στο πρωτάθλημα της πατρίδας του και προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του σε Ευρωπαϊκή Λίγκα εφόσον προκύψει πρόταση που θα καλύπτει τις απαιτήσεις του. Παράλληλα, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ενδιαφέρον για τον παίκτη φαίνεται να υπάρχει και από συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίοι παρακολουθούν την περίπτωσή του εν ώψη της μεταγραφικής περίοδου, η οποία ουσιαστικά βέβαια έχει ξεκινήσει, παιδιά, έτσι. Ο ΣΔΟΕΦ θέλει να μπει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αλλά αν προκύψει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, δεν νομίζω να πει όχι.

Να πάμε στην προοδευτική που ανήρθε στην τρίτη εθνική κατηγορία μετά τον Μπρούνο Θερτσάι και Αλέξανδρο Αναστασόπουλο. Η προοδευτική ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Ηλιόπουλου. Ο γεννημένος το 2008 αμυντικός προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν καθώς αγωνίστηκε στη Θύελλα Μοσχάτου και στη συνέχεια στην αναγέννηση σχηματαρίου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Όπως είπαμε, είναι αμυντικός, γεννημένος το 2008, το τρίτο απόκτημα στη σειρά για την ομάδα της προοδευτικής.

Να πάμε λίγο μουντιαλικά. Ο έκτος όμιλος του Μουντιάλ ανοίγει σήμερα στις 11 ώρα Ελλάδος. Με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ιαπωνία στο Σιάλτ. Πρόκειται για ένα από τα πιο αμφίλωμα παιχνίδια των πρώτων ημερών της διοργάνωσης, καθώς οι Ουράνοι επιδιώκουν να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορή. Πολλοί το συζητάνε και εδώ στην Ελλάδα, παιδιά, έτσι σε στέκια ακούω το όνομα της Ολλανδίας. Από την πλευρά τους, οι Ιάπωνες θέλουν να συνεχίσουν την εντυπωσιακή ανωδική πορεία των τελευταίων ετών. Με ηγέτες τους Φαν Ντάικ, Σίμονς και Χάκπο από τη μια πλευρά και Κούμπο, Μιτόμα και Έντο από την άλλη. Το μας σίγουρα συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον.

Η Γερμανία την πλευρά της, η Γερμανία λοιπόν στις 8 ώρα Ελλάδος κάνει την πρεμιέρα στο Μουντιάλ αντιμετωπίζοντας το Κουρασάο στο Χιούστον για το 5ο όμιλο της διοργάνωσης. Τα πάντζερ του Πούλιαν Νάγκελσμαν θεωρούνται το απόλυτο φαβορί του αγώνα και θέλουν να ξεκινήσουν με νίκη την προσπάθεια επιστροφή τους στην παγκόσμια ελίτ μετά τις απογοητευτικές παρουσίες των τελευταίων διοργανώσεων. Από την άλλη πλευρά, το Κουρασάο ζει ιστορικές στιγμές, καθώς συμμετέχει για πρώτη φορά σε τελική φάση παγκόσμια κυπέλλου, αποτελώντας τη μικρότερη πληθυσμιακά χώρα που έχει προκριθεί ποτέ σε Μουντιάλ. Όσον αφορά, υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον, προέρχεται από το Κουρασάο, καθώς στην αποστολή βρίσκεται ο επιθετικός της Κηφισιάς, ο Τζέρεμι Αντώνησε. Σε πολύ λίγο πάμε στο πρώτο break της εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 μεσημέρι με αυτό το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου του 2026. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber. Μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά μηνύματα στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Από τις 5 και μετά, ποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει στον αέρα να σχολιάσει πράγματα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιε σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 4.30.
7: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. Κάποιες φορές, εκτός από το κλασικό Σαββατοκύριακο, εμφανίζουμε και σε ημέρες της λεγόμενης καθημερινότητας, παιδιά, έτσι. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Μετά από 53 χρόνια οι New York Knicks επέστρεψαν στο θρόνο του NBA. Όπως είπα και πριν με το αποτέλεσμα που είχαν. Όμως ας πούμε τι γίνεται στο μετά ημερών του χθεσινού τελικού στο δικό μας πρωτάθλημα μπάσκετ.

Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης Αδιαμαντής λέει καλησπέρα. Λέγομαι Παναγιώτης από Νέα Ιωνία, εκεί κοντά μένω και εγώ φίλος στο Γαλάτσι. Θα ήθελα, είναι και φίλος μου εκεί ο πρόεδρος και οι άνθρωποι της διοίκησης. Θα ήθελα, κάποτε είχαμε ένα και γραφείο τύπου εκεί. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, έχουμε νεότερα λέει με τον Μπάς Γιάννενα, τι γίνεται μετά τον υποβασμό στην τρίτη εθνική κατηγορία. Χτες διάβασα κάποια πράγματα και κάθε φορά λέω, πάντα υπάρχουν εξελίξεις, οπότε και σήμερα θα πω σε λίγο πάλι. Έχουμε τίποτα νεότερα λέει για, και αν ακούγεται τίποτα για μεταγραφές και αν έχει παραμείνει ο προπονητής ο Γιάννης Γκούμας. Όχι, δεν έχει παραμείνει, έχω πει ότι έχουμε εξελίξεις, έτσι. Δεύτερο λέει τι γίνεται με την ομάδα της Νέας Ιωνίας, έχει παραμείνει στην Εθνική και αν έχουμε νέα μεταγραφών. Όχι, δεν έχει ακόμα εκεί κάτι μετά από μεταγραφές. Έχει παραμείνει στην τρίτη εθνική κατηγορία, την εξασφάλισε άνετα την τρίτη εθνική κατηγορία. Απλά κάποια στιγμή που δεν μπόρεσε να είναι σε τροχιά πρωταθλητισμού, αποχώρησαν οι πρωτοκλασσάτοι παίκτες, λογικό είναι παιδιά έτσι. Αλλά η ομάδα είχε ήδη εξασφαλίσει από νωρίς τη σεζόν που μας πέρασε την παραμονή της στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έλεγα να πω κάτι για τον μπάσκετ, αλλά θα πω για Πας Γιάννενα, με πρόλαβες. Αλλά πάντα λέω κάθε φορά για Πας Γιάννενα. Είναι μια ιστορική ομάδα. Όπως πολλές ιστορικές ομάδες, έτσι. Δεν μειώνω την αξία και άλλων ομάδων, παιδιά.

Πάμε λοιπόν για πας Γιάννη, η ανακοίνωση της πρόσληψης του προπονητή του Χρήστου Ράπτη και του γυμναστή του Δημήτρη Χαρίση. Αποτέλεσε λοιπόν το πρώτο σημαντικό βήμα για τη σταδιακή συγκρότηση και οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΣ. Η προσπάθεια βέβαια βρίσκεται ακόμα στην αφετηρία τους, καθώς πρέπει να γίνει πολλά στη συνέχεια για να συγκροτηθεί από το μηδέν μια ανταγωνιστική και φιλόδοξη ομάδα. Έτσι, άλλωστε, η έννοια της ομάδας δεν περιορίζεται μόνο στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, αλλά αγκαλιάζει ολόκληρο τον οργανισμό, αναπόσπαστο το κομμάτι του οποίου είναι και ο φύλαθλος κόσμος του ΠΑΣ Γιάννενα, στην προκειμένη περίπτωση. Να πούμε ότι η επιλογή του Χρήστου Ράπτη για την τεχνική ηγεσία βασίστηκε στην παρουσία του την περασμένη σεζόν στον πάγκο της ομάδας νέων K17, αλλά και στο ρόλο του ως υπεύθυνου υποδομών του ερασιτεχνικού σωματείου. Καθώς το ρόστερ θα στελεχωθεί κατά βάση με ποδοσφαιριστές από τα Ιωάννα, από την περιοχή και την ευρύτερη περιοχή, καλύπτοντας παράλληλα τους ηλικιακούς περιορισμούς των κανονισμών, υποχρεωτική συμμετοχή 9 Ελλήνων, εκ των οποίων ένας κάτω των 19 και ένας κάτω των 18 ετών. Υπενθυμίζω αρκετά πράγματα. Η διοίκηση λοιπόν για αυτούς τους λόγους προτίμησε ένα τεχνικό που γνωρίζει άμεσα την τοπική αγορά. Επιπλέον οι διοικούντες του ερασιτεχνικού έχουν στενή συνεργασία μαζί του, εκτιμώντας τόσο το έργο του όσο και το ήθος του.

η στελέχωση του τεχνικού επιτελείου δεν είχε ολοκληρωθεί σύμφωνα με πληροφορίες πέρα από την αναγκαία πρόσληψη προπονητή τερματοφυλάκων στο επιτελείο. Θα ενταχθεί και αναλυτής αγώνων, ο οποίος θα εκτελεί παράλληλα χρέη βοηθού προπονητή. Στόχος της δικού σας επιτροπής είναι η λειτουργία του τεχνικού team σε απόλυτα επαγγελματικά πρότυπα. Για τη θέση του υπεύθυνου των τερματοφυλάκων εξετάζεται σοβαρά η περίπτωση του Γιαννιώτη, του Νίκου Γκόρτζη, ο οποίος διαθέτει σημαντική εμπειρία από τη θητεία του στο τεχνικό επιτελείο του ΠΑΣ κατά την παρουσία της ομάδας στην πρώτη εθνική κατηγορία, καθώς και από άλλους λόγους. Ενώ παράλληλα παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει στην ομάδα ο Σάκης Κουβεντάρης. Η συγκρότηση του τεχνικού επιτελείου ξεκίνησε ιεραρχικά από τη θέση του προπονητή, καθώς η εισήγησή του θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις επόμενες και στις επικείμενες μεταγραφικές κινήσεις, δεδομένου ότι λόγω στο σχεδιασμό και ο τεχνικός διευθυντής, η επόμενη κίνηση της δικού σας επιτροπής αφορά την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης. Για το ρόλο αυτό ακούγεται έντονα το όνομα του Γιώργου Ντάσιου, το είπαμε και χθες, ο οποίος χαίρει ευρείας εκτίμησης και είναι και διαθέτει πολύτιμη εμπειρία από προηγούμενες θητείες στην ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννενα. Για τη θέση του τεχνικού διευθυντή, επαναλαμβάνω, το είπα και χθες, έτσι. Παράλληλα, εξετάζονται και άλλοι υποψήφοι προερχόμενοι από τον κύκλο των παλέμαχων ποδοσφαιριστών του Συλλόγου. Με την οριστικοποίηση των προσώπων στη θέση του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή, η ομάδα θα μπορεί να προχωρήσει άμεσα στο κομμάτι της ενίσχυσης του ρόστερ. Αντίθετα, οι επιλογές για τις θέσεις του προπονητή τερματοφυλάκων και του αναλυτή δεν θεωρούνται επίγουσες στην παρούσα φάση. Αν και εκτιμώ ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η παρουσία προπονητή τερματοφυλάκων είναι ανάγκη. Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα τμήματα και τα υπόλοιπα ζητήματα, στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας έως την Τρίτη, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας. Ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει η λεγόμενη καμπάνια για την εξεύρεση χορηγών, η ειδικού επιτροπή στοχεύει σε μια πορεία αντάξια του ονόματος και της ιστορίας του συλλόγου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ωστόσο, η υλοποίηση των πλάνων θα εξαρτηθεί άμεσα από το οικονομικό υπόβαθρο που θα διαμορφωθεί. Βέβαια, πας για να και τρίτη εθνική, θα έλεγε κανείς, δεν ταιριάζουν. Αλλά έτσι τα έφεραν οι συγκυρίες των τελευταίων χρόνων, οι αγωνιστικές και οι οικονομικές, έτσι. Ο ΠΑΣ λοιπόν ξεκινάει μια νέα προσπάθεια από το μηδέν, θα έλεγε κανείς, προκειμένου να ορθοποδήσει, έχοντας ως μοναδικό και σταθερό πυλώνα τον κόσμο του. Στη νέα αυτή πραγματικότητα δεν υπάρχουν επενδυτές μεγαλομέτοχοι χορηγοί τηλεοπτικά δικαιώματα, ούτε και έσοδα από άλλους χορηγούς και την UEFA. Μοναδική δύναμη στο ξεκίνημα αυτού του εγχειρήματος είναι η φύλαθλη, με την προσδοκία ότι στην πορεία θα δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες. Η εμφάνιση ενός οικονομικά φεραίου και επενδυτή σίγουρα θα άλλαζε ριζικά τα δεδομένα, όμως στην παρούσα φάση η ομάδα ποντάρει αποκλειστικά στη διαχρονική αγάπη των οπαδών της. Για να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ο σύλλογος απαιτείται το ανάλογο μπάτζετ. Και στην τρίτη εθνική κατηγορία, παιδιά, τα χρήματα δεν είναι λίγα, έτσι. Σε αντίθετη περίπτωση, η δυναμική του μοιραία θα περιοριστεί, κάτι που θα ξεκαθαρίσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Σου είπα λοιπόν, φίλε αγαπητέ,

Παναγιώτη Διαμαντή, τι συμβαίνει και τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στον Μπας Γιάννενα, στο νέο ξεκίνημα εν ώψη της παρουσίας του στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στο είπα για την Νέα Ιωνία, ακόμα δεν έχουμε κάτι.

Από Τζόρνταν Καϊλ έχουμε ένα ερώτημα. Καλησπέρα σας, λέει. Θεωρείτε ότι έπεσαν χθες οι τίτλοι τέλους για τον Άλεκ Πίτερ στον Ολυμπιακό? Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που έχουν προταθεί για την αντικατάστασή του? Ευχαριστώ. Θα πω τώρα άμεσα τι συμβαίνει. Επόμενη μέρα, τι ακούγεται, παιδιά, έτσι.

Για να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά για το φίλο που ρώτησε προηγουμένως, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη EuroLeague και το ελληνικό πρωτάθλημα με τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τους παίκτες του δικαίωση να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους. Όμως πάντα υπάρχει η επόμενη μέρα. Ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος να κοιτάξει την επόμενη μέρα, όπως και όλες οι ομάδες, και το πώς θα χτιστεί η ομάδα της σεζόν 2026-2027. Με στόχο βέβαια να διατηρήσει τα πρωτεία, έτσι. Αυτό συμβαίνει για κάθε σύλλογο που κατακτά τίτλους. Στόχος του είναι να διατηρηθεί εκεί. Αυτό είναι το δύσκολο σε κάθε περίπτωση. Για όλους ισχύει αυτό.

η ομάδα φαίνεται να είναι ήδη έτοιμη, καθώς λίγες κινήσεις φαίνεται να χρειάζεται να κάνει η ομάδα του Πειραιά για να ολοκληρώσει το παζλ του ρόστερ της ερχόμενης περίοδου. Για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, να ξεκινήσουμε από τον προπονητή, μόνο κάποιες λεπτομέρειες στο οικονομικό απομένουν ώστε να... για να συνεχίσει να παραμείνει για άλλα 2-1 χρόνια στην ομάδα της καρδιάς του. Αυτό σημαίνει πως με λίγα λόγια πως το νέο σεφ, όταν θα ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του Συλλόγου του Πειραιά, θα είναι εκείνος που θα κάθεται και πάλι στον πάγκο της ομάδας. Να πάμε στο ρόστερ του Ολυμπιακού για το αυτά που ακούγονται, έτσι, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Φρακ Νιλικίνα και ο Μόντε Μόρις δεν αναμένεται να συνεχίσουν. Ενώ όπως ακούγεται και λέγεται κατά 99% και ο Άλεκ Πίτερς αναμένεται να αποχωρήσει για την Αρμάνι Μιλάνο. Να λοιπόν απάντησα στο ερώτημα που έστειλες. Για τον Αμερικανό δεν είναι οικονομικό το θέμα. Το θέμα είναι ότι θέλει να παίζει και στη Μιλάνο, θα έχει βασικό ρόλο. Υπάρχει ακόμα και αυτό το 1% πιθανότητα, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνει. Θέλει να παίζει. Ο Κόρι Τζόσεφ που ήταν ηρωικός στο χθεσινό μάτς με τον Παναθηναϊκό, φαίνεται ότι θα μείνει μόνο αν δεχτεί να γίνει τέταρτος γκάρτ πίσω από τους Μοντέρο, Μίλλερ, Μάικ Τάιρ και Γουόκα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα η κατάσταση του Σακίλ Μακίσικ. Είναι ένας παίκτης που έχει δείξει ότι θυσιάζει τα πάντα για την ομάδα και θα άξιζε ένα τελευταίο συμβόλαιο. Ερωτηματικό αποτελεί η περίπτωση του Κίναν Εύβανς, ο Αμερικανός ο μεγάλος άτυχος φετινής σεζόν, όμως στο Ολυμπιακό ποτέ δεν σταμάτησαν να πιστεύουν στον Αμερικανό. Προφανώς θα γίνει μια συζήτηση με τον ατζέντη του, που μια νέα αναπροσαρμογή στο συμβόλαιό του μπορεί να τον κάνει να δεχτεί να μείνει. Ερωτηματικά υπάρχουν και για τον Λαρετζάκη και τον Κώστα Αντετοκούνμπο, και δύο είναι στο στόχαστρο του Άρη. Με τον Έλληνα ψηλό να είναι πιο πιθανό να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, ο Έλληνας γκάρντ, ο οποίος αγαπά την ομάδα, τον αγαπά και η ομάδα και αγαπιέται τρομερά από τον κόσμο. Είναι μια διαφορετική περίπτωση και θα γίνει ξεχωριστή κουβέντα για αυτόν. Ερωτηματικό είναι και ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος ολοκλήρωσε το συμβόλαιό του, όμως αναμένεται να ανανεώσει και για την επόμενη σεζόν με τον αγαπημένο του Ολυμπιακού. Είναι ο αρχηγός και ο εμψυχωτής του Ολυμπιακού, που τα δίνει όλα στο παρκέ και ξέρει να κερδίζει πολλές μάχες. Στο παρκέ, στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Ενημέρωσα πλήρως, νομίζω, έτσι, Jordan Kyle, στο μήνυμα μου έστειλε, τι γίνεται με τον Ολυμπιακό για τον Alec Peters. Υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα να μείνει, όμως θέλει να παίζει βασικός και προφανώς θα προτιμήσει την Αρμάνι Μιλάνο. Αλλά ποτέ, μιλές ποτέ, γενικότερα στη ζωή, έτσι. Μιας και αναφερόμαστε στον Ευρωλιγκάτο και Κουπάτο Ολυμπιακό, ο Εβάν Φουρνιέ αποτέλεσε σίγουρα τον κορυφαίο παίκτη στη σειρά των τελικών με τον Παναθηναϊκό, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στο 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Εκτός λοιπόν, να το επαναλάβω και εγώ, το έχουν πει και τα παιδιά, από την ανάδειξή του σε MVP, ο Γάλλος Γκάρτ πέτυχε και ένα ιστορικό ρεκόρ σε επίπεδο στατιστικής. Ο Φουρνιέ ολοκλήρωσε τους τελικούς με συνολικά 114 πόντους, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση που έχει συμμεθεί ποτέ στην κατηγορία. Στα 5 παιχνίδια της σειράς είχε 20, 15, 28, 29 και 22 πόντους αντίστοιχα, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 109 πόντων που κρατούσε από το 1994 ο αείμνηστος Ρόι Τάρπλεϊ.

0: Κάποιοι φίλοι και φίλες ρωτάνε αν θέλουν να βγουν τηλεφωνικά και βέβαια έλεγα μετά στις 5, αλλά και από τώρα μπορώ να τους βγάλω όποιος θέλει. 6 και 5 θα έχω μια σύντομη συνέντευξη με άνθρωπο του Αθηναϊκού Ποδοσφαίρου, αλλά εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να βγαίνετε και τηλεφωνικά να μιλάτε, έτσι. Με τους 114 πόντους λοιπόν στους τελικούς, ξεπέρασε το ρεκόρ των 109 πόντων ο Φουρνία του Ρόι Τάρπλεϊ. Ο Τάρπλεϊ, ο σπουδαίος forward, είχε πετύχει τότε 25, 22, 23, 25 και 14 πόντους στη σειρά των τελικών ανάμεσα στο Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, όμως ο Φουρνιέ άφησε πίσω εκείνη την επίδοση κατά 5 πόντους. Στην τρίτη σειρά της κερκής λίστας βρίσκεται ο Έντι Τζόνσον, που είχε σημειώσει 103 πόντους στους τελικούς του 1995 ανάμεσα πάλι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού Άκτορ. Να συνεχίσω τον Παναθηναϊκό Άκτορ, να πάμε στη γραμμή μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, σε ακούω.
1: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά, φίλε μου. Ο Βασίλης, είσαι ο Βασιλάκης?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, τι κάνεις, πώς θα πας, καλά περνάς?
1: Ναι, καλά περνάω.
0: Ωραία, για πες μου.
1: Θέλω να δεις στο Facebook κάτι που ανησυχώ πολύ για την κοπέλα τη Αχμέτ.
0: Τι λέει
1: για... Έτσι
0: Τι λέει για την κοπέλα την Αχμέτ, ότι αναζητείται μια κοπέλα, ψάχνουνε?
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει, μπορεί να βρεθεί. Δεν είμαστε μυρολατρικοί, έτσι, όλα θα πάνε καλά.
1: Ελπίζω να μην της κάνανε τίποτα κακό.
0: Δεν νομίζω, νομίζω. Και εντάξει, και σε κάποια μηνύματα βλέπω στην Αθήνα κάποια παιδιά έχουν χαθεί, κάποιοι άνθρωποι, αλλά κάπου στην πορεία βρίσκονται, εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Ας έχουμε θετική ενέργεια, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε, φίλε μου Βασιλάκη, καλή συνέχεια.
1: Καλά και ξακούω.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ.
1: Να πω στην αποστολία πολλά φιλάκια.
0: Ωραία.
1: Και να προσέχει την υγεία της.
0: Έγινε, όλοι πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας, έτσι να μην κάνουμε υπερβολές, να προσέχουμε την υγεία μας, το σημαντικότερο για όλους. Και το εύχομαι για όλο τον κόσμο. Γεια σου Βασιλάκη και να είσαι καλά και να έχεις θετική ενέργεια. Να σκέπτεσαι θετικά, εντάξει.
1: Ναι,
0: μην
1: ναι,
0: βάζεις
1: ναι.
0: προβληματισμούς στη σκέψη σου και στο κεφάλι σου. Καλή συνέχεια. Από την πλευρά λοιπόν του Παναθηναϊκού Άκτορ, το κορυφαίο ρεκόρ ανήκει πλέον στον Κέντρικ Νάν. Ο Αμερικανός γκάρντ είχε σκοράρει 93 πόντους στους τελικούς του 2024 απέναντι στον Ολυμπιακό, ξεπερνώντας τους 92 που είχε πετύχει ο Μάικ Τζέιμς στη σειρά του 2018 πίσω από τους τρεις κορυφαίους, τον Φουρνιέ, Τάρπλεϊ και Τζόνσον. Ακολουθούν 5 ακόμα παίκτες που ξεπέρασαν τους 90 πόντους σε σειρά τελικό. Ο Ζάρκο Πάσπαλη με 91 το 1994, ο Πέτζας στο Γιάκοβιτς με 91 το 1998. Ο Δήμος Ντικούδης με 95 το 2002, ο Μάικ Τζέιμς με 92 το 2018, όπως είπαμε, και ο Κέντρικ Νάν με 93 το 2024. Ο Κέντρικ Νάν που ήταν σκιά του εαυτού του στη φετινή σεζόν, έτσι παιδιά. Ένας διαφορετικός παίκτης. Απογοήτευσε. Είπαμε και τα μπασκετικά, τα ρεκόρ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και το τι αναμένεται την επόμενη μέρα με τα γραφικά για τον Ολυμπιακό. Τα καλύψαμε τα πάντα. Εφόσον προκύψουν κάποιες άλλες πληροφορίες, ακόμα και εντός της ημέρας, παιδιά, ό,τι βγαίνει από ρεπορτάζ και εμείς κάνουμε, και εγώ κάνω ρεπορτάζ. Δεν έχει σημασία που βρίσκομαι εδώ στο μικρόφωνο. Μιλάω με ανθρώπους στη διάρκεια της εκπομπής. Έχω και εγώ τις πηγές μου και μαθαίνω αρκετά πράγματα. Και όλοι εδώ οι συνάδελφοι και όλα τα παιδιά κάνουν το ρεπορτάζ τους. Όταν υπάρχει κάτι σημαντικό, εννοείται ενημερώνουμε άμεσα. Αυτό επιβεβαιώνει και ο Δημήτρης από Χαλκίδα με το μήνυμά του που έχει στείλει. Λέει συγχαρητήρια, έχετε επιβεβαιωθεί σε ό,τι έχετε πει με τα γραφικά και όχι μόνο.

Να πω για τον Τζάπρα ότι σχετικά με τον Τζάπρα αύριο έχουν ραντεβού οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για με το Λεβαδιακό για τον Τζάπρα. Να δούμε αν θα καταλήξει, αν θα συμφωνήσει να μείνει εκεί. Να πάει εκεί προφανώς. Αυτά είναι τα τελευταία μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού. Αλλά κάθε φορά από στιγμή σε στιγμή τα πράγματα τρέχουν, παιδιά, έτσι. Κάποιος φίλος, ο Θήμιος από Ελασσόνα, η Ευανθία και ο Φίλιππος από Θεσσαλονίκη, ο Χρήστος από Σπάρτη, λένε ότι συγχαρητήρια, έχεις επιβεβαιωθεί σε πολλά θέματα, αθλητικά γεγονότα, για ό,τι έχεις πει, αλλά και σε πολιτικά, λέει, που μας ενδιαφέρει και αγωνίζουμε για το μέλλον μας. Τι γίνεται εκεί πέρα, τι κάνουμε, λέει, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και εγώ συμφωνώ. Τι βλέπεις, λέει, να γίνεται πολιτικά την επόμενη μέρα. Θα σας πω, το είχα πει και τις προάλλες και αυτό το βλέπω σήμερα, το γράφει και ο τύπος γενικότερα, ο Κυριακάτικος. Η επόμενη μέρα βλέπω μετά την καταστροφική πορεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Παιδιά, κανείς δεν το αφισβητεί αυτό, έτσι. Μάλιστα, διάβαζα ότι οι συνταξιούχοι είναι οργισμένοι, είναι στα κάγκελα. Νιώθουν εξαπατημένοι. Τι βλέπω, βλέπω να υπάρχει μια κυβέρνηση συνεργασίας στο αμέσως επόμενο διάστημα με Αλέξη Τσίπρα, δεν διά στη Νέα Δημοκρατία. Ανδρουλάκη και τη κυρία Καριστιανού τη βλέπω να είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Γιατί δεν πάει άλλο δουλειά, παιδιά, έτσι. Υπάρχει κοινωνική, κοινωνικός ρατσισμός. Κάθε φορά ακούγαμε και ακούγαμε το Μητσοτάκη για αποκατάσταση των αδικιών, όμως αυτό δεν συμβαίνει. Διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα Βγή ότι η φτώχεια γράφει τον παρά, λέει, τίτλος. Και γράφει τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης του Μητσοτάκη. Οι βασικές δαπάνες, τρόφιμα, ενίκιο και μετακινήσεις που το 2020 ανέρχονταν σε 1.500 ευρώ, το 2026 ανέρχονται στα 2.133 ευρώ. Πού να τα βγάλει πέρα μια οικογένεια? Απλά η Αυγή επιβεβαιώνει αυτό που βλέπουμε καθημερινά, παιδιά, έτσι που ζούμε. Στον αντίποδα όμως, και ενώ το ρεύμα, οι λογαριασμοί τσουρουφλίζουν αρκετό κόσμο, πολλούς Έλληνες, διάβαζω σήμερα στην Κυριακάτικη The Voice, 750 εκατομμύρια ετησίως στις τσέπες των ολιγαρχών του ρεύματος. Άλλοι τσουρουφλίζονται από τους λογαριασμούς του ρεύματος και άλλοι γίνονται ακόμα πιο πλούσιοι από τις τσέπες των πολιτών που αδειάζουν όμως. Και διάβαζα σήμερα στην Κυριακάτικη Δημοκρατία χαστούκια, λέει, διπλό χαστούκια από την Κομισιόν που κάνει λόγο για βασίλειο διαφθοράς με στημένους διαγωνισμούς από την μία και ανέχεια και ρεκόρ χρεών για τα απλά νοικοκυριά από την άλλη. Όλα αυτά που σας είπα, παιδιά, είναι τεκμηριωμένα, τα γράφουν και εφημερίδες σήμερα και τα λένε όλα με μια μονοκονδυλιά. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο δύση και επιστρέφουμε. Μέχρι 8 θα είμαστε μαζί. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και να ακούσετε και να μάθετε πάρα πολλά. Στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Η συγνότητα που έχετε αγαπήσει, αυτό το βλέπουμε από τα μήνυματά σας, τα τηλεφωνήματά σας. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Ελτία Ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Ελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943. Απαντάμε σε όλα, σας τα καλύπτουμε όλα. Σας τα έχω καλύψει δημοσιογραφικά όλα, ό,τι έχετε ζητήσει μέχρι τώρα. Και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Ποιος θέλει βγαίνει στον αέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 5.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Φράνσις Μακντόρμαντ, ηθοποιός.
6: Καλησπέρα, αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Πανηγυρικό το κλίμα στον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Greek Basket League. Από Δευτέρα ξεκινούν τα έργα για το νέο σεφ. Όταν μπούμε στο νέο σεφ, θα ζήσουμε μαγικές στιγμές ξανά. Το μήνυμα των αδερφών Αγγελόπουλων. Ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε ότι ο Tyreek Jones γροθοκόπησε τον Kendrick Nunn στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του πέμπτου τελικού του πρωταθλήματος. Η πράσινη ΚΑΕ αναμένεται να καταθέσει μήνυ στον παίχτη των Ερυθρολεύκων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε οπαδό του ΠΑΟΚ ξεχωριστά για φέτος. Αυτή η σεζόν μου έδωσε ζωή. Μόνο ΠΑΟΚ. Ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Patrick Beverley στο δικέφαλο του Βορρά. Ο Άρης ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ φτάνει το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να παρουσιαστεί αύριο ως ο νέος προπονητής των Κιτρίνων. Ο Ολυμπιακός επιμένει για την απόκτηση 24χρονου Ιταλού εξτρέμ Ματέο Καντσελιέρη της Λάτσιο σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντι Μάρτσιο. Επιστρέφει στους Πειραιώτες ο Μπετανκόρ καθώς η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν του. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο εξέφρασε τον Ιβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ρουμάνικη True Media. Οι άσπρο-μαύροι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Δυναμό Κιέβου για την παραχώρηση του Τόμας Κετζιόρα στην Ουκρανική ομάδα, σύμφωνα με το sport.ua. Στη Super League 2, ο Πιερικός ανακοίνωσε την πρόληψη του Θάνου Τζίμα στο τεχνικό επιτελείο της αντρικής ομάδας, ο οποίος θα αναλάβει χρέη άμεσου συνεργάτη του προπονητή Αντρέα Παντζιάρα. Για το παγκόσμιο κύπελλο του 2026, στις 8 Γερμανία Κουρασάο, στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία, στις 2 Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ και στις 5 Σουηδία Τινησία. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίμ 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Μπράντλι Μπαρκολά αναμένεται να αποχωρήσει φέτος το καλοκαίρι από την Paris Saint-Germain, σύμφωνα με την γαλλική L'Equipe. Οι New York Knicks επικράτησαν 94-90 το San Antonio Spurs και έκαναν το 4-1 στη σειρά των τελικών. Κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA μετά από 53 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
3: Ενιά 43, Ιντερβέτεν Σπορτς. το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον 943 The Vendor Sports. Στον Γκράμπι της Βαρκελώνης μέχρι στιγμής έχουμε αλλαγές ελαστικών και εναλλαγές στην κορυφή. Ράσελ Χάμιλτον, Αντωνέλη. Νόρις Φέρσταπεν είναι η πεντάδα μέχρι στιγμής, Λεκλέρ. Στους 17 από τους 66 γύρους έχει πράγμα ακόμα, έτσι. Έχει ρόδα που κυλάει. Ρόδα, τσάντα και κοπάνα, όπως έλεγε μια παλιά ελληνική ταινία. Και ξέρετε τι θυμήθηκα, παιδιά, έτσι για να το διασκεδάσουμε και λιγάκι. Πιτσιρικά στο πήγαινα στο δημοτικό σχολείο εκεί στο δρόμο μου. Μια φορά είχα βρει ένα βιβλίο δυνατό, τσόντα ρε παιδιά, εντάξει, ένα περιοδικό. Το έκρυψα λοιπόν σε ένα οικόπεδο για να το πάρω μετά όταν τελείωνα το σχολείο. Αλλά σε εκείνη την περίπτωση είχα Όσκαρ ατυχίας. Σε εκείνο το οικόπεδο είχαν αρχίσει εξκαφές για τη δημιουργία πολυκατοικίας. Και έτσι έμεινα στα κρύα του λουτρού. Όπως λέμε, σκοτσέζικο ντους, έτσι. Μια Σκωτία που είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που ξεκίνησε καλά το Μουντιάλ.

Ο Τέλος Άγρας είναι η ομάδα που ανέβηκε φέτος στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά είχαμε μια μεταγραφική βόμβα εκεί, επίπεδο Super League. Ο Τέλος Άγρας λοιπόν ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον Ανδρέα Τάκη.

Ο Τέλος Άγρας λοιπόν, ομάδα που ανέβηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά έριξε τη μεταγραφική του βόμβα. Και η διοίκηση του συλλόγου ανακοίνωσε με ιδιαίτερη χαρά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση και η περιφέρεια, την απόκτηση του Αντρέα Τάτου. Ενός σπουδαίου ποδοσφαιριστή, όχι απλά ποδοσφαιριστή, που έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στα ελληνικά γήπεδα. Με μια σπουδαία διαδρομή στις επαγγελματικές κατηγορίες και παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ανδρέας Τάτος, όπως αναφέρει η αρχή του συλλόγου, και έτσι είναι τα πράγματα, έρχεται να προσθέσει ποιότητα, εμπειρία, ηγετική προσωπικότητα και νικητήρια νοοτροπία στην ομάδα. Η μεταγραφή του αποτελεί μια μεταγραφή υψηλού επίπεδου και ταυτόχρονα μια ξεκάθαρη δήλωση των στόχων και των φιλοδοξιών του συλλόγου για τον Τέλο Άγρας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Και να πούμε για το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα που είχε ο Τέλος Άγρας, τον Ανδρέα Τάρτο. Γεννήθηκε στις 11 Μαΐου του 1989 και αγωνίζεται κυρίως στον χώρο του κέντρου.

στην ουσία είναι επιθετικός χαφ μέσος. Έχει παίξει μεταξύ άλλων το διάστημα 2011-2014 στον Ολυμπιακό. Έχει παίξει τον Άρη Θεσσαλονίκης. Στον Ατρόμητο Αθηνών, στην Ξάνθη το 2020-21. Το 2018-2019 στην Ελαζίκ Σπορ. Πλούσιο βιογραφικό λοιπόν. Έπαιξε στη Βέλγια το διάστημα 2014-2015. Το 2007-2008 έπαιξε στον ΑΟ Χαϊδαρίου.

η καριέρα του Πάτσου ξεκίνησε το 2006 στην Παναχαϊκή, όπου είχε ένα σύντομο πέρασμα και το χειμώνα της ίδιας χρονιάς μεταγράφηκε στο Χαϊδάρι. Το 2011, όπως είπαμε, αποκτήθηκε το Ολυμπιακό, αλλά παρέμεινε για μία περίοδο δανεικός των Ατρόμητων, με το οποίο έφτασε σε δύο τελικούς κυπέλλου Ελλάδος το 2011 και το 2012, αγωνιζόμενος και στους δύο. Μετά το τέλος περίοδου 2011-2012 επέστρεψε και πάλι στο Ολυμπιακό, χωρίς όμως να καταφέρει να καθιερωθεί με αποτέλεσμα να δοθεί εκ νέου δανεικός στον Άρη Θεσσαλονίκης. Μια σπουδαία πορεία πάντως για τον Ανδρέα Τάτο.

τον Αύγουστο του 2021 επέγραψε στην ομάδα της Καλαμάτας και αγωνίστηκε και στο πρωτάθλημα της Super League 2. Στις 5 Αυγούστου του 2011 κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα της Ελλάδας από τον τότε ομοσπαδιακό προπονητή τον Φερνάντο Σάντος, χωρίς ωστόσο να πάρει χρόνο συμμετοχής. Αυτά λοιπόν για τον νέο απόκτημα του Τέλου Άγρας και τον Αντρέα Τάτο, που για αυτή την κατηγορία είναι όχι απλά πολυτέλεια και πολύ παραπάνω.

Λοιπόν, αναφορά για πρόταση της Τραμπ ως πόρος στον Άνταμ Τσέρι του Παναθηναϊκού, κάνουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο 26χρονος χαφ παρουσιάζεται ως ένας από τους βασικούς στόχους της τουρκικής ομάδας για τη μεσαία της γραμμή. Τη στιγμή που η Trabzonspor ψάχνει παίχτη που μπορεί να δώσει ένταση στον άξονα, όπως λέμε, ισορροπία αλλά και προσφορά στη δημιουργία. Ο Τσέρι να υπενθυμίσει ότι έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και όποια ομάδα θέλει να τον αποκτήσει θα χρειαστεί να διαπραγματευτεί με τους πράσινους. Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, η Trabzonspor έχει στείλει επίσημη πρόταση στον Παναθηναϊκό. Οπότε απομένει να δούμε ποια θα είναι η στάση της ελληνικής ομάδας σε αυτή την επίσημη πρόταση που της έχει γίνει. Για τον Τσέρι, έτσι παιδιά.

Η εποχή λοιπόν του Γιάκουμπ Νίστρουπ στο Παναθηναϊκό έχει ξεκινήσει και προχωράει για την στελέχωση της ομάδας με πρόσωπα που γνωρίζει και εμπιστεύεται απόλυτα. Η επόμενη προσθήκη στο επιτελείο τεχνικό team των Πράσινων είναι ο Μόρτεν Μόλκιερ, ο οποίος αναμένεται να αφήσει την εθνική ομάδα Under 18 της Δανίας για να ακολουθήσει το συμπατριώτη του στην Αθήνα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο 40χρονος προπονητής θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα στελέχη της ποδοσφαιρικής σχολής της χώρας και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία μέσα από τη δουλειά του στις μικρές εθνικές ομάδες. Στον Παναθηναϊκό αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα δεύτερου βοηθού προπονητή, αποτελώντας ακόμα έναν κρίκο, όπως λέμε, στην αλυσίδα των συνεργατών που έχει επιλέξει και επιλέγει προσωπικά ο Νίστρουπ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο σελίδα στη Δανία, ο Μόρτεν Μόλκερ αποχωρεί από τη θέση του προπονητή της Εθνικής Δανίας Άντερ 18, όπως αναφέρει ακριβώς το δημοσίευμα, και μετακινείται στον Παναθηναϊκό, που θα αναλάβει καθήκοντα βοηθού προπονητή στο πλευρό του Γιάκουμπ Νίστρουπ. Ο Γιάκουμπ Νίστρουπ συνεχίζει να ενισχύει το τεχνικό του επιτελείο στον Παναθηναϊκό. Και όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο Μόρτεν Μόλκιερ θα ενταχθεί στο προπονητικό επιτελείο ως άμεσος συνεργάτης του Δανού τεχνικού. Έτσι αφήνει τη θέση του στην εθνική ομάδα Under 18 της Δανίας για να ξεκινήσει μια νέα επαγγελματική περιπέτεια στην Ελλάδα. Ο 40χρονος Μόλκιερ έχει εργαστεί στο παρελθόν σε αρκετές ομάδες, Άρχους, Φρέμαντ, Κόλντικ και Μίτιλαντ. Ενώ πριν αναλάβει την εθνική ομάδα Under 18 στην Δανία, κατήχε τη θέση του τεχνικού διευθυντή στη Μάφρα, ομάδα στην Πορτογαλία που συνεργάζεται με την Μίτιλαντ. Έτσι αποδεικνύεται ο Νίστρουπ στρέφεται ξανά σε στελέχη που προέρχονται από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Δανίας. Πρόσφατα στο σελίδα Bolt είχε αποκαλύψει ότι ο γυμναστής φυσικής κατάστασης ο Άντερ Στόλσκοφ αποχωρεί από την Εθνική Γυναικών της Δανίας για να ενταχθεί επίσης στο επιτελείο του Παναθηναϊκού. Το ίδιο μέσο είχε αναφέρει επίσης πως ο βοηθός προπονητής ο Στέφαν Μάντσεν και ο αναλυτής της Κοπεχάγης Νίκλας Ρίας Σκόγκορ Πέτερσεν θα ακολουθήσουν επίσης τον Νίστρουπ στην Αθήνα. Οπότε όλα δείχνουν επομένως ότι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού έχει πλέον διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό το τεχνικό επιτελείο με το οποίο θα δουλέψει στην Ελλάδα. Έχει έτοιμα τα πρόσωπα που θα παρουσιάσει κοινώς. Ενώ ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Γιάκουμπ Νίστρουπ, να πούμε ότι έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό έως το καλοκαίρι του 2028 με οψιόν επέκτασης για ακόμα έναν χρόνο.

Μεταγραφήκαμε για την γυναική ομάδα βόλεϊ της ΑΕΚ. Και συνεχίζει τη μεταγραφική της ενίσχυση με την Μαρίνα, την Τσοχατζή, μια παίκτρια που έχει φορέσει στο παρελθόν της ομάδας και αναμένεται να είναι η επόμενη κίνηση. Η ανακοίνωση του συλλόγου λοιπόν κάνει λόγια για την επιστροφή της 33χρονης Πασαδόρου. Ύψους 1,78 που υπέγραψε το συμβόλαιό της και επιστρέφει στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του συλλόγου. Η Μαρίνα Τσοχατζή επιστρέφει για την τέταρτη θητεία της με την κίτρινο-μαύρη φανέλα, καθώς έχει αγωνιστεί τη σεζόν 2012-13, 2015-16 και την διετία 2020-2022. Μετά την αποχώρησή της από την ΑΕΚ, στην οποία επέστρεψε πάντως τώρα, έτσι, η Μαρίνα Τσοχατζή, Πασαδόρος, αγωνίστηκε το 2000 στον ΑΟ Θήρας 2022-24, στη Νέα Σαλαμίνα 2024-25, στην Κύπρο και στον ΠΑΟΚ το 2025-26.

Μια και λέγαμε για το επιτελείο του τεχνικού του Παναθηναϊκού, να πούμε ότι ο Φίλιπ Τζούρισιτς αναζητεί την επόμενη ομάδα του μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό και όπως λένε δημοσιεύματα, η Χέρεφεν εξετάζει την περίπτωσή του. Του 34χρονος γεννηθής 31 Ιανουαρίου του 1992 Σέρβος επιθετικός. Ο 34χρονος λοιπόν Σέρβος επιθετικός μέτρησε 115 αγώνες και 20 γκολ και 12 ασίστ στο τριφύλι. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε προβλήματα τραυματισμού στο δεύτερο μισό και κατέγραψε 36 αγώνες με 5 γκολ και 3 ασίστ. Όπως το αναμενόταν, ο Παναθηναϊκός δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του και ο Τζούρισιτς ψάχνει την επόμενη και ίσως τελευταία ομάδα της καριέρας του στα 34 του. Ο διεθνής Σέρβος με 44 συμμετοχές και 5 γκολ στην Εθνική είχε σπουδαία παρουσία στην Ολλανδία. Με τη Χέρεφεν είχε 110 παιχνίδια με 26 γκολ και 28 ασίστ πριν μετακομίσει στην Μπενφίκα και στη συνέχεια στη Γερμανία και την Ιταλία, που εκεί θα λέγαμε ότι εκτόξευσε την καριέρα του. Η επιστροφή στη Χέρεφεν σύμφωνα με τους Ολλανδούς είναι μια πιθανότητα. Ο Τζούρισιτς αν και παραγωνίστηκε το καλοκαίρι του 2013 από τη Χέρεφεν στην Μπενφίκα και απουσιάζει 13 χρόνια. Παραμένει αρκετά δημοφιλής στο σύλλογο και μάλιστα πριν από ένα χρόνο συμμετείχε σε έναν αγώνα για φιλανθρωπικό χαρακτήρα στο γήπεδο της Χέρεφεν και δεν είχε κρύψει την επιθυμία και ο ίδιος να γυρίσει κάποια στιγμή. Φαίνεται ότι έφτασε αυτή τη στιγμή, αν όλα πάνε καλά, και αναμένεται να συνεχίσει εκεί. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα break ακόμα, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Παιδιά, έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας, μέχρι 8 έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Και να πείτε και εσείς με τα μηνύματά σας τηλεφωνικά 210-2259-43 τα τηλέφωνα μας και 215-215-59-43. Όποιος θέλει βγαίνει στον αέρα και κυρίως και το Viber, έτσι εκεί το γνωστό και απ' έξω και ανακατοτά, χωρίς καμία χρέωση, στέλνει τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Τα έχουμε διαβάσει όλα μέχρι τώρα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 5:30.

Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή και δυνατή σύμφωνα με την παρουσία τη δική σας, τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνικά και στο Viber. Επιστρέψαμε λοιπόν σε συνεχή ροή της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» των 943 Intervention Sports. Σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου του 2026. Ξεκινήσαμε στο κλασικό αυτό τετράωρο, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. 8 ώρες συνολικά βάλουμε μέσα και το Σάββατο. Κάποιες φορές βρίσκομαι κοντά σας σε ημέρες της καθημερινότητας. Όποτε μου το επιτρέψουν και τα υπόλοιπα εργασιακά και υποχρεώσεις μου. Κάποιοι φίλοι μου λένε ότι έχουν παρακολουθήσει και κάποιες καθημερινές εκπομπές. Όταν έρχομαι βέβαια. Καλησπέρα στους Βαγγέλιδες στη Λαμπρινή και στους δύο. Ο ένας είναι Ολυμπιακός, ο άλλος είναι ΑΕΚτζής. Στο Βαγγέλη στην Ηρακλείου, αυτός είναι με όλους. Στη Χαρά στην Ηρακλείου. Στο Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο, αυτός είναι Ολυμπιακός. Και στον Κώστα, στο Βασιλικό Εύβοιας, και αυτός Ολυμπιακός. Στο Βασίλειο Καψάλη, στον Άγιο Ελευθέριο, αυτός δεν ξέρω τι ομάδα είναι.

στην Αναστασία, στον Άγιο Λουκά, στη Λιβύα, στη Νέα Ιωνία και αυτές δεν ξέρω τι ομάδα παιδιά είναι. Δεν μου έχουν γράψει τι ομάδες είναι. Ό,τι και αν υποστηρίζει κανείς, καλά κάνει. Δημοκρατία έχουμε. Η επιλογή είναι μόνο στην διάθεσή μας. Ακολουθούμε αυτό που μας εκφράζει, αυτό που είναι η ιδεολογία μας και αυτό που είναι πάθος μας. Δεν είναι κακό. Μην ξεχνάμε όμως ότι τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται από τους συλλόγους που αγαπάμε. Υπάρχουν τα μεγάλα ιδάλματα που έχουν γράψει ιστορία, παιδιά, έτσι έχουν αφήσει εποχή. Αλλά αυτό που μένει είναι ο κόσμος της ομάδας στο πλευρό της, όποιο άθλημα και αν είναι, σε κάθε σύλλογο. Από τους μεγαλύτερους ακολουθούν τα παιδιά και πάει λέγοντας τα εγγόνια και τα λοιπά, έτσι. Άρα πάντα υπάρχει συνέχεια, το μόνο σίγουρο. Για να υπάρχει συνέχεια όμως, έχει στείλει ένα μήνυμα ο φίλος ο Διονύσης από Καλλιθέα. Πρέπει να λυθεί, λέει, και το δημογραφικό πρόβλημα. Γιατί η Ελλάδα γερνάει, τα νέα παιδιά και όχι μόνο, και ακόμα και μεγαλύτεροι φεύγουν εκτός Ελλάδας. Και ο τόπος αδειάζει επικίνδυνα. Το έχω πει και το λέω πολλές φορές, φίλε, αυτό, έτσι. Καμία ανοίξη για το δημογραφικό από τον τωρινό πρωθυπουργό.

για το γαλλικό πρωτάθλημα μπάσκετ 6 εξαιρετική ανάγκη για τα play-off το match Παρί Μονακό. Και σε 9 για την Ισπανία το Μπανταλόνα Βαλένθια. Μια Βαλένθια της οποίας το ρόστερ θα θυμίζει λίγα πράγματα μετά τη λήξη της σεζόν, αφού οι παίκτες πάνε σε άλλες ομάδες.

άφησαν βαθύ το αποτύπωμά του στη διάρκεια αυτή τη σεζόν και λογικό είναι να γίνουν πόλος έλξης οι παίκτες της Βαλένθια για αρκετές γνωστές ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός βέβαια.

Ο 17χρονος είναι ακραίος αμυντικός. Είχε θετική παρουσία τη σεζόν που μας πέρασε και παρέμεινε στον σύλλογο του Αγίου Νικολάου. Στους 32 από τους 66 γύρους στο Grand Prix της Βαρκελόνης παραμένει η διασυρά Ράσελ πρώτος. Αντωνέλη ακολουθεί. Νόρις τρίτος, Χάμιλτον τέταρτος, Λεκλέρ πέμπτος. Πιάστρι έκτος, αυτή είναι η εξάδα μέχρι στιγμής. Verstappen έβδομος. Ο Αντωνέλη κυνηγάει το Ράσελ. Πολύ μικρή η διαφορά τους.

Στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας επέστρεψε ο Αστέρας Μαγούλας, ομάδα από την Δυτική Αττική. Και μάλιστα κινείται δυνατά στον μεταγραφικό τομέα και φρόντισε να θωρακίσει το κέντρο της άμυνας. Με μια δοκιμασμένη συνταγή, το δίδυμο των Γιώργου Καπετανάκη και Αμπντέλ Σάντο. Οι οποίοι ξεχώρισαν μαζί πέρσι στη Νέα Αρτάκη.

όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου Ταστέλα Μαγούλας, Γιώργος Χαπετζανάκης και Αμπντέλ Σάντο. Αποτελούν μια κατανίκητη αμυντική δύναμη. Και ως δίδυμο οδήγησε τον Άο Νέα Σαρτάκης στην κατάκτηση της κορυφής με την καλύτερη άμυνα στην τρίτη εθνική κατηγορία πέρσι, συνδυάζοντας την εμπειρία, την τεχνική και την αφοσίωση, δημιουργώντας μια απροσπέλαστη στοχυρωμένη γραμμή άμυνας.

Το παράδοξο μουντιαλικό και αξιοπερίεργο για την ομάδα του Μαρόκο για, στο μάτς με τη Βραζιλία είναι ότι και οι 11 βασικοί γεννήθηκαν εκτός χώρας.

Γενέθλια έχει σήμερα η Παναχαϊκή, χρόνια πολλά. Και να επιστρέψει σε επιτυχίες αφού γιορτάζεται 135 χρόνια ιστορίας. Και υπάρχει ανακοίνωση Παναχαϊκής για τα σημερινά γενέθλια της ομάδας. Χρόνια πολλά λοιπόν, κοκκινό μαύρη θεά. Αναφέρει η ανακοίνωση της Παναχαϊκής και συνεχίζει: η Παναχαϊκή μας κλείνει σήμερα 135 χρόνια ένδοξης ιστορίας. Η Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση ιδρύθηκε σαν σήμερα στις 14 Ιουνίου του 1891 με την επωνυμία Παναχαϊκός Γυμναστικός Σύλλογος από τον Ιωάννη Κρητικό. Και συνεχίζει ανακοίνωση ένα από τα αρχαιότερα και εμβληματικότερα εν ενεργεία αθλητικά σωματεία στην Ελλάδα με την παρουσία της σε όλη αυτή τη διαδρομή να συγκαταλέγεται δικαίως στο κλειστό κλαμπ των ομάδων που έχουν βαριά κληρονομιά στον ελληνικό αθλητισμό, πολλές στιγμές, χαρές, πολλές λύπες αλλά και ιστορικά επιτεύγματα. Το τμήμα ποδοσφαίρου της Παναχαϊκής Αιγού συστάθηκε το 1899, 8 χρόνια έπειτα από την ίδρυση του Συλλόγου, και στις 18 Ιανουαρίου του 1899 ο Παναχαϊκός έδωσε τον πρώτο του ποδοσφαιρικό αγώνα στην ιστορία του αλλά και γενικότερα στην περιοχή της Αχαΐας. Ο αγώνας διεξήχθη με αντίπαλο πλήρωμα αγγλικού πλοίου που κατέφθασε στο λιμάνι της Πάτρας με την ομάδα να νικά με 4-2, τη σύνδεση της οποίας αποτελούσαν αθλητές των υπόλοιπων τμήματων του συλλόγου. Διαχρονικά είναι ο πρώτος επαρχιακός σύλλογος που κατάφερε να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, κερδίζοντας τη συμμετοχή στο κύπελλο UEFA την περίοδο 1973-1974 μέσω της κατάκτησης της τέταρτης θέσης στην πρώτη εθνική κατηγορία της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου. Χρόνια πολλά λοιπόν, λέει η Παναχαϊκή, η ανακοίνωση του συλλόγου, και από εμάς χρόνια πολλά. Και σίγουρα οι φίλοι της Παναχαϊκής την παρούσα στιγμή παρακολουθούν με αγωνία τις διοικητικές εξελίξεις. Γεγονός είναι ότι ο φίλαθλος κόσμος ρίξει μια ματιά κάποιος στα social media και της Παναχαϊκής αναζητά την καλύτερη λύση για την επόμενη μέρα για την αγαπημένη την ομάδα και ευελπιστεί ότι η διοίκηση της Ερασιτεχνικής θα πάρει την καλύτερη απόφαση για το μέλλον της Παναχαϊκής. Σίγουρα ότι όποιος αναλάβει τη διοίκηση το πρώτο πράγμα που θα κάνει να ζητήσει τη στήριξη του φίλαθλου κόσμου. Ένας φίλαθλος κόσμος που αυτό που ζητάει και μόνο είναι να ξέρει την αλήθεια και για τις δύο πλευρές που θέλουν να αναλάβουν την Παναχαϊκή. Διαφάνεια παντού θέλουμε, παιδιά. Hey. Στον αθλητισμό, στη ζωή μας, στην πολιτική, να μας λένε την αλήθεια. Όχι να μας τάζουν λαγούς με πεταχύλια. Να μας λένε την αλήθεια πριν να αναλάβουν. Ξέρετε, μπορώ να κάνω αυτά μόνο. Τα υπόλοιπα δεν γίνονται. Όχι να μας λένε ότι θα καταργήσουν τον νόμο του Κατρούκαλου για ακόμα τίποτα. Όχι να μας λένε ότι δεν θα δεχτούν πρόεδρο των Σκοπίων με την ονομασία Βόρεια Μακεδονία και ενώ έχουν κάνει τόσες παραβιάσεις στη Συμφωνία Σκοπιανή. Σε όλα τα εθνικά θέματα δεν έχει κάνει το παραμικρό κύχ ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν έχει αντιδράσει καθόλου. Πού είναι αυτή η υπερηφάνεια, η λεβεντιά των Ελλήνων πολιτικών, βρε παιδιά. Καθημερινά τόσες προκλήσεις από τον Ερντογάν, κανείς δεν απαντάει. Σίγουρα δεν είμαστε πολεμοχαρείς, κανείς δεν θέλει να κάνει πόλεμο. Αλλά πρέπει να το πάνε στην θέση του. Κάποιος και από εδώ να του κουνήσει το δάχτυλο.

Μουντιαλικά, παιδιά, έχουμε και το μάτς. Μην ξεχνάμε, Ακτή Λεβαντοστού και Σημερινός. Παίρνουν στις 2 τα ξημερώματα Δευτέρα, στην ουσία την πρώτη αγωνιστική του 5ου ομίλου του Μουντιάλ. Σε μια αναμέτρηση, η οποία αναμένεται να παίξει ρόλο σημαντικό στη μάχη της πρόκρισης. Οι πρωταθλητές Αφρικής το 2024 διαθέτουν ένα σύνολο γεμάτο ταχύτητα και αθλητικότητα. Με ηγέτες τους Φρανκ Κεσέ, Σεμπαστιάν Αλέρ και Σιμών Αντιγκρά. Από την άλλη, ο σημερινός στηρίζεται στη δυναμική γενιά των Μόισες Καϊσέδο, τον Πιέρο Ινκαπιέ και τον Ένερ Βαλένσια. Επιδιώκοντας ένα ιδανικό ξεκίνημα απέναντι σε ένα ιδιαίτερο απαιτητικό αντίπαλο.

Λέγαμε προηγουμένως για την τρίτη εθνική κατηγορία για τις δυνατές μεταγραφικές κινήσεις που γίνονται από αρκετούς λόγους. Την ανανέωση της συνεργασίας με τον Άγγελο Τσότσο ανακοίνωσε ο Άρης Φιλιατών. Ανανέωσε την συνεργασία του λοιπόν για τη σεζόν 2026-27 με τον 26χρονο Πλάγιο μέσο αμυντικό, ο οποίος αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο και συνέβαλε σημαντικά στην πορεία διεκδίκησης του τίτλου και στην κατάκτηση του κυπέλου Θεσπρωτείας.

Και ο Απόλλων Κρέας βρίσκει μια ιδιαίτερα ιστορική ομάδα, όπου ο Παύλος Σιδηρόπουλος ανακοίνωσε και την αποχώρησή του από την Προεδρία του Συλλόγου. Ολοκληρώνοντας ένα κύκλο ενός έτους στην διοίκηση του Συλλόγου, στη δήλωσή του έκανε λόγο για την επιτυχημένη επίτευξη του στόχου της παραμονής στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ευχαριστώντας τη διοίκηση, ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο και φιλάθλους για τη στήριξή τους. Παρά την αποχώρησή του από την Προεδρία, θα παραμείνει ενεργό μέλος, καλώντας παράλληλα τους φίλους της ομάδας στη συγκέντρωση της Δευτέρας για την επόμενη μέρα του Συλλόγου.

Να επαναλάβω και εγώ αυτό που είχα πει στο ξεκίνημα της εκπομπής και στο μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος μας από τη Ρόδο, μια από τις πιο ιστορικές ομάδες λοιπόν της Δωδεκανής που περνάει στην ιστορία, καθώς ο Διαγόρας Βατίου ανακοίνωσε την αναστολή της αγωνιστικής του δραστηριότητας μετά, παρακαλώ, από 42 χρόνια συνεχούς παρουσία στο γήπεδο. Η απόφαση αυτή ελήφθη από την Γενική Συνέλευση με το Σύλλογο να αποχωρεί χωρίς οικονομικές εκκρεμότητες, έχοντας αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στο τοπικό ποδόσφαιρο. Ξεχωριστή αναφορά στην ανακοίνωση του Συλλόγου γίνεται στον Γιάννη Καμπούρη, ο οποίος ταυτίστηκε με την πορεία της ομάδας επί 3 δεκαετίες. Και έτσι μόνο με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς, ο Διαγόρας Βατίου κλείνει έναν μεγάλο κύκλο γεμάτο διακρίσεις, τίτλους και προσφορά στην κοινωνία. Το σημαντικότερο, παιδιά, έτσι.

για το φίλο που ρωτάει στις 5 τα ξημερώματα σήμερα, Δευτέρα, έτσι παίζουν Σουηδία και την Ισία. Στο Μουντιάλ ρίχνουν την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στον έκτο όμιλο. Οι Σκανδιναβοί επιστρέφουν σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου με στόχο να επαναλάβουν τις επιτυχημένες πορείες του παρελθόντος. Στηριζόμενοι σε ένα μείγμα, θα έλεγε κανείς, εμπειρίας και ταλέντο. Απ' την άλλη, την Ισία συμμετέχει για 7η φορά στην ιστορία της σε Μουντιάλ. Και φιλοδοξεί να διεκδικήσει για πρώτη φορά πρόκριση στα νοκάουτ. Με δεδομένη την παρουσία της φιλόδοξης Ολλανδίας και της Ιαπωνίας στον ίδιο όμιλο, το αποτέλεσμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Όπως αναφέραμε και πριν και όπως γράφει το sports943.gr, στο στόχαστο του Άρη Νολαλετζάκης. Ο άσος του μπασκετικού Ολυμπιακού. Να δούμε τι θα προκύψει στη συνέχεια. Ο ίδιος και με μικρότερους οικονομικούς όρους είχε αποφασίσει να μείνει στο Ολυμπιακό. Να δούμε τι συμβαίνει και με τα θέλω του. Και ποια θα είναι η απόφασή του. Τα θέλω του σίγουρα είναι να παραμείνει, όπως είπα και πριν, στον αγαπημένο του Ολυμπιακό. Από εκεί και ύστερα αναμένονται οι αποφάσεις οι οριστικές στο αμέσως επόμενο διάστημα.

στο Μουντιάλ η επιβλητική νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1 της Παραγουάης στην πρεμιέρα του Μουντιάλ σε δοθεί απέναντι ένα εντυπωσιακό στατιστικό το οποίο καταδεικνύει την αγωνιστική κυριαρχία των Αμερικανών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αναμέτρησης, είπα κατέγραψαν ένα από τους υψηλότερους αριθμούς επιτυχημένων μονομαχιών. Ένας εναντίον ενός ουάν έτσι που είχε σημειωθεί ποτέ σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη που έχει καταγραφεί σε Μουντιάλ από το 2014 και μετά. Με μοναδική ομάδα που έχει παρουσιαστεί με καλύτερο αριθμό να είναι η Βραζιλία στην διοργάνωση του 2014. Το στατιστικό αυτό αποτυπώνει την υπεροχή των Αμερικανών στο ατομικό παιχνίδι, καθώς κατάφεραν να κερδίσουν τις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες απέναντι στους Παραγουανούς, επιβάλλοντας το ρυθμό τους σε μεγάλο μέρος της αναμέτρησης.

στην τελική ευθεία τα επόμενα μας γραφικά του Πανιωνίου. Είπαμε το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι ένας η απόκτηση ενός ικανότητα του τερματοφύλακα. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Μετά το break, τα διαμυστικά μηνύματα και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, σημαντικά. Και ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας που στέλνετε. Δεν είναι ανάγκη να μας ευχαριστείτε. Η δουλειά μας και η δουλειά μου είναι αυτά.

0: 943 Intervention Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Bernard Shaw, θεατρικός συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Πανηγυρικό το κλίμα στον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Greek Basket League. Από Δευτέρα ξεκινούν τα έργα για το νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Όταν μπούμε στο νέο ΣΕΦ θα ζήσουμε μαγικές στιγμές ξανά, το μήνυμα των αδερφών Αγγελόπουλων. Ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε ότι ο Tyreek Jones γροθοκόπησε τον Kendrick Nunn στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του πέμπτου τελικού του πρωταθλήματος. Η πράσινη ΚΑΕ αναμένεται να καταθέσει μήνυση στον παίχτη των Ερυθρολεύκων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε οπαδό του ΠΑΟΚ ξεχωριστά για φέτος. Αυτή η σεζόν μου έδωσε ζωή. Μόνο ΠΑΟΚ. Ήταν τα αποχαιρετιστήρια λόγια του Patrick Beverly στο δικέφαλο του Βορρά. Ο Άρης ετοιμάζεται να αποδεχθεί τον Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ φτάνει το απόγευμα της Κυριακής, 14 Ιουνίου, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, προκειμένου να παρουσιαστεί αύριο ο νέος προπονητής των Κιτρίνων. Οι κίτρινοι της Θεσσαλονίκης εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Γιαννούλη Λαρετζάκη του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός επιμένει για την απόκτηση 24χρονου Ιταλού εξτρέμ Ματέο Καντσελιέρη της Λάτσιο σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντι Μάρτσιο. Επιστρέφει στους Πειραιώτες ο Μπετανκόρ καθώς η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν του. Πιθανή είναι η επιστροφή στην Χέρενφεν για τον Σέρβο με τον επιθετικό Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με ολλανδικά δημοσιεύματα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο εξέφρασε τον Ιβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ρουμάνικη True Media. Οι Ασπρόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Δυναμό Κιέβου για την παραχώρηση του Τόμας Κετζιόρα στην Ουκρανική ομάδα, σύμφωνα με το Sports UAE. Ο Αστέρας Τρίπολης ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Έλληνα αριστερού μπακ Λεωνάρντο Κούτρι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπογκόν. Στη Super League 2, ο Πιερικός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Θάνου Τζίμα στο τεχνικό επιτελείο της αντρικής ομάδας, ο οποίος θα αναλάβει χρέη άμεσου συνεργάτη του προπονητή Αντρέα Παντζιάρα. Για το παγκόσμιο κύπελο, FIFA 2026 στις 8, Γερμανία Κουρασάο στις 11, Ολλανδία Ιαπωνία στις 2, ακτή Ελεφαντοστού η σημερινός και στις 5, Σουηδία Τινησία. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίμ, 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ για να διαιτητεύσει το παγκόσμιο κύπελο, θα λάβει την πλήρη αμοιβή του τουρνουά. Οι New York Knicks επικράτησαν 94-90 τον San Antonio Spurs και έκαναν το 4-1 στη σειρά των τελικών και κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
4: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής στο διαφωτιστή στο 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου του 2026, μεταξύ άλλων έχει γενέθλια Παναχαϊκή. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Ελτία Δύσεων, Γιώργος Ιάννου, Μιχάλης Ελές. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη από το Αθηναϊκό για το Αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Είμαστε κοντά σε όλα τα σωματεία, όχι μόνο στις μεγάλες κατηγορίες και το αποδεικνύουμε. Ειδήσεις απανωτές, παιδιά. Πολλά πράγματα μπορείτε να διαβάζετε στο site το sports943.gr. Πέραν όλο το

Έχουμε απαντήσει όλα τα ερωτήματα που έχουν στείλει οι φίλοι μας στο Viber. Αναλυτικά έτσι και έχω απαντήσει το 6939-943-943. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αλλά και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας από τα τηλέφωνα 210-2259-43 και 215-215-59-43 με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε.

0: Και είμαστε έτοιμοι για τη συνέντευξη που είχαμε προαλληλεγγύη θα κάνουμε για το αφορά το αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Κοντά μας τηλεφωνικά βέβαια έχουμε τον Γενικό Αρχηγό της ομάδας του Ιπποκράτη Περιστερίου, τον κύριο Ανδρέα Χατζησταμάτη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Χατσουφή.
0: Λοιπόν, σκέτο φώτης, εντάξει, στο ποδόσφαιρο όλοι είμαστε μια παρέα γενικότερα. Και εγώ ασχολούμαι χρόνια από πιτσιρικάς με το αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, είσαστε μια παρέα στην ουσία που αποφασίσατε να μπείτε στη διοίκηση έτσι του Ιπποκράτη για να προσφέρετε, αγαπάτε την ομάδα, σαφέστατε και αυτό γίνεται. Λοιπόν, να μας πείτε έτσι πώς ήρθε αυτή η απόφαση και ποια είναι τα μέλη που αποτελούν το νέο ΔΣ του Συλλόγου.
1: Καλησπέρα καταρχήν σας και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, γιατί είναι και χαρά για μας να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτή την προσπάθεια. Όπως είπατε και εσείς, πέντε φίλοι και γονείς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο και βρισκόμαστε έτσι χρόνια κοντά και στα παιδιά και στα γήπεδα. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και να αναλάβουμε την Ακαδημία εδώ του Ιπποκράτη που αγαπάμε στο Περιστέρι. Στόχος μας δεν είναι μόνο να μάθουμε στα παιδιά ποδόσφαιρο, αλλά και να δημιουργήσουμε έτσι ένα περιβάλλον για να μπορούν τα παιδιά έτσι να φτιάχνουν και τους χαρακτήρες τους και να μαθαίνουν σωστά πώς παίζεται το αγαπημένο τους άθλημα, να μάθουν την ομαδικότητα, την πειθαρχία. Πέντε φίλοι είμαστε λοιπόν, αν μου επιτρέψετε να τους πω έναν έναν.
0: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί καλό είναι να γνωρίζουμε και όλα τα πρόσωπα έτσι που υπάρχουν στο σύλλογο, βέβαια.
1: Αν και η τίτλη για μας είναι τυπικό, αλλά έχουμε εδώ τον πρόεδρό μας, τον Γιώργο τον Ασώτη, τον αντιπρόεδρό μας, τον Γιώργαλο τον Νίκο, τον ταμείο μας, τον Δράκα τον Κώστα και τον Θανάση τον Τζιρούκη. Είμαστε έτσι πέντε φίλοι πάρα πολλά χρόνια και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε έτσι το όνειρό μας και εμείς εδώ πραγματικότητα, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον, γιατί στα λόγια είμαστε όλοι καλοί, στις πράξεις θα δούμε πώς θα πάμε.
0: Το ξέρω ότι η νοοτροπία σας δεν είναι να είσαστε καρεκλοκένταυροι όπως λέμε, είσαστε μια παρέα που γνωριζόσαστε χρόνια, αγαπάτε το σύλλογο και αποφασίσατε να μπείτε μπροστά σε ένα δύσκολο εγχείρημα, γιατί απ' έξω όλοι μας το βλέπουμε εύκολο ότι η διοίκηση έτσι μέσα είναι τα πράγματα λίγο διαφορετικά, αλλά χρειάζεται και τη στήριξη του κόσμου εκεί και της κοινωνίας, έτσι.
1: Σίγουρα, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί γενικά το Περιστέρι είναι ένας μεγάλος δήμος με πάρα πολλά σωματεία και το θέμα μας είναι να μην δημιουργήσουμε απλά ένα σωματείο, μια ακαδημία που θα αποτελείται απλά από πάρα πολλά παιδιά. Θέλουμε να φτιάξουμε έτσι μια ακαδημία που θα φέρουν τα παιδιά και θα αναπτύσσονται σωστά για να μπορούμε να δημιουργήσουμε έτσι μια έτσι υγιής ακαδημία.
0: Και παρουσιάζοντας και καλό ποδόσφαιρο έτσι για να προσελκύεται εκεί ο κόσμος της περιοχής και να ευχαριστούν και τα ίδια τα παιδιά, έτσι.
1: Σωστά. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι βέβαια σε όλο αυτό που λέτε είναι και όλοι αυτοί που πρέπει να αποτελέσουν όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή για παράδειγμα οι προπονητές, το οποίο όπως γνωρίζετε, πιστέψτε με, είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα να βρεθούν έτσι προπονητές και παιδαγωγοί παράλληλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια εμείς είμαστε και λίγο τυχεροί φέτος, γιατί έτσι ξεκινήσαμε σιγά σιγά για να στελεχώνουμε την Ακαδημία και βρήκαμε έτσι και για το ανδρικό μας τμήμα, γιατί έχουμε και ανδρικό τμήμα, και βρήκαμε έτσι έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, τον κύριο Θανάση τον Παύλοβιτς, ότι ξέρω το γνωρίζετε. Και από τις πρώτες συζητήσεις που είχαμε κάνει μαζί βρήκαμε έτσι πολλά πράγματα που ταυτιζόμασταν και τη φιλοσοφία και έτσι θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά από εκεί να ξεκινήσουμε και να φτιάξουμε κάτι όμορφο.
0: Ναι, και εγώ τον έχω γνωρίσει μέσα την πορεία έτσι στον χώρο του αθηναϊκού ποδοσφαίρου και είναι από τους πρώτους από ό,τι γνωρίζω που είχαν την άδεια εξ αρχής ως επαγγέλματος, έτσι καλός προπονητής. Ξέρει να αξιοποιεί τα παιδιά και νομίζω είναι σημαντικό αυτό που λέτε ότι ταυτίστηκε η φιλοσοφία σας, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό, ειδικά στα μικρά παιδιά και επειδή εμείς είμαστε και μια ακαδημία που ακόμα και το ανδρικό μας τμήμα κοιτάμε να το στελεχώνουμε με παιδιά της ακαδημίας από τα τμήματα που βγαίνουν ανεβαίνοντας σιγά σιγά. Γι' αυτό και προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ομάδα που να έχει ένα μικρό μέσο όρο ηλικίας και να μαθαίνουν τα παιδιά, να παίρνουν εμπειρίες και σιγά σιγά να παίρνουν αποτελέσματα. Ναι. Είμαστε βέβαια ακόμα στη ΓΑΜΑ ΕΨΑ, στην τρίτη κατηγορία της ΕΨΑ Αθηνών που αγωνιζόμαστε, όπως και πολλά τμήματά μας τα οποία τα βάζουμε στα πρωταθλήματά μας και έτσι υπάρχει και μια ανταγωνιστικότητα.
0: Ωραία. Λοιπόν, αν κάποιος νεαρός θέλει να γραφεί στο σύλλογο, στις ακαδημίες, πού μπορεί να απευθυνθεί, σε ποιον μπορεί να απευθυνθεί, σε ποια τηλέφωνα μπορεί να απευθυνθεί, έτσι.
1: Εμείς είμαστε ενεργοί σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βέβαια Facebook, Instagram κτλ. Ως Ιπποκράτης FC. Έχουμε βέβαια και τα τηλέφωνά μας, είμαστε καθημερινά εδώ και θα είμαστε και όλο τον Ιούνιο αλλά και για όλο το διάστημα του καλοκαιριού ισχύουν τα τηλέφωνα που μπορούν να καλούν οι άνθρωποι εδώ. Είναι, δεν ξέρω, θέλετε να τα πω.
0: Ναι, βέβαια θα τα πούμε και στον αέρα για να ξέρουν και ο κόσμος και τα παιδιά και να, ναι, καλό είναι να τα επαναλάβουμε, έτσι.
1: Είναι το 2 10 57 15 088 στο σταθερό μας τηλέφωνο, στα γραφεία που υπάρχει η γραμματεία μας από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά. Και βέβαια και το στο κινητό το 698-91-83-733 που μπορεί κανείς όλες τις ώρες της ημέρας να καλέσει για να μάθει πληροφορίες. Θα χαρούμε πολύ να εξυπηρετήσουμε και να δείξουμε τη φιλοσοφία μας.
0: Μάλιστα, λοιπόν, αναφέρεται τα τηλέφωνα. 5 μέχρι 9 έτσι είναι η γραμματιακή για να ξέρει και ο κόσμος. Για...
1: Ωραία.
0: Είσαστε και στο Facebook, σε όλα τα social media, είσαστε οργανωμένοι σε αυτό, το έχω παρακολουθήσει.
1: Έχουμε και το site μας, το οποίο βέβαια το αναβαθμίζουμε τώρα. Προσπαθούμε και εκεί να περάσουμε περισσότερα πράγματα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο πολύ μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα επαγγελματικό.
0: Σε επαγγελματικό πρότυπα, έτσι, το επίπεδο αυτό που έχει να κάνει με τα social media. Σωστό αυτό, ναι.
1: Σωστό.
0: Και καλά το λέτε αυτό, γιατί είναι και εποχές που τρέχουν, σύγχρονες εποχές και χρειάζονται όλα αυτά, έτσι. Γιατί για παλαιότερα μίλαγα με κάποιους ανθρώπους, όχι πολύ παλαιότερα, και το θεωρούσαν λίγο υπερβολικό ότι δεν χρειάζεται. Όλα χρειάζονται σε αυτή την εποχή, έτσι. Και οι νέοι μπαίνουν στα social media, τα διαβάζουν τα πάντα και χρειάζεται συνεχής ενημέρωση και καλά κάνετε σε αυτό. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να απευθύνετε στον κόσμο, του Ιπποκράτη και γενικότερα του Περιστερίου εν ώψη του ξεκινήματος της νέας σεζόν, έτσι. Για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα ταπεινά, γιατί ξέρω και εσείς είστε ταπεινοί άνθρωποι, έτσι, που θέλετε να προσφέρετε. Λοιπόν.
1: Δεν έχουμε καμία σχέση, ναι, αυτό που σας είπα και στην αρχή. Είμαστε 5 γονείς, οι οποίοι ήμασταν πολλά χρόνια και τα παιδιά μας, και ακόμη και τα παιδιά μας τα έχουμε στην Ακαδημία. Και απλά προσπαθούμε έτσι να περάσουμε και να μείνουμε στα παιδιά, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό για να αποφύγουν όλες τις άλλες κακές επιρροές. Τα βλέπουμε καθημερινά, βλέπετε και εσείς στα δελτία ειδήσεων το τι συμβαίνει. Οπότε προσπαθούμε έτσι να βγάλουμε στα παιδιά κάτι διαφορετικό.
0: Και σιγά σιγά χτίζεται το μέλλον της ομάδας αγωνιστικά, έτσι, από ξεκινώντας με καλό ποδόσφαιρο και από εκεί σε όποια παιδιά.
1: Το όραμά μας αυτό είναι να δημιουργήσουμε μια ακαδημία στην οποία κάθε παιδί θα νιώθει ότι ανεξάρτητα από το επίπεδο ή το ταλέντο του θα μπορεί να ανήκει σε αυτή, γιατί θέλουμε να βλέπουμε τα παιδιά, να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που τους αρέσει πραγματικά, να τα βλέπουν να χαμογελούν, γιατί πιστεύουμε ότι πάνω απ' όλα, πάνω από το παιδί δεν είναι η νίκη, ούτε ένα τελικό αποτέλεσμα. Σημασία έχει να έχεις πρόοδο και σίγουρα και μαζί με την πρόοδο θα έρθουν και οι νίκες.
0: Βέβαια και είναι πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα που περνάτε, ότι ο αθλητισμός και η Ακαδημία του Ιπποκράτη είναι για όλα τα παιδιά, έτσι, πέραν από το ζητούμενο που είναι οι νίκες, η προσπάθεια και η ομαδικότητα. Είναι σημαντικό να έχετε πολλά παιδιά, γιατί αποφεύγουν δυστυχώς, όπως λέμε κι εσείς και ακούτε και ακούμε τα τελευταία χρόνια, αυτά τα περίεργα που συμβαίνουν γύρω μας. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να κλείσουμε αυτή τη συζήτησή μας. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο, κύριε Χατζησταμάτη Ανδρέα, λίγο πριν κλείσουμε?
1: Αυτό που ήθελα να πω κλείνοντας είναι να σας ευχαριστήσω και εσάς αλλά και όλους όσους στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, πάνω από όλους τους καλούς μου φίλους, γιατί δεν είναι συνεργάτες, μοιραζόμαστε ίδιο όραμα καθημερινά και δουλεύουμε σε αυτό. Οπότε και σίγουρα όλους τους άλλους γονείς και τα παιδιά που μας εμπιστεύονται εδώ για να προσπαθήσουμε να κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα. Αυτό δεν ήθελα κάτι άλλο.
0: Το γήπεδο του Εφέστου είναι η έδρα σας, είναι το γήπεδο του Εφέστου, έτσι.
1: Σωστά, το γήπεδο του Εφέστου.
0: Ωραία, λοιπόν. Να ευχαριστήσω κύριε Ανδρέα Χατζησταμάτη, Γενικός Γραμματέας της ομάδας του Ιπποκράτη, σε ένα νέο ξεκίνημα αποτελούμενο διοικητικά από μια παρέα που είναι γονείς, αγαπάνε τα παιδιά, τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο της περιοχής, της ομάδας, και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και καλή επιτυχία στο δύσκολο ομολογωμένο έργο που έχετε μπροστά σας. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και εμείς γενικότερα και εγώ προσωπικά θα είμαστε και θα είμαι κοντά στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο και στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, όπως πάντα το έχω κάνει αρκετές φορές. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Δεν λέω καλό καλοκαίρι, γιατί θα λειτουργείτε
1: όχι,
0: συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και να σας κάνω και μια πρόσκληση, επειδή αύριο έχουμε και τελετή λήξης πριν συμμετάσχουμε σε αυτά τα τουρνουά τα καλοκαιρινά που πηγαίνουμε.
0: Ωραία, τελετή λήξης. Τι ώρα είναι η τελετή λήξης?
1: Αύριο στις 7.30 στο γήπεδο του Ιφέστου θα κάνουμε και την τελετή λήξης Ακαδημίας μας και θα έχουμε και αθλητικά δρόμενα για τα παιδιά μας με παιχνίδια και δώρα και βραβεύσεις, οπότε θα χαρούμε πολύ αν έχετε χρόνο να σας δούμε και τον κοντά.
0: Οπότε μια υπέροχη βραδιά αύριο, περιμένει τον κόσμο εκεί 7.30 ώρα στο γήπεδο του Ιφέστου, έτσι, τελετή λήξης της φετινής αγωνιστικής σεζόν με την Ακαδημία του Ιπποκράτη, που θα περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα και αρκετά παιχνίδια. Θα περάσουν όλοι υπέροχα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια και ενδεχομένως να τα πούμε και αύριο στο γήπεδο. Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε για το βήμα. Να είστε καλά.
0: Έγινε.
1: Καλά.
0: Αυτά λοιπόν, μιλήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα της ομάδας του Ιπποκράτη Περιστερίου, τον κύριο Ανδρέα Χατζησταμάτη. Μας είπε και τη φιλοσοφία της ομάδας είναι να χτίζεται κάθε φορά κάτι καλύτερο αγωνιστικά, να είναι όλα τα παιδιά μαζί, ομαδικότητα, ήθος, να μαθαίνουν αρκετά πράγματα, να ζουν μαζί όλοι μαζί με ήθος. Αύριο υπάρχει και τελετή λήξη, 7.30 ώρα. Όποιος θέλει μπορεί να πάει στο γήπεδο ηφαίστου. Θα παρακολουθήσει ωραία πράγματα. Αρκετές φορές έχω παρακολουθήσει τελετή λήξης σε αρκετούς αθηναϊκούς συλλόγους και έχω περάσει πάρα πολύ καλά ομολογουμένως.

Είχα μείνει προηγουμένως πριν από τη συνέντευξη λοιπόν με τον Ανδρέα Χατζησταμάτη, τον γενικό αρχηγό της ομάδας του Ιπποκράτη. Μια νέα δείξη αποτελούμενη από 5 άτομα. Μια παρέα που είναι γονείς, υπήρξαν ποδοσφαιριστές και θέλουν να προσφέρουν τον καλύτερο σε αυτό πάνω απ' όλα στην ομάδα. Ο Πανιώνιος λοιπόν συνεχίζει το σαφάρι των μεταγραφών και το ψάξιμο. Έχει ανακοινώσει ήδη αρκετές καλές μεταγραφές, δυνατές. Όπως τους Μάναλι, τον Πέτα και τον Μούργο, που θα είναι στη νέα σεζόν στη διάθεση του Αν Φεράντο, του τεχνικού της ομάδας του ιστορικού. Αλλά το μεταγραφικό ψάξιμο για ενίσχυση δεν μένει εκεί. Στις προθέσεις των ανθρώπων του Πανιωνίου να αποκτηθεί ένας ικανότατος τερματοφύλακας. Ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Νίκο τον Γιαννόπουλο, τον Νίκο τον Γιαννακόπουλο.

τον αντικαταστάτη τον Νίκο Γιανακόπουλο ψάχνουν στον Πανιόνιο στην θέση του goalkeeper. Στο πλαίσιο αυτό, Κώστας Ρούψος, Χουάν Φεράντο και οι άνθρωποι της ΠΑΕ βλέπουν εξονυχιστικά την αγορά για το νούμερο 1 που θα αποτελέσει μια σταθερή παρουσία στον Πανιόνιο. Στο στόχαστρο υπάρχει πάντα ο Γκέλιος. Όμως ο Πανιόνιος δεν έχει ματιές και στην αγορά του εξωτερικού.

σχετικά με τους αμυντικούς. Εξετάζεται προσθήκη ενός ακόμα έμπειρου κεντρικού αμυντικού στο ρόστερ, ωστόσο τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι ο Κυριάκος Ασλανίδης είναι πλέον πολύ κοντά στην παραμονή στη Νέα Σμύρνη. Παρά το γεγονός ότι πριν από λίγο καιρό το ενδεχόμενο αποχώρησης του έμοιαζε πιο πιθανό, οι επαφές που έχουν γίνει μεταξύ στις δύο πλευρές έγιναν σε πολύ καλό κλίμα. Και υπάρχει αισιοδοξία για συμφωνία με τον 24χρονο στόπερ, ο οποίος θα λέει κανείς ότι βρίσκεται πλέον μετά από αυτές τις εξελίξεις πρώτων πυλών της ανανέωσης της συνεργασίας του με τον Πανιόνιο. Ενίσχυση και στη θέση 6 ψάχνει ο Πανιόνιος, ο παίκτης που θα αποτελέσει με τον Δίας το δίδυμο στη μεσαία γραμμή των και ανέρυθρων. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να έχουμε ανακοινώσεις. Στους 58 από τους 66 γύρους στο Grand Prix στη Φόρμουλα 1 στη Βαρκελόνη. Συνεχίζει να προηγείται ο Χάμιλτον, δεύτερος ο Ράσελ, τρίτος ο Αντωνέλη, τέταρτος ο Νόρις, πέμπτος ο Φερστάπεν, έκτος ο Λεκλέρ, έβδομος ο Πιάστρι.

σχετικά με το γυναικείο ποδόσφαιρο, είχαμε μια ακόμα σημαντική επιτυχία για το γυναικείο ποδόσφαιρο της Ηπείρου. Μετά την κατάκτηση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος από τη μεικτή κορασίδων της ΕΠΣ Ηπείρου.

και συγκεκριμένα η γυναική ομάδα του K17 του Άτλαντα Υπήρου κατέξε την τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέα Ανίδων, επικρατώντας με 1-0 της ΑΕΛ στο μικρό τελικό που διεξήχθη στην Κοζάνη. Οι παίκτες του Αλέξη Μιχαήλου ολοκλήρωσαν με δανεικό τρόπο μια εξαιρετική χρονιά. Τον γκολ που έκλεινε την αναμέτρηση σημείωσε στο 51ο λεπτό η Σαβέλα Ευελίνα Φαρμάκη, η οποία συνέχισε τις καθοριστικές εμφανίσεις, καθώς ήταν και σκόρερ του νικητήριου τέρματος της μικτής K15 της ΕΦΣ Υπήρου στον πρόσφατο τελικό απέναντι στην ΕΦΣ Αθηνών. Η διάκριση αυτή σίγουρα αποτελεί μια ακόμα απόδειξη της ανδρικής πορείας του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ήπειρο. Ο Άτλας Υπήρου σε αυτό το μάτς έπαιξε τεχνικός Αλέξης Μιχαήλ, Κουβεντάρη, Λαμπρούση, η Τζάλα 87, η Τσιάβου, Δημητρακοπούλου, η Λαγκάρη, Ούζα 94, Μαμάκη, Φερεντίνου 84, Οικονόμου, η Λουκούμη, Ζάνου, η Φαρμάκη, Σκόρερ και η Αντώνη. Και για την Έλληνα, που μην τα λακωρίτσα με τεχνικό τον Βασίλη Πάνου. Σε επίπεδο K17 πάντα έπαιξαν οι δασκάλου Άλπου 84, Γαδετζάκη, Αναστασίου, Μητσιάκου, Μητσοπούλου, Ανδρέου, Κανταρίνου, Κωστοπούλου 59, Πούλιου, η Άλφα η Πούλιου. Επίσης έπαιξαν Σπρίντζιου, Καραπαξίδη και η Έψιλον η Πούλιου. Και η Καραπατσικίδη. Αυτά λοιπόν για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Επιτυχία για την K17 του Άτλαντα Υπήρου μετά την κατάκτηση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος από την μεικτή Κορασίδων της ΕΦΣ Υπήρου.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη,
8: πλούσια σε υλικά
9: και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
10: Η ώρα είναι 6.30.

Να πούμε ότι επιστρέψαμε και για τη συνέχιση της εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Τρεβέντεν Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι το 8 το απόγευμα αφού τη Κατσούφη σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελετία ειδήσεων Μιχάλης Ολέας, Γιώργος Ιωάννου. Και αρκετός κόσμος φίλοι του Άρη βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο Μακεδονία από νωρίς. Περιμένοντας την άφηξη του νέου προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Βασίλη Σπανούλη. Οι οπαδοί του Άρη ετοιμάζουν αποθετική και έχουν ετοιμάσει ήδη αποθετική υποδοχή στον Έλληνα τεχνικό.

Περιμένουμε όλοι με αγωνία τον Kill Bill εκεί στη Θεσσαλονίκη, ο παδί του Άρη. Που θα σημαίνει στην ουσία την επανεκκίνηση του Άρη μπασκετικά, με στόχο να γίνει μια πολύ δυνατή ομάδα. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον ΠΑΟΚ. Θέλουμε δυνατές πολλές ομάδες στο πρωτάθλημα. Μαζί με τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό θέλουμε και τους δυνατούς, και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Έχουν ανεβάσει τον πύχη και οι δύο ομάδες μετά την παρουσία των Βασίλη Παλούρη και την Κέρι στην τεχνική τους ηγεσία και τις μεταγραφές που γίνονται και πρόκειται να γίνουν και τις ανανεώσεις και τους υψηλούς μεταγραφικούς στόχους που υπάρχουν.

Να πάμε στο Στίβο, να πούμε ότι 19χρονος Κουβανός ο Χόρχε Χοντελίν με 8.46 σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων στο Μήκος σε μίτινγκ στη Γαλλία και συνεχίζει την εντυπωσιακή του ανωδική πορεία. Έτσι λοιπόν με άλμα 8.46 έκανε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ στο Μήκος στην κατηγορία εφήβων K20 στο Πιέρ Μπενίτ της Γαλλίας. Κατέληξε το παγκόσμιο εφηβικό ρεκόρ των 8.38 μέτρων που είχε σημειώσει Ιταλός ο Ματία Φουρλάνη στις 8 Ιουνίου του 2024 στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Ρώμης. Εκεί όπου ο Μίλτος Τεντόγλου είχε πραγματοποιήσει τον κορυφαίο μέχρι τώρα αγώνα της καριέρας, έχοντας δύο φορές άλματα στα 8.65.

Μπάσκετ, για να πούμε ότι το όνομα του Γιάννη Αντετοκούμπο βρίσκεται στην κορυφή του ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, οι Boston Celtics φαίνεται να έχουν καταθέσει πρόταση στους Bucks. Τουλάχιστον αυτό ανέφερε ο έγκυρος ο Bill Simmons, λέγοντας χαρακτηριστικά από ό,τι άκουσα οι Celtics έκαναν πρόταση την περασμένη εβδομάδα. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η συγκεκριμένη πρόταση πάνω στο τραπέζι, αλλά σίγουρα με εξέπληξε, γιατί υπήρχε εντύπωση ότι είχαν μείνει εκτός διεκδίκησης.

Βέβαια, τον προηγούμενο διάστημα ο Μπράντερ Στίβενς, ο πρόεδρος και ίσως και πάλι ποτέ και προπονητής στο Celtics, είχε αναφέρει ότι η ομάδα δεν θέλει να βάλει τον Μπράουν σε οποιαδήποτε κουβέντα για έτσι, για κάποιο deal. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία, παιδιά.

Στη Φόρμουλα 1 λοιπόν στη Βαρκελόνη ο Λουίς Χάμιλτον πανηγύρισε μια συγκλονιστική επικράτηση. Εκμεταλλευόμενος την τολμηρή στρατηγική της Φεράρι κατέληξε ο Αντωνέλη. Πέτυχε λοιπόν ο Λουίς Χάμιλτον την πολυπόθετη πρώτη του νίκη με τα χρώματα της Φεράρι. Στην 31η του εκκίνηση ο Επτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής παρέδωσε ένα οδηγικό σεμινάριο στη Βαρκελόνη. Επιστρέφοντας στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου είναι 106η φορά στην καριέρα του. 106 φορές λοιπόν έχει πάει στο πρώτο βάθρο. Μετά τον Ιούλιο του 2024 στο Βέλγιο. Παράλληλα η τελική ομάδα σπασε το σερί της Mercedes για φέτος, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη μετά την επικράτηση του Κάρλος Σάινθ στο Μεξικό τον Οκτώβριο του 2024. Ο αγώνας διεξήχθη με θερμοκρασία που άγγιξε τους 30 βαθμούς, γεγονός που δοκίμασε την αντοχή των ελαστικών όπως όλοι αντιλαμβάνεστε.

Έτσι λοιπόν, στο τέλος ο Χάμιλτον πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με διαφορά 19,5 δευτερολέπτων από τον Ράσελ, με τον Νόρις να συμπληρώνει ένα αμυγός βρετανικό βάθρο μπροστά από τους Verstappen και Piastri. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Ζακ Χατζάρ, ο οποίος ανέκαμψε μετά από μια κακή εκκίνηση. Οι δύο Αλπίν, τον Πιέρ Γκασλί και ο Φράγκο Κολαπίντο, και καθώς και οι δύο, καθώς και η Λία με Λούασον και Λάουσον και Αρβίντ Λίτμπαλτ. Σημειώνεται ότι τον αγώνα αποχώρησαν νωρίς ο Στρόλ με πρόβλημα στο κυβότιο ταχυτήτων. Αλλά και ο Βάλτερ Μπότας με Κάντιλακ. Είπαμε λοιπόν ότι την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Ζακ Χατζάρ, Πιέρ Γκασλί και Φράγκο Κολαπίντο, Λίαμ Λάουσον και Αρβίτ Λίτμπαλτ.

μετά από αυτή την διαδρομή μέσα από τον Γκραπρί στην βαθμολογία των οδηγών προηγείται ο Αντωνέλη με 156 βαθμούς. Ο Κίμι Αντωνέλη, Λουίς Χάμιλτον ακολουθεί με 115. Και τρίτος ο Τζορτζ Ράσελ με 106. Στη βαθμολογία του πρωταθλήματος κάρτας διαβαστών προηγείται η Mercedes με 262 βαθμούς, ακολουθεί η Ferrari με 190, τρίτη η McLaren με 141.

Να πούμε και τα επόμενα Grand Prix στην Αυστρία, στο Spielberg. Στο διάστημα 26 με 28 Ιουνίου, ώρα έναρξης Ελλάδας, 4 το μεσημέρι. Ακολουθεί το Grand Prix Βρετανίας Silverstone, 3 με 5 Ιουλίου, ώρα έναρξη Ελλάδας, 5 το απόγευμα. Το Grand Prix του Βελγίου Spa, 17 με 19 Ιουλίου, ώρα έναρξης 4 το μεσημέρι.

μουντιαλικά, να πούμε ότι φορώ τιμή στον αδικοχαμένο τον Ντιό Ζώτα από τίουν υπαίκτες της Πορτογαλίας, οι οποίοι φορούν ειδικά βραχιολάκια καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ στην μνήμη του.

Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας στο 6939-943-943, το Viber του σταθμού. Χωρίς καμία χρέωση απολύτως. Μεταφέρουμε και τηλεφωνικά τα μηνύματά σας όταν παίρνετε στο 210-220-59-43 και 215-215-59-43. Πληθώρα ειδήσεων και ρεπορτάζ μπορείτε να διαβάζετε στο site sports943.gr.

μπασκετικά για το γαλλικό play-off, για τα γαλλικό play-off βρίσκονται στο Παρί Μονακό στη δεύτερη περίοδο. Για τα γαλλικά λοιπόν play-off 37-41 είναι το match μέχρι στιγμής. Στο 7ο λεπτό της δεύτερης περίοδου, όπως είπαμε, Παρί Μονακό. Στη Γαλλία για τα play-off μπασκετικά πάντα 37-41 μέχρι στιγμής το παιχνίδι.

Τα μεταγραφικά και ιδιόκτητα, οι ανανεώσεις διαδέχονται μία μετά την άλλη στη Νίκη Βόλου. Πριν από λίγο έγινε μία ακόμα, ανακοινώθηκε μία ακόμα ανανέωση και αφορά τον Κωνσταντίνο τον Πλέγα, που θα παραμείνει και θα συνεχίσει να είναι παίκτης της Νίκης Βόλου. Και για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 υπάρχει επίσημα ανακοίνωση του συλλόγου, έτσι πριν από λίγο έγινε γνωστή.

Ο 29χρονος λοιπόν Κωνσταντίνος Πλέγας που συνεχίζει στη νίκη Βόλου ήρθε στον Βόλο για λογαριασμό της νίκης τον περασμένο Ιανουάριο. Κατέγραψε συνολικά 6 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και έδειξε σε αυτό το ιδιαίτερο σύντομο χρονικό διάστημα τις ποδοσφαιριστικές του αρεστές. Αλλά και τα ηγετικά του χαρακτηριστικά, κάποιες έστω και λίγες παραστάσεις είναι ικανές να δείξουν τη μεγάλη αξία ενός ποδοσφαιριστή.

στις Ηνωμένες Πολιτείες ζουν για να πνέουν οι κυβερνητικοί τουλάχιστον, έτσι. Μετά τις υπογραφές της συμφωνίας με το Ιράν, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Οι Ιρανίκοι δεν θέλουν καμία απολύτως συμφωνία και δίνονται διαδηλώσεις κατά του Αραγκτζή. Πολλά παιχνίδια πάντως οικονομικά, παιδιά, γίνεται με το πετρέλαιο. Ο Νετανιάχου τορπιλίζει από ό,τι βλέπω την ειρήνευση με βόμβες. Αρκετός κόσμος είναι στο Ισραήλ που δεν συμφωνεί με τις μεθοδεύσεις του Νετανιάχου. Κανένας λαός δεν είναι πολεμοχάρης, παιδιά, έτσι. Κανένας λαός δεν θέλει τον πόλεμο ή να σκοτώνονται άμαχοι σε άλλους λαούς. Αλλά το μυαλό κάποιων πολιτικών, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς κρύβει μέσα του. Είναι άσχημο όμως να βρίσκονται οι ανθρώπινες ζωές υπεράνω των συμφερόντων, έτσι. Και για του λόγου το ακριβές να βρίσκεται η θυσία των ανθρώπινων ζωών υπεράνων των οικονομικών συμφερόντων και των όποιων άλλων συμφερόντων.

Ο φίλος ο Πάλης 13 λέει: καλησπέρα Φώτη, για πέστα, έχουμε εξελίξεις στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού? Σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάτι. Στον Παναθηναϊκό προσπαθούν να περάσουν στην επόμενη μέρα μετά τον τελικό. Πιστεύω ότι σίγουρα θα υπάρχουν εξελίξεις και καθαρίσεις, έτσι. Αυτή η ομάδα δεν τραβάει με τίποτα. Έγιναν λάθη, αρκετά λάθη από τον προπονητή τον Αταμάν. Δεν τα ρίχνουμε όμως όλα σε αυτόν, έτσι. Αρκετοί πρωτοκλασσάτοι παίκτες δεν τράβηξαν. Ο Ναν φέτος ήταν σκιά του εαυτού του. Αυτό πάντως που μου έκανε εντύπωση είναι ο ηρωισμός του Λεσόρ που ξεπέρασε το πρόβλημά του και το πάλεψε ο άνθρωπος και μπράβο του. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, ρε παιδιά, ότι κάποιοι παίχτες ήταν τη μία φορά του 10 ας το πούμε και την άλλη του 1. Ο Χέρις Ντέιβις δεν τράβηξε εκεί σε όλα τα μάτς. Θα πει κανείς ότι μπορεί, κανείς δεν μπορεί να είναι συνέχεια στο 10, έτσι. Αλλά δεν μπορεί να είσαι τη μία στο 10 και την άλλη στο 0. Δεν γίνεται. Από παίκτες που τους έχεις ακριβοπληρώσει και περιμένεις πολλά πράγματα από αυτούς. Δεν ξέρω τι φταίει στον Παναθηναϊκό. Φταίνουν τα αποδυτήρια. Μεταγραφές budget έδωσε, έκανε γερό budget ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σε κάποιες περιπτώσεις το ακριβό budget δεν φέρνει και τις επιτυχίες, παιδιά, έτσι. Χρειάζεται και άλλα πολλά πράγματα. Ομοιογένεια, καλά αποδυτήρια, σωστές επιλογές. Χρειάζεται και άλλα πράγματα μετά. Δεν είναι το να πεις ότι έχω δώσει ένα μεγάλο budget. Και ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός όλα αυτά τα χρόνια έχει δώσει budget. Αλλά κατά την άποψη των περισσότερων και τη δική μου φυσικά, οι επιλογές είναι λαθασμένες. Like dream, και ο τρόπος διαχείρισης αρκετών πραγμάτων.

Αυτά λοιπόν για τον Πασχετικό Παναθηναϊκό, φίλε, πάρε 13. Δεν έχουμε καμία εξέλιξη ακόμα. Άπνοια υπάρχει και λογικό να σημαίνει αυτό. Έτσι δεν παίρνετε αποφάσεις από τη μια στιγμή στην άλλη. Εκτίμηση ότι θα υπάρχουν καθαρίσεις. Δεν τραβάει η ομάδα.

Θυμάμαι πάντως από την πρώτη κιόλας στιγμή, όταν δεν τράβαγε η ομάδα, ο Αταμάν είχε πει τότε: μην ανησυχείτε, η ομάδα θα φτιάξει από τη μέση και μετά της περίοδου. Όμως δεν το είδαμε αυτό, έτσι. Δεν είναι δυνατόν μια ομάδα που έχει κερδίσει δύο φορές τη Βαλένθια στην έδρα της να χάνει τρία σερί μάτς, στη συνέχεια τα δύο μέσα στο ΟΑΚΑ και στη συνέχεια στην Ισπανία. Κάτι γίνεται, κάτι έγινε. Υπήρχαν παίκτες που νομίζω ότι είχε ξεχάσει τον μπάγκο Αταμάν. Και για κάποιους θα λέγα μίλησε αρκετά σκληρά, απαξιωτικά σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν τα ρίχνω όλα στον Αταμάν, έτσι. Σε μια ομάδα όταν κερδίζει πανηγυρίζουν όλοι, κερδίζουν όλοι. Σε μια ομάδα δεν πάει καλά, φταίνε όλοι παιδιά, έτσι είναι. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα break ακόμα, διαφημιστικά μηνύματα και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Στη μία ώρα που απομένει για τη λήξη εκπομπής αλλά και άλλη συνάλληψη στη συνέχεια. Για ό,τι γίνεται θα ενημερώνουμε, παιδιά, σε όλες τις εκπομπές αυτό γίνεται. Όπως μπορείτε να ενημερώσετε για ό,τι ακριβώς συμβαίνει και στο site του σταθμού, το sports943.gr. Απανωτές χωρίς ανάσα εκεί ανεβαίνουν οι ειδήσεις, παιδιά. Ενημερώνεστε για τα πάντα. Έτσι πραγματοποιούμε επίθεση φιλίας και ενημέρωσης από πολλά μέσα. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι διαφωνούν για την δωρεάν μετακίνηση των νέων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τι τους πειράζει δηλαδή.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
3: 21-2029-22.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή έλατε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: 9.43 Ιντερβέτ & Sports.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 9.43 Ιντερβέτ & Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένει ο μπασκετικός Άρης το Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ως ο νέος τεχνικός των Κιτρίνων. Η Θεσσαλονίκη εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Θέλουμε να κάνουν τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που τους αρέσει και αυτό που κάνουν, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Ιπποκράτη Περιστερίου Ανδρέας Χατζησταματής στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής. Ο Ολυμπιακός επιμένει για την απόκτηση του 24χρονου Ιταλού εξτρέμ Ματέο Καντσελιέρη της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντι Μάρτσιο. Επιστρέφει στους Πειραιώτες ο Μπετανκόρ, καθώς η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν του. Πιθανή είναι η επιστροφή στη Χέρενφεν από το Σέρβο μεσοεπιθετικό Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με Ολλανδικά δημοσιεύματα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου εξέφρασε τον Ιβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η Ρουμάνικη True Media. Οι άσπρο-μαύροι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Δυναμό Κιέβου για την παραχώρηση του Τούμας Κετζιόρα στην Ουκρανική ομάδα, σύμφωνα με το sport.ua. Ο Αστέρας Τρίπολης ενδιαφέρεται για την απόκτηση του αριστερού μπακ Λεωνάρντο Κούτρι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπογκόν. Από αύριο το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας κλείνει τις πύλες του καθώς ξεκινάει η υλοποίηση των εκτεταμένων έργων αναβάθμισης που θα επιτρέψουν στην ομάδα της Μεσσηνίας να αποκτήσει την απαραίτητη άδεια καταλληλότητας για τη διεξαγωγή αγώνων Super League. Στη Super League 2 ο Πιερικός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Θάνου Τζίμα στο τεχνικό επιτελείο της αδρικής ομάδας, ο οποίος θα αναλάβει χρέη άμεσου συνεργάτη του προπονητή Αντρέα Παντζιάρα. Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε ο Τέλος Άγρας, ο οποίος ανέβηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Η ομάδα του Γαργαλιάνους ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ανδρέα Τάτου, ο οποίος είχε αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ατρόμητο και Άρη. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIFA 2026, στις 8 η Γερμανία Κουρασάο, στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία, στις 2 Ακτή Ελεφαντοστού η Σημερινός και στις 5 Σουηδία Τινησία. Ο Νέιμαρ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση για τη Βραζιλία, συγκεντρώνοντας αρκετές πιθανότητες για το δεύτερο παιχνίδι των ομίλων κοντρα στην Αϊτή. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίμ 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν, στον οποίο απαγορεύτηκε είσοδος στις ΗΠΑ για να διαιτητεύσει το παγκόσμιο κύπελο, θα λάβει την πλήρη αμοιβή του τουρνουά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
3: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Μπήκαμε λοιπόν στην τελευταία ώρα, τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα για μία ώρα ακόμα μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου του 2026 που έχει αρκετά σημαντικά πράγματα. Το σημαντικότερο για μας είναι η δική σας πολυάριθμη συμμετοχή στο Viber και στα τηλεφωνικά μηνύματα. Για ένα τετράωρο μαζί σας λοιπόν και σήμερα μέχρι 8 ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Ο Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος θα πάρει τις κιτάλες στο μικρόφωνο από τις 8 μέχρι τις 10. Και ο Μιχάλης Ιωελές, ο οποίος και αυτός ο Μιχάλης Ιωελές από τις 10 και 12 θα είναι μαζί σας. Φίλε Γιώργο Ιωάννου, για να πες μας σε αυτή τη νέα διάσταση που υπάρχει στο νέο βίντεο που κυκλοφορεί σχετικά με το επεισόδιο Ναν Jones, Jones Ναν εκεί στις φυσούνες που έχουν κάψει οι καρδιές.
1: Καλησπέρα Φώτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές στο 943 Intervention Sports. Λοιπόν, έχουμε ένα νέο βίντεο το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα από άλλο σημείο του... Καταρχάς να πούμε λίγο στον κόσμο ότι από έχει συμβεί για όσους δεν έχουν δει τα βίντεο.
0: Από άλλη οπτική γωνία, ναι, ναι. Να πάμε τα πράγματα με την, από την άλλη
1: οποίο βέβαια, μισέρα, ναι. Το οποίο βέβαια εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να μην τα έχουν δει τα βίντεο, παίζουν παντού όλη την ώρα.
0: Ναι. Δεν ξεφεύγουν αυτά από κανέναν. Ναι.
1: Δυστυχώς. Προχωράμε όμως. Η συμπλοκή μεταξύ των δύο παικτών έχει γίνει στον ενδιάμεσο χώρο που χωρίζει τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού με αυτά του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οι δύο παίκτες ήρθαν σε επαφή στο το βίντεο καταρχάς που έχει βγει είναι κοντά στα αποδυτήρια, αν δεν κάνω λάθος, του Παναθηναϊκού. Μετά, αμέσως μετά, έχει βγει βιντεάκι από άλλο σημείο του χώρου αυτού, της αίθουσας, προφανώς από κάποια κάμερα ασφαλείας,
0: ναι,
1: που δείχνει τους δύο παίκτες να έρχονται σε επαφή, να μιλάνε, να είναι κοντά ο ένας με τον άλλο, να μιλάνε και κάποια στιγμή ο Ναν, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, δεν έχουμε ακριβή εικόνα,
0: ναι,
1: του τι γίνεται ανάμεσα στα σώματά τους, γιατί υπάρχει άνθρωπος.
0: Από ό,τι φαίνεται, ενδιάμεσα υπάρχει ένας άνθρωπος, ναι, όντως. Ναι.
1: Ο οποίος σπρώχνει τον Τζόουνς, λοιπόν, ο Ναν σπρώχνει τον Τζόουνς. Γίνεται εκείνος ο χαμός, ο Τζόουνς γίνεται πραγματικά πυρκεμανία με το που δέχεται το σπρώξιμο. Δεν ξέρουμε τι κουβέντες έχουν ανταλλάξει. Και μετά έρχεται η συνέχεια
0: η σύρα,
1: που έχουμε δει. Ναι, ναι. Το σκηνικό με τις γροθιές, με όλα αυτά. Εντάξει, καταδικαστέα όλα.
0: Εντάξει,
1: δεν γίνεται. Είναι ντροπή που μιλάμε τώρα μετά από μια ματσάρα σε πέμπτο παιχνίδι που είναι νικάς ή πηγαίνεις στο σπίτι σου. Αντί να συζητάμε για την εμφάνιση που έχει κάνει, ας πούμε, ο Φουρνιέ που έχει βγει MVP των τελικών, που έχουμε δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, καθόμαστε και συζητάμε για το ξύλο που παίχτηκε στα αποδυτήρια.
0: Και από την άλλη, μήπως είχαν μια προσωπική βεντέτα από τα προηγούμενα μάτς οι δύο μεταξύ τους. Ξέρω, έτσι η λογική, ο συνειρμός αυτό λέει, μπορεί. Έτσι ρωτάμε κι εμείς, δεν είμαστε προς Θεού.
1: Θα μπορούσε. Δεν ξέρουμε τώρα τι έχει γίνει στα αποδυτήρια,
0: ναι,
1: των ομάδων στα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Ναι,
1: ωστόσο,
0: ναι.
1: Γενικά όλο νομίζω το σκηνικό έχει αρχίσει μέσα από το παρκέ.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί ο Τζόουνς με τον Ναν έχουν έρθει κοντά σε κάποια στιγμή. Δεν μιλάνε στο καλύτερο κλίμα.
0: Τους είδαμε αρκετές φορές να έχουν έτσι μια ένταση μεταξύ,
1: ναι,
0: τους, έτσι να μιλάνε.
1: Ναι, πριν αποβληθούν.
0: Όχι γαλλικά πάντως, έτσι. Λοιπόν.
1: Τι να πω.
0: Θα το δούμε. Λοιπόν, καλά έκανε και μας ενημέρωσε.
1: Βέβαια.
0: Ο κόσμος θα τα έχει δει και θα τα έχει δει. Έχει ανέβει και στο site το δικό μας.
1: Εννοείται. Από χθες είναι στο site. Σίγουρα θα υπάρχει ενημέρωση, πλούσια ενημέρωση και από εμάς.
0: Βεβαίως.
1: Για το τι θα συμβεί. Σίγουρα θα έχουμε πολύ παρασκήνιο εν καιρό. Τελείωσε το πρωτάθλημα και θα ασχολούμαστε ξανά με το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ.
0: Εντάξει.
1: Αλλά όχι για το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Εντάξει, να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά στον αθλητισμό. Τα νεύρα καμιά φορά και η ένταση φέρουν και αυτά τα αποτελέσματα. Καταδικαστέα σίγουρα, έτσι. Δεν επιτρέπεται τώρα να πέφτουν γλωθιές. Αλλά το λόγο πλέον έχει και ο αθλητικός δικαστής.
1: Εντάξει, είναι κρίμα που ασχολούμαστε τώρα με το τι δεν έγινε στο γήπεδο, τι έχει γίνει εκτός γηπέδου.
0: Εντάξει.
1: Το καλό είναι ότι στη Θεσσαλονίκη μάλλον κάνουν το αντίθετο. Ασχολούνται μόνο με τα εντός του γηπέδου, γιατί από ό,τι βλέπω έχει γίνει χαμός στο αεροδρόμιο. Για χάρη του Βασίλη Σπανούλη.
0: Ωραία, μακάρι λοιπόν. Τέτοια ευχάριστα πράγματα θέλουμε να ακούμε. Θα τα πούμε και στην πόλη, αν προκύψει κάτι άλλο, βέβαια.
1: Εννοείται. Θα υπάρχει πλούσια ενημέρωση.
0: Όπως και ο Μιχάλης Ελέας, 10 με 12. Έτσι όλα τα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτά προς το παρόν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Φώτη.
0: Έγινε. Αυτά λοιπόν, μπορείτε να δείτε το βίντεο αυτό και όλα ό,τι υπάρχει κυκλοφορία αθλητικά και όχι μόνο στο site του σταθμού το sports943.gr. Το είπαμε και πριν, το ανέλησε εδώ ο Γιώργος Ιάννου. Ο φίλος ο Γκρέγκορ έχει στείλει να μην με λέει συγχαρητήρια στο Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα αλλά και ντροπή για τα όλα όσα έγιναν. Ο Παναθηναϊκός τώρα λέει θα ήθελα παίχτες και τον Ιτούδη προπονητή στη νέα χρονιά για να επιστρέψει εκεί που ανήκει.

στους τίτλους και στην Ευρώπη, λέει, από Γρηγόρη Λάρνακα Κύπρου. Την καλησπέρα στη Λάρνακα Κύπρου, αγαπητέ φίλε Γρηγόρη Γκρέγκορη. Για τον Ιτούδη διαφωνώ. Να σου πω την αλήθεια, όχι ότι δεν είναι καλός προπονητής. Περισσότερο θα έλεγα ότι είναι καλός αναλυτής. Το είδαμε και στην εθνική, την πορεία του στην εθνική ομάδα, έτσι. Αλλά αυτά θα τα αποφασίσει η διοίκηση του Παναθηναϊκού. Δεν αποφασίζουμε εμείς.

0: Έβλεπα προηγουμένως ένα ρεπορτάζ για τη Χαλκιδική. Η Χαλκιδική εκεί της, το είπα και χτες, τις κατηγορίες που προέκυψαν από το δικαστήριο για το χαμό των 19χρονων εκεί στο Λούνα Πάρκ. Έβλεπα και τη συνέντευξη του πατέρα του αδικοχαμένου 19χρονου που ζητάει να επιληθούν και σε άλλες, ευθύνες στην δήμαρχο της περιοχής, στην Κασάνδρα, σε κάποιους αντιδημάρχους και στελέχη του Δήμου. Θεωρεί πέφτουν και αυτούς. Και εκτιμά ότι και αυτοί πρέπει να μπουν στη φυλακή. Εμείς δεν είμαστε, είπαμε, δικαστές, έτσι παιδιά. Και βλέπω κάποια ρεπορτάζ, παρανομίες υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα σε... παραλίες της Αττικής και με τις ξαπλώστρες. Κάποιοι δεν τηρούν αυτά που πρέπει. Θα πει κανείς εκεί κολλάς. Αλλά κυρίως παιδιά με τις τιμές σε κάποιες περιπτώσεις που ξεφεύγουν πάρα πολύ, και με τα καφεδάκια, τα φραπέ, τα αναψυκτικά. Σε περνάνε σε επίπεδο τις τιμές του Μονακό, του Μοντε Κάρλο. Θα πει κανείς και ο καφές έχει ακριβήνει. Εντάξει, δεκτό. Τα πάντα ακριβαίνουν δυστυχώς σε αυτή τη χώρα. Και κατά τα άλλα μας θα ωρεοποιεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παιδιά, έτσι. Όλο λέει θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Και η ακρίβεια όλο ανεβαίνει. Καλπάζει. Μόνο στις τσέπες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας έχουμε την αύξηση του εισοδήματος του πλούτου. Το είχα πει την άλλη φορά σε δημοσίευμα που διάβασα, έτσι. 165 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το 2019 είχαν συνολικό πλούτο γύρω στα 97 εκατομμύρια και τώρα έχουν φτάσει γύρω στα 270 εκατομμύρια. Να μας πούνε και εμάς, ρε παιδιά, έλατε να μας κάνετε μαθήματα οικονομίας, να αυξήσουμε και εμείς τον πλούτο μας. Κύριε Δήμο Τσαπαλιάρη, εντάξει, που χτίσατε από τίτλους, δεν έχετε παράπονο, έτσι, αφήστε και κανένα.
1: Υπερκούπωση.
0: Υπερκούπωση. Να μας πούνε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, να κάνουμε και εμείς πλούτο, πώς γίνεται. Να έχουν υπερπλούτο, όπως είπε τη στιγμή που το κόμμα τους χρωστάει γύρω στο μισό δις, τη στιγμή που μια χώρα είναι υπερχρεωμένη και υπερφορολογημένη υπέρ των ημερών τους, που στενάζουν και αναστενάζουν τα νοικοκυριά. Πώς γίνεται οι ίδιοι να πλουτίζουν? Για πέστε μας, ρε παιδιά, να μας κάνετε μαθήματα εδώ οικονομίας. Ο φίλος μας ο Γκρέκορη Γρηγόρης από Λάρνακα, Κύπρος, έστειλε και άλλο μήνυμα, λέει, αν δεν είναι ο Ιτούδης, τότε ο Σάρας. Γιατί ο φετινός Παναθηναϊκός δεν του άξιζε, λέει, κάτι τέτοιο φέτος, μόνο το κύπελλο Ελλάδας. Νομίζω ότι αλλαγή προπονητή σίγουρα χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Και με δυνατό όνομα να μπορεί να επιβληθεί στους παίχτες. Γιατί εδώ τα λέμε, είναι δύσκολο να κουμαντάρεις. Τεράστια ονόματα στο μπάσκετ, να έχεις τόσους μεγάλους παίκτες στην ομάδα σου. Ο καθένας έχει το χαρακτήρα του, την ιδιοσυγκρασία του. Ακόμα και στις οικογένειες, παιδιά, συμβαίνει αυτό, έτσι. Οι γονείς καμιά φορά δεν μπορούν να κουμαντάρουν εύκολα τα παιδιά. Άλλο χαρακτήρα μπορεί να έχει το ένα παιδί, άλλο χαρακτήρα το άλλο. Σημασία είναι να υπάρχει ένα δυνατό όνομα να μπορεί να επιβληθεί στους παίκτες. Σε αυτά τα μεγάλα ονόματα, έτσι. Εκεί φαίνεται ο καλός κουμανταδόρος. Μπορεί να δίνονται μεγάλα μπάτζετ στο μπάσκετ από τον κύριο Δημήτρη Γιανακόπουλο και από άλλους ακόμα. αλλά δεν αρκούν μόνο αυτά.

Και μια και μιλάμε για μπάσκετ, για τα play-off του γαλλικού πρωταθλήματος, το μάτς που είναι σε εξέλιξη. Στο πέμπτο λεπτό της τρίτης περίοδου έχουμε Παρί Μονακό. 56-61 στο ίδιο περίπου μοτίβο κινείται το μάτς από ό,τι είχαμε πει προηγουμένως, στους 5 πόντους τη διαφορά.

Νέα μεταγραφή για τη Ρεάλ και λίγες μέρες μετά το θρίαμβο στις εκλογές του συλλόγου, ο Φλωρεντίνο Πέρες που αναμενόταν να κερδίσει βέβαια. Παρά τις υποσχέσεις του αντιπάλου του, ο Φλωρεντίνο Πέρες λοιπόν φαίνεται να έφτασε σε συμφωνία για νέα μεταγραφική κίνηση. Παρότι όπως υποστηρίζω τη Ρεάλ στην Ισπανία, δεν μου αρέσει αυτή η μεταγραφή που γίνεται. Συγκεκριμένα όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι Μερένχες τα βρήκαν λοιπόν. Όταν το αποκαλύπτει λοιπόν ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και το λέει, είναι νόμος, οι Μερένχες τα βρήκαν σε όλα με την Τσέλσι για την απόκτηση του Μάρκου Κουρέγια. Ο Ισπανός αμυντικός αναμένεται να αποχωρήσει από το Λονδίνο και να πιάσει δουλειά στη Ρεάλ αμέσως μετά το τέλος του παγκοσμίου κυπέλλου. Με αυτή την κίνηση, η Ρεάλ φαίνεται ότι καλύπτει ένα μεγάλο κενό στο αριστερό άκρο της άμυνάς της, αφού οι τελευταίες κινήσεις της στη συγκεκριμένη θέση με τους Φραν Γκαρσία και Καρέρας δεν στέφτηκαν με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία.

Λοιπόν, εγώ θα λέγω ότι διαφωνώ με την μετακίνηση του Μάρκου Κουκουρέγια. Θα μου πεις ποιος είσαι εσύ, ρε φίλε. Εντάξει, απλά λέω γιατί έχει να κάνει με την φάση του αγώνα Ισπανία-Γερμανία, παιδιά, για τα προημιτελικά του Euro 2024 στο 107 λεπτό. Στην παράταση σε σου του Μουσιάλα σταμάτησε σε απλωμένο χέρι του Ισπανού αμυντικού εντός περιοχής. Με το διαιτητή τότε τον Άντωνι Τέιλορ και το ΒΑΡ να υποδεικνύουν παίζεται. Το θέμα τότε πήρε διαστάσεις παγκοσμίως. Αποδοκιμάστηκε σε πολλά γήπεδα τότε ο Κουκουρέγια. Είχαμε την παραδοχή της UEFA. Τρεις μήνες μετά τον αγώνα, η Επιτροπή Διαιτητών της UEFA εξέδωσε νέα οδηγία παραδεχόμενη ότι η συγκεκριμένη φάση ήταν λαθασμένη. Ανακοινώθηκε πως ένα σουτ που πηγαίνει προς την εστία και σταματάει από χέρι πρέπει να τιμωρείται με πέναλτι στις περισσότερες περιπτώσεις. Και η εξήγηση της φάσης αρχικά έχει υποστηριχτεί πως ο Κουκουρέγια είχε το χέρι του κάθετα και κοντά στο σώμα του. Η ανατροπή της σκέψης της UEFA άναψε φωτιές ξανά στους Γερμανούς φιλάθλους, οι οποίοι θεωρούν πως στερήθηκαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν την πρόκριση. Και εγώ έχω την ίδια εκτίμηση, είχα την ίδια εκτίμηση από τότε με τους Γερμανούς φιλάθλους, ότι έπρεπε να δοθεί το πέναλτι. Είχε απολογηθεί ο Κουκουρέγια, είχε πει ότι είναι σωστή απόφαση. Από εκεί και ύστερα ο καθένας έχει την άποψή του, παιδιά, έτσι.

Ένα ακόμα μήνυμα με αυτό το φίλο μας τον Γρηγόρη από Λάρνακα, Κύπρο. Συνεχίζει για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Λέει και ο φετινός Παναθηναϊκός δεν είχε κάνει καμία προετοιμασία και είχε ένα κακό αταμάν. Και φυσικά τραυματίες όπως στο Λεσόρ. Και παίκτες από τον πάγκο να βοηθήσουν την ομάδα. Νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις ξέχασε κάποιους παίκτες που βοήθησαν στη συνέχεια. Τους θυμήθηκε καθυστερημένα. Έχω την αίσθηση και εγώ ότι δεν έγινε καλή προετοιμασία, σωστή προετοιμασία. Και όλα αυτά τα βρήκε μπροστά το Παναθηναϊκός. Άργησε να πάρει μπρος ο Παναθηναϊκός. Είχε τα προβλήματά του στη συνέχεια. Δυσκολεύτηκε να φτάσει στις 8 της Ευρωλίγκα, παιδιά, έτσι να το θυμηθούμε και αυτό. Και δεν μπόρεσε, δεν άντεξε να κάνει το παράτο, κάτι παραπάνω στα μάτια με τη Βαλένθια, παρότι την κέρδισε 2 φορές στην έδρα της. Υπήρχε στα 3 συνεχόμενα παιχνίδια, αυτό λέει πολλά. Έτσι, παιδιά, αυτό δείχνει πολλά πράγματα.

Έλεγα πρώτα για τον Κουκουρέλια γιατί γενικότερα δεν ήμουν ποτέ με το μέρος ποδοσφαιριστή. Ο οποίος μπόρεσε να προχωρήσει με παρατυπία κατά την ταπεινή μου άποψη, έτσι. Αλλά και η UEFA το παραδέχτηκε αργότερα ότι είχε γίνει λάθος. Το θέμα να κερδίζει κάτι στον αγωνιστικό χώρο δίκαια και με το σπαθί σου, όπως λέμε. Θυμάμαι παλιότερα τον Τόνι Σαβέφσκι της ΑΕΚ.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 7.30.

Περάσουμε στο τελευταίο μισάριο της εκπομπής ο διαφωτιστής στο 943 The Venus Sports. Στο μικρόφωνο ήταν για 4 ώρες μαζί σας και συνεχίζω για ένα μισάριο από τις 4 το μεσημέρι μέχρι το 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου του 2026. Για ένα τετράωρο λοιπόν μαζί σας, για ένα μισάωρο ακόμα απομένει ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων Γιώργος Ιάνου, ο οποίος θα πάρει τις κιτάλες στο μικρόφωνο από τις 8 μέχρι τις 10. Και Μιχάλης Ολής, ο οποίος θα πάρει τις κιτάλες στο μικρόφωνο από τις 10 μέχρι τις 12. Όλοι παρέα εδώ μαζί. Έλεγα για τον Τόνι Σαβέσκι, έχει γενέθλια σήμερα λοιπόν. Γεννήθηκε 14 Ιουνίου του 1963. Γενέθλια έχει και Παναγαϊκή. Θυμάμαι σαν έναν αγώνα, είχε σπάσει τιμή του και συνέχισε να αγωνίζεται στην ΑΕΚ. Ματωμένος, δεν σταμάτησε. Και σε έναν αγώνα, νομίζω, είχε πετύχει ένα γκολ με το χέρι, αν δεν κάνω λάθος, και πήγε ο ίδιος στο διαιτητή και το ζήτησε να ακυρωθεί. Αλλά φερόμενος προηγουμένως στο χέρι που έκανε Κουκουρέ για τότε με τη Γερμανία, που ήταν πέναλτι κατά την ταπεινή μου άποψη και... και κατά την άποψη εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Και που το παραδέχθηκε και η UEFA στη συνέχεια.

Τελειώνει η τρίτη περίοδο στον αγώνα playoff στο γαλλικό μπάσκετ. Παρί Μονακό. You exist outside of place. 67-76 στους 9 πόντους η διαφορά. 16-24 το επιμέρους σκορ μέχρι μισή σε αυτή την τρίτη περίοδο που δεν έχει λήξει πάντως.

στα διοικητικά της Λάρισας να πούμε, έχουμε το εξής σε επίπεδο ανακοινώσεων. Με αφορμή λοιπόν παρερμηνίες που δημιουργήθηκαν μετά από σημερινή ανάρτηση του Απόστολου Δόκου, ο Αχιλλέας Νταβέλης προχώρησε σε επίσημη δήλωση, αναφέρει. Ο κύριος Απόστολος Δόκος είναι κοινό μυστικό ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του νομικού τμήματος των επιχειρήσεών μας, αλλά ουδεμία εξουσιοδότηση έχει λάβει μέχρι σήμερα. Όπως είπαμε, αλλά ουδεμία εξουσιοδότηση έχει λάβει μέχρι σήμερα για θέματα αθλητικής φύσεως που αφορούν την ΠΑΕ ΑΕΛ. Και συνεχίζει ο κύριος Νταβέλης, νομική σύμβουλος της ΠΑΕ ΑΕΛ τα τελευταία 4 χρόνια ήταν και παραμένει η έγκριτη νομικός κυρία η Δόξα Τσαγκαράκη. Ως εκ τούτου, η παρεξήγηση που πιθανώς δημιουργήθηκε μετά τη σημερινή ανάρτηση του κυρίου Δόκου, θεωρούμε ότι λαμβάνει τέλος, καθώς κάποιοι αγνοούν ότι ο αγαπητός συνεργάτης μας, ο Σονού, που παντρεύεται την εκλεκτή της καρδιάς του.

σκηνές και στιγμές απόλυτης μαγείας, δεν θα έλεγα τρέλας. Στην Θεσσαλονίκη εκτελήθηκαν με την άφεξη του Βασίλη Σπανούλη από τους χιλιάδες οπαδούς του Άρη. Επιφύλασαν θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο Μακεδονία στον Έλληνα coach. Από τη στιγμή που ο νέος προπονητής των Κιτρινών Μαυρών έκανε την εμφάνισή του λίγο μετά τις 7, το συγκεντρωμένο πλήθος που ήταν εκεί από νωρίς ξέσπασε σε συνθήματα και χειροκροτήματα, εκφράζοντας έτσι με τον πιο εμφαντικό τρόπο τον ενθουσιασμό του για τη νέα εποχή που ξεκινά στην ομάδα. Οι οπαδοί του Άρη που είχαν κατακτήσει από νωρίς το χώρο αυτό, πριν την προσγείωση της πτήσης, περίμεναν με ανυπομονησία τον Έλληνα τεχνικό, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει γιορτή. Γιορτή, παιδιά, ο αθλητισμός, και αυτό πρέπει να θυμίζει και μόνο. Κατά την έξοδό του, όπως ήταν λίγο λογικό, επόμενα συμβεί από το αεροδρόμιο, ο Σπανούλης γνώρισε την αποθέωση με δεκάδες κινητά να καταγράφουν τις στιγμές και τα συνθήματα να δίνουν τον τόνο. Ο Βασίλης Σπανούλης από την πλευρά του ανταπέδωσε την αγάπη του κόσμου, χαιρετώντας τον εκεί τους οπαδούς του Άρη που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να τον καλωσορίσουν σε μια άφεξη που εξελίχθηκε σε μια από τις πιο εντυπωσιακές υποδοχές των τελευταίων ετών για τον Άρη. Χρειάζονται αυτά τα ηλεκτροσόκ με την καλή έννοια, το λέω για όλες τις ομάδες, για να παίρνουν και πάλι τα επάνω τους. Και για τον Άρη αυτή τη στιγμή ο Βασίλης Σπανούλης είναι ένα ευχάριστο και δυνατό ηλεκτροσόκ για τον μπασκετικό Άρη.

Να πάμε στην Ξηφασία με δύο ελληνικές παρουσίες σημαντικές, η Δέσποινα Γεωργιάδου και η Δώρα Γκουντούρα. Αγωνίζονται στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ξηφασκίας στο Αντωνί της Γαλλίας. Τα δύο κορίτσια ηγούνται της εθνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ξηφασκίας ανδρών και γυναικών, το οποίο αρχίζει μεθαύριο, Τρίτη, παιδιά, 16 του μηνός, στο Αντωνί της Γαλλίας, στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Η διοργάνωση αρχικά πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Ταλίν της Εστονίας, ωστόσο μεταφέρθηκε στη Γαλλία, παράλληλα αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με την συμπλήρωση 120 ετών από την ίδρυση της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ξηφασκίας. Στο ευρωπαϊκό αυτό πρωτάθλημα αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 400 αθλητές και αθλήτριες από 40 χώρες, με την Ελλάδα να συμμετέχει σε όλα τα ατομικά αγωνίσματα και σε τρία ομαδικά.

η Δέσποινα Γεωργιάδου και η Δώρα Γκουντούρα. Η Δώρα Γκουντούρα και η Δέσποινα Γεωργιάδου θα αγωνιστούν στη Σπάθη γυναικών στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

μπασκετικά σε μια ματσάρα που είναι στο Μόναχο, η Άλμπα πήρε σπουδαίο διπλό, επικρατώντας με 86-79 της Bayern. Θυμάστε οι Βερολινέζοι, παρά το γεγονός ότι έφτασαν ακόμα και στο σύν 10 διαφορά, είδαν τους Βαβαρούς να επιστρέφουν και εσωφαρίζουν στην αρχή της 4ης περίοδου. Ωστόσο, άντεξαν και εσωφάρισαν τη σειρά των τελικών του γερμανικού πρωταθλήματος

σε 1-1. Πρώτο σκόρερ για τους νικητές για την Άλμπα ήταν ο Τζακ Κέλ, σημείωσε 16 πόντους και πήρε 3 rebound. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Μάικλ Ρατάι και αυτός σε πέτυχε 15 πόντους. Από την άλλη πλευρά της Μπάγκερ ξεχώρισε ο Νέντατ Δημήτριεβιτς με 20 πόντους, χωρίς όμως αυτή να είναι αρκετή για να δώσουν την νίκη στην ομάδα του.

5.000 λοιπόν περίπου παδί του Άρη, μιας και το ξαναφέραμε την κουβέντα στα μπασκετικά. Είχαν εντυπωσιακή αποθεωτική υποδοχή στον Βασίλη Σπανούλη. Τον υποδέχναν στην ουσία ως μεσία της μπασκετικής ομάδας τους. Οπότε όπως δείχνουν βήμα-βήμα όλα αυτά τα πράγματα στο μπάσκετ, του χρόνου θα έχουμε και άλλους ισχυρούς στο νέο πρωτάθλημα, πέραν του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ και τον Άρη.

Ωστόσο, δεν μπορεί να περιμένει κανείς έτσι, παιδιά, θαύματα από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν λέω ότι δεν θα πρωταγωνιστήσουν οι δύο ομάδες. Αλλά τα πάντα δεν γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Χρειάζονται προεργασία. Σωστή διαχείριση και βήμα-βήμα χτίσιμο της μιας ακόμα μιας νέας δυνατής ομάδας. Αυτό το λέω και για τους δύο, και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Προφανώς το ίδιο ισχύει για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να βρεθεί, θα βρεθεί προφανώς σε σημείο επανεκκίνησης, έτσι. Με την αναθεώρηση κάποιων σκέψεων και απόψεων σχετικά με το νέο ρόστερ που θα δημιουργηθεί. Υπό την καθοδήγηση ποιου, εκεί είναι το ερωτηματικό. Αγωνιστικά εννοώ, υπό την καθοδήγηση ποιου προπονητή, έτσι.

Ο φίλος μας ο Μιχάλης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: πριν βιαστούν, λέει, οι δικαστές του ίντερνετ να πούνε ότι φταίει ο Τζόουνς, όλα στο φως, λέει, όχι ότι μόνο συμφέρει, σωστά το λέω κι εγώ, να αποδοθούν σωστά τα πάντα. Πρέπει να γίνεται ακριβοδίκαια όλα τα πράγματα, όλες οι αποφάσεις, όλες οι συζητήσεις.

Κανείς από όλους εμάς δεν μπορεί να γνωρίζει τι συνέβη από την πρώτη στιγμή του αγώνα μέχρι το τέλος, μέχρι τη φυσούνα στα αποδυτήρια για να ξεσπάσει αυτό το επεισόδιο, τι προηγήθηκε εννοώ ή και τι δεν προηγήθηκε, έτσι.

0: Σιγά σιγά η σημερινή εκπομπή ο διαφωτιστής με το Φώτη Κατσούφι στο μικρόφωνο για 4 ώρες, τόσες 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα φτάνει προς το τέλος της. Όλα αυτά σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου του 2026. Καλύψαμε και το μισό μήνα του πρώτο, τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, τον Ιούνιο. Σύμφωνα με το κανονικό ημερολόγιο, έτσι κατά άλλως με το παλιό ημερολόγιο ισχύουν άλλα πράγματα. Εμείς βαδίζουμε με αυτά που υπάρχουν, που έχουμε. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης ήταν... Τις κοιτάλεις συνέχεια στο μικρόφωνο θα πάρει ο Γιώργος Ιωάννου από τις 8 μέχρι τις 10, θα σας οδηγήσει την κούρσα. Και από τις 10 μέχρι τις 12 ο Μιχάλης Οηλές. Φανταστικά παιδιά όλοι τους. Βέβαια με το που είπα στον Γιώργο Ιάννου προηγουμένως πήγα να πω να πετάξουν καρφιά στον Χάμιλτον για να μην τερματίσει πρώτος, μου πέσε το νερό κάτω. Όποιος σκέφτεται κακία για την για τον άλλον, έτσι Γιώργο, το πληρώνει. Δεν είμαι πάντως με κανένα στη Φόρμουλα 1, όποιος είναι καλύτερος να κερδίζει, έτσι. Χρειάζεται και το νέο αίμα, χρειάζεται και ανατροπές, χρειάζεται και εκπλήξεις. Έχεις να πεις, κύριε Γιώργο Ιάννου.
1: Τώρα σε ρωτήσω κάτι, ρε Σιφώτη. Πραγματικά αυτό το πάθαινα από πιτσιρικάς. Σου είχε έρθει σκέψη που να σου δημιουργήσει νευρικό γέλιο?
0: Ναι, μου έχει
1: συμβεί. Να παθαίνει κάποια στραβή ή κανένας καθηγητής, ας πούμε, στο σχολείο.
0: Ναι, μου έχει συμβεί, βέβαια.
1: Και να σε πιάνει νευρικό. Το έχω πάθει μέσα στην τάξη.
0: Σε πολύ κόσμο, νομίζω. Μας τυχαίνει και στον δρόμο που περπατάμε να έρχεται κάποια πράγματα στο μυαλό μας και να γελάμε. Γιατί όχι, βέβαια.
1: Όχι, ξέρεις τι, κάποια στιγμή είχαμε στη φυσική, το θυμάμαι, ένα μηχάνημα συμπίεσης αέρα, κάτι τέτοιο. Που το πιέζαμε. Ένας-ένας το πιέζαμε, τέλος πάντων.
0: Και στο τέλος.
1: Σε μένα ήταν. Όχι. Ναι. Ήταν πολύ σκληρό, ήταν δύσκολο να πιεστεί όταν η θυσία μου, γιατί ήμουν από τους τελευταίους. Το θέμα ποιο είναι? Εγώ εκείνη την ώρα μου ήρθε στο μυαλό η εξής εικόνα. Να πηγαίνω να το πιέζω απότομα δυνατά, να κάνει ένα μπαμ και να γίνει το πρόσωπο του καθηγητή κατάμαυρο.
0: Τελικά έγινε.
1: Όχι προφανώς. Αλλά μόνο στη σκέψη με έπιασε ένα νευρικό. Τα πιτσιρικά ήμουν τότε. Αλλά με είχε πιάσει ένα τέτοιο νευρικό που εντάξει. Προσπαθούσα να ηρεμήσω με την τάξη και δεν μπορούσα.
0: Ήταν συμπαθής, ο καθηγητής ήταν λίγο περίεργος και εντάξει. Όχι για να τον εξηγήσω.
1: Ήταν αυστηρός, αλλά. Ήταν πολύ αυστηρός μέσα στο σχολείο. Έξω από το σχολείο ήταν μορφή.
0: Τώρα που το λες, θυμήθηκα μια καθηγήτρια που είχα στα αγγλικά, ρε παιδί μου, δεν πολύ συμπαθούσα και το κατάλαβε και αυτή δεν με πολύ συμπαθούσε. Και μια φορά τελευταία εξάωρο είχαμε τελευταία ώρα, παρακαλούσα να σβήσει το φως το βράδυ για να φύγουμε. Και όντως έγινε διακοπή ρεύματος και με κυνηγούσε να με χτυπήσει στα δάνεια, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να με φτάσει.
1: Τι έκανες, έλατε, έκοψε τα καλώδια.
0: Έλατε, ό,τι ευχόμουν να γίνει έγινε και το κατάλαβε και με κυνηγούσε να με χτυπήσει. Εντάξει, δεν με χτύπαγε, αλλά εντάξει, ήθελε να ξεσπάσει πάνω μου. Και είχε έρθει κακομοίρα με διάθεση για πολύ μάθημα, αλλά δεν τη βγήκε. Εμένα μου βγήκε τελικώς.
1: Λοιπόν, πήγε πολύ καλά το μάθημα.
0: Ναι, μια χαρά ήταν. Και πάντα στα μαθήματα, εντάξει, τα παρακολουθούσα όλα κανονικά και έπαιρνα καλούς βαθμούς. Αλλά στα θρανία πάντα σχεδίαζα κομμάτι γήπεδο ποδοσφαίρου με συστήματα. Και μου έκανε εντύπωση γιατί παλαιότεροι καθηγητές γιατί κυνηγούσαν τα παιδιά, ρε παιδί μου, που στο διάλειμμα ήθελαν να παίξουν μπάλα. Τι τους έφταιγε το ποδόσφαιρο?

Ο φίλος ο Πάρης 13 έχει στείλει ένα ακόμα μήνυμα, λέει, και ο Ναν δεν πρέπει να τσιμπάει, δεν μπορείς να περνάει. Να παίρνει εννοεί 4,5 χαρτιά εκατομμύρια, λέει, και να τσακώνεται, λες και είναι του δρόμου. Πέρσι με Φουρνιέ, φέτος με τα ΕΡΙΚ εκεί στη διοίκηση, πρέπει να το κοιτάξουν. Δεν λέω ότι έχει άδικο, έτσι το χάνεις όμως, τσιμπάει με το παραμικρό. Τον έχουν πάρει χαμπάρι, παίζουν με το μυαλό του. Δεν πρέπει κανείς με το παραμικρό σίγουρα να τσιμπάει παιδιά, έτσι. Δεν ξέρω ποιος φταίει για το επεισόδιο αυτό ή ποιος δεν φταίει, δεν λέω γι' αυτό. Αλλά γενικά αν ήταν να αρπαζόμαστε όλοι έτσι, δεν θα τελείωνε κανένας αγώνας.

0: για κάποιο φίλο, τη φίλη μας την Ελένη από Πατήσια, λέει για τους φίλους της Βραζιλίας που περίμεναν ότι θα ξεκινήσει θριαβευτικά το Μουντιάλ. Δεν ξεκίνησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα ο μύθος του φαβορί, λέει, έσβησε προφανώς από την πρώτη κιόλας στιγμή. Εγώ έχω την αίσθηση, έτσι, μια πρόβλεψη, εκτίμηση, καν όχι πρόβλεψη, έτσι, ότι θα του κερδίσει η Γαλλία. Για να δούμε. Δυνατή ομάδα και η Ολλανδία. Αυτά για σήμερα από την εκπομπή «Ο Διαφωτιστής». Για 4 ώρες μαζί σας ήταν ο Φώτης Κατσούφης. Δεν αποκλείεται κάποια στιγμή εντός εβδομάδας να παρουσιαστώ και κάποια σε ημέρα της καθημερινότητας. Τα πρόβλεπτα στη ζωή είναι και τα καλύτερα, παιδιά, έτσι. Σε λίγο τις κοιτάλες μικρόφωνο θα πάρει ο Γιώργος Ιάννου 8 με 10. Ο Μιχάλης Ολές 10 με 12. Προηγουμένως ο Μιχάλης Ολές θα πει και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Μετά τον break και τα διαμεσικά μηνύματα. Μιχάλης Ολές, είναι γουρλής ο Γιώργος Ιάννου ή όχι? Κάτι είχε πει την περασμένη φορά για τον Verstappen και δεν ξεκίνησε, βγήκε εκτός αγώνων. Για πες η εκτίμησή σου.
1: Εγώ ξέρω ότι ο Γιώργος Ιωάννου, εντάξει, καμιά φορά τυχαίνει και υπάρχει και η στραβή στο παιχνίδι, αλλά δεν νομίζω ότι ευθύνεται πάντα ο Γιώργος Ιωάννου για τις στραβές που συμβαίνουν.
0: Μάλιστα, μάλιστα, ωραία, ωραία, εντάξει. Έτσι πλάκα κάνουμε, δεν πιστεύω σε γκαντέμιδες και μη γκαντέμιδες, ατυχίες και μη ατυχίες. Αλλά έτσι να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε.

Ένα τελευταίο μήνυμα το προλαβαίνω και αυτό. Ο φίλος ο Γιάννης έχει στείλει ένα μήνυμα. Λέει: φίλε Φώτη, παλιά θέλουμε να παίζαμε μπάλα και κοιτάγαμε να μπούμε και. Και 16, αλλά να παίξουμε και στο διπλό της μεγάλης ομάδας. Τώρα τους βάζουν να παίζουν και σε έναν χρόνο. Βαριούνται. Γι' αυτό δεν έχουν διάρκεια δυστυχώς, λέει, και δεν αγαπάει το ποδόσφαιρο. Εντάξει, έχουν αλλάξει εποχές.

επαγγελματισμός καμιά φορά συμπαρασύρει αρκετά πράγματα. Καλά, το λέω, η σταθερότητα είναι το ζητούμενο που δύσκολο πάντως είναι να υπάρχει και έχει υπάρξει.

0: Πάμε ένα καλό βράδυ, καλά περάστε. Καλή εβδομάδα για αύριο. Ακολουθούν Γιώργος Ιάνο, Μιχάλης Οηλές. Γιώργος Ιάνο 8 με 10, Μιχάλης Οηλές 10 με 12. Και όλα καλά, τα καλύψαμε όλα μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους για τα μηνύματα, για τα δικά σας μηνύματα και σήμερα. Μέσω Viber αλλά και τηλεφωνικά και τα τηλέφωνα στον αέρα.
1: 9.43 Interveten Sports. Go! Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα!
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη,
2: πλούσια σε υλικά
3: και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι,
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
3: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: 9.43, Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Βασίλης Πανούλης έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη με πάνω από 5.000 φίλους της ομάδας να τον υποδέχονται και να τον αποθεώνουν. Αύριο αναμένεται η επίσημη παρουσίασή του. Θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που τους αρέσει και αυτό που κάνουν, δήλωσε ο Γενικός Αρχηγός του Ιπποκράτη Περιστερίου, Ανδρέας Χατζησταματής, στο διαφωτιστή Φώτη Κατσούφη. Ο Ολυμπιακός επιμένει για την απόκτηση του 24χρονου Ιταλού εξτρέμ Ματέο Καντσελιέρη της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντι Μάρτσιο. Επιστρέφει στους πυρώτες ο Μπεντανκόρ, καθώς η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν του. Πιθανή είναι η επιστροφή στη Χέρεφεν για τον Σέρβο μεσοθετικό Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με Ολλανδικά δημοσίευματα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο εξέφρασε στον Ιβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ρουμάνικη True Media. Οι Ασπρόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Δυναμό Κιέβου για την παραχώρηση του Τόμας Κετζιόρα στην Ουκρανική ομάδα, σύμφωνα με τη Sport UA. Ο Αστέρας Τρίπολης ενδιαφέρει για την απόκτηση του αριστερού μπακ Λεωνάρντο Κούτρι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πογκόν. Από αύριο το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας κλείνει τις πύλες του καθώς ξεκινάει υλοποίηση των εκτεταμένων έργων αναβάθμισης που θα επιτρέψουν στην ομάδα της Μεσσηνίας να αποκτήσει την απαραίτητη άδεια καταλληλότητας για τη διεξαγωγή αγώνων Super League. Στη Super League 2 ο Πιερικός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Θάνου Τζίμα στο τεχνικό επιτελείο της ανδρικής ομάδας, ο οποίος θα αναλάβει χρέη άμεσου συνεργάτη του προπονητή Αντρέα Παντζιάρα. Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε ο Τέλος Άγρας, ο οποίος ανέβηκε στην ΓΑΜΑ Εθνική. Η ομάδα του Γαργαλιάνους ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Ανδρέα Τάτου, ο οποίος είχε αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ατρόμητο και Άρη. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, αυτή την ώρα Γερμανία Κουρασάο, στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία, στις 2 Ακτή Ελεφάντος του Ισημερινός και στις 5 Σουηδία Τινησία. Ο Νεϊμάρ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση για τη Βραζιλία, συγκεντρώνοντας αρκετές πιθανότητες για το δεύτερο παιχνίδι των ομίλων κοντρα στην Αϊτή. Ο Μάρκο Κουρέγια συμφώνησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η συμφωνία μεταξύ των Μερέγχες και του Ισπανού Μπακ ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίμ 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν, στον οποίο απαγορεύτηκε είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες για να διαιτητεύσει το παγκόσμιο κύπελο, θα λάβει πλήρη αμοιβή για το τουρνουά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Ιωάννου.
4: 9.43 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervention Sports, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10.

Λοιπόν, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι αυτό το χαμογελαστό το αγόρι, ο Μιχάλης ο Σοηλές. Άρε Μάικ. Ενώ πριν ξεκινήσουμε με προλόγους και λοιπά, να πούμε πως έχουμε γκολ στο παιχνίδι της Γερμανίας με το Κουρασάο. 1-0 οι Γερμανοί στο 6ο λεπτό έγινε το 1-0.

Η Γερμανία προηγείται του κουρασάο, που εγώ το λέω κρουασάν για κάποιον. Μου θυμίζει λίγο τα κρουασάν, παιδιά. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας. Ο Ενμέτσα άνοιξε το σκορ για την Γερμανία. Και οι Γερμανοί πιέζουν και ξαναπαίρνουν την μπάλα. Εντάξει, είναι φαβορή η Γερμανία, το ξέρουμε αυτό. Στο παιχνίδι. Χάσαν τώρα την ευκαιρία, προχωράμε λοιπόν. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Περιμένω τα μηνύματά σας για να τα πούμε και παρέα.

Λοιπόν, είμαστε στον απόϊχο του πέμπτου τελικού. Έχουμε αρκετά να πούμε. Το γνωρίζετε και εσείς, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο στη μεγαλύτερη διάρκεια ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος. Στο μεταξύ παραλίγο να βάλει δεύτερο γκολ η Γερμανία, πάλι με τον Ενμέτσα, ο οποίος δοκίμασε ένα σούτ εντυπωσιακό. Στο τσακ δεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Δίπλα από το δοκάρι μπάλα. Λοιπόν, είμαστε στον απόϊχο ενός αγώνας που στη μεγαλύτερη διάρκεια του Ολυμπιακός ήταν ανώτερος. Κατέκτησε την Greek Basket League, κατέκτησε το ελληνικό πρωτάθλημα για 16η φορά στην ιστορία του. Νίκησε τον Παναθηναϊκό 89-85. Όπως είπα, ήταν στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού ανώτερος. Δυστυχώς όμως, και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό το κομμάτι, ασχολούμαστε μόνο με το τι συνέβη στον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού και σε αυτά του Παναθηναϊκού, στο επεισόδιο μεταξύ του Kendrick Nunn και του Tyreek Jones. Γιατί είχαμε βίντεο με την γροθιά του Jones, είχαμε βίντεο που βγήκε σήμερα από μια άλλη οπτική γωνία, από άλλο σημείο του χώρου αυτού. Όσοι έχουν δει το βίντεο καταλαβαίνουν σε τι αναφέρομαι. Στο οποίο φέρνει τον Άννα να σπρώχνει. Εντάξει, σίγουρα έχουν ανταλλάξει κάποιες κουβέντες που δεν είναι σε καλό κλίμα. Και αντί να ασχολούμαστε με τη ματσάρα που είδαμε χθες, γιατί ήταν ένα μάτς με ένταση, βγάλαν και οι δύο ομάδες ποιότητα μέσα στο γήπεδο, μέσα στο παρκέ, και αντί να ασχολούμαστε με αυτό το παιχνίδι, αντί να ασχολούμαστε με την εκπληκτική σειρά, με την εκπληκτική σειρά που έχει κάνει ο Εβάν Φουρνιέ, γιατί μην κρυβόμαστε, από το πρώτο παιχνίδι ο Φουρνιέ έχει εξαιρετικό ρόλο. Είναι MVP των τελικών, απόλυτα λογικό, απόλυτα λογικό. Είναι ένας από τους καλύτερους παίχτες των τελικών της σειράς. Και αντί να ασχολούμαστε με αυτά, αντί να ασχολούμαστε με αυτά που συνέβησαν μέσα στο παρκέ, κοιτάμε ποιος ξεκίνησε τον καυγά, ποιος τον συνέχισε, ποιος έριξε την πιο σκληρή γροθιά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι ντροπή και είναι ξεφτύλα για όλους μας, νομίζω. Να έχουμε δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, αναφέρομαι στον Ολυμπιακό που κατέκτησε για την EuroLeague, να έχουμε την καλύτερη ομάδα και πρωταθλήτρια Ευρώπης, και αναφέρομαι τώρα στους Ερυθρόλευκους, γιατί ο Ολυμπιακός με διαφορά ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Αυτό το μαρτυρά, έτσι, η θέση που πήρε στη βαθμολογία, στη regular season αναφέρομαι τώρα. Γιατί προφανώς στη regular season, όταν παίζουν όλοι με όλους, σίγουρα αυτός που θα τερματίσει πρώτος είναι η καλύτερη ομάδα. Κατέκτησε την EuroLeague, δηλαδή έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης και έχουμε και την πιο ακριβή ομάδα στην Ευρώπη, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η πιο ακριβή ομάδα της Ευρώπης, και ασχολούμαστε με όλα τα εξωαγωνιστικά. Ντροπή, τουλάχιστον. Στο μεταξύ, οι Γερμανοί το έχουν βάλει στόχο να σκοράρουν όσο περισσότερα γίνεται, αλλά φλερτάρουν και δεν το βάζουν τον γκολ. Δεν μπαίνει το νερό στα βλάκι. Στο 1-0 είναι το παιχνίδι από το έκτο λεπτό και από τότε έχουν κάνει 3-4 φάσεις οι Γερμανοί και δεν έχουν βάλει γκολ. Έτσι. Ο Ενμέτσα είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος, από ό,τι φαίνεται, για την άμυνα του Κουρασάου. Έχει κάνει πολλές ευκαιρίες.

Τώρα, θα πάμε και στην επόμενη μέρα. Θα πάμε, έχουμε Μουντιάλ, βλέπετε. Έχουμε παιχνίδι σε εξέλιξη, έχουμε και άλλα μάτς. Ταυτόχρονα έχουμε και το... Έχουμε και την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Έχουμε τον απόϊχο του πρωταθλήματος με τον... Της κατάκτησης του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό. Έχασα και τα λόγια μου. Είχαμε την υπέροχη υποδοχή που επεφύλαξαν οι οπαδοί του Άρη στον Βασίλη Σπανούλη, στον νέο προπονητή της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη, στον νέο προπονητή των Κιτρίνων.

Όπως έχουμε όλοι καταλάβει, όσο εμείς στην Αθήνα, και αναφέρομαι στην Αθήνα τώρα, κοιτάμε τα εξωαγωνιστικά, μάλλον στη Θεσσαλονίκη κοιτάνε τα αγωνιστικά, έχουν ενισχύσει τις ομάδες τους εξαιρετικά. Ο Άρης έχει το Βασίλη Σπανούλη στο τιμόνι της ομάδας. Και άλλη ευκαιρία για τη Γερμανία εντωμεταξύ. Εμείς μιλάμε για τον μπάσκετ και η Γερμανία σφυροκοπάει. Ταυτόχρονα ο ΠΑΟΚ έχει τον Αντρέα Τρινκέρι και ενισχύεται και αυτός πάρα με πολύ έξυπνες κινήσεις. Και εμείς κοιτάμε τα εξωαγωνιστικά. Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του.

Παράλληλα είχαμε τη νίκη του Lewis Hamilton με τη Ferrari στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Το έκανε και αυτό η Ferrari, κατάφερε να κερδίσει το Grand Prix με τον Lewis Hamilton να σηκώνεται, να πατάει στο βάθρο, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Να ξεκινήσουμε λοιπόν, να πούμε δύο κουβέντες. Στον πέμπτο τελικό λοιπόν είχαμε έναν πρωταγωνιστή και έναν μοιραίο. Αναφέρομαι στον Βαν Φουρνιέ που ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Έκανε, έβαλε αν δεν κάνω λάθος 20 πόντους. Έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση χθες και βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει στην κορυφή. Και, είχαμε και έναν μοιραίο και αναφέρομαι τώρα στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος σίγουρα λόγω και της κούρασης που είχε από το τέταρτο παιχνίδι, στο οποίο αγωνίστηκε 48 λεπτά, αν δεν λαθεύω εδώ, ήταν αρκετά άστοχος, έμεινε αν δεν κάνω λάθος 6 πόντους και δεν μπόρεσε να βοηθήσει όπως θα ήθελε νομίζω τον Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, πάμε λίγο να πιάσουμε τον Άρη που κάνει έτη, που είχαμε την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη. Λοιπόν, ο Βασίλης Σπανούλης είναι στη Θεσσαλονίκη, θα παρουσιαστεί αύριο από την ΚΑΕ Άρης. Είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση αναμφίβολα. Θα μιλήσουμε λίγο και για τους κλεισμένους, τους ήδη κλεισμένους παίκτες της ομάδας των Κιτρίνων. Δημητρίγεβιτς, Μοκόκα, Λιντέλ, Χαραλαμπόπουλος και Κεμ Μπίρτς είναι οι παίκτες οι οποίοι είναι ήδη κλεισμένοι για την ομάδα, για την νέα ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Και έχουμε γκολ! Γκολ για το Κουρασάο 1-1. Μόλις σκόραρε το Κουρασάο, βρήκε τη μία φάση, έψαχνε τη μία φάση στο παιχνίδι και τη βρήκε και ισοφαρίζει τη Γερμανία 1-1 στο 21, στο 21ο λεπτό. Πριν λίγο καιρό λέγαμε, είμαστε όλοι team Κουρασάο, έστω και μεταξύ Σοβαρού και Αστείου, και το Κουρασάο ισοφαρίζει τους Γερμανούς. Το σουτ πρέπει να βρει και εδώ μεταξύ και λίγο, δεν ξέρω, θα το δούμε λίγο από τις τηλεοράσεις που έχουμε εδώ στο στούντιο, από τα replay.

Ναι, το σουτ βρίσκει στον Κίμιχ. Το σουτ το έχει κάνει ο Κομενέντσια. Ο Κομενέντσια λοιπόν ισοφαρίζει στο 21 για το Κουρασάο. Η μπάλα βρίσκει νομίζω λίγο στο πόδι του Κίμιχ. Χτυπάει χορτάρι και παίρνει λίγο ύψος. Τόσο όσο χρειαζότανε για να κάνει το 1-1. Για να μετατρέψει την επέμβαση του Νόιερ σε αδύνατη σχεδόν. Νομίζω δεν ήταν καθόλου εύκολο το να βγάλει τέτοια επέμβαση ο Νόιερ. Και το Κουρασάο ξαναπατά περιοχή. Να από το Κουρασάο πήγε να βάλει και δεύτερο τώρα. Έκανε φάση, ο Λοκάντια έφτασε στην περιοχή, ωστόσο δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Και πάμε, αν δεν κάνω λάθος, σε cooling break. Ναι. Cooling break λοιπόν στην αναμέτρηση της Γερμανίας με το Κουρασάο. 1-1. Ο Ενμέτσα στο 6 έκανε το 1-0 με assist του Florian Wirtz για τους Γερμανούς. Και στο 21 το Κουρασάο ισοφάρισε 1-1 με το σουτ του Κομενέντσια. Η μπάλα βρήκε λίγο στον Κίμιχ και ξεγέλασε τον Νόιερ. Νομίζω όλοι μπορεί, είναι νομίζω κοινώς αποδεκτό αυτό, ότι εντάξει, όλοι έχουμε σε μια συμπάθεια τους ισχυρούς. Εντάξει, θέλουμε να δούμε τους ισχυρούς στις τελικές φάσεις για να δούμε ματσάρες, ωστόσο και η έκπληξη είναι κάτι που είναι κοινώς αγαπητό, να το πω. Αρέσει σε όλους.

Στο μεταξύ να πούμε ότι η Γερμανία αγωνίζεται με την λευκή εμφάνιση, η οποία είναι και λίγο ρετρό. Θυμίζει 1990 εκεί. Πολύ ωραία εμφάνιση. Τώρα που τη βλέπω και καλύτερα, είναι πολύ ωραία. Το κουρασά φοράει την μπλε εμφάνισή του. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε και θα έχουμε Γιώργο Κουγκαλίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 943 Intervetten Sports.
10: Η ώρα είναι 8:30.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεύτερο μισάωρο. Το παιχνίδι είναι στο 30. Γερμανία Κουρασάο 1-1. Και έχουν κόρνερ οι Γερμανοί. Δεύτερο μισάωρο λοιπόν. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Μιχάλης Οηλές.

0: Λοιπόν, λέγαμε για τον, για τον πέμπτο τελικό. Έχουμε και, και Άρη που, που έφερε τον, τον Σπανούλη. Είχαμε την άφηξη του Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Και είμαστε λίγο στον απόϊχο του πέμπτου τελικού. Γι' αυτό θα πάμε στον Γιώργο Κουγκαλίδη να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο μου. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Από πού θα θέλεις βασικά εσύ να ξεκινήσουμε? Είμαστε λίγο στον απόϊχο, η αλήθεια είναι.
1: Θα ξεκινήσουμε, οφείλουμε, από το γεγονός ότι μπορεί να έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά σήμερα 14 Ιουνίου είναι η επέτειος από το 1987 και από την κατάκτηση του τροπέου, εκεί όπου πραγματικά άλλαξαν όλα σε ό,τι αφορά τον ελληνικό αθλητισμό και κατά μία περίεργη σύμπτωση, καμιά φορά ρε παιδί μου είναι και το κάρμα που λένε, ο Βασίλης Σπανούλης εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη τότε ήταν που στην ουσία ήταν ο αιμοδότης της εθνικής ομάδας, με Γκάλη, με Γιαννάκη, με Φασούλα, με Λυπηρίδη και λοιπούς, και ήταν η ομάδα εκείνη, ο Άρης και ο Πάκου βεβαίως, αλλά κυρίως ο Άρης, που άλλαξε το ελληνικό μπάσκετ. Τώρα ο Άρης υπόσχεται να ξανακλείσει τα καταστήματα την Πέμπτη. Βεβαίως εσύ δεν το έχεις προλάβει. Οι παλαιότεροι θυμούνται ότι τις Πέμπτες, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, ελάχιστος κόσμος κυκλοφορούσε για να δούμε τότε τον Άρη στο κύπελλο πρωταθλητριών, ή όπως λεγόταν, τη σημερινή Ευρωλίγκα. Βεβαίως τώρα τα καταστήματα δεν κλείνουν, οι αγώνες έχουν πολλαπλασιαστεί, αλλά ο Άρης μοιάζει σαν την αυτοκρατορία που αντεπιτίθεται, και ο Σπανούλης ενσαρκώνει αυτό το όραμα και είναι καλό συνολικά για το ελληνικό μπάσκετ. Για να το συνδέσουμε τώρα με τους τελικούς, γιατί κανονικά σήμερα θα έπρεπε να ασχολούμαστε όλοι με τον Εβάν Φουρνιέ, που μετά από MVP του, της Ευρωλίγκας έγινε και MVP του πρωταθλήματος, δικαίως, έτσι χωρίς δεύτερη σκέψη, νομίζω ότι ήταν με απόσταση ο καλύτερος παίκτης στους πέντε τελικούς. Αλλά αντί να ασχολούμαστε με αυτόν και αντί να αποθεώνει αυτόν ο κόσμος του Ολυμπιακού, αποθεώνει τον Derek Jones για λάθος λόγους, έτσι. Επειδή επέλεξε να δείξει τις πυγμαχικές του ικανότητες και αυτός και ο Kendrick Nunn, ασχολούμαστε πολύ με τη διαιτησία. Η τοξικότητα βαράει κόκκινο. Νομίζω ότι εδώ τώρα πλέον είναι τα πράγματα λίγο απλά. Αν θέλουμε να αλλάξουν όλα, πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις. Και θα αλλάξουν όλα, Γιώργο, γιατί δίπλα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό προσθέθηκε ο Άρης, προσθέθηκε το ΠΑΟΚ, που ήδη έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις, έτσι. Η ΑΕΚ δεν πρόκειται να μείνει πίσω. Και έτσι πλέον θα έχουμε πέντε ομάδες, οι οποίες δεν θα είναι και οι πέντε διεκδικήτρες του τίτλου. Μπορεί και του χρόνου το ζευγάρι να είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά δεν θα είναι τόσο εύκολο να περάσει από τη Θεσσαλονίκη. Η ΑΕΚ θα είναι πιο ανταγωνιστική, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα. Δεν μπορεί αυτό το πρωτάθλημα να το διαχειρίζονται τώρα αυτοί οι περίεργοι τύποι που οδηγούν τους διαιτητές και τους κρύβουν μέχρι την τελευταία ώρα. Δεν γίνεται να βλέπουμε στο Μουντιάλ το διαιτή τι βλέπει, τι ακούει, τι μιλάει, να έχει την απόλυτη διαφάνεια, να έχει μπάλα τσιπάκι και εμείς τώρα να συζητάμε για το ότι παίζουμε κρυφτό με τους διαιτητές. Κάπου έλεος, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι πλέον τα πάντα πρέπει να διαφοροποιηθούν, γιατί θα το επιβάλλει, αν θέλεις, η ίδια η αγορά, θα κάνει μια αυτορύθμιση, γιατί δεν μπορεί τώρα. Είναι ξεκάθαρο ότι πλέον το μεγάλο πρόβλημα, η αρχή του προβλήματος είναι διαιτησία. Μπορεί να πει κανείς ότι ξέρεις και στην Ευρωλίγκα υπάρχει ζήτημα με τους διαιτητές. Προφανώς και πάντα θα υπάρχει ένα θέμα με τους διαιτητές. Πρέπει όμως να υπάρχει το μίνιμουμ της αξιοπιστίας. Εντάξει, και εδώ δεν υπάρχει. Δεν είναι δηλαδή ότι φωνάζει ο Παναθηναϊκός, που μπορεί να πει ότι είναι κάτι παράξενο, που φωνάζανε και στην Ευρωλίγκα. Okay. Εδώ φωνάζουν όλοι. Δεν υπάρχει ομάδα που δεν φωνάζει. Θυμηθείτε τι έχει γίνει με τον Μάρουση. Θυμηθείτε τι έχει γίνει με την ΑΕΚ, τον Άρη, τον ΠΑΟΚ. Όλοι έχουν βγει στα κάγκελα. Μόνο ο Προμηθέας δεν φωνάζει, γιατί αλήθεια. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή του μπάσκετ. Το μπάσκετ θα αλλάξει άρδιν. Ο Ολυμπιακός, που πλέον θα έχει μια πολύ δύσκολη χρονιά, καθώς για ένα μεγάλο

0: γήπεδο του. Δεν θα είναι έτοιμο 100%. Εντάξει, δεν θα έχουμε τα διεπειλά, ότι ενδεχομένως δεν θα έχουμε τις σουίτες, αλλά αυτά ελαχίστως ενδιαφέρουν τον κόσμο. Το σημαντικό είναι ότι θα μπορεί να δει ένα άλλο σεφ που δεν θα στάζει, έτσι, που δεν θα έχει αυτές τις άφλιες καρέκλες στο μεγάλο του μέρος, γιατί υπήρχαν και κομμάτια που άλλαξαν τα καθέσματα, που θα είναι ένα πολύ πιο μεγάλο γήπεδο, έτσι, σε χωρητικότητα, γιατί η αρένα θα μπει πιο μέσα, θα κατέβει ένα επίπεδο, και που βεβαίως είναι και λειτουργικό και σε άλλους χώρους, για τα γραφεία, για το γυμναστήριο, για τις αίθουσες βαρών και φυσικοθεραπευτήρια, για ιατρία, τα πάντα. Έτσι θα είναι ένα γήπεδο το οποίο θα είναι γήπεδο του 2026 και όχι του 1986 που είναι τώρα το ΣΕΦ.
1: Προφανώς, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί εντάξει, δεν γίνεται μια ομάδα που βγαίνει, που έχει βγει τρεις φορές πρώτη στην regular season της EuroLeague, που κατέκτησε την Ευρωλίγκα, να έχει ένα γήπεδο με προβλήματα, με πραγματικά.
0: Μην πας μακριά, Γιώργο. Πέρυσι τέτοιο καιρό στους τελικούς δεινοπαθούσαμε από τη ζέστη. Τουλάχιστον φέτος ήμασταν ok με το condition. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να συζητάμε για αυτό το επίπεδο, για αυτές τις επενδύσεις, για ομάδες 40 και 50 εκατομμυρίων και να συζητάμε ότι εντάξει, δεν έχει ζέστη, αλλά άμα βρέξει την κάτσαμε τη βάρκα. Δεν γίνεται. Το καταλαβαίνει νομίζω ο καθένας. Είναι και άλλα ζητήματα. Είναι ζητήματα ασφάλειας, έτσι. Γιατί το ΣΕΦ δεν είναι μόνο τη μέρα που γίνεται ο αγώνας ή οι αγώνες. Το ΣΕΦ είναι ένας προσβάσιμος χώρος στην καρδιά της πόλης, της πρωτεύουσας, όπου υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία που είναι πολύ δύσκολο να περάσεις και πολύ επικίνδυνο τα βράδια. Πρέπει όλο αυτό λοιπόν, θυμίσου και να θυμηθεί και ο κόσμος που μας ακούει, στις βροχές πως οι τριγύρω χώροι είχαν πλημμυρίσει τελείως. Πρέπει όλο αυτό να αλλάξει, να διαφοροποιηθεί, έτσι. Ακόμα και πηγαίνοντας προς το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πολλοί φίλοι που πήγαν στο Λύκους θα διαπίστωσαν ότι δεν μυρίζει και πολύ όμορφα ο χώρος. Όλα είναι πλέον... τι να συζητήσουμε για τις τουαλέτες, γιατί απ' όλα θέλεις.
1: Επιβεβαιώνω και εγώ, γιατί εντάξει, φέτος έχουμε πάει και οι δύο, νομίζω, αρκετές φορές στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Μα νομίζω ότι δεν λέμε και κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος.
1: Εντάξει, ο κόσμος το ξέρει, όσοι έχουν πάει στο ΣΕΦ, είτε ως φιλαθλοί, είτε στα δημοσιογραφικά, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Έτσι. Μπορούν νομίζω να το επιβεβαιώσουν αυτό, ότι δεν είναι και πολύ ωραία εμπειρία να περνάς γύρω-γύρω.
0: Γι' αυτό και λέω ότι όλο αυτό θεωρώ ότι η ανακατασκευή του ΣΕΦ είναι πιο σημαντική και από την Ευρωλίγκα και από το πρωτάθλημα που κατέκτησε φέτος ο Ολυμπιακός. Και όταν φωνάζαμε και όταν βγαίναμε στα κάγκελα τον καιρό που ο Ολυμπιακός, θυμηθείτε, αναβλήθηκε ο αγώνας, και είναι και τυχερός που δεν μηδενίστηκε, έτσι, αναβλήθηκε ο αγώνας με τη Φενέρμπαχτσε, εμείς λέγαμε ότι είναι απαράδεκτη αυτή η εικόνα του Ολυμπιακού. Το λέγαμε γιατί θέλαμε να δούμε αυτό που βλέπουμε τώρα. Να μπαίνουν οι μπουλντόζες που λένε. Θέλουμε να έχουμε τα γήπεδα όπως είναι το T-Center, το οποίο ακόμα φτιάχνεται και βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, έτσι. Και στο οποίο η Ευρωλίγκα που φιλοξενήθηκε είναι ένα γήπεδο στολίδι. Είναι σημαντικό το ότι θα μεγαλώσει το Αλεξάνδριο. Είναι σημαντικό το ότι θα βελτιωθεί και άλλο η Πηλαία. Είναι επίσης σημαντικό ότι στη Μύκονο σκέφτονται να χτίσουν γήπεδο. Ότι ένα χρέπι που ήταν το κλειστό των Άνω Λιωσίων παρατημένο ζωντάνεψε και θα γίνει ακόμα καλύτερο χάρη στην ΑΕΚ και το Μάκη Αγγελόπουλο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να το απαιτήσουμε ως φιλαθλοί και ως κόσμος που ασχολείται με τον μπάσκετ. Δεν μας το κάνουν χάρη. Είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τα γήπεδα αυτά στα οποία θα πηγαίνεις. Έτσι κι αλλιώς το εισιτήριο είναι ακριβό. Δεν το συζητάμε πλέον. Μιλάω τώρα για την Ευρωλίγκα κυρίως, έτσι. Έτσι κι αλλιώς με τα παιχνίδια του μεσημεριού, τα οποία οφείλουμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που επέμεινε για το Κυριακάτικο τις 12 η ώρα, μία, τι ώρα γίνεται, ας πούμε. 12 η ώρα νομίζω γίνεται. Το οποίο όντως είχε τεράστια επιτυχία, γιατί οι γονείς μπορούν να πάνε τα παιδιά τους και μετά να μπορέσουν να επιστρέψουν, γιατί δεν είναι μόνο στην Αθήνα φίλοι του Ολυμπιακού και φίλοι του μπάσκετ, είναι και στην τριγύρω πόλη, που όταν το μας γίνεται στις 5 και 6 καταλαβαίνεις ότι ο χειμώνα δεν μπορεί να γυρίσει με μικρά παιδιά

0: πίσω και τη Δευτέρα να πρέπει να πάνε σχολείο. Αυτή η οικογενειακή ώρα λοιπόν ήταν πολύ πετυχημένη, αλλά σε ποιο επίπεδο. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, έστω και αν όπως είπαμε ταλαιπωρηθεί, γιατί κατά τα φαινόμενα θα δώσει τους αγώνες της Ευρωλίγκας τουλάχιστον μέχρι το τέλος της χρονιάς του 26, ενώ το τέλος της χρονιάς το ημερολογιακό, όχι τη σεζόν, για να μην παρεξηγηθούμε, θα τα δώσει στο Σανέλ Αρίνα και πιθανότατα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος θα ρω ότι θα τα φιλοξενήσει η Γλυφάδα.
1: Άρα έχουμε, είναι, να το πω, δεν ξέρω αν θα δώσω σωστή λέξη, γκαραντή για τη Σανέλ Αρίνα.
0: Κοίταξε, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι η διοίκηση δεν είναι αρνητική, κυρίως γιατί πρόκειται και για ευρωπαϊκούς αγώνες, αλλά γιατί και το έσοδο θα είναι σημαντικό για την ομάδα. Δεν θα το δώσω δωρεάν. Έτσι, το καταλαβαίνετε. Εντάξει, υπάρχουν αντιδράσεις στον κόσμο της ΑΕΚ και είναι και λογικό να υπάρχουν, αλλά από την άλλη μεριά νομίζω και γι' αυτό ο Ολυμπιακός θα πάει πιθανότατα στην Γλυφάδα να παίξει στο πρωτάθλημα για να μην έχουν κοινή έδρα. Αλλά νομίζω ότι είναι το σωστό να γίνει αυτό. Έτσι, πρέπει να δοθεί το γήπεδο στον Ολυμπιακό. Γενικώς, ξέρεις, ο Ιωαννίδης όταν είχε έρθει, δεν ξέρω αν είχε γεννηθεί καν το 1991.
1: Όχι, όχι, δεν ήμουνα γεννημένος. Του 2000 είμαι.
0: Μπράβο, ναι, έχεις δίκιο. Τι λέω. Λοιπόν, το 91 όταν έρθει στον Ολυμπιακό είχε πει ότι μεγάλες ομάδες θέλουν μεγάλα γήπεδα. Τώρα λοιπόν να το παραφράσουμε λίγο, καθώς δεν είναι πια στη ζωή, αλλά όπως το λένε, οι ζευγάδες φεύγουν, οι σπορά μένει. Οι μεγάλες ομάδες θέλουν και σύγχρονα γήπεδα, όχι μόνο μεγάλα γήπεδα. Και πλέον όταν βελτιώνεται αυτή η εικόνα, όταν έχουμε ομάδες οι οποίες θα επενδύσουν περισσότερο, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ, θέλει να το συνεχίσει. Θέλει δηλαδή να ξαναδεί τον Βεζέγκοφ να χορεύει μπαγκάραγκα, αν το λέω σωστά. Θέλει να ξαναδεί τον Φουρνιέ να παίρνει τον τίτλο του MVP. Θέλει να ξανασηκώσει τρόπια. Άρα αυτό τι σημαίνει, θα επενδύσει κι άλλο. Θα γίνει ακόμα καλύτερο. Ήδη συζητάμε για κάποια ονόματα που είναι δεδομένα, όπως είναι ο Μακιντάιρ, ότι είναι κοντά στο Μοντέρο. Φαντάζομαι ότι θα αποχαιρετήσει τον Άλεκ Πίτερς. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Ντέρικ Τζόνς μετά την συμπεριφορά του στο χθεσινό τελικό. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν είναι δική μου η απόφαση. Αν θες τη γνώμη μου, δύσκολα μένεις με αυτό που έκανες. Από εκεί πέρα, εντάξει, okay, στο παιχνίδι το καταλαβαίνω, αλλά στα αποδυτήρια τώρα να πάει να κυνηγάει και να γροθοκοπήσει τον αντίπαλό του, νομίζω ότι δεν είναι η πρέπουσα συμπεριφορά. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο ότι ήδη τίθεται σε διαβούλευση και προφανώς είναι ζήτημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου τι θα κάνει με τον Εργκή Μεταμάν. Η γνώμη μου είναι ότι πολύ δύσκολα μένει. Είναι ένα ζήτημα τι θα κάνει με τον Μαν. Και το βέβαιο είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ζητά να έρθουν παίκτες υψηλού επίπεδου που θα παραμιλά η Ευρώπη ανεξαρτήτως χρημάτων. Τώρα καταλαβαίνεις ότι πάμε σε ένα... ζούμε σε πολύ καλές μέρες το μπάσκετ στην Ελλάδα, όχι το ελληνικό μπάσκετ. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε σε όλες τις... με όλους τους
1: τρόπους. Τώρα να σου κάνω εγώ μια ερώτηση για ένα όνομα,
0: ναι,
1: του Παναθηναϊκού. Συγκεκριμένα θα σε πάω σε παίκτη του NBA που ακούγονταν πέρσι. Και αναφέρομαι στο Βαλανσιούνας, ναι. Επειδή τουλάχιστον αυτό που έχει πει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι έχει προσύμφωνο. Δεν θα μπορεί φέτος να ενεργοποιηθεί αυτό το προσύμφωνο και
0: αν
1: να...
0: Αν εφόσον δεν μείνει στο NBA.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Βεβαίως είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος, έτσι. Αλλά είναι ο Βαλανσιούνας, να συζητήσουμε τώρα. Το βέβαιο είναι ότι είναι ένα όνομα που παίζει. Όπως μπορούν να παίξουν και πολλά άλλα ονόματα. Γενικώς ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να εντυπωσιάσει, αλλά ταυτόχρονα εκτός από το να εντυπωσιάσει, θα προσπαθήσει να φτιάξει έναν κορμό τέτοιο που να ξαναγίνει, να ξανανεύει στην κορυφή. Η αλήθεια είναι ότι η φετινή χρονιά είναι απολύτως αποτυχημένη, έτσι. Και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κάνει back-to-back, παίρνει το πρωτάθλημα και κατακτά το την Ευρωλίγκα στην έδρα του Παναθηναϊκού, είναι δεδομένο ότι έχει πληγώσει τον κόσμο του. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε ιδιαιτέρως. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα προσπαθήσει, αλλά για να προσπαθήσει, καλά είναι αυτά που λέμε, το θέμα είναι ποιος θα είναι στην άκρη του πάγκου. Δηλαδή δεν βλέπω πώς, ας πούμε, θα μείνει ο Αταμάν και θα μείνει και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ στον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα.
1: Τώρα με βάζεις και στο τρυπάκι να σου κάνω την τζουχτερή ερώτηση που έχω, να ξέρεις. Μετακίνηση ανάμεσα στους δύο αιωνίους θα έχουμε αυτό το καλοκαίρι?
0: Μπορεί να έχουμε και από και προς.
1: Αυτό θέλω να πω. Εννοώ ότι έχω κι εγώ κάποιες πληροφορίες τουλάχιστον ότι μπορεί να έχουμε μετακίνηση, να βγάλει κάποιος τα κόκκινα, ας πούμε, και να βάλει τα πράσινα, ή ακόμα και το αντίθετο.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ στην εκπομπή που κάνω με τον Νίκο το Συρίγο, αν ανατρέξει κανείς τα ριλάκια πριν από αρκετούς μήνες, είχα πει, όχι τυχαία, ότι ο Πίτερ στον Παναθηναϊκό και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ στον Ολυμπιακό θα ήταν το απόλυτο τέριασμα. Ο Πίτερ προφανώς και δεν θα πάει στον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι θα συνεχίσει στο Μιλάνο. Ο Ερνάν Γκόμεθ, έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει λάθος αν τον αφήσει. Αλλά φρονώ ότι δεν θα είναι εύκολη η συνύπαρξή του με τον Αταμάν. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι υπάρχει μια συζήτηση. Υπάρχει έτσι μια ίντρικα, αλλά επειδή δεν είναι πληροφορία, δεν βγαίνει από κάπου, δεν προκύπτει από κάπου, εγώ δεν θα πω όνομα. Πάντως το βέβαιο είναι ότι αν γίνει η μετακίνηση που φαντάζομαι ότι έχει στο μυαλό σου, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα επιβεβαιωθεί και αυτό που έτσι είπαμε και στην εκπομπή μας στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή τηλεοπτική, ότι μπορεί να εκτοπιστεί από τη θέση, από την πρώτη θέση των χέτερ στο Ολυμπιακό ως Λούκας, αν γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή ξαναλέω, ίσως όλοι να καταλαβαίνουν, αλλά επειδή δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα κάποια πληροφορία, παρά μόνο έτσι κάποια φευγαλαία στα δημοσιογραφικά στέκια, δεν θα πω όνομα.
1: Πάντως σίγουρα έχουμε...
0: Είναι πρωταγωνιστής σε κάθε περίπτωση, έτσι.
1: Ναι. Και σίγουρα, επειδή δηλαδή αναφέραμε τον Χουάντσο, έτσι, είναι ένας παίκτης ο οποίος θα ταιριάζει πάρα πολύ στον Ολυμπιακό. Είναι και πολύ χρήσιμος.
0: Ποιος, ο Χουάντσο?
1: Ναι.
0: Ο Χουάντσο νομίζω ότι είναι κόλλα που κολλάει σε όλες τις ομάδες. Αρκεί να ξέρεις να τον αξιοποιήσεις. Θα ρω ότι ο Αταμάν δεν μπόρεσε να τον αξιοποιήσει, όπως να αξιοποιήσει τον Λιόπουλο. Δηλαδή η επίδοση χθεσινή του Λιόπουλου αφήνει ένα μεγάλο γιατί όλο τον χρόνο ήταν παραπλησμένος. Η παρουσία του σόρτ στους τελικούς, που εντάξει στην άμυνα είναι μαύρη τρύπα, αλλά αδερφέ, όταν αγοράζεις το σόρτ, τον αγοράζεις γνωρίζοντας ότι έχω ένα ζήτημα σοβαρό στην άμυνα και θα βρω τους τρόπους να το λύσω στην επίθεση. Να το λύσω στην άμυνα για να πάρω αυτό που μπορεί να μου δώσει στην επίθεση. Δεν το έκανε ποτέ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία ήταν γεμάτη και ξαφνικά έμοιαζε με τον τραυματισμό του Σλούκα, ας πούμε, ή με του Ρογκαδόπουλου να αδειάσει και να λες ηρωικές προσπάθειες. Να μοιάζει με Μονακό, ας πούμε. Δεν είναι λογικό. Και δεν είναι λογικό γιατί ακόμα και ο Ντίνος ο Μητογλου, που έκανε επίσης πολύ καλούς τελικούς, που αν δεν υπήρχε ο Μητογλου στον πρώτο τελικό να φέρει τα πάνω κάτω, έτσι, και να δημιουργήσει, αν θέλεις, και την προσδοκία στον Παναθηναϊκό ότι ρε παιδί μου, μπορώ να το παλέψω. Θα θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε να σουτάρει αν θυμάμαι, 4 στα 5 τρίποντα είχε στην τρίτη περίοδο.
1: Ναι, και εγώ κάτι τέτοιο θυμάμαι.
0: Ναι, 15-17 πόντους κάπου εκεί. Δηλαδή θα πήγαινε σε 20 και θα γελάγαμε ακόμα. Λοιπόν,
1: καταρχάς δεν ξέρουμε αν δεν το έκανε αυτό ο Μήτογλου, δεν ξέρουμε και αν θα τελειώνει στα 5 παιχνίδια η σειρά.
0: Ναι, θα μπορούσε να γίνει και σκούπα, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά λέω όμως ότι όλη τη σεζόν ο Μήτογλου ήταν εξαφανισμένος, έτσι. Δεν είναι ξαφνικά ότι ακόμα και ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος όποτε έχει μπει αυτό που είναι να κάνει, το κάνει. Και επίσης στον τέταρτο τελικό είχε και αυτός πολύ σημαντική συνεισφορά. Και μια σημαντική συνεισφορά, γιατί όταν ένα παιχνίδι τελειώνει μετά από δύο παρατάσεις, αντιλαμβάνεσαι ότι και η παραμικρή λεπτομέρεια παίζει το ρόλο. Όταν μπήκε λοιπόν ο Καλατζάκης και η άμυνα, δεν είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός, όποτε είναι εξονάν, παίζει καλύτερα αμυντικά. ακόμα και όταν είναι ο Σόρτσι ο Δολιόπουλος που δεν είναι καλύτερη στην άμυνα. Γι' αυτό λέω ότι το πρόβλημα είναι ότι η ανάμειξη των υλικών από την πλευρά του Αταμάν δεν ήταν πετυχημένη και ενδεχομένως να έχει και μια λογική το γεγονός ότι όταν έχεις τρεις κακούς αμυντικούς στην περίμετρο και ο Σλούκας τέσσερις, είναι δύσκολο να βγάλεις εξίσωση. Αλλά αδερφέ, δεν τους διάλεξα εγώ, εσύ τους διάλεξες. Πρέπει να βρεις τον τρόπο να τους διαχειριστείς. Γενικώς νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχω την αίσθηση ότι αν θέλει να αλλάξει την εικόνα πρέπει να αλλάξει τον προπονητή του. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Ενώ αν δεις και στον τελικό υπάρχει και μια φάση που την έχουμε απομονώσει και την έχουμε και στα ριλάκια του μπάσκετ, όπου είναι το κλασικό μπαρτζόκας μπολ που αλλάζουν, μετατοπίζεται δύο φορές η άμυνα του Παναθηναϊκού από τη δυνατή στην αδύνατη πλευρά και ξανά στη δυνατή και σουτάρει από τη γωνία μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού, αν θυμαθείς τη φάση, το τρίποντο Πίτερς. Είναι μια φάση λοιπόν χαρακτηριστική του πώς έπαιζε ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά, έτσι, με πολλές πάσες, χωρίς τρίμπλα, με αυτοματισμούς, με καλές αποστάσεις, με σημάδια στην επίθεση, με τον Μιλουτίνοφ είτε συμμετείχε, είτε είχε την μπάλα στα χέρια είτε όχι, να είναι κομβικός με τα σκρίν, με τις τοποθετήσεις και με αυτά. Ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα που είχε αρχές και αυτό στο τέλος της ημέρας δικαιώθηκε. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε ένα μονότονο pick and roll κεντρικό και ένα σταθερό, ο καθένας παίρνει την μπάλα και ό,τι τον φωτίσει ο Θεός. Εντάξει, δεν μπορεί να πάει μακριά αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα να έχεις παίκτες, ας πούμε, τώρα σκέψω ότι μιλάμε για μια ομάδα που είχε Ερναν Γκόμεθ, Κέις Ντέιβις, Ναν, Οσμάν, Σλούκα, Γκράντζε, δώσε και εμένα Μπάρμπα Λεσόρ. Και λέμε τώρα ότι αυτή η ομάδα με το ζόρι μπήκε στα, πώς το λέμε, στα play-off. Και έχασε από 0-2 που κέρδισε τη Βαλένθια. Έχασε από τον Κολοσσό, τον Ηρακλή και τον Άρη. Έτσι, και να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του, γιατί μπορεί να υπήρξαν φάσεις που αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός. Τα έχω πει, τα έχω γράψει, δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ. Αλλά και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να είναι 0-1 το σκορ, έτσι. Θα έπρεπε να είναι 0-1, αν οι διαιτητές έκριναν σωστά. Το ότι δεν σηκώθηκε πολύ σκόνη και ότι δεν βγήκε ο ΠΑΟΚ στα κάγκελα, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξε αλλίωση του αποτελέσματος. Άρα λοιπόν αυτή η ομάδα προφανώς και είχε πολύ κακή διαχείριση. Άρα τίθεται θέμα εξ αρχής, στα δικά μου μάτια, θέμα προπονητή και μετά όλα τα άλλα.
1: Ακριβώς.
0: Βεβαίως να θυμίσουμε ότι έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο ο Αταμάν, έτσι.
1: Πολύ, πολύ σωστό. Θα το δούμε βέβαια ότι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι με τον Αταμάν. Το θέμα, θα πάω τώρα γρήγορα σε ένα μήνυμα που έχει στείλει ακροατής σχετικά με όσα είπες για τον Τζόουνς με τον Ναν, ότι δεν έχεις δει μάλλον το νέο βίντεο που κυκλοφορεί από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και δείχνει τον Ναν να ξεκινάει τον καυγά στα αποδυτήρια. Το θέμα είναι ότι εγώ θα πω ότι και που βγήκε αυτό το βίντεο, ωραία, τον Ναν ξεκινάει τον καυγά, αυτό δεν σημαίνει κάτι νομίζω.
0: Δηλαδή επειδή ξεκίνησε ο Ναν τον καυγά πρέπει ο Τζόνς να πάει να το ορθοκοπήσει, εμείς το...
1: Ακριβώς αυτό λέω, δηλαδή ότι ο Τζόνς πρέπει να αντιδράσει έτσι.
0: Είναι... Του αρέσει αυτή η ενέργεια, αυτή η δράση. Δηλαδή έτσι θέλουμε τους παίκτες μας. Εγώ για τον Ναν έχω πει σε ανύποπτο χρόνο, απλά δεν χρειάζεται να το λέω σε κάθε εκπομπή, ότι το είχα πει και στον Γιώργο το Χιλάκι, όταν ήμουν Παναθηναϊκός θα τον είχα διώξει. Είπαμε και στην εκπομπή μας με τη Λένα ότι όταν κάνεις το τρίτο φάουλ τρακάροντας τον τρίτο και τέταρτο τελικό και αφήνεις την ομάδα σου χωρίς βοήθεια, είσαι απαράδεκτος. Ότι ο Ναν έχει ένα τεράστιο ζήτημα διαχείρισης θυμού, το έχουμε καταγράψει με όλους τους τρόπους.
1: Γιώργο, να πάμε μόνο σε διάλειμμα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Goal!
2: Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Βασίλης Πανούλης έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη, με πάνω από 5.000 φίλους της ομάδας να τον υποδέχονται και να τον αποθεώνουν. Αύριο αναμένεται η επίσημη παρουσίασή του. Υπέροχη υποδοχή όχι μόνο για εμένα, αλλά για την αρχή του οράματος, ανέφερε ο Έλληνας προπονητής. Θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που τους αρέσει και αυτό που κάνουν, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Ιπποκράτη Περιστερίου, Ανδρέας Χατζησταμάτης. Ο Ολυμπιακός επιμένει για την απόκτηση 24χρονου Ιταλού εξτρέμ Ματέο Καντσελιέρη της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντι Μάρτσιο. Επιστρέφει στους Πειραιώτες ο Μπετανκόρ, καθώς η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν του. Πιθανή είναι η επιστροφή στην Χέρενφεν για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με ολλανδικά δημοσιεύματα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο εξέφρασε τον Ιβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ρουμάνικη True Media. Οι άσπρο-μαύροι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Δυναμό Κιέβου για την παραχώρηση του Τόμας Κετζιόρα στην Ουκρανική ομάδα, σύμφωνα με το Sport.ua. Ο Αστέρας Τρίπολης ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ελληνά αριστερό μπακ, Λεωνάρντο Κούτρι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πογκόν. Από αύριο το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας κλείνει τις πύλες του, καθώς ξεκινάει η υλοποίηση των εκτεταμένων έργων αναβάθμισης που θα επιστρέψουν στην ομάδα της Μεσσηνίας να αποκτήσει την απαραίτητη άδεια καταλληλότητας για τη διεξαγωγή αγώνων Super League. Στη Super League 2, ο Πιερικός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Θάνου Τζίμα στο τεχνικό επιτελείο της αντρικής ομάδας, ο οποίος θα αναλάβει χρέη άμεσου συνεργάτη του προπονητή Ανδρέα Παντζιάρα. Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε ο Τέλος Άγρας, ο οποίος ανέβηκε στην Τρίτη Εθνική. Η ομάδα από τους Γαργαλιάνους ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Ανδρέα Τάτου, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ατρόμητο και Άρη. Για το παγκόσμιο κύπελο. Αυτή την ώρα στο ημίχρονο Γερμανία Κουρασάο 3-1. Στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία. Στις 2 Ακτή Ελεφαντοστού η σημερινός και στις 5 Σουηδία την Ισία. Ο Νεϊμάρ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση για τη Βραζιλία, συγκεντρώνοντας αρκετές πιθανότητες για το δεύτερο παιχνίδι των ομίλων κοντρα στην Αϊτή. Ο Μάρκο Κουρέγια συμφώνησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η συμφωνία ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ για 6 χρόνια. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίμ, 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάνο, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες για να διαιτητεύσει το παγκόσμιο κύπελο, θα λάβει την πλήρη αμοιβή του τουρνουά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
11: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν Sport. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε γρήγορα στον Γιώργο Κουγκαλίδη προκειμένου να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Γιώργο.
1: Να διορθώσουμε κάτι, Γιώργο.
0: Βεβαίως.
1: Τόση ώρα ήμασταν σε διαφημιστικό περιβάλλον και στο δελτίο ειδήσεων. Έριξα μια ματιά στα social media. Δεν υπάρχει κάποιο βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός για να μην ακούγονται ανακρίβειες.
0: Προφανώς εννοεί το βίντεο που έχει έρθει στη δημοσιότητα, το καινούριο, που είναι από μια κάμερα σε μια γωνία και όχι αυτό που έχει βγει από χθες.
1: Ναι, συγγνώμη, είναι άλλο να λέμε βγάλει
0: ναι, προφανώς.
1: Βίντεο και άλλο να κυκλοφορώ βίντεο. Βίντεο μπορεί να κυκλοφορήσει ο καθένας. Mm-hmm. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει βίντεο, αλλά δεν είναι ΚΑΕ Ολυμπιακός. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να έχουμε μια ευθύνη για όσα λέμε. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Το θέμα είναι βεβαίως, ναι, να αναφέρουμε επίσης ότι έχει δώσει άλλο ένα μήνυμα ο φίλος μας εδώ, ο Σπύρος. Σαφώς και δεν αρέσει αυτή η ενέργεια, αλλά να φύγουν και οι δύο.
1: Που... Α, φύγουν όλοι. Το θέμα είναι το δεν αρέσει, ποιους δεν αρέσει. Γιατί χθες ο κόσμος του Ολυμπιακού τον αποθέωνε τον Derek Jones. Και φαντάζομαι δεν τον αποθέωσε για την εμφάνισή του, γιατί δεν προλάβει να κάνει τίποτα. Ακούστηκε περισσότερο το όνομά του και χειροκροτήθηκε περισσότερο από το Φουρνιέ. Άρα το δεν αρέσει είναι μια υποκρισία. Εντάξει. Λοιπόν, μπορεί να μην αρέσει το Σπύρο και βεβαίως δεν πρέπει να αρέσει. Αλλά στο πόπολο άρεσε αυτή η στάση. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι είναι ντροπή για έναν παίχτη που φοράει τον Δαφνό Στεφανωμένο να κινείται ως ένας κοινός χούλιγκαν και να χτυπάει έναν αντιπαλό του. Όπως αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και για τον άλλον, αν το κάνει ή για οποιοδήποτε άλλο. Και ξαναλέω, διαχωρίζω το τι γίνεται στο παρκέ, που το έχουμε δει και στο NBA, το έχουμε ξαναδεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα ούκο λίγες φορές. Ακόμα και ο μεγάλος Νίκος Γκάλης με τον Μπάνε Μπρέλοβιτς είχαν ανταλλάξει γροθιές, αλλά είναι άλλο την ώρα του αγώνα που η σφιγμή είναι πολύ ψηλά, ναι, είναι κατακριτέο, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είμαστε τώρα, δεν καθόμαστε σαν δικαστές με το μυρογνωμόνιο στο χέρι και με την τήρηση του γράμματος του νόμου. Και είναι άλλο να έχει περάσει η ώρα και να πηγαίνεις τώρα και να τη στείνεις στον αντίπαλό σου, είτε είσαι φοράς κόκκινο είτε φοράς πράσινα. Πρέπει πάντα φοράς ένα έμβλημα και αυτό το έμβλημα συμβολίζει κάτι. Αν αυτή είναι η κουλτούρα μιας ομάδας, συγγνώμη, είναι πολύ μακριά από τη δική μου αντίληψη. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να είναι. Η κουλτούρα μιας ομάδας πρέπει να εκφράζεται στα δικά μου μάτια πάλι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Πρέπει να εκφράζεται με την αγκαλιά Μπαρτζόκα Χουάντσο και όχι μόνο έτσι. Με το ότι ο Μιλουτίνοφ χαιρέτησε έναν προς έναν όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την νίκη των πράσινων στον τέταρτο τελικό. Και εδώ λοιπόν, επειδή δεν μπορεί να είσαι και με τον αγροφύλακα και με τον χωροφύλακα και κάποια στιγμή πρέπει και, να ξεμπλοκάρουμε λίγο το μυαλό μας έτσι, και να αρχίσουμε και να σκεφτόμαστε, ή είναι κακός ο Μιλουτίνοφ ή είναι κακός ο Τέρικ Τζόνς, δεν μπορεί να είναι καλή και δύο. Δεν είναι. Ή πρέπει να δέρνουμε τους οχτρούς ή πρέπει να τους αγκαλιάζουμε γιατί αυτό οφείλει το αθλητικό γίγνεσθε και η αντίληψη περί αθλητισμού και εφαγωνίζεσαι. Ας αποφασίσουν τι θέλουν. Δεν μπορεί να είναι καλός και ο ένας και ο άλλος, το ξαναλέω έτσι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη στάση του Derek Jones, η οποία είναι απολύτως κατακριτέα. Και ξαναλέω, διαχωρίζω δύο διαφορετικά επίπεδα γιατί τα ελληνικά είναι και δύσκολη γλώσσα. Είναι άλλο τι συνέβη στο γήπεδο, όπου αν θέλεις προσπάθησε να υπερασπιστεί και τον αρχηγό του, τον συμπαίκτη του, το καταλαβαίνω, όπου ναι, υπήρξε ένταση, σπροχτήκανε, ναι, έκανε κίνηση για την οποία τιμωρήθηκε με την αποβολή του, σωστά, όλα οκ, okay, εκεί τελειώνει. Όλο το υπόλοιπο πρόκειται περί αλητείας.
0: Ξέρετε, εγώ θα σου πω κάτι, Γιώργο. Εντός του παρκέ, εντός των τεσσάρων γραμμών, μπορώ να δεχτώ τα πάντα.
1: Ναι,
0: γιατί η σφιγμή είναι στους 200, 250, 300 και πάνω. Οι παίχτες παίζουν και σε ένα μάτς με τέτοια ένταση είναι λογικό να ανέβουν τα νεύρα και η σφιγμή. Σίγουρα η ψυχραιμία δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή. Αλλά άλλο αυτό και άλλο στα αποδυτήρια. Στα αποδυτήρια πρέπει να είσαι κύριος.
1: Γιώργο,
0: άλλο οι παίχτες εκτός παρκέ και άλλο φυσικά, και θα πάω και εκεί, γιατί σε όλα τα γήπεδα δυστυχώς γίνεται και αυτό, και οι φίλαθλοι στα κορτσίτς.
1: Φυσικά. Που δεν είναι φίλαθλοι, και για να ναι. Μην το παίζουμε ξαφνικά ότι είμαστε εκ του άμβονος και άμεμπτοι και τα λοιπά, σε πρωτάθλημα τύπου έχω τιμωρηθεί με 48 αγωνιστικές. Ξέρω και εγώ, έχω κάνει και εγώ τις αχλαμάρες μου, αλλά αυτό Άλλο όταν γίνεται στο γήπεδο, όπως το λες στις τέσσερις γραμμές, που εκείνη τη μέρα μπορείς να χάσεις το μυαλό σου. Δεν σημαίνει ότι το δικαιολογούμε, αλλά μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω καν τι σε οδηγεί να τη στήσεις ή να πας και να συνεχίσεις τον καυγά μετά. Εντάξει, νομίζω ότι ό,τι γίνεται πρέπει να τελειώνει στο γήπεδο. Γιατί είναι και οι εικόνες που περνάνε στον κόσμο. Γιατί αν ένας χαζοχαρούμενος πιτσιρικάς δει τον Αν με τον, πώς το λέμε, με τον Τζόνς, γιατί να μην πάει να κάνει το ίδιο με έναν τύπο που θα φοράει πράσινη κόκκινη φανέλα απέναντι. Και πού θα οδηγηθούμε? Γιατί αυτοί στην τελική πληρώνονται για να πλακώνονται. Βασικά δεν πληρώνονται για να πλακώνονται, για να παίζουν μπάσκετ πληρώνονται. Οι άλλοι θα πληρώσουν και με το παραπάνω. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι θα έπρεπε αυτού του είδους τα επεισόδια πρώτα απ' όλα να καταδικάζονται από τις ίδιες ομάδες και δεύτερον, ξαναλέω ότι θα πρέπει, γιατί θυμηθείτε ότι ο Τζόνς όταν αποβλήθηκε με πέμπτο φάουλ στον τέταρτο τελικό, που τα έκανε και τα πέντε φάουλ, δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα, έκανε ένα παγκόπα. Και αν ο Μπαρτζόκας δεν ήταν πιο ήρεμος, θα είχαμε και επεισόδιο και στον πάγκο του Ολυμπιακού. Άρα, ναι μεν, είναι ο παίκτης που στα δικά μου μάτια άλλαξε τα δεδομένα όταν αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, γιατί του έδωσε το απαιτούμενο βάθος, έτσι, την απαιτούμενη έτσι, άνεση, και σε πολλά παιχνίδια ήταν και πολύ καλός, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα με την γίνη συμπεριφορά του. Αντίστοιχα, υπάρχει και για τον Αν, τα έχουμε πει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορεί δηλαδή από τη μία να αποθεώνουμε το Χουάντσο και από την άλλη να λέμε είναι καλός και να δεν γίνεται. Δεν μπορεί δηλαδή και με τον αγροφύλακα και με τον χωροφύλακα. Πρέπει να διαλέξουμε τι θέλουμε. Ποιο μοντέλο θα μας αρέσει.
0: Ακριβώς αυτό. Γιώργο, να κλείσουμε με αυτό. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, μας πιέζει και λίγο χρόνο, η αλήθεια είναι.
1: Να πείτε και τίποτα άλλο, παιδιά. Έχουμε και Μουντιάλ.
0: Έχουμε και Μουντιάλ και με αφορμή αυτό να πούμε ότι το σκορ έχει ανέβει κατακόρυφα από τους Γερμανούς. Έχουν ανεβάσει τις στροφές τους 4-1.
1: Με ποιο παίζουν αυτοί, είπαμε?
0: Με το Κουρασάο. Δέχτηκαν τον γκολ στις Σοφάρις και ξυπνήσαν.
1: Το Κουρασάο είναι αυτή η ποδοσφαιρομάνα.
0: Το Κουρασάο βέβαια ισοφάρισε σε κάποια φάση.
1: Ισοφάρισε το Κουρασάο.
0: Είχε κάνει το 1-1 και από εκείνο το σημείο οι Γερμανοί έχουν πατήσει τον γκάζι.
1: Καλά. Μεγάλη νίκη αυτή. Γραφτή στην ιστορία. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Γιώργος Κουγκαλίδης, τα είπαμε τα μπασκετικά μας.

Να πούμε πως το σκορ είναι 4-1. Να πούμε λίγο και τους scorers με αφορμή, με την ευκαιρία μάλλον για το 4-1. Λοιπόν, το 2-1 για τους Γερμανούς το έκανε με κεφαλιά ο Σλότερμπεκ. Το 3-1 για, για τα Πάντσερ το έκανε ο Χάβερτς με εκτέλεση πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Και στο 47 ο Μουσιάλα έχει κάνει το 4-1.

0: Λοιπόν, τα πάμε τα μπασκετικά πιο πριν με τον Γιώργο Κουγκαλίδη. Πάμε τώρα στα του Ολυμπιακού, του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Εντάξει, γιατί ο μπασκετικός την τιμητική του την έχει. Ωστόσο, θα πάμε τώρα λίγο στα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε στη γραμμή μας τον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε, καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, τι έχουμε αρχικά στον Ολυμπιακό? Γίνεται λίγο χαμός, γιατί εντάξει, έχουμε νομίζω επιστροφή Μπεντανκόρ, από ό,τι τουλάχιστον βγαίνει.
1: Εντάξει, και να επιστρέψει ο Μπεντανκόρ, απλά το μοναδικό που μπορεί να γίνει είναι να πάρει μέρος στην προετοιμασία. Κοίταξε να δεις, στην προετοιμασία θα υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή, γιατί απλώστατα ο Ταρέβι με τον Ελκαμπή και όπως είδα και το Μαρόκο χθες, ειδικά ο Ελκαμπή θα καθυστερήσει να επιστρέψει. Έχει καλή ομάδα, θα προχωρήσει στο Μουντιάλ. Οπότε βάλει και τις μέρες που θα πάρει άδεια για να ξεκουραστεί. Νομίζω ότι στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας δεν θα δώσει το παρόν, γιατί θα ξεκινήσει στις 29 του μήνα, στις 3 θα αναχωρήσει αποστολή για την Ολλανδία. Φαίνεται δύσκολο. Ο Ταρέμι έτσι κι αλλιώς έχει δίπλα στο όνομα αυτό, υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και έχει να κάνει με το που θα συνεχίσει την καριέρα του. Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Ταρέμι ψάχνει ομάδα να βρει για να πάρει μεταγραφή. Αυτό ακούγεται έντονα, αν θέλεις. Οπότε μένει μόνο, αυτή τη στιγμή δηλαδή που μιλάμε, είναι μόνο ο Κλέιτον. Με τον Γιάρεμτσουκ περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο Ουκρανός. Το πιθανότερο είναι από τη στιγμή που ο Μεντιλίμπαρ έχει εκδηλώσει την επιθυμία του να γυρίσει την ομάδα να είναι στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Οπότε δεν το αποκλείω. Δεν σημαίνει ότι ο Μπεντανκόρ έτσι κι αλλιώς, αν τον ήθελε με την Λίμπαρ, τον είχε κρατήσει και πέρυσι το καλοκαίρι όταν δόθηκε δανεικός, έτσι. Οπότε μένει με τον Κλέιτον επί της ουσίας αυτή τη στιγμή για σεντερφόρ, για ό,τι αφορά την προετοιμασία. Οπότε είναι πολύ πιθανό αυτό το σενάριο να είναι ο Μπεντανκόρ, ο οποίος έκανε μια καλή χρονιά στην Αλμπαθέντε. Αλμπαθέντε δεν έπαιξε?
0: Ναι, ναι, ναι, στην Αλμπαθέτα, και είχε κάνει και είχε καταφέρει να αποκλείσει και τη Ρεάλ.
1: Ναι, και με 11 γκολ, 4 ασίστ και τα λοιπά. Οπότε θα το δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον όταν θα μάθουμε ποιους παίκτες θα πάρει στην αποστολή για την Ολλανδία, για το Ρότερνταμ, ο Μεντιλίμπαρ, όταν και θα το ανακοινώσει περίπου στις 29 του μήνα. Από την Ισπανία βγαίνει και μια άλλη είδηση, αφορά τον Μίκα Μαρμός, τον οποίο τον αριστερό στόπερ της Λας Πάλμας που ενδιαφέρεται, έχει δείξει ο Ολυμπιακός ενδιαφέρον και φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο, όμως υπάρχουν 2-3 ομάδες και Βιγιαρεάλ και είχε Τάφε, ακούγεται και για μια άλλη ομάδα, οι οποίες ενδιαφέρονται. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη σε αυτό το θέμα και βέβαια η μόνη καλή είδηση αυτή τη στιγμή που μπορώ να σας πω είναι ότι ο Παύλο Μαφέο, την ερχόμενη Τετάρτη, ο δεξιός μπακ της Μαγιόρκα, θα έρθει στην Ελλάδα να υπογράψει συμβόλαιο. Θα είναι η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού μετά τον Κώστα Φορτούνη.
0: Υποθέτω δηλαδή την Πέμπτη θα έχουμε ανακοινώσεις.
1: Έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι η Πέμπτη ανακοίνωση, θα έρθει την Τετάρτη, θα περάσει ιατρικές εξετάσεις. Πιθανότατα, ας πούμε, να υπάρχει εξέλιξη θετική, γιατί ξέρεις, μετά από αυτό που πάθαμε με τον Νάι Λόπες, καλύτερα είναι να περιμένουμε με να πέσουν υπογραφές. Ξέρουμε τι γίνεται με τις μεταγραφές και ειδικά αυτή την εποχή, τώρα στο ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου, όλοι οι παίκτες ψάχνουν για ένα καλύτερο συμβόλαιο. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Μαφέο.
0: Καλά, έχουμε δει και με τον Ολυμπιακό και με άλλες ομάδες το τι γινόταν με τις μεταγραφές. Έχουμε δει, ας πούμε, το περασμένο καλοκαίρι με τον Πέπε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, έχουμε δει στο παρελθόν με τον Braithwaite τι είχε γίνει.
1: Βέβαια, δεν μπορείς να προβλέψεις. Να δούμε τι θα γίνει με τον Νοά Καντού της Λοριάν, τον Χαφ. Είναι ένα project που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Project, τέλος πάντων, είναι 27 χρονών. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται το Μεντιλίμπαρ να τον έχει ζητήσει να αποκτηθεί. Και υπάρχουν και άλλες πολλές εκκρεμότητες. Κοίτα, τώρα συζητάμε για μεταγραφές αυτή τη στιγμή, φίλε, χωρίς έχει φύγει μόνο ένας, ο Κουστίνια, που θα ανακοινωθεί από την Brighton την ερχόμενη εβδομάδα, που ξεκινάνε και οι μεταγραφές στις 15 Ιουνίου. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε, ναι, τι θα γίνει, ποιοι παίκτες θα αποχωρήσουν από το ρόστερ. Είναι προφανές, δεν το σηκώνει συζήτηση εδώ, ότι ο Μεντιλίμπαρ πάνω από 25-26 παίκτες δεν θέλει να έχει το ready. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει με τους δανεικούς. Μπήκε και το Ρήνο στο παιχνίδι εκτός από την Πάρμα για το Στρεφέτσα, ο οποίος έχει κάνει ένα καλό τετράμινο στο καμπιονάτο, αρέσει πολύ. Ο Ολυμπιακός θα θελήσει να τον αποκτήσει. Θα περιμένουμε εξέλιξη αυτή τη εβδομάδα και για τον Ρόκα, τον εξτρέμ της Χιρόνα.
0: Και ήθελα και να σε ρωτήσω για τον Ρόκα, τι συμβαίνει.
1: Ναι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος επιμένει πολύ. Αυτό πραγματικά είναι ένα project, γιατί είναι μικρό σε ηλικία. Έχει πολλά χαρακτηριστικά από αυτά που θέλει ο προπονητής. Να περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη θα έχει και αυτό το θέμα. Τι θα γίνει με τον Μπιανκόν, ο οποίος έχει πρόταση και από την Άντερλεχτ και από τη Λανς. Όπως καταλαβαίνεις, από τα λεγόμενά μου αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες και τίποτα που να βρίσκεται έτσι σε άμεση εξέλιξη, για να το πω έτσι, εκτός από τον Μαθαίο την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Στο μεταξύ, εντάξει, βλέπουμε ακριβώς αυτό και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μεταγραφές, όπως είπες, και έχουν φύγει μόνο δύο παίχτες από τον Ολυμπιακό. Αναφέρομαι τώρα στον Κουστίνια και στον Καλογερόπουλο που έχει.
1: Γιατί
0: και ο Καλογερόπουλος έχει αποχωρήσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν έπαιζε βέβαια.
1: Του Καλογερόπουλου το κενό θα καλυφθεί με τον Κουτσίδη, ο οποίος θα πάρει τη θέση του στο ρόστερ. Γιατί, όπως καταλαβαίνουμε και βλέποντας τι γίνεται και με τις περιπτώσεις των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, που δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, ότι θα πρέπει να, ο προπονητής μάλλον, όχι εμείς περισσότερο, θα πρέπει να έχει στο μυαλό του τι θα γίνει με την λίστα, την ευρωπαϊκή λίστα και τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο τέσσερις. Ο Φορτούνης, ο Ρέτσος, ο Μουζακίτης και ο Τζολάκης. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή έδινε τη λίστα ο Μεντιλίμπαρ, θα είχε 17 ξένους και 4 αυτοί 21 από τους 25 που πρέπει να παραδώσει. Είναι πρόβλημα αυτό. Θα πρέπει να σκεφτούν στον Ολυμπιακό πώς θα καλυφθούν οι υπόλοιπες θέσεις με Έλληνες ποδοσφαιριστές για να αισθάνεται και πιο άνετα ο Μεντιλίμπαρ. Μιλάω για την Ευρώπη, έτσι, για την ευρωπαϊκή λίστα.
0: Σε Έλληνες στο εξωτερικό θα μπορούσε να επικεντρωθεί ο Ολυμπιακός, να πάει προς την Ευρώπη, προς και άλλες υπήρους, για να φέρει Έλληνες παίκτες.
1: Είναι ξεκάθαρα, ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να περιμένει τον Τσιμίκα πότε θα αποφασίσει τι θα κάνει. Έτσι. Πάντα υπάρχει στο μυαλό ο Τσιμίκας για την αριστερή πλευρά, αλλά από τη στιγμή που έχει πει ότι θέλει να μείνει στη Λίβερπουλ, αλλά η Λίβερπουλ θέλει να τον πουλήσει, δεν μπορεί να περιμένει ούτε να ασχοληθεί αυτή τη στιγμή ούτε και να περιμένει τι θα κάνει ο Τσιμίκας. Γι' αυτό είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να προχωρήσει την απόκτηση του Πεδρόσα από τη Σεβίλη, του αριστερού μπακ, το είναι παιδί του Μεντιλίμπαρ, το ξέρει. Και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει στις επόμενες μέρες. Ο Πόποβιτς, ο γκολκίπερ του Ερυθρού Αστέρα, θα είναι και αυτός ένας παίκτης που εκτός από όπου θα προσθεθεί στο ρόστερ δεύτερος πίσω από τον Τζολάκη. Ο Ντάνι Γκαρσία παραμένει, έτσι άλλο ένα χρόνο μετά από επιθυμία του προπονητή. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι όλα πολύ ανοιχτά. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι παρότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει μεταγραφές, έχουν φύγει ήδη 17.500 διαρκείας. Και αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Δηλαδή είναι φανερό ότι ο κόσμος συνεχίζει να είναι κοντά στον Ολυμπιακό και θα φτάσουμε τα περσινά επίπεδα τα προηγούμενα χρόνια, 22.000 με 23.000, όλο αυτό δείχνει. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι έχει πολλές φορές ο Ολυμπιακός να είναι στους ομίλους του Champions League, εφόσον περάσει τα εμπόδια του τρίτου προκριματικού γύρου και τα play-off. Οπότε το ενδιαφέρον παραμένει μεγάλο και για τα διαρκείας.
0: Τώρα να σου κάνω μια ερώτηση για να προλάβουμε να κλείσουμε κιόλας τα του ρεπορτάζ. Αυτή η σεζόν θα είναι η τελευταία του Ολυμπιακού στο νέο Καραϊσκάκι. Στο Καραϊσκάκι τέλος πάντων, όπως το βλέπουμε.
1: Ναι, νομίζω ναι. Αν και θα πρέπει να περιμένουμε τα σχέδια, τα πολεοδομικά σχέδια, γιατί έχω πει και άλλες φορές ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το πρόβλημα που θα παίξει ο Ολυμπιακός, αν θα πάει στο Ολυμπιακό στάδιο που δεν ήθελε ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, και του χρόνου θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα πάει στο Βοτανικό. Είναι και αν κατά πόσο αντέχει το έδαφος στο γήπεδο Καραϊσκάκη να γίνει ένα γήπεδο 50.000 θέσεων. Ξέρουμε από κάτω είναι, υπάρχει θάλασσα, έτσι. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι τόσο απλό. Εάν όλα πάνε καλά, που νομίζω ότι θα πάνε καλά, θα βρεθεί η λύση, τότε ο Ολυμπιακός του χρόνου θα μετακομίσει στο Ολυμπιακό στάδιο μετά από πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι πότε, 2002...
0: Κάπου εκεί, γιατί έχει παίξει και στη Ριζούπολη για ένα-δύο
1: χρόνια, νομίζω. Η Ριζούπολη ήταν 3-4, 2-3. 2-3, το 4-2 Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη.
0: Στο μεταξύ περιμένουμε και τις μακέτες, νομίζω, έτσι. Δεν έχουν βγει. Ό,τι βλέπουμε από φωτογραφίες είναι από τεχνητή νοημοσύνη.
1: Μα γιατί αυτό το είπα. Γιατί ακόμα δεν έχουν το OK, δεν έχουν τα σχέδια για τεχνικά θέματα. Γι' αυτό εγώ, εδώ και καιρό που γινόταν αυτή η συζήτηση και είχαν κάποιοι σίγουροι ότι ο Ολυμπιακός φέτος θα πάει στο Ολυμπιακό στάδιο σαν έδρα και ότι υπάρχει και διαμάχη με τον Παναθηναϊκό και δεν θέλει ο Παναθηναϊκός κτλ. Όπως μήνες είχα κρατήσει, όπως πιστεύω να είχες ακούσει, είχα κρατήσει μια στάση επιφυλακτική. Ουδέτερη. Γενικά και δεν πολύ ασχολήθηκα με το θέμα γιατί ήξερα ότι αυτό δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, ήταν λίγο περίεργο το θέμα λόγω και της γραφειοκρατίας. Γινόταν.
1: Είναι πολλά, γι' αυτό σου λέω. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε οι υπεύθυνοι και πώς θα χειριστεί ο Ολυμπιακός αυτό το θέμα.
0: Τέλεια. Κώστα, δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε
1: κάτι. Δεν υπάρχει, αλλά νομίζω ότι από αύριο θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα. Φαντάζομαι ότι μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχουν εξελίξεις γιατί ο προπονητής θέλει τουλάχιστον 4-5 παίκτες εκτός από το Φορτούνι, δηλαδή δεξί μπακ, στόπερ, δύο χαφ, να είναι στην προετοιμασία.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια για εξτρέμα, αλλά δύο χαφ, δεξί μπακ και ένα στόπερ πρέπει απαραίτητα να είναι στην προετοιμασία στο Ολυμπιακό να παρουσιαστεί δυνατός στα προκριματικά του Champions League στις 3 και 4 Αυγούστου που θα είναι υποχρεωμένος να δώσει τα πρώτα του παιχνίδια.
0: Τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: 943 Interveten Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Τελευταίο μισάωρο. Κι άλλο γκολ από τους Γερμανούς. Μόλις ξεκίνησα, μόλις πήγα να μιλήσω, 5-1. 5-1 από τον Μπράουν. Μάλιστα, ο Μπράουν κάνει το 5-1, βάζει το 5ο για τους Γερμανούς. Στο 68 λεπτό, 68. Ο Άνταφ έδωσε να στήσει τον Μπράουν για το 5-1, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματά σας, γιατί ακούσαμε τον Κώστα Σαμοθράκη πριν. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Να ξεκινήσουμε από τον Σπύρο. Ναι, το στείλες, δεν πρόλαβα βέβαια να το διαβάσω νωρίτερα. Λοιπόν, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει, γιατί μπορεί να ξανακάνει τα ίδια και να στοιχήσει πολλά και διάφορα στην ομάδα. Όσο για το βίντεο, ζητάω συγγνώμη, ήταν μέσα από τα ποδήλατα, όχι από την ΚΑΕ, έκανα λάθος. Ναι, θα σου πω κάτι, Σπυρό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατί εντάξει, ο Τάιρικ Τζονς πρέπει είτε να αποχωρήσει είτε να δουλέψει το θέμα διαχείρισης νεύρων που έχει. Από ό,τι φαίνεται. Γιατί όταν αποβλήθηκε στον τέταρτο τελικό, στον πάγκο, όπως είπε και ο Γιώργος Κουκαλίδης, ήταν εξαλώς. Τα έκανε όλα όπα. Θα πρέπει να προσέξει. Θα πρέπει αυτό να το δουλέψει και ο ίδιος με τον εαυτό του, προκειμένου να μην μπλέκει σε τέτοια θέματα. Δεν γίνεται επειδή, ας πούμε, ο Ναν τον έσπρωξε, επειδή το είδα το βίντεο στο οποίο αναφέρεσαι. Δεν γίνεται επειδή ο Ναν τον έσπρωξε να αντιδράσει έτσι. Επίσης, για κάποιο λόγο, οι δύο παίκτες παίζουν το ξύλο, παίζουν, κάνουν, ράνουν και κανένας δεν έχει πάει να τους χωρίσει. Δηλαδή, ο Τζόνς πηγαίνει με νεύρα προς τον Ναν μετά για να τον χτυπήσει και για κάποιο λόγο κανείς δεν έχει μπει μπροστά. Δεν ξέρω γιατί. Γελάω, δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αντί να ασχοληθούμε με το τι έγινε μέσα στο παρκέ, ακριβώς και μου στέλνεις και το thumbs up, φίλε Σπύρο, αντί να ασχολούμαστε με το τι έγινε στο παρκέ, που δύο ομάδες παίξαν 5 τελικούς, που στην πλειοψηφία τους είδαμε καλό μπάσκετ, δεν είδαμε κακό θέαμα ιδιαίτερα. Είδαμε δύο ομάδες, ειδικά στον 5ο τελικό, είδαμε ένα μάτς ωραίο με ένταση, όπως πρέπει να είναι τα ντέρμπι. Ασχολούμαστε με το ποιοι παίξανε μπουνιές, ποιος έριξε την πρώτη, ποιος έριξε τη δεύτερη, ποιος τις έριξε, ποιος τις μάζεψε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ντροπή ρε παιδιά, ντροπή. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, δηλαδή okay. Οι παίχτες τελικοί επαγγελματίες είναι, θα πρέπει να το καταλάβουμε και όλοι αυτό. Ο φίλος μας εδώ, ο Τάσος, ο Καλαμάρας, αυτά που λέει για τον Παναθηναϊκό ισχύει και για την άλλη ομάδα, έτσι είναι αγώνες μπάσκετ. Ναι. Γενικά οι αγώνες μπάσκετ έχουν, φίλε Τάσο, πολύ, πολύ ένταση, έχουν τα πάντα. Έτσι, δηλαδή και ο Παναθηναϊκός δεν διαχειρίστηκε κάποια πράγματα σωστά, προφανώς. Για να έχασε σε σειρά αγώνων, ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος, σε σειρά αγώνων σχεδόν πάντα, αν όχι πάντα, κερδίζει ο καλύτερος. Δεν περιμένουμε τώρα να το αναλύσουμε περαιτέρω. Προφανώς κάποια πράγματα πρέπει να τα διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός, κάποια άλλα πρέπει να τα διαχειριστεί ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι όλο. Πρέπει, παιδιά, να αρχίσουμε να επικεντρωνόμαστε μόνο στα εντός του παρκέ. Ειδικά τώρα, και για αυτό μόνο καλό θα μας κάνει στο πρωτάθλημα, η άνοδος του Άρη και του ΠΑΟΚ, που επιστρέφουν και σίγουρα δεν θα είναι η ίδια η ευκολία να περάσεις από την ΠΑΟΚ Sports Arena ή από το Αλεξάνδριο, από τον Ιγκάλης Χολ. Πάμε στο φίλο μας τον Δημήτρη από τη Χαλκίδα. Νέα ΠΑΟΚ έχουμε, ο μεγάλος προπονητής Λουτσέσκου. Φίλε Δημήτρη, από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει ερωτηματικό στον ΠΑΟΚ σχετικά με προπονητές, γιατί πραγματικά είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Θα δούμε όμως, θα δούμε. Ένα καλοκαίρι έχουμε να τα συζητάμε αυτά και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση, έτσι. Words we throw away.
Στο μεταξύ κάνει αλλαγές η Γερμανία. Έξω ο Τάχ, μέσα ο Ρούντιγκερ, έξω ο Παύλοβιτς, μέσα ο Γκορέτσκα και έξω και ο Μπράουν, μέσα ο Ρόουμ. Ραουμ, πώς λέγεται. Ο παίχτης. Νωρίτερα ο Ούνταφ που δώσε την ασίστ στον Μπράουν είχε μπει στη θέση του Μουσιάλα, ο οποίος είχε σκοράρει και όλες έτσι σκόραρε το 4-1. Όπως και με ενημερώνει ο φίλος μας εδώ, ο Μιχάλης Σοηλές, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια για παραγωγή της εκπομπής, θα τον ακούσετε και μετά τις 10, που θα είναι μαζί σας μέχρι, από τις 10 μέχρι τις 12. Να πούμε ότι, εντάξει, Ράουμ λέγεται ο παίχτης, μας επιβεβαίωσε, καλά το είπα. Καλά πήγε αυτό.

Ο φίλος μας ο Αθανάσιος έχει στείλει βιντεάκια, έχει στείλει διάφορα. Δεν μπορώ τώρα βέβαια, φίλε Αθανάση, να πατήσω και να τα δω. Είναι λίγο τρόλ τα βιντεάκια βέβαια, από όσο μπορώ να δω. Τουλάχιστον από ό,τι βλέπω εκ πρώτης όψεως, έτσι. Είναι ωραίο. Αυτά είναι ωραία, να κάνουμε ωραία καζούρα, έτσι. Να κάνουν οι μεν στους 10 καζούρα, παιδιά, είναι τα καλύτερα. Στην τελική το έχουμε πει, παιδιά, μπάσκετ και ποδόσφαιρο και όλα τα αθλήματα είναι για να κάνουμε την πλάκα μας, να περνάμε όμορφα

Ηλίας από Ζαχάρο. Φίλε Ηλία, θα σου πω το εξής. Καταδικαστές όλες αυτές οι πράξεις βίας. Καταδικαστέα όλα. Εντάξει, όπως είναι καταδικαστέα η κίνηση του Αχιλλέα Μπέου, από ό,τι καταλαβαίνω για τον ίδιο, μιλάς, ναι, για τον Δήμαρχο Βόλου, έτσι είναι καταδικαστέα και η συμπλοκή ανάμεσα σε Νάνι και Τζόουνς.

που όπως είπαμε και νωρίτερα, θα το αναφέρω και πάλι, εντός του αγώνα μπορώ να δεχτώ τα πάντα, όχι ότι τα δικαιολογώ, αλλά μπορώ να τα καταλάβω. Και εγώ και, και αρκετοί, όπως και ο Γιώργος Γκουγκαλίδης, ακριβώς το ίδιο είπε. Εκτός παρκέ που οι παλμοί πέφτουν, είναι κρίμα να γίνονται όλα αυτά. Επίσης, φίλε Ηλία, επειδή γράφεις Ηλίας από Ζαχάρο, πολλά χαιρετισμάτα στην περιοχή, είμαι από εκεί κοντά. Εντάξει, πύργο Ηλίας. Κοντά είμαστε. Έχω έρθει βέβαια, να ξέρεις, Ζαχάρο, και είναι πολύ ωραία.

Πάμε στα του Άρη λίγο. Πάμε στον Άρη του μπάσκετ. Θα επιστρέφουμε εκεί γιατί, παιδιά, είναι αρκετά αυτά που έχουμε να πούμε. Λοιπόν, η ανάρτηση της ΚΑΕ Άρης μετά την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη ανέβασε αρκετές φωτογραφίες με τον κόσμο της, με τον κόσμο των κιτρίνων, με την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος φορούσε και ένα κασκόλ κιτρινό μαυρό για τον Άρη. Λοιπόν, πάυση λίγο στα του Άρη, θα πάμε λίγο στο Μουντιάλ και πάλι 6-1 για την Γερμανία. Ο Ούνταφ, αν βλέπω καλά. Ναι, ο Ούνταφ έχει σκοράρει. Γκολ και ασίστ ο Ούνταφ, πάρα πολύ καλό το... Πάρα πολύ καλή στατιστική του. Ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή μέρα για τον Γερμανό ποδοσφαιριστή, ο οποίος σκοράρει, κάνει το 6-1. Εντάξει, Γερμανοί. 6-1. Τι πιο σύνηθες. Οι Γερμανοί έχουν αυτή την τάση, παιδιά, να βάζουν αρκετά γκολ. Το ξέρουμε, το έχουμε δει ούκο λίγες φορές, νομίζω. Λοιπόν, πάμε στο στατουάρι. Να αναφέρουμε λίγο αυτό που... την ανάρτηση της ΚΑΕ Άρης. Λοιπόν, θα την αναφέρω τώρα λίγο στα αγγλικά και θα την μεταφράσω. Black and Yellow River, Βασίλη Σπανούλη Ζέρα, has just begun. Μαύρο και κίτρινο ποτάμι, η εποχή του Βασίλη Σπανούλη μόλις ξεκίνησε. Αυτό αναφέρει η ΚΑΕ Άρης στα social media.

Και άλλη φάση από τους Γερμανούς, παραλίγο το 7-1. Αυτό το γκολ που έβαλε το Κουρασάο στο 21ο λεπτό, ναι, στο 21 με τον Κομενέντσια, τους ξύπνησε για τα καλά τους Γερμανούς. Στο 78 το παιχνίδι είναι 6-1.

γιατί έχουμε τις ενδεκάδες των αγώνων ανάμεσα σε Ολλανδία και Ιαπωνία. Στις 11 είναι το παιχνίδι, από ό,τι καταλαβαίνω, ή στις 10. Δεν

Με διορθώνει εδώ ο Μιχάλης ο Σοηλές, 11 η ώρα, ναι. Λοιπόν, πάμε για την δεκάδα της Ολλανδίας. Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Gravenberg, De Jong, Somerville, Reinders, Hakpo και Malen. Η 11 τον Oranje. Πάμε και στην Ιαπωνία. Πάμε στους Samurai. Δεν ξέρω πώς άλλο να τους πούμε. Στους Ασιάτες. Σουζούκι, Γουατανάμπε, Τανιγκούτσι, Ίτο, Ντόαν, Κάμαντα ή Καμάντα, Σάνο, Νακαμούρα, Κούμπο, Μαέντα και Ουέντα. Γνώριμοι αρκετοί παίχτες της Ιαπωνίας. Βέβαια μια αδυναμία την έχω στον Νακαμούρα. Όσοι έχουν παίξει Pro Evolution Soccer 2006, όσοι παίζαν το Pro 6, ξέρουνε γιατί. Εντάξει,

Ο ίδιος είναι ο Σουνσούκη Ναγαμούρα, είναι βοηθός προπονητή στην εθνική ομάδα της Ιαπωνίας. Καστανίρη στη θέση του Τσόγκ για το Κουρασάο στο 83. Γερμανία Κουρασάο 6-1 και αλλαγή και για τους Γερμανούς. Ο Αντών θα μπει στην θέση του Τζόσουα Κίμιχ.

Πάμε σε άλλη μια είδηση από τον χώρο του μπάσκετ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε πρόταση από τους Celtics για trade. Στους Bucks η πρόταση, να πούμε έτσι. Που σε μια πρόταση η οποία έχει να κάνει και με το Γιάννη Αντετοκούμπο. Λοιπόν, μάλιστα, πιθανώς την προσφορά να είναι και το όνομα του Jaylen Brown. Ο Evan Σίντερη το έχει βγάλει. Έχει βγάλει την είδηση αυτήν. Συγγνώμη, ο Bill Simmons την έχει βγάλει αυτήν την είδηση. Ο γνωστός δημοσιογράφος από το Ringer. Οι Boston Celtics κατέθεσαν επίσημη πρόταση στους Milwaukee Bucks για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο. Μένει να δούμε αν θα το καταφέρουν, αν θα τον φέρουν στη Βοστόνη. Αν θα βγάλει τα πράσινα του Milwaukee για να βάλει τα πράσινα της Βοστόνης.

Να πούμε άλλη μια φορά τους σκόρερ στο Γερμανία Κουρασάο. Στο 6 ο Μέτσα έκανε το 1-0 για τους Γερμανούς. Το Κουρασάο απάντησε και ισοφάρισε στο 21 με τον Κομενέντσια. Στο 38 το 2-1 για την Γερμανία με κεφαλιά από κόρνερ του Μπράουν, ο Σλότερμπεκ σκόραρε στο 38. Στο 45-5 στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο Χάβερτς εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι και άλλη ευκαιρία τώρα για τους Γερμανούς. Το πλασέ 7-1 μόλις τώρα από τον Χάβερτς, αν έχω δει καλά. Ναι, ο Χάβερτς είναι το 7-1 λοιπόν για τα πάντσερα από τον Χάβερτς. Ωραίο πλασέ, πολύ ωραίο, πάνω από τον goalkeeper της ομάδας του Κουρασάο. Ο Ρουμ δεν μπόρεσε να κάνει το παραμικρό, δεν του άφησε περιθώριο. Εδώ έφυγε τετατέτο Χάβερτς, τα βάζει και λίγο με τους αμυντικούς του. Ο Ρουμ βγήκε για να προσπαθήσει να κάνει κάτι για να το σταματήσει, το πλασέ όμως του Χάβερτς ήταν εξαιρετικό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τους σκόρερ. Είπαμε 3-1 από τον Χάβερτς με εκτέλεση πέναλτι. Στο 4-1 ο Μουσιάλ, στο 47 ο Μουσιάλ έκανε το 4-1 μετά από ασίστ του Κίμιχ. Το 5-1 ο Μπράουν από ασίστ του Ούνταφ στο 68. Στο 78 ο Ούνταφ που δώσε την ασίστ νωρίτερα έβαλε ο ίδιος γκολ, ασίστ ο Κίμιχ. 6-1 για τους Γερμανούς. Και στο 88 τώρα δηλαδή ο Κάι Χάβερτς πήρε άλλη μια assist από τον Ούνταφ, δύο assist, ένα γκολ ο Ούνταφ. Πλάσαρε άψογα υποδειγματικά τον Ρουμ και έκανε το 7-1. Εντυπωσιακή πραγματικά η απόδοση του Ούνταφ σε αυτό το παιχνίδι. Έχει μπει ως αλλαγή στο 64. Έχει δώσει 4 λεπτά μετά την αλλαγή του γκολ στον Μπράουν. Έχει δώσει ουσιαστικά την assist. Στο 78 σκοράρει και στο 88 δίνει και άλλη assist. Στο μεταξύ οι Γερμανοί ξανά έχουν την μπάλα και είναι στην περιοχή του Κουρασάο. Εντάξει, μπάλα θα μακρυνθεί τώρα. Είπαμε, οι Γερμανοί είναι άγνωστο, οπότε θα σταματήσουν.

Στο μεταξύ πραγματοποιήθηκε και η εκδήλωση για το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια για την ΑΕΚ. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε κάποιες δηλώσεις. Αγαπητοί φίλοι, φίλες, δεν θα κάνω προσφωνήσεις γιατί δεν μου αρέσουν τα τυπικά. Θα πω σε όλους ότι σας στέλνω την ανιδιοτελή μου αγάπη. Από τις 17 Μαΐου του 26 γιορτάζουμε τη νέα μέρα που χάραξε το νέο κεφάλαιο για την νεολαία και τον αθλητισμό. Ζούμε σε μια περίοδο που η κοινωνία υποφέρει, ζορίζεται σε οικονομικά θέματα, υγείας, πολιτισμικά. Κλονίζονται οι βασικές αρχές, η κουλτούρα. Στην οικογένεια Τσάκ προτεραιότητα είναι η υγεία στο σώμα και στο μυαλό, έξω από βία και ναρκωτικά. Το εφ αγωνίζεται, δεν είναι οδηγός και πηξίδα. Η 1η Ιουλίου και η 14η Ιουνίου δεν είναι τυχαίες μέρες. Η 14η συμβολίζει τα 14 πρωταθλήματα, ενώ η 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος την έναρξη αυτής της δράσης. Η φλόγα που άναψε μαζί με τα σύμβολα των προγόνων μας, τη σημαία του Βυζαντίου και τη ΑΕΚ θα μας θυμίζουν την επανεκκίνηση. Το Άγιο Πνεύμα θα να μας μεταλαμπαδεύσει πάθος και πίστη, γιατί χωρίς όραμα δεν υπάρχει ελπίδα και χωρίς ελπίδα το μέλλον χάνει την αξία του. Έχει κάνει αρκετές δηλώσεις ο Μάριος Ηλιόπουλος. Νομίζω θα μπορέσει να τη συνεχίσει ο Μιχάλης Σοσοηλές.

και άλλη φάση τώρα από τους Γερμανούς που θέλουν να φτάσουν και σε ένα 8ο γκολ. Παίρνουν τώρα την μπάλα, είναι έξω από την περιοχή. Δεν τα καταφέρανε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έφτασε στη λήξη η εκπομπή, η απόψινή εκπομπή. Ήμασταν μαζί από τις 8, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, η ώρα τώρα είναι 10 παρά 3. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο Μιχάλης Σοηλές. Θα σας τα πει και αυτός πολύ καλά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Μιχάλης Σοηλές, τον οποίο θα ακούσετε από τις 10 και μετά μέχρι τις 12. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την απόψινη εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια και προσοχή στους δρόμους. Τα έχουμε ξαναπεί, δεν θα σταματήσουμε να τα λέμε. Προσοχή στους δρόμους. Έχει στείλει και ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Ηλίας. Είναι πανόραμα από το μέρος της Ζαχάρη, έχει μια παραλία. Ακριβώς. Ακριβώς. Εννοείται να τον περιμένουμε και τον Πασπύργου, φίλε Ηλία. Λοιπόν, από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την απόψινή εκπομπή, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Στο ποδόσφαιρο κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Βασίλης Πανούλης έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη με πάνω από 5.000 φίλους της ομάδας να τον υποδέχονται και να τον αποθεώνουν. Αύριο αναμένεται η επίσημη παρουσίασή του. Υπέροχη υποδοχή όχι μόνο για εμένα αλλά και για την αρχή του οράματος, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Έλληνας coach. Θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που τους αρέσει και αυτό που κάνουν, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Ιπποκράτη Περιστερίου Ανδρέας Χατσταμάτης στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Ο Ολυμπιακός επιμένει για την απόκτηση του 24χρονου Ιταλού εξτρέμ Ματέο Καντσελιέρη της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο. Επιστρέφει στους Πειραιώτες ο Μπετανκόρ, καθώς η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν του. Πιθανή είναι η επιστροφή στη Χέρεμφεν για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον Παναθηναϊκό, όπως αναφέρουν Ολλανδικά δημοσιεύματα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου εξέφρασε στον Ιβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ σύμφωνα με τη ρουμανική Τρουμέντια. Ο Αστέρας Άκτορ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Έλληνα αριστερού μπακ Λεωνάρντο Κούτρι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πογκόν. Από αύριο το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας κλείνει τις πύλες του καθώς ξεκινάει η υλοποίηση των εκτεταμένων έργων αναβάθμισης που θα επιτρέψουν στην ομάδα της Μεσσηνίας να αποκτήσει την απαραίτητη άδεια καταλληλότητας για τη διεξαγωγή αγώνων Super League. Στη Νίκη Βόλου θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Κώστας Πλέγας. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 Γερμανία Κουρασάο 7-1. Στις 11 Ολλανδία, Ιαπωνία, στις 2 Ακτήλεφαντος του Ισημερινός και στις 5 Σουηδία, Τινησία. Ο Νεϊμάρ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση για τη Βραζιλία συγκεντρώνοντας αρκετές πιθανότητες για το δεύτερο παιχνίδι των ομίλων κόντρα στην Αϊτή. Ο Μάρκ Κουκουρέγια συμφώνησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το deal ανάμεσα στον Ισπανό και την Βασίλισσα ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ για 6 χρόνια. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίμ, 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες για να διαιτητεύσει το παγκόσμιο κύπελο, θα λάβει την πλήρη αμοιβή του τουρνουά. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών νίκησε εύκολα με 3-0 τη Βόρεια Μακεδονία και έκανε το 2-2 στη Γλυφάδα για το European League. Η Μαρία Σάκαρ θα αντιμετωπίσει την Κινγκουέν Τζέγκ, νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, στην πρεμιέρα του τουρνουά στο Νότιγχαμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μιχάλης Οηλές.
0: Ηλίας. 943 Interveten Sports. το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Φίλες και φίλοι, το 943 Τρεβέτεν Sports, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 10 και τα πρώτα 5 λεπτά. Πίσω από το μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ένας άνθρωπος τον οποίο τον ακούγατε πριν 2 ώρες, ο Γιώργος Ιωάννου.

0: Βαρέθηκαν να μ' ακούνε, ρε Μιχάλη. Βαρεθήκαν οι άνθρωποι. Ανάλαβε εσύ, αγόρι μου.
1: Τώρα ήρθε η ώρα να ξεκουραστείς κι εσύ. Εσύ να ξεκουραστείς, εγώ να...
0: Βασικά να ξεκουραστούν οι ακροατές, γιατί βαρέθηκαν να ακούνε αυτήν τη φωνέρα. Καιρός είναι, σειρά σου.
1: Εννοείται. Πριν από λίγο τελικό σκορ στο Χιούστον, Γερμανία Κουρασάο 7-1, καθολική υπεροχή των Γερμανών στο παγκόσμιο κύπελο. Τρόποι επικοινωνίας για τη σημερινή εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα να κάνουμε τη δική μας συζήτηση. Θα σας ξαναπώ 6939-943-943.

Σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, όπως και η μέρα της απελευθέρωσης των νησιών Φόκλαντς από τους Αργεντινούς στις 14 Ιουνίου του 1982, η μέρα της σημαίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία γιορτάζεται η καθιέρωση της Αστρό ΕΣΑΣ ως επίσημη σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2ο Υπηρετικό Κογκρέσο στις 14 Ιουνίου του 1777. Επίσης είναι η μέρα μνήμης για τα θύματα της καταπίεσης στην Αρμενία, η μέρα θρήνου στις Βαλτικές χώρες σε ανάμνηση της εκτόπισης χιλιάδων κατοίκων στη Σιβηρία από τον Στάλιν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 40 και η μέρα μνήμης για τα θύματα των γερμανικών στρατοπέδων συγκέντρωσης στην Πολωνία.

Επίσης, αν σήμερα γεννήθηκε ο Ερνέστο Τζε Γκεβάρα στο Ροζάριο της Αργεντινής το 1928. Ένα από το μεγαλύτερο από τα 5 παιδιά μιας μεσοαστικής οικογένειας αριστερών τάσεων με βασκικές και ιρλανδικές ρίζες. Από μικρός έγινε γνωστός για τις δυναμικές και ριζοσπαστικές του απόψεις, οι οποίες αποσκοπούσαν στην υπεράσπιση των φτωχών και των αδυνάτων. Αν και υπέφερε από κρίση άσθηματος που τον ταλαιπωρούσε σε όλη του τη ζωή, διακρίθηκε για τις αθλητικές του επιδόσεις. Έπαιξε ράγμπι, ποδόσφαιρο και ήταν δεινός ποδηλάτης και σκοπευτής. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires, από όπου και αποφύτησε τον Μάρτιο του 1953.

Στα ποδοσφαιρικά αυτό που δεσπόζει είναι πιο πολύ το Μουντιάλ, ενώ υπάρχει μια σιγή ιχθύος στις ομάδες που εν ώψη της νέας σεζόν προετοιμάζονται, κάνουν τα μεταγραφικά τους πλάνα.

Πριν από λίγο η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη του οξυδιού του Τροπαίου και ο Θωμάς ο Μαύρος ήταν ένας από τους ομιλητές. Ο σπουδαίος παλέμαχος της Ένωσης τόνισε τη χαρά του για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, ενώ ευχήθηκε να είναι όλοι ξανά στο ίδιο μέρος για τον ίδιο λόγο και σε έναν χρόνο από τώρα. Όσο ανέφερε, λέει: «Καλησπέρα σας και εγώ, όπως όλοι όσοι φορέσαμε την τιμημένη φανέλα της ΑΕΚ, είμαι πολύ χαρούμενος για το πρωτάθλημα. Ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα το οποίο μας έκανε περήφανους. Μπράβο σε όσους έφεραν τον τίτλο. Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη από όλες τις άλλες ομάδες. Είχαμε πίστη και προσήλωση στις αρχές. Ο πρόεδρός μας, ο Μάριος Ηλιόπουλος, τις προβάλλει έντονα και αυτή ήταν η μεγαλύτερη δύναμη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και εύχομαι του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ».

Στο μπάσκετ και σε ρυθμούς Άρη, ο Βασίλης Πανούλης έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη έτοιμος να αναλάβει τον θεό του πολέμου. Με το μήνυμα του μεγαλομέτωχου του Άρη, του Σιάο, να λέει: «Καλώς όρισες προπονητή Βασίλης Πανούλη», ανέφερε σε ανάρτησή του, σε story του στο Instagram, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ. Ο οποίος θα βρίσκεται και στο Αλεξάνδριο για την παρουσίαση του νέου προπονητή του συλλόγου.

Ενδιαφέρον είχε στο Γερμανία Κουρασάο ο παίχτης ο οποίος κόραρε για το νησί της Καραϊβικής, ο Λιβάνο Κουμενένσια, ο οποίος πέρασε στο πάνθεον του ποδοσφαίρου του Κουρασάο, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της χώρας, ο οποίος κοράρει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ο 29χρονος αμυντικός σοφάρισε τη Γερμανία στο 21ο λεπτό με δυνατό αριστερό σουτ, γράφοντας ιστορία για την εθνική ομάδα της Καραϊβικής, τραβώντας πάνω τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κόσμου. Γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 2004 στην Μπρέντα της Ολλανδίας. Ο Κουμενένσια διαθέτει καταγωγή από το Κουρασάο και ξεχωρίζει για την ευελιξία του στον αγωνιστικό χώρο. Αν και η φυσική του θέση είναι αυτή του δεξίου μπακ, μπορεί να αγωνιστεί εξίσου αποτελεσματικά σαν στόπερ, αριστερός μπακ, αμυντικός μέσος, αλλά και ακόμη και πιο ψηλά στη μεσαία γραμμή. Η ποδοσφαιρική του διαδρομή ξεκίνησε από τις Ακαδημίες της Αϊτχόφεν, όπου εντάχθηκε το 2012. Το 2021 συμπεριλήφθηκε στη λίστα της The Guardian με τα 60 κορυφαία ποδοσφαιρικά ταλέντα στον κόσμο που είχαν γεννηθεί το 2004, επιβεβαιώνοντας πως θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα project του Ολλανδικού ποδοσφαίρου. Το 2023 μετακόμισε στη Juventus Next Generation, όπου κατέγραψε 70 συμμετοχές, ενώ καλοκαίρι του 2025 η Ζυρίχη τον απέκτησε έναντι 400.000 ευρώ. Στην πρώτη του σεζόν στην Ελβετία πραγματοποίησε 25 εμφανίσεις και δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029. Αν και φόρεσε τη φανέλα όλων των μικρών εθνικών ομάδων της Ολλανδίας, τον Οκτώβριο του 2024 αποφάσισε να εκπροσωπήσει το Κουρασάο σε επίπεδο ανδρών, μια επιλογή που τον οδήγησε τελικά στη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του. Το πρώτο του γκολ κόντρα στο Απάντσερ. Πίσω στην επιτυχία του όμως κρύβεται μια ιστορία γεμάτη δυσκολίες, καθώς όταν υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Eindhoven το 2022, ανακάλυψε ότι η οικογένειά του δεν διέθετε αυτοκίνητο και αναγκαζόταν να ταξιδεύει καθημερινά με το τρένο για τις προπονήσεις. Οι γονείς μου παραλίγο να κλάψουν, δεν είχαμε αυτοκίνητο, οπότε έπαιρνα κάθε μέρα το τρένο. Αν υπήρχε πρόβλημα στη γραμμή, αργούσα στις προπονήσεις. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά για να φτάσω εδώ, είχε δηλώσει τότε. Με τις καθημερινές διαδρομές με το τρένο μέχρι το ιστορικό γκολ σε παγκόσμιο κύπελο, ο Κουμενένσι απέδειξε ότι επιμονή μπορεί να οδηγήσει στις μεγαλύτερες στιγμές. Πράγματι, αν και δεν ήταν και η καλύτερη για την ομάδα του, κατάφερε και σκόραρε κόντρα σε ένα μεγάλο αντίπαλο όπως τους Γερμανούς.

στη Μιλάνο, όπως φαίνεται, πάει σε αλλαγή σελίδα η ομάδα από το Μιλάνο, καθώς ο Ρούμπεν Αμορίμ, 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United, βρίσκεται πολύ κοντά συμφωνία με τους Ρωσονέρι, όπως αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνου. Ένας προπονητής ο οποίος είχε έρθει με πολλές περγαμηνές, ήταν από τα ενερχόμενα ταλέντα στην προπονητική, αλλά το κλίμα στη Manchester United δεν τον βοήθησε και δυστυχώς έπρεπε να τραβήξουν χωριστούς δρόμους οι κόκκινοι διάβολοι με τον Πορτογάλο προπονητή. Αλλά η Manchester United με τον Michael Carrick τώρα στο τιμόνι καταφέρνει και επιστρέφει σε αυτό που ήταν παλιά, σε αυτή την ομάδα που είχε φτιάξει ο Alex Ferguson, που κυριαρχούσε σε όλα τα αγγλικά γήπεδα, like, αλλά και στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Η δράση στο Μουντιάλ συνεχίζεται, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα, Γερμανία Κουρασάο 7-1. Στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία. Στις 2 το ξημέρωμα Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ. Το άλλο παιχνίδι του 5ου ομίλου. Και στις 5 Σουηδία Τινησία. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου της Ολλανδίας.

Να σας θυμίσω και εγώ τις εντεκάδες της αναμέτρησης της Ολλανδίας με την Ιαπωνία. Η Ολλανδία θα ξεκινήσει με τους Verbruggen κάτω από τα δοκάρια, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Gravenberch, αυτή στην άμυνα, Gravenberch, De Jong και Reinders στο κέντρο, Somerville, Hakpo και Malen στην επίθεση. Στον πάγκο για τους Οράνια είναι η Flecken, Ake, Brobey, Depay, Derun, Getruida, Hato, Kleifert, Koopmeiners, Lang, Roofs, Till, Timber, Weghorst και Wiffer. Αυτές είναι οι επιλογές του Ronald Koeman. Η τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα αυτή της Ιαπωνίας θα ξεκινήσει με τους Suzuki, Watanabe, Taniguchi, Ito, Doan, Kamada, Sano, Nakamura, Kubo, Maeda και Ueda. Στον πάγκο είναι για τους Samurai η Hayakawa, η Takura, Ito, Masino, Nagatomo, Ogawa, Osako, Seko, Shogai, Sugawara, Suzuki, Tanaka, Tomiyasu και Goto.

0: στο Γερμανία Κουρασάο, πέρα από το γκολ τα οποία μπήκανε και το θέαμα που υπήρχε, αυτό που τράβηξε τα βλέμματα ήταν η εικόνα του πάγκου των Πάντσερ, και αυτό όχι για έναν απρόσμενο λόγο. Καθώς ο τεχνικός των Γερμανών, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης, όχι για τις αγωνιστικές του επιλογές απαραίτητα, αλλά για τον ντύσιμό του. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός εμφανίστηκε με ένα ιδιαίτερο πουκάμισο, το οποίο προκάλεσε πλήθος σχολείων στα social media, και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τον παρομοίασαν με το στυλ του Τόνι Σοπράνου. Η διαδικτυακή συζήτηση πήρε γρήγορα διαστάση με το outfit του να γίνεται viral κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.
1: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
2: Ελλάδα Echo.gr, η νέα πλατφόρμα

Όπως λέγαμε πριν, η διαδικτυακή συζήτηση πήρε γρήγορα διαστάσεις με το outfit του να γίνεται viral κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Γερμανός προπονητής άλλαξε εμφάνιση, επιλέγοντας ένα απλό μαύρο μπλουζάκι και αφήνοντας πίσω το πουκάμισο που είχε ήδη καταφέρει να γίνει το θέμα συζήτησης.

Για τους φίλους της ΑΕΚ να πούμε μια είδηση ότι ένας χρόνος από την ημέρα που προσελήφθη ο Μάρκο Νίκολιτς και 8 ήταν η κομβική σταθμή, ένας τίτλος και μια δυνατή σχέση. Ήταν αυτό το οποίο χαρακτήρισε τη φετινή πορεία της ΑΕΚ. Ακόμα και αυτοί οι τρεις που είχαν απόλυτη επίγνωση πως αυτό που πάνε να κάνουν ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Χαβιέρη Μπάλτα, κατάφεραν να φτιάξουν μια ΑΕΚ και να την οδηγήσουν ξανά στον δρόμο των επιτυχιών. Ίσως να μην μπορούσαν πέρυσι τέτοια μέρα να προβλέψουν ότι όλη αυτή η διαδρομή θα οδηγούσε στην ολοκλήρωση φετινή σεζόν. Και όμως ο Μάρκο Νίκολιτς κατάφερε να φτιάξει αυτή την ομάδα που είδαμε.

Όλα ξεκίνησαν 28 Αυγούστου του 2025 όταν η ΑΕΚ υποδέχτηκε την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφια στη ρεβάνς του 1-1 στις Βρυξέλλες για τα play-off του Conference League. Όταν είχε αναλάβει ο Σέρβος προπονητής, σε κάθε ευκαιρία τόνιζε πως αυτοί οι τρεις προκριματικοί γύροι ήταν ζωτική σημασία για την ΑΕΚ, καθώς είναι το μοναδικό που τον ανησυχεί και που τον αγχώνει. Η Ένωση ισοπεδώνει τους Βέλγους και παίρνει μια πανηγυρική πρόκριση για τη φάση του ομίλου. Για τη League Phase βασικά. Μένει ως μόνο αυτό που μένει είναι εκείνο το fight, believe and never give up της επικής ομιλίας του Σέρβου τεχνικού στα αποδυτήρια πριν το παιχνίδι. Μένει και η πρώτη φορά που ο Σέρβος τεχνικός αποθεώνεται από τον κόσμο και φυσικά είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος που επιτυγχάνει ως προπονητής της Ένωσης. Ανάλογη όμως η πορεία δεν υπήρχε, καθώς στις 19 Οκτωβρίου του 2025 και στις 26 Οκτωβρίου του 2025 η ΑΕΚ έχασε δύο ντέρμπι. Αυτό με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια και με τον Ολυμπιακό στο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Ειδικά στο δεύτερο ήταν η εμφάνιση πάρα πολύ κακή. Υπήρχαν κλειδονισμοί κυρίως λόγω της αγωνιστικής εικόνας και ο Νίκολης μιλά με σκληρή γλώσσα στους παίχτες της ΑΕΚ στα αποδυτήρια και κυρίως στο σερβο επιθετικό, τον Λούκα Γιώβιτς, με τον Μάριο Λιόπουλο αργότερα να στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης εντός και εκτός γηπέδου. ...27 Νοεμβρίου και 30 Νοεμβρίου του 2025 η ΑΕΚ έκανε μέσα σε τρεις μέρες την πρώτη νίκη στην ιστορία της μέσα στην Ιταλία κερδίζοντας και το πρώτο ντέρμπι μετά από 10 χαμένα. Ο Νίκολης πριν τη Φλωρεντία είχε δηλώσει στη συνέντευξη τύπου πως η ομάδα ήρθε για να κερδίσει και κέρδισε. Είναι ίσως το σημείο της σεζόν που ο οργανισμός της ΑΕΚ κατάλαβε για τα καλά τι μπορεί να πετύχει με τον Σέρβο στον πάγκο.

Στις 18 Γενάρη ήρθε άλλη μια νίκη σε ντέρμπι, το εμφαντικό 4-0 κοντρα στον Παναθηναϊκό, σε μια βραδιά που η Νέα Φιλαδέλφια σηκώνεται στο πόδι. Πιο σημαντικό όμως είναι πως αυτή η απόδραση, αυτό το αποτέλεσμα έρχεται αμέσως μετά την ισοπαλία με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης για το πρωτάθλημα, αλλά και τον αποκλεισμό από τον Όφη στο κύπελο. Ο Σέρβος τεχνικός βλέπει μέσα από το γήπεδο τους παίχτες του να κάνουν ακριβώς αυτό που τους είχε πει τότε στα αποδυτήρια πριν το παιχνίδι.

Μετά την πρώτη αγωνιστική, το play-off 5 Απριλίου του 2026, η ΑΕΚ στην πρώτη θέση με 5 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Μετά την νίκη 1-0 μέσα στο Φάλερο κόντρα στους Πειραιώτες. Ο Νίκολης παίρνει την πρώτη του νίκη σε ντέρμπι απέναντι στους ανταγωνιστές του για τον τίτλο. Και δικαιώνεται απόλυτα το τρίκ με τον Περέιρα, ως αριστερός ακραίος μεσοεπιθετικός και ο Κοϊτάς σε αντίστοιχη θέση δεξιά. Ο ένας έφτιαξε το γκολ της νίκης, ο άλλος το έβαλε. Και εκείνο το βράδυ ο Νίκολης έστειλε το πιο ηχηρό μήνυμα πως η ομάδα του είναι το φαβορό για τον τίτλο, όπερ και γένετο.

0: Άλλος ένας σταθμός, η νίκη με 3-1 κοντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Ρεβάνς. Αποκλείστηκε βέβαια η ΑΕΚ τότε, καθώς οι Ισπανοί σταμάτησαν, αλλά οι Ισπανοί βέβαια τους βγάζουν το καπέλο, γιατί σταμάτησαν τους πανηγυρισμούς για την ιστορική πρόκριση για να χειροκροτήσουν τον Νίκολιτς και τους παίκτες της ΑΕΚ και αυτό που έκανε στο γήπεδο. Ο Σέρβος τεχνικός είχε πει στους παίκτες μετά την ήττα με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι πώς θα ανατρέψουν το σκορ στη Νέα Φιλαδέλφια. Και η ΑΕΚ έκανε την ανατροπή, την άγγιξε, ενώ με τη φορά από εκείνο το μάτς ήρθε και η κομβική νίκη επί του ΠΑΟΚ σε λιγότερο από 72 ώρες μετά. Στις 10 Μαΐου ο Ζήνη έκανε την πρώτη κεφαλιά, ο Γιώβιτς τη δεύτερη. Μαγική ασίστ και ο Ζωάο Μάρες στείλει την μπάλα στα δίχτυα και έκανε τον γκολ τίτλος κοντρά στον Παναθηναϊκό. Και με τον Νίκολς δεν είναι βέβαια ψύχρεμος μέχρι να υπάρξουν τα 3 με τα 4 λεπτά καθυστερήσεις και να λήξει το μάτς. Και λίγο αργότερα, στις 8 Ιουνίου, ο Μάριος Ηλιόπουλος ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι τον Ιούνιο του 2029 για το επισφράγισμα αυτής της διαδρομής και της δυνατής σχέσης της οποίας φτιάχτηκε.
1: 943 Intervetten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: 9.43 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.30.

Επιστρέψαμε στον 943 Driven Sports. Πίσω από το μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια για λίγο ακόμα ο Γιώργος Ιωάννου. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Θα σας το ξαναπώ, 6939-943-943. Περιμένω να δω τα δικά σας μηνύματα και να κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

Άλλη μια σοβαρή επίδοση που πέτυχε η Γερμανία στο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν τα 7 γκολ που βάλε στο Κουρασάο, φτάνοντας έτσι τα 239 τέρματα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Έτσι ξεπέρασε τη Βραζιλία σχετική λίστα, καθώς σε Λεσάο με το 1-1 κόντρα στο Μαρόκο είχε φτάσει στα 238. Το επίτευγμα της Γερμανίας αποκτά μεγαλύτερη αξία, καθώς έχει 2 συμμετοχές λιγότερες, 21 έναντι 23, σε σχέση με τους Λατινοαμερικάνους.

Θα πάμε στο μπάσκετ τώρα, σε μια κίνηση η οποία ξεσήκωσε το γήπεδο και κόστησε τεχνική ποινή στη Βαλένθια και στον παίχτη που θα έχει κλείσει τον Ολυμπιακό, τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος χρεώθηκε με τεχνική ποινή στον αγώνα Μπανταλώνα Βαλένθια, καθώς αντέδρασε έντονα σε ένα σπρόξιμο του Γκίγεμ Βίβες. Ο Μοντέρο μέχρι το 24 είχε ήδη 17 πόντους απέναντι στην Μπανταλώνα, όμως ο Γκίγεμ Βίβες του χάλασε το μυαλό και τον ανάγκασε να δεχτεί τεχνική ποινή. Συγκεκριμένα στο 24ο λεπτό η Βαλένθια έκανε μπρος-πίσω με τον Μοντέρο να πιάνει την μπάλα για να μην δώσει τον Βίβες τη δυνατότητα να βάλει καλάθι στον ευνηδιασμό. Ο Ισπανός γκάρντ της Μπανταλώνα τον έσπρωξε με ισπανικό τρόπο, με τον Οσονούπο παίχτη του Ολυμπιακού να αντιδρά κάνοντας προσπίσεις πως θα πετάξει την μπάλα στον αντίπαλό του. Αποτέλεσμα, οι διαιτητές να τιμωρήσουν την αντίδραση του Μοντέρο με τεχνική ποινή, με το γήπεδο της Μπανταλώνα να ξεσηκώνεται εναντίον του.

Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, μην ξεχνάτε, είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα να κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

Το σκορ 7-1 είναι το τέταρτο που συναντιέται σε Μουντιάλ, το δεύτερο για τους Γερμανούς, καθώς ήταν τη χρονιά που είχε επικρατήσει 7-1 της Βραζιλίας στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2014, όντας ένα σκορ που είχε μείνει στην ιστορία. Βέβαια ήταν και η χρονιά που η Γερμανία κατέκτησε και το τέταρτο της Μουντιάλ, άρα μπορεί να θεωρηθεί και σημαδιακό για τα Πάντσερ. Πάντως στην ιστορία του Μουντιάλ το 7-1 έχει παρατηρηθεί άλλες δύο φορές. Το 1934 ήταν...

Ένα από τα ζητήματα τα οποία έχουν επισκιάσει το φετινό Μουντιάλ έχει να κάνει με τον διαιτητή από τη Σομαλία, ο Μάρ Αρτάν, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στη ΣΥΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο. Ο Αρτάν ανακρίθηκε επί 11 ώρες από τις Αμερικάνικες μεταναστευτικές αρχές στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, πριν ενημερωθεί ότι δεν θα επιτρεπόταν η είσοδος στη χώρα, καθώς το διαβατήριο και η αμερικάνικη βίζα μιας εισόδου που κατήχε δεν γίνανε δεκτά. Πηγές ανέφεραν ότι παρόλο που ο Αρτάν δεν θα συμμετάσχει καθόλου στο παγκόσμιο κύπελο, η FIFA έχει δεσμευτεί να του καταβάλει ολόκληρη την αμοιβή του. Οι διαιτητές δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων το ακριβές ποσό που θα λάβουν για τη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης. Ο Αρτάν, ο οποίος αναδείχθηκε ο κορυφαίος άνδρας διαιτητής της Αφρικάνικης Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για το 2025, έχει ήδη προκληθεί από την UEFA να διαιτητεύσει τον τελικό του Super Cup μεταξύ Paris Saint-Germain και Aston Villa, το οποίο θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στο Salzburg της Αυστρίας.

Στην αναμέτρηση της Γερμανίας με το Κουρασάο έπαιξε και ένα δικό μας παιδί. Και ο λόγος είναι για τον Τζέρεμι Αντώνης, παίχτης που ανήκει στην Κηφισιά από το 2025 και φυσικά αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα στη Στίχημαν Super League. Μετά το 3-1 το Κουρασάο προχώρησε σε αλλαγή αντικαθιστώντας τον Χάνσεν στο 46ο λεπτό με τον Αντώνησε να περνάει στη θέση του. Στο 62ο λεπτό από δική του εκτέλεση λίγο έλειψε να έρθει και δεύτερο γκολ για το νησί της Καρεβικής, αλλά παρά την καλή του παλιά, η κεφαλιά του Μπακούνα πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Νέα, απλώς μας το ξαναθύμισε. Δεν ήταν άλλωστε και λίγες οι μεταγραφικές περιόδοι στις οποίες ο Καναδός επιθετικός συνδέθηκε με ελληνικές ομάδες. Έγραψε ιστορία με τον Καναδά και, γιατί το δικό του τέρμα ήταν αυτό που έδωσε στη χώρα του το πρώτο του βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ο Λάριν έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας έτσι χαρά σε τόσο κόσμο που είχε γεμίσει το BMO Field και κυρίως έδωσε όθηση στην ομάδα του εν ώψη της συνέχειας. Η πρεμιέρα ούτως ή άλλως είχε πάντα άγχος και ειδικά για τους οικοδεσπότες, οι οποίοι σε συγκεκριμένη περίπτωση έμειναν μακριά από τον καλό τους εαυτό. Ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα από τον Καναδά και από τη ΣΥΠΑ παίζοντας την Ορλάντο Σίτι, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πέρασε για χάρη της Μπεσίκτας, της ομάδας με την οποία είχε και τις περισσότερες συμμετοχές στην καριέρα του. Υπήρξε και ένας δανεισμός στη Ζούλτε Βάρεγγεμ τη σεζόν 2019-2020, ενώ όταν αποχώρησε από την Κωνσταντινούπολη, ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που προσπάθησε αρκετά για να τον αποκτήσει. Ήταν πολλοί οι λόγοι για τους οποίους δεν έγινε η μεταγραφή. Απ' τη μία η απροθυμία του να παίξει στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο, απ' την άλλη οι απαιτήσεις του αλλά και η προοπτική της Club Breeze. Μόνο που στο Βέλγιο τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα το περίμενε. Με αποτέλεσμα τον Ιανουάριο να ψαχτεί μαζί του ο ΠΑΟΚ. Τότε ήταν που τον έπεισε το φαινόμενο, ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος εννοούμε. Πήγε στη Ράγιο Βαγιαδολίδ, όπου ήταν πρόεδρος ο Βραζιλιάνος, ο πρώην επιθετικός. Σε 19 παιχνίδια με τη Ράγιο, με τη Βαγιαδολίδ, συγγνώμη, έβαλε 8 γκολ και έδωσε 3 ασίστ στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Ο Βραζιλιάνος, πέρα από τις όποιες συμβουλές που του είχε δώσει, τον είχε αποθεώσει και δημοσίως. Ήρθε και άρχισε να βάζει γκολ, λέει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι ένας από τους καλύτερους παίχτες μας, είχε πει. Η Βαγιαδολίδη τον αγόρασε, αλλά αναγκάστηκε άμεσα να τον πουλήσει, καθώς υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία. Στη Μαγιόρκα είχε 2 γεμάτη σεζόν και μετά εμφανίστηκε ξανά ο ΠΑΟΚ. Μόνο που ένα τηλεφώνημα ήταν αρκετό για να κλείσει η πλευρά του Λάριν την πόρτα, λόγω μιας άλλης ιστορίας που είχε προηγηθεί ανάμεσα σε εκείνους και στους ασπρόμαυρους. Το όνομά του έπεσε στο τραπέζι για τον Παναθηναϊκό, ωστόσο οι πράσινοι είχαν αποφασίσει να παίξουν τα ρέστα τους για τον Νιγηριανό επιθετικό Cyril Dessers και είχαν παγώσει κάθε άλλη επιλογή. Ο Καναδός εν τέλει κατέληξε στη Φέγενορτ και το μοναδικό γκολ που έβαλε ήταν κόντρα στο Τριφύλι στη φετινή League Phase του Europa League. Ωστόσο, μόνο ρόδινα δεν ήταν τα πράγματα στην Ολλανδία και γι' αυτό στα μισά της σεζόν έφυγε από τη Φέγενορτ και πήγε στη Σαουθάμπτον δανεικός με οψιόν αγοράς με ένα αισθητά καλύτερο συμβόλαιο σε περίπτωση που ερχόταν η άνοδος. Όποιος έβλεπε τους Αγίους θα διαπίστωνε πως ήταν η καλύτερη ομάδα των play-off και εκτός απρόπτου θα πέρνανε το εισιτήριο για την Premier League. Μόνο προέκυψε το σκάνδαλο της κατασκοπίας όπως θυμάστε όλοι και η Σαουθάμπτον αποβλήθηκε από τα play-off και εύλογα ακολούθησε ο χάμος. Γιατί οι παίχτες πήγαν να διεκδικήσουν τον πόνους της ανόδου, τα καλύτερα συμβόλαια που θα είχαν στην Premier League και όχι μόνο. Η Southampton αγόρασε το Καναδό επιθετικό, όπως θα έκανε αν είχε ανέβει και το έδωσε συμβόλαιο που θα έπαιρνε στην πρώτη κατηγορία και έτσι μπήκε τέλος σε ένα επεισοδιακό διάστημα. Το πρόσφατο του γκολ στο παγκόσμιο κύπελλο ήταν απλώς επιβεβαίωση πως θα έχει αφήσει όλα πίσω του. Ο 31 ετών που τον Ιανουάριο του 2022 είχε γίνει πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Καναδά, έφτασε 31 γκολ. Μπορεί πια ο Τζόναθαν Ντέιβιντ με 39 να τον έχει προσπεράσει, αλλά ο Λάριν θα έχει να τον λέει πως με τον γκολ του κόντρα στη Βοσνία έγραψε τη δική του ιστορία, δίνοντας τον ένα βαθμό που στην πορεία της διοργάνωσης ίσως αποδειχθεί και πολύτιμος.

Να φύγουμε λίγο από τα αθλητικά, να πάμε στη Βραζιλία, όπου ένα τραγικό δυστύχημα έχει συγκλονίσει τη χώρα της Νοτιού Αμερικής μετά από θανατηφόρα σύγκρουση ελικοπτέρων στον ουρανό του Ρίο Ντετζανέιρο, με τραγικό απολογισμό 6 νεκρούς. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Βραζιλία, όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ανάμεσα άτομα που επέβαιναν βρισκόταν και ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι. Μετά τη σύγκρουση, τα δύο αεροσκάφη κατέπεσαν σε ο χώρο στάθμευσης μιας αντιπροσωπείας ηλεκτρονικών οχημάτων. Η πτώση προκάλεσε άμεσα πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε και κατέστρεψε τουλάχιστον 20 οχήματα που είχαν σταθμεύσει εκεί. Τουλάχιστον 6 θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί, όλοι μεταξύ των επιβαίνοντων στο αεροσκάφος που ενεπλάκησε το δυστύχημα, τόνισε η πυροσβεστική υπηρεσία σε επίσημη ενημέρωση. Από την πλευρά του Δημάρχου του Ρίο, Εντουάρντο Καβαλιέρε, προχώρησε δηλώσεις. Ξένοι πίκο επέβαιναν σε ένα από τα δύο ελικόπτερα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά τους. Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος πυροσβεστικής Φάμπιο Κοντρέιρας δήλωσε στο CNN της Βραζιλίας ότι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν ακόμα άγνωστες.

Τη στιγμή που στον Ντάλλας, στο Μουντιάλ, στείνεται ήδη το τελετουργικό για να βγουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο και να γίνει και ανάκρουση των εθνικών ύμνων.

σε μια πολύ ωραία είδηση θα πάμε τώρα. Φόρο τιμής στον αδικοχαμένο Διόγκο Ζώτα ποτίουν οι παίχτες της Πορτογαλίας, οι οποίοι φορούν ειδικά βραχιολάκια καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ προς τιμήν του. Η Πορτογαλία φανερώθηκε να κάνει προετοιμασία και όλοι οι παίχτες φοράνε τα βραχιολάκια που έχουν πάνω το όνομα του Διόγκο Ζώτα.

Να θυμίσουμε ότι ο Ντίο Γκοζότα έχασε τη ζωή του τον Ιούλιο του 2025 μαζί με τον αδερφό του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία, βυθίζοντας το πένθος όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Η ανάμνησή του, ωστόσο, παραμένει ζωντανή, με τους συμπατριώτες του να τον κουβαλούν μαζί τους, ως τις καρδιές τους, στο μυαλό τους, στη μνήμη τους. Όπως και με πρωτοβουλία της χώρας, η αποστολή ταξίδεψε και βρήκε και ένα ξεχωριστό τρόπο να τον τιμήσει, αυτόν με τα βραχιολάκια που τα φοράνε στα χέρια τους οι Πορτογάλοι ποδοσφαιριστές.

πέρα των 7 γκολ που μπήκαν στο Γερμανία Κουρασάου, καθοριστική ήταν και η συμβολή του επιθετικού της Στουτγκάρδης, Ντενίζ Ουντάβ, ο οποίος μπήκε στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης στη θέση του Τζαμάλ Μουσιάλα. Έδωσε την assist στον Μπράουν για το 5-1. Ο Ουντάβ σκόραρε στο 78, ενώ έχει και δεύτερη assist στον Χάβερς για το γκολ του στο 88. Και γίνεται μάλιστα ο δεύτερος παίκτης που μοιράζει δύο ασίς και σκοράρει ως αλλαγή σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλλου από το 1966, όταν και η Όπτα ξεκίνησε να συγκεντρώνει δεδομένα. Ο πρώτος που κατάφερε κάτι τέτοιο ήταν ο Χάμες Ροντρίγκες το 2014 στο 4-1 της Κολομβίας επί της Ιαπωνίας, και αυτό το αποτέλεσμα αποδείχθηκε πολύτιμο ώστε η Ελλάδα, εμείς δηλαδή, να προκριθούμε στα νοκάουτ της διοργάνωσης. Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα ανακλές.

Η Βαλένθια πέρασε στους τελικούς των play-off με σκούπα κόντρα στη Μπανταλώνα με ηγέτη της τον αδιανόητο Ζαν Μοντέρο. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break. Ακολουθεί δελτίο διαφημιστικά μηνύματα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων διαστόματος Γιώργου Ιωάννου και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Μη φύγει κανείς.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.
8: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Πραγματοποιήθηκε στην All Win Arena η εκδήλωση της κατάκτησης του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Στην οικογένεια της ΑΕΚ προτεραιότητα είναι η υγεία στο σώμα και στο μυαλό, έξω από βία και ναρκωτικά. Το μήνυμα του ιδιοκτήτη της Ένωσης, Μάριου Ηλιόπουλου. Ο Βασίλης Πανούλης έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη με πάνω από 5.000 φίλους της ομάδας να τον υποδέχονται και να τον αποθεώνουν. Αύριο αναμένεται η επίσημη παρουσίασή του. Υπέροχη υποδοχή, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για την αρχή του οράματος, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Έλληνας προπονητής. Θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που τους αρέσει και αυτό που κάνουν, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Ιπποκράτη Περιστερίου, Ανδρέας Χατζησταμάτης, στην εκπομπή «Ο Διαφωτιστής» με το Φώτη Κατσούφη. Ο Ολυμπιακός επιμένει για την απόκτηση του 24χρονου Ιταλού εξτρέμ Ματέο Καντσελιέρ της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο. Επιστρέφει στους Πειραιώτες ο Μπετανκόρ, καθώς η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν του. Πιθανή είναι η επιστροφή στην Χερεφέν για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με ολλανδικά δημοσιεύματα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου εξέφρασε στον Ιβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ρουμανική Τρουμίδια. Ο Αστέρας ΑΕΚ τώρα ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Έλληνα αριστερού μπακ Λεωνάρντο Κούτρι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πογκόν. Από αύριο το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας κλείνει τις πύλες του, καθώς ξεκινάει η υλοποίηση των εκτεταμένων έργων αναβάθμισης που θα επιτρέψουν στην ομάδα της Μεσσηνίας να αποκτήσει την απαραίτητη άδεια καταλληλότητας για την διεξαγωγή αγώνων Super League. Στην Νίκη Βόλ θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Κώστας Πλέγας. Για το Παγκόσμιο Κύπελο 2026, Γερμανία Κουρασάο 7-1. Αυτή την ώρα Ολλανδία-Ιαπωνία στις 2, ακτή Ελεφαντοστού η σημερινός, και στις 5 τα ξημερώματα Σουηδία-Τινησία. Ο Νεϊμάρ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση για τη Βραζιλία, συγκεντρώνοντας αρκετές πιθανότητες για το δεύτερο παιχνίδι των ομίλων κόντρα στην Αϊτή. Ο Μάρκ Κουκουρέγια συμφώνησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η συμφωνία ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ για 6 χρόνια. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίμ 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Σομαλός διαιτητής ο Μάρ Αρτάν, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ για να διαιτεύσει το παγκόσμιο κύπελο, θα λάβει την πλήρη αμοιβή του τουρνουά. Η Εθνική Βολέη Ανδρών νίκησε εύκολα 3-0 σετ την Βόρεια Μακεδονία και έκανε το 2-2 στην Γλυφάδα για το European League. Η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει την King Wen Zheng, νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, στην πρεμιέρα του τουρνουά στο Νότιγχαμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μιχάλης Οηλές.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Επιστρέψαμε στο 943 Ντρεβέτεν Sports. Πίσω από το μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Να στείλω και εγώ τα χαιρετίσματά μου, να ανταποδώσω τα χαιρετίσματα στον Διονύση από την Εμαλιάδα. Τη στιγμή που έχει ξεκινήσει το Ολλανδία-Ιαπωνία και ένα φάουλ τώρα που κερδίζουν οι Ιάπωνες κοντά στη μεγάλη περιοχή.

0: Μουντιάλ έχει δεσπόσει για τα καλά στη ζωή μας τώρα. Και τώρα θα περάσουμε στο Μάνο Σταραμόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Τζερβέντε Sports.
0: Λοιπόν, να σας ξεκινήσω από το Γερμανία Κουρασάο.
1: Ναι, ήταν ένας υγιεινός περίπατος θα λέγαμε για την ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν που μπορεί να βρέθηκε ένα γκολ από την μικρότερη χώρα του κόσμου των 140, που συμμετέχει στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, 143.000 κάτι, και έτσι είναι περίπου τρεις γειτονιές της Αθήνας, ας πούμε. Παρά τα αυτά, η ομάδα του Νάγκελσμαν παρουσίασε σοβαρότητα, παρουσίασε τον Νεσμά σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Γενικά εντάξει, ήταν ανώτερη από την μικρή αυτή χώρα, την Κουρασάο, την μικρή ομοσπονδία που για πρώτη φορά στη ζωή της κατάφερε να δώσει το παρόν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μάλιστα είχε και προπονητή τον Dick Advocat, 178χρονο, που είχε παραιτηθεί κάποια στιγμή επειδή είχε κάποιο προσωπικό πρόβλημα η γυναίκα του. Τελικά πήγε να βοηθήσει την εθνική ομάδα της της φόρας, τα κατάφερε όλα καλά, μια χαρά. Εντάξει, άξια εκπροσώπηση της εθνικής ομάδας του Κουρασάου απέναντι σε μια πολύ καλή εθνική Γερμανίας. Βέβαια, εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη, δεν μπορούσε κανένας να περιμένει κάτι καλύτερο από την Κουρασάου, η οποία ηττήθηκε 7-1. Εντάξει, οι Γερμανοί του 7-1 το άλλο το έχουν βάλει το 12 και στα γήπεδα της Βραζιλίας επί της Βραζιλίας κιόλας.
0: Το 14 ήταν, Μάνου.
1: Το 14, συγγνώμη. Το 14, ναι. Το 7-1 μες στα γήπεδα της Βραζιλίας. Επί της Ελεσάου. Λοιπόν, που ήταν και η τελευταία φορά που συμμετείχε και η Εθνική Ομάδα της Ελλάδος. Εν πάση περιπτώσει, σας ελπίσουμε στο επόμενο να είναι παρούσα. Τώρα, εντάξει, λόγος για αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να γίνει άλλο. Ήταν μεγάλη η διαφορά των δύο εθνικών ομάδων. Μπορούμε να δούμε όμως, θα κάνουμε μια αναδρομή, ότι τραγούδια τελικής φάσης Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν υπήρχαν στις πρώτες διοργανώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δηλαδή από το 1930 που ξεκίνησε και έγινε το πρώτο στην Ουρουγουάη μέχρι το 1958 στα γήπεδα της Σουηδίας που πρώτο εμφανίστηκε ο Πελέ σε ηλικία 17 ετών, 7 μηνών και κάτι ημερών, δεν υπήρχε επίσημο τραγούδι Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η πρώτη φορά που εμφανίστηκε ήταν το 1998, μάλλον 94 πρώτα, με την Τζένιφερ Λόπες. Μετά πάμε 1998, το τραγούδι ήταν το La Copa de la Vida με τον Ρόι Μάρτιν και συμμετείχε και το συγκρότημα ένα τοπικό εκεί. Το 2002 πάμε στο Boom με την Αναστάζια. Κλασικά ακούσματα ήταν αυτά τότε εκείνη την εποχή. Χαρακτηριστικό της εποχής εμφανίστηκε και η UK2. Μετά πάμε το 2010 Waka Waka με την Σακύρα, που ήταν και φέτος Σακύρα με τον Die Die, δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μετά πάμε το 2014 το We Are One με το Pitbull με την εκρηκτική Jennifer Lopez, όλα όλα. Το 1990 είναι Store The One με την Τζιλιάννα Νανίνα, τον Εντουάρντο Μπενάτο. 2018 I Love Up με τον Dean Tam, επίσης Will Smith και Έρα Ινστρέφη. 2022 με τη Χάγια, το Χάγια Χάγια, δηλαδή Better Together, είναι το πρώτο επίσημο τραγούδι που ακούσαμε και στο Κατάρ βεβαίως, έτσι ήταν του Κατάρ το επίσημο. Εκεί είχαν τραγουδήσει από το Trinidad το Μπάκο, ήταν ο Καρντόνα και η Ντάβιτ και ο Νταβίντο, η Άισα που έδινε τη δύναμη του ποδοσφαίρου. Και το Die Die φέτος, όπως βλέπουμε, είναι τώρα τα πράγματα πλέον υπάρχουν και επίσημοι ύμνοι, και καλό είναι αυτό βέβαια και δίκαιο. Τώρα περιμένουμε να δούμε ένα πιο αμφίρροπο παιχνίδι αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε Εθνική Ολλανδίας και την αντίστοιχη της Εθνικής Ιαπωνίας, έτσι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εθνική Ολλανδίας με αστέρια όπως ο Φρέγκι Ντε Γιόνγκ, ο Μάλεν, ο Ντε Γιόνγκ της Μπαρσελόνα, ο Μάλεν της Ρώμα που ανανέωσε το συμβόλαιό του, ο Σάμερβιλ ο Εξτρέμι της West Ham, ο Φαντάικ ο αρχηγός και της Εθνικής Ολλανδίας και της Λίβερπουλ, ο Φερμπρούκεν ο τροφύλακας. Εντάξει, έχει καλούς ποδοσφαιριστές η πορτοκαλί ομάδα. Να δούμε πού θα φτάσει με αντίπαλο την πυρηνοκίνητη, ας πούμε έτσι, η Εθνική Ιαπωνίας, που θα παλέψει με όλες τις δυνάμεις για ό,τι καλύτερο μπορεί. Θα δούμε τι μέλη γενέστε στη συνέχεια. Τώρα, πρέπει να πούμε από εκεί και πέρα ότι μετά από 8 μήνες που παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία της Al Sadd, έλυσε τη συνεργασία του Ρομπέρτο Μαντσίνο, Ιταλός, που επιστρέφει στην πατρίδα του. Αναμένεται 22 του μηνός, θα έχουμε και τις εκλογές και όλα δείχνουν ότι θα εκλεγεί ο Τζοβάνι Μαλαγκό, άλλοτε πρώην πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής Ιταλίας της λεγόμενης Πόνη, τώρα θα αναλάβει πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στη θέση του Γκαμπρίελε Γκράβινα, που ξαναθέτει υποψηφιότητα, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπερισχύσει αυτή τη φορά. Έτσι λοιπόν ο Μαλαγκό θα πάρει ως προπονητή τον Ρομπέρτο Μαντσίνη, που είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή που δέχεται τα 3 εκατομμύρια ευρώ που μπορεί να προσφέρει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας, γιατί έχουν φύγει οι χορηγοί μετά και τον τρίτο αποκλεισμό συνεχόμενο της Σκουάντρα Αζούρα από τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ο Αντώνιο Κόντε που ήθελαν πολύ, πόσο και να προσπαθήσει να κατέβει από αυτά που εισέπρατε στους Παρτενοπαίοι της Νάπολη, δεν υπάρχει μεγάλη απόσταση και πάλι, οπότε ο Ρομπέρτο Μαντσίνη θα είναι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής, ο εκλέκτορας της Σκουάντρα Αζούρα. Με στόχο να την οδηγήσει να πάει καλά και στο Nations League και προπάντως να πάει να διακριθεί προγραμματική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θα δούμε. Επίσης έχουμε τη Μίλαν που φέρεται να είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Ρούμπεν Αμορίμ, τον Πορτογάλο πρώην προπονητή της United.
0: Ακριβώς.
1: Θεωρώ ότι καλό θα είναι η Μίλαν να πάρει προπονητή περισσότερο τον Όλιβερ Γκλάσνερ, τον Αυστριακό, παρά τον Πορτογάλο Αμορίμ. Δεν ξέρω αν και εδώ υπάρχει διάσταση απόψεων στο χρηματικό. Για μένα είναι καλύτερο ο Γκλάσνερ, εν πάση περιπτώσει. Οδήγησε και την Κρίσταλ Πάλας στην κατάκτηση του Conference League, άρα θα παίξει στο Europa League την προσεχή αγωνιστική περίοδο, ένα δηλαδή επίπεδο παραπάνω. Ο Μπαρκολά δεν δείχνει να τα βρίσκει με τη διοίκηση της Paris Saint-Germain για να νέο στο συμβόλαιο του που λύγει. Τον θέλει και η Arsenal, όπως ξέρουμε, ενδεχομένως και άλλες ομάδες. Θα δούμε όμως, μέχρι να υπάρξει οριστική συμφωνία είτε με την Paris είτε με κάποια άλλη ομάδα, παραμένει ανοιχτό το θέμα του. Εκείνο που έχει εκπλήξει τους πάντες σήμερα θα έλεγα ότι είναι η νέα επιτυχία, όπως τουλάχιστον μεταδίδουν τα ξένα μέσα, της Real Madrid να πάρει από την Chelsea. Έχει συμφωνήσει προφορικά με έναν εκ των κορυφαίων αριστερών πιστοφυλάκων αυτή τη στιγμή, του διεθνούς Ισπανού του Μάρκου Κουρέγια, που τον είχε αποκτήσει από την Brighton, δεν πρέπει να ξεχνάμε, η λονδρέζικη ομάδα. Τώρα, γιατί η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο έχει αποφασίσει να πουλήσει με 50 ή 60 εκατομμύρια τον Κουκουρέγια, που τον είχε πάρει 40-45, αν θυμάμαι καλά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Καλό για τη Ρεάλ βεβαίως, όχι όμως καλό για την Τσέλσι, που φιλοδοξεί με τον νέο του προπονητή, τον Βάσκο, τον Τσάμπι Αλόνσο, να πρωταγωνιστήσει τη νέα αγωνιστική περίοδο και στην Premier League. Μέχρι εκεί δηλαδή, δεν μπορεί να πει παραπάνω.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Δεν ξέρω, αυτή η κίνηση, εν πάση περιπτώσει, αν και η Τσέλσι είναι η ομάδα μου, αλλά θεωρώ ότι είναι περισσότερο σωστή η κίνηση του Μωρίνιο, που έχει κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα, έτσι. Είχε προφανώς, εντάξει, όλα αυτά τα είχε συμφωνήσει νωρίτερα, τα ή τα περισσότερα τουλάχιστον με τον νέο του διοικητικό ηγέτη, τον Φλωρεντίνο Πέρεθ. Να θυμίσουμε, είχε κλείσει πέρα από τον Μωρίνο με τριετές συμβόλαιο όταν κέρδισε τις εκλογές, που ήταν κάτι σχεδόν σίγουρο. Ο Ενρίκε Ριγκέλμε δεν μπορούσε να τα βάλει με τον
0: Πέρεθ,
1: ασχέτως αν ήταν 78 χρονών ο Ριγκέλμε, 39 ο άλλος. Η εμπειρία παίζει και αυτή το ρόλο της και το μυαλό. Είχε κλείσει λοιπόν με 20 εκατομμύρια ευρώ τον Ντούφρις τον διετή Ολλανδό δεξιό πιστοφύλακα της πρωταθλήτριας Ιταλίας από τη Ίντερ. Και απορώ γιατί η Ίντερ είχε βάλει μια τόσο μικρή σχετικά ρήτρα. Τα 20 εκατομμύρια πάρα πολλές ομάδες μπορούσαν να τα δώσουν, έτσι, όχι μόνο η Ρεάλ ή η Μπαρσελόνα, αλλά πάρα πολλές ομάδες. Εν πάση περιπτώσει το πληρώνει τώρα αυτό η διοίκηση των Ρατζούρι, φεύγει μόλις με 20 εκατομμύρια ντούβρις, που τον βλέπουμε παίζει και σήμερα στο δεξιό άκρο της άμυνας στον Οράνιε. Θα δώσει μάχη, μπορεί να την κερδίσει με τον Τρέντ Αλεξάντερ Άρνον. Το Ντούμφρις είναι σε πολύ καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, τουλάχιστον η φετινή αγωνιστική περίοδο με αυτά που είδαμε. Έχει κλείσει τον ελεύθερο από τη Λίβερπουλ, βέβαια δεν τα βρήκε με τους κόκκινους όπως δεν τα είχε βρει και ο Τρέντ Αλεξάντερ Άρνον. Και αναφερόμαστε στον Κονατέ. Πιθανότατα ο Κονατέ θα πάρει τη θέση του Ισπανού του Χάουζεν, που ακόμα δεν έχει την εμπειρία που χρειάζεται για να είναι βασικός τους Μερέγγες, θα δούμε. Έχει τον Μπερνάρντο Σίλβα που τον έκλειψε μέσα από τα χέρια της Μπαρτσελόνα, γιατί εκεί έδειχναν όλα ότι ο 33χρονος πρώην αρχηγός της Manchester City θα πήγαινε στους Μπλαουγκράνα, στους πρωταθλητές Ισπανίας. Τελικά οι άμεσες κινήσεις, όχι μόνο του Μωρινιό αλλά και του Μέντες, του ατζέντη του, θα την εντολή βεβαίως και του Πέρεθ, ο οποίος δίνει και τα λεφτά. Έτσι λοιπόν έχει κάνει αυτή τη στιγμή 4 πολύ σημαντικές κινήσεις στο μεταγραφικό πεδίο η Real Madrid's.
0: Και είναι και πολύ προσεγμένες, θα πω εγώ.
1: Πολύ στοχευμένες, σωστά, και φουλάρει τις μηχανές της για να δούμε ποιο θα είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα. Εντάξει, το Julian Alvarez δεν θα τον πάρει, δεν τον δίνει στην Real και η Ατλέτικο Μαδρίτης βεβαίως. Να δούμε πόσο θα ανέβει όμως και η προσφορά της Μπαρτσελόνα, γιατί στα 100-120 εκατομμύρια, όπως είπε, δεν τον παραχωρεί Ατλέτικο, και δικαίως θα τον πήρε 90 εκατομμύρια, θα ήταν λάθος να τον δώσουμε 100 ή 110. Τότε ποιο το όφελος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του Πέρεθ. Όπως έχει πει, έχει 150 εκατομμύρια να διαθέσει για ένα ποδοσφαιριστή του Champions League, οπότε η μία περίπτωση που ήταν ο Χούλιο Άλβαρες απορρίφθηκε. Η δεύτερη που είναι ο Μάικλ Ολίσε, η Bayern ανακοίνωσε ότι εμείς και με 500 εκατομμύρια δεν τον δίνουμε. Δεν έχουν βάλει και ρήτρα άλλωστε, οπότε δεν μπορεί η Real Madrid να τον πάρει αν η διοίκηση των Βαβαρών δεν δώσει το πράσινο φως. Θα δούμε τι άλλες κινήσεις θα κάνει, γιατί βεβαίως πρέπει να πουλήσει και παίκτες. Θα φύγουν σίγουρα ο Θεμπάγιος, που μάλλον θα πάει στον Άγιαξ δίπλα στον Μίτσελ, τον πρώην προπονητή της Τζιρόνα. Θα πάει μετά από Μασταντουόνο, μπορεί να οθεί δανεικός αν δεν πουληθεί, ο εξτρέμο Αργεντινός. Θα φύγει ο Ραούλ Αθένθιο, ο στόπερ, ο 22χρονος. Θα φύγει από τους Μερέγγες. Ο Ροντρίγο, ο Βραζιλιάνος που είναι δραματίας και χάνει το παγκόσμιο κύπελο, και αυτός δύσκολα θα παραμείνει στην ισπανική ομάδα. Με το Λούνιν δεν ξέρω τι θα γίνει, τον δεύτερο τροφλάκα πίσω από τον Κουρτουά. Βεβαίως ο Λούνιν, ο Ουκρανός τροφλάκας, όσες φορές κλήθηκε να υπερασπιστεί τα δίχτυα της Ρεάλ, τα πήγε θαυμάσια. Κάλυψε επάξια την απουσία του Κουρτουά. Θα δούμε, γιατί μπορεί να πάρει και κάποιον άλλο πιο μικρό η Real Madrid, οπότε να πουληθεί ο Λίνου, γιατί και ο ίδιος δεν ξέρουμε αν θέλει να παραμείνει σαν δεύτερος ή να πάει κάπου άλλο να δοκιμάσει την τύχη του ως πρώτος τροματοφύλακας. Θα δούμε, υπάρχει δρόμος ακόμα. Άλλωστε επισήμως οι μεταγραφές ξεκινάνε την 1η Ιουλίου, ολοκληρώνονται 31 Αυγούστου. Θα δούμε. Τι άλλο να πούμε από εκεί και πέρα. Υπάρχει μια ενδεκάδα που κοστίζει 1,3 δις, συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελο. Σύστημα 4-2-3-1, να πούμε δηλαδή ότι ο τροφλάκας της Μπαρσελόνα, δεν ξέρω αν θα είναι και βασικός στην Εθνική Ισπανίας, γιατί είναι και ο Ουνάι Σιμών, και αναφέρομαι στο Ζωάν Γκαρθία, ο οποίος κοστίζει 45 εκατομμύρια ευρώ. Στην άμυνα δεξιά ο Μαροκινός Ασάφ Χακίμι της Πρωταθλήτριας Ευρώπης, Πάρισε Ζερμέν, κοστίζει 80 εκατομμύρια. Ο ένας εκ των δύο κεντρικών αμυντικών, ο Βίλιαμ Σαλιμπά, ο Γάλλος της Arsenal, κοστίζει 100 εκατομμύρια. Ο τυπικά παρτενέρ του, ο Γκανέζος, ο Βίλιαμ Πάτσο, ο στόπερ της Paris Saint-Germain, κοστίζει 80 εκατομμύρια. Αριστερά ο Πορτογάλος Νούνο Μέντες της Paris Saint-Germain, για αυτός 80 εκατομμύρια. Στη μεσαία γραμμή ο Πέδρη, ο άσος πορταλήτριας της Ισπανίας Μπαρσελόνα, 150 εκατομμύρια κοστολογείται. Δίπλα του ο Ζωάν Νέβες της Paris Saint-Germain, 140 εκατομμύρια. Παραδίπλα ο Βιτίνια, ο Πορτογάλος της Paris Saint-Germain, 130 εκατομμύρια. Πορτογάλος, οι Πορτογάλοι έχουν μεγάλη δύναμη στη μεσαία τους γραμμή, έτσι, να δούμε τι θα κάνει η εθνική τους ομάδα. Στην επίθεση πάμε δεξιά, έχουμε Λαμίν Γιαμάλ, ο πιο ακριβώς αυτή τη στιγμή και λόγω ηλικίας πρόσφερε στις 200 εκατομμύρια. Σέντερ φόρο Κιλιάν Εμπαπέ, 180 εκατομμύρια, ο Γάλλος της Ρεάλ Μαδρίτης. Και αριστερά με επίσης 200 εκατομμύρια ο Χόλαν, ο Νορβηγός φόρ της Manchester City και της Εθνικής Νορβηγίας. Θα δούμε από εκεί και πέρα. Βεβαίως στα 85 του χρόνια έφυγε ο κεντρικός αμυντικός της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας το 1970 της Εθνικής Βραζιλίας, ο Μπρίτο. Ήταν ο στόπερ της Ελεσάου τότε στα γήπεδα του Μεξικού, που με Πελέ, Ζαερζίνιο, Τοστάο, Ζέρσον, Κλοντοάλντο, αμυντικό χαφ, Κάρλος Αλμπέρτο δεξιά. Εντάξει, έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση και στον τελικό συνέτριψε 4-1 την αντίστοιχη της Ιταλίας. Έτσι είχε μειώσει με τον Μπονισένια. Επήρε με 4-1 το βαρύτιμο τρόπαιο που ήταν και το τελευταίο για τον θρύλο Πελέ, ο οποίος μετά συνέχισε τη σταδιοδρομία του στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη φανέλα της New York Cosmos, και τον ακολούθησε και ο φίλος του και δικός μου φίλος, ο Φραντς Μπέκενμπάουερ. Μιχάλη, θα συζητήσουμε κάτι?
0: Νομίζω τα καλύψαμε όλα, Μάνο.
1: Καλώς.
0: Να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Θαραμόπουλος με τα νέα από το διεθνή χώρο και από το Μουντιάλ. Τη στιγμή που στο 23ο λεπτό, Ολλανδία-Ιαπωνία 0-0, ενώ έχουμε φτάσει σε cooling break. Ένα τρίλεπτο διάλειμμα που κάνουν οι ποδοσφαιριστές για να δροσιστούν, αλλά και να πάρουν κάποιες οδηγίες και να διορθώσουν το παιχνίδι τους. Τη στιγμή που έχουμε τελικούς στο ισπανικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ, Βαλένθια εναντίον Μπαρτσελόνα, τα Ουτζάμπολ θα γίνει στις 18 Ιουνίου στη Ρόιγκ Αρένα, καθώς η Βαλένθια του Πέντρο Μαρτίνεθ είναι εκείνη που έχει το αβαντάζ της έδρας. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί 18 Ιουνίου 9 η ώρα, Βαλένθια Μπαρτσελόνα. 22 μέρες μετά, 20 Ιουνίου, Βαλένθια Μπαρτσελόνα πάλι στη Ρόιγκ Αρένα, 9 η ώρα. Τρίτο παιχνίδι, 22 Ιουνίου, Μπαρτσελόνα Βαλένθια στην Καταλωνία, ενώ θα έχουμε και τέταρτο παιχνίδι σε περίπτωση που χρειαστεί, 24 Ιουνίου, και πέμπτο παιχνίδι επίσης αν χρειαστεί στις 27 Ιουνίου, και όλοι οι αγώνες στις 9 το βράδυ.

Στο Κουρασάο, ο Ντίκ Άδβοκατ πήρε οριστικά τη θέση που είχε ο Ότορε Χάγκελ σε Μουντιάλα το 2010 και η αυτοδάκρυση στον πάγκο. Ο Γερμανός τεχνικός της εθνικής ομάδας ήταν τότε 71 ετών και 317 ημερών. Αυτό καταρρίφθηκε τρεις διαδοχικές φορές κατά το πρώτο τρίμερο της φετινής σεζόν. Ξεκινώντας από τον Ούγκο Μπρος, ο οποίος είναι 74 ετών και 62 ημερών. Στη συνέχεια, ο Μίροσλαβ Κούμπεκ της εθνικής Τσεχίας, 74 ετών και 283 ημερών. Ενώ ο Ντίκ Άδβοκατ σε ηλικία 78 ετών και 260 ημερών έγινε ο γυραιότερος προπονητής που κάθεται σε πάγκο τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου.

Τη στιγμή που οι Άπωνες πιέζουν με τον Κούμπο να βγάζει μια κάθε την παλιά, ένα σου τώρα θα προσπαθήσουν να κάνουν εκεί. Η μπάλα περνάει εκτός και πάει στις κερκίδες του Ντάλλας. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

Επιστρέψαμε στον 943 Ντερβέτεν Sports. Πίσω από το μικρόφωνο, Μιχάλης Οηλές. Τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής, 11.30 μέχρι τις 12, ακολουθεί άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.

τρόπο επικοινωνίας για την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939 943 943. Στέλνετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως.

τη στιγμή που στο 32ο λεπτό στον Ντάλλας, Ολλανδία Ιαπωνία 0-0. Ένα πλάγιο που πάει να εκτελέσει ο Watanabe.

τη στιγμή που η Καϊάρης ετοίμασε ένα απολαυστικό βίντεο την άφηξη του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Ο Έλληνας Τεχνικός θα δώσει Δευτέρα τη συνέντευξη τύπου στις 12 η ώρα, όπου θα αναφερθεί στα πάντα αναφορικά με την απόφασή του να αναλάβει τον Άρη, αλλά και τα όσα έχει στο μυαλό του για την επιστροφή των κυτρίνων στην ελίτ του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η Καϊάρης παρουσίασε σχετικό βίντεο στα social media την άφηξη του Kill Bill στη Θεσσαλονίκη από τη στιγμή που κατέβηκε από το αεροπλάνο μέχρι και τη στιγμή που πνίγηκε στις αγκαλιές των εκστασιασμένων οπαδών της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Τη στιγμή που η Ολλανδία είχε μια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, αλλά μια κεφαλιά πέρασε εκτός.

Να σας θυμίσω εγώ τα αποτελέσματα του Μουντιάλ μέχρι στιγμής. Βραζιλία, Μαρόκο 1-1. Αιτή, Σκωτία 0-1. Αυστραλία, Τουρκία 2-0. Γερμανία, Κουρασάο 7-1. Και αυτή τη στιγμή στο 34ο λεπτό, Ολλανδία, Ιαπωνία στο 0-0.

τη στιγμή που μια σκληρή ανακοίνωση στον Αλεξάντερ Τσέφεριν απάντησε με αυτόν τον τρόπο 13 ομοσπονδίες υπερασπιζόμενες στο νέο Μουντιάλ των 48 ομάδων και ζητώντας το σεβασμό για κάθε χώρα. Αυτή την ανακοίνωση τη δημοσιοποιήθηκε Κυριακή από τις ομοσπονδίες των Πράσινο Κροτήρι, Κουρασάου, Ουσμπεκιστάν, Κονγκό, Αϊτή, με τη στήριξη της Αλγερίας, της Τινησίας, του Μαρόκου, της Αιγύπτου, της Γκάνας, της Σενεγάλης, της Ακτής Ελεφαντοστού και της Νότιας Αφρικής, εκφράζοντας έτσι τη βαθιά απογοήτευσή τους για τις τοποθετήσεις του επικεφαλής Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας. Για τις χώρες μας δεν υπάρχει κανένας ασήμαντος αγώνας παγκοσμίου κυπέλου, τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, με τους υπογράφοντες να υποστηρίζουν ότι τα σχόλια του Τσέφεριν υποβαθμίζουν τις θυσίες, την προσπάθεια και τα όνειρα των παιχτών, προπονητών, παραγόντων και φιλάθλων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις χώρες που εξασφάλισαν για πρώτη φορά στην ιστορία του συμμετοχή σε τελική φάση, όπως το Πράσινο Κροτήρι, το Κουρασάου και το Ουσμπεκιστάν. Με τις ομοσπονδίες να επισημαίνουν ότι η πρόκριση αποτελεί ιστορικό επίτευγμα και την εκπλήρωση ενός διαχρονικού εθνικού ονείρου. Αντίστοιχα για χώρες όπως το Κονγκό και η Αιτή, η επιστροφή στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη έπειτα από δεκαετίες απουσίας έχει τεράστια συναισθηματική και κοινωνική σημασία. Κάθε χώρα που προκρίνεται αξίζει σεβασμό,

Τη στιγμή που ο μεγάλος Νίκος Κατσάτος στέλνει το μήνυμά του λέγοντας καλησπέρα Mike, καλησπέρα Νίκο. Νίκος Κατσάτσος κάθε εβδομάδα, τρίτες και πέμπτες, τον ακούτε στην εκπομπή του Betline. Τα Σαββατοκύριακα στο μαγκαζίνο 2 με 4 και την Κυριακή μαζί με το 2 με 4 τον ακολουθεί, τον ακούτε και στην εκπομπή 10-12, εκπομπή επικοινωνίας που κάνει και τα πάει και πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω. Άμα θέλεις φίλε Νίκο, επιβεβαίωσέ με.

τη στιγμή που η Ιαπωνία συνεχίζει να παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Στο 43ο λεπτό βρίσκεται η αναμέτρηση. Ολλανδία-Ιαπωνία 0-0 στο Ντάλλας του Τέξας.

Το σουτ το έκανε ο Νακαμούρα. Με τον Νίκο Κατσάτσο να λέει Κουρασά θα πάρει νίκη με ακτή και ισοπαλία με ησημερινό. Θα περάσει στους 32 ως τρίτο. Πιστεύουμε σε εκπλήξεις. Μακάρι να το δούμε και αυτό, θα πω εγώ.

τη στιγμή που άλλο ένα μέλος της παραγωγής στέλνει μηνύματα, και αυτό είναι επίσης μια καινούργια προσθήκη εδώ στο σταθμό. Η Αντριάννα Πούλιου στέλνει τα χαιρετίσματά της. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα και από εσένα, Αντριάννα.

τη στιγμή που στον Παναθηναϊκό συνεχίζονται οι πυρετοδόσοι μεταγραφές, θέλοντας να κλείσουν την περίπτωση του τριαντάφυλλου Τσάπρα, του δεξιού back half του Λεβαδιακού, ο οποίος έχει τραβήξει πολλά βλέμματα και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, όπως Μπολόνια και Βικτόρια Πλουζέν, ενώ απασχόλησε έντονα και τον Ολυμπιακό. Αλλά οι πράσινοι φαίνεται πως έχουν προχωρήσει πάρα πολλές διαδικασίες και να τον κάνουν δικό τους, ο οποίος με την ομάδα της Βιωτίας μέτρησε 10 assist και ένα goal σε 36 επίσημα μάτς της σεζόν που ολοκληρώθηκε.

ο οποίος πήρε και το OK από τον Γιάκουμ Νίστρουπ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Γνωρίζει πολύ καλά τον Έλενα Μπακ από πέρυσι. Γιατί? Διότι η Κοπενχάγη, στην οποία εργαζόταν μέχρι και τον περασμένο Μάρτιο, ο Δανός τεχνικός είχε ασχοληθεί έντονα με τον 24χρονο Μπακ και είχε ψαχτεί για την περίπτωσή του. Παρά το γεγονός, δεν το πήρε μέχρι τέλους, επιλέγοντας εν τέλει έναν άλλο Μπακ από χαμηλότερα ηλικιακά target group λόγω της πολιτικής της σε επενδύσεις νεαρών ποδοσφαιριστών. Στον Παναθηναϊκό θέλουν ιδανικά να τη μέχρι την Τετάρτη να έχουν ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Έλληνα Μπακ, όπου θα ξεκινήσουν και οι ιατρικές και οι εργομετρικές εξετάσεις των παιχτών του Τριφυλιού, προκειμένου να ενταχθεί ο Έλληνας Μπακ από την εκκίνηση προετοιμασίας και να δουλέψει από την πρώτη μέρα της νέας σεζόν.

τη στιγμή που ο Λαμίν Γιαμάλ εμφανίζεται έτοιμος και σε φόρμα, είναι στις καλύτερες καταστάσεις, καλύτερες συνθήκες και είναι έτοιμος να παίξει και να διαδώσει το καλύτερό του εαυτό, έχει πει ο Λουίς Δε Λαμφέντε. Το επιβεβαιώνει και ο ίδιος, ο οποίος φαίνεται σε μια φωτογραφία εδώ πέρα στα social media, ότι έχει μεγαλώσει γένια και μουστάκια και άμα κερδίσει το παγκόσμιο κύπελλο αυτό το καλοκαίρι. Οπότε λέει ετοιμαστείτε.

Τη στιγμή που ο Νίκος Κατσάτος συνεχίζει τα μηνύματα. De la Fuente, Μιχάλη, με πιάσανε τα υφάλαια, ισπανικά μου track. Λέει ο συνάδελφος εδώ πέρα, Νίκος Κατσάτσος.

ο οποίος είχε κάνει μια φοβερή συνέντευξη στα ισπανικά κιόλας με τη Ρακέλ Ελασάρο, όλη τη θυμάστε τη συνέντευξη. Που τα μίλαγε πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω.

Και κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ήμουν ο Μιχάλης Σοηλές. Την προηγούμενη ώρα ήταν στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιώργος Ιωάννου. Τον ακούσατε και πριν 2 ώρες, 8 με 10. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά άνθρωπος του Προέδρου. Από μένα, καλό ξημέρωμα. Και ο Βασίλης Γερασίμου θα σε έχει σε καλά χέρια. Από μένα, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Γεια σας και καλό ξημέρωμα.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Πραγματοποιήθηκε στην Ολυμπιακή Αρένα η εκδήλωση κατάκτησης πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Στην οικογένεια της ΑΕΚ προτεραιότητα είναι η υγεία, στο σώμα και στο μυαλό, εξ από βία και ναρκωτικά. Το μήνυμα του ιδιοκτήτη της Ένωσης, Μάριου Ηλιόπουλου. Ο Βασίλης Πανούλης έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη με πάνω από 5.000 φίλους της ομάδας να τον υποδέχονται και να τον αποθεώνουν. Αύριο αναμένεται η επίσημη παρουσίασή του. Υπέροχη υποδοχή όχι μόνο για μένα, αλλά για την αρχή του οράματος, ανέφερε πρώτος του δηλώσεις ο Έλληνας προπονητής. Θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που τους αρέσει και αυτό που κάνουν, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Ιπποκράτη Περιστερίου, Ανδρέας Χατζησταμάτης, στον Φώτη Κατσούφη. Ο Ολυμπιακός επιμένει για την απόκτηση του 24χρονου Ιταλού εξτρέμ Ματέο Καντσελιέρη της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντι Μάρτσιο. Επιστρέφει στους Πειραιώτες ο Μπεντανκόρ, καθώς η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν του. Πιθανή είναι η επιστροφή στη Χέρενφεν για τον Σέρβο μας επιθετικό Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με Ολλανδικά δημοσιεύματα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο εξέφρασε στον Ιβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η Ρουμάνικη Τρουμίντια. Ο Αστέρας Τρίπολης ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Έλληνα αριστερού μπακ Λεωνάρντο Κούτρι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπογκόν. Το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας κλείνει τις πύλες του, καθώς έχει να υλοποιήσει των εκτεταμένων έργων αναβάθμισης που θα επιτρέψουν στην ομάδα της Μεσσηνίας να αποκτήσει την απαραίτητη άδεια, καταλληλώντας για τη διεξαγωγή αγώνων Super League. Στην Αίγη Βόλου θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Κώστας Πλέγας. Για το παγκόσμιο πρωτάθλημα FIFA 2026 Γερμανία Κουρασάο 7-1. Αυτή την ώρα στο ημίχρονο Ολλανδία Ιαπωνία 0-0. Στις 2 Ακτή Ελεφαντοστού η Σημερινός και στις 5 Σουηδία την Ισία. Ο Νεϊμάρ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση για τη Βραζιλία, συγκεντρώνοντας αρκετές πιθανότητες για το δεύτερο παιχνίδι των ομίλων κοντρα στην Αιτή. Ο Μάρκο Κουρέγια συμφώνησε με τη Ρεάλ Μαδρίτη. Η συμφωνία ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ για 6 χρόνια. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορή με 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Προφορική συμφωνία της Bayern με την Eindhoven για την απόκτηση του Σαϊμπάρη, σύμφωνα με μέσα από τη Γερμανία και Μαρόκο. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών νίκησε εύκολα 3-0 σε τη Βόρεια Μακεδονία και έκανε το 2-2 στη Γλυφάδα για το European League. Η Μαρία Σάκερ θα αντιμετωπίσει την King Wen Zheng, νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, στην πρεμιέρα του Τουρνουά στο Νότιχαμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
0: 943 Interveten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43, Intervέτεν Sports, πολύ πολύ καλημέρα σας. Και καλή εβδομάδα. 7 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Είπαμε ξημερώνει καινούργια εβδομάδα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, στα μέσα του μήνα. Εμείς θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε καθημερινά, από τώρα έως τις 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου. Εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης. 9.43 Intervetten Sports. Αναμένεται και μεγάλος πρόεδρος Τζίτζης για να περιγράψει τους αγώνες του Μουντιάλ που έρχομαι αργότερα.

πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές. 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Και το email μας onair@943 Interveten Sports. Μας ακούτε και από το site του σταθμού sports943.gr και στα social media μας βρίσκεται. Μόλις τώρα πριν πούμε ανοίγει το σκορ η Ολλανδία, μόλις τώρα στο 50-1-0 Ολλανδία με την Ιαπωνία. Θα σας προσελίω και τον σκόρερ. Social media λοιπόν, στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, Facebook 943 sports, TikTok 943 Interveten Sports και YouTube 943 Interveten Sports. Όχι, δεν υπάρχει κάτι, είναι καθαρό το γκολ, πεντακάθαρο. Τώρα θα σας πω και το σκόρερ, Ολλανδία-Ιαπωνία 1-0 στο 50 το γκολ.

0: Λοιπόν, στα υπόλοιπα μάτς που είχαμε χθες για το Μουντιάλ, από χθες μάλλον, Αυστραλία το ξημέρωμα, Αυστραλία Τουρκία 2-0, Γερμανία Κουρασάο δεν τα καταφέραμε, φάγαμε μόνο 7-1, είπαμε γκολ για την Ολλανδία, με την Ιαπωνία 1-0, τώρα είμαστε στο 52. Το γκολ ο Βαντενφίνκ, ο παίκτης της Λίβερπουλ, το έβαλε το γκολ. Και αργότερα 2 ώρα έχουμε ακτήλα φαντοστού Εκουαδόρ, θα το απολαύσουμε με περιγραφή του Προέδρου του Μιχάλη του Τζίτζι. Και αργότερα 5 ώρα, όταν φεύγουμε, θα έχει το Σουηδία με την Τινησία. Λοιπόν, είχαμε το πρωτάθλημα, το πήρε Ολυμπιακός στο μπάσκετ και έδισε τον Παναθηναϊκό το Σάββατο το απόγευμα και γίνανε πολλά και διάφορα, ειδικά μέσα στη Φυσούνα. Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα με 3-2 τη σειρά. Από και πέρα, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, η Νέα Υόρκη μετά από 53 χρόνια πήρε το NBA στο παιχνίδι με τους Spurs 90-94 και παρακαλώ, στο παιχνίδι αυτό έβαλε 45 πόντους ο Μπράνσον, τους μισούς περίπου από ό,τι έβαλε η Νέα Υόρκη, τους έβαλε ένας παίκτης. Οι γυναίκες του Ολυμπιακού πήραν το κύπελο, το Champions League στο πόλο, μεγάλη επιτυχία για, για τις κοπέλες του Ολυμπιακού και για το πόλο γενικότερα. Ο Van Dijk άνοιξε το σκορ με την Ιαπωνία, είπαμε, στο 51 με κεφαλιά. Παιχνίδι που μπορείτε να το δείτε και από την E2 Sports, τα βλέπετε όλα τα παιχνίδια. Πάμε στα πρώτα μηνυματάκια. Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα. Αεκάρα μόνο, Νικόλας ο φίλος μας από το φούρνο στο Καματερό. Καλημέρα Βασίλη Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Να τα καθοσύσεις στο κοριτσάκι σου και να έχει υγεία και αν είναι καλότυχη στη ζωή της και να την καμαρώνεις όπως επιθυμείς. Χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για τους φίλους, για τις ευχές για την μικρή κορούλα μου που είχε γενέθλια χθες. Κλείσαμε τα 12, μεγαλώσαμε, πάμε στα 13 τώρα. Σχολεία τελειώσανε. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα, περιμένοντας βέβαια τον μεγάλο πρόεδρο, τον Τζίτζι, να μας αναλύσει τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Για πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπίλη.
0: Καλό στο φίλο μας.
1: Ανδρέας.
0: Γεια σου, Τρίκο.
1: Και εγώ ήμουνα εκεί, στη Λέσχη φίλων Κουρασάο, μόνο 7.
0: Ρε φίλε, εντάξει, την πατήσαμε, ρε φίλε, εντάξει, πρωί. Ισοφαρίσαμε.
1: Τα πιο πολλά θα μαζέψουμε.
0: Ισοφαρίσαμε, αλλά δεν είχαμε καλή άμυνα. Δεν είμαστε καλοί αμυντικά.
1: Εντάξει. Εγώ είδα πάντως, μου άρεσαν οι Κορεάτες μέχρι στιγμής.
0: Ωραία ήταν οι Κορεάτες, ναι. Και οι Αμερικάνοι ήταν καλοί. Και οι Αμερικάνοι ήταν. Οι Αυστραλοί. Και οι Αυστραλοί ήταν καλοί.
1: Ναι, εγώ δεν περίμενα την Αυστραλία.
0: Και η Αυστραλία 2-0 την Τουρκία, το φαβορή η Τουρκία.
1: Καλά, και η Τουρκία είχε ευκαιρίες.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, οκ, αλλά ήταν καλή και η Αυστραλία όμως. Καλή ομάδα.
1: Η Βραζιλία με απογοήτευσε χθες.
0: Εντάξει, ήταν και το Μαρόκο καλό όμως. Το Μαρόκο είναι καλή ομάδα.
1: Η Βραζιλία έπρεπε να κάνει το άλλο, το έχει μαζέψει και από την Ευρώπη. Και ευρωπαίο προπονητή να πάει να πάρει ένα Βραζιλιάνο εκεί και 16-17-18. Να κάνει εκεί εκεί πέρα υποδομή.
0: Εντάξει, μόνο ακόμα είναι νωρίς που το μάτσι είναι. Εντάξει, έχουμε ακόμα δρόμο πολύ για το Μουντιάλ μπροστά μας πολύ.
1: Ναι, γιατί εγώ είμαι γυναίκα στη Βραζιλία. Εγώ ήμουν, ξέρεις, από την Βραζιλία τώρα την εποχή του 70 και μετά με Πελέ και τέτοια. Το καλύτερο Μουντιάλ, έτσι.
0: Ναι. Από τα καλύτερα.
1: Και παιχταράδες ότι η Βραζιλία, από τότε έγινε Βραζιλία. Και εγώ βλέπω να σου πω τα φαβορί που, τα τρία που έχω εγώ στο μυαλό μου.
0: Κάτσε να δούμε και τις άλλες ομάδες, τις μεγάλες πώς
1: θα πάνε. Όχι, εγώ τα από τώρα βλέπω. Βραζιλία, Ισπανία, Γαλλία.
0: Και εγώ Ισπανία λέω πολύ. Εγώ βλέπω και η Πορτογαλία να πάει ψηλά, γιατί έχει καλή ομάδα.
1: Έχει, ναι, η Πορτογαλία θα δούμε.
0: Θα δούμε.
1: Μακάρι και να έχουμε πάλι καμιά έκπληξη όπως το Μαρόκο πριν 4 χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι τώρα ήδη και τις ομάδες τώρα. Το Μαρόκο πάντως εγώ που το είδα.
0: Καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Παίζουν πολλοί παίχτες στην Ευρώπη. Είναι καλή ομάδα το Μαρόκο.
1: Ναι, εγώ το είδα. Μου αρέσει αυτή η ομάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα να πω λίγο για τον μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και απαράδοξο ο Ναν. Γιατί καλά, αυτά τα έχει κάνει και άλλες φορές. Και ο δικός μας ήταν. Λοιπόν, ο Ναν τα έχει κάνει και με το Φουρνιά. Μα θυμάστε τότε στο Άκα που πήγε και τον γκρέμισε εκεί το τη πανέλ και έγινε. Άμα δεν του κρατάει το Φουρνιά. Και πέταξε και την μπάλα στο Βεζέκο, άμα το είδες, και τον έστρεψε μετά τον παίξε την μπάλα. Αλλά και ο Ταϊρίκ μετά ο δικός μας ο Τζόουνς εκεί στη Φυσούνα που ήταν εκεί πέρα και αυτός δεν έπρεπε να... αντιδράσει.
0: Ξέρεις ποιο είναι το άσχημο, ρε φίλε? Να σου πω τη γνώμη μου, εντάξει. Το γεγονός το καταδικάζουμε, εντάξει. Οι περισσότεροι, οι κανονικοί άνθρωποι το καταδικάζουν. Δεν γίνεται τώρα θέαμα τώρα δύο μεγάλες ομάδες, δύο μεγάλοι παίκτες να τσακώνονται στα τα κοκόρια. Το άσχημο για μένα, ρε φίλε, είναι ότι το μεγάλο θέμα μάλλον που έχει προκύψει για μένα είναι ότι οι δημοσιογράφοι των δύο ομάδων, εντάξει, προσπαθούν, ρε φίλε, να καλύψουν τους παίκτες τους. Αντί να καταδικάσουν το γεγονός, να πούνε, ρε παιδί μου, όπως είπες εσύ τώρα, φταίνε και οι δύο. Απαράδεκτοι. Προσπαθούν, ρε φίλε, να μας πούνε ποιος ξεκίνησε πρώτος, ποιος δεύτερος. Αν θα τα παιδιά μου, τις κόρες μου, μπαμπά με πείραξε η Άννα. Σαν παιδάκια.
1: Είναι δηλαδή, ωραία εικόνα να βλέπεις τώρα τα μάτια εκεί να...
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, αντί να καταδικάσεις το γεγονός, αντί να καταδικάσεις το γεγονός με τον πιο σκληρό τρόπο, να κράξουν άσχημα, βλέπεις, ρε φίλε, δημοσιογράφους των ομάδων και βγαίνουν και λένε καλά του έκανε, ποιος άρχισε πρώτος.
1: Για μένα αυτή είναι δημοσιογράφη ομάδα.
0: Αυτά είναι αρδάκια. Αυτά είναι αρδάκια, φίλε του Κοσάρικου.
1: Αυτή είναι δημοσιογράφη ομάδα.
0: Αυτή είναι αλήθεια.
1: Και από τη δικιά μου ομάδα και από τη.
0: Ναι, από όλους, φίλε. Τώρα να καταδικάσει γεγονός τώρα ποιος άρχισε πρώτος, ποιος δεύτερος.
1: Όχι, απαράδεκτο.
0: Αυτό λέμε τώρα.
1: Απαράδεκτα.
0: Απαράδεκτα πράγματα.
1: Από τις δύο μεγαλύτερες ομάδες.
0: Βέβαια, ρε φίλε, ξεθυριζόμαστε.
1: Δηλαδή έχουμε το καλύτερο. Πώς εχθές το είδα τον αγώνα και στην Ευρώπη το βλέπανε.
0: Πολλοί κόσμος. Δηλαδή εντάξει, τώρα αυτά είναι πράγματα απαράδεκτα. Γενικότερα, όχι μόνο χτες. Γενικότερα, όλη η σειρά τώρα. Πολύ τοξική, ρε φίλε. Δύο μεγάλες ομάδες τεράστιες τώρα.
1: Καλά, για μένα είπα ποιος τι ξεκίνησε.
0: Βρε, όλοι φταίνε. Ναι, ένα ξεκίνησε, ο άλλος απάντησε.
1: Μετά ξαναξεκίνησε. Παράγοντες στις άλλες ομάδες, λοιπόν. Αλλά για μένα αυτό πρέπει να σταματήσει μέχρι εδώ. Τέρμα. Να πέσουν ποινές τώρα. Τέρμα, ρε παιδί μου.
0: Σοφάρισε η Ιαπωνία 1-1, να πούμε.
1: Μπράβο.
0: Στο 58 είμαστε. Ένα ωραίο γκολ με σύντοχη την περιοχή.
1: Και δεν ξέρω, είναι στην υποδοχή σήμερα με το Σπανούλη και στο
0: Τζαβέλα. Το είδα. Χαμό.
1: Άντε να δυναμώσει και άλλες ομάδες του χρόνου, γιατί βαρεθήκαμε τώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τώρα.
0: Να είναι όμως ήσυχα, ρε φίλε, γιατί άμα έχουμε και τα ίδια στο Άρης Πάου, γιατί και εκεί πέρα μεγάλο ντέρμπι είναι. Άμα έχουμε
1: αλλά
0: εκεί πέρα τα ίδια.
1: Του χρόνου πάλι και θα πάει πάνω Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εκεί θα έχουμε πάλι στο, με τη διαιτησία πάλι θα έχουμε πάλι. Τα ίδια βλέπω πάλι να γίνονται.
0: Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Έλα, δεν μου λες, έχεις ακούσει τίποτα για Ολυμπιακό στο. Επειδή τώρα.
0: Φίλε, δεν έχω δει τίποτα σήμερα για μεταγραφικά για Ολυμπιακό.
1: Όχι, όχι, για άλλο θέλω να σου πω τώρα.
0: Για πες.
1: Ότι θα παίξει, λέει, κάτι άκουσα που δεν ήταν όλοι όσια λένε.
0: Εντάξει, μια έδρα που. Μια έδρα για την Ευρώπη μιλάμε, γιατί για το πρωτάθλημα μπορεί να βρει μια έδρα να παίξει. Ας είναι μικρό το γήπεδο, θα παίξει. Μέχρι τον Νοέμβριο είναι ούτως ή άλλως, δεν είναι για πολλούς μήνες. Τώρα δεν ξέρω αν η ΑΕΚ δεχτεί το να δώσει το γήπεδο.
1: Καλά, εμένα από το σπίτι, εκεί πέρα που μένω εγώ από το σπίτι μου είναι 10 λεπτά από τα πόδια εκεί το γήπεδο.
0: Είναι ένα θεματάκι για τον Ολυμπιακό. Εκτός Ολυμπιακός, αν πάρει, λέει, θα αναζητήσει από την Ευρωλίγκα κλειδάριθμο και να παίξει όλα τα μάτσα πρώτα εκτός έδρας.
1: Και ένα τελευταίο να σου πω, εμένα με ενοχλεί τώρα χθες που βγαίνουν τώρα Παναθηναϊκοί και λένε τώρα πιο πολύ που διαβάζει σχόλια για την Ευρωλίγκα, λέει ότι ήταν στημένη, ότι μας τη δώσανε έτσι με το. Την πήραμε και το πρωτάθλημα πάλι με τη διαιτησία. Ναι, εγώ τι παράδε, στο πάσκετ ο Παναθηναϊκός, ναι, ομάδα, εντάξει, παλιά, εντάξει, μερικά πρωταθλήματα που έπρεπε να είναι ο αλλά εμένα με πειράζει και από την μια και από την άλλη. Δεν παραδέχονται, ρε παιδί μου, ότι ο άλλος ότι είναι καλύτερος και κέρδισε δίκαια.
0: Φίλε, εγώ μεγάλωσα, έγινα 56 ονών και έχω καταλαβαίνω όταν ο Παναθηναϊκός θα έπαιρνε έφυγε ο Βασιλακόπουλος, όταν έπαιρνε ο Ολυμπιακός, τελειώλιος. Δεν υπάρχει γιατριά. Όταν τα έπρεπε λοιπόν, Παναθηναϊκός, λοιπόν, οι Ολυμπιακοί λέγανε αυτή η Βασιλακόπουλος.
1: Αντί να ευχαριστηθούμε, να κάθουμε το πασκετάκι, να το ευχαριστηθούμε εκεί πέρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πρέπει να σταματήσουμε μέχρι εδώ, λοιπόν. Να είναι αυστηρές οι ποινές και τελείως τώρα. Όποιος κάνει αυτά έξτροπα και αυτά να τιμωρηθεί και να τελειώσει τώρα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, να το προστατεύσουμε το προϊόν.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα, για χαρά. Παιδιά, είπαμε, σοφάρισε η Ιαπωνία 1-1 με ένα πολύ ωραίο σύνταξη την περιοχή. Τώρα θα δω και το σκορ να σας πω τώρα, γιατί δεν τον έχω πρόχειρο. Τον Ιάπωνα, μισό λεπτάκι, να σας πω. Νακαμούρα. Ο Κεϊτό Νακαμούρα έβαλε το 1-1. Προηγήθηκε στο 50 με τον Van Dijk η Ολλανδία. Στο 50, σοφάρισε το 57. Γρήγορα. Ο Νακαμούρα. Αλλά αυτά πρέπει να τα λέει ο Τζίτζης, παιδιά. Καλύτερα. Σε λίγο θα έρθει. Αν προλάβει το παιχνίδι, μετά θα πει τα άλλα. Θα πει τα καλύτερα. Θα πει. Αυτή η ελεφαντός του Εκουαδόρ. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Χριστάρα μου. Καλή εβδομάδα.
2: Κάνεις.
0: Καλά, φίλε. Εσύ. Ισοφάρισε η Ιαπωνία, Νακαμούρα.
2: Γιατί το έχω παίξει πρώτη σε νόμιλο Ο Όμιλο Ιαπωνία, νομίζω Κορέα. Γιατί κάνω αυτό, η νομίζω Κορέα και κέρδισε. Τώρα η Ιαπωνία περιμένει να κερδίσει. Θα έχει ελπίδες να βγει πρώτη στον Όμιλο.
0: Να δούμε, ακόμα θέλει 30 λεπτά. Καλή η Ιαπωνία, δεν είναι κακή.
2: Παίζει ωραία. Καλή ομάδα. Και το Μαρόκο ήταν καλή ομάδα. Αυτή που είναι από εδώ είναι η Τσεχία.
0: Ναι, ήταν πολύ κακή.
2: Ναι, πολύ κακή. Η Τουρκία ήταν. Δεν ήταν εδώ και πολύ.
0: Κοίτα, καλή. Η Τουρκία ήταν καλή, ρε παιδί μου. Απλά είχαν πολλά γκολ. Έπιασε πολλά το μαντοφύλακα ο Αυστραλός. Έπιασε πάρα πολλά.
2: Ναι. Δεν είναι πολλά. Και η Νότια Αφρική είναι από εδώ. Είναι δεν είναι. Με το. Το Μεξικό που την είδα πολύ, πολύ χάλια.
0: Εντάξει. Με το Μεξικό ήταν η Νότια Αφρική. Ναι, ήταν χάλια η Νότια Αφρική. Όχι. Η Νότια Αφρική έπαιζε, ναι, με το Μεξικό, ναι.
2: Μεξικό
0: ήταν καλό, Μεξικό ήταν καλό.
2: Και έχω παρατηρήσει όλα τα πόσα παιχνίδια έχουν γίνει, μόνο δύο έχουν χαλάσει, όλα τα άλλα έχουν 2-3 γκολ, και αυτό 2-3 γκολ μόνο.
0: Εντάξει, το Γερμανία Κουρασάου, εντάξει, περίμενες παραπάνω από 2-3 γκολ.
2: Ναι, Γερμανία, ναι, και Κουρασάου, ναι. Δεν το παίξω αυτό, ήθελα να το παίξω άσο και γκολ, δεν το παίξω.
0: Το γκολ ήταν καλό, πλήρωνε πολύ. Και έγινε νωρίς το 20 λεπτό, έγινε γκολ, πότε έγινε.
2: Και όσο για το μπάσκετ τώρα, ρε παιδιά, προς Θεού, αυτά είναι ντροπής πράγματα, κάτι δύο παίξουν.
0: Κι όμως, ρε φίλε, υπάρχουν όμως, ρε φίλε, δημοσιογράφοι των ομάδων που τα υποστηρίζουν, ρε φίλε. Αυτό είναι το άσχημο.
2: Δηλαδή, τώρα, εντάξει, ποια υποστηρίξη.
0: Καλά του έκανε, όχι, δεν του έκανε καλά, ο άλλος καλά του έκανε. Λες και τα παιδιά μου στο σχολείο δεν κάνουν έτσι. Μπαμπά με πείραξε η Αναστασία. Αναστασία, μπαμπά με πείραξε η Άννα.
2: Καταλαβαίνω εγώ τους μαθητές ότι τα νεύρα.
0: Και είναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Κάποια στιγμή όμως.
2: Μπορεί να παρασκευαστούν και κάποια στιγμή. Αλλά.
0: Βρε παιδί μου, μέσα στο γήπεδο γίνανε αυτά που γίνανε και ο Ψιλοσαμπουκάρη με τον Ζοβεζέκο, με τον Άρ, με το. Οκ, αυτά γίνονται. Μετά στα πολιτήρια ρε φίλε το άσχημο. Φύγανε, τελείωσε ο αγώνας. Πάει, τελείωσε.
2: Ακριβώς, δηλαδή.
0: 2-1 η Ολλανδία μόλις τώρα. Ωραίο γκολ και αυτό, πολύ ωραίο γκολ. 2-1, πολύ ωραίο γκολ. Έξω από την περιοχή με σουτ.
2: Καμιά μεταγραφή δεν ακούγεται από Ολυμπιακό, ούτε από ΑΕΚ. Καλά έκανε μεταγραφή.
0: Θα μπω τώρα σε λίγο στα site να δω αν έχουμε τίποτα νεότερα. Γιατί δεν κάνω σήμερα, ήμουν στους Γίναγα, δεν είχα πάει για μπάνια. Να είσαι καλά, Χριστάρα μου, καλημέρα. Μια χαρά. 22 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά για την κόρη σου, να είναι τυχερή στη ζωή της και να την καμαρώνετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλά το πήγε το κουρασάν σήμερα, μόνο 7. Εντάξει, μας έφυγε λίγο το σκορ. Εντάξει, κάναμε καλή προσπάθεια, σοφαρίσαμε, αλλά μας έφυγε λίγο. Αλλά δεν πειράζει, στα επόμενα παιχνίδια θα πάρουμε το αίμα μας πίσω. Μόνο 7 γκολ έφαγε από τη Γερμανία. Τώρα βλέπω την Ολλανδία με την Ιαπωνία. Μόλις τώρα σοφάρισε η Ιαπωνία και μόλις τώρα το φαγε. 2-1 προηγείται, είπαμε, η Ολλανδία. Σε 5 λεπτά, 10 λεπτά μπήκαν 2 γκολ. 3 γκολ. Το γκολ το δεύτερο μπήκε στο 64. Το έβαλε ο Σάμερβάιλ. Αν το διαβάζω σωστά, ο Σάμερβάιλ έκανε το 2-1 Ολλανδία. Η Ιαπωνία μπήκαμε στο 65ο λεπτό. Like... Ο Μπιλάρας, ο φίλος μου γραφίστας, Μπιλ, καλημέρα, να χαίρεσαι την κοράκλα σου. 7 από την ντροπή του Fair Play. Εύχομαι όποιος πετύχει λάσκα όπως η Βραζιλία να μην τη λυπάται καθόλου από ντόρκια και πάνω. Ρε παιδί μου, και η Γερμανία, αυτή η Γερμανία πάντα έτσι είναι. Δεν σταματάνε, ας πούμε. Παίζανε με την. Τώρα το κουρασάω, βάλε 4, βάλε 3, σταμάτα, ρε αδερφέ. Εντάξει. Να ετικέδεις, ας πούμε. Τέλος πάντων, αν πεις από την άλλη πλευρά. Το ποδόσφαιρο σου λέει άλλος είναι γκολ, είναι θέαμα. Θα βάλω όσο περισσότερα μπορώ. Εντάξει. Να τα καλωσέσει, φίλε. Υγεία και τύχη να έχουν και οι δύο κόρες σου, λέει ο φίλος μου Νικόλα, στο καματερό από το φούρνο. Να είσαι καλά, Νικολάκη μου. Παιδιά, ο Τζίτζης αναμένεται. Στον δρόμο θα είναι. Θα έχει μπλέξει τώρα εκεί με το σουμπλατζίδικο, με την κοπέλα εκεί που με τα σουμπλάκια. Για πάμε, καλημέρα, γραμμούλα. Ναι. Παρακαλώ. Μην παρακαλά, Βασίλη, ξαναπάρε. Φιλαράκο μου, μάλλον δεν μας άκουγες και εμείς δεν σε ακούγαμε. Like ναι, ρε φίλε, αυτό είπα και εγώ. Συμφωνώ και. Εντάξει, είναι τρελό πράγμα, ρε παιδιά, να γίνονται αυτά που γίνονται στο Σιφισούνα. Και αντί να πούνε αυτοί που ασχολούνται με τον μπάσκετ, οι δημοσιογράφοι των ομάδων του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ότι ντροπή πράγμα, να καταδικάσει το γεγονό, να βλέπει ότι από μια πλευρά να λέει ο ένα ποιο άρχισε, εγώ άρχισα, εσύ άρχισε. Του δώσα μία, μου δώσε δύο. Καλά του έκανε και το μάτι πως είναι το αλουνού και πως είναι το αλουνού το δόντι. Δηλαδή ντροπή πράγματα. Και να μην καταδικάζει κανείς το γεγονός. Να πήρε παιδιά αυτά, να παράδειθα πράγματα. Δύο μεγάλες ομάδες, δύο μεγάλοι αθλητές να πλακώνονται στα κοκόρια. Να γίνονται ρεζίλοι σε όλο τον κόσμο. Κι όμως υπάρχουν δημοσιογράφοι, ξαναλέω, που υποστηρίζουν την ομάδα τους. Δηλαδή πάνω απ' όλα ο δικό μας παίκτης, δεν πάει να έχει γίνει ότι να είναι. Ο δικό μας παίκτης τα έκανε καλά, τελείωσε. Και μετά απορούν γιατί τους βρίζουν τους δημοσιογράφους και τους κλεβάζουν. Όχι όλους, απορούν μετά γιατί μας βρίζετε, γιατί μας κλεβάζετε. Αυτή είναι η ικανία, τσακωθούν και μεταξύ τους οι φυσούνες. Δημοσιογραφία, είπαμε, το έχω ξαναπεί, δημοσιογραφία από κάποιους είναι αλλά κάρτα. Τώρα να πάνε να μας πείσουν τώρα ποιος ξεκίνησε, ποιος δεν ξεκίνησε. Αυτό είναι το θέμα, ποιος ξεκίνησε ή τι έγινε.

0: Φιλαράκο, το μάτς δεν το είδα που λες με την Νέα Υόρκη με τους Σπέρς. Το άκουσα, το διάβασα το πρωί που έκανε τεράστια εμφάνιση ο Μπράνσον. 45 πόντους. 94 έβαλε νομίζω η Νέα Υόρκη όλους. 45 τους έβαλε ένας παίχτης. Και δικαίως βγήκε MVP. Και μετά από 53 χρόνια πήρε πρωτάθλημα η Νέα Υόρκη και γίνεται χαμός στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Αν ο Γιώργος βγει αργότερα, θα μας πει αν είναι εκεί, τι γίνεται. Για πάμε, καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε σε μια γραμμούλα γρήγορα πριν το διάλειμμα των και μισή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Μπιλάκο μου.
1: Τι γίνεται.
0: Καλά φίλε, τι κάνεις.
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο ρε φίλε.
1: Χρόνια πολλά για την κόρη.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αδερφέ μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν. Εγώ τάχω, είμαι επιδομένος με το διαιτητή, λοιπόν, αυτό το κατάπτυστο του Κουρασάου.
0: Ναι, ντροπή του.
1: Είναι ντροπή του.
0: Εντάξει.
1: Ισοφαρίζει το Κουρασάου.
0: Λίχτο, κάτι. Λίχτο εκεί, άνθρωπο του Θεού, λίχτο.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Λίχτο. Βάζει τον κόρτο Κουρασάου κατευθείαν για να μπορέσουν να ξαναθυμίσουν οι Γερμανοί. Λέει, ξέρω εγώ, cooling break.
0: Τι cooling break,
1: λίχτο. Νερό.
0: Λίχτο να τελειώνουμε το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, παίζουν ένα τεταρτάκι. Πάει 35 το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Λίχτο. Γιατί αυτό. Κρατάς 60 λεπτά καθυστέρηση.
0: Έτσι. Μαζί σου και εγώ, Βασίλη μου, πέσαμε στην περίπτωση με την άδικη απόφαση του διαιτητή να συνεχίσει το παιχνίδι. Δεν πειράζει, όμως θα πάρουμε το αίμα μας πίσω. Θα τους δούμε, στο τελικό.
1: Ακριβώς. Μετά βλέπεις. Πηδάει πολύ ψηλά. Κόνερ.
0: Ναι.
1: Σφύρα του λοιπόν, επιθετικό φάουλ.
0: Πήγαινε στο ΒΑΡ, βέβαια, το έχουμε το ΒΑΡ εκεί.
1: Ακριβώς. Μπαίνει ο άλλος με την μπάλα στην περιοχή. Δεν το προλαβαίνει, το ακουμπάει λίγο. Πέφτει. Ναι, και την πέναλτι. Ναι. Αφού
0: και τώρα το
1: κάτω κάρτα για θέατρο.
0: Σωστό, σωστό. Το Κουρασάου τώρα. Εντάξει, είναι, εγώ όσο είδα το παιχνιδάκι, δεν το είδα όλο γιατί έφυγα. Είναι ομάδα που τρέχει πολύ, αλλά δεν έχουν καθόλου τεχνική, ρε φίλε.
1: Τρέχανε.
0: Μαρκάρανε, τρέχανε. Αλλά δεν είχαν τεχνική να πάρουν την μπάντ. Αλλά βάλανε ρόγκο όμως.
1: Τρέχανε τώρα. Οι Γερμανοί να πούμε είχαν κάνει φίλε. Γερμανική κατοχή.
0: Εντάξει ρε φίλε, Γερμανία
1: δεν
0: ήταν.
1: Δεν την μπάλα να παίξουν λίγο.
0: Γερμανία Κουρασάου ήταν. Γερμανία Κουρασάου ήταν. Αλλά έβαλε τον κόλ όμως εκεί, 1-1.
1: Ναι, εκεί πέρα να σου πω την αλήθεια. Το περίμενα.
0: Το γκολ 2-80 παρακαλώ. Έδινε.
1: Εγώ το ψιλοπερίμενα.
0: Απλά μετά είχαμε λίγο ατυχία. Δεν μας πήγαν, ναι, δεν μας πήγαν οι φάσεις. Δεν μας πήγαν οι φάσεις.
1: Ναι. Βάζει μέσα και τον Αντώνες, πώς το λένε, της Κηφισσάς. Εκτελεί το φάουλ, βάζουμε τον γκολ και λέει offside. Και δεν είναι μεγάλο offside.
0: Αυτό άστο.
1: Εμείς είμαστε κανονικά, ο άλλος τραβήχτηκε. Ναι. Ο Γερμανός τραβήχτηκε.
0: Μπράβο, εμείς δεν ξέρουμε ακόμα αυτό το offside. Το Κουρασάου.
1: Ναι, εμείς είμαστε κανονικά.
0: Μπράβο.
1: Βάλαμε τον γκολ. Δηλαδή πράγματα ανεπίτρεπτα.
0: Ανεπίτρεπτα, ναι, είναι ντροπή.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να επιληθεί ο Θεοδωρής, δεν ξέρω, η UEFA, η FIFA, κάτι ναι. Πρέπει να γίνει εκεί πέρα. Διαφωνείς αυτά που λέω.
0: Σωστά, καθόλου. Καθόλου.
1: Λοιπόν, Κουρασάου δυνατά.
0: Ναι, βρε, δυνατά.
1: Βλέπω και εδώ το παιχνίδι ωραίο.
0: Ωραίο μάτς.
1: Ωραίο μάτς και η Ιαπωνία, ρε παιδί μου, εντάξει. Τρέχουνε, κάνουνε, σκιζόντουνε, σαμουράι, λέει ο άλλος να πούμε, Ρήνος, ξέρω εγώ. Αλλά δεν, η Ευρώπη το έχει το ποδόσφαιρο, αυτοί δεν το έχουν.
0: Εντάξει, η Ιαπωνία δεν είναι κακή η Ιαπωνία, δεν είναι κακή. Έχει καλούς
1: παίκτες. Όχι ρε παιδί μου, αλλά σαν νοοτροπία.
0: Εντάξει, εκεί είναι εντάξει. Αλλά αν και, πιο πολύ αυτοί οι Ευρώπη παίζουν, δεν παίζουν στην Ιαπωνία.
1: Το ξέρω. Αλλά δεν το έχουν έτσι σαν λαούς, δεν το έχουν το ποδόσφαιρο όπως παράδειγμα οι Ολλανδοί να πούμε.
0: Εντάξει, δηλαδή, άλλο πράγμα, είναι... άλλο εντάξει. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Δεν έχουμε ακούσει η Ιαπωνική σχολή. Ολλανδική σχολή έχουμε ακούσει.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Οκ, okay, Μπιλάκο, να είσαι καλά.
1: Ο Κιτσάρας του έλεγα να παίξει, πώς το λένε, γκολ και άντερ το, πώς το λένε, το Κουρασάο, μάζε μαγειοδετής.
0: Εντάξει, αυτό είναι, αυτό πρέπει να πάμε τα λεφτά μας πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Να κάνουμε ένσταση.
1: Λοιπόν,
0: γεια σου Μπιλάρα μου, καλημέρα.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, ο Μπιλ λέει έκανε cooling break και μας έκοψε το ρυθμό, ναι. Γιατί να κάνει cooling break στην ισοπαλία. Στο 1-1 με τον Κουρασάο. Ας το 5 λεπτά βάλουμε ένα δεύτερο που έχουμε την ψυχολογία ανεβασμένη και μετά κάνε cool break. Ο Βασίλης ο φίλος μου, καλημέρα, καλή εκπομπή. Μπιλάρε, χρόνια πολλά να χαίρεσαι η κόρη σου, να είναι γερές και τυχερές στη ζωή τους. Να σε καλά, Μπιλάκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, ο Τζίτης έρχεται. Με πήρε τηλέφωνο, μου λέει: είμαι στον δρόμο, έρχομαι. Τώρα μπορεί να έχει μπλέξει με την κοπέλα και στα σουλάκια, να λέει κάτι παραπάνω. Ευκαιρία για την Ολλανδία να κάνει το 3-1. Το πιάσε στην γωνιά του ο τερματοφύλακας της Ιαπωνίας με τον Κάπκο. Το σουτ με τον Κάπκο, παραλίγο να γίνει το 3-1 και να καθαρίσει το παιχνιδάκι. Τώρα είμαστε στο 73. Ιαπωνία, μάλλον Ολλανδία, σωστά, με την Ιαπωνία. 2-1 με 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο μέσα σε 10 λεπτά. Παρακαλώ, 12. Τα γκολ μπήκαν στο 50 ο Φαντάικ, στο 57 ο Νακαμούρα και στο 64 ο Σαμερβάιλ. Έκανε το 2-1, άρα σε 14 λεπτά μπήκαν 3 γκολ. Αυτά τα μπουνίδια και τα επεισόδια έχουν γίνει στο NBA κατ' επανάληψη και μέσα στο γήπεδο, τα έχουμε δει, αλλά εκεί οι ποινές είναι για τους, και για τους παίκτες κυρίως και για τις ομάδες εξοδοτικές και δεν υπάρχουν εφέσεις, εκτελούνται, εδώ θα γίνει σύρια. Ναι, το εκεί στο NBA γίνονται, δεν είναι κανείς, εκεί γίνονται πολύ πιο χοντρά και πλακώνονται και πολύ ξύλο μέσα στο γήπεδο. Αλλά μιλάμε εκεί, όμως μετά υπάρχουν αποκλεισμοί παιχτών, για ένα χρόνο, για δύο χρόνια αποκλεισμό, να μην ξαναπαίξουν. Και εκεί γίνονται τα θεριά, πλακώνονται εκεί και γίνεται πολύ ξύλο. Αλλά εκεί υπάρχουν και τιμωρίες. Το θέμα να μην γίνονται. Το θέμα δεν είναι τιμωρίες. Εντάξει, το θέμα να μην γίνονται, γιατί είναι μεγάλοι αθλητές, μεγάλες ομάδες. Δεν υπάρχει λόγος να πλακώνονται τώρα μέσω γήπεδο. Τώρα μην τρελαθούμε ούτε μέσω γήπεδο. Καν στη Φυσούνα τώρα να περιμένει στον άλλο και να πλακώνονται. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα Μπιλάρα. Γιάννης από τη Μεταμόρφωση. Μέχρι τώρα ποια ομάδα σου έχει αρέσει περισσότερο? Παιδιά, δεν έχω δει τα παιχνίδια όλα του Μουντιάλ, αλλά μου άρεσε το Μεξικό στην πρεμιέρα του. Η Αυστραλία, παρόλο που η Τουρκία χάσε ευκαιρίες, ήταν καλή. Η Αμερική ήταν καλή. Τώρα Γερμανία, εντάξει, δεν συζητάμε τώρα. Κουρασάω. Μας την κάνανε τώρα. Ήταν λίγο μαϊμουδένιο το παιχνίδι. Έπρεπε να κερδίζουμε και τελικά χάσαμε 7-1. Από εκεί πέρα τη Τουρκία, εντάξει, οκ, okay, ήταν καλή, ευκαιρίες πολλές, αλλά μετά το αποτέλεσμα. Η Ολλανδία και η Ιαπωνία, καλές ομάδες και οι δύο, ωραίο ποδόσφαιρο. Το Βραζιλία-Μαρόκο, εντάξει, καλές ομάδες και οι δύο. Νομίζω ότι μέχρι τώρα έτσι το πιο έτσι, μέχρι τώρα δεν έχουμε δει και τις υπόλοιπες ομάδες, έτσι έχουμε δει όλες τις ομάδες τουλάχιστον ένα μάτς. Έτσι πιο πολύ μου έκανε καλή εντύπωση το Μεξικό και η Αμερική. Να μου πεις παίζανε με αντιπάλους κατώτερους, Νοτιοαφρική και Παραγουάη, οκ, okay, αλλά λέω όταν έτσι ομάδες πολύ σοβαρές, στημένες καλά, με καλούς παίκτες, θα δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, από Γαλλία, Πορτογαλία, Βραζιλία, Βραζιλία είδαμε μάλλον, Αργεντινή, θα δούμε Ουρουγουάη, Ισπανία και θα κρίνουμε. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα και από εμένα. Ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Γιωργάρα μου, καλή εβδομάδα και σε σένα.

βέβαια το Κουρασάο πέτυχε πρώτο γκολ στην ιστορία του. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Πρώτο γκολ με τη Γερμανία. Απλά μετά μας πήγε λίγο κόντρα διαιτησία, λίγο από αυτό, λίγο από εκεί, λίγο κακή άμυνα. Φάγαμε 7. Αλλά πιστεύουμε στην ομάδα. Θα επανορθώσουμε στα επόμενα παιχνίδια και θα τους βρούμε στους Γερμανούς στον τελικό. Να κοίτα να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος, κύριε από τη Γερμανία. Ο παίκτης που έβαλε τον γκολ για το Κουρασάο ήταν παίζει Ζυρίχη, 22 ετών, ο Κομενέτσια. Έγραψε ιστορία, θα μείνει για πάντα στην ιστορία, ο πρώτος παίκτης που βάζει γκολ για το Κουρασάο σε τελικούς Μουντιάλ. Το είδα που ερχόταν με τη Γερμανία και το break, πήρα τον advocate και του λέω αυτά δεν γίνονται, πάρε την ομάδα και φύγε, τι θα γίνει, θα το χάσουμε τον αγώνα 3-0, ναι, αν φεύγαμε θα χάναμε 3-0, όχι 7. Άρα μετά για τον γκολ όμως που βάλαμε, που θα μείνει στην ιστορία. Εντάξει παιδιά, τώρα μην στενοχωριέστε για τον Κουρασάο, η οπαδή μας του Κουρασάο, εντάξει ήταν μια κακιά βραδιά, μια κακή μέρα στη δουλειά, είπαμε θα επανορθώσουμε.

Τα δύο παιχνίδια που έχει πιο μετά, φιλαράκο μου, είναι το ακτή ελεφαντος του Εκουαδόρ. Εδώ πάνω κάτω, εντάξει, φαβορί έχουν το Εκουαδόρ με 2,55, το Χ 2,85, το διπλό, τον Άσο ακτή ελεφαντος του 3,25 και Σουηδία την Ισία 1,95, 3,35 το διπλό για τους Φινίσιους 4,20. Ναι, το έλεγα προχθές ότι τον Καναδά με 1,80 εγώ έλεγα ότι θα είναι Χ2, τελικά ήρθε 1-1 και ο Καναδάς πίεσε πολύ την Βοσνία. Αλλά τελικά ήρθε το 1-1. Να πούμε για κάποια μάτς που είχαμε για το κουπόνι του στοιχήματος για πιο χαμηλές κατηγορίες όσοι παίξατε στοιχηματάκι. Νόρμπι Όντεβολτ 0-2, αυτά είναι για τη Σουηδία. Λουντ Σκίλε με την Έστερσουντ 1-1. Φάλκεμπεργκ Έρεμπρο 1-1. Δύο παιχνίδια για τη β' κατηγορία της Βραζιλίας. Ζουβεντούδε Πόντε Πρέτα 3-0. Σάο Μπερνάντο Σπόρτ Ρεσίφε 0-0. Πάμε στην Νορβηγία β' κατηγορία. Σάνε Οντ 2-1. Λιν Μπρίνε 0-3. Σάντσες Στρόμεν 2-0. Σόγναλ Μος 2-4. Στάμπαεκ Έγκερσουντ 3-1. Στρόμγκοτσετ Ράουφος 6-1. Χάουγκεσουν Ρανχάιμ 4-1. Χοντ Κόνσβιγκερ 1-2. Σαντβίγκερς Μπράγκε, για τη Σουηδία αυτό, 3-2. Παιχνίδι από την Χιλή. Δεπόρτες με την Λιμάτσε 3-2. Και από εκεί πέρα να πούμε και τα παιχνίδια β' κατηγορία της Αργεντινής. Αλμιράντε Γοδόι Κρούζ 1-0, Εστουντιάντες All Boys 2-1, Ντεπορτίβο Μαντρίν Σαν Μιγγέλ 2-2, Πατρονάτο Ατλέτικο Ραφαέλα 0-0, Φέρο Καρίλ με την Ακασούσο 2-1, Ρασί Κόρντομπα Τσάκο Forever 2-0, Τεμπερλέι Ατλέτικο 4-1, Σαντιάγκο Λος Άντες 0-3, Αθλέτικ Κλουμπ Γκοϊάς, αυτό είναι Βραζιλία, 1-1. Από την Χιλή, Ουνιόν Λακαλέρα με την Δετσίλε 2-2. Τα μπαράζ για την Ισπανία, Μάλαγα, Αλμερία, το πρώτο μάτς 0-0. Πάμε πάλι Αργεντινή, Σέντραλ Νόρντε με Σαν Τέλμο 0-0. Δεπορτίβο Μαϊπού με την Σουάρες 0-1. Βραζιλία, Κουιαμπά, Βιλανόβα στο 73-0-0. Κατόλικα, Κονσεπσιόν, ξεκίνησε πριν από λίγο, είναι στο 1 το λεπτό 0-0. Στο 81 μπήκαμε, Ολλανδία με την Ιαπωνία 2-1 παραμένει. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη εκεί από το Μπιστρό, αν μας ακούει, να πω

Καλημέρα, Μπιλάρα. Ολυμπιακός εύκολα κατέχει το πρωτάθλημα στο πέμπτο μάτς. Μάκης Νέας Μήνη. Εντάξει, εύκολα δεν το έλεγα. Γιατί πήγε να γίνει εύκολο. Ο Ολυμπιακός πάλι πήρε διαφορά μεγάλη και νομίζω έφτασε 18-20 πόντους. Αλλά πάλι μετά λίγο έτσι χαλάρωσα, δεν ξέρω τι έγινε. Πάλι ο Παναθηναϊκός το γύρισε. Το έφτασε στους 6 πόντους. Στο τέλος βέβαια το κέρδισε ο Ολυμπιακός. Αλλά από 20 πόντους να γυρνά στο μείον 6 δεν έγινε και εύκολο. Εντάξει, που λέμε εύκολα. Εντάξει, όμως κέρδισε. Πήρε το κύπελο, μάλλον το πρωτάθλημα.

Εντάξει, ήταν η σειρά με 5 μάτς. Ήταν ματσάρες και τα 5. Όταν ένα παιχνίδι, ένα τελικό κρατάει σε 5 παιχνίδια, καταλαβαίνετε ότι και οι δύο ομάδες είχαν ελπίδες για να πάρουν το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Πιο ομάδα, είχε πιο γεμάτο ρόστερ και πήρε το φετινό πρωτάθλημα.

Ο φίλος ο Σπύρος, καλημέρα Μπιλάκο, την αχτήρε φανταστού. Περιμένω άσο, πώς το βλέπεις, λέω Ρομπίνιο. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι φαβορή μεγάλο το Εκουαδόρο, σημερινός δηλαδή. Νομίζω θα γίνει ματσάρα και αυτό. 2 ώρα ξεκινάει, εδώ θα είμαστε. Θα τα λέμε την εξέλιξη του παιχνιδιού. Και αν ο Τζίτζης με το καλό έρθει, που τον περιμένουμε, θα κάνει και περιγραφή με το δικό του μοναδικό τρόπο. Να πούμε παρέα μας στο Μπιστρό. Και αυτή η εβδομάδα έχουμε, από τώρα ξεκινάμε την διαδικασία για το μπουκαλάκι. Παρασκευή ή Σάββατο, όποια μέρα θέλετε επιλέγετε. Παρασκευή με ελληνική βραδιά, Σάββατο με χάους. Το Μπιστρό είναι εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Το μόνο που κάνετε, όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό, στο Viber του σταθμού. Παρασκευή ξημέρωμα θα γίνει η κληροσούλα μας.

Για τα μεταγραφικά για την ΑΕΚ, φίλε που ρωτάς, ακόμα δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει κάποια μεταγραφή, κάνει μια μεταγραφή ΑΕΚ. Η πρώτη μεταγραφή που την έκανε πριν από λίγες μέρες με τον Ουκρανό. Με τον Γιώβιτς είναι πολύ κοντά, ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία από ό,τι λένε. Έχουν μάλλον ψηλοέτηση συμφωνία, από ό,τι διάβασα και στα ρεπορτάζ των ομάδων είναι πολύ κοντά σε να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, μάλλον νέο συμβόλαιο, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει. Είναι θέμα χρόνου από ό,τι διαβάζω, αλλά ακόμα αν δεν πέσουν υπογραφές

για ένα παίκτη που είχαν γράψει για τον Ολυμπιακό, τον Μάρμολ. Από ό,τι διαβάζω τώρα έχει μπει στο κόλπο και η Φέγενορντ. Και από ό,τι διαβάζω και η Αλμπαθέτε, ομάδα Β' κατηγορίας που είχε πάρει δανεικό τον Μπετανκόρ, δεν θα κάνει

για τον Παναθηναϊκό με τον νέο προπονητή πάει βήμα-βήμα για το χτίσιμο της νέας ομάδας. Απορρίφθηκε, διαβάζω, η πρώτη πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Φαν Ντρόγκελεν. Πέρσι Σάμσουσπορ, η οποία η πρώτη πρόταση του Παναθηναϊκού την απέρριψαν οι Τούρκοι. Για τον Παναθηναϊκό επίσης, για το Σβιντζέρσκι, ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με την Βίτζετς Λότζ από την Πολωνία. Αυτά, παιδιά, δεν έχουμε έτσι κάτι συγκεκριμένο από παίκτες για τις ελληνικές ομάδες. Για τον ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου, από ό,τι λένε, είπε ο Σαββίδη, θέλω να μείνω ακόμα ένα χρόνο να τελειώσει το συμβόλαιό μου. Τώρα δεν ξέρω με τι θα γίνει. Πάντως ήταν μέχρι λίγες μέρες πριν, ήταν κοντά στο να πάει στη Σαουδική Αραβία. Ισοφαρίζει η Ιαπωνία στο 88 με κεφαλιά 2-2, και αυτό ωραίο γκολ με πολύ ωραία κεφαλιά μετά από κόρνερ. 2-2 στο 88, Ολλανδία-Ιαπωνία, ένα μάτς που ήταν 0-0 στο πρώτο ημίχρονο, μπήκαν 4 γκολ στο δεύτερο. Νάτος ο κύριος Παναγιώτης από το Μπιστρό, τα λέγαμε προχτές, πίναμε καφεδάκι το μεσημέρι και ήταν εκεί και η Σταυρούλα, η ομορφιά, κύριε Παναγιώτη, είσαι καλό σκάουτινγκ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από το Λίντς. Ωραία κεφαλιά, ναι, πολύ ωραία κεφαλιά. Βέβαια χτύπησε μπάλα και στην πλάτη του σπέκτη της Ολλανδίας, αλλά δεν έκανε μια σημασία, τον γκολ μετράει. Α, όχι, κεφαλιά. Έκανε μια κεφαλιά, χτύπησε το κεφάλι του άλλου Ιάπωνα. Και έγινε το 2-2. Στο 88 μπήκαμε, λογικά το μάτς πάει προς το Χ. Θα σας πω σε λίγο και ποιος έβαλε τον γκολ. Θα το βάλω Νακαμούρα, το βάλω Καβασάκη. Θα δούμε τώρα. Κάποιος έβαλε τον γκολ. Θα δούμε τώρα ποιος το έβαλε. Ποιος πεθαράς.

Καμάντα έβαλε τον κόλ στο 88. Ολλανδία με την Ιαπωνία 2-2. Τώρα μπήκαμε στο 90, μπαίνουμε τώρα. Πάμε για καθυστερήσεις, θα έχει 4-5 λεπτά λογικά. Για να δούμε, οι Ιάπωνες 6 λεπτά καθυστερήσεις. Οι Ιάπωνες στο γήπεδο πανηγυρίζουν, τρελαμένοι. Να δούμε τι θα γίνει, ακόμα 6 λεπτά. Αν θα μείνει ισοπαλία ή θα έχουμε κάποιο νικητή σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να είναι και από τα καλύτερα που έχουμε δει. Όχι το καλύτερο, τα καλύτερα που έχουμε δει μέχρι τώρα, τουλάχιστον από την εξέλιξη του σκορ. Μπράβο ρε Μπιλάκο, το έδειξα τώρα στο live με 6,4 απόδοση. Βγάλαμε τα σουβλάκια, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Εμείς τα περιμένουμε από τον Τζίτζι τα σουβλάκια. Πού είναι αυτή η ψυχή όμως? Δεν έχει φανεί ακόμα. Πού έμπλεξε πάλι αυτός ο Τζίτζις? Κύριε Παναγιώτη, μπιστρώμου πως είναι από εκεί.

Ο Μάκης από Νέα Σμύρνη, πήρε να κάτσει να δεις που θα έχουμε εκπλήξεις στο Μουντιάλ. Ποιος θα καταθεί στο κύπελο, Μάκης από Νέα Σμύρνη. Τώρα εντάξει, εκπλήξεις. Εκπλήξεις, ποια εννοείς εκπλήξεις, φιλαράκο μου. Τώρα παραδοσιακές δυνάμεις νομίζω θα είναι αυτές που έχουν το απόλυτα φαβορί για να πάρουν το κύπελο φέτος. Δηλαδή, νομίζω ότι να δούμε καμιά έκπληξη από τον Καναδά, ας πούμε, από την Αμερική ή από την Ιαπωνία, ας πούμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή φιλαράκο. Να σε καλά και εσύ φίλε μου. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε να βγείτε στον αέρα όσοι θέλετε. Αλλιώς με μηνυματάκια, επικοινωνία με μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 6939 943 943. Το email μας ο neapapaki943.gr.

Ο Μπιλάρας λέει, θυμάμαι μια ελληνική ταινία που είναι ο ψάλτης και ρωτάει τι είναι αυτή η μηχανή του γιού μου, απαντάει ο άλλος, Καφασάκι, Σουζούκι, Γιαμάχα, Χόντα. Ξέρω, του γιού μου δεν ξέρω αν θα είναι καινούργια. Του γιού μου δεν ξέρω θα είναι καινούργια. Μπιλάρας, κλασικός Μπιλάρας, γραφίστας.

Ναι, και καλά ότι είπε ο άλλος Καβασάκη, Σουζούκι, Γιαμάχα, Χόντα, και απαντάει ο άλλος, λέει, του γιού μου. Δεν ξέρω, θα είναι καινούργια. Του γιού μου δηλαδή, σαν το Καβασάκη. Θα είναι του Βασίλη όμως, του γραφίστα. Πρέπει να βάλει στο μυαλό να σκεφτεί πολύ, να καταλάβει τι γράφει κάποιες φορές. Είναι γραφίστας, έχει ξεφύγει, είναι άλλο επίπεδο.

Λοιπόν, είμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το 2-2 παραμένει. Προσπαθεί η Ολλανδία, πιέζει λιγάκι τώρα τα τελευταία λεπτά. Μήπως καταφέρει να κάνει κάτι. Οι Ιάπωνες έχουν λίγο πάει προς τα πίσω. Το 2-2 δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα. Ακόμα ένα λεπτό για να τελειώσετε και το εξάλεπτο της παράτασης. Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2.

Το έχουν παρατήσει και οι δύο ομάδες. Τώρα κάνουν φασούλες, τελικά τελειώνει. Με τους Ιάπωνες να πανηγυρίζουν. Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2 και τα 4 γκολ μπήκανε στο δεύτερο ημίχρονο από το 50 μέχρι το 88. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας, σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς, εδώ πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports, καινούργια εβδομάδα, 15 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα. Τα μηνύματάκια σας στο Viber του σταθμού 69 39 943 943. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι για το μπουκαλάκι για Παρασκευή βράδυ στο μπιστρό. Παναγιώτης εκεί ο φίλος μας έστειλε μηνυματάκι κανονικά, τώρα πάει να κάνει το περπάτημά του, έγινε και αυτός περιπατητής. Αλλά είναι όμως καλό σκάουτ, είναι καλό σκάουτινγκ.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ο Θάνος από το Βιβλιοπόλη.
0: Γεια σου, φίλε Θάνο, καλή εβδομάδα, φιλαρακό.
1: Ωραίο τελικά το χ, έτσι. Εγώ το είχα βάλει και γκολ, γκολ και.
0: Ωραίο ήταν, ωραίο ήταν. Και βλέπω και πολλοί κόσμο που έχουν, το είχαν επέξει χ.
1: Ναι, το είχα βάλει εγώ ένα-ένα, αλλά το έβαλα και γκολ και over.
0: Μια χαρά.
1: Να δούμε. Το Βέλγιο το βλέπει, για άσο το πρώτο για αύριο. Το έχω βάλει άσο με την Αίγυπτο.
0: Το βλέπω, ναι, το βλέπω.
1: Ναι. Να σου πω, επειδή μπήκα τώρα στο σπίτι, να σου πω δύο βασάκια που τελειώσαν τον 11.
0: Ναι, με, ό,τι θέλει.
1: Έλα στην Αργεντινή, φέρω Καρ, λέει Ασαούσο.
0: Μισό λεπτό, φέρω Καρέλα, Καούσο, 2-1.
1: Και έλα στη Βραζιλία, Ατλέτικο Κλαμπ, Γκόιερ.
0: Ατλέτικο Γκοϊάς με 1-1.
1: 1-1, έτσι.
0: Ναι.
1: Και το άλλο, τη Βιλανόβα ήταν αυτό, γιατί τα άκουγα την προχώρηση στο αυτοκίνητο. Αρκεί είναι ένα στι 12 ώρα στη Χιλή.
0: Στι 12 στη Χιλή, μισό λεπτό. Κατόλικα είναι με την 1-0 στο 33 είναι αυτό.
1: Α, εντάξει, okay, οπότε και έχω βάλει και over 1,5 στη Σουηδία, το βλέπεις αυτό με την Τινησία.
0: Με την Τινησία βλέπω, αν παίρνει ο γκολ εκεί αρκετά.
1: Ναι, okay, πάντως και η Ολλανδία τη θεωρώ ο Τσάγκερ, εγώ δεν είναι ότι υπολογίζουν πολύ, αλλά...
0: Εντάξει, είναι, εντάξει, σήμερα ήταν, εντάξει, δεν κατάφερε να κερδίσει.
1: Το Κουρασάο, έβαλε γκολ, το Κουρασάο.
0: Ναι, ρε, φίλε, η ομάδα μας έβαλε γκολ, αλλά είμαστε λίγο άτυχοι στο τέλος.
1: Εντάξει,
0: φάγαμε 7.
1: Κοίταξε με τις άλλες ομάδες θα τις δυσκολέψει. Μην τα με τη Γερμανία.
0: Ναι, βάζει τη Γερμανία, θα τη δούμε στο τελικό. Όταν την παίξουμε τελικό μαζί της, θα πάρουμε το αίμα μας πίσω.
1: Οκ, έγινε Βασιλάκη.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παιδιά, για τον πρόεδρο πρωτάτη, τον κύριο Τζίτζι, δεν ξέρω. Μάμπος έχει πλέξει και με το κορίτσι, με τα σουβλάκια και του έχει πιάσει την κουβέντα και δεν φεύγει. Τι να πω, δεν ξέρω. Τον περιμένουμε. Πάντως μου έστειλε μήνυμα. Έρχομαι, μου λέει. Που ο πρόεδρος. Γιατί έχουμε και τον αγώνα μετά. Να μεταδώσουμε το ακτίνε φανταστού με το Εκουαρντό, τον σημερινό δηλαδή. Για να δούμε. Τον περιμένουμε από ώρα σε ώρα, λογικά. Θα είναι εδώ ο κύριος πρόεδρος. Άμα μπλέξει και κάνει τίποτα ατασταλίες.

0: Ο τελικός, φίλε, που ρωτάς για τον μπάσκετ για την Ισπανία είναι η Βαλένθια, που ήταν και μεγάλη έκπληξη φέτος στην Ευρωλίγκα. Θα παίξει με την Μπαρσελόνα στον τελικό, στους τελικούς μάλλον για το πρωτάθλημα εκεί στην Ισπανία. Να πούμε μια είδηση για την Καλαμάτα, ότι έκλεισε τον Βασίλεβιτς, είναι τερματοφύλακας πρώην του Ερυθρού Αστέρα. Αναμένεται σύντομα να γίνει νέο μέλος της Καλαμάτας. Λοιπόν, αυτό το γράφουν και στην Σερβία, το σερβικό μέσο Meridian Sports, ο οποίος θα είναι ο επόμενος σταθμός καριέρας του, του Σέρβου τερματοφύλακα. Έχουν καταλήξει ήδη στη συμφωνία από ό,τι διαβάζω. Τελευταίες δύο χρονιές έπαιξε στην Γιαβόρ και έκανε πολύ καλές εμφανίσεις από ό,τι διαβάζω εδώ. Έτσι βοήθησε την ομάδα του να εξασφαλίσει την άνοδο Super League της Σερβίας, αν και στη συνέχεια ο σύλλογος υποβιβάστηκε. Έχει χρηστεί διεθνής με σημικές και εθνικές ομάδες της Σερβίας, ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την πρώτη διεθνή μεταγραφή της καριέρας του. Δεν έχει βγει ποτέ εκτός από τη Σερβία ο τερματοφύλακας. Ήταν καλός με εξαιρετικές εμφανίσεις με την Ραντίνσκι, Νις, Σλόμποντα και Ράντνικ. Από εκεί πήρε μεταγραφή στον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο κατέκτησε 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελα Σερβίας. Μια καλή κίνηση για την ομάδα της Καλαμάτας. Για πάμε σε μια ακόμα γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλώς όρισες.
0: Καλώς το φίλο μας. Καλώς σας βρήκα.
1: Δωμάτιος Μαϊτσιβάιδε με όλα μαλλιάδα.
0: Ναι.
1: Βασίλη μου, μπράβο, μπράβο. Μου ομόρφυλε στη νύχτα.
0: Ομορφιές, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου.
0: Ευχαριστώ φίλε μου.
1: Και καλή επάνωδο και καλή δουλειά. Είσαι, σε βλέπω, είσαι σήμερα δυνατός.
0: Είμαι σε full φόρμα, είμαι ξεκούραστος.
1: Ναι, ναι. Άκου τώρα, θα αρχίσουμε από τα μακρινά.
0: Τα μακρινά, τι μακρινά να πας, μάθες το πέσαι, 1940, άκου. Στον πόλεμο να πάμε.
1: Όχι, άκου, πιο πίσω.
0: Τι πιο πίσω, ρε,
1: περίμενα 53 χρόνια,
0: ναι,
1: να δω την ομάδα μου στο New York Knicks να παίρνει το κύπελο.
0: Το πρωτάθλημα, το πήρε προχθές.
1: Ναι, ναι, να είναι καλά όλοι τους, γιατί η Νέα Υόρκη έχει πολύ κόσμο, Έλληνες, πολλούς κόσμο,
0: ναι.
1: Πολύ κόσμο. Ναι, και ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο.
0: Πάμε στο ποδόσφαιρο.
1: Ganze große Deutschland. Γύρισαν τα Panzer, γύρισανε.
0: Εντάξει, με το κουρασάω πέρα.
1: Ναι, και έχουν ένα ιδίωμα οι Γερμανοί, δηλαδή και απροπόνητε να πάνε σε παγκόσμιο κύπελο, ανεβαίνουνε, παιχνίδι με παιχνίδι ανεβαίνουνε παιδιά. Είναι επικίνδυνη ομάδα και τη βλέπω τελικό. Την Ισπανία δεν την έχουμε δει ακόμα, αλλά μπορεί να πάει τελικό.
0: Για να δούμε και τις άλλες ομάδες, φίλε, γιατί η Ολλανδία σήμερα δεν έδειξε ότι είναι ομάδα για τελικό, η Γερμανία. Το κουρασάω έπαιζε, εντάξει, δεν έπαιζε με καμιά σπουδαία ομάδα.
1: Ναι.
0: Να δούμε και τους άλλους.
1: Ναι, έχουν αυτό το ιδίωμα οι Γερμανοί. Δεν λυπούνται παιδιά, δεν λυπούνται καθόλου. Ούτε αν είσαι το Εγάλο, ούτε αν είσαι ο Πανιόνιος, ούτε τίποτα. Είναι το στυλ τους έτσι. Δεν το κάνουν από κακία, γιατί εγώ έχω ζήσει πολλά χρόνια στη Γερμανία. Και το ξέρω, και η ομάδα μου στη Γερμανία δεν είναι η Μπάγερ του Μονάχου, είναι η Μόναχο 1860. Γιατί οι καλοί Γερμανοί Βαβαροί αγαπάνε μόνο τη Μόναχο.
0: Αυτή παίζει ψού κατηγορία αυτή.
1: Ναι. Δεν πειράζει. Αυτοί αγαπάνε την καλή ομάδα, δηλαδή το καλό σωματείο.
0: Ωραία.
1: Ναι. Και θέλω να πω για το μπάσκετ, αυτό που έγινε, Βασίλη. Αυτό το πράγμα δεν επιτρέπεται τώρα. Τόσα χρόνια, 2026, και να παίζουν γλωσσές μέσα στην πισούνα, δεν επιτρέπεται. Και οι δύο φταίνε,
0: Εντάξει, όταν τσακώνεται κανένας μόνος του. Για να υπάρξει ακόμα σήμερα με δύο άτομα.
1: Ναι, δεν είναι πράγματα αυτά. Αυτό ξεφυλίσανε το ελληνικό μπάσκετ. Γιατί έχουμε καλό μπάσκετ. Φοβερό, αλλά οι παίχτες έχουν αυτό το πρόβλημα. Ότι είμαι εγώ, είμαι ο Νάνη, είμαι ο Ταλίδη.
0: Όπως και να εντάξει, μόνο την εποχή τελείωσε, πάμε στα αποδυτήρια, ντυνόμαστε, φεύγουμε, τελείωσε, πάει. Δηλαδή, τι τσακώνεται τώρα.
1: Μπράβο, μπράβο, Βασίλη μου. Άντε μου, να μην σε απασχολώ.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Άκου.
0: Ναι, καμπάνα.
1: Να στείλω χαιρετίσματα στην Ελενάρα μου στο επιτάλιο και να πάρει τηλέφωνο, περιμένω να ακούσω τη φωνάρα της, στο Γιάννη από τη Λεμεσό, στο θύμιο μου το Γιδάκο από τη Λεμεσό και στο Γιάννη μου από τα Αρφαρά στην Καλαμάτα. Να είσαι καλά,
0: να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Και στο Τζίτζι, και στο Τζίτζι.
0: Τζίτζις έρχεται ο Τζίτζις, έρχεται. Τα λέμε, για χαρά.
1: Καλημέρα σας, καλή δουλειά.
0: Παιδιά, με ενημέρωση ο Τζίτζης, έχει μπλέξει στα σουβλάκια, λέει. Έρχεται. Πάμε, καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Καλώς την.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Καλά. Χρόνια πολλά το κοριτσάκι σας.
0: Ευχαριστώ, ναι. Το μικρή.
2: Να είναι καλά, να τα περάσει τα 100 βέβαια. Μέχρι τότε θα πηγαίνουν και 120. Και όλα καλά. Θα μου επιτρέψετε να πω την άποψή μου για τα χτεσινά?
0: Αμέ.
2: Ωραία. Λοιπόν, το είδα και εγώ το παιχνίδι από την αρχή. Φυσικά ήθελα να κερδίσει η ομάδα μου, δεν υπάρχει περίπτωση να θέλω κάτι άλλο. Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού έβλεπα, λέω τέλος καλό δεν θα έχουμε, γιατί έβλεπα το πόσο μάρκαρε ο ένας πάνω στον άλλον, άγρια λιγάκι μερικές φορές. Δηλαδή δεν δικαιολογείται για να πάρεις την μπάλα από τον άλλον με οποιοδήποτε τρόπο να ορμάσει πάνω, και δεν λέω τώρα ακριβώς για ποιον ή για ποιους, λέω γενικά σε αυτό το παιχνίδι το προχτεσινό. Από το τέλος του παιχνιδιού και μετά, το επεισόδιο που έγινε μέσα δεν το ξέρω, είδα κάποια πράγματα στην τηλεόραση, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι λένε ο καθένας τα δικά τους για να δικαιολογήσουν καταστάσεις. Αυτό είναι το άσχημο.
2: Οπωσδήποτε έγινε κάτι.
0: Αντί να πούνε και οι δύο ότι φταίνε, η μία πλευρά λέει ότι φταίει ο δικός της, η άλλη, δηλαδή πάνε να βγάλουν ότι δεν έγινε κάτι από τη δικά της πλευρά. Όχι, αυτό είναι το άσχημο.
2: Χτες τουλάχιστον πρέπει να έγινε κάτι, το οποίο δεν μπορέσαμε να το δούμε και να βγάλουμε συμπεράσματα.
0: Το θέμα είναι να καταδικάζουν αυτοί που πρέπει, οι δημοσιογράφοι που γράφουν και επηρεάζουν την κοινή γνώμη, όσοι μπορούν να επηρεάσουν, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν επηρεάζονται και πολλοί από τους δημοσιογράφους η κοινή γνώμη, αλλά έπρεπε να πούνε, είναι ντροπή για τις δύο παίχτες.
2: Εγώ, κύριε Γερασίμου, δεν δικαιολογώ κανέναν.
0: Το ότι μέσα στο παιχνίδι, Αναστασία μου, μέσα στο παιχνίδι γίνανε κάποια πραγματάκια, αυτό το δέχομαι, γιατί υπάρχει ένα τελικός, ένα πρωτάθλημα. Πέστε, θα υπάρχουν και τα νεύρα. Εκεί όμως είναι θέμα της διαιτησίας να μπορέσει να καθίσει το παιχνίδι σωστά. Μετά τελειώνει το παιχνίδι, το πήρε ο Ολυμπιακός, πηγαίνετε σπίτι σας, αθλητές σας, όλοι σας. Αύριο έχει πάλι παιχνίδια, μεθαύριο έχει πάλι παιχνίδια. Δηλαδή, επαγγελματίες είναι. Απλακώνονται και βλέπουν και τα παιδιά στην τηλεόραση και σου λέει: να, ο Ναν έριξε μπουνιά. Ο Τζόνς έριξε καλύτερη μπουνιά.
2: Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε, ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Δεν έγινε όμως. Δεν έγινε όμως. Αλλά εκείνο που με ενοχλεί είναι ότι μας βάζουν στο ίδιο σημείο και τους δύο. Δεν είναι μόνο το χτεσινό παιχνίδι, που πράγματι πιθανόν, σας είπα, δεν έχω 100% γνώση τι έγινε, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να μας βάζουν τώρα στο ίδιο μέτρο και στο ίδιο να κατάταξη τις δύο ομάδες. Γιατί έχουν γίνει τόσα πολλά από τον Παναθηναϊκό που δεν έχουν καμία σχέση με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Μιλάω γενικά όμως. Δεν μιλάω μόνο για χτες, έτσι. Λοιπόν, και να πω γιατί το λέω αυτό. Ο κύριος Γιαννακόπουλος πόσες φορές έχει τιμωρηθεί?
0: Πολλές φορές.
2: Η αδελφή δική μας, η Αγγελόπουλη, καθόλου.
0: Ναι, δεν έχουν τιμωρηθεί.
2: Έτσι δεν είναι?
0: Νομίζω δεν έχουν τιμωρηθεί ποτέ.
2: Δεν έχουν τιμωρηθεί.
0: Μα αυτό δεν έχει κανένα σχέση όμως.
2: Όχι, καμία.
0: Ο Γιαννακόπουλος, το είπατε και μόνοι σας, τιμωρήθηκε.
2: Βεβαίως.
0: Για αυτά που κάνει τιμωρείται.
2: Βεβαίως. Ναι, τιμωρείται. Αλλά δεν μπορεί να λένε συνέχεια φταίνε και οι δύο, φταίνε και οι δύο.
0: Όχι, εμείς μιλάμε για το ότι υπάρχει τοξικότητα και από τις δύο πλευρές υπάρχει.
2: Ναι, υπάρχει.
0: Εντάξει,
2: αλλά
0: ο ένας έχει λίγο μεγαλύτερη τοξικότητα, άλλος πιο μικρή. Τοξικότητα υπάρχει από τις δύο πλευρές.
2: Εντάξει.
0: Αλλά μιλάμε για το χθεσινό παιχνίδι. Εντάξει, οι Αγγελόπουλοι κάποια εποχή βγάζανε Φανελάκια 19-2.
2: Κάποια στιγμή αυτή η κατάληξη θα γίνει.
0: Τώρα ναι, λέω κάποτε, κάποια στιγμή ο Αγγελόπουλοι βγάζανε φανελάκια 19-2 βολές.
2: Ναι.
0: Τώρα το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός. Άρα υπάρχει τοξικότητα για τις δύο πλευρές.
2: Ναι, ναι,
0: απλά ο Γιαννακόπουλος το βγάζει πιο έντονα. Γιατί κάνει πολλά στο TikTok και στο Facebook, ανεβάζει και αυτά. Ενώ οι Αγγελοπουλοί δεν ανεβάζουν πράγματα.
2: Κοιτάξτε, κάνει πράγματα που δεν επιτρέπονται.
0: Ναι, δεν λέω εγώ ότι κάνει πράγματα οποία πρέπει να γίνονται, αλλά λέω ότι.
2: Μετά το ευρωπαϊκό που πήρε ο Ολυμπιακός και πήρε και το πρωτάθλημα, νομίζω.
0: Ναι.
2: Ότι σε αυτή την ομάδα, αυτή η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα.
0: Τι έπαθε τα γραμμή. Κάτσε γιατί κάτι έγινε γραμμούλα τώρα. Δεν ακούω καλά. Κύριε Αναστασία, δεν σε ακούω καλά. Για πάμε πάλι.
2: Λέω ότι
0: ναι.
2: Όταν παίρνει κάποια. Ακούμε, διαβάζουμε ότι στην Ευρώπη έγινε πρωταθλήτρια αυτή η ομάδα, έγινε η άλλη. Τώρα υποθέτω πως σήμερα κάποιοι θα συζήτησαν και θα είπαν στην Ελλάδα το πρωτάθλημα το πήρε ο Ολυμπιακός και το ευρωπαϊκό και το πρωτάθλημά του. Και αυτό ανεβάζει τη χώρα μας. Αλλά απ' την άλλη μεριά, αυτά τώρα που γίνανε εδώ θα πάνε και έξω.
0: Ναι, τα είδαν έξω ούτως ή άλλως.
2: Θα κάνουν την κριτική τους. Άρα λοιπόν να τελειώσουν.
0: Μα το θέμα δεν είναι τώρα. Ψαχωθήκαν δύο παίκτες. Οι οποίοι το μόνο κακό που κάνουν είναι στο ελληνικό μπάσκετ βασικά. Εντάξει, μετά στους εαυτούς τους.
2: Ναι,
0: πρέπει
2: ναι,
0: να επέμβουν τα όργανα και να τους τιμωρήσουν παραδειγματικά και τους δύο.
2: Φυσικά, όπως εμείς ακούμε και λέμε στο τάδε παιχνίδι στην Ευρώπη μεταξύ τους, παίξανε ξύλο, κάνανε εκείνο, να πηγαίνουν τώρα στο σπίτι της κυρίας εκεί πέρα που ήταν διαιτητής και πήγανε και στον άλλον που ήταν δεύτερος από ό,τι διάβασα και πήγανε και σε αυτόν πρωί-πρωί ξημέρωμα του Σαββάτου. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Και γίνονται και στην Ευρώπη, διάβασα και αλλού. Που παίξανε όχι απλά ξύλο.
0: Βρε, παίζουν ξύλο, αλλά υπάρχουν και τιμωρίες. Στο NBA, ας πούμε, τιμωρούνται παίχτες 2 χρόνια και 3 χρόνια.
2: Αυτό θέλω να πω. Όσο μπορούν, τώρα δεν μπορώ εγώ να κάνω το δάσκαλο, όσο μπορούν να είναι πιο ανεκτικοί λιγάκι, να σέβονται λιγάκι και τον κόσμο που τους βλέπει και ο κόσμος που πληρώνει για να πάει να τους δει.
0: Πρέπει να κάτσουν σε ένα τραπέζι όλοι τους. Αν
2: ακριβώς,
0: μπορούν να κάτσουν. Εντάξει, οι παίχτες μεταξύ τους δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Οι επαγγελματίες είναι τη δουλειά τους κάνουν. Παίζει στο Ολυμπιακό, παίζει στο Παναθηναϊκό. Δεν έχει σημασία. Κάποια ομάδα πρέπει να παίξουν για αυτή. Μπα παίζουν όλη μια ομάδα. Λοιπόν, να κάτσουν οι πρόεδροι να μιλήσουν σαν άνθρωποι. Το παραλαμβάνω σαν άνθρωποι. Όχι να σκοτώνονται. Και οι δημοσιογράφοι να χαμηλώσουν λίγο την μπάλα. Γιατί και αυτοί έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνη. Όταν διαβάζω από δημοσιογράφου του Παναθηναϊκού, καλά του έκανε. Από το Ολυμπιακού, καλά του έκανε. Ναι, μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Τι πάει να πει καλά του έκανε.
2: Όχι, όχι, είναι απαράδεκτα. Επειδή εγώ βλέπω πάρα πολλά χρόνια ποδόσφαιρο και μπάσκετ με λίγο. Πηγαίναμε πολύ παλιά με τον πατέρα.
0: Δηλαδή έχουμε ένα άθλημα το οποίο είναι από τα κορυφαία στην Ευρώπη και τώρα με τον ΠΑΟ και με τον Άρη θα γίνει το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Θα περάσει και το Ισπανικό και βλέπεις αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι κακό και για τον Ολυμπιακό, για όλες τις ομάδες.
2: Κοιτάξτε, αμαυρώνουν ό,τι καλό είναι. Σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια πράγματα, να βλέπουν άλλα πράγματα.
0: Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο να πούμε και φέτος πάλι, και πάλι φέτος ένα πολύ καλό μπασκετμπολίστα, έχει πολύ καλό παιδί, το Χουάντσο, που πήγε από τον πάγκο που ήταν με πολιτικά και αγκάλιασε τους παίκτες του Ολυμπιακού και τους συνεχάρισε το πρωτάθλημα. Αυτές οι εικόνες πρέπει να υπάρχουν και του Ντέιβις με το Γόκαμπ στα πολιτήρια που κάνανε κουβεντούλα μετά τον αγώνα. Αυτά είναι.
2: Είδαμε και στην τηλεόραση.
0: Όχι μπουνιές.
2: Κάνα δύο αγκαλιές.
0: Πολλές αγκαλιές, ναι, είδαμε.
2: Είδαμε κάνα δύο αγκαλιές, ναι, ναι. Αλλά το κακό είχε γίνει, δεν γινότανε μετά.
0: Τέλος πάντων.
2: Εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη κιόλα που.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να είστε καλά.
2: Να είναι όλοι μαζεμένοι, να μαζευτούν λιγάκι.
0: Έτσι. Να είστε καλά. Πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια χαρά. Ο φίλος ο Μπιλάρας που είναι ο γραφής σας και είναι παντός, παντού καιρού. Τώρα μου στέλνει μήνυμα. Επιτέθηκε συμφωνία Αμερική-Ιράν για τερματισμό του πολέμου. Υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Θα βρίσκεται εκεί ο φίλος μου ο Μπιλάρας ο γραφής. Θα είναι εκεί να δει τις υπογραφές του Τραμπ και του Ιρανού Πρωθυπουργού Προέδρου. Ποιος είναι εκεί. Λοιπόν, έχουμε 3 μάτς σε εξέλιξη. Περιμένοντας τον Τζίτζι, ο οποίος έχει πλέξει σε σουβλάκια. Δεν ξέρω τώρα αν ένα σουβλατζού τα φτιάχνει τώρα. Τα βάζει τα καλαμάκια τώρα, το κρέας μέσα στα καλαμάκια. Δεν ξέρω τώρα. Ο Τζίτζι έχει πιάσει την κουβέντα το Λακυρντή. Λοιπόν, Κατόλικα Κονσεψιόν, μόλις τώρα γίνεται 2-1, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Γκολ-γκολ γίνεται το παιχνίδι και over. Μποταφόγκο SP, Οπεράριο 0-0 στο 19 και Νοβοροζοντίνο Ναούτικο 0-0 στο 20 λεπτό. Μουσική 20 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη από τον Πειραιά Ολυμπιακό. Μιλάω, συμφωνώ απόλυτα με ό,τι λες φιλαράκο, ντροπή για όλους και τους παίχτες και τις ομάδες. Θα χαλάσουμε ό,τι ωραίο έχουμε στο μπάσκετ. Ναι, παιδιά, γιατί του χρόνου λέμε θα είναι και δύο ομάδες σπουδαίες ακόμα, και ο ΠΑΟ και ο Άρης που ρίχνουν πολύ χρήμα για να φτιάξουν ομάδες, και θα είναι άσχημο τώρα αυτό το πράγμα να γίνεται και στη Θεσσαλονίκη, να γίνεται και στην Αθήνα. Τσακώνονται σαν τα κοκόρια. Λες για να χωρίσουν τίποτα. Εντάξει, το πήρε ο Ολυμπιακός τελείως. Πας σπίτι σου, κοιμάσαι, ξυπνάς. Α, πέτυχες φέτος, οκ, okay, γιατί έγινε. Ή το ανάποδο, τούμπαλι. Πήρες πρωτάθλημα, πανηγύρισε το. Τι τσακώνεσαι με τον άλλον. Σου είπε κάτι ο ένας, φύγε. Είπε κάτι ο ένας, ο Νάνι, ο Τζόν, στον άλλον στο παιχνίδι, φύγε. Μην ασχολείσαι, πήγαινε στα αποδυτήρια. Παιδιά, είναι ο Τζίτζης, ήρθε. Πάω να ανοίξω την πόρτα, να μπει ο πρόεδρος. Ετοιμαστείτε για χειροκρότημα.

0: Στο για ο μεγάλο Τζίτζη. Έφτασε, εγώ σα είπα ότι είχε μπλέξει στο σουλατζίδικο εκεί, τα φτιάχνε παρέα με την, με την σουλατζού, τα σουλάκια. Να μα πει μια καλημέρα τώρα και βάλει τα ακουστικά του. Είναι έτοιμο πάντω για το παιχνίδι Εκουαδόρη σημερινό. 2 ώρα ξεκινάει, θα έχει περιγραφή. Μπορεί να έχει πιάσει και τίποτα στοιχηματάκι σίγουρα σήμερα, θα έχει πιάσει τα γκολ. Παίζει αυτό γκολ. Καλημέρα κύριε Τζίτζη.
1: Λοιπόν, ακούγομαι.
0: Καμπάνα.
1: Καμπάνα.
0: Λοιπόν, να πιάσουν να μοστούν για να
1: πούμε. Από την καλημέρα μου. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 2 ανάμεσα στην Αχτή Ελεφαντοστού και στο Ακουαδόρ.
0: Ναι, αλλά θα μας πεις πρώτα.
1: Εγώ το βλέπω γκολ, γκολ και over.
0: Θα μας πεις πρώτα γιατί άργησε να έρθεις.
1: Α, πρώτα γιατί είχα μια παρέα και άργησα να φύγω.
0: Ναι, η παρέα και μιλήσαμε και μου είπες 12 η ώρα έφυγε η παρέα και ξεκινάω.
1: Ναι.
0: Και τώρα 1 και 20.
1: Από τις 12 και μισή είμαι στο σουλάκια.
0: Και τι κάνεις στο σουλάκια, τα φτιάχνετε, τα φτιάχνετε μαζί με τη σουλατζού.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί δεν είχε έτοιμα και τα φτιάχαμε. Τα μπιστέκια και τα καλαμάκια. Λοιπόν, από την καλημέρα μου σε όλη την Ελλάδα, η Κύπρος πάντα ελληνική, Αγγλία, Αυστραλία, Αμερική, ο Στάσος σε τη Μελβούνη. Να πούμε και την καλημέρα μας στο Ροσβάνι, ακόμα πανηγυρίζει, έπιασε τέταρτη βδομάδα.
0: Ναι, κανένα χρόνο θα πανηγυρίζει αυτός.
1: Αυτός θα πανηγυρίζει κανένα χρόνο. Να δώσουμε τα αποτελέσματα, γενικά να πω τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής.
0: Έπιασε τίποτα.
1: Έχω παίξει για βράδυ.
0: Πρωί δεν έπαιξε, μεσημέρι, απόγευμα.
1: Μεσημέρι έπαιξα Γερμανία, Κουρασάου, γκολ, γκολ και over.
0: Γκολ, γκολ, το πιάσε,
1: ναι,
0: το θηρίο.
1: Το πιάσα, ναι. Επίσης πήγα στο 1-0 που έβαγε η Γερμανία και το έβαλα 10 ευρώ για το Κουρασάου το επόμενο γκολ. Έβινε 8.
0: Μια χαρά πήρε.
1: Ήταν ένα γοντάρι, ναι, καθαρό.
0: Και το
1: είχα βάλει και over 3,5.
0: Εντάξει, ήρθε
1: εύκολο. Γκολ και over 3,5 ήρθε άνετα. 7-1 τελικό αποτέλεσμα. Τα πρωινά, τα χτεσινά ήταν το. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση Βασιλάκη το 2-0 της Αυστραλίας εναντίον της Τουρκίας. Έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Το 1-0 το φτωχό η Σκωτία, η ομάδα που μας απέκλεισε, κέρδισε την ΑΕΤ. Την
0: 1-0.
1: Εντάξει, μωρέ, ναι, γιατί τώρα και η ΑΕΤ δεν έχει και ομάδα, αλλά. Το, εντάξει, το 1-0 δεν λέει και κάτι μας, έτσι, ναι. Δηλαδή τώρα.
0: Σκέψη,
1: μπορούσαμε να ήμασταν εμείς στη
0: Ναι, σε Σκωτία παίζαμε με το πιερό αντίπαλο.
1: Ναι. Το πιερό. Επίσης να πούμε στο Μεξικό έκανε την πρεμιέρα 2-0.
0: Εύκολα.
1: Και αυτό, ναι, και εκεί παιδί. Ο Βίξο
0: αν έπαιξε. Στην έκανε κηδεία, στην Τουρκία 2-0.
1: 2-0, το είπαμε. Ναι, το είπα 2-0. Επίσης παρακολούθησα το μεγάλο παιχνίδι εχθές ανάμεσα στη Βραζιλία και στο Μαρόκο.
0: 1-1, ωραίο μπάσκετ.
1: Να λέμε την αλήθεια, έχασε πιο πολλές ευκαιρίες στο Μαρόκο.
0: Ναι, αλλά ήταν 1-1, ρε φίλε, και δεν έγινε γκολ. Το 23, 1-1 και έμεινε εκεί.
1: Ναι.
0: Και να γίνει over.
1: Γιατί στο 87-89, μπορεί και στο 90 τόσο καθυστερήσετε, έβγαλε 10 λεπτά.
0: Δηλαδή, σου βάλει τηλεόραση, βλέπεις εκεί τώρα, βλέπεις.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπεις την προπόνηση του Εκουαδόρ.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι.
1: Εκεί είναι. Παλιά παίζει εκεί ο Φίλε Μπόρχας.
0: Μπόρχας.
1: Του Ολυμπιακού. Ναι. Τώρα όμως το Ακουαδόρ είτε και σημερινός, έτσι, ναι.
0: Ναι, γιατί είναι σημερινός.
1: Γιατί παίζουν εκεί μεσημέρι πάντα.
0: Πω,
1: τρελά. Μην τους πιάνει η πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι ώρα 26 λεπτά με ατιμία και επαναρχόμαστε εδώ με Τζίτζι. Έχουμε πολλά να πούμε. Περιγραφή με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Θα γίνει χαμό σήμερα.
1: Χαμός, να πω την καλημέρα μου.
0: Ξεκινάνε περιγραφές.
1: Σωτηράκι, άμα σε ακούει στρατάκι.
0: Βέβαια, όλους.
1: Χατζημάν, ακούει τίποτα.
0: Δεν ξέρω αν ακούει. Ο Χατζημάν μπορεί και να ακούει, μπορεί και να κοιμάται.
1: Και να ολοκληρώσω, Βασίλη, με το Βραζιλία-Μαρόκο ότι και στο 90 έπαιξε 10 λεπτά καθυστέρηση και στο τέλος έκανα σου το Μαρόκο απ' έξω από τον φύλακα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά ξαναπέξω. Τέλος πάντων, ο Φίλο απεκρούσε αυτό. Μόνο ο Τζίστα λέει. Και ξελιγάκι, επανεχόμαστε με την καλημέρα και τα φιλιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτερ Sports, εδώ παρέα μας με τον μεγάλο πρόεδρο, τον Μιχάλη Τζίτζη, ο οποίος σε λίγο θα περιγράψει το παιχνίδι ακτήλε φανταστού με το Εκουαδόρ, με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Του έχω βάλει την τηλεόραση μπροστά, έχει 5-6 τηλεοράσεις, τα βλέπει όλα.
1: Θα τα βλέπουμε όλα και θα είναι, εγώ πιστεύω, ένα ωραίο ματσάκι. Και το βλέπω και αυτό να μπαίνουν λίγα γκολ παραπάνω από τα δύο.
0: Μαζί είναι και προγνωστικά ο Τζίτζης. Πώς το βλέπεις, κύριε Τζίτζη? Εγώ βλέπω να γίνεται... μόνος περιγραφέας που δίνει και προγνωστικά, ε.
1: Ναι. Εγώ βλέπω να γίνεται ένα ωραίο ματσάκι και να κερδίζει η καλύτερη ομάδα.
0: Ποια είναι?
1: Μία από τις δύο.
0: Α, αυτά πήγε ο Τζίτζης.
1: Αλλά βλέπω έχει ένα λίγο, ένα τσακ, ένα κλικ παραπάνω η αυτή. Πιο εμπειρισπίτες, ναι, πιο δυνατούς. Την είδα και στο παιχνίδι με τη Γαλλία που το γύρισε.
0: Έτσι είναι. 1-2.
1: 1-2, 0-1, 1-2. Και είναι καλή ομάδα, έχει μετέχει σε πολλά μουντιάλ. Και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και over. Εγώ το βλέπω 2-1. Εγώ για την αρχή.
0: 2-1. Παιδιά, λέει και σκορ. Και είμαστε 15 λεπτά, 25 λεπτά πριν τις 2.
1: Να πούμε ότι.
0: Προλαβαίνετε να παίξετε goal, goal over και 2-1 σκορ, λέει ο Τζίτζης.
1: Και 2-1 σκορ το βλέπω.
0: Και αχτήλε φαντοστού νίκη.
1: Αν και πιστεύω και η. Και η άλλη ομάδα, το Εκουαδόρ, τώρα που βλέπω το γήπεδο, έχει πολύ κόσμο.
0: Ναι,
1: άμα δεις και εδώ, το βγούνται, κοίτα εδώ, το 70% είναι κίτρινο.
0: Μαζεύουν.
1: Εκουαδόρ, ε.
0: Ναι.
1: Ναι. Και οι άλλοι, θα.
0: Ο φίλος ο Γιάννης λέει: καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα στο μεγάλο πρόεδρο και δήμαρχο του ΕΓΑΛΟ. Παρακαλούμε πολύ να μας πει λίγο τις συνθέσεις των ομάδων, λίγο πριν ξεκινήσει το μάτς. Τώρα πρέπει να μπει να δει τις συνθέσεις, να μας πει.
1: Ναι,
0: βρέχουμε. Πούντε.
1: Τις συνθέσεις?
0: Ναι.
1: Πρέπει να τις βρω, ε.
0: Βέβαια, φίλε, δεν περιγραφεία κάνει.
1: Να το δούμε, ναι, εντάξει. Καλά, η περιγραφή θα είναι ανάμεσα στο 7, στο 8 και σε αυτά.
0: Ναι, αλλά θέλουμε και τους παίκτες όμως, πάνω κάτω.
1: Ναι. Τώρα ζεσταίνονται λιγάκι οι ποδοσφαιριστές, τρέχουν έτσι, κάνουν εκείνα τα ωραία τους.
0: Ωραία.
1: Πάνω κάτω.
0: Ξεκίνησε η περιγραφή, παιδιά. Πάνω κάτω.
1: Το γήπεδο είναι κατάμεστο. Το 80% εγώ βλέπω κίτρινο.
0: Ναι, πολύ, χαμός
1: του χαμού. Ναι. Ότι γίνεται. Όλοι Εκουαδόρ είναι.
0: Ναι, είναι πιο, φτω, πιο πλούσια αυτή η Εκουαδόρ παρά του εκτελεφαντό του, πιο φτώχεια εκεί.
1: Εκτός αυτού νομίζω είναι και πιο κοντά.
0: Να οι παίκτες.
1: Με το 6 είναι ο Ιβάν. Ο Τρουέ είναι με το 24.
0: Τουρέ.
1: Ο Τρουέ με το 24. Ο Ιβάν είναι το. Το 10. Ποιο είναι?
0: Όπως και να είναι.
1: Όπως και να είναι. Τέλος πάντων, εμείς θα πούμε τα γκολ. Εμείς θα πούμε τα γκολ και θα πούμε ο τερματοφύλακας είναι ο Γκουζάρες.
0: Μπράβο, ναι. Αυτός είναι του Εκουαδόρ.
1: Του Εκουαδόρ, ναι. Και μετά έχουμε στη μεσαία γραμμή το Φινάνελ.
0: Κάποιοι είναι, κάποιοι είναι εκεί.
1: Έχουμε τέσσερα. Το 19, το 13, το 14.
0: Μπράβο, όλοι αυτοί είναι
1: 23,
0: μέσα.
1: Το 15, κανένα δεν φοράει κάτω από το 10.
0: Ωραία.
1: Αυτό,
0: λοιπόν,
1: αυτό.
0: Γεια σου, Μπιλάρα, τα έβγαλε τα σουβλάκια στο επόμενο γκολ. Κουρασάω, η παιχτούρα, ο Τζίτζης. Ναι, το έβγαλε τα σουβλάκια, τα έβγαλε. Πήρε τα μία και 80 ευρουλάκια, με 10 ευρώ πήρε.
1: Ναι,
0: το,
1: μπήκα
0: το ένα δελτίο, όχι τα άλλα, δεν ξέρω μετά τι έχει κάνει.
1: Άκου, μπήκα στο πρατορείο, ήταν 1-0. Και στο 10 έγινε, στο 14 έγινε 1-1.
0: Ναι.
1: Έβαλα το επόμενο γκολ, έδινε 8.
0: Μια χαρά.
1: Νικητή έβγαινε, εντάξει, 34. Μετά ξεκίνησα. 3,5 over. 1-10. 5,5 over.
0: Άρα πήρε κάτι. 1-10.
1: Ναι, μετά ξεκίνησα και έπαιζε τα over. 3,5 και 5,5. Ήρθε 7-1. Στο 5,5 σταμάτησα. Γιατί έγινε 6-1 και το άφησε. Λέω μπαν μπει άλλο γκολ. Αλλά μπήκε. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι έπιασα και την Ολλανδία γκολ over.
0: Ισοφάρισε
1: στο τελευταίο λεπτό για. Πώς θα λέει, Γιακά.
0: Όχι χαμούρα. Τα καμούρα.
1: Τα χαμούρα. Όχι η χαμούρα. Τα χαμούρα, λοιπόν. Ο μεγάλο παιχταρά αυτό τη Ιαπωνία έκανε το 2-2, έτσι ναι.
0: Όχι αυτό, άλλο το έκανε το 2-2, αυτό έβαλε το 2-1.
1: Το 2-1. Ναι, αλλά όμω να πούμε, ναι, αλλά όμω η Ιαπωνία κατάφερε και σοφάρισε, φίλε.
0: Ναι, μεγάλο, σπουδαίο. 89. Σπουδαίο, ναι. Αποτέλεσμα.
1: Και στα φιλικά που έχει δώσει η Ιαπωνία έχει δείξει καλά στοιχεία. Πολύ καλά
0: τεράστη
1: στοιχεία.
0: Τεράστια Τζίτζη, καλώς ήρθες και άλλα μου την ακτή ελεφαντοστού. Άσο να πάμε να πάρουμε 265 ευρώ, λέει ο Ρομπίνιο. Το έπεσε 2-1 επίση.
1: Το έπαιξα εγώ 2-1 σκορ. Το έχω παίξει και goal over και το, εγώ πιστεύω και ο Άσο είναι μέσα. Είναι σε πολύ καλή φόρμα η ακτή ελεφαντοστού. Α, και στο ποδόσφαιρο πρέπει να λέμε όταν ξεκινήσει το μάτς μέχρι το 90 να δούμε πώς θα πάνε οι ομάδες, δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί μέσα στα όλα τα παιχνίδια, φίλε μου Ρομπίνιο, καλημέρα κιόλας, υπάρχει και οι κόκκινες, υπάρχουν και οι κίτρινες. Ναι, και είναι λίγο βαράνε, λίγο του. Κοιτά, του Εκουαδόρ, είναι λίγο.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Εμμανουέλα που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα, μωρό μου, σε ακούω, Τζίτζι μου.
1: Εντάξει, όλα καλά, Μανουέλα, φτάσαμε με τα σουβλάκια μας, μόλα μας.
0: Αλλά πήγε μια στάση όμως τα σουβλάκια, γιατί τα φτιάχνανε μαζί.
1: Ναι, γιατί δεν ήξερε, έπρεπε να τσίξω.
0: Ναι, δεις πως καρφώνεις το σουβλάκι στο κρέας.
1: Όχι, καλά τεταρτάκι το καθένα.
0: Α.
1: Και να πούμε, Βασίλειο, ότι το σημερινά αποτελέσματα τα είπαμε μέχρι στιγμής.
0: Όλα τα είπες.
1: Είπαμε Γερμανία 7-1.
0: Θα πει τα επόμενα παιχνίδια, τα αυριανά που έχει παιχνίδια.
1: Ναι,
0: θα πει πιο μετά.
1: 7-1 Γερμανία.
0: Ναι.
1: 2-2 η Ολλανδία, ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, και τώρα έχουμε. Ξεκινάει σε. Ακριβώς ξεκινάει το, το παιχνιδάκι μου σε 21 λεπτάκια, κύριοι.
0: 21 λεπτά. Ναι.
1: Είναι παρά 20 ώρα. Παρατέταρτο, παρά 10, παρά 5.
0: Θα είμαστε εδώ.
1: Σε 21 λεπτά. Από τον οποίο θα έχουμε το. Ανάμεσα στην Αχτή Ελεφαντοστού και στο Ακουαδόρ, αλλιώς σε σημερινός.
0: Μπράβο.
1: Στις 5 που δεν θα είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Έχει ένα ωραίο παιχνιδάκι.
0: Πέντε ώρα θα είμαστε στη
1: δρόμο. Σουηδία και την Ισία.
0: Και αυτό ωραίο μάτς είναι.
1: Ωραίο μάτς και μου κάνει εντύπωση ο Άσος, 1,90. 1,90 ο Άσος.
0: Μεγάλος ή μικρός.
1: 1,90. Βλέπω μεγάλο για τη Σουηδία.
0: Είναι καλή και την Ισία.
1: Την Ίση είναι 4-40, το Χ 3-40.
0: Είναι καλή, δεν είναι κακή η ομάδα, είναι, ναι, Ίση.
1: Την Ίση. Επίσης να πούμε ότι αυτοί οι Ελεφαντοστού είναι 3-35 ο Άσος. Αλλά έχουν...
0: Φαβορίτη είναι το Εκουαδόρ.
1: Χ 2-85, διπλό 2-55 κύριοι, μέχρι στιγμής. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα προγνωστικά.
0: Λοιπόν, να πω τις δεκάδες, να τις πω εγώ για σένα.
1: Α,
0: που τις βρήκα.
1: Κάτσε, γιατί εγώ δεν τις έχω μπροστά μου. Αλλά είναι και στα ξένα, δεν τα, ναι.
0: Μετά,
1: ωραία, για πες με το φιλαράκι.
0: Φοφανά. Θεματοφύλακας.
1: Τώρα για ποια ομάδα λέμε?
0: Για την Εκτήρια Φαντοστού πρώτα.
1: Φοφανά είναι, ναι.
0: Φοφανά, Κονάν, Συνγκό, Ντουέ, Ακμπαντού, άλλος Φοφανά.

0: Πρόεδρο, λέει Δήμητρα, η φίλη μας που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο.
1: Καινούριο... Καλημέρα λοιπόν και στο Εγάλεο. Να πούμε επίσης ότι η δημοσκόπηση τελευταία.
0: Η τελευταία πόσο είναι?
1: Η τελευταία δημοσκόπηση, ο Μιχάλης Τζίτζης επικρατεί με 99,10.
0: Άστο, τι κατεβαίνει, αλλιά.
1: Δηλαδή έχουν μείνει 0,9.
0: Πέντε άτομα είναι αυτή η
1: 0,9. 0,9 είναι άτομα.
0: Ναι, άστο, τι.
1: Ναι. Και δεύτερος δεν υπάρχει. Είναι ένας παππούς. Αλλά...
0: Άστο, τελείωσε.
1: Ναι. Τρίτος τέταρτος δεν υπάρχει. Επίσης να πούμε ότι η δημοσκόπηση Τζίτζη,
0: ναι,
1: πανελιακά σε όλη την Ελλάδα ανέβασε για πρωθυπουργός 17,8.
0: Ναι, πέρασε τον Τσίπρα.
1: Τον πέρασε. 17,8 είμαι πίσω από το Μητσοτάκι.
0: Δύσκολο να τον περάσει το Μητσοτάκι. Πρέπει να πας 33-34.
1: Όχι, ναι, αλλά είμαι δεύτερο κόμμα.
0: Αλλά,
1: ναι, δηλαδή στην, ανέβαζα με το κόμμα μας που είχαμε πει. Κόναν, δεύτερα.
0: Κόναν. Α, παίζει Κόναν, παίκτησε. Να το σκέδα εδώ. Περίμενε. Πού τον είδα. Κόναν. Κονάν, παίκτης.
1: Κονάν, παίκτης, ναι.
0: Στην εκτήρια φανταστού.
1: Ναι.
0: Α, Κονάν. Αυτός πέρα, στο κόμμα μας πέρα, αυτός.
1: Στο κόμμα μας. Να πούμε ότι στον όμιλο αυτό, ναι, συμμετέχει επίσης η Γερμανία που έχει 3 πόντους. Το Κορασάο που είναι με 0.
0: Ναι.
1: Στον όμιλο της Βραζιλίας, ναι, και στην Ακουαδόρ. Επίσης στον όμιλο της Ολλανδίας, οι Ολλανδοί έχουν από ένα πόντο μαζί με τους Ιάπωνες. 0 οι Σουηδοί.
0: Το πρωί
1: παίζουν. Με τους Τινήσιους παίζουν το πρωί.
0: 5 ώρα. Ναι. Λοιπόν, η φίλη μας η Μαρία Μπιλάρα, καλημέρα. Να πει στο Τζίζι ότι είναι υπέροχος. Αξέχαστο βράδυ Σαββάτου.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει. Αυτά δεν μας τα λες. Μας λες τώρα για το Κουρασάο. Αυτά δεν μας τα λες, κύριε Τζίζι.
1: Ναι,
0: τι εννοεί υπέροχο βράδυ Σαββάτου.
1: Ναι.
0: Α, δεν μπορεί να μιλήσει η Μαρία γιατί ακούει η Μανουέλα.
1: Ναι.
0: Άσο, τώρα μην έχουμε άλλα τώρα.
1: Ήταν μια φίλη μου αυτή και είχαμε έρθει και έφαγε στα στρουφάκια και έφαγε ένα ωραίο φαγητό.
0: Εντάξει, αυτό okay, λέει. Τον παλώσαμε γιατί ακούει και σουμπλατζού. Τώρα θα με ξύλο που δεν ξέρω, μα έχετε.
1: Επίσης αύριο 15 του μήνα είδε τη Μαρία.
0: Πήγε στο
1: μπιστρό.
0: Πήγε στο μπιστρό ή πήγε.
1: Όχι, δεν πήγα, είχα πολλή δουλειά. Α, πάω όμως αυτή την εβδομάδα, έχει το λόγο.
0: Για κάνω, Παναγιώτη, σε περιμένει, ρε φίλε.
1: Θα πάω Παναγιώτη μου. Επίσης να πούμε, Βασίλη, ότι αύριο 15 του μηνός, σήμερα Δευτέρα, όπου φάγαμε
0: σήμερα,
1: το μισό μήνα.
0: Σήμερα ξημερώνει Δευτέρα, πράγμα.
1: Ναι. Φάγαμε το μισό μήνα.
0: Ναι, με, 15, τα
1: μισά. Έχει τα παιχνιδάκια στις 7 η ώρα Ισπανία, πράσινο κορτήριο.
0: Ναι, πρώτο μάτς για Ισπανούς.
1: Και το άλλο είναι Βέλγιο με
0: την Αίγυπτο.
1: Ε?
0: Με την Αίγυπτο.
1: Ωραίο
0: μάτς αυτό, ένα 67 δίνει ο Άσος.
1: Είναι Βελγίου. Λίγο παράξενη η Αίγυπτο.
0: Εντάξει,
1: ε?
0: Μικρό, δεν είναι μικρό, μεγάλο ο Άσος.
1: Ναι, ένα σπιλαράκι από το. Από την Αγγλία ο Γιάννης με ρωτάει τι έγινε τελικά, ποιος πήρε το κύπελο. Το κύπελο, φίλε, ακόμα είναι στα δικαστήρια. Για το κύπελο με ρωτάει Αφρικής. Αυτό που έγινε.
0: Ακόμα και το έχουν βάλει σε ένα στρατόπεδο, δεν το φυλάνε.
1: Στα χαρτιά το πήρε το Μαρόκο, ναι. Στο κύπελο η Σενεγάλη. Αλλά για να δούμε, γιατί το φυλάνε στο στρατόπεδο.
0: Ο Γιάννης λέει: Τζίτζι θέλει από μπροστά, δεν έχει ούτε Κιμ στη Βόρεια Κορέα. Βέβαια, ποιο Κιμ είναι, παιδιά.
1: Ναι,
0: λοιπόν, ο Βασίλης.
1: Δεν πήγε ο Τράμε στο γήπεδο.
0: Καλημέρα, τρελοτρελή, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Τζίτζι, δώσε στάντα να σωθούμε, λέει ο Βασίλης ο Γρατσίας. Ο Σπύρος, ρε Μπιλάκο, ποιος Τσίπρας, δεν το βλέπει ο Τζίτζι. Τώρα έχετε τάσει στο Μητσοτάκι και πάει για πρώτος, ο Ρομπίνιο. Παιδιά, οι επόμενες βουλευτικές εκλογές σε 4 χρόνια, όχι τώρα, οι επόμενες δηλαδή θα γίνουν, θα βάλουμε εμείς. Ο Τζίτζι θα είναι και πιο έμπειρος, θα έχει αναλάβει και το Εγάλο, θα έχει μάθει πώς γίνεται το κόλπο. Εντάξει, και μετά να αφήσουμε το Εγάλο, πάμε για πρωθυπουργός. Να πούμε στη Βουλή.
1: Ναι, επίσης είπαμε ότι το 99,10% για Δημαρχία, 17,10% για Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Πρόταση ψήφου Τζίτζης, 17,10, Μητσοτάκης 31,5.
0: Η Μαρία, εδώ λέει η Μαρία από Εγάλο, Μπιλάρα καλημέρα, καλημέρα και στον πρόεδρο, αν μπορεί να φτιάξει και κλαμπάκια όμορφα στο Εγάλο που δεν έχει πολλά.
1: Τώρα μόνο την Έγκλη έχει. Για κλαμπάκια. Έχει και άλλα, αλλά κλείνει πιο νωρίς.
0: Φτιάξει καλά κλαμπάκια.
1: Δύο θα φτιάξει ακόμα. Ναι. Δυνατά που θα ανοίγουν 12 το βράδυ και θα κλείνουν 6 το πρωί.
0: Δωρεάν,
1: 6 ώρα πρέπει να έχουν κλείσει όμως. Γιατί πρέπει να πηγαίνουν οι άνθρωποι ή η μισή για εκκλησία ή άλλη κουλουράκι.
0: Ναι, φθηνά ποτά όμως. Όχι,
1: τα ποτά όλα οι τιμές έχουν 4 ευρώ.
0: Μπράβο.
1: Με κουπόνι GG.
0: Αυτό είναι. Τελείωσε.
1: Κοκακόλες χυμούς 3 ευρώ.
0: Κοκακόλα πει μέχρι και μόνο στο μπαρ, δε φίλε.
1: Όχι, εντάξει, άμα θέλει.
0: Τι άμα θέλει, εντάξει, θα πάμε τώρα.
1: Επίσης να πούμε, Βασίλη, ότι. Να δώσουμε τα χαιρετήματα.
0: Να κάνει πολλά πράγματα για τα παιδιά, λέει.
1: Θα κάνουμε, ναι, και για τα παιδιά.
0: Ναι, παιδιά, το πρώτο μας μέλημα τα παιδιά, τα πιτσιρίκια. Γιατί αγαπάει ο Τζίτζης τα πιτσιρίκια πολύ. Αγαπάει τα παιδιά και θα φτιάξει πράγματα πολλά για τα παιδιά. Πρώτα απ' όλα.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά. Και επίσης, για τα γεροντάκια μετά.
1: Ναι. Επίσης να πούμε, Βασίλη. Για τα γεροντάκια, βέβαια, και τα καπί και όλα. Να πούμε, Βασίλη, ότι και πριν κάνα τετράωρο είχαμε και σεισμό, ε.
0: Πού έγινε σεισμός?
1: 5,6.
0: Τι 5,6.
1: 285 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Αθήνας, στη Μεθόνη.
0: 5,6.
1: Και Τζίτζης πρώτος. Ναι, 5,6.
0: Όχι, ρε, πολύ λες. 5,6.
1: Ναι, πες να δεις. Και έγινε.
0: 5,6 είναι μεγάλο.

0: Είναι ναι, αισθητό στην Αθήνα. Αλλά όχι, έγινε αισθητό.
1: Είδα ότι κάπως η Καλαμάτα λέει κουνηθήκανε.
0: Ναι, ναι, η Καλαμάτα. Στη Μεθόνη.
1: Είναι κοντά η Μεθόνη, αλλά 5,6 πολύ μεγάλο.
0: Έτσι έδωσε το αστεροκοπείο της Αθήνας. 5,6 πες να βρει, άμα ναι. Το γράψει θα σου βγει.
1: Ναι.
0: 5,6 έδωσε, σεισμό.
1: Ευχαριστώ τον φίλο του Λευτέρη, μιλά να χαίρεσαι την κορούλα σου. Ευχαριστώ πολύ, φιλαράκο μου. Είχε χθες γενέθλια η μικρή μου κορούλα, η Αναστασία μου.
0: Είχε σήμερα.
1: Χθες, 14.
0: Χρόνια πολλά.
1: Κλείσαμε τα 12, κύριε Φοροσουβλάκη.
0: Τα 12. Τη φέρουμε για φοροσουβλάκι, δωράκι και παγωτάκι.
1: Βέβαια, έτσι.
0: Ότι χαίρεσαι, να καταστήσει.
1: Ευχαριστώ, Μιχαλάκη μου, ευχαριστώ πολύ. Κάτσε ένα τώρα, παιδιά, για το σεισμό που λέω.
0: Ναι, ναι, σεισμό.
1: Περίμενα να μπω σε κάποιο site.
0: Πού να μπει σε site.
1: Να μπω εδώ.
0: Ήταν αισθητός, έγινε στη Μεθόνη.
1: Μεθόνη, πήρε Μεθόνη κορώνη. Ναι, 5,3, έχεις δίκιο.
0: Πόσο, 5,3. Ναι, 5,3, ναι, στην αρχή δώσαμε 5,6.
1: 10 χιλιόμετρα και σε απόσταση 15 χιλιόμετρων νότια της Μεθόνης.
0: Στη Μεθόνης. Θάλασσα ήταν.
1: 5,3 βέβαια.
0: Στη θάλασσα, έτσι, ναι.
1: 20 το βράδυ, στη θαλάσσια περιοχή του Ιωνίου, νότια της Ζακύνθου.
0: Πότε έγινε?
1: 9 και 20 το βράδυ.
0: Ακριβώς έγινε 9 και 21 το βρίσκω στο κινητό μου.
1: Εντάξει.
0: Το έβρισε 9 και 21 και έγραψε στην αρχή, έγραψε 5,6.
1: Ναι,
0: μετά όμως το διορθώσανε 5,3. Είδες που σου είπα.
1: Έγινε.
0: Εστιχτός έγινε και στην Αθήνα.
1: Ναι. Η σεισμική δόνηση έγινε διαδραστή στην Καλαμάτα, στην Πύλο, στη Μεθόνη, ενώ οι κάτοικοι αναστατώθηκαν σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Είναι μεγάλος, έγινε μικρός. 5,3 είναι μικρός. Mm. Και μετά έγινε 21 και 31 με τα σεισμώσεις μικρός, 2,8 ρίχτερ. Πάντως ναι. Οι σεισμογράφοι λέει ότι είναι επιστήμονες ότι δεν είναι ανησυχητικό το φαινόμενο. 5,8 κουνήθηκε η γη, ρε φίλε.
0: Ναι, είναι δυνατό.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, και
1: έχουμε δύσκολο σεισμό.
0: Γι' αυτό ο Τζίτζης μέσα και στο σεισμό,
1: Ναι, μέσα τα πλήσεις όλα.
0: Ναι.
1: Ναι, η περιοχή, η Ελλάδα είναι σεισμογενής χώρα.
0: Ναι, πάνω εκεί, Καλαμάτα αυτά.
1: Γενικά γίνονται
0: σεισμοί. Να δώσουμε για την καλημέρα μας λοιπόν σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι,
0: και στα κορίτσια και στη σουβλατζίου τη φίλη μου. Ναι, γιατί έφτιαξε πολύ ωραία σουβλάκια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τα άλλα είναι σχετικά.
1: Ωραία και τα άλλα, ναι. Πάμε γραμμούλα.
0: Και να πούμε και την καλημέρα μας επίσης και στον Κώστα, στον Γιάννη, στον Νικόλα, στην Αφροδίτη, στην Άννα και στα παιδιά που μας ακούνε στην καντίνα.
1: Α, ωραία.
0: Πέρα σε αυτές με είδανε.
1: Τον Νικολάκη και τον Βασίλη. Γεια σας, μάγκες εκεί, πελασγίας. Πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ο Θάνος από τον Δήμο Βασίλη. Καλό, ο πρόεδρος είναι δύναμη,
1: Ναι, ρε φίλε, τώρα εντάξει.
2: Το έχω παίξει εγώ 2-1 σκορ, γκολ και over.
1: Αυτό τα λέει ο πρόεδρος.
2: Ας το δίνουνε τον σημερινό φαβορί.
1: Αφού τα λέει ο πρόεδρος, τελείωσε ρε φίλε.
2: Ομάδα. Δεν μου λες, τελείωσε ένα παιχνίδι στη Βραζιλία, Κοίμπα, Βιλανόβα.
1: Περίμενε να δω. Κουιαμπά, Βιλανόβα, 1-0 τελικό.
2: Okay. Και το Βέλγιο και εγώ το φοβάμαι σε 1-65 ρε γαμώτο.
1: Μικρό είναι, αλλά εντάξει, καλύτερο με το Βέλγιο, αλλά μικρό. Είναι μικρό.
2: Πάντως ο πρόεδρος θα συνεχίσει να κάνει και κομπή μαζί σου, δύο ρε δύναμη.
1: Τα παιδιά αυτά αν τα λέτε, γιατί δεν μου έχετε πολλές φορές, μου την κοπανάει. Πες ότι τον εφέρετε καθημερινά. Καθημερινά σε θέλουμε, κύριε Τζίτζη, ο κόσμος.
2: Στο σεισμό τώρα με πήρε ένας φίλος από το Μαρούσι. Κάτι σε 9,5 ώρα μου λέει κάτι ψηλό κατάλαβα, μου λέει. Από το Μαρούσι, 9,5 ώρα, τέτοια ώρα πρέπει να γίνει ο σεισμός.
1: Ναι, 9 και 20 το βράδυ έγινε.
2: Ναι, εκεί στο Ιόνιο τώρα ζάκι με αυτό.
1: Ναι.
2: Οκ, άντε καλή.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θα φτιάξω οξάδρα, ακούς τώρα.
3: Τώρα, από ακούω πιο πολύ και από.
1: Χαμήλωσε λιγάκι, να μην φάμε να σου πάνε τα αυτιά κιόλας.
0: Τώρα είμαστε εντάξει.
1: Ναι, ο κόσμος ζητάει να έχεις και άλλες μέρες, όχι μόνο μια φορά την εβδομάδα.
0: Όχι, τα έχουμε.
1: Έτσι, όχι.
0: Αφού τώρα έχουμε μουντιάλ.
1: Τι έκανε την εβδομάδα, ξεκινήσαμε την Πέμπτη να κάνουμε τα μουντιάλ και δεν ήρθες.
0: Όχι, γιατί είχα τη δουλειά που σου είπα και μετά είχα και το.
1: Μετά είχε τη Μελένη. Άστε τώρα αυτά που ξέρεις.
0: Όχι, εντάξει, είχαμε και τον κύριο Νίκο.
1: Α, ήρθε και ο κύριο Νίκο από τη ζωή, ναι.
0: Ναι, έφυγε από τη ζωή. Α, να πούμε και αυτό
1: τώρα. Τώρα πώς άρεσε πάλι.
0: Τώρα θα έρθει Τετάρτη, κανονικά. Μπορεί και Τρίτη όμως.
1: Μπράβο.
0: Δύο μερούλες συνεχόμενες.
1: Ναι, να κάνουμε εκπομπές, να κάνουμε περιγραφές.
0: Τρίτη βράδυ και Τετάρτη.
1: Να βλέπεις παιχνίδια που είναι δυνατά, ωραία.
0: Ναι.
1: Για να έχεις εδώ
0: τα βραδινά, εντάξει, γιατί αύριο είδες τι ώρα είναι.
1: Ναι, εντάξει, ρε, παιδί.
0: Αύριο νομίζω ότι είναι νωρίς.
1: Και μία ώρα το βράδυ έχει.
0: Έχει.
1: Ας πω,
0: σίγουρα έχει δύο. Τα είδα. Ένα είναι στις 7.
1: Περίμενα να σου πω, κύριε Τζίτζη.
0: Και το άλλο 11.
1: Αυτά δεν μας αφορούν. Σε περίμενε και ο φίλος μας, πώς το λένε, ο Στρατάκης. Δεν ήρθες.
0: Ο Στρατάκης
1: δεν. Θα κάνεις παρέα στο Μεξικό.
0: Σας άκουγα.
1: Λοιπόν, σήμερα 7 η ώρα Ισπανία πράσινο ακροτήρι. 10 η ώρα Αίγυπτος, Βέλγιο Αίγυπτος. 1 η ώρα, αυτό πρέπει να είσαι εδώ πέρα αύριο, αν μπορείς. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη.
0: Και δυνατή Ουρουγουάη και ο Δόνης. Σαουβάλεβες είναι καλή.
1: Και το πρωί 4 η ώρα και εδώ είναι ματσάρα, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Άντε, βρες το κούρευτο. Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Ναι, καλό το Ιράν, έτσι λένε.
1: Ξέρω εγώ.
0: Το Ιράκ είναι σίγουρα καλό.
1: Ναι, ναι, Ισλανδία, το Ιράκ κάνει πόλεμο. Το Νέα Ισλανδία είναι αυτοί που χορεύουν.
0: Το Ιράκ πάλι.
1: Όχι, το Ιράν κάνει πόλεμο. Ναι, να παίζουν.
0: Το Ιράκ έβαλε τον γκολ με την Ισπανία. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά το Ιράν είναι. Η Νέα Ισλανδία ποιοι είναι αυτοί που κάνουν. Που φωνάζουν.
1: Ναι. Χορεύουν, ναι, στην αρχή.
0: Και φωνάζουν. Ναι, ναι, ναι, και τέτοια. Του λέω να.
1: Τραγωδία.
0: Τραγωδία, έτσι μπορεί καμία βόμπα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Τζίτζαρε, βλέπει Αγγλία να το σηκώνει το κύπελο Αλέξανδρο Περιστέρη.
0: Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε να λέμε τα σωστά.
1: Ναι, γιατί συνέχεια το μάτι. Πρέπει να φτάσουμε στη σέντρα.
0: Έχουμε λοιπόν από τη σέντρα, απέχουμε.
1: Έχουμε και μια γραμμούλα μισό λεπτό.
0: 9 λεπτά.
1: Μισό λεπτό, πάμε. Καλημέρα. Όχι, το, πάμε, συνέχισε, Τζίτζι.
0: Λοιπόν,
1: όχι, όχι, μην συνεχίζει, δεν έχουμε γραμμούλα τώρα.
0: Γραμμούλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αμα ξαναπάρει, φίλε, η κοπέλα.
1: Ξαναπάρει, πάμε.
0: Λοιπόν,
1: ξαναπήρε. Λοιπόν. Τι γίνεται, αυτή τη δουλειά κάνουμε τώρα, περίμενε. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα.
4: Μιλή.
1: Έλα, καλημέρα.
4: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, καμπάνα.
4: Εγώ δεν σ' ακούω, γάμος.
1: Σ' ακούω, μ' ακούς τώρα.
4: Θα ξαναπάρω μία.
1: Ξαναπάρε.
0: Πάρε.
1: Αλλά μην λες τίποτα, Τζίτζι, θα ξαναπάρει, να με σε ναι. κόψω.
0: Να πούμε μόνο,
1: αυτό, ναι,
0: να πούμε μόνο ότι, να δώσουμε τις καλημέρες δώσαμε, να πούμε ότι το παιχνίδι ανάμεσα στο Ελαχτή Ελεφαντοστού και, στο, και στην Ακουαδόρ γίνεται στο γήπεδο.
1: Α, πες τα και αυτά, ναι, αυτά τα ξέρουμε, πες τα.
0: Είναι, στο, είναι του πέμπτου ομίλου μάτς.
1: Ναι, ναι, έτσι, μπράβο να μας ενημερώνεις.
0: Και γίνεται στο, στον Καναδά.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία, στον λοιπόν.
1: Καναδά. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τη γραμμούλα. Πριν πάμε στη γραμμή, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Δημητράκη από το Όσταμπρουκ, το καλό φιλαράκι μου. Καλημέρα, Βασίλη και Τζίτζι. Δεν με νοιάζει αν ο Παναθηναϊκός έφερε αντίσταση ή είχε λείψει και, και ό,τι άλλο. Εγώ ξέρω, πήρε πρωτάθλημα. Σωστό. Και εγώ με τον Τζίτζι προλέψαμε με 20 πόντους κάποια στιγμή. Είχε γίνει, αλλά δεν έγινε. Εγώ, παιδιά, είχα πει ότι το παιχνίδι θα πάει να χάσει ο Παναθηναϊκός μέχρι 8,5 πόντους, να κερδίσει ο Ολυμπιακός από 3,5 και πάντο. Πάνω.
0: Ναι, αυτό θα το αναλύσουμε σε λίγο. Ναι, πάντοτε έγινε ωραίο μάτς.
1: Λοιπόν,
0: ήταν Ολυμπιακός.
1: Σε Χάτζημαν, Σωτήρη και Γιώργο από Νέα Υόρκη, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης από το Όσναμπρουκ. Ο Βασίλης Γρατσίας, λοιπόν, έπαιξε μονό το παιχνίδι το σημερινό τώρα που ξεκινάει 2-1, 3-1 ή 4-1 με 10 ευρώ 85. Ο φίλος ο Βασίλης.
0: Αλλά ποιον έβαλε όμως.
1: Αυτή Εφαντοστού.
0: Γιατί η γηπεδούχος είναι αυτή.
1: Αυτή Εφαντοστού. 2-1, 3-1, 4-1. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά μου.
1: Καλώς το να.
4: Εγώ μιλάω.
1: Ναι, το κατάλαβα, αλλά δεν ακούστηκα. Δεν μας άκουγες.
4: Δεν σ' άκουγα.
1: Τώρα μ' ακούς, ε.
4: Ναι, καμπάνα.
1: Ωραία.
4: Λοιπόν, κοίταξε, εξαιρέσει που χάσαμε, το περιμέναμε όλοι πάνω κάτω. Εντάξει, ο Φουρνιέ δεν πιάνε, δεν είναι η χρονιά του επέτου.
1: Εντάξει, μωρέ, χάσες θες δίκαια, τώρα χάνεις 20 πόντους διαφορά κάποια στιγμή.
4: Ναι. Εκεί τα έβαλε μέσα το Λιόπουλο και το Σότ και του δείξανε ότι μεγάλη και το... Και το μύτο ότι μεγάλη μας αδίκησε όλο το
1: χρόνο. Εντάξει, αυτό το είχαμε δει και τα προηγούμενα μάτς. Ότι αδικήθηκαν, ναι. Ειδικά ο Τολιόπουλος.
4: Αδικηθήκανε πολλά παιδιά. Να φύγει ο Τούρκος να πάρουμε τον οποιοδήποτε προπονητή, όχι αυτό είναι πάντως, γιατί φίλοι θα φρικάρουμε όλοι μας. Επίσης, στο ποδόσφαιρο βλέπω η Βραζιλία τελικά...
1: Εντάξει, παιδιά, πρώτο παιχνίδι, μην βγάζετε συμπεράσματα. Πρώτο μάτς είναι. Πρώτο μάτς. Μην βγάζουμε συμπέραματα. Δηλαδή με τα πρώτα μάτς πρέπει να πούμε ότι η Αμερική θα πάρει το πρωτάθλημα.
4: Όχι.
1: Πρώτο μάτς είναι. Να δούμε και τις άλλες ομάδες.
4: Αν και η Ολλανδία που είναι και η ομάδα μου, με προβλημάτισε και αυτή η γάμο. Δηλαδή ενώ έχει καλή άμυνα, έφαγε γκολ περίεργα. Δηλαδή με κόντρες και με τέτοια. Δεν ξέρω. Δηλαδή.
1: Για να δούμε πρώτα τα παιχνίδια των ομάδων όλων τα πρώτα μάτς και μετά μπορούμε να κάνουμε συμπέρασμα.
4: Αν και εγώ πιστεύω μετά το δεύτερο παιχνίδι θα
1: φάνε. Αυτό λέω, να δούμε και το επόμενο μας και να δούμε και την Ισπανία σήμερα, να δούμε και το Βέλγιο, να δούμε και την Σουηδία, να δούμε και την Πορτογαλία μεθαύριο, να δούμε την Αγγλία. Έχουμε να δούμε πρώτα μας από όλες τις ομάδες. Βγάζουμε συμπέρασμα τώρα, λέμε Βραζιλία, δεν πάει για τίποτα. Εντάξει.
4: Έχουμε και τη Γαλλία να δούμε.
1: Και τη Γαλλία να δούμε βέβαια. Γιατί μέχρι τη μία, αν το πάρουμε έτσι. Αν το πάρουμε έτσι, πρέπει να πούμε ότι η Αμερική παίρνει το πρωτάθλημα ή ο Μεξικό.
4: Ναι,
1: να δούμε και τους άλλους όμως.
4: Μέχρι τώρα έχουν παίξει καλύτερη μπάλα μέχρι τώρα.
1: Εντάξει, αυτούς, έχουμε δύο όμως, δεν έχουμε τους άλλους.
4: Ναι, αυτό.
0: Κοίτα, οι Αμερικάνοι παίξαν ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Βρε, καλή
0: πέρα
1: ομάδα
0: από
1: είναι.
0: Τα τέσσερα γκολ, χάσανε πολλά
1: γκολ. Καλή έτσι, ομάδα. Ναι. Αλλά παίζανε και μια ομάδα η οποία δεν κάνει τίποτα.
4: Είναι κουρασμένη ομάδα, ρε, τι λέει οι Αμερικάνοι.
1: Αλλά παίζανε και μια ομάδα όμως η οποία φαίνεται ότι θα κάνει. Μπορεί να πάρει και μηδέν βαθμού στον όμιλο. Την Παραγουάη.
4: Ναι, είναι χάλια μαύρα.
0: Εντάξει, η Παραγουάη συνηθισμένη είναι αυτή. Αυτοί τα παίζουν μόνο εκεί στο δικό τη χώρα είναι λίγο. Δυναμική.
4: Τώρα θα μεταδώσει αγώνα.
1: Ποιο, ο Τζίτζι τώρα, άμα τον αφήσει.
0: Σε λίγο όμω, αλλά έχω να σου πω κάτι για τον αγώνα του μπάσκετ. Κοίτα, τελικά τι αποδείχτηκε. Αποδείχτηκε για μένα προσωπικά, ότι πέρα από την Ευρωλίγκα που ο Ολυμπιακός ήταν όλη τη χωριά καλύτερος, τερμάτισε πρώτος, αποδείχτηκε ότι στο πρωτάθλημα τελικά μετράει η έδρα. Δηλαδή, εντάξει, όποιος έχει το πλεονέκτημα είναι δύσκολο να σπάσει, έτσι, ναι.
1: Εντάξει, δεν σπάει, εντάξει,
0: ναι, σπάει Βασίλη μία στα πέντε χρόνια. Στα δέκα.
1: Αλλά άμα έχει καλή ομάδα, σπάνιε έδρε. Ναι, άμα είσαι καλύτερο από τον άλλο, είναι δύσκολο.
4: Ναι. Έχει δίκιο, του δίνω πόντο του Τζιτζί, γιατί είναι 80% να νικήσει.
0: Ναι, μωρέ. Δηλαδή, όταν ξεκινάει και λες ότι έχω πέντε, ό,τι και να γίνει, άμα πάρω το δεύτερο, γυρίζω στο πέμπτο μέσα. Είναι δύσκολο μετά ή στο ΑΚΑ ΠΑΣ με 15.000 ή στο ΣΕΦ ΠΑΣ είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, άμα έχει καλή ομάδα όμω. Άμα έχει καλύτερη ομάδα όμω και δεν
0: γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό πάντα κυνηγά το πρώτο παιχνίδι. Που οι αντίπαλοι ακόμα δεν είναι. Κατάλαβε μετά. Αλλά φέτο έχουμε.
4: Φέτο. Κάτι που θέλω να σου πω τελευταίο.
0: Ναι.
4: Εγώ πιστεύω ότι το χρόνο θα έχετε ακόμα καλύτερη ομάδα με Μοντέρο και με Μακιντάιερ και έναν άλλο πάτη να πάρετε.
0: Ναι.
4: Αν εμεί δεν κάνουμε κινήσει σωστέ. Οι καλές μεταγραφές έχουμε πρόβλημα. Όποιος και προπονητής να έρθει.
0: Είναι εντάξει, μπορούμε
1: να δούμε. Είναι
4: μια πάρα πολύ καλή πεντάδα και μετά είναι το χάος.
0: Ναι.
4: Ολυμπιακός, άμα δεις, από όλους τους παίκτες παίρνει πράγματα.
0: Εν τω μεταξύ, του χρόνου θα είναι και πιο δύσκολο γιατί και ο ΠΑΟΚ θα δυναμώσει και ο Άρης, φαίνεται.
4: Και ο Άρης και ο Άρης.
0: Ναι, ναι. Εκεί δεν θα κερδάς εύκολα εκεί μέσα. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
4: Εδώ πάρα λίγο να μας νικήσουν φέτο με το ζόρι.
0: Κάνουν καλές μεταγραφές και ο ΠΑΟΚ πήρε παίκτες και ο ΚΙΑΕΚ πήρε και προπονητές, πήρανε και ο Άρης, γίνεται χαμός. Θα είναι εισάξεις.
4: Ωραία. Καλό βράδυ,
1: καλή εβδομάδα. Καλέμε, γεια σου Παναγιώτη, γεια χαρά, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, είμαστε τώρα στους εθνικούς. Άντε, ξεκίνα τώρα.
0: Τώρα είμαστε στους εθνικούς ύπνους.
1: Ναι. Όχι ύπνους.
0: Ύμνους.
1: Αυτή
0: τη στιγμή ακούγεται ο ύμνος της Αλκουαδόρης.
1: Ωραία, μέχρι να ακούσουμε τους ύμνους πάμε στο διαλυματάκι μας, ναι. Και παρεχόμαστε 3-4 λεπτάκια που θα ξεκινήσει το μάτς και θα ξεκινήσει την περιγραφή σου με το δικό σου μοναδικό τρόπο του Προέδρου. Τώρα ακούστε κάτι διαφορετικό. Όχι στο Τριακόπουλο και τα υπόλοιπα, Διακογιάννη, τον παλιό, τον συγχωρεμένο και τους υπόλοιπους που λέγανε που κάνουν περιγραφές τώρα στην ΕΡΤ. Ναι. Εντάξει, καλοί είναι και αυτοί οι άνθρωποι, πολύ καλοί με τα περιγράφουν τα μάτσα καλά, αλλά. Το Τζίτζι θα είναι κάτι διαφορετικό που θα μείνει στην ιστορία.
0: Ναι, γιατί να λέμε και, ναι, και δεν έχω και με τις 1, 2, 3, 4.
1: Μπράβο. Θα μείνει στην ιστορία του ραδιοφώνου. Μπράβο. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πρεμιέρα Τζίτζης. Ξεκινάει ο αγώνας.
1: Ξεκινάει ο αγώνας.
0: Είναι μικρόφωνα σε σένα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή αρχή. Έγινε η σέντρα. Η μπάλα πήγε προς τα πίσω στον τερματοφύλακα.
0: Έτσι.
1: Με κάποιες στερήσεις ξεκινήσαμε. Την μπάλα λοιπόν την έχει ο τερματοφύλακας που έκανε το ελεύθερο βολέ. Η ομάδα του Εκουαδόρ είναι μπροστά. Αλλιώς εσημερινός, όπως και να το πάρετε, μεσημέρι παίζουν αυτοί. Οπότε γίνεται η μπάλα, είναι δεξιά τώρα στο 7. Α, αυτοί έχουν και με τα νούμερά τους, ευτυχώς. Είναι εύκολη. Το 7, τριπλάρι, περνάει. Ανατροπή. Σίγουρα ο διαιτητής έβγαζε out. Εντάξει, out λοιπόν. Ο αγώνας γίνεται στο Fleet Land τη Φιλαδέλφεια. Παρακαλώ.
0: Αυτά δεν τα ακούτε από αλλού. Να τα ξέρετε αυτά.
1: Χωρητικότητα 65.000
0: θεατών. Γεμάτο.
1: Γεμάτο. Οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω το 75% είναι κίτρινο. Κίτρινο, ε. Με κίτρινο με μαύρες. Κίτρινο μαύρο οι φιλάθοι. Αλλά οι ομάδες. Η ομάδα της Εχτή Ελεφαντοστού που είναι και γηπεδούχια έχει εκείνα τα ωραία χρώματα.
0: Πορτοκαλί.
1: Τα πορτοκαλί,
0: σαν
1: ναι.
0: Τους Ολλανδούς. Ωρα, και, σαν τους Ολλανδούς.
1: Αλλά είναι και τα παπούτσα τους πορτοκαλί.
0: Ναι, έχουμε...
1: Και οι κάλτσες πορτοκαλί.
0: Ασωτή,
1: φιλέ. Ενώ οι άλλοι έχουν το μπλε αυτό το σκούρο.
0: Μπλε άσπρο, στο τσάκι.
1: Ναι, αλλά σκούρο όμως.
0: Ναι, ναι,
1: το μπλε σκούρο. Ναι, ο ασπρομάλης είναι μπροστά. Αυτός με το μαυρωμένο μαλλί. Αυτό μου θυμίζει το Σεσέ. Δίνει την μπάλα πίσω. Βέβαια, να λέμε την αλήθεια, παίζουν λίγο πιο επιθετικά.
0: Τώρα ξεκίνησε, Τζίτζι μου.
1: Ο σημερινός στα πρώτα ακριβώς 1,5 λεπτό.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Καλά ο.
0: Ο Σάκης έστειλε μήνυμα από τον Ιστμό να βουτήξει ή να μου βουτήξει, λέει.
1: Όχι, να μην βουτήξει.
0: Να μου βουτήξει. Ακόμα περίμενε.
1: 65.000 λοιπόν θεατές κατάμεστε το γήπεδο. Λίγο ανήσυχος ο.
0: Ο προπονητής σαν τον Καλιτζάκη μοιάζει. Ρε.
1: Τον Καλιτζάκη παίζει ο προπονητής.
0: Α, το ξανθώ.
1: Μπορεί να έμοιαζε και σαν το Μπέκεμπάουερ, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Είναι ξανθός κι αυτός. Όπου είναι πολύ γρήγορη μπροστά ο σημερινός αλλιώς Εκουαδόρ. Κόβει την μπάλα. Τώρα το 21 σουτ. Σήμερα άρχισε το δοκάρι μπάλα.
0: Έξω. Εντάξει. Πρώτη ευκαιρία.
1: Αυτός ο τερματοφύλακας βαράει παλαμάκια να πήγαινε μέσα, δεν ξέρω να φάραγε. Αλλά ήταν out, ναι. Το σουτ το έκανε το 23.
0: Ο Καϊσέδο.
1: Ο Καϊσέδο που είναι και καλός, νομίζω παίζει και σε κάποια ευρωπαϊκή
0: παίζει,
1: ομάδα.
0: Ναι, σε καλή ομάδα στην Ευρώπη. Ναι.
1: Στην Ευρώπη, σε καλή ομάδα. Βέβαια πήγε Βασιλάκη κάνα δύο μέτρα έξω.
0: Ναι, πήγε έξω. Πήγε έξω.
1: Συνεχίζει το αγώνας.
0: Ναι. Εσείς κανονικά στέλνετε μηνύματα, τηλεφωνάκια 210-220-5943. Θα κάνει και αφιερώσει ο Τζίτζης ανάμεσα στον αγώνα. Όλα σε τα κορίτσια.
1: Βέβαια και τα κορίτσια. Το πρώτο μήνυμα η Δέσποινα.
0: Ορίστε.
1: Από Ασπρόπυγο λέει: Τζίτζη, ακούω τη φωνή και νομίζω λέει ότι κάτι έπαθα. Λέει πολύ ωραία περιγραφή.
0: Αυτά λέμε.
1: Ευχαριστούμε
0: φίλε,
1: πολύ. Και έστειλε και 30 φυλάκι.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Συνεχίζει κύριε Πρόεδρε.
1: Πάντοτε, εγώ βλέπω Βασίλη όλοι και από τις 4 τηλεοράσεις εδώ, κάθε μία έχει δευτερόλεπτα πιο πάνω την άλλη.
0: Εντάξει, αυτή να βλέπεις την μπροστά που σου έχω βάλει εγώ.
1: Η μπροστά, είναι, ναι, η μπροστά είναι η καλύτερη που μου έχει βάλει εσύ, γιατί δείχνει ακριβώς πώς είναι το μάτς τώρα.
0: Ναι.
1: Βρίσκεται στην επίθεση λοιπόν πάλι ο εσημερινός. Οπ, φάουλ.
0: Ξύλο.
1: Οπ, οπ, οπ.
0: Εντάξει, οχο, μπήκανε μέσα. Πλακωθήκαν ήδη.
1: Ναι. Να πούμε ότι το φάουλ το έκανε το 8. Το 8 τη Αχτή Ελεφαντοστού ήταν λίγο σκληρό. Ναι. Στο 13.
0: Στο Βαλένθια, γι' αυτό παίζει σε καλή ομάδα.
1: Βαλένθια.
0: Μαύρη ομάδα όμως είναι.
1: Α, σίγουρα δεν είναι στην Μπεφίκα. Α πούμε όμως πρέπει να είναι σε γνωστή ομάδα.
0: Σε γνωστή ομάδα, γνωστό όνομα, ναι.
1: Όχι, του ρίξε γωνιά στο μάτι. Αλλά εντάξει. Εντάξει, μωρέ. Και αυτό δεν το ήθελε τώρα,
0: Εντάξει.
1: Α, φάουλ. Πριν όμως είχε κάνει φάουλ άλλο.
0: Πέσταση, πέσταση.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο διαιτητής βέβαια το δεύτερο φάουλ, το πρώτο το είδε. Βέβαια τώρα οι διαιτητές έχουν ένα ωραίο ότι έχουν κάμερα.
0: Και μιλάνε στον κόσμο. Λένε τι βλέπουν. Αν πάνε στο βαρ, λένε τι είδανε. Ακριβώς.
1: Ναι, αλλά και η κάμερα, άμα λέει, πιάνει και το κούλκο μια φορά.
0: Ναι, τα πάντα.
1: Α, γιατίς με κάμερα, παρακαλώ. Και σφυρίχτρα σιδερένια. Όχι την παλιά την πλαστικιά.
0: Ναι, όχι.
1: Με το, μην το στραγάλι.
0: Μην κολλήσει το στραγάλι μέσα για μπάλα.
1: Το στραγάλι και μπορεί να σφυρίξει. Τώρα εντάξει, μπάλα παίζεται και στην άμυνα. Προσπαθεί τώρα πάλι το Εκουαδόρ μπροστά. Βέβαια, εγώ βλέπω πολλού 2, 4, 5 είναι με 5-6 αμυντικού οι πίσω οι ακτήλεφαντοστού και είναι όλοι πάνω από 80. Δεν ρέκαινε πίσω,
0: Και είναι και από τι πιο νεανικέ ομάδε του Παγκοσμίου Κυπέλου. 25 κόμμα τόσο μέσο όρο ηλικία εκτέλεφαντοστού. Πιτσιρίκια έχουν.
1: Πώ τον λένε αυτό ο γνωστό.
0: Και χάσει τη φάση τώρα, άστο γνωστό.
1: Όχι, είναι, την έχει πάρει ο Κουτσιβάκια ήδη.
0: Α, την έχει πάρει.
1: Ναι, είναι πιο γρήγορο ο Τζίτζη από τη φάση.
0: Ναι. Ρε Βασίλη, τι φοβερό σπίκερ ποδοσφαιρικών αγώνων ο Τζίτζης. Τι φλανάχιο θα αναηλάκει. Μήπω θα δει να γίνει δήμαχο, να τον προσλάβει η Κοσμοτέ να μεταδίδει αγώνε Premier League. Και αυτό γίνεται. Μπορεί να είναι και δήμαχο, μπορεί να κάνει και μεταδόσει για την Premier League, για την Αγγλία. Είμαστε ανοιχτοί σε όλε τι προτάσει. Παιδιά, άμα έχετε προτάσει για τον κύριο Τζίτζη, είμαστε ανοιχτοί, τι συζητάμε και αποφασίζουμε.
1: Βέβαια.
0: Άλλο δημαρχία, δημαρχία, δημαρχία.
1: Η δημαρχία είναι δημαρχία, ναι.
0: Εντάξει.
1: Η μπάλα κινείται εκεί στο κέντρο τώρα. Τώρα εντάξει, ήρθε η κατοχή τώρα αυτή τη στιγμή είναι, παρόλο που βρισκόμαστε ακριβώς στο πέμπτο λεπτό, είναι μεγάλη κατοχή. 25-65 δίνει εδώ πέρα ότι είναι υπέρ του Εκουαδόρ.
0: Εκουαδόρ.
1: Αλλιώς καλύτερα να το λέμε σημερινό.
0: Μπράβο, να μην μπερδευόμαστε.
1: Γιατί και πάνω δεν το γράφει, κοίτα πως το γράφει σημερινός.
0: Ναι, ναι.
1: Το κανάλι, να καταρχήν να πούμε ότι το δείχνει η ΕΡΤ2.
0: Να το πούμε και αυτό, να το
1: ξέρω. Όχι η ΕΡΑ, προσοχή, όχι η ώρα.
0: Η ΕΡΑ είναι ραδιόφωνο.
1: Η ΕΡΤ2 λοιπόν, ζωντανή σύνδεση επευθείας. Ναι. Το Φίλιξ Στάδιο Φιλαδέλφειας, παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραίο γήπεδο, χωρικότητα 65.000, γεμάτο Βασίλειε. Ωραία. Η μπάλα κινείται πάλι το Εκουαδόρ μπροστά ή αλλιώς σημερινός.
0: Μην τα μπερδεύεις, Εκουαδόρ.
1: Σημερινό θα λέγω.
0: Σημερινό
1: λέγεις. Πιο εύκολα, έτσι.
0: Μπράβο,
1: ναι. Σημερινό παίζει το μεσημέρι αυτή εκεί, γι' αυτό.
0: Ναι, ωραία.
1: Ξέρεις. Είναι και αχτή ελεφάντος του, είναι γερεδομένα παιδιά, έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ και οι δύο προπονητές είναι λευκοί.
0: Τι να είναι,
1: ο ένας ξανθός, ο άλλος. Ναι, σε μαύρες ομάδες όμως. Και δεν βλέπω και κάπου σου έρθει λευκό. Όχι. Νομίζω ένα. Όχι, δεν έχει.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Ο μόνος που είναι ο ηγετής. Ο λευκός. Και ο Ασπρομάλης που είπε στο μαλλί του. Αλλά να πούμε τώρα, εντάξει, παίζει την μπάλα και στο κέντρο, λίγο πίσω, λίγο μπρος, προσπαθεί να κρατήσει μπάλα το Αχτή Λεφαντοστού, γιατί είδε ότι έφαγε μια ψηλοπίεση στα πρώτα 5 λεπτά και όχι πίεση, πίεση.
0: Έφαγε. Ναι, όχι πίεση, πρέπει να το έφαγε πίεση, από
1: ναι. Ναι. Το χαπάκι, παίρνω εγώ το μικρό.
0: Μπράβο.
1: Αλλά πάλι έχει, είναι η κατοχή πάλι στο Εκουαδόρ. Ναι. Περνάει η μπάλα στο Εκουαδόρ, σίγουρα είμαι.
0: Τώρα όμως εδώ,
1: τώρα προσπαθεί, κόβει, έκοψε ο Κριζομάλης. Και Κρυζομάλι έχει μέσα και Ξανθομάλι έχουν αυτή του σημερινού.
0: Βάφουν τα μαλλιά, ναι.
1: Άσπρη κάλτσα, άσπρο σορτσάκι, μπλε σκούρα για όσοι βλέπετε με ένα σηματάκι άσπρο. Εντελώς πορτοκαλί οι άλλοι όλοι. Όπου πέρασε ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, έδιωξε. Σπροξίδια εκεί πέρα, χαμός του χαμού. Πέφτηκε μόνος του άλλος. Ο άλλος έπεσε τώρα φαουλ. Ο πρώτος έπεσε μόνος του. Ο δεύτερος όμως έπεσε τον έξυπνο άλλος. Ωραία μετάδοση λοιπόν, επευθείας σύνδεση. Να δώσουμε και μια πληροφορία.
0: Γιώσκε πληροφορία.
1: Ότι ακόμα δεν έχει αναλάβει που με ρωτάει ένας εδώ ο πρόεδρος στο Εγάλαιο. Ακόμα συζητάνε. Στο Εγάλαιο. Διώχνει πάλι το Εκουαδόρ την μπάλα. Τώρα ανεβαίνει σιγά σιγά,
0: Ναι.
1: Τι ελεφάντος του.
0: Παίρνει μέτρα στο γήπεδο.
1: Παίρνει μέτρα, αλλά πιστεύω ότι είναι πιο δυνατή. Κάτι γίνεται, είναι πιο δυνατή.
0: Για να δούμε.
1: Η ομάδα του εσημερινού. Για να δούμε. Βρίσκεται στην επίθεση τώρα το 11 της Αχτή Λεφαντοστού. Πέρασε ένα, δύο. Φίλε, πέρασε και καμία μπαλίτσα. Η μπάλα πλάγιο. Πλάγιο μετά από την κόντρα που βρήκε.
0: Κύριε Πρόεδρε Τζίτζη, αυτών στις χώρες, αυτές τις χώρες έχουν κάργα ήλιο που να δουν λευκό, λέει ο φίλος.
1: Ναι, ναι, και αυτό. Μαυρίζεται από τον ήλιο,
0: Γεια σου, Τζίτζη. Ο ισημερινός είναι το αλφάδι του πλανήτη. Θα γίνει το διπλό. Είσαι δύναμη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κόστος από κόκκινο μήλο, ΑΕΚΤΖΙΣ.
1: Α, μην θέλει το διπλό αυτός.
0: Αυτός θέλει, εντάξει, ο καθένας θέλει κάτι. Εμείς θέλουμε ο Τζίτζης θέλει άσο. Ο φίλος θέλει διπλό, όπου κάτσει μπήλια να κάνουμε.
1: Εγώ over.
0: Και over, goal.
1: Goal, εγώ, ναι. Ο φίλος ένας φίλος στο
0: θέλει άσο. Ο Σπύρος.
1: Θέλει τον άσο.
0: Να πάρει 265 ευρώ.
1: Ναι, και είναι και 3.55
0: ο άσος. Ναι, φαβορεί το Εκουαδόρ, το σημερινό έχουν.
1: Ναι, 2.49 έπεσε τώρα. Στο 2.49 τώρα αυτό που μιλάμε.
0: Πέρασε, λέει, και live στοίχημα.
1: 2.49 είναι λοιπόν. Ορίστε, στην εταιρεία.
0: Στο live τώρα.
1: Στο live. 2.35. Τώρα ανέβηκε 2.63.20. Εντάξει, πάνω κάτω. 0 ευκαιρία η Αχτή Λεφαντοστού. 2 το Εκουαδόρ. Στην εστία ανέβηκε τώρα. Τώρα έχουμε σε μεγάλο, πολύ ωραίο ματσάκι. Γιατί τώρα είναι η κατοχή μπάλα 51-49.
0: Ανέβηκε.
1: Ανέβηκε η Αχτή Λεφαντοστού. Ήταν οι πρώτες μπαλιές τώρα.
0: Λοιπόν, να πω εγώ, εσύ βλέπεις το ματς και διακόπτης. Με διακόπτει να γίνει κάτι. Να πω Ισπανία πράσινο ακροτήριο 1-10 ο άσος, το 1960 το διπλό 23. Βέλγιο Αίγυπτος 1-67 ο άσος, το 1-380 το διπλό 5-30. Σαουδική Αραβία, μιλάμε για παιχνίδια σημερινά. Σαουδική Αραβία με την Ουρουγουάη, το άσος 6-90, το 1-405 το διπλό 1-52. Θεωρώ εδώ διπλό θα έρθει. Το 1,52 μια χαρά είναι για την Ουρουγουάη. Και Ιράν, Νέα Ζηλανδία, 1,95, 3,35. Το διπλό του της Νέας Ζηλανδίας είναι στο 4,20, κύριε Τζίτζι.
1: 4,20.
0: Λοιπόν, ωραία. Ο Γιάννης δεν πάει, λέει μισό λεπτό. Ο Μάκης, καλημέρα τρελοτερλή, καλύτερο εβδομάδα. Με υγεία να παίρνετε τα αρθροχάπια σας. Ο Μπέλος που είναι στο στούντιο, όχι, δεν είναι στο τραπεζάκι, στο Σούνιο. Ο κύριος Μπέλος, δεν ξέρω που γυρνάει. Μάκης Περιστέρη, 7. Καλημέρα, yeah. Βασίλη, αυτές οι δύο ομάδες γιατί δεν παίρνουν μαύρους προπονητές, μήπως είναι ρατσιστές, ρωτάει ο φίλος ο Γιάννης.
1: Όχι, εντάξει.
0: Απλά συνέχισε.
1: Συνήθως είναι οι που δεν παίρνουν μαύρους, είναι αυτό, επειδή.
0: Έλα, θα χάσει τι φάσει.
1: Όχι, ακόμα, α δούμε τώρα. Έχει πάει out την μπαλά.
0: Χάνει τι φάσει, Τζέτζι.
1: Ναι, γιατί. Όχι, την είχα, ήταν out την μπαλά.
0: Ναι, όμως δεν είναι. Πέκανε λάθο, τσάφ, έπεσε κάτω άλλο στι αρχέ του φανταστού.
1: Ναι, γιατί μιλάγαμε και την ώρα για το.
0: Πέρασε το μυαλό σου εδώ, συγκεντρωμένο. Άσε με να μιλάω εγώ.
1: Α, εντάξει.
0: Πέρασε συγκεντρωμένο, γιατί έκανε αυτό.
1: Ναι, αλλά.
0: Έφαγε τα μούτρα τώρα. Πάτσε πανανόφουλτα.
1: Αλλά ξέρει τι γίνεται όμω. Τι πιστεύω, άμα έπαινε το γκολ θα ήταν πλάγιο.
0: Τι πλάγιο, ρε, γκολ.
1: Είχε βγει μπάλα πλάγιο.
0: Α, είχε βγει. Αυτά
1: ναι.
0: Έπεισε, αυτά πάντα λες.
1: Ναι. Απλά δεν πήγε το γκολ. Άμα δεις την μπάλα, παίξε ότι γύρισε. Με το έπαιξε τρεις φορές εκεί. Εγώ πιστεύω θα γύριζε πίσω. Να, και τώρα το πήγε. Θα γύριζε στην άλλη τηλεόραση. Θα γύριζε τη φάση πίσω για τις.
0: Α, δεν τζίτζι μου, κάνε άσο την ακτή να μου. Μη μου τα γυρνά τώρα, λέει.
1: Όχι, εγώ είπαμε. Εγώ είμαι με το γκολ.
0: Ο Ρομπίνιο.
1: Ο Ρομπίνιο, ο φίλος μου, ναι. Περιμένει την ακτή άσο. Πολύ κόσμο έχει παίξει την ακτή. Ήταν και μεγάλο το ποσοστό, ε.
0: Ήταν 3,55, μεγάλο, ναι. Εντάξει.
1: Και μην ξεχνάμε ότι στο προηγούμενο μάτς η Ολλανδία ήταν 0-0 το ημίχρονο.
0: Και έγινε 2-2 από το 52 μέχρι, ναι, το 90.
1: Μπορεί να μην, να μην έγινε άσο ή διπλό, έγινε όμως χ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ.
0: Παίζανε πολύ γκολ, γκολ.
1: Και over.
0: Και over, ναι, και γκολ, γκολ.
1: Δηλαδή ένα που το έπαιζε τώρα γκολ, γκολ, over με 0-0 ημίχρονο θα έλεγε τι έγινε, παιδιά, το χάσε σίγουρα.
0: Σωστό.
1: Βέβαια δεν ξέρουμε ο Ροπίνο, φίλο μας, άμα μπορεί να κάνει cash out.
0: Την έλεγε τη φάση ο Τζίτζι, λέει, εγγύηση.
1: Ναι, δε. Ήταν η. Είχε κλειστεί ο άλλος, ήταν κανονικά, είχε βγει έξω η μπαλά. Εγώ είμαι σίγουρος ότι κοίταγε το βαρ και θα το ακύρωνε.
0: Ναι.
1: Θα έγινε τη φάση πίσω. Απλά δεν μπήκε και δεν είναι σημασία. Αλλά πούμε τώρα ότι ο παίκτης της Χτή Ελεφαντοστού κάνει κάτι γυριστά εκεί, αλλά έχει ξεχάσει ότι είναι πάνω στη γραμμή και έχει φύγει μπαλά πλάγιο. Γιατί τα γυριστά γίνονται στη γραμμή, κύριε παίκτη, μπροστά εσύ. Κάνει κάτι ωραία εκεί, αλλά πέρασε στο τέρμα. Επέρασε στις γραμμές. Επίσης να πούμε ότι και με τα κουνάκι, μπράβο του. Αυτό το ακούω εδώ με τα κουνάκι, πήρε την μπάλα. Εγώ βλέπω, Βασίλη, ότι είναι. Ποιο ομάδα φαίνεται τελικά, το ακούω εδώ, ρε.
0: Ναι, εντάξει, έχει μπει πιο δυνατά στο γήπεδο.
1: Οι άλλοι έχουν κάνει και ανανέωση, μου πες, ε.
0: Ναι, δεν παίζει ο Ντρογκμπά.
1: Δεν παίζει ο Ντρογκμπά.
0: Μεγάλο αυτό. Μεγάλο.
1: Ούτε τα δύο αβιόχια του, ρε.
0: Δεν παίζουν αυτοί, μεγάλο.
1: Ο Γιάγιαν και ο.
0: Και καλή ομάδα το τηλεφώντα,
1: ναι,
0: του.
1: Ναι. Εντάξει, είναι το ματσάκι, είναι στο 0-0. Βρισκόμαστε στο 12:40.
0: Και τα εθρόλυτα σας λέει. Τι άλλο θέλετε.
1: 40, για όσους βλέπουν από τηλεόραση πιο γρήγορα και από το μάτι του Τζίτζι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Εδώ γυρίζουν την μπάλα οι άνθρωποι έξω την περιοχή του Ακουαδόρα. Αλλιώς σημερινός. Τώρα κατεβάζουν, το έπαιρναν τη σέντρα. Έφυγε το 23 μπροστά. Από το 14 δεν πιάνεται. Δίνει την παλίτσα. Γίνεται ένα ψηλό λαθάκι, κόβουν προσωρινά. Προσωρινά όμως, γιατί ξαναπαίρνουν την μπάλα και μάλιστα βγαίνουν 4 στην αντεπίθεση με 3. Για να δούμε. Φοβερό σουτ και δίπλα το δοκάρι.
0: Παραλίγο.
1: Ο τερματοφύλακας, αυτός ο τερματοφύλακας τελικά.
0: Ο Ζαμόρα ήταν αυτός.
1: Ο Ζαμόρα που σούταρε το ωραίο σουτ αυτό. Αυτός ο τερματοφύλακας λοιπόν της Χτήρα Φανταστού, το μόνο που κάνει είναι όταν φεύγει η μπάλα να τρέξει στους παίκτες και να φωνάζει.
0: Για τον αφήσανε να κάνει σουτ, γι' αυτό φωνάζει.
1: Ναι, μα κοιτά εδώ τώρα.
0: Ήταν ψηλά.
1: Ήταν λίγο ψηλά στο κατέβασμα.
0: Φωνάζει, σου λέει μην αφήνεται να σουτάρει.
1: Ναι, εντάξει. Έχει και αυτό σαν
0: δίκιο. Έχει δίκιο το βουνό.
1: Βουνό το δίκιο του. Για φοβάται, μη φάει κανένα κουλάκι. Από την αρχή.
0: Μα έχει μπερδέψει, κύριε Πρόεδρε, λέει, σημερινό Εκουαδόρ. Αποφάσισε πόσε ομάδε παίζουν, 2 ή 3.
1: 2.
0: Σημερινό, λέγε.
1: Σημερινό, ναι. Εγώ τώρα να λέω την αλήθεια, ασημερινό το ξέρω.
0: Ισημερινό, λέγε.
1: Ναι.
0: Cash out μου δίνει 120 ευρώ μόνο, λέει.
1: Και κανονικά πόσο είναι?
0: Άμα έρθει, θα παίρνω 265. Θα τα αφήσω Τζίτζι και ό,τι γίνει, λέει ο Ρομπίνιο.
1: Ναι, άφησε το μέχρι το 50.
0: Μετά του δίνει 10 ευρώ, ρε.
1: Το 50 και μετά. Όχι, δεν παίζει όμως over και για να του δώσει 10 ευρώ.
0: Άμα είναι άσο και στο 50 θα του δίνει 40-50 ευρώ. 120 δίνει τώρα.
1: Ναι.
0: Στο 50 θα δίνει 45-50 ευρώ.
1: Ναι, αλλά.
0: Άστο.
1: Ναι, άστο, αλλά ξέρει τι γίνεται.
0: Αν βάλει γκολ όμως.
1: Ναι, αλλά ξέρει τι γίνεται.
0: Δίνει για 180, 200.
1: Απειδή ο Τζίτζι είναι χρόνια στο στοίχημα.
0: Ναι, χρόνια.
1: Δίνει, παίζει. Παίζει σημείο.
0: Ναι.
1: Δεν παίζει over για να του δώσει 10 ευρώ.
0: Αλλά
1: αυτή μέχρι το πιστεύω το 70 θα του δίνει εκεί γύρω στα 120-130.
0: Τι λες, ρε.
1: Φοβούνται μην πει το goal.
0: Όχι, ρε. Αν πάει στο 50-60 θα του δίνει 55 ευρώ.
1: Εντάξει. Κάτσε να δούμε λοιπόν. Είμαστε στο
0: 14. Αν βάλει κόντα, θα του δίνει 180. Πάρτα εκεί.
1: Εκεί, άμα βάλει γκολ, νωρίς λες τώρα. Και, μέχρι και το 30.
0: Και στο ημίχρονο το βάλει. Ναι. Αν το δίνει 150-160 ευρώ, που δίνει 120 τώρα.
1: Ναι. Καλύτερα είναι να τα πάρει μετά, γιατί. Γιατί... Ναι.
0: Μετά θα μα πει τι νόμιζε. Θα μα πει ο Ρομπίνιο μετά, θα σου πει ο Τζίτζι τι να κάνει.
1: Βέβαια. Προσωρινά, περίμενε, μην παίρνει τίποτα. Γιατί η μπάλα κυλείται στη μεσαία γραμμή, κάτι κεφαλιέ μπροστά πίσω, γίνεται και το τσαφ. Να το τσαφ που το κάνει ο Εσημερινό και φεύγει μόνο του τώρα το 19. Είναι έξω την περιοχή, βέβαια αυτό κουβαλάει την μπάλα, έξω που την πάει. Γύρω-γύρω.
0: Δεν έδωσε.
1: Δεν έδωσε την μπάλα, ναι. Τώρα έχουμε εδώ καλή ευκαιρία. Για να δούμε, γιατί θα πάμε σε σέντρα τώρα. Δεν έκανε σέντρα. Προσπαθεί έξω την περιοχή για να δούμε ένα ωραίο σουτάκι, κόντρα η μπάλα. Έδιωξε το σημερινό.
0: Είδε και θέλει να φανταστεί, θα κάνει μια ψηλή ευκαιρία.
1: Ναι, έκανε.
0: Πάλι την μπάλα την πήρε.
1: Ναι, έχει πάλι την μπάλα. Έξω από την περιοχή
0: τώρα
1: πάλι.
0: Θέλω.
1: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Κάνει κάτι κολμπάκι εκεί. Αυτό. Ο παίκτη το 11, το 11 πάντα. Το 11 και το 17 είναι οι καλύτεροι παίκτε. Σέντρα αυτό βρήκε μπάλα, την άφησε για πλάγιο σίγουρα. Πήρε την κεφαλιά πάνω στη γραμμή. Δεν αφήνει να βγει πλάγιο. Καλά κάνει κιόλα γιατί δεν θέλει να κάνει καθυστερήσει. Όμω έγινε το κλέψιμο. Α, αυτό είναι τώρα. Τι έγινε το κλέψιμο τώρα. Και έχουμε θέμα τώρα γιατί. Α, ο Κιτρονομάλη δεν τρέχει πολύ. Απλά είναι τεχνίτη μάλλον. Για να δούμε, βάλει ένα σκι που σταθεί. Ο τροματοφύλακα ρίχνει μια δυνατή παλιά κάτω από την μεσαία γραμμή. Πουνάζουν οι άλλοι, σκόνε τα χέρια εκεί, κάτι έχει γίνει. Αλλά δεν ξέρουμε τι γίνει.
0: Αυτή η παιδιά περιγραφή, μιλάμε τώρα για μεγαλεία. Εντάξει, τώρα,
1: πάλι το 11 με το 17, αυτοί οι δύο και τώρα έχει το 8 την μπάλα έξω την περιοχή. Για να δούμε το 8. Δίνει εκεί, Πλασεδάκι, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τεράστια ευκαιρία, ε.
1: Αυτή ήταν ευκαιρία.
0: Τεράστια ευκαιρία, η καλύτερη του αγώνα, κύριε.
1: Πουνάζουν για κόνε οι άλλοι.
0: Μιλάμε για τεράστια ευκαιρία.
1: Αυτή ήταν ευκαιρία. Άστα να πάνε, μα πήγαινε μέσα, ο τερματοφύλακας δεν την είχε δει καν.
0: Πολύ μεγάλη ευκαιρία.
1: Ναι, γιατί τώρα έγινε μεγάλη ευκαιρία. Έδωσε εδώ πολύ ωραία παλιά το 8 και ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς. Αλλά άμα ακούμπησε το μαθήμα, όχι, ακούμπησε το μαθήμα, κάτσε ούτε αμυντικός.
0: Ακούμπησε.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ακούμπησε, φίλε, λίγο.
1: Ακούμπησε, ήταν πιο μεγάλα τα χάντια.
0: Ναι, ακούμπησε. Ήταν κόρνερ.
1: Κονέ.
0: Αφού ακούμπησε την μπάλα.
1: Εντάξει, μωρέ τώρα γιατί.
0: Πάει να δει το βάρο.
1: Όχι, αλλά δεν
0: ήταν. Έκανε λάθο.
1: Έκανε λάθο.
0: Και ο υπόπτη.
1: Δεν ο υπόπτη είναι από εκεί.
0: Που δεν είδαν το πλάι, το κόρνερ. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Να, έφυγε μπροστά τώρα το κόρνερ. Να, ο σημερινό. Πολύ ωραίο σουτ. Για να δούμε τώρα. Έξω την περιοχή. Μέσα. Τριμπλάδε. Άμα ρε μεγάλη κίνδυνη στην μπάλα. Αυτό έκανε πολλού τριμπλάδε.
0: Αν έχει παίξει κάποιο κόρνερ. Γιατί να χάσει το κόρνερ, φίλε. Έτσι.
1: Έχει τιμηθεί κόρνερ, νομίζω ένα.
0: Άμα έχει κι άλλο ένα, ο άλλο έχει παίξει κόρνερ. Δεν το δίνει γιατί τα. Μου παίξει τα λεφτά μας.
1: Και λεφτά μας και διαιτά. Κασέ το παίζει με γκολ. Πάντως και το ακούω και ο σημερινός είχε μπροστά μόνος του, ε. Αλλά μπερδεύτηκε. Αντί να πάει προς το τέρμα, πήγε στο πλάγιο. Πάλι το 11. Σου είπα, Βασίλη, το 11 είναι φοβερός.
0: Το πιάσε.
1: Πλασεδάκι και το πιάσε.
0: Καλή ψηλή ευκαιρία.
1: Καλή ψηλή ευκαιρία, ναι, το πιάσε. Δεν
0: ήταν. Πιο επικίνδυνη μπροστά. Ναι. Κύριε Φαντοστού. Αν τα λες αυτά.
1: Πιο επικίνδυνη. Όχι, πιο επικίνδυνη, αλλά να, βρήκα και έναν άσπο. Α, πολύ ωραίο. Άσπο με μουσάκι, ωραίο τύπο. Αυτός. Και κοντούλης, ναι, εντάξει. Για να δούμε όμως τώρα. Ναι, τώρα έχει πάρει τα σκητρία το αγώνα η Αχτή Ελεφαντοστού. Διότι η κατοχή, φίλοι μου, όσο και να το πιστεύετε, έχει αλλάξει μπρος 55-45 αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, λίγο παραπάνω.
1: Και οι προσπάθειες μπρος στο τέρμα.
0: Αυτός ο παίκτης που λες, ο καλός.
1: 3-1. Πάλι αυτός, κόρνερ.
0: Κόρνερ.
1: Τώρα φανερό. Όχι.
0: Πλάγιο πήγε. Άκου φάλτσα που έχει μπάλα, ε.
1: Κάτσε να δούμε γιατί.
0: Για κοίτα πάλι, Τζι, για κοίτα πάλι εσύ.
1: Εδώ έχουμε λοιπόν το ωραίο πλάσμα, το 19 είναι μπροστά. Το 11 πλασάρι. Α, το 11 πλασάρι, δηλαδή ο καλός. Ο Ιδέα είναι μέσα σε όλες τις θέσεις. Για να δούμε τώρα εδώ τι θα γίνει.
0: Τι θα δούμε, για να δούμε τι θα γίνει.
1: Κόρνερ. Όχι, τι έχει δώσει.
0: Κόρνερ. Εγώ να πω μέχρι το κόρνερ ότι τον πιστρώνω πάντα στην παρέα μας, σε ένα μπουκαλάκι. Υπάρχει για τους φίλους και τις φίλες. Παρασκευή ή Σάββατο, εκεί στο Περιστέρι. Βεάκι και Γνωσού. Παρασκευή ελληνική βραδιά. Σάββατο βραδιά house. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για 4 άτομα. Γράφονται όνομα επώνυμο. Τη λέξη πιστρό στο Viper του σταθμού. Παρασκευή ξημέρωμα θα γίνει κλήρωση. Το λόγο έχει πάλι ο κύριος Τζίτζης.
1: Λοιπόν, είναι έτοιμο λοιπόν να χτυπηθεί το κόρνερ. Με το νούμερο. Γίνεται το ωραίο κόρνερ, διώχνει ο αμυντικός εύκολα γιατί εντάξει και φάουλ νομίζω. Γιατί δεν έχει δοκιστεί, τώρα έκανε διακοπή. Για να δούμε όμως, θα δώσει φάουλ, θα δώσει κάτι. Να λέμε για την αλήθεια. Έτσι πως βγήκε αυτός, το 23.
0: Καϊσέδο.
1: Ναι, βγήκε.
0: Καϊσέδος.
1: Αυτός μοιάζει σαν τον Νικουσότο.
0: Ήταν έτσι. Α, γιατί είναι αυτός ο γνωστός. Έχει παίξει έτσι άπειρο ζύγι αυτός.
1: Για να δούμε φίλε, μήπως έχει δώσει και κανένα χέρι.
0: Τι χέρι να έχει δώσει, φάουλ έχει δώσει.
1: Α, μόνο του τρακάνανε. Μάστρα, Α, ισχυρή.
0: Εντάξει, ήταν πολύ κοντά. Δεν νομίζω να δώσει κάτι τώρα εκεί.
1: Για να δούμε τώρα εδώ. Κάτι δεν θα δώσει, αλλά.
0: Βάρ θα είναι, αλλά. Α, εντάξει. Okay.
1: Η λίστησα, λέει.
0: Μιλάνε στο Βάρ, να δούμε τελικά τι θα γίνει. Αν πάει στο Βάρ, θα δώσει πέναλτι. Αν δεν πάει, δεν θα δώσει τίποτα, κύριε Τζίτζι.
1: Ναι. Αυτό σε μένει ότι διαμαρτύρεται εδώ.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Συνεχίζουμε.
1: Με ελεύθερο, να το ξέρεις.
0: Για πάρε τα στοιχεία του πρώην Τζίτζι του 11 να του φέρουμε στους λύκους. Α, ο Τζίτζι γι' αυτό περιγραφές κάνει, δεν το είπα αυτό, το ξέχασα. Γιατί βλέπει και παίκτες από το Μουντιά, εντάξει, όχι πολύ ακριβούς, αλλά κάποιες ομάδες που μπορούν να βοηθήσουν και το, και το Λύκου Χαϊδαρίου, ας πούμε. Παίξα το Κουρασάο, ας πούμε, που δεν είναι και πολύ ακριβή.
1: Και βάλανε και ένα γκολ.
0: Οι παίκτες από την Αϊτή, ας πούμε, που δεν είναι πολύ ακριβή, από το Ουσμπεκιστάν. Μπορεί να του φέρει στο Λύκου Χαϊδαρίου. Ένα δωμάτιο θέλουν οι άνθρωποι, ένα αμεροκάματο, φαγητό τσάπα θα έχουν, να παίξουν, να ανεβάσουν τους Λύκους Χαϊδαρίου στην επάνω κατηγορία. Και θα λέει μετά ο πρόεδρος ότι εγώ είμαι ο μοναδικός πρόεδρος στην ψού κατηγορία που έχω παίξει από το Μουντιάλ. Μουντιαλικούς.
1: Μουντιαλικούς, δεν έχει σημασία αν είναι το.
0: Δεν έχει σημασία, έχουν παίξει Μουντιάλ.
1: Αν είναι από το Κουρασάου.
0: Μπράβο, έχουν παίξει Μουντιάλ.
1: Η μπάλα τώρα κινείται στη μεσαία γραμμή και λίγο πιο κάτω τη μεσαία γραμμή.
0: Ναι.
1: Αυτός ο ωραίος παίκτης το 11 δίνει πίσω σε ένα πιο κοντούλι, αλλά από εδώ πάνω το 8 ήταν. Αυτός το 8 κινείται και αυτός λίγο δεξιά-αριστερά. Αλλά... Και πάντα η αχτή λεφαντοστού που έχει πάρει τώρα τη σκυτάλη σίγουρα. Ο άλλος είναι ακόμα απ' έξω και δεν έχει μπει. Τι φωνάζει αυτός.
0: Να μπει. Θέλει να μπει, δεν τον αφήνουν.
1: Δεν τον αφήνουν να μπει. Φίλε, πώς τύπησε το κουδούνι. Τύπησε το κουδούνι, άμπει. Α, περιμένει.
0: Σωστό.
1: Άμα γιατί δεν μπει. Μετά από τόσες φορές που του ήξερε το υπόπτη, δεν έβαλε υπόπτη σε
0: διαβίωση. Συνεχίζουμε.
1: Είναι η μπάλα σταθερά αξία. Από τη δεξιά μεριά όπως κατεβαίνει το 11. Σταθερή αξία. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Τριπλάρι. Σεντράρι. Βρίσκει μπάλα. Για να δούμε. Ξανά το 11. Βέβαια τώρα την έβασε την μπάλα πιο έξω. Στον άλλο που είναι πιο ξεκούραστος. Στο 17. Εκεί. Η μπάλα κινείται έξω την περιοχή. Έχει πάρει τα σκητρία του αγώνα η αχτή ελεφαντος του.
0: Ένα πέσει ξυλό. Πολύ είναι πολλά νεύρα βλέπω.
1: Αυτή του ακουαδόρη και οι άλλοι όμως.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι λίγο έχουν κάτι ψηλό ωραία πράγματα εκεί πέρα. Τσακούνται λιγάκι. Το 13 μέσα σε όλα. Πασαρία είναι αυτό το 13 μαζί με το 5. Και το 11 εκεί κοιτάει. Το 11 δεν βάλα. Ευτυχώς είναι καλός. Να δούμε τώρα τι έχει γίνει τώρα.
0: Φοβερή περιγραφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, για αυτή την εμπειρία που ζούμε σήμερα με τον Τζίτζι, λέει η φίλη μας η Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι.
1: Γεια σου Κατερίνα, ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Περιγράφουμε τον αγώνα μεταξύ των ομάδων.
0: Παιδιά, τώρα που ρωτάτε, στον τελικό βέβαια θα τον περιγράψει. Όχι, δεν γίνεται. Τελικός είναι Σαββατό.
1: Ο τελικός είναι Κυριακή.
0: Άμα Κυριακή θα το μεταδώσουμε εδώ, θα είναι 10 το βράδυ.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Πρέπει να αλλάξουμε ώρα.
1: Πρέπει να δούμε πότε είναι ο τελικός.
0: Πρέπει να αλλάξουμε ώρα εμείς εκπομπή να έρθουμε από τις 10. Για να περιγράψεις τον αγώνα. Δεν γίνεται να χάσουμε τον τελικό. Ξέρω να το κάνεις μετά με τη μαγνητοσκόπηση.
1: Μαγνητοσκόπηση, ναι.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής όμως, Βασίλη, αυτό που μου κάνει εντύπωση στα 22 πρώτα και 40 λεπτά
0: ναι.
1: Έχει τυπηθεί ένα κόρνερ τη μεριά τη αχτή ελεφαντοστού.
0: Ένα κόρνερ μόνο, ε.
1: Ναι. Oh, έκλεψε έλα, την μπάλα τώρα. Ο Μαυρούλη σουτ και μπάλα στα δίχτυα. Ο δοκάρι. Ο φίλε έτοιμο ήταν. Στρωμένη μπάλα πήγαινε για τα δίχτυα, αλλά μπήκε στο δοκάρι. Ο τερματοφύλακας πήγε εκεί, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Για να δούμε τώρα.
0: Φοβερό σουτ, ε.
1: Ναι, ναι, εγώ το βλέπα για γκολ.
0: Το πες γκολ κιόλας.
1: Εγώ το. Η μπάλα. Ναι,
0: αλλά πήρε φάλτσα.
1: Φίλε, τι φάλτσα πήρε. Και η μεγάλη τύχη του τερματοφύλακα είναι ότι βγήκε έξω την περιοχή μετά.
0: Συνεχίζει.
1: Ξανά συνεχίζει. Ναι, ο σουτ out έφυγε. Καλά, αυτό πάλι φωνάζει ο τερματοφύλακας. Α δούμε τώρα όμως τη φάση. Α δούμε αυτή την ωραία φάση. Πιάνει λίγο το κεφάλι του αυτό ο ξυρισμένο. Το σουτ το έκανε το 10.
0: Ο Μίντα.
1: Το 14 ο Μίντα. Παρακαλώ για τον εσημερινό. Αν θα μας δείξουν replay εκεί από τη Φιλαδέλφεια. Να πούμε, Βασίλη, ότι στον αγώνα της Αμερικής με το Παραγουάι το είδες το ωραίο. Δεν ήταν ο Τραμπ.
0: Α, δεν πήγε. Είχε με τη Μελάνη, είχε πάει με βόλτα.
1: Ναι, και είχε βάλει 2-3 άλλους αντιπρόσωπους.
0: Τι έγινε τώρα εκεί.
1: Μήπως πήραν εκείνο το διάλειμμα για το νερό.
0: Α, το νερό που κάνει ζέστη, ναι, σωστό. Καλημέρα, Προεδράρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο Τάκης.
1: Ναι, αλλά δεν μας έδειξε το.
0: Αντίξει τώρα, θα γυρίσει.
1: Το δοκάρι.
0: Βάλαμε διαφημίσεις τώρα.
1: Τώρα έχουμε διαφημίσεις γιατί το νεράκι είναι απαραίτητο σε αυτό το γήπεδο και στον αγώνα.
0: Και εμείς έχουμε διαφημίσεις.
1: Και εμείς έχουμε διαφημίσεις.
0: Αν δούμε πρώτα τη φάση όμως.
1: Αν δούμε τη φάση που φάνηκε ναι, για γκολ, ναι. Εγώ είπα πήγε μπάλα στο γράμμα.
0: Το πες, αυτή είναι αλήθεια.
1: Αλλά να πούμε, Βασίλη, για να ολοκληρώσουμε, ότι δεν πήγε ο κύριος Τραμπ, έστειλε 2-3 αντιπρόσωπους και κοιτάγανε και λοξά τον άλλον που ήταν από την Παραγουάη.
0: Α, το κοιτάγανε.
1: Ναι. Να, να, εδώ είναι η φάση. Από εδώ τη βλέπω εγώ τώρα, τη δείχνει σε μένα στην κάτω τηλεόραση. Εντάξει, Βασίλη, έγραψε. Έγραψε εύνοια. Κοίτα εδώ.
0: Κοίτα φάλτσα.
1: Τίποτα, γάμα. Δεν το πιάνε με τίποτα, ε.
0: Με τίποτα.
1: Κοίτα φάλτσα, ρε, για λίγο, ε. Εγώ το περίγραψα για γκολ. Πάει, λέω, για σουτάρα που έκανε αυτό. Κοίτα εδώ.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο με τον αγώνα Ακτή Ελεφάντος του. Εσημερινός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 3. Ο λόγος είπα στον κύριο Μιχάλη Τζίτζη, τον speaker του αγώνα.
1: Να πούμε, Βασίλη, ακριβώς πριν ένα λεπτό και κάτι, στο διάλειμμα που κάναμε δηλαδή, γιατί και εμείς είμαστε ανθρώποι και κάνουμε και εμείς νεράκι όπως πριν και
0: cooling bank.
1: Cooling bank και εμείς κανονικά. Και είχαμε ένα δεύτερο δοκάρι για το εσημερινό.
0: Και αυτό δοκάρι.
1: Αυτή τη φορά ήταν με πλαγιαστό σουτ. Η μπάλα αυτή τη φορά πήγε στην άλλη κατεύθυνση, στο άλλο γάμα. Αυτό ο τερματοφύλακα σήμερα τη Αθήνα, φανταστού, μάλλον είχε ανάψει κεράκια πριν πάει στο γήπεδο. Γιατί και από τη μία μεριά δεν την είδε την μπάλα, και από την άλλη και την κοιτάει, αλλά δεν κάνει κάτι.
0: Πού να πάει, πάει στο δοκάρι.
1: Και έτσι είχαμε δεύτερο δοκάρι, αλλά το εντυπωσιακό ήταν τα πλάνα, τα ωραία πλάνα, τι ωραίε Ακουαδανέζε.
0: Κοπέλες από το Εκουαδόρ,
1: ναι, τις εσημερινίδες.
0: Ναι.
1: Αλλιώς,
0: σ' αρέσαν, ναι.
1: Πολύ ωραίες, μαυρομάλες, όμορφες, κυρία Μανουέλα, μη ζηλεύεις.
0: Άσπρες όμως.
1: Και άσπρες, ναι. Βέβαια μπορεί να είναι και από άλλο κράτος και να φοράνε τις φανέλες.
0: Α.
1: Τώρα δεν έχουμε τίποτα. Αυτός πρέπει να έκανε την παλιά, το μακροβούτι που λέγαμε στο ποδόσφαιρο το ελληνικό. Βέβαια έτσι δεν κερδίζει πέναλτι ούτε φάουλ, έτσι, ναι. Θα το ξαναδούμε όμως σε μια φάση πάλι. Αυτό το νούμερο, νομίζω το 10 είναι.
0: Όποιος να είναι.
1: Το 10 πρέπει να ήταν. Έκανε ένα ωραίο μακροβούτι, αλλά εντάξει, τώρα τέτοιο πέναλτι δεν είναι.
0: Καλά, καλοκαίρι, τώρα μακροβούτια κάνουμε.
1: Μακροβούτια κάνουμε. Αλλά τώρα είναι μπροστά και να ξέρετε ότι στο ποδόσφαιρο, όπως λέγανε οι παλιοί και λένε και οι καινούργοι, και όπως λέει και ο Τζίτζος ο σπίκερ,
0: ναι,
1: ότι η μπάλα τιμωρεί.
0: Έτσι, πες τα.
1: Δεν μπορείς τώρα σε 31 λεπτά και κοντά στα 32 και 10 δευτερόλεπτα να έχεις δύο δοκάρια και ξαφνικά να μην μπορείς να βάλεις δύο αποκαλέσεις στις δύο σου, εντάξει. Και ξέρω εγώ τι να πω. Παράξενη μπάλα. Θα δούμε. Εμείς το παίζουμε και γκολ-γκολ, περιμένουμε και τις δύο ομάδες γκολ. Θα δούμε. Τώρα είναι μπροστά όμως η ακτή ελεφαντοστού επικίνδυνα με το 11. Όπως πάντα, αυτό το 11 είναι όλη η ζημιά. Δίνεις το 8. Το 8 κάνει ένα. Εντάξει, αυτό δεν ήταν σουτ που έκανε ο άνθρωπος.
0: Πού πήγε πα.
1: Το σουτ έδωσε το 8 στο 6 και το 6 μάλλον πρέπει να είδε το Περιστέρι πένεγε. Ένας εδώ φίλος του εσωμερινού κατά ένα κύπελο.
0: Το Μουντιάλ είναι αυτό το κύπελο.
1: Το Μουντιάλ το κύπελο λένε το Μητασιόν.
0: Ναι.
1: Και λέει πάρα, με την κορούλα το εκεί θα το πάρω εγώ. Ο άνθρωπος μπορεί να το πάρει και πάει σπίτι μα θέλει. Έτσι, ναι. Αυτό γιατί το άλλο
0: δικό, λίγο. Αυτό είναι δικό του.
1: Το δικό του.
0: Φέρα το σπίτι αυτό.
1: Φέρα το σπίτι είναι ωραίο όμω. Ωραίο ήταν. Να πούμε και τα ωραία κορίτσια λοιπόν στην εξέδρα. Και πάλι στα δικά μας τα γνωστά, στα ωραία μας ποδόσφαιρα. Πάλι είναι ο λάθος από την ομάδα της Αχτήλα Φαντασού που κάνει πολλά λάθη και στο κέντρο του άμυνας. Και τους βγαίνουν μπροστά οι παίκτες του σημερινού. Βέβαια, τα σουτάκια αυτά τώρα, Βασίλη, μπορούσε να ήταν και 0-2.
0: Ναι.
1: Μπορούσε να ήταν και, ξέρω εγώ, δεν μπαίνει εύκολα. Είδε η μπάλα. Οι τελικές είναι όπως τα βλέπετε κι εσείς. 4-6. Γίνεται χαμός πάντοτε. Το offside. Κόρνερ δεν έχουμε πολλά. Κόρνερ δεν έχουμε, γιατί οι ομάδες δέχτηκαν και πολλά κόρνερ, δεν βγαίνει πολλά κόρνερ. Ένα έγινε και ένα μας το κλέψανε.
0: Έτσι πέστα.
1: Γιατί ήταν να λέμε και την αλήθεια κόρνερ και το άλλο, έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Για ένα φίλο που παίζει πάνω από 5 κόρνερ.
0: Φάγε δύο τώρα.
1: Φάγε δύο. Για να δούμε όμως, μήπως δώσει κανένα κόρνερ εκεί πέρα και ανεβούμε και στα κόρνερ, γιατί είναι πολύ κόσμος που παίζει και τα κόρνερ.
0: Βέβαια.
1: Κάρτες δεν έχουμε.
0: Όχι ακόμα.
1: Είδες όμως, δεν έχουμε κάρτες.
0: Ναι, τα αφήνει το σκληρό παιχνίδι.
1: Ναι, έχουν ηρεμήσει όμως λίγο τα πράγματα. Μετά τα δύο δοκάρια ηρεμήσανε λίγο. Δεν έχει σκληρές φάσεις. Τώρα όμως είναι πάλι στην αντεπίθεση ο σημερινός. Τριπλίτσες στο 19. Προσπαθεί να περάσει τον πλάγιο μπακ. Τον περνάει βέβαια. Αλλά κόβει αυτό στο 8. Το 8 κάνει το λάθος. Το ξαναπαίνει όμως το 19. Και φεύγει μπροστά ο γνωστός, άγνωστος για όλους. Το 11. Που δεν κόβεται με τίποτα. Το 11 βγαίνει φοβερά μπροστά. Το 11 σετράρει και μπάλα. Βρήκε κόντρα, αν είναι δυνατόν, κόντρα μέσα στην περιοχή. Ο άλλος έπεσε. Ο άλλος τώρα έπεσε, γλίστρισε. Τυχαία πάντως σε βρήκε την μπάλα. Βασίλη, πήγαινε γκολ η μπάλα.
0: Τσίτσι, παιδιά, αυτά είναι.
1: Βασίλη, κοίτα εδώ, κοίτα, το αντιφάσει. Εγώ λέω γλίστρισε. Ναι. Α, έκανε ωραίο τάκλιν. Έκανε ωραίο τάκλιν. Φίλοι και φίλες, έκανε ένα τάκλιν σωτήριο, γιατί η μπάλα δεν υπήρχε περίπτωση να το πιάσω από κέντρο ματοφυλάκια. Από μισό μέτρο ήταν, ωραίο τάκλιν. Η μπάλα ήταν μισό μέτρο το τέρμα, Εντάξει, δεν το πιάνε. Κοίτα που λέμε καμιά φορά στο ποδόσφαιρο, είδε. Έχασε μεγάλη ευκαιρία.
0: Τα πε, νωρίτερα τα πε αυτά.
1: Ναι. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Ο τερματοφύλακα έχει κατάει την μπάλα. Αυτό ο λευκό τερματοφύλακα. Α, κάνει και τα κολμπάκια του.
0: Μπέλο που είσαι έστω. Τι λέει εδώ. Ο Μάκη, τι λέει εδώ. Ο Μάκη. Μπέλο που είσαι έστω. Τηλεφώνα τρελοτρελέ. Πάω για Νικολούλη. Μάκη Περιστέρη 7. Λοιπόν, ο Γιάννης Βασίλης, ακούω ακόμα κανένα κοσάλτο και μετά πάω για ύπνο. Καλή συνέχεια, Γιαννάκη μου. Καλή ξεκούραση, Γιάννης από το Βόλο.
1: Yes,
0: καλημέρα στο φίλο μας στο Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Αίγινα. Καλημέρα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από Κολωνό. Καλημέρα, πολλά φιλιά στο μεγάλο σπίκερ Τζίτζι. Έχει τρέψει την παράσταση πολύ σήμερα. Είμαστε και εμείς εδώ, λέει η φίλη μας η Γεωργία. Δεν είναι μόνο οι κοπέλες από το Εκουαδόρ. Ζηλεύει το κορίτσι.
1: Γεωργία.
0: Περιγραφή κάνει, Γεωργία, μου να κάνουμε τώρα.
1: Περιγραφή κάνω.
0: Καλή εκπομπή είναι.
1: Ναι, αλλά να πούμε ότι και η καλημέρα και στη Γεωργία. Και άμα θες, ντύσε με τη φανέλα του Εκουαδόρ ή του Εσημερινού και έλα.
0: Μπράβο.
1: Να πούμε ότι είσαι και εσύ, ωραία. Στην ένα εδώ πέρα. Γιατί εδώ οι κοπέλες ήταν φοβερές, ε.
0: Ναι.
1: Άρε, τι κοντρολάρα έκανε αυτός εδώ ο αμυντικός. Το στρίμωξε λίγο, άλλο πάλι, ναι, φίλε. Έδωσε μας το φαλτάκι. Αυτός εδώ το 17.
0: Ο Ντουέ.
1: Ο Ντουέ έκανε πολύ ωραίο κοντρόλ. Να πούμε επίσης, Βασίλη, έχουμε σε εξέλιξη δύο παιχνιδάκια.
0: Έτσι, μπράβο, τα λέμε όλα.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν για το αποτέλεσμα Σερά Β' Βραζιλίας στο 805 Μποτακόβο Σπιρ, ο Μέρ Φεβρουάριο 1-1, με κόκκινη Φεβρουάριο γκολ γκολ είναι 2,2 και το 806 Τεβρεζέντα Νέντο με Ναούτικο. Αυτή είναι η ομάδα μου, Ναούτικο στη Βραζιλία, είναι η ομάδα με τα καράβια, πειρατές. 1-1 λοιπόν στο 74 και τα δύο είναι γκολ γκολ.
0: Μια χαρά.
1: Το ένα είναι, ναι, 2,2 και το άλλο 1,87.
0: Μια χαρά. Μια χαρά.
1: Αυτά τα δύο να ξέρεις ότι τα έχω μέσα σε αυτό. Κλείδωσα το τριάρι.
0: Ναι.
1: 3-4-5 παίζω.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Πιάσαμε την Ολλανδία, πιάσαμε αυτό, πιάσαμε για τα δύο βραζιλιάνικα και πάμε για το αυτό εδώ το 4 άμα βγει το γκολ γκολ και για το Σουηδία
0: το
1: την Ισία γκολ γκολ.
0: Λοιπόν, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτ Σπορ, με μια έτσι, διαφορετική περιγραφή από τον μεγάλο σπίκερ και μελλοντικό δήμαρχο του Γάλλου, Μιχάλη Τζίτζι. Θα τα λέμε όλα. Τώρα δεν ξέρω αν ακούτε τηλεόραση, τώρα δεν έχει καμιά σχέση τώρα η περιγραφή του Τζίτζι με αυτόν που περιγράφει τηλεόραση. Εντάξει τώρα. Περιγράφει τηλεόραση, το περιγράφουν όλοι. Έτσι πως τα λέει αυτό στην τηλεόραση, τα ακούμε από όλου του σπίκερ. Το του Τζίτζι τα ακούτε πρώτη φορά ραδιοφωνικά. Αποκλειστικά εδώ στο Ιντερβέτ Σπορτς 94,3 περιγραφή Τζίτζης. Αυτά που άλλου θα τα ζήσετε αυτά.
1: Δεν υπάρχουν αλλού.
0: Και εκπομπή μοναδική το βράδυ τέτοια ώρα που κάνει περιγραφή αγώνα. Ραδιοφωνική μιλάμε.
1: Τζίτζης.
0: Τζίτζης.
1: Να πούμε ότι η μπάλα είναι πάνω κάτω αυτή τη στιγμή, δεν σταματάει. Πάντα όμως έχει ένα λίγο παραπάνω την μπάλα κατοχή της. Έφυγε η Μπακλουτσά, τώρα εντάξει, πρώτη κίτρινη είναι γεγονός. Ναι. Η πρώτη κίτρινη στο 37 και 50 δευτερόλεπτα είναι για τον παίκτη, νομίζω, το 8.

0: Γιατί δεν είναι κόκκινη, λες.
1: Ο Φράμσικ.
0: Γιατί είναι λίγο δύσκολο να δεσκολεί.
1: Όχι, δεν έδωσε τίποτα. Και την έδωσε.
0: Και την είναι εντάξει, ναι.
1: Να, ορίστε. Τι είναι αυτός εκεί.
0: Αυτός είναι ο Κουκλάκ Σάντς. Η μπάλα είναι, είπαμε, για το...
1: Εσύ ξέρεις.
0: Η μπάλα είναι, λοιπόν, για το εσημερινό.
1: Όταν κάνει εσπαύσεις, εκεί τι κάνει, γιατί έχονται μηνυματάκια από κάποιες κοπέλες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άστα τα μηνυματάκια στις κοπέλες, περιγραφή κάνεις.
0: Ναι, εντάξει, με πήραν και τηλέφωνο η Αφροδίτη από το γαλάτσι.
1: Του μιλώ, τι θέλει.
0: Όχι, λέει, μήπως να της πω, λέει, αν οι πόσες είναι οι κίτρινες. Σε από το Αφροδίτη μου, οι κίτρινες είναι δύο.
1: Χάσαμε μία δηλαδή.
0: Όχι. Οι κίτρινες είναι μία.
1: Α, δεν χάσαμε καμία.
0: Φίλε, αλλά στο κινητό μας λέει δύο, αλλά. Τον ίδιο παίχτη δεν γίνεται, έτσι.
1: Πάλι του ρίξε κλωτσιά. Ο Βαρβάτη τώρα εδώ. Πονάει αυτό.
0: Τώρα του ρίξε μια κλωτσούλα αυτού. Ο ίδιο παίχτη είναι μια κίτρινη στο 39.
1: Μια κλωτσιά του ρίξε, για να δούμε.
0: Α, και αυτό το πόδι του πάτησε.
1: Ναι.
0: Θα τη φάει και αυτό την κίτρινη. Αν πάει στο μπαρ. Γεια. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Μεγάλα παπούτσια έχετε πάρει. Πετάνε τα πόδια. Τώρα την άλλη μεριά. Α, όχι, πάλι ο... Δεύτερη κίτρινη.
1: Ναι. Ο Ντουέ.
0: Ο Ντουέ, λοιπόν, και το 17 κίτρινη και το 8 κίτρινη. Νομίζω ότι αυτοί τις ακτίδες φαντοστού έχουν πιο μεγάλα νούμερα στα παπούτσα.
1: Και πάνε περισσότερο, φαίνεται.
0: Ε, φίλε, το είδες τώρα. Είδες όμως, είναι πονηρό αυτό, ε. Πάτημα, είδες, να μην μπορεί ο άλλος. Αλλά το βλέπει ο γιατί στο βάρη ή τον ειδοποιεί κιόλας, ε.
1: Και δεν είναι κάρτα, σου λέει.
0: Για μην κάτα.
1: Δύο κίτρινες,
0: κίτρινες, λοιπόν, είναι γεγονός. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και βέβαια να λέμε τώρα και τα ποσοστά μας 6 ευκαιρίες, 4-1, 49-51 κατοχή για την ομάδα του Εσημερινού που ξαναπέρασε μπροστά στην κατοχή. Και έχει κερδίσει τώρα ένα φάουλ.
1: Και δύο δοκάρια.
0: Και δύο δοκάρια, ναι, το συζητάμε. Ένα φάουλ λίγο έξω την περιοχή. Και βέβαια τώρα νομίζω η μπάλα είναι out. Ναι. Δύο-τρεις πηδήξαν εκεί πέρα, ο ένας έκανε την κεφαλιά. Αλλά μόνο και το βαρ. Δεν μπορούσε να δει τίποτα άλλο.
1: Όχι, δεν έχει τίποτα. Άστα βάρ.
0: Δεν έχει τίποτα, λες.
1: Όχι, δεν έχει. Δείσαι με το γιατί είσαι εσύ.
0: Για να δούμε. Στην ευθεία όλα σωστά. Ο είπα, έχει περίπτωση, έκανε κεφαλιά ο πρώτος, ο δεύτερος δεν την βρήκε. Η μπάλα out. Out, λοιπόν.
1: Τι λεπτό είμαστε, κύριε Τζίτζη.
0: Είμαστε ακριβώς στο 41 και 25. Τα ματσάκια στη Βραζιλία είναι 1-1 η ομάδα της Ποτακόβου Σιμ. Με την Φεβρουάριος, ενώ το άλλο έγινε από 1-1-2-2.
1: Φεβρουάριος.
0: Έτσι λέγεται, Φεβρουάριος.
1: Ωραία, τώρα έχουμε Ιούνιο μέσα, έχει σημασία.
0: Το άλλο όμως, Τεβρετσέντο, 2-2 με το Ναούτικο.
1: Νομάδας.
0: 1-1, 1-2-2-2. Όπως είναι 4 βγήκε, γκολ εκεί. Αυτό το Ναούτικο, ιστορία είναι μεγάλη. Και συνεχίζουμε περιγραφή από το γήπεδο Φιλαδέλφεια μεταξύ των ομάδων Ακτή Ελεφαντοστού και Εσημερινός, που είναι πιο εύκολη η περιγραφή. Πάλι ο Εσημερινός έξω την περιοχή. Άντε ρε Εσημερινέ, άντε ρε παιδιά, μην πες βάλετε κανένα γκολ και ένας από τους δύο. Να πάμε στο ημίχρονο με ένα κολλάκι, γιατί δεν το βλέπω καλά το γκολ. Βέβαια και ο Λαδία 0-0
1: έλυσε. Έτσι.
0: Αλλά μετά, πώς να λες, για χα. Πού είναι το γκολ.
1: Για χαμούρα.
0: Για χαμούρα έκανε το 2-1. Και μετά δεν μπορούσα να δω ποιο είναι το 2-2, γιατί αυτοί όλοι από εκεί πέρα λέγονται για που.
1: Αν το βρούμε,
0: Το βρούμε σε λιγάκι όμως, ε.
1: Ναι, πες συνέχισε εσύ, περιγραφή σου.
0: Περιγραφή είναι έξω από την περιοχή, προς το πλάγιο. Είναι έτοιμο να χτυπηθεί το πλάγιο. Κάτι φωτογράφει πίσω, ένα τύπο με γυαλιά πίσω και αυτό το σαρνό είναι. Και ένα τύπο. Εδώ πέρα τώρα είναι η μπάλα πάλι για τον Εσημερινό. Ο Εσημερινός πιέζει έξω από την περιοχή συνέχεια.
1: Ναι.
0: Να δούμε και το φίλο μας εκεί, το Ροπίνο, περιμένει και αυτό στον Άσο. Ο άλλο περιμένει διπλό και ζήτησε τον γκολ. Μέχρι στιγμής ο Βασιλάκης, περιμένεις την πέταση.
1: Όχι, δεν έχω παίξει. Ο Καμάντα έβαλε το δεύτερο γκολ. Ο Καμάντα.
0: Ο Καμάντα.
1: Το 2-2 για την Ιαπωνία. Καμάντα.
0: Ο Καμάντα που είχε σκοράρει και στο φιλικό με τη Βραζιλία. Το 3-2.
1: Τα ξέρεις όλα. Τρεις κίνδυνες κάρτες έχει η ακτήρια φαντοστού. Ο Σέκο, ο Κεσέ, ο Φοφανά, ο Κεσί και ο Ντουέ. 28-38-40 πήγαν κίνδυνες κάρτες. Πήρανε.
0: Ναι, ναι. Τώρα βρίσκεται πάλι ο γνωστός. Το 11 μπροστά. Δίνει στο.
1: Καλώς αυτός.
0: Ναι, το 11 είναι όλος ο χειριστής. Είναι σαν τη θέση που έπαιζε παλιά ο Ντρογκμπά. Αλλά όμως η μπάλα πλάγιο. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε σε αυτό το ωραίο παιχνίδι Εγώ πιστεύω ότι θα μπουν

0: Γκολ.
1: Ε?
2: Εσύ ξέρεις. Στο σπίκερ.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί δεν θα είναι και τόσο σκληρό όσο είναι τώρα. Γιατί πέφτουν κάτι ψηλές κλωτσές. Ακούμε πάντα και τη μουσικούλα. Να πούμε έτσι και την καλημέρα μας στον Καναδά. Στο φίλο μας με τις ωραίες ντομάτες που έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ και αυτός εκεί. Ε? Παρακολουθεί. Στην Άτζη, στην Κατερίνα, στη Γεωργία, στο φίλο μας στο Ροσβάνι. Έτσι είναι. Στο φίλο μας από την Γερμανία που έρχεται.
2: Το Δημητράκι από το Όσταμπρουκ.
1: Το Δημητράκι από το Όσταμπρουκ που μας παίζει και το ωραίο μπουζουκάκι.
2: Μπράβο.
1: Το Σωτηράκι το Πέλιο που δεν τον βλέπω καλά, λέει ο Μάκης από το Περιστέρι.
2: Ναι.
1: Σωτηράκι, εντάξει, δεν πάψαμε και μαύρα. Το πρωτάθλημα δεν έχασε στο ευρωπαϊκό. Το ευρωπαϊκό έτσι κι αλλιώς το είχε χάσει. Το Σωτηράκι. Είναι φιλαράκι μας, καλά Σωτηράκι. Να πούμε επίσης, Βασίλη, και την καλημέρα μας στον φίλο μας τον ευλογημένο.
2: Άτος.
1: Ναι, αφού να σου τα ωραία κουλουράκια, τα τσουρικάκια. Ε. Και βέβαια να δώσουμε και την καλημέρα μας σε όλα τα φιλαράκια που μας ακούνε. Λάθος έκανε τώρα η ακτήλα του. Πάλι στην επίθεση ο σημερινός που έχει κατασταθεί έξω την περιοχή συνεχόμενα. Τώρα όμως έκλειψε την μπάλα. Έκλειψε την μπάλα. Αλλά βλέπω λίγο δυνατή την παλιά, την πρόλαβε βέβαια. Σεντράρι, τσάκωσε ο τερματοφυλάκας. Με ένα ωραίο μπλοσόν, τσάκωσε. Έκανε μια προσπάθεια η ομάδα της αυτή Ελεφαντοστού, αλλά ο τερματοφυλάκας ο Γάτος βγήκε και την τσάκωσε. Επίσης να πούμε στο 82 Μποταφόγκο City, πετυχαίνει δεύτερο γκολ 2-1 εναντίον του Φεβρουαρίου.
2: Γκολ και over και αυτά, ε.
1: Φίλε, μέχρι στιγμής είναι 2-2.
2: Είναι 3,5-4 πόντες ο καθένα. Γκολ και over.
1: Γκολ και over, αυτό το 1 έδινε 2,2, το over 2,40. Και το άλλο είναι 1,88 που το έχω βάλει και εγώ το goal και το over 2.
2: 2,50 είναι τα goal και over μαζί.
1: Ναι, και αν γίνει και το άλλο σήμερα, άλλο ένα goal που είναι 2-1, γίνει 2-2 ή 3-1, θα γίνει και τα 2 over 3,5. Εκεί πληρώνανε. Κοίτα, τώρα μπορούσε να παίξει δύο βραζιλιάνικα απλά, ε.
2: Πού το ξέρεις, Μιχάλη.
1: Είναι λίγο παράξενο το ναούτικο, γιατί το περασμένο μάτι το είχα βάλει εγώ 2-3 goal και σήμερα ήρθε. 1-0 από το 5. Πε να δει. 1-0 από το 5. Και δεν πήγε. Και δεν το είχα βάλει νικήσει. Μόνο για να έρθει 2-3.
2: Συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε. Επιτίθεται η ομάδα αυτή τη στιγμή με τα πορτοκαλί. Πάλι το 11 μπροστά. Η αχτή ελεφάντος του. Είναι λίγο κολμπάκια αυτό. Κοίτα, κοίτα, τσακ, τσακ. Από εδώ είναι η μπάλα του, λέει. Από την άλλη πήγε ο άλλος. Σεντράρι. Κόρνερ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι κόρνερ. Κόρνερ. Να το λοιπόν και το κόρνερ. Να και ένα ακόμα κόρνερ για τις δύο ομάδες. Τα κόρνερ τώρα πρέπει να είναι ή 2 ή 3. Θα δούμε σε λιγάκι. Γιατί.
2: Τι, πήγε, κοιμήθηκες?
1: Όχι, όχι. Πήγε εδώ. Άρα είναι έτοιμος εδώ πέρα να χτυπήσει το κόρε. Τη ακτή ελεφαντοστού με το νούμερο 19. Αυτό δεν τον είχα δει τόση ώρα. Ξεφανισμένος όταν χτυπήσει το κόρε. Τι πάει το ωραίο κόρε. Η μπάλα είναι, δεν είναι έξω από την περιοχή. Διώξανε βέβαια η αμυντική. Πάντα εκεί, όταν χτυπά κόρνερ, να ξέρει το ποδόσφαιρο όπως ξέρει και ο Τζίζι, στο πρώτο δοκάρι διώχνει πάντα ο αμυντικός. Τώρα όμως γίνεται η σέντρα επικίνδυνη. Γυριστό σουτ και μπάλα ΣΥΡΙΖΑ.
2: Επικίνδυνη ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ψαλιδάκι, ναι, το έκανε το 5. Ο Καραφλούρης με το κοτσιδάκι. Το 5 έκανε ωραίο γυριστό σουτ όμως. Επικίνδυνη φάση γιατί η μπάλα εξελίχθηκε και ένα ωραίο γυριστό. Βέβαια εντάξει, έφυγε μισό μέτρο πάνω από το δοκάρι. Πολύ ωραίο σουτ. Και μπάλα. Ο τερματοφύλακας άπλωσε λίγο το χέρι, εντάξει, έτσι κι αλλιώς έλεγε τη φάση.
2: Ναι.
1: Συνεχίζουμε όμως στο 45 συν 4 λεπτά καθυστέρηση, στο 46 είμαστε. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε σε αυτόν τον αγώνα. Αν θα μπει κάποιο γκολ πριν το ημίχρονο.
2: Πάλι το 11.
1: Το 11 είναι μόνιμος, είπαμε. Δεν αλλάζει.
2: Τι είναι αυτό το corner out. Out.
1: Out είναι η μπαλά.
2: Ο Πέπε. Ο Πέπες.
1: Ο Πέπες.
2: Ή αλλιώς ο Πέπες. Μας το Πέπε με Σνάικ.
1: Ναι.
2: Ο Πεπές είναι αυτός.
1: Το παράξενο είναι, Βασίλη, ότι και τα τρία κόρε είναι από το Ακουαδόρ.
2: Ναι.
1: Από το. Και τα τρία κόρε. Α, την εκτέλεφα του δεν έχουν οι άλλοι κόρε. Α, και αυτό μπορεί να ήταν η κόρε. Ε.
2: Όχι, πήγε στο παίκτη το δικό του.
1: Το δικό του.
2: Το σημάδεψε.
1: Έχει τρία κόρε και τρεις κίτρινες.
2: Ναι. Και άλλοι δύο δοκάρια.
1: Και άλλοι.
2: Δύο δοκάρια.
1: Ναι, αυτό που του πας. Ότι είναι παράξενα τα ματσάκια. Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το παιχνιδάκι το ωραίο. Οι καθυστερήσεις, έχουμε πει ήδη στις καθυστερήσεις, έτσι, ναι. Στο 42 είμαστε, στο 47 και 50.
2: Θα τελειώνει σε λίγο.
1: Ναι, πάμε. 4 λεπτά έχει δείξει ο άνθρωπος. Αυτός ο διαιτητής, ο καλός, είναι ο διαιτητής γνωστός, Φρίχτρα, φαίνεται. Θα κάνουμε και αυτοί ένα διαλυματάκι, θα κάνουμε και εμείς ένα διαλυματάκι. Να πιούμε την ωραία μας κοκακόλα, το νεράκι μας.
2: Το σουβλάκι μας.
1: Το σουβλάκι μας έχει μείνει.
2: Πάμε.
1: Δεν πήραμε σήμερα ούτε ένα προφιτερόλ, ούτε ένα
2: γαλακτοπούλο. Σέφαγε σουβλατζού.
1: Με καθυστέρηση και δεν έχει και γλυκά να μου δώσει.
2: Σου δώσε γλυκό φιλί. Συγγνώμη, μην το ακούει η Μανουέλα. Ακούει
1: Μανουέλα. Γλυκό σουβλάκι μου.
2: Γλυκό σουβλάκι, γλυκό φιλί, ναι.
1: Λοιπόν, χτυπιέται το ελεύθερο. Το ελεύθερο είναι μέσα στην περιοχή αυτή τη στιγμή. Βγάζει την μπάλα το 5. Κάνει ένα γυριστό, αλλά έχει ξεχάσει ότι δεν είναι στο τέρμα. Είναι προ την άμυνα και ο Βιετή, ωραίο αυτό ο Βιετή, ο κύριο, πριν σκάσει μπάλα στο έδαφο, σφυράει τη λήξη του αγώνα για να γλιτώσει και το σκάσιμο τη μπάλα και να μην διοικήσει κάποιο τη φάση. Και στέλνει τις δύο ομάδες στο αποβιτήρια με 0-0. Ακτία Ελεφαντοστού, εσημερινός 0-0.
2: Ναι.
1: Θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Τι θα γίνει,
1: ο Ρομπίνιο ένα γκολ, ο φίλος μας διπλό, ο Τζίτζης γκολ. Κάτι ναι, θα γίνει.
2: Ναι. Για να δούμε.
1: Τα άλλα είναι σε εξέλιξη τα ματσάκια. Να δούμε εκεί μήπως γίνανε τελικά. Ακόμα παραμένει το 2-1 και το 2-2. Σε αυτά τα δύο παιχνιδάκια τα βραζιλιάνικα, έτσι είναι.
2: Ναι, περιμένουμε.
1: Και αυτά πάνε προς το τέλος. Είναι στο 86 και στο 87. Η Άση Βασίλειο, ένα άσος πλήωνε 2,5. Και το Χ το άλλο 2,90. Α, πλήωνανε. Ε. Τα over και τα κόλλο, όπως το έπεσες, ήταν μεγάλα. 2,7, 2,2.
2: Σπαγό.
1: Μεγάλα, ναι. Πάνω από 2,5. Να πούμε ότι είχαμε διάλειμμα, να πούμε και ένα μηνυματάκι. Ο Γιάννης από το Ηράκλειο της Κρήτης λέει: καλημέρα, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Μιχάλη. Η μετάδοση είναι φοβερή. Πιο καλά, παιδιά, παρακολουθώ τη δικιά σου μετάδοση και τη ΣΕΡ.
2: Δεν γίνεται μαζί.
1: Είσαι ακριβώς 9 δευτερόλεπτα πριν από αυτό, ναι. Πώς γίνεται αυτό?
2: Είσαι μπροστά, εσύ.
1: Εσύ από το στούντιο να είσαι 9 δευτερόλεπτα, λέει, από τη ΣΕΡ, την τηλεόραση.
2: Αυτό για το φίλο ρωτάει: αν υπάρχει περίπτωση στον τελικό να είναι ο Τζίτζης στην Αμερική. Για το σκεφτόμαστε, κύριο Δήμο Τσαπαλιάρης. Το σκέφτεται να δούμε πώς θα βγουν τα έξοδα. Κάνια χορηγία να βρούμε, να τον στείλουμε στην Αμερική να περιγράψει τον αγώνα. Live από εκεί.
1: Ανάμεσα.
2: Τώρα ανάμεσα, να δούμε τι θα είναι τώρα.
1: Θα είναι.
2: Αλλά υπάρχει σκέψη να στείλουμε στην Αμερική για τον τελικό μόνο.
1: Το τελικό, ναι.
2: Πα εκεί δύο-τρεις μέρες, τέσσερις. Νωρίτερα, τέσσερις μέρες να κάτσει να είσαι στον αγώνα, κάτσει δύο μέρες και να κάνει και ένα μπάνιο και θα έρθει μετά.
1: Ναι, βέβαια. Κάμε κανένα παντάκι, θα είναι και καλοκαίρι εκεί.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε και εμείς στο διαλυματάκι, να κάνουμε και εμείς διάλειμμα. Να κάνει και ο Τζέτζης να πάρει μια ανάσα, να πει μια κοκακόλα που λέει ο λόγος,
1: ναι.
2: Να φάει ένα μεζέ, να πάρει δυνάμεις για το δεύτερο μήχρονο. Προβλέπεται το δεύτερο μήχρονο να είναι πολύ δυναμικό.
1: Εγώ βλέπω να παίρνει 2-3 γκολ στο δεύτερο.
2: Άρα, παιδιά, σας λέω από τώρα, παίξτε 2-3 γκολ στο δεύτερο μήχρονο. Live στοίχημα, σας λέει ο Τζέτζης.
1: Live στοίχημα. Μπορεί να άλυξε 0-0, μη σας ξεγελάει. 0-0 έριξε και η Ολλανδία, αλλά μετά οι κοντοστούπιδες μαζί με τους Ολλανδούς, τους Ξαθούς, ήρθανε 2-2. Οπότε πρέπει να περιμένουμε ένα δεύτερο μίσκονο σαν πιστικό. Εγώ πιστεύω θα σκοράρει και οι δύο ομάδες και θα πηγαίνει για goal και over.
2: Αυτά είναι. Πάμε, τα λέμε σε λίγο.
1: Γεια σας.